0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είσαι έτοιμος πάνω?
1: Εδώ είμαστε.
0: Για πάμε.
1: Θα ξεκινήσει ο πόλεμος, δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Αναβεί πάνω στρίλος στο Big Wins for FM 94,6. Και πάμε να ακούσουμε τέκνο.

0: Είναι μια special εορταστική εκπομπή. Ακούμε πράγματα που δεν συνηθίζουμε στον αέρα. Ναι.
1: Εγώ
0: πανηγυρίζει η Άννα.
1: Αν απορείτε, αν έχετε συντονιστεί στο σωστό σταθμό, πάνω σε απαντάς.
0: Εννοείται ότι έχετε συντονιστεί στο σωστό σταθμό και επίσης κάποια στιγμή αυτό θα παίξει και στον Voltage.
1: Όχι κάποια στιγμή, καταρχήν παίζει τώρα.
0: Okay,
1: παίζει live. Ωραία. Και θα παίξει και στον Voltage Radio, θα παίξει πολλές φορές. Ρε, δώστε μια εκπομπή να παίζει τέτοια μουσική να δεις. Πες εκεί στο. Πώς θα λέτε το διευθυντή του προγράμματος.
0: Στο Βαϊό.
1: Πες στο Βαϊό που είναι καλό παιδί και είναι και βάζελος. Δεν είναι. Είναι.
0: Α, δεν ξέρω, να ρωτήσετε τον ίδιο.
1: Έλα, είναι. Το λέει.
0: Γιατί εδώ είμαστε δύο κίτρινα παιδάκια, έτσι. Κίτρινο-μαύρα τα μονοπάτια.
1: Νότια κίτρινο-μαύρα.
0: Ναι, νότια κίτρινο-μαύρα.
1: Όχι το αρέσει, μια χαρά είναι το αρέσει.
0: Ναι, οκ, ναι. Δικέφαλα.
1: Αμέ.
0: Πάλι στις ατμόσφαιρες με έχεις πάντως.
1: Κοίτα, στο τρίτο μέρο έχω αποφασίσει. Πάμε την αρχή. Στο τρίτο ημίωρο είχα αποφασίσει να σε πάω σε μονοπάτια hypnotic techno. Αλλά βλέπεις ότι βάζω τη λέξη techno πλέον. Hypnotic techno μαζί με την raw techno είναι δύο raw ομό. Είναι δύο από τα κυρίαρχα σημερινά είδη που εκπροσωπούν την αυθεντικότητα.
0: Okay.
1: Η σκηνή εκπροσωπείται από αυτό που σου έλεγα πριν που ακούν τα πιτσιρίκια. Μπράβο από αυτό. Αλλά η hypnotic techno λοιπόν έχει ατμόσφαιρες πολύ σωστά. Έχει γρήγορο τέμπο, όχι απαραίτητα να σκοτώνει το άλλο ο ακροατής. Έχει γρήγορο τέμπο όμως. Δεν είναι απαραίτητα 4 τέταρτα, δηλαδή μία μπότα μετά την άλλη. Μπορεί να σπάσει η μπότα να είναι διαφορετική.
0: Εδώ είναι 4 τέταρτα όμως.
1: Είναι 4 τέταρτα και το χαρακτηριστικό της hypnotic techno είναι ότι έχει πολύ αργά και πολύ ενδιαφέροντα μακροσκελή και μακρόσυρτα modulations. Ο ήχος αλλάζει δηλαδή. Έχει ένα στοιχείο, ένα πιου. Το οποίο στο πρώτο λεπτό είναι πιου, στο πέμπτο λεπτό είναι πιου συν κάτι. Δηλαδή, όλο αυτό όμως, επειδή συμβαίνουν πολλά πράγματα μαζί, δημιουργούν μια πολύ ενδιαφέρουσα ροή. Για παράδειγμα, πάλι εδώ στο break.

0: Αυτά που κάνεις, εγώ προσπαθώ να τα βάλω σε ροκ μουσική, να ξέρεις, και δεν μου βγαίνουν εύκολα.
1: Ποια λες?
0: Στις μίξεις, να κόψεις μπάσα, να φέρεις πρίμα από το άλλο κομμάτι, να έρθει. Όπ, συγγνώμη, το ένα πάνω στο άλλο. Μπράβο, Παναγιώτη. Μπράβο, ρίλε, μπράβο που να χτυπάς τα μικρόφωνα έτσι.
1: Κάτσε, τι εννοείς, τι προσπαθεί να κάνεις?
0: Λοιπόν, ρε παιδάκι μου, όταν. Επειδή έχω περάσει από το κομμάτι της χορευτικής μουσικής σε κάποιες περιόδους. Άρα οι τεχνικές μοιάζουν. Όταν θες να περάσεις από το ένα κομμάτι στο άλλο, μπορεί να κόψεις τα μπάσα του ενός, φέρνεις τα μπάσα από το άλλο, ούτως ώστε να έρθει πιο μαλακά η αλλαγή στον ακροατή κτλ. Ή με τα μεσαία ή τα πρίμα κτλ. Κατά περιόδους προσπαθώ να τα, όχι να τα συντονίσω με τον τρόπο που συντονίζουν τα πράγματα στη χορευτική μουσική, γιατί εδώ ακολουθούμε BPM, οπότε υπάρχει μια ροή. Έχω προσπαθώ να τα περάσω πάνω στις κιθάρες, στα μπάσα κτλ. Που έχει η ροκ μουσική, τέλος πάντων, στα δικά μου τα σετάκια.
2: Τι έκανα?
1: Okay, ναι. Χτυπάς το γραφείο και ακούγεται.
0: Ωραία, εντάξει, δεν ακούει τόσο πολύ πια.
1: Δεν είμαστε στο στούντιο του Sport FM, είμαστε στο δικό μου στούντιο.
0: Οκ, δεν έχει σημασία. Και στο δικό μας μπορείς να χτυπήσεις και να ακούσεις. Το έχεις ακούσει άπειρες φορές σίγουρα στο τραπέζι μας.
1: Εδώ, ναι.
0: Δεν είμαστε το BBC. Σε κάθε περίπτωση.
1: Οπότε λοιπόν, τι μου λες, πού είναι το θέμα? Θέλεις λοιπόν να συνδυάσεις?
0: Τίποτα. Απλά στο
1: ροκ μουσική η δυσκολία είναι.
0: Είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Ναι, πολύ. Γιατί είναι άλλες τονικότητες και είναι πιο ξεκάθαρες τονικότητες.
0: Ναι.
1: Πάλι να ακούσουμε αυτό το κομμάτι.
0: Δεύτερο κομμάτι, γι' αυτό το ημίωρο.
1: Πάμε.

0: Το φέρνει. Ακούγεται, το φέρνει.
1: Ναι, βάλει, βάλει. Ρίξε, ρίξε τώρα, ρίξε. Πάμε, πάμε. Εγώ θα σφυράω από μακριά. Δώσε πάνω, δώσε. Το γουστάρω τελείωτα, ξέρετε.
0: Φαίνεται, βέβαια, εντάξει, δεν είναι εύκολο για όλους όσους ακούνε σίγουρα.
1: Εννοείται,
0: αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι και αρκετοί που είναι μαζί μας.
1: Ας ελπίσουμε ότι είναι στο 2.
0: Όχι, όχι ρε. Μη ρίχνεις τόσο χαμηλά τον πήχη.
1: Δεν ρίχνω κανένα. Ποιον πήχη, δεν έχω πήχη.
0: Okay. Δεν έχεις παρουσιάσει τίποτα από τα δύο που ακούσαμε, εννοώ μεταξύ.
1: Λοιπόν, είπα πριν ότι ήταν το Atypical και ο Victor Zeta. Αυτό βασικά είναι Atypical και ο Victor Zeta. Το κομμάτι λέγεται Ράβδος.
0: Okay.
1: Όχι, δεν είναι Έλληνες. Απλά επειδή έχω μιλήσει μαζί τους, κάνει σαν μεταλλικός Ράβδος, πλαστικός που ακούγεται και το όνομα σαν έτσι.
0: Okay.
1: Και το προηγούμενο ήταν το Fixon, το PSJ. Είναι κομμάτια από την Arts, μια μεγάλη τσικογραφική του εξωτερικού και τα δύο. Παλιότερα, δεν έχει σημασία ιδιαίτερη. Ο Πάνος Βίχη τον ακούτε.
0: Εκτός μικροφώνου, παρακαλώ. Προηγουμένης δεκαετίας,
1: όταν ήταν παλιότερα. Όχι, όχι,
0: όχι.
1: Τετραετίας, διετίας εκεί. Πάμε να αλλάξουμε κομμάτι, έλα πάμε.
0: Έλα πάμε σε κάτι δικό σου, δεύτερο δικό σου κομμάτι που θα ακούσουμε. Ναι, με Ultraviolet.

0: Για πες πάνω.
1: Τώρα μου το έχει πιτσαρισμένο χαμηλά. Δεν είναι στην πραγματική του.
0: Θες να το βάλω στην πραγματικότητα?
1: Ναι, θέλω.
0: Περίμενε, το βάλω με τη μία.

0: θέλω τα σφυριά. Θέλω να χτυπάνε στη σωστή του, στο σωστό του χρόνο τα σφυριά.
1: Εγώ πάντως, αν με ρωτάς, νομίζω ότι αυτό το special που κάνουμε σήμερα θα βρει πολύ κόσμο που θα ενδεχομένως να του αρέσει.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Και το λέω γιατί ξέρω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που έρχεται στα events που το οργανώνουμε. Mm-hmm, mm-hmm. Και είναι κόσμος από όλα τα ηλικιακά φάσματα.
0: Okay.
1: Από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Mm-hmm. Αυτό είναι το αγαπημένο κομμάτι της τέκνο. Δεν κάνει καμία διάκριση πουθενά. Mm-hmm.
0: Η ενημέρωση για τα events. Για πες.
1: Λοιπόν, η ενημέρωση για τα events.
0: Ή κάποια σελίδα κτλ.
1: Λοιπόν. Στο Instagram Voltage ηλεκτρισμός.τέκνο. Mm-hmm. Στο Instagram ana.v.τέκνο.
0: Okay.
1: Από εκεί είναι τα βασικά που αφορούν τη Voltage και εμένα. Στο ίντερνετ είναι www.voltagepavlarecordsdisky.com. voltagepavlarecords.com, όπου είναι όλα, υπάρχουν και οι κυκλοφορίες μας. Mm-hmm. Το ραδιοφωνό μας απευθείας link. Να, εύκολος τρόπος να μπεις. Ναι. voltagepavlarecords.com.
0: Θα το βρεις το ραδιόφωνο.
1: Ναι, ρε φίλε, okay. Δεν γίνεται, δηλαδή, εντάξει.
0: Έχω απορίες τώρα για τη δισκογραφική. Πολλές. Πολλές. Θέλω να ακούσω και το κομμάτι ταυτόχρονα.

0: πώς να μην τρυπάρεις. Λοιπόν, ναι.
1: Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Έχεις να υπάρξει καλεσμένη, παύλα καλεσμένος, από τη δικιά μου μουσική σκηνή?
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, από τις επιλογές του Τάκη του Μπουλή, ο οποίος έχει περάσει από μαγαζιά με Σακεντέλη και τα λοιπά και τα λοιπά, ως DJ. Οπότε μέχρι εκεί, ας πούμε, αλλά στο πολύ εμπορικό κομμάτι.
1: Okay.
0: Τουλάχιστον εγώ δεν έχω εικόνα για κάτι άλλο. Τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια που βρίσκομαι στο Sport FM.
1: Δεν είναι πολλά.
0: Δεν είναι πολλά, όχι. Λοιπόν, θα περάσω στις απορίες. Οκ, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτό το είδος της μουσικής. Το αγαπάς, το υπηρετείς, το παράγεις, παίζεις αυτή τη μουσική ως DJ. Πώς έρχεται η τρέλα να δημιουργήσεις μια δισκογραφική εταιρεία και πόσο εύκολο είναι στην Ελλάδα να κάνεις κάτι τέτοιο, πόσο δε όταν δεν είσαι στα μέσα και τα έξω, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Υπάρχει το εξής παράδοξο. Κατά την άλλαξα κομμάτι μόλις,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρουμε, φύγαμε από το Ultraviolet, το οποίο ήταν δικό μου το προηγούμενο. Mm-hmm. Κυκλοφόρησε σε μια σχογραφική του εξωτερικού, τη Noir Records, Noir Music. Mm-hmm. Λοιπόν, με ρώτησες πόσο εύκολο ήταν ή γιατί το
0: έκανα. Πόσο ήρθε αρχικά, ναι. Δηλαδή, ξυπνάς μια μέρα και λες, θα κάνω δισκογραφική.
1: Κοίτα. Μ' αρέσει να προσεγγίζω τη μουσική από διαφορετικά επίπεδα. Mm. Θέλω να έχω πολύ επίπεδα ύπαρξη στη μουσική.
0: Okay.
1: Δηλαδή, γι' αυτό και έχω και τους μαθητές μου, γι' αυτό και έχω και μαθητές θεωρίας μουσικής, γι' αυτό και έχω και μαθητές παραγωγής μουσικής. Και αυτοί που κάνουν μαθήματα παραγωγής μουσικής μαζί μου δεν κάνουν στην τέκνο υποχρεωτικά.
0: Προφανώς.
1: Κάνουν σε διάφορα είδη. Mm-hmm. Τώρα, άρα το ένα κομμάτι είναι το κομμάτι της μουσικής παραγωγής που θέλω να προσεγγίζω. Το άλλο κομμάτι είναι το κομμάτι του management. Όταν ξεκίνησε η Volta, θα φτάσω και στη Volta. Mm-hmm. Όταν ξεκίνησε η Volta, ξεκίνησε ως label φυσικά, το οποίο όμως είχε και, το οποίο όμως είχε και ένα κομμάτι το οποίο ήταν αφιερωμένο στο να κυνηγάει και να ψάχνει τη γυναικεία δραστηριότητα στη σκηνή, τη τέκνο, που εκείνη την εποχή, το 2017, δεχόταν τρομερό bullying και τρομερό ρατσισμό.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, θα σου πω για τώρα, είναι αλλιώς τα πράγματα. Mm-hmm. Γιατί οποιαδήποτε γυναίκα ήταν πίσω από κουμπιά που λέγαμε πριν, αυτομάτως για τον θεατή της δεν έπαιζε. Έκανε ψεύτικο σετ. Ο σκοπός μας λοιπόν ήταν.
0: Ξέρεις, θυμίζει αυτό το γύρα στην κουζίνα σου που λέμε τις αυτές το πρωί.
1: Μπράβο. Κλισέ, okay, ναι. Mm-hmm. Εντάξει. Εμένα τα άκρα δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή και το αντίθετο δεν μ' αρέσει.
0: Okay. Ναι, προφανώς.
1: Οπότε είχαμε μια σύνθεση που ήμασταν all female τότε. Mm-hmm. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ο κορονοϊός μας διέλυσε λίγο. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει πολύ καλύτερα, αλλά μας διέλυσε ο κορονοϊός, κάποιες σύντριγγες περίεργες προσωπικές, λάθη δικά μου, λάθη άλλων ανθρώπων. Το αφήσαμε αυτό το μοτίβο. Mm-hmm. Αλλά πάτω να σου πω γιατί δημιουργήθηκε και πώς. Εφόσον λοιπόν εγώ ως άνθρωπος θέλω να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα και θεωρώ ότι κάνω καλό multitasking, η Volta ήταν ένα project το οποίο το δούλευα 2 χρόνια πριν εμφανιστεί στον κόσμο.
0: Okay.
1: Ήθελα να δημιουργήσω ένα label το οποίο να είναι καθαρό, τέρμα ποιοτικό, δυναμικό και με βάση τον contemporary ήχο, τον μοντέρνο ήχο.
0: Ωραία.
1: Που κυκλοφορούσε τότε. Mm-hmm. Δεν σου κρύβω ότι όταν βγήκε η Volta έτσι έκανε πολύ θόρυβο, πάρα πολύ θόρυβο. Uh-huh. Και δεν σου κρύβω ότι μέσα σε 3 χρόνια ήμασταν νούμερο 21 παγκοσμίως σε μια σκηνή που έχει 17.000 labels.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, έβλεπες δίπλα μας. Ναι, εντυπωσιακό πολύ. Βλέπεις δίπλα μας τεράστια ονόματα. Τώρα έχουμε αλλάξει, γιατί ξαναλέω, ο κορονοϊός μας διέλυσε. Mm-hmm. Και κυρίως εμένα. Μετά, μαζί με τη Voltage ήρθαν εκδηλώσεις της Voltage. Στην Ελλάδα έχουμε κάνει, στην Αγγλία, έχουμε κάνει στη Σουηδία, έχουμε κάνει στο Βερολίνο, έχουμε κάνει στην Βουλγαρία, έχουμε κάνει στη Ρουμανία, έχουμε κάνει στη Σουηδία. Και όταν λέω εκδηλώσεις, εννοούμε ακριβούς guests.
0: Uh-huh.
1: Σοβαρά events. Mm-hmm. Ωραία, μεγάλα. Και στην Ελλάδα φυσικά πάρα πολλά. Πάνω από 100 events συνολικά. Mm-hmm. Από το 2017. Άρα λοιπόν εγώ στο κέντρο όλων αυτών ήθελα πάρα πολύ να δώσω ό,τι καλύτερα μπορώ. Και δεν σου κρύβω ότι είχα τη Volta στο πίσω μέρος του μυαλού μου ως τη σύνταξή μου, γιατί κακά τα ψέματα δεν βγάζουμε λεφτά από αυτό που κάνουμε.
0: Uh-huh.
1: Είναι αλήθεια. Σκέψω ότι η τέκνο δεν είναι pop. Mm-hmm. Η τέκνο πουλάει να πουλήσει 2.000 κομμάτια το μήνα μαζί με τα streams.
0: Αχα.
1: Και από αυτό να βγάλεις ούτε καν χαρτζιλίκι για να πας να πεις ένα ποτό. Εκεί είμαστε. Οπότε okay, πρέπει
0: το
1: να
0: περίμενα κάνεις... πολύ διαφορετικά, πρέπει να πω.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ως μια μουσική η οποία εντάξει, μπορεί να ακουστεί αυτό που λέγαμε από τη μία άκρη, από τη μία άκρη της γης ως την άλλη.
1: Η μουσική ακούγεται και αρέσει.
0: Ναι, okay,
1: ο αλλά... DJ θα βγάλει λεφτά όταν παίζει στο εξωτερικό. Εγώ δεν έπαιξα πάρα πολύ στο εξωτερικό. Έπαιξα 3 χρόνια πολύ. Μετά λόγω του κορονοϊού.
0: Έχεις γυρίσει τη γη τώρα, κάτσε.
1: Δεν έχω γυρίσει τη γη. Έχω γυρίσει κομμάτια της γης.
0: Εντάξει.
1: Okay. Όταν αλήθεια.
0: Το ακούω το σύνορα από πίσω.
1: Σ' αρέσει, τι σ' αρέσει.

0: Εντάξει, πήραμε μια ιδέα από το προηγούμενο. Ακουγόταν στο background, είναι η αλήθεια. Ήταν ο Μάικλ Φερέλ, αν το λέω σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Mythic Beauty το κομμάτι και τώρα.
1: Επειδή είναι δύσκολο, δεν το λες αυτό τώρα.
0: Το χερούκα.
1: Α, το πες.
0: Χερούκα.
1: Χερούκα, τρία από τον Φεράλ. Να σου πω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω μουσική που να ακούγεται ραδιοφωνικά και δεν ξέρω αν ακούγεται.
0: Εντάξει, αυτό θα το κρίνουν οι ακροατές.
1: Το δικό μας το ραδιόφωνο, ποια ώρα και να βάλεις, πες αυτή τη μουσική, ναι, οπότε ξέρεις, ναι. Αλλά εδώ δεν ξέρω τι κάνω.
0: Για μένα πάει πάρα πολύ καλά, δηλαδή.
1: Ωραία, okay,
0: είμαι πολύ μέσα σε αυτό που ακούμε.
1: Τέλεια.
0: Έλα.
1: Τέλεια, λέω, παιδί μου.
0: Συγγνώμη, νόμιζα ότι είπες και θα το συνέχιζες. Λοιπόν, Big Wins for FM 94,6, Άννα V. Και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας.
1: Πάνο.
0: Έλα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την
0: παρουσίαση. Είναι χαρά μου που το πηγαίνουμε σήμερα.
1: Πραγματικά,
0: έτσι. Και το ότι που παρουσιάζουμε κάτι στον κόσμο το οποίο. Εντάξει, στα αθηναϊκά, ίσως και στα ελληνικά FM, ενδεχομένως να έχει παίξει από ελάχιστα έως καθόλου.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
1: Επίσης, ξέρεις τι κράξ μου έχω να φάω.
0: Γιατί?
1: Α, καλά.
0: Επειδή ήρθες σε mainstream ραδιόφωνο.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Καλά.

0: Ένα χαρακτηριστικό που είχε αυτή η μουσική είναι τα μεγάλα breaks. Τώρα βέβαια έχουν μικρή τα μεγάλα breaks, είναι πολύ μικρά, έως και καθόλου. Αλλά είναι τα μεγάλα breaks, δίνεις έμφαση, το λεγόμενο build-up. Χτίζεις για να τελικά να...
1: Επίσης δίνεις και ανάσες στον άλλον ο οποίος θα σπάει από κάτω.
0: Ναι, παιδί μου, να πάει κάποια βόλτα.
1: Επειδή το έχουμε περάσει ως νέοι αυτό το πράγμα, ότι κάποια στιγμή κατέβασε μας γιατί δεν πάει άλλο. Μέχρι να μας ξαναχτίσεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα και να έρθει σιγά σιγά.
0: Αυτό που έρχεται
1: αυτό,
0: τώρα.
1: Αυτό.
0: Για μια πότα ζούμε. Λοιπόν, άρα, αυτό που έχουμε τώρα σε αυτό το τρίτο μισάωρο που λέω και εγώ είναι hypnotic techno.
1: Okay.
0: Είναι ένα είδος το οποίο έχει ατμόσφαιρα. Έχει
1: 12-2.
0: Πιο μετά.
1: Πιο μετά. Προς το σβήσιμο δηλαδή.
0: Θα μπορούσε στο τέλος. Αχ, μ' αρέσει το πας έτσι. Με δυσκολεύεις. Γιατί έχω κάνει πάρα πολλά line-up στη ζωή μου. Έχω χτίσει ενώ. Κοίτα. Είναι δύσκολη hypnotic. Δηλαδή, μπορεί να σε βγάλει εκτός φάσης. Μπορεί και να γουστάρεις τόσο πολύ που να μην φύγεις από το club καθόλου. Να στο dance floor συνέχεια.
1: Okay.
0: Επειδή είσαι εσύ και πάλι, θα πω μία-τρεις.
1: Μία-τρεις, okay. Δώσε άλλο ένα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα για αυτό το ημίωρο.

0: προς Ιαπωνία,
1: ναι, ναι,
0: Κίνα,
1: σωστά, Ιαπωνία, Ιαπωνία.
0: Υπάρχει κάποια χώρα η οποία να προηγείται, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην παραγωγή της λογοσκηνής? Ή να έχει, ξέρω, πολύ δυνατή σκηνή και να λες ότι, ξέρω, οι Άγγλοι, οι Ινδοί, οτιδήποτε.
1: Καλή ερώτηση. Οι Βέλγοι.
0: Βέλγοι, ε.
1: Οι Βέλγοι που είναι παραδοσιακή δύναμη στο τέκνο.
0: Αχα.
1: Δεν έχουν πολύ δυνατή σκηνή, σαν έχουν, αλλά πώς ορίζεις δυνατή σκηνή?
0: Τη σκηνή μιλάμε από την πλευρά της παραγωγής, όχι τον πάρτι, ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Μην το πω έτσι. Να το πω μάλλον έτσι, ότι έχω πολλούς παραγωγούς οι οποίοι δημιουργούν την εν λόγω μουσική. Ασχέτως αν δεν έχω τεράστια πάρτι, ας πούμε, στη χώρα, ή αν έχω λιγότερα από άλλες χώρες.
1: Ωραία. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο, αλλά μπορώ να σου πω για την Ελλάδα, αν θες.
0: Ναι, φυσικά. Για εκεί θα καταλήγα.
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι. Βασικά μπορώ να σου πω, οι Ολλανδοί είναι πιο πολύ κοντά στο melodic techno. Το οποίο δεν είναι το είδος που παίζουμε σήμερα εμείς, okay, και δεν θα το παίξουμε ποτέ.
0: γιατί τη λες την αγορία?
1: Με κοιτάς έτσι ποτέ. Λοιπόν,
0: κάθε τι.
1: Ναι, ο ελιτισμός που λέγαμε. Στην Ελλάδα όμως υπάρχουν παραγωγοί πάρα πολύ σοβαροί. Δεν είναι πολλοί. Και κάποιοι από αυτούς είναι και εκτός Ελλάδας που κάνουν καριέρα. Όπως ο Άξελο Καρακάσης. Τρομερός παραγωγός, με δεκαετίες πίσω του. Να μην σου πω ότι είναι από τους πρώτους που ξεκίνησαν τη φάση τότε, δεκαετία 90. Τρομερός ο Καρακάσης, με τεράστια δισκογραφική παρουσία και μεγάλη δισκογραφία. Από τους νεότερους θα μιλήσω για τον Steve Sy, που είναι ένα πολύ καλό παιδί. Ένα παιδί χαμηλών τόνων που δουλεύει πολύ και κάνει ωραία loopy techno. Μ' αρέσει αυτό το είδος. Αυτά τα λέμε tools. Δηλαδή, μπορείς να, τώρα στο κομμάτι που παίζει, μπορώ να βάλω ένα κομμάτι του Steve από κάτω, ώστε να παίζει και να δώσει επιπλέον groove. Επιπλέον groove, συγγνώμη. Ο Προκόπης ο Γκούκλιας, ο οποίος είναι ένα παιδί που είναι στην καρδίτσα, παλεύει με το σύστημα γιατί είναι ένα παιδί της επαρχίας και του αξίζουν τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να τα έχει. Και μετά υπάρχουν και άλλες δισκογραφικές καλές στην Ελλάδα, όπως ας πούμε είναι η Modular Expansion, του Γιώργου του Απέργη. Είναι μια καλή δισκογραφική. Άλλη δεν μου έρχεται, ας πω την αλήθεια σήμερα.
0: Το καλή φαντάζομαι είναι εντός εισαγωγικών με βάση τα γούστα μας, δηλαδή το τι παράγει και το τι βγάζει προωθεί ως μουσική, φαντάζομαι.
1: Νομίζω θα στα πω στο επόμενο μισάωρο.
0: Okay. Και καλά θα κάνεις.
1: Ξέρω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όχι, δεν έχετε κάνει λάθος στη συχνότητα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins for FM 94,6. Αναβεί και πάνω στρίλος σήμερα στην παρέα σας, τελευταίο ημίωρο. Και τώρα ακούμε ομί τέκνο, έτσι,
1: ναι,
0: πιούρ,
1: ναι,
0: να το πούμε,
1: ναι,
0: πώς.
1: Ναι, για 25-26 λεπτά αντέξτε μας, αυτό είναι τώρα. Okay. Ή τα λέμε σε λίγο, σε μισή ωρίτσα, ξέρω εγώ. Αλλά αυτό είναι η κανονική original γεύση.
0: Okay.
1: Η πρώτη, το μηδέν.
0: Το μηδέν.
1: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω επίσης ότι σου κάνω δώρο. Αυτό θα βγει σε 3 μήνες, 4 το κομμάτι.
0: Ναι, είναι κομμάτι το οποίο ετοιμάζεται να βγει από την εταιρεία.
1: Ωραία.
0: Από τη Voltage. Έτσι.
1: Θα ακούσω μόνο Voltage αυτό το ημίωρο.
0: Ωραία.
1: Να σου πω, να
0: και καλά θα κάνουμε.
1: Είναι από ένα Γάλλο, τον Αντουάν, που βγαίνει με το όνομα MNLR.
0: Okay.
1: Το κομμάτι λέγεται Echoes of the Void, που είναι και το ομώνυμο κομμάτι του. Ο τίτλος του EP βασικά. Είναι 4 κομμάτια EP. Βγαίνει στο κάποια στιγμή τέλος Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου.
0: Βινιλιά.
1: Βινίλια δεν μπορώ πλέον.
0: Όχι, έτσι.
1: Τα έκανα.
0: Οπότε ηλεκτρονικές, ναι, τα έβηδη τα βλέπω.
1: Αλλά δε.
0: Okay. Οπότε μιλάμε για ηλεκτρονικές κυκλοφορίες. Έτσι.
1: Ωραίο θέμα άνοιξες με τα βινίλια. Mm. Πολύ ωραίο θέμα. Αλλά δεν ξέρω ποιο perspective να το πιάσω. Του ιδιοκτήτη δισκογραφικής, του αγοραστή, του DJ. Δεν ξέρω. Είναι πολύπλοκο. Δεν είναι εύκολο να βγάζει βινίλια σήμερα.
0: Mm-hmm. Ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο από τη δεκαετία του 90 ή του 80.
1: Όχι, εύκολο είναι. Πατά ένα κουμπί και βγαίνουν. Στέλνουν ένα email και βγαίνουν.
0: Okay,
1: το θέμα είναι ότι όταν βγάζει βινίλια, είναι ένας πολύπλοκος κύκλος με distribution και. Δηλαδή, αυτός που τα δίνει στα καταστήματα, δεν ξέρει αν τα δίνει.
0: Ναι, ο διανομέας την
1: ουσία. Όσο καλός και να είναι ο distributor, δεν ξέρει αν τα δίνει. Οπότε είναι ένα κόστος το οποίο θα το πληρώσει. Δεν ξέρεις αν θα καταφέρεις να επιβιώσεις. Να σου το πω απλά. Το label όπως είναι σε αυτή τη μορφή κάνει 8 release με 9 το χρόνο.
0: Okay.
1: Το οποίο έχει κόστος υψηλό.
0: Φανώς.
1: Μπράβο. Με βινίλιο θα δεκαπλασιαστεί το κόστος.
0: Okay.
1: Αν εγώ λοιπόν βγάλω σήμερα, ας πούμε ότι είναι 1η Ιανουαρίου σήμερα, και βγάζω το δίσκο σου για τσεγάμο τους παραγωγούς. Πολύ καλός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη για την έκφραση, είμαστε ραδιόφωνο. Είσαι καλός παραγωγός.
0: Είναι και αργά.
1: 1η Ιανουαρίου βγαίνεις εσύ. Εντάξει. Για να πάρω εγώ χρήματα από σένα και εσύ από το δίσκο σου. Θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον 8 μήνες. Στο μεταξύ θα έχουν μεσολαβήσει άλλα 4-5 βινίλια. Άρα λοιπόν πρέπει να έχω πληρώσει άλλες 4-5 κυκλοφορίες και να περιμένω 8 μήνες κάθε κυκλοφορία για να πάρω χρήματα και η αντίστοιχη παραγωγή από τις κυκλοφορίες. Θέλει τσέπη.
0: Θέλει. Θέλει.
1: Παιδιά, πρέπει να δείτε το ρίλο.
0: Δώσε πόλεμο, ρε.
1: Του πήρα,
0: δώσε
1: το, του πήρα από το χέρι την ένταση και τη χαμήλωσα. Ο τύπος κουχτυχαίνεται.
0: Δώσε πόλεμο.

0: αναβεί και στη μίξη που μόλις ακούσατε και στο κομμάτι το οποίο ήρθε. Ψάχνω να δω που θα ρίξω τον τόνο στο Ερυδάνους.
1: Ερυδανός,
0: ναι, οκ. Ερυδανός, Ερυδάνους. Αυτό, Ερυδανός. Ερυδανός, οκ.

0: Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι εντελώς, είναι όλη σκουλιά. Είναι δηλαδή παλαιομοδίτικο στυλ.
1: Okay.
0: Τέκνο-τέκνο, έτσι, χωρίς συμβιβασμούς. Απλό, κλασικό. Αν δεις το project, δηλαδή να δεις την σύνθετη παραγωγή, είναι 8 κανάλια.
1: Μονό.
0: Μόνο.
1: Okay.
0: Συνήθως είναι 60, 50, 40, 70.
1: Ναι.
0: Τον 8. Αλλά less is more, σωστά.
1: Ναι, ανάλογα. Τι θες να κάνεις.
0: Δώσε, δώσε, δώσε. Μ' αρέσει εδώ πολύ.

0: Πάντως, εντάξει, έχουμε πει ότι είναι διαφορετικό το σημερινό special. Είναι όμως διαφορετικό.
1: Είναι έτσι. Διαφορετικό, ναι, όσο να πεις.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας. Είτε του αρέσει και όχι.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις.
0: Γιατί μιλάμε, ξέρεις, αυτό που κάνουμε πριν. Ωραία. Λοιπόν, πες μου λοιπόν πάνω, αυτός ο κόσμος, τον οποίο το ξέρεις, τη τέκνο, δεν είναι σου αγάπη.
1: Ναι, στη διάσταση που τον ακούω σήμερα, όχι. Αλλά δεν πέφτει κάτι στο κεφάλι μου ξαφνικά.
0: Τι σε ενοχλεί?
1: Τι με ενοχλεί,

0: μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι το οποίο με ενοχλεί, ούτε κάποιοι μπορεί να θα μπορούσαν να μιλήσουν για μονότονες καταστάσεις, χτυπήματα κτλ. Και λιγότερη ενδεχομένως μελωδία υπάρχει, αλλά λιγότερο γέμισμα στο background. Αλλά δεν θα συμφωνήσω.
1: Άρα λοιπόν, το κλασικό χαρακτηριστικό της τέκνο, το οποίο είναι ότι είναι μια επαναλαμβανόμενη μουσική.
0: Δεν είναι μη οικείο στα δικά μου αυτιά τουλάχιστον.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν δεν συνοχλεί κάτι.
0: Όχι.
1: Καλό αυτό. Αυτό που ακούμε σήμερα, αυτό που ακούμε τώρα, συγγνώμη, είναι του Τζόσουα Καλέτζα. Ο Τζόσουα Καλέτζα είναι από τη Μάλτα. Είναι ένας παραγωγός ο οποίος είναι εύρημα. Τον βρήκα στην ουσία. Τον βρήκαμε.
0: Τέλειωσε την παρουσίαση και να.
1: Είναι ο δεύτερος δίσκος του σε εμάς που βγάζει με εμάς. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Του έκανα και δύο remix, το οποίο για να κρατήσουμε μάλιστα τη λογική του underground. Το ένα από τα δύο remix βγήκε κανονικά στα καταστήματα, το άλλο δεν βγήκε ποτέ. Το δώσαμε μόνο σε κάποιους DJ.
0: Okay.
1: Οπότε αυτή είναι η λογική της τέκνο. Καταλαβαίνεις. Να έχει πράγματα τα οποία θα τα ψάξεις πολύ και δεν θα βρεις τελικά. Αυτό θέλουμε. Και το παιδί αυτό είναι τρομερό, συγγνώμη, κλείνω. Μαλτέζος, δεύτερος δίσκος μαζί μας και πραγματικά θεωρώ θα κάνει τρομερή καριέρα. Πες μου.
0: Το scouting, πώς θα το κάνεις?
1: Ακούς πολύ μουσική. Το SoundCloud, το οποίο είναι ένα house, έχει πάρα πολλά διαμάντια. Απλά ακούς πολύ μουσική.
0: Εκεί πέρα κυρίως, στο SoundCloud.
1: Το SoundCloud, reference από άλλους DJ, γιατί για παράδειγμα ένας label owner μπορεί να μου πει: εγώ δεν μπορώ να τον βγάλω, αλλά εσύ μπορείς, άκου τον.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να τον βγάλω γιατί έχω 45 ρηλίσεις μαζεμένα και δεν μπορώ να τον βγάλω. Γιατί δεν μου κάνει. Άκου τον.
0: Ναι.
1: Μιλάμε. Υπάρχει ένα δίκτυο μεταξύ των ανθρώπων που έχουν δισκογραφικές, αλλά το κρατάμε πολύ μυστικό, πολύ κρυφό, πολύ όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, πριν από λίγες μέρες είχαμε ένα πάρτι. Θα ήθελα να μην το διαφημίσω καθόλου. Αλλά δεν γίνεται. Καταλαβαίνεις. Θα ήθελα να μην το διαφημίσω καθόλου, να έρθετε σε αυτό το πάρτι επειδή το μάθετε από κάποιον. Αλλά δεν ζούμε σε αυτή την εποχή.
0: Στόμα, ναι,
1: δεν ζούμε σε αυτή την εποχή.

0: Δεν έχει τώρα στοιχεία σαΐ αυτό.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Όχι.
1: Δεν έχει, όχι. Τι, τα φωνητικά.
0: Εντάξει, ναι, και η προσέγγιση, ας πούμε, και το... Μου φέρνει, εμένα μου φέρνει, τέλος πάντων.
1: Για πάμε, για βάλτε λίγο.

0: Ναι, και επειδή το μιλήσαμε και λίγο εκτός αέρα, έχει και σαν σχαποχάουζ, ας πούμε, με τα φωνητικά. Οκ. Κοίτα, αλλά τα παντρέματα νομίζω ότι είναι έτσι ενδιαφέροντα.
1: Άκου λίγο την πότα. Η μπότα δεν είναι ντουπ-ντουπ, είναι μπουβ-μπουβ.
0: Ναι, οκ.
1: Okay. Άρα αυτή η μπότα είναι τέκνο, θα ήταν. Αν ήταν ντουπ-ντουπ θα ήταν χάουζε τράνσι. Άκου. Και να αλλάξουμε και κομμάτι μετά. Να προλάβουμε να παίξουμε κανένα δύο. Εγώ θέλω να σκοτώ, χορεύω. Δεν ξέρω για σένα.

0: Λοιπόν, θα σου πω για αυτό το κομμάτι τώρα. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό το κομμάτι, γιατί είναι από μία μαθήτριά μου. Είναι το πρώτο τη ριλή και το ερωτεύτηκα τόσο πολύ, το βγάλα κατευθείαν στη Voltage. Ωραία. Είναι η Αναστάσια.
1: Okay.
0: Αναστασία Αντικούδη, AKA. Ωραία. Ένα κορίτσι από τη Λάρισα που ήρθε στην Αθήνα και κάνει τρομερή δουλειά με τον εαυτό τη και μουσικά δουλεύει πάρα πολύ. Το κεφάλι κάτω, σκληρή δουλειά, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό που κάνει.
1: Προφανώς.
0: Και έβγαλε αυτό το κομμάτι.
1: Όχι, πες μου τον τίτλο.
0: Fiscal Decode. Fiscal. Και θα σου πω γιατί. Mm-hmm. Γιατί στη δουλειά της είναι νοσηλεύτρια. Fiscal Code νομίζω σημαίνει αστικός. Όχι, τι σημαίνει Fiscal Code. Κάτσε να το ψάξω. Περίμενε να το ψάξω.
1: Okay. Μέχρι να το βρει, αναβεί και πάνω στρίλο στο Big Win Sport FM 94,6 για λίγο ακόμα σε μια special εκπομπή. Αφιερωμένη κυρίως στην τέκνο.
0: Κυρίως.
1: Και, ναι.
0: Τι κυρίως, ρε πάνω.
1: Περίμενε, γιατί το πρώτο ημίωρο είπαμε ήταν λίγο πιο

0: βρήκες ή ακόμα?
1: Ψάχνω.
0: Καλά, πού ψάχνεις τον Παούλο?
1: Παιδιά, το ξέρω, απλά, το ξέρω, απλά δεν θυμάμαι. Έλα, το βρήκα.
0: Έλα.
1: Δημοσιονομικός κώδικας.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, εδώ προκύπτουν ερωτήματα και για σένα και για τα παιδιά σαν την Ναστάζια και τα λοιπά.
1: Πάμε,
0: που δουλεύετε πάνω σε μουσικές οι οποίες δεν έχουν να κάνουν, ρε παιδί μου, με τίποτα το οποίο να θυμίζει η Ελλάδα.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Τι θυμίζει η Ελλάδα, τι είναι αυτό που θυμίζει η Ελλάδα.
0: Τι θυμίζει η Ελλάδα, τα προβατάκια και οι κουδούνες. Όχι. Λοιπόν, αλλά.
1: Το έγχορδο.
0: Το έγχορδο πιθανότατα.
1: Το μπουζούκι.
0: Okay, ναι, και όχι μόνο, αλλά ακούσματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, ρε παιδί μου, με αυτό που έρχεται από πίσω από τη χώρα. Από την παράδοση θέλω να πω, ή και την σύγχρονη κατάσταση σε αυτή. Και από εκεί και πέρα, αν αυτά τα πράγματα κυκλοφορούν παγκοσμίως και αν ακούγεται και η χώρα μέσω αυτών.
1: Φυσικά
0: είναι διπλό
1: και ακούγεται.
0: Το ερώτημα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Φυσικά και ακούγεται. Αν ψάξεις τη Voltage Records στο Google, θα σου βγάλει Athens Grace από κάτω.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Καλό, θυμίζω ότι ήμασταν νούμερο 23.
0: Ναι, ναι,
1: που
0: ναι.
1: Σημαίνει ότι ακούστηκε πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και θα ακούγεται πολύ. Κοίτα, να δεις. Αγαπάμε μπουζούκι. Εγώ αγαπάω μπουζούκι.
0: Okay.
1: Δεν αγαπάω μπουζούκι με τη λογική του το mainstream κλασικών ελληνικών μπουζούκι, αλλά σαν όργανο το αγαπάω.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, σαν όργανο έχει να μου πει πολλά πράγματα. Και η κουλτούρα του μπουζουκιού είναι κάτι το οποίο αναπόφευκτα συνοδεύει την Ελλάδα όπου και αν πάει. Δεν γυρίζω την πλάτη στο μπουζούκι και στο έγχορδο παρελθόν και παρόν της Ελλάδας. Ίσα-ίσα. Για την ακρίβεια, το 2018 είχε ένα τεράστιο πάρτι σε ένα κλαμπ τότε στην Αθήνα. Πήγα πρωτοχρονιά βράδυ πάνω. Πήγα στο κλαμπ αυτό, 12 παρά 10. Έπαιζε ο πρώτος DJ. Της λέω, παιδιά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, και πήγα στη Θεοδωρίδου μετά και το λέω. Το λέω, πήγα στη Θεοδωρίδου.
0: Ναι, ναι, και γιατί όχι.
1: Και πέρασα πολύ ωραία.
0: Και γιατί όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν, okay. Άρα, θεωρώ ότι ένας μουσικός που έχει ακούσματα μέσα του. Η Voltage, λοιπόν, αυτό που κάνει είναι να δείξει τη θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό όσο καλύτερα γίνεται, όσο μπορεί. Να αναδείξει ταλέντα από την Ελλάδα, τα οποία είναι πάρα πολύ λίγα δυστυχώς, αλλά είναι κάποια.
0: Okay.
1: Έχουμε δηλαδή βγάλει στα 8 χρόνια, νομίζω, 3 Έλληνες.
0: Ωραία.
1: Το οποίο είναι οκ. Okay.
0: Οι οποίοι ξεκινούσαν, έτσι, αυτό λέμε. Ξεκίνησαν από εδώ, ή.
1: Ο Άρης ξεκίνησε, η Ναστάζια ξεκίνησε, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο τρίτος.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: πειράζει. Okay.
1: Αλλά οκ. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Σημαντικό όμως είναι να ξέρεις ότι ακούγεται ότι από την Ελλάδα υπάρχει μία δισκογραφική εταιρεία, η οποία βγάζει αυτή την τέκνο που ακούς,
0: mm-hmm.
1: που τη θεωρούμε κανονική εμείς.
0: Ωραία.
1: Κάποιοι δεν τη θεωρήσουν κανονική, βέβαια. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός. Mm. Δηλαδή, δεν περιμένω να βγάλω λεφτά από αυτό.
0: Okay.
1: Λεφτά έλπιζα να βγάλω ως DJ.
0: Ναι.
1: Οκ. Ή ως δασκάλα.
0: Άλλες δραστηριότητες. Ναι.
1: Ένα label δεν βγάζει λεφτά σήμερα. Σε αυτό το επίπεδο. Η Universal βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Εμείς δεν βγάζουμε. Άρα, λοιπόν, για να σου απαντήσω.
0: Με μη συγκρίσιμα μεγέθη τώρα,
1: εννοείται. Για να σου απαντήσω. Ναι, προσπαθούμε να πούμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρή στην ηλεκτρονική μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κουλτούρα μας το synthesizer, αλλά το μπουζούκι, το οποίο το κάνουμε respect και το κάνουμε embrace. Συγγνώμη για τα πολλά, δεν μου έρχονται πολλές ελληνικές λέξεις. Mm-hmm. Το σπαζόμαστε, mm-hmm. το μπουζούκι. Απλά εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα αναδείξουμε το μπουζούκι. Εμείς θα αναδείξουμε το synthesizer.
0: Ναι, ρε παιδί μου, παρόλα αυτά. Έτσι να το πάμε και λίγο ιστορικά, να περάσουμε και στα δικά μας νερά. Εν πάση περιπτώσει, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς τους οποίους βγάλαμε στο εξωτερικό και ακούστηκα είναι ο Βαγγέλης, ο οποίος συνθέσεις έκανε, keyboards χρησιμοποιούσε κατά κύριο λόγο. Και με το μπουζούκι όχι. Αλλά...
1: Με τη λίρα ναι όμως.
0: Ναι.
1: Επίσης υπάρχει και ο Βασίλης ο Πολυδούρης,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος ήταν τρομερός μουσικός και γράψει και ένα soundtrack iconic που έχει μείνει στην ιστορία του mm-hmm. κινηματογράφου, του πρώτου Terminator, είναι το Βασίλη Πολυδούρη.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Συγγνώμη, σε διάκοψα, τι να πεις.
0: Όχι, λέω ότι ναι, μεν ρε παιδί μου, αυτή είναι η παράδοσή μας, το έγχορδο, το μπουζούκι κτλ. Αλλά μεγάλοι μουσικοί, οι οποίοι ταξίδεψαν την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο, δεν έπαιζαν τη μουσική, ας πούμε, την οποία θυμίζει το ακούσμα της στην Ελλάδα.
1: Ωστόσο, ο Γιώργος Ανταλάρας έκανε την Ελλάδα γνωστή. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου επίσης, ο Στέλιος Καζαντζέδης επίσης. Πολλοί ακόμα μουσικοί εκείνης της εποχής, μεταγενέστερης και προγενέστερης. Ο Παπαθανασίου δεν εστίασε τόσο στο ότι είναι Έλληνας. Εστίασε στο ότι είναι ένας τρομερά ταλαντούχος συνθέτης.
0: Ναι,
1: αν σήμερα ζούσε.
0: Τον ακολουθεί όμως το ότι είναι ο Έλληνας composer, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Τον ακολουθεί θες δεν θες. Δηλαδή είτε το διαφημίζει είτε όχι. Έτσι.
1: Okay, άρα τι λέμε, ότι παρότι υπάρχει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου
0: mm-hmm.
1: που έκανε τρομερή δουλειά στην ηλεκτρονική μουσική, η Ελλάδα δεν πρόοδευσε τόσο σε αυτό τον τομέα.
0: Όχι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Λέω ότι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια τα οποία ταξίδεψαν το όνομα της χώρας, ας πούμε, mm-hmm. δεν ήταν πάνω στην παραδοσιακή της μουσική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αυτό λέω. Η κουβέντα ξεκίνησε από το ότι, ξέρω εγώ, έχουμε βγάλει 3 παιδιά τα οποία είναι από εδώ, ή 2 τέλος πάντων, τα οποία είναι από εδώ και υπάρχει και υφίσταται η ελληνική σκηνή. με όσα έχει τέλος πάντων να δώσει.
1: Να πούμε κάτι όμως εδώ πάνω. Αν δεν λεγόταν Ευαγγέλης Παπαθανασίου και λεγόταν Jim Master, λέω τέτοιο όνομα,
0: ναι,
1: και βγάζε την ίδια μουσική, εφόσον δεν έχει ελληνικά στοιχεία μουσική του, με εξαίρεση ίσως λίγο τους δρόμους φωτιάς, πότε αυτό είχε, θα είχε σημασία αν ήταν Έλληνας Παπαθανασίου ή όχι? Δηλαδή θέλω να σου πω, αν δεν σου λέει κάποιος ότι είναι Έλληνας, εφόσον δεν έχει ελληνικά στοιχεία μουσική του, πώς ανέδειξε την Ελλάδα στο εξωτερικό?
0: Εγώ νομίζω ότι η ύπαρξη και μόνο ενός φωτεινού μυαλού ή τέλος πάντων μιας ομάδας. Γιατί μέσα στους, ο Παπαθανασίου ήταν μέσα στους Aphrodite's Child, ας πούμε.
1: Δεν έβαλε μια λίρα στη μουσική του όμως.
0: Δεν έβαλε.
1: Πού έβαλε? Δεν έβαλε ένα μπουζούκι, ένα χορδό. Δεν έβαλε ένα μπαγλαμά στη μουσική του. Δηλαδή
0: το θεωρείς κακό αυτό?
1: Ναι. Όταν είσαι Έλληνας, πρέπει να βάζεις την, να μου πεις, εσύ Άννα, δεν έχεις βάλει τη μουσική σου κουλτούρα. Η μουσική όμως δεν παίρνει αυτόν τον ήχο. Του Βαγγέλη Παπαθανασίου θεωρώ θα έπαιρνε. Μπορεί να έρχονται μηνύματα που με βρίζουν τώρα. Αλλά θεωρώ ότι όταν είσαι Έλληνας, πρέπει κάποια στιγμή να πεις κάτι ελληνικό στη μουσική σου. Δεν είναι ότι είσαι Αμερικάνος που δεν έχεις κάποια κουλτούρα συγκεκριμένη που σε ακολουθεί.
0: Και είναι ένα μείγμα τέλος πάντων.
1: Μπορεί να λέω βλακίες.
0: Εντάξει, είναι προσέγγιση.
1: Δεν πλάσταρε τον εαυτό του Έλληνας.
0: Είναι προσέγγιση.
1: Πολύ.
0: Το ακούω.
1: Θα έπρεπε. Α, ήταν Έλληνας. Ναι, καλέ, το ξέρεις.
0: Βαγγέλης.
1: Πού το ξέρουν.
0: Ποια λέξη, σε ποια άλλη γλώσσα.

0: Δυστυχώς η ώρα πέρασε πολύ πολύ γρήγορα. Και αυτό το δίωρο έφυγε για πλάκα.
1: Εντάξει.
0: Όπως συνηθίζει να περνάει έτσι ωραία η εκπομπή, όταν έχουμε και καλή παρέα μαζί μας, θα τα λέμε αυτά. Άλλη μία, σε παρακαλώ, δώσε τρόπους που μπορεί να σε βρει ο κόσμος να ακολουθήσει αυτό που κάνεις ή και να έρθει να σε ακούσει ενδεχομένως.
1: Ωραία. Πάρτε επόμενο, δεν υπάρχει στην ορίζοντα, δεν πολύ παίζω πλέον. Το έχω ρίξει το label management και στα μαθήματα. Anna.v.tecno ή Anna.v.tecno, αν βάλετε στο Instagram, θα σας βγω. Η μια παλαβή που αγαπάω, την σκοτεινή, υπέροχη, ισχυρή ισχύ της τέκνο. Από τους λίγους στην Ελλάδα. voltagepavlarecord.com. Μπορείτε να πείτε να μας ακούσετε, το ραδιοφωνό μας είναι 24 ώρα, 365, παίζει τη μουσική που μόλις ακούσατε. Έχουμε και ζωντανές εκπομπές κάθε τα απογεύματα συνήθως. Πολλούς guest DJs από το εξωτερικό, πολλές κολεκτίβες έχουν ενωθεί με τη Voltage για να δημιουργήσουμε ένα κέντρο. Έχουμε κολεκτίβα από τη Μάλτα, από τη Δανία, από την Ολλανδία, από... πολλοί είναι άλλοι. Από την Ελλάδα. Έχουμε συνεργασία με το Athens Techno Hub, το οποίο είναι ένα τρομερό κανάλι στο YouTube που προσπαθεί μέσω του πολυδραστήριου διοκτήτη του να αναδείξει νέα ταλέντα σε επίπεδο DJing. Είναι στο YouTube αυτό. Αν βάλετε Athens Techno Hub, θα σας βγει.
0: Hub, HUB, έτσι.
1: HUB, ναι. Athens Techno Hub. Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το απόψινό.
1: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν χαρά μου που τα είπαμε και ακούσαμε πράγματα τα οποία δεν παίζουν στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κάποιος, είμαι σίγουρος ότι τους δυσκόλεψε η ακρόαση, αλλά είμαι σίγουρος ότι και κάποιοι ανοίξαν μια μικρή πορτούλα σε αυτό που ονομάζεται τέκνο. Τι φωνάζει ο κύριος?
1: Γεια σου ρε Πάνο.
0: Λοιπόν, Άννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλο
1: χρόνια
0: τον κόσμο.
1: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά
0: έτσι,
1: σε όλους.
0: Με υγεία και πολύ πολύ μουσική από όσα περισσότερα είδη μπορούν να ανοίξουν στο κεφάλι μας και να φτάσουν σαν πληροφορία. Έτσι. Μόνο καλό μπορεί να κάνουν.
1: Το διαφορετικό είναι καλό και αυτή η μουσική είναι διαφορετική και είναι καλή. Μη φοβάστε το διαφορετικό, δεν θα σας φάει.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Άμα τους πας τις νόρμες, κάποιους έχουν θέματα.
1: Έλα, μωρέ.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε και πάλι την Άννα για την παρέα και τις μουσικές. Τα λέμε. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Big Wins for FM 94,6. Εδώ είμαστε και σήμερα

0: πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, η οποία για το επόμενο δίωρο θα είναι πιο μουσική. Φαίνεται από την εισαγωγή. Πάνος Ρήλος στη συντροφιά σας και δίπλα μου, ναι, όχι απέναντί μου.
1: Ναι,
0: ποιος δυνατά σας θέλω.
1: Δεν μίλησα ακόμα.
0: Ναι, όχι, σ' άκουσα. Αναβεί για το δεύτερο μέρος μιας εκπομπής που ζητήσατε πολύ. Όχι ότι δεν το κάναμε αν δεν το ζητούσατε.
1: Ναι, και που είχαμε τάξει.
0: Ούτως ή άλλως, μπράβο, ναι. Στο πρόγραμμα. Βέβαια, πολλά τάζονται. Να ξέρεις, είσαι πολύ ψηλά.
1: Καλά σήμα.
0: Γιατί...
1: Από συνήθεια έπιασε.
0: Μου μιλάς και χαμηλά γενικότερα και σε χάνω, θα σε ψάχνω μετά.
1: Δεν μιλάω χαμηλά. Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
1: Καλώς ορίσατε σε δύο ώρες ρυθμικότητας, μουσικής και ρίλου.
0: Και Άννας Β. Και όχι Β. Δεν το ξανακάνω το λάθος. Έχει πλέον... Με κόβει.
1: Έχει πλέον
0: παγιωθεί στη συνείδησή μου. Έτσι.

0: ήταν εδώ λατρεμένο τσουβέλα. Θα μιλούσε για χίσμη, φίσμη, τίσμη, πάρτι. Εμείς πώς θα το ονομάσουμε?
1: Δεν κατάλαβα τίποτα από τι είπε.
0: Έλα τώρα. Δεν το έχεις?
1: Όχι.
0: Δεν τον έχεις πετύχει ποτέ σε
1: αυτό? Τον έχω πετύχει κάποιες φορές, ναι, τον έχω πετύχει σε αυτό. Το πιο καλό, πες το.
0: Πιάνει ρε παιδί μου, έτσι ξέρεις, του μουσικού ραδιοφώνου. Φτιάχνουμε πολύ τη τέτοια και το πάμε.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις, εγώ θα σου πω τι θα ακούσουμε σήμερα. Την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει ένα ταξίδι σε 3-4 διαφορετικά είδη που προεπάτησαν. Ναι, ναι, εγώ θα έλεγα προεπάτησαν την σημερινή ηλεκτρονική μουσική και καταλήγει, δηλαδή, ξεκίνησαμε από dub techno που είναι ωραίος χαλαρός ήχος. Πήγαμε πιο μπιτσάτος. Πήγαμε μετά σε, τι ακούσαμε, progressive και λίγο experimental ηλεκτρονικά. Πήγαμε σε hypnotic techno που είναι το κυρίαρχο είδος της techno, της πιο ακουστικής, και κλείσαμε με ρο, όπου εγώ εκεί που φοβόμουν ότι στο τελευταίο ημίωρο
0: θα
1: κλείσουν
0: όλοι
1: τα ραδιόφωνα. Έγινε ο χαμός. Και λένε, το λαό θέλει μπουζούκι, οπότε σήμερα μπουζούκι παίζουν.
0: Μπουζούκι, δώσε.

0: Και όταν λέμε λοιπόν μπουζούκι, τι εννοούμε?
1: Καταρχάς πάλι θα πάμε λίγο προοδευτικά και έχω και στήσει λίγο ωραία το μουσικό κομμάτι.
0: Ξέρεις να πεις ότι την πρώτη φορά δεν ήταν ωραία?
1: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Απλά θα πάμε λίγο πιο προοδευτικά αυτή τη φορά, σε λίγο παραπάνω ξύλο.
0: Λίγο παραπάνω ξύλο.
1: Τι θα κάνουμε? Έχουν ωραίο καλωσόρισμα από τον σεφ στην αρχή, έτσι, ένα ωραίο γλυκάκι. Μια ωραία γκουρμεδιά, τώρα αυτό που ακούμε. Το οποίο είναι χαλαρό κομμάτι με πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες όπως ο Electric Rescue, ο Φεράλο, ο Luigi Tozzi, ο Noir. Και μετά θα πάμε και θα ακούσουμε.
0: Στο δικαστήριο του Φωτός βλέπω, έτσι.
1: Ναι. Έχει ωραία μουσική εδώ. Και ένα δικό μου. Σε κάθε τμήμα της εκπομπής θα παίζω και από ένα δικό μου.
0: Πολύ καλά θα κάνεις.
1: Πολύ παραπάνω.
0: Πολύ καλά θα κάνεις. Ναι,
1: και θα πάμε δεύτερο ημίωρο πάνω. Θα ακούσουμε τραγούδια, όχι κομμάτια.
0: Αχα. Θα έχουμε δηλαδή φωνές.
1: Τραγούδι. Okay. Ναι.

0: Χωρίσαμε, τρίτο κομμάτι. Εντάξει, το πρώτο ήταν μια μικρή εισαγωγή, έτσι.
1: Ναι, εισαγωγή για γεύση.
0: Ναι. Αυτό, το ρηκτικό, όπως είπες, πολύ σωστά. Mm. Τι κάνεις?
1: Ήθελα να καθαρίσω το λαιμό μου.
0: Α, συγγνώμη, το χάσα. Λοιπόν, επειδή δεν είναι απίθανο να μην έχει ακούσει όλος ο κόσμος την πρώτη εκπομπή που έχουμε κάνει, να ξανασυστηθείς λίγο έτσι στο ναι, κοινό του Big Wins
1: Ρώτα.
0: FM. Ρώτα. Άννα Βί, λοιπόν, μουσική παραγωγός.
1: Βασικά ενώ σε το δεξί μπακ της ΑΕΚ ήταν παρότα. Αλλά τέλος πάντων, πού σε μαράθια ναι να με καμαρώσεις. Πού σε μαράθια ναι. Έλα στα ψόφια, λέγε.
0: Εσύ πρέπει να μας συστηθείς. Λοιπόν, πάμε. Μουσική παραγωγός, έτσι, δημιουργός μουσικής.
1: Ναι. Παλιότερα DJ.
0: Τι παλιότερα?
1: Once upon a time.
0: Κάτσε ρε, περίμενε. Τα έχουμε ξαναπεί. Όμως την προηγούμενη φορά μπροστά έχεις πάρτι.
1: Είχα πάρτι, έγινε το πάρτι, πήγε καλά το πάρτι, αλλά από τότε δεν έχω άλλο. Όχι γιατί. Πάλι θα πούμε άντα να τα πούμε. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Υπήρχε μια εποχή που παίζα πολύ, έπαιζα αρκετά, μάλλον Ελλάδα, εξωτερικό, όλα κομπλέ. Μέσα στον κορονοϊό, λοιπόν, επαναπροσδιορίστηκε η κατάσταση στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Επειδή μπήκανε νέα παιδιά που δεν είχαν ιδιαίτερα ακούσματα από πριν, μπήκανε φρέσκα και ο κορονοϊός δεν βοήθησε να εμφανιστούν τα ακούσματα πιο προοδευτικά. Μπήκανε παιδιά που δεν θέλανε να
0: πούνε. Αυτό σηκώνει κουβέντα.
1: Εννοείται.
0: Τι εννοείς ότι ο κορονοϊός δεν βοήθησε? Δηλαδή, την παραγωγή και το. Πώς να το πούμε, τη διαδικασία που ακούς μουσική, επιλέγεις, ξέρω εγώ, τι είναι αυτό που θες να ακούς ή τι είναι αυτό που θες να παίξεις, αν είσαι ένας DJ, τέλος πάντων. Μπορείς να το κάνεις πολύ εύκολα μέσα στο σπιτάκι σου και σε έχει κορονοϊό έξω και μπορεί να κάνεις βήμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι είναι αυτό το οποίο.
1: Το λένε αγάπη.
0: Ναι. Okay, παλιά ερωτήματα αυτά και αναπάντητα, νομίζω. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο δημιούργησε ο κορονοϊός, παύλα καραντίνα, τέλος πάντων, που επαναπροσδιορίσε τη σκηνή ως προς τα καινούργια παιδιά που βγήκαν στο χώρο?
1: Με δύο λέξεις, περιορισμένες επιλογές. Μάλλον να το πω αλλιώς. Με δύο λέξεις, προδιαγεγραμμένες επιλογές. Δηλαδή, όταν δεν μπορείς να βγεις έξω, να επιλέξεις κάτι που να δεις physically στον χώρο του, επιλέγεις από αυτά που σου προσφέρει τα online μέσα, τα οποία ελέγχονται πολύ πιο εύκολα από μια underground σκηνή που ζει στα μικρά μαγαζιά, στους ελεύθερους χώρους.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αυτό.
0: Πώς το
1: Οπότε, λοιπόν, αναπόφευκτα μέσα στον κορονοϊό, οι επιλογές ήταν πιο πολύ κονσέρβα. Και πάνω, ξέρεις τι παρατήρησα πρόσφατα. Επειδή κοιτάω, έχω και μια δισκογραφική τη Βόλτα, έτσι, από την οποία θα ακούσουμε πολύ μουσική. Παρατηρώ λίγο τελευταία τους χρόνους θέασης των βίντεο. Δηλαδή, ανεβάζω ένα βίντεο στο Instagram και βλέπω, ας πούμε, πόση ώρα έκατσε το βίντεο μου ο κόσμος, ανά ηλικία. Όσο πέφτουν οι ηλικίες, πέφτουν και τα δευτερόλεπτα θέασης. Αυτό όλο δεν υπήρχε πιο πριν. Για το παρακολουθούσα πριν τον κορονοϊό. Που σημαίνει ότι υπήρχε ξανάγκη να γίνουν όλα πιο γρήγορα.
0: Fast food.
1: Η τέκνο, λοιπόν, από τα 130. Έμεινε στα 130, μάλλον, η τέκνο.
0: Μιλάμε για BPM, έτσι.
1: Συγγνώμη, μπράβο, σωστά.
0: Χτυπήματα
1: τέκνο από τα 130 BPM, λοιπόν, που είναι ένα tempo φυσιολογικό, είναι πολύ κοντά σε αυτό. Αυτό είναι 128, αν καταλάβεις. Λοιπόν, από τα 130 BPM, που είναι ένας οκέι χορευτικός ρυθμός, πήγε σε μια παραφροσύνη, όχι τέκνο όμως, καινούρια μουσική. Πήγε σε μια παραφροσύνη των 165. 155, 170.
0: Άρα μιλάμε για υποείδος, για κάτι καινούργιο το οποίο ξεπηδάει μέσα από το προηγούμενο, όπως συνηθίζεται να γίνεται στη μουσική.
1: Μιλάμε για ένα είδος το οποίο γεννήθηκε μέσα από την hard techno με πολλές αμερικάνικες επιρροές. Η hard techno είναι ένα πολύ σοβαρό είδος μουσικής, θέλω να σου πω, και πολύ curated, δηλαδή το προστατεύει πάρα πολύ η οικογένειά του σαν είδος. Ωστόσο, βρήκανε εκεί τον γκάζι που ζητάγανε, το οποίο συνδυάστηκε με όλα τα άλλα, και δεν μπήκε στην hard techno, που είναι το metal, ας πούμε, της ηλεκτρονικής μουσικής. Φωνητικά από το Barbie Girl, φωνητικά από το... Καταλαβες?
0: Αλήθεια τώρα?
1: Ναι, ήταν ο τρόπος για να προσελκύσουν μικρότερα ηλικιακά κοινά.
0: Και αυτά τα είχαν ανάγκη, λες?
1: Εμπορικά, ναι. Γιατί έπρεπε τα μεγάλα δισκογραφικά μαγαζιά να βγάλουν λεφτά από κάπου. Πάνω μου.
0: Υπάρχουν δισκογραφικά μαγαζιά ακόμα,
1: πολύ μεγάλα,
0: και βγάζουν και λεφτά.
1: Μίλα, θα αλλάζω κομμάτι. Πρώτα επόμενη ερώτηση.

0: Και αφού αφήσαμε πίσω μας τον Λουίτζι Τότσι.
1: Τρομερός.
0: Okay. Και το Σέιλιρ. Okay. Καλά το διαβάζω νομίζω.
1: Σάτερ λέει. Ναι, Σάτερ.
0: Σάτερ. Ο Σάτυρος λοιπόν.
1: Okay. Τώρα αυτό είναι δύο τεράστια καλλιτέχνες στο κομμάτι που ακούμε. Θα τα ακούσουμε λίγο. Είναι το Keith Carnell, έκανε το remix αυτό που ακούμε. Ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες στη μουσική μας. Και ο αρχικός συνθέτης είναι ο Electric Rescue, ο Γάλλος, ο Αντουάν, ο οποίος έβγαλε ένα κομμάτι πολύ πολύ μελωδικό. Και ο Keith Carnell το έκανε τέκνο. Είναι παλιό κομμάτι. Παλιό, δηλαδή είναι δεκαετίας.
0: Okay.
1: Να τα ακούσουμε.

0: Λες για δεκαετία, άρα μιλάς για το 2015.
1: Ναι, ναι.
0: Εμένα μου έρχεται πιο πολύ στα 90's αυτό που παίζει πίσω.
1: Ναι, γιατί ο Αντουάν, ο αρχικός συνθέτης, είναι electronic artist, όπως ο Μιχάλης Δέλτα, δικός μας.
0: Okay.
1: Τον οποίο ο Μιχάλης Δέλτα θα ακούσουμε μουσική στο δεύτερο ημίωρο, θα
0: λέω. Όμορφα, όμορφα. Λοιπόν, λέγαμε για το καινούριο που μπαίνει, που μπήκε τέλος πάντων στη ζωή της χορευτικής μουσικής, γενικότερα της τέκνο.
1: Πάνω μου, εκεί που η τέκνο ήταν ένα μικρό γαλατικό χωριό όπως Sport FM, έχει γίνει τεράστιο όπως το Sport FM σήμερα. Δηλαδή, η τέκνο ήταν. Βασικά δεν είναι τέκνο αυτό που ακούμε, παιδιά. Αυτό που παίζει σήμερα. Αλλά η ηλεκτρονική μουσική με την έλευση των Αμερικάνων, teenagers, είναι σαν να έρθει ένα. Τι να σου πω. Ένα μεγαλειώδες, τεράστιο κύμα ανθρώπων.
0: Ένα τσουνάμι, θα έλεγα. Μπράβο, ναι, ναι.
1: Τα διαλύσει όλα. Άρα η τέκνο αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα μουσικό χορευτικό είδος.
0: Μάλιστα.
1: Κυριολεκτικά. Είναι πάνω από την pop η πωλήση της. Εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιακό, όλα να πεις.
1: Εκεί είμαστε.
0: Δεν σε ακούω όμως, όχι ικανοποιημένη, σε ακούω προβληματισμένη πάνω σε αυτό.
1: Ναι, γιατί με τη λογική του ότι όλα κάνουν κύκλους. Αυτός ο κύκλος έχει αρχίσει να κρατάει λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Και τι γίνεται, δεν είναι ποιοτικός κύκλος.
0: Εξαρτάται τι λες ποιότητα, λέει ο ποιότητα ο καθένας.
1: Να το πούμε λίγο με ελληνικά δεδομένα. Δεν αρέσκονται όλοι στο θηβαίο, αλλά κάποιοι τον θεωρούν ποιοτικό. Κάποιοι όχι. Δικαίωμά τους.
0: Okay, ναι.
1: Okay. Κατά γενική ομολογία όμως, ο θηβαίος παίζει ένα είδος μουσικής το οποίο είναι εκτός του mainstream.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Τώρα, θα έρθει ένας άλλος και θα μας πει ότι είναι εκτός του mainstream είναι και ποιοτικό.
0: Όχι.
1: Θα σου πω όχι. Θα έρθει κι άλλος. Ότι είναι εκτός του mainstream είναι και καλό.
0: Επίσης όχι.
1: Επίσης όχι. Ωστόσο, είναι πολύ μακριά από τις αρχικές αξίες του είδους. Είναι κάτι εντελώς άλλο, το καινούριο.
0: Όχι θηβαίος.
1: Όχι θηβαίος.
0: Το καινούριο που λέγαμε.
1: Όχι θηβαίος, μπράβο. Είναι κάτι άλλο. Αλλά, okay, things happen, για να μπω την άλλη λέξη, και πρέπει να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι, αυτό ήταν λάθος δικό μου, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία.
1: Θέλω να βάλω το επόμενο κομμάτι.
0: Το επόμενο κομμάτι.
1: Δεν πειράζει, θα το βάλω απλά, θα το πετάξω έτσι.
0: Όχι, δα, τι,
1: θα το βάλω.
0: Έτσι θα το πετάξεις.
1: Ναι, μου.
0: Σαν τσιπούρα που λέγει. Μαραθιανός.
1: Πολύ μαραθιανό παίζουμε σήμερα.
0: Ναι, τι έγινε.
1: Γιώργο.
0: Κάπου θα είναι και θα.
1: Θα φτερνίζεται. Το πιστεύεις αυτό?
0: Όχι, βέβαια. Δηλαδή κάθε φορά που φτερνίζεσαι κάποιος λέει κάτι για σένα. Και πόσες φορές δεν φτερνίζεσαι που άλλοι λένε για σένα?
1: Λένε για μένα οι όμορφες που είσαι μαζί, έχετε έτσι.
0: Αυτά.

0: Μάλιστα, έγινε το Σαζάμ και μου το έδωσε. Μέντερνε. Περμαμπλοκ.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Το με είναι το ο με τις δύο τελίτσες από πάνω. Έτσι μου βγαίνει εμένα.
1: Να, το περμαμπλοκ αυτός.
0: Ναι. Σωστά.
1: Ναι, γιατί έμπτωτος.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, μπορεί να είναι τόσο που τέτοιου τύπου εφαρμογές να μην βρίσκουν.
1: Ό,τι έχει ISRC, το βρίσκει το. Ό,τι έχει δηλαδή κωδικό International Standardizing Code, το βρίσκει. Εφόσον έχει κυκλοφορήσει από τη σκογραφική, θα στο βρει. Πιθανότητα.

0: Έλα, πες το.
1: Εσύ πες το, ζήτησες, πήρες.
0: Α, όχι, ήθελα να σου πω ότι είναι στα 22 λεπτά, γιατί γράφουμε ταυτόχρονα. Σταμάτα, δεν ξέρω.
1: Το βλέπω, βρε.
0: Περίμενε. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν πριν ότι η φάση με την σκηνή αλλάζει και γίνεται κάτι άλλο. Δεν μ' αρέσει να γκρινιάζω, παρότι το κάνω πολύ συχνά δυστυχώς, όσο μεγαλώνω κιόλας περισσότερο. Δεν μ' αρέσει αυτό που είναι τώρα, να ξέρεις, καθόλου. Και δεν ξέρω και πόσο θα κρατήσει.
1: Έχει κομμάτια από αυτό που θα λέγαμε, ας πούμε, ότι εντάξει, μεγαλώνετε, έρχονται καινούργιες γενιές, δεν μπορείτε να τις καταλάβετε. Είτε κάντε χώρο, είτε ακούστε.
0: Ναι, και αυτό κάνουμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή.
1: Okay. Να διαμαρτύρεστε κιόλας.
0: Κοίτα να δεις πάνω μου, όμως πάρτε το εξής θέμα. Δεν είναι διαμαρτύρεστε. Ποιοι είμαστε εμείς οι διαμαρτυρόμαστε, οι μεγαλύτεροι. Υπάρχουν και πολύ πιο μεγάλοι από μένα.
1: Προφανώς. Φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι διαμαρτύρονται, εκτός και αν είναι μέσα στο κόλπο κάποιοι και ευωφελούνται εξ αυτό.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι είναι ευπρόσδεκτη μια αλλαγή στην τάση. Απόλυτα ευπρόσδεκτη. Αυτό που δεν είναι ευπρόσδεκτο είναι το τόσο βίαιο.
1: Ναι.
0: Ξερίζωμα.
1: Ναι.
0: Και τα πετάξαμε όλα. Γίνονται πάρτι με headliners που παίζουν TikTok τέκνο, που λέγεται, έτσι λέγεται. Λέγεται TikTok τέκνο, αυτοί παίζουν. Και έχουν χιλιάδες κόσμου. Και γίνεται πάρτι μουσική θηβαίου τέκνο. Έτσι, και έχει 5 άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήταν έτσι πριν.
1: Ήταν πιο μοιρασμένο.
0: Ήταν ανάποδα.
1: Ναι, okay.
0: Γι' αυτό σου λέω είναι βίαιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπήρχε πιθανότητα έρθει ο Όσκαρ Μουλέρο και να μην γεμίσει ένα κλαμπ. Τώρα ο Όσκαρ Μουλέρο δεν ξέρω θα κάνει.
1: Ναι, δεν θα το επιχειρήσει μάλλον.
0: Μην πάρω στο μυαλό μου καν προμότερ.
1: Έχουμε πάει στην Αργεντινή, βλέπω, και ακούμε τον Ρους ή Ρας.
0: Ρους.
1: Είναι πολεμικό.
0: Είναι, προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Είναι, έχει έτσι ένα μονότονο lead, γι' αυτό θα τα αλλάξουμε σε λίγο.
1: Οκ, ναι, εξάλλου δεν έχουμε και πάρα πολύ για το πρώτο μας ημίωρο. Θυμίζω ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6, Πάνος Δρύλος και Αναβή εδώ στην παρέα σας, ακούγοντας τέκνο, μιλώντας έτσι για την... Όπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό θυμίζει λίγο Μέτχερ, συγγνώμη, αλλά όχι.
0: Θα συντονιστούμε, θα το βρούμε. Εγώ κυρίως το χάνω, να ξέρετε.
1: Δεν έχει να κάνει τι χάνεις, απλά θέλω να προσδιορίσουμε λίγο ότι ακούμε κομμάτια της εποχής μας.
0: Ακούμε επιλογές μου.
1: Ναι, okay. Είμαστε στη δεκαετία, είμαστε πιο πίσω.
0: Είμαστε στη δεκαπενταετία.
1: Τώρα ακούμε δικό σου κομμάτι.
0: Τώρα ακούμε διετία, ούτε ένα χρόνο.
1: Για να δει και η Πανδώρα 7 είναι αυτό.
0: Πανδώρα 7, ναι.
1: Okay.
0: Δεν θα ρωτήσεις γιατί 7.
1: Είπα να αφήσω λίγο το κομμάτι και μετά να το κάνω. Δεν έχω πολύ χρόνο, γιατί 7.
0: Γιατί ουστά.
1: Δεν υπάρχουν άλλα 6, φαντάζομαι.
0: Είναι η 7η προσπάθεια, ήταν ήθελα να βγάλω άλλο κόνσεπτ και βγήκε αυτό.
1: Οκ. Λοιπόν, με αυτό

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε εδώ στο Big Win Sport FM 94,6. Πάνος Δρύλος και Αναβή στην παρέα σας. Δεύτερο ημίωρο που είμαστε κοντά σας. Στην δεύτερη εκπομπή που επιχειρούμε παρέα.

0: Είπες λοιπόν και το κανές, δεύτερο ημίωρο, θα ακούσουμε τραγούδια. Ακούσαμε ήδη φωνές.
1: Ωραία, ναι. Ακούμε ήδη φωνές. Λοιπόν, ξεκίνημα με Ρουάν. Καλά πάμε. Το κομμάτι λέγεται Before We Fade, βγήκε πριν από κοντά ένα χρόνο. Ωραία. Τρομερό. Είναι σπάνιο πάνω μου να ξέρεις να βγαίνουν κομμάτια με τραγούδι στη δικιά μου μουσική. Βέβαια αυτή δεν είναι και δικιά μου μουσική ακριβώς. Αλλά είναι μια μουσική που
0: αγαπάω. Πώς θα τη λέγαμε.
1: Σίγουρα έχει τρανς στοιχεία. Καλή ερώτηση.
0: Και progressive στοιχεία.
1: Έχει, για βάλει λίγο. Κοίτα, το kick είναι τέκνο. Σίγουρα, είναι βαρύ και χοντρό. Το όλο το υπόλοιπο τώρα από πάνω, σίγουρα τα μουσικούλες, το τιμ-τιμ-τιμ-τιμ-τιμ είναι τρανσοειδής και η φωνή είναι φωνή, να το πούμε ωραίο κομμάτι.
0: Ωραίο κομμάτι.
1: Α, μπράβο, αυτό είναι.

0: προσπαθώ να το προσδιορίσω μέσα σε ένα πάρτι. Σε ποια ώρα θα έπαιζε ενδεχομένως αυτό? Στις αρχές τα τελειώματα. Όχι. Γιατί έχει και μεγάλη, ξέρεις, μεγάλο χαλάρωμα στη μέση, ρε παιδί μου. Καλά, πέραν της εισαγωγής. Οκ.
1: Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο μου, απλά δεν το ξέρω. Απαντάω.
0: Περιμένω να ακούσω.
1: Δεν απαντάω.
0: Μ' αφήνεις έτσι ξεκρέμα στο πηγαίνω.
1: Ωραίο είναι, δεν ξέρω. Δεν το έχω παίξει σε πάρτι.
0: Okay.
1: Είναι πολύ ωραίο πάντως, μου αρέσει.

Λοιπόν, κοίτα τώρα. Mm-hmm. Σε αυτό το ημίωρο θα ακούσουμε τραγούδια. Δηλαδή θα πάμε πιο γλυκά στο... Μετά δεν νομίζω να ακούσουμε πολλά. Θα πάμε πιο γλυκά λίγο στο κομμάτι της κανονικής τέκνο. Mm-hmm. Εδώ έχω διαλέξει πράγματα διάφορα.

0: Οπότε πρέπει να σου πω ότι έχω κάνει. Καταρχάς ξεκίνησα με τον Νουάρ γιατί τον λατρεύω έτσι κι αλλιώς και ό,τι βγάλει το. Μ' αρέσει πολύ και θεωρώ ότι κάνει τη διαφορά στην μουσική. Ναι. Mm-hmm. Μετά έχω ένα κομμάτι δικό μου, mm-hmm. το οποίο επίσης κυκλοφόρησε στη δισκογραφική του Νουάρ, το οποίο λέγεται Ether, Εθέρας. Uh-huh. Και είναι ο λόγος ο οποίος μου πήρε αυτό το. Πήρε αυτό το κομμάτι ο Ρενέ, που έχει τη δισκογραφική. Mm-hmm. Όπου στο break του κομματιού έχω ελληνικούς στίχους. Uh-huh. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει ένα απόκοσμο ύφος, δηλαδή είναι χτισμένο σαν να είναι ένα όνειρο, σαν να μιλάς σε κάποιο πλάσμα, σαν να μιλάς σε κάτι εθερικό. Mm-hmm. Είναι μυστήριο γενικά όλο. Είναι χορευτικό, το χορεύεις, τα δύο τρίτα του κομματιού. Αλλά το υπόλοιπο είναι ένα κομμάτι περίεργο, αν παρατηρήσεις δηλαδή σε αυτό το σημείο. Εντάξει, έχω τέσσερα ακόρντα παίζουν, τέσσερις συγχορδίες παίζουν μία μετά την άλλη. Mm-hmm. Αλλά βάζω ήχους όπως ας πούμε, απόκοσμους ήχους. Ναι. Όπως το πέταγμα, το χτύπημα των φτερών μιας μύγας. Δηλαδή, θέλω να σου. Άκου το. Την ακούς? Ωραία. Προσπαθώ λοιπόν να στήσω ένα ονειρικό σκηνικό, το οποίο δεν μπορείς και να το χορέψεις. Ένα παράξενο όνειρο. Και μιλάω σε έναν άνθρωπο που αγαπώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Και του μιλάω στο break στα ελληνικά. Του λέω σαν φύλακας άγγελος, αν με επιτρέπετε να πω τον εαυτό μου έτσι. Τι να κάνει.
1: Ωραία.
0: Οπότε πάμε να ακούσουμε και στην πορεία με ρωτάς ότι θα σου.

0: Έχει το χάσιμό του. Παίρνοντας αρχικά και ακόμα όμως και τώρα που έρχεται το beat, το οποίο είναι σκληρό και είναι 135 βλέπω, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι όμως, δεν λες ότι δεν είναι ξύλο.
0: Ναι.
1: Κοίτα, όταν
0: παρόλο που παίζει.
1: Παίζει, σου είπα, είναι κάτι που μπορείς να το χορέψεις. Δεν είναι δηλαδή, θυμάσαι το προηγούμενο που σου έκανα πλάκα, σου είπα, η τέκνο δεν είναι ένα νούρισμα πάνω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.

0: Απ' την άλλη βέβαια, δεν είναι και τέκνο ακριβώς.
1: Ναι, δηλαδή, πιο πολύ προκρέση.
0: Γεια σα, ρε. Κάνουμε χειραψία, να σε βλέπουν. Ναι. Θα το δείτε στο YouTube, θα ανέβει.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι πιο πολύ progressive trans κατάσταση με τέκνο ψυχή εκείνη.
1: Okay.

είμαι μαζί σου, εδώ δίπλα σου.

0: Και κάπως έτσι ήρθε το σκοτάδι, όπως ακούτε.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Εντάξει,
0: πολύ
1: είναι ωραίο. Διαφορετικό. Και είναι και ελληνικό, έτσι. Δηλαδή, κυκλοφόρησε με ελληνικό στίχο σε δισκογραφική της Δανίας και έκανε και ψιλοπάταγο. Πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Και μπράβο του και του πρέπει. Αν με ρωτάς.

0: Έχω μια ερώτηση, αλλά θέλω να την κρατήσω για πιο μετά, για τον πόλεμο. Αλλά.
1: Ποιον πόλεμο, τι λες?
0: Περιμένω, θα βαρέσει. Είμαι σίγουρο ότι στο τρίτο και στο τέταρτο θα πέσει ξύλο.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ρε παιδί μου. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι τραγούδια φτιαγμένα για να τα ακούς φτιαγμένος.
1: Όχι. Πες όμως ολοκλήρωσε, σε διάκοψα.
0: Ότι ρε παιδί μου, αν δεν είσαι υπό την επίρρεια ουσίας, δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταλάβεις. Και να τα χορέψεις ακόμα περισσότερο.
1: Οκ, σ' ακούω.
0: Και είναι κάτι το... εντάξει.
1: Υπάρχει ερώτηση σε όλο αυτό?
0: Όχι.
1: Δεν έχεις κάνει κλάμπινγκ? Έχεις κάνει κλάμπινγκ. Ωραία, έχεις βγει, έχεις ακούσει ηλεκτρονική μουσική, έχεις ακούσει hip hop, έχεις ακούσει διάφορα είδη μουσικής. Τα ναρκωτικά ανέκαθεν ήταν ένα κομμάτι της μουσικής, όχι μόνο της ηλεκτρονικής. Το αν άλλος θέλει να σου επιβάλλει να ακούς έχοντας πάρει κάτι, δικό του θέμα.
0: Ναι, οκ.
1: Εσύ θεωρείς ότι πρέπει να είσαι φτιαγμένος για να καταλάβεις το κομμάτι?
0: Αυτή τη στιγμή δεν είμαι φτιαγμένος και το καταλαβαίνω το κομμάτι. Ούτως ή άλλως. Το πιθανότερο
1: είναι
0: αν ήμουν φτιαγμένος ήταν να μην μπορούσα να αρθρώσω λέξη. Δηλαδή,
1: άρα και να ακούσω σωστά επίσης.
0: Ναι, προφανώς.
1: Σκέψτε τώρα, έλα πάμε να πούμε κάτι αστείο. Θα το βάλει το κομμάτι χωρίς με αυτό. Είναι άλλα BPM, θέλω να το χαλάσω. Άκου λοιπόν θα κάνουμε. Άκου να σου πω κάτι. Παίζω λοιπόν δύο ώρες. Οι μύγες, είδες ξεκάθαρες. Παίζω λοιπόν σε ένα κλαμπ δύο ώρες και είναι από κάτω κάποιοι που έχουν πάρει τα δικά τους εκεί, είναι χαρούμενοι. Έτσι. Έρχεται αυτός λοιπόν στο τέλος και μου λέει: α, μπράβο, ρε, ένα σετάρα έπαιξες. Τι άκουσα αυτό?
0: Είναι σαν τους κάτι τύπου στο γήπεδο, οι οποίοι ρε παιδί μου δεν παρακολουθούν παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία. Πάμε, ομαδάρα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχει γράψει μία από μέσα στους πιο αγαπημένους ανθρώπους μου στον πλανήτη. Είναι η Όλγα, η οποία έχει κάνει μια τρομερή διασκευή. Δεν το έχει γράψει, έχει κάνει μια τρομερή διασκευή στο original του Μιχάλη Δέλτα και της Τάνιας Ανακλείδου, το Μια Αγάπη Μικρή. Είναι ένα bootleg το οποίο κυκλοφόρησε για τη μέρα που κυκλοφόρησε, το έπαιξαν όλες οι σταθμοί ασταμάτητα και κυρίως η μουσική σταθμή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα τα ακούσουμε.
0: 2002. Το πρώτο κομμάτι.
1: Το πρώτο κομμάτι, ναι. Αυτό το κομμάτι 3 χρόνια πριν.
0: Αυτό το χρόνο.
1: 4. Πάμε.

θυμίζω, πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Αναβή και πάνω ρίλος. Στα αυτάκια σας.

0: Έχεις κάνει remix γενικότερα?
1: Πάρα πολλά. Και αυτό που θα σου βάλω μετά remix είναι.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και περίεργο remix.
0: Θες να πεις έτσι λίγο τη διαδικασία στον κόσμο όταν αποφασίζεις, ρε παιδί μου, μου αρέσει αυτό το κομμάτι, είτε είναι το πρωτότυπο κομμάτι, ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, από, από έναν καλλιτέχνη, ας πούμε, της pop, της rock ή οτιδήποτε, και θες να το φέρεις, να το φτιάξεις, να του βάλεις beat και να το παρουσιάσεις με το δικό σου τρόπο, όπως ενδεχομένως το φαντάζεσαι, όπως σου βγαίνει πάνω σε αυτά που...
1: Όπως του πρέπει.
0: Του πρέπει. Καλά, και αυτό διφορούμενο, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
1: Αμάν, μωρέ, πάνω.
0: Ναι, μωρέ, όλα είναι σχετικά σε αυτή τη ζωή.
1: Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα την ορμή. Εγώ φεύγω, συνεχίζω πάνω. Έμα τώρα, δηλαδή, εντάξει. Φίλε,
0: ρε παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε τα ρημίξη και σου λέει που πας και πειράζεις το κομμάτι και τα λοιπά. Δεν συμφωνώ σχεδόν ποτέ, διότι πολλές φορές το ρημίξ οδηγεί στο αυθεντικό και από το αυθεντικό μπορείς να οδηγηθείς και σε πράγματα τα οποία πιθανότατα δεν έχεις ακούσει ποτέ.
1: Να σε ρωτήσω εγώ.
0: Ναι.
1: Πες ότι θες να κάνεις ρημίξ ένα κομμάτι. Έτσι. Ποιο κομμάτι είναι καταρχήν? Βρες ένα κομμάτι που πιστεύεις ότι μπορεί να το αλλάξει χαρακτήρα.
0: Με σκοτώνει.
1: Δεν είναι δύσκολο να σκοτώσει τελικά το ρίλιο.
0: Κάποιοι το θεωρούν ηρωσιλία, ρε παιδί μου, να πειράζει κάποια πράγματα.
1: Και πολλές φορές είναι. Επίσης, πολλά remix είναι. Άκου. Λοιπόν, είναι μεγάλη συζήτηση. Πολύ γρήγορα θα σου πω το εξής. Κάποιοι κάνουν remixes τα οποία τα κάνουν γιατί το κομμάτι απέκτησε hype.
0: Ναι.
1: Άρα, επειδή ένα κομμάτι είναι δημοφιλές, δεν θα τους δώσει λεφτά, γιατί καμία σχογραφική θα δώσει λεφτά έτσι χήμα σε κάποιον καλλιτέχνη, επειδή του κάτσε να κάνει ένα remix. Αλλά, αλλά θα. Ο καλλιτέχνης θα θελήσει ότι μπορεί να πάρει δόξα από το κομμάτι κάνοντας remix. Και πολλές φορές γίνεται. Υπάρχουν πολλά remix ανεπίσημα τα οποία έχουν κάνει τρομερή επιτυχία στον καλλιτέχνη.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε στο remix. Με ρώτησες πώς αποφασίζω.
0: Και η διαδικασία κυρίως ποια είναι, ας πούμε.
1: Όποια διαδικασία και να ακολουθήσεις είναι λάθος. Δηλαδή.
0: Αυτό ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Ναι.
1: Βγήκε λοιπόν το Μια Αγάπη Μικρή από την hit σχογραφική. Συγγνώμη, δεν ξέρω ποια σχογραφική. Όλγα και Μιχάλη. Αν εγώ γουστάρω, θέλω να κάνω remix αυτό το κομμάτι από μόνο μου, θα κάνω. Αλλά αν δεν μου το πει τη σχογραφική να με επιλέξει σαν καλλιτέχνη για, για τον κόσμο μου, για το ύφος μου, για το ήθος μου, για το επίπεδό μου, για το στυλ μου, για τα δικά του κριτήρια, θα το κάνω και θα το ρίξω στη θάλασσα. Έτσι, γιατί.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πιθανότητες να αρέσει τη σχογραφική, ελάχιστες να κυκλοφορήσει επίσημα. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα έχουμε bootlegs, μην ανησυχείς, πάνω με το έχουμε. Τώρα εδώ πέρα έχουμε bootlegs, τα οποία bootlegs, όπως αυτό της Όλγας, εγκρίθηκε από τη σχογραφική.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν βρέθηκε η λύση για να βγει στους χρόνους που θέλανε. Είναι διαφορετικό το καθεστώς. Λοιπόν, ο σωστός τρόπος για να κάνεις remix είναι... Πρώτον, είτε συνεννοήσω με τον καλλιτέχνη του original κομματιού και του λες Κώστα, Δημήτρη, James, μου άρεσε πολύ το original σου, να το κάνω, και σου λέει James, λοιπόν άκου, θα μιλήσω εγώ με τη Βόλτα, που είναι σχογραφική, θα σου πω αν συμφωνεί, αν εσύ θες να ξεκινήσεις και σ' αρέσει πολύ, δώσ' το μου να το δώσω εγώ στο label.
0: Ωραία.
1: Αν το remix σου θες να κυκλοφορήσει, έτσι. Γιατί μπορεί απλά να θες να κάνεις ένα remix. Εκεί είσαι, κάνεις ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Και το βγάζεις
0: στο για πάρτι σου.
1: Μπράβο, δεν σε κυνηγάει και κανένας για δικαιώματα.
0: Ωραία.
1: Όχι, το βγάζεις. Αλλά όχι δισκογραφικά, για να πάρεις λεφτά. Σε ένα SoundCloud, σε ένα κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Αδέσποτο.
1: Αδέσποτο. Το οποίο όμως μπορεί να κάνει τρομερή δουλειά σε σένα. Αν είναι καλή δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά σωστός τρόπος είναι είτε να σε διαλέξει δισκογραφική, είτε ο καλλιτέχνης να σε συνεννόηση με τη δισκογραφική, για να βγάλετε το κομμάτι επίσημα.
0: Ναι, ή η δισκογραφική να αναζητήσετε, ξέρω εγώ, 2-3 DJs, γιατί το κομμάτι έχει πάρει τρελό hype και θέλουμε να το πειράξουμε.
1: Μπράβο. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ο καλλιτέχνης ο οποίος έβγαλε σε μένα μουσική, θέλω να το στηρίξω και λέω στον Ρίλο, εγώ δισκογραφική, που είναι γνωστός DJ, να μου κάνει παραγωγή στον τάδε για να ανεβάσω τον καλλιτέχνη.
0: Μάλιστα.
1: 9-10 φορές αυτό αποτυγχάνει. Πάμε.
0: Αχα.
1: Να σου πω ότι ακούμε, συγγνώμη, πετάγομαι πάλι.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό είναι δικό μου remix που ρώτησες.
0: Μονή.
1: Λέγεται Alone, τραγουδάει μελόχαλο. Είναι Καναδί, είναι τρομερή η τραγουδίστρια. Ο καλλιτέχνης είναι, λέγεται The Goat, από το Μούσι του, Goaty.
0: Αχα,
1: το
0: όχι ο καλύτερος όλων των
1: εποχών. Και το αυθεντικό κομμάτι ήταν progressive rock.
0: Αχα. Επειδή έχει χρόνο, θέλω να μου πεις τι κράτησες από αυτό το κομμάτι. Δηλαδή πήρες ένα part...
1: Τη φωνή της, άκου την. Τη φωνή της και κάποια κρουστά, τίποτα άλλο.
0: Ωραία.

0: Και πόσες εργατόρες, ας πούμε, μπορεί να σου πάρει για να ολοκληρώσεις ένα κομμάτι της τάξης των 7 λεπτών, 6,5 ας πούμε, όσο είναι αυτό. Παίρνοντας και ιδέα, έχοντας μάλλον έμπνευση από κάτι που σ' άρεσε, το πήρες, το δανείστηκες και το έφτιαξες. Εδώ ήρθαμε σε επικοινωνία, φαντάζομαι, με τους.
1: Εδώ ήρθα σε επικοινωνία η δισκογραφική μαζί μου.
0: Okay.
1: Δηλαδή με διάλεξαν, μου λένε κάνε remix.
0: Και
1: τους λέω, παιδιά, είμαι τέκνο άρτης. Μου λένε δεν μας πειράζει. Ωραίοι.
0: Ωραίοι.
1: Το κομμάτι δεν ήταν σου λέω τέκνο.
0: Ναι, ναι.

0: Την ακούω ελαφρώς πιτσαρισμένη, κάνω λάθος.
1: Όχι, όχι, όχι, έτσι είναι η φωνή της.
0: Είναι ακριβώς έτσι η φωνή της.
1: Έτσι η φωνή της. Για πάμε να βάλουμε κάτι άλλο, ρε Σπάνο.
0: Για πάμε.
1: Μια και πάμε για Μιχάλη Δέλτα και Όλγα Φράγκου. Αυτό είναι το group Τετράγωνο 19. Τετράγωνο 19 είναι ο Μιχάλης Δέλτα και Όλγα Φράγκου. Ο Μιχάλης υπήρξε καθοδηγητής της Όλγας σε πολλά σημεία και της
0: πρώτη... Να το πάρουμε πιο πίσω.
1: Ναι,
0: ότι ο Μιχάλης υπήρξε ιδρυτικό μέλος στο
1: Στερεονόβα. Σωστά, με
0: συγχωρείς. Οκ, μπορεί να μην το ξέρουν όλοι, οπότε τα θεωρούμε δεδομένα εμείς.
1: Με συγχωρείς.
0: Επαλλοί, εν πάση περιπτώσει.
1: Κωνσταντίνος Β' και Μιχάλης Δέλτα, το δίδυμο που τον Στερεονόβα. Θρυλικό συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής δεκαετίας του 90, ένα ντουό τρομερό. Έκανε και ένα reunion πριν από 5 χρόνια, 6. Τρομερό.
0: Τρομερό. Τώρα έγινε. Εσύ πριν.
1: Έκανε και τώρα.
0: 2 χρόνια στο πέρα. Ή πέρσι. Τέλος πάντων.
1: Ναι, anyway. Αυτό είναι λοιπόν το project του Μιχάλη, το Τετράγωνο 19, που φιλοξενεί καλλιτέχνες που τους πιστεύει και στηρίζει.
0: Οκ. Okay.

0: Η Όλγα σε αυτό το άλμπουμ, για την άλμπουμ, είναι πολλά κομμάτια.
1: Ωραία.
0: Το οποίο βγήκε και σε βινήλιο. Έχει δώσει τη φωνή της, έχει δώσει χαρακτήρα σε πολλά κομμάτια. Ο Μιχάλης έχει κάνει αρκετές από τις αυθεντικές συνθέσεις. Είναι μια ωραία παράξενη συνεργασία. Γιατί ο Όλγα είναι πολύ underground techno artist. Και ο Μιχάλης είναι πολύ ψαγμένος καλλιτέχνης γενικά. Είναι πολύ ωραία συνεργασία.
1: Λοιπόν, είναι οι οδοδείκτες. Διαβάζω καλά. Οδοδείκτες. Με αυτό θα πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ναι, ναι. Μάλλον αυτή είναι η ώρα που περισμένετε οι περισσότεροι.
1: Συγγνώμη, τι είπατε, κύριε Ρουλό.
0: Όχι ότι δεν έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Αλλά ήταν αρκετοί οι οποίοι ζήτησαν πόλεμο και πόλεμο θα λάβουνε. Κυρίως από τα χέρια της Αναβή, η οποία είναι για δεύτερη φορά καλεσμένη εδώ στο Big Win Sport FM, σε 94,6, όπου είστε και συντονισμένοι. Ένα σημάδι ελπίδα, sign of hope. Του Τζόσουα Καγιέχα, το πρωτότυπο. Πες το, έλα,
1: Καλέτζα.
0: Καλέτζα, Καγιέχα.
1: Ναι, είναι Μαλτέζος.
0: Μαλτέζος είναι.
1: Καλέτζα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά σε καταλαβαίνω, έτσι.
0: Το remix είναι δικό σου.
1: Το remix είναι δικό μου, ναι, και λέγεται... Mm-hmm. Λοιπόν, μπορώ.
0: Μπορείς.
1: Ο Τζος είναι τρομερός, είναι πιτσιρικάς, είναι 21 ετών. Είναι σαν το αυτό το ανεπιθετικό τσάικ που...
0: Ναι. Λοιπόν, είναι πιτσιρικάς. Μην πονάει.
1: Χτύπησα το μικρόφωνο, πονάει του. Okay. Πάμε. Είναι πιτσιρικάς, είναι Μαλτέζος, πάρα πολύ καλός, είναι πολύ ταλαντούχος, βάζει μελωδική μουσική αρκετά. Αυτή είναι η κυκλοφορία του στο δικό μου label και του έκανα εγώ remix.
0: Okay.
1: Γιατί θεωρώ ότι αξίζει το παιδί πάρα πολύ. Στα πλαίσια του Keep It Underground, λοιπόν, πάνω μου, mm-hmm. αυτό το EP βγήκε με 3 originals, 3 αυθεντικά κομμάτια από τον Joshua και 2 remix δικά μου, στο ίδιο κομμάτι, διαφορετικά.
0: Περίμενε. Πρώτο κομμάτι, το βασικό.
1: Αυτό.
0: Αλλά δύο δικά του και δύο
1: remix δικά μου σε αυτό το κομμάτι.
0: Okay.
1: Πρόσεξε τώρα. Αυτό που ακούμε είναι αυτό που δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Το δώσαμε σαν δώρο μόνο στους DJ που πήραν το πρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Καλαβές.
0: Okay.
1: Υπάρχει άλλο που κυκλοφόρησε remix δικό μου. Keep it underground. Πάμε.

0: Και τώρα η ερώτηση του εκατομμυρίου. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος φτιάχνει μουσική στη Μάλτα έρχεται σε μια ελληνική δισκογραφική εταιρεία όπως η Voltage, η δικιά σου, να ζητήσει στέγη στην ουσία ή την κυκλοφορία, εν πάση περιπτώσει, της μουσικής του?
1: Η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένας καλλιτέχνης που παρακολουθούσα και ζήτησα εγώ πληροφορίες, γιατί είχε τύχει να παίξω στη Μάλτα, είχε παίξει μετά από μένα. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και μου είχε πει ότι αυτή η μουσική είναι δική μου. Οπότε έκανε και ένα self-promo το παιδί, να το σκεφτείς.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ έξυπνο. Οπότε τον βρήκα έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πώς έχετε ένας καλλιτέχνης από τη Γρυλανδία, ας πούμε?
0: Είναι μια άλλη ερώτηση.
1: Πρέπει να έχεις το νου σου, και όπως είχα πει και την άλλη φορά, αν θυμάσαι, υπάρχει ένα δίκτυο ανθρώπων που μιλάμε. Γιατί σαν label εγώ δεν μπορώ να βγάλω όλα τα κομμάτια. Μπορώ να βγάλω κάποια. Αν λοιπόν μιλάω καλά με κάποιους άλλους ανθρώπους που έχουν εταιρείες ή είναι στο χώρο τέλος πάντων επιδραστικής, έχουν το μάτι τους ανοιχτό, θα μου προτείνουν να σου πω, κοίτα τον Τζόσουα, είναι καλός. Οπότε, επειδή είναι μικρό το community παγκοσμίως, μόνο λες μιλάμε.
0: Μάλιστα.
1: Όχι όλοι με όλους, αλλά όλοι.
0: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει.

0: τέλειος, λογικά.
1: Σε παρακαλώ. Ήσουν άψογος.
0: Εντάξει, έχουμε περάσει κι εμείς ένα διάστημα παίζοντας dance μουσική, τέλος πάντων. Όχι σε με αυτά, σε local φάση. Οπότε δεν είναι τελείως άγνωστο, μη φανταστείς.
1: Εγώ να πω ότι αυτή τη στιγμή ξέρουμε, δηλαδή όσο μπορούμε, ότι δεν το κάνουμε. Κάποια κομμάτια που πρέπει να μπουν μόνο τους μπαίνουν μόνο τους, αλλά ναι, τα περισσότερα μπαίνουν μιξαριστά. Mm-hmm. Mm? Δεν είναι κακό.
0: Όχι. Michael Farrell διαβάζω εδώ και Mythic Beauty.
1: Πολύ σωστά.

0: Okay, λοιπόν, υπάρχει το δίκτυο που λες, ανθρώπων που μιλάνε μαζί τους, υπάρχει αλληλεπίδραση κτλ. Εσύ από εκεί και πέρα, ως δισκογραφική εταιρεία, θα πρέπει να είναι κάτι στην αισθητική σου για να το βγάλεις, να το πιστέψεις και να το βγάλεις.
1: Προφανώς. Προφανέστατα. Δεν μπορεί να είναι.
0: Και όχι στο είδος σου.
1: Έχουμε κάνει και ατοπήματα στο παρελθόν και λάθη. Έχουμε κάνει και τελμήματα.
0: Καλά, όποιος δεν κάνει τίποτα δεν κάνει λάθη και αυτό λάθος είναι.
1: Σωστό, αλλά, σωστό, πολύ σωστό.
0: Όταν λέμε λάθη, κακές επιλογές εννοείς ή βγήκαμε από τα νερά μας και εκτροχιαστήκαμε εντός εισαγωγικών.
1: Το λάθος είναι καλό, εκτός αν αποβεί μοιραίο, Γκατσίνοβιτς. Αν δεν αποβεί μοιραίο, Γκατσίνοβιτς.
0: Να έχεις το νου σου, γιατί αυτό θα παίξει κάποια στιγμή σε επανάληψη και μετά από 2-3 χρόνια. Και ο Γκατσίνοβιτς μπορεί να είναι εξαιρετικό.
1: Το παιδί, τα αγαπάω. Πρόσεξε. Μα έτσι μου αρέσει ο Γκατσίνοβιτς πολύ. Όλοι βασικά. Όλοι μου αρέσουν. Το λάθος λοιπόν σε βοηθά να γίνεις καλύτερος. Τα λάθη στις δικογραφικές, όπως οτιδήποτε έρθει σε επαφή με κόσμο και εκτίθεται, μένουνε και κρίνεσαι. Σε ένα μικρό community θα κριθείς πάρα πολύ σκληρά. Μέχρι το σημείο του εξωστρακισμού. Εγώ βλέπω για παράδειγμα ότι επειδή έχω κάνει τολμήματα σε άλλα είδη μουσικής μέσα από το label και πάλι στα σκοτεινά χρόνια του κορονοϊού, βλέπω ότι έχασα και follow count και feedback από DJs. Γιατί όσοι δεν ξέρουν, όταν βγάζεις ένα κομμάτι στη δικιά μας μουσική τουλάχιστον, πρώτα το στέλνεις σε 50, 60, 40, 30, 150, 500 DJ παγκοσμίως αποκλειστικά για ένα διάστημα από 1-4-5 μήνες πριν βγει. Τόσο ώστε να ταξιδέψουν.
0: Και τόσο πίσω.
1: Άμα θες ένα σοβαρό πρόμο, πρέπει να το δώσεις exclusive τουλάχιστον 3 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν το πάρει λίγο ένα μήνα, μπορεί να μην έχει gig τότε, να μην έχει να παίξει κάπου.
0: Ναι. Ή επίσης μπορεί να έχει μεγάλο όγκο, τον οποίο παρακολουθεί και να μην του βγαίνει. Θα μου πεις, αυτή είναι και η δουλειά του.
1: Πολύ σωστό. Μπορεί να μην βρει και το σωστό set για να παίξει τη μουσική σου.
0: Σωστό.
1: Οπότε του το δίνεις αποκλειστικά για ένα διάστημα. Μετά βγαίνει σε ένα κατάστημα online αποκλειστικά, αν ηλεκτρονική κυκλοφορία. Και μετά από την αποκλειστική περίοδο βγαίνει σε όλα τα καταστήματα. Και κυρίως στα streaming, Spotify και τέτοια. Οπότε, ναι.
0: Υπάρχουν sites τα οποία φιλοξενούν συγκεκριμένα μουσική από την τέχνο, ας πούμε, ή από συγκεκριμένα είδη. Δηλαδή, πέραν του Spotify που είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα, ας πούμε, και θα βρεις τα πάντα από ρεμπέτικα, ξέρω εγώ, μέχρι τη μουσική που ακούμε και πάει παραπέρα.
1: Ναι, υπάρχουν. Υπάρχει το Beatport, το οποίο έχει κυρίως ηλεκτρονική μουσική, κυρίως χορευτική μουσική.
0: Δώσεις στον κόσμο. Δώσεις στον κόσμο να ψάξει.
1: Να ψάξει.
0: Τι βόλτα,
1: ωραία.
0: Ξεκίνα με τα δικά σου και απλώς.
1: Αν θέλετε να ψάξετε να ακούσετε τη μουσική της Voltage, που είναι ένα από τα ελάχιστα ελληνικά label που βγάζουν ασταμάτητα μουσική κοντά μία δεκαετία, βάλτε στο Google τη λέξη Voltage Records, δηλαδή δύο λέξεις, γιατί υπάρχει και μία ακόμα Voltage, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πολύ σπάνια λέξη. Οπότε βάλτε τη λέξη Voltage Records στο Google, να ψάξετε λίγο τον ήχο μας. Θα σας βγει στο Beatport και στο Bandcamp, τα δύο κυρία site.
0: Ωραία.
1: Επίσης και στο SoundCloud, αν βάλετε Voltage Records, πάλι θα μας βρείτε. Αν θέλετε να βοηθήσετε την αναζήτησή σας με τη λέξη τέκνο στο τέλος, ακόμα καλύτερα. Voltage Records τέκνο. Οπότε μουσική δισκογραφική μας είναι εκεί. Έχουμε πάνω από 60 κυκλοφορίες μέχρι στιγμής. Ναι, ναι. Πάνω από 60 κυκλοφορίες. Κάτσε λίγα να πετάξω ένα κομματάκι εδώ.
0: Έτσι στη φωτιά. Ωραία.
1: Λοιπόν, πάνω από 60 κυκλοφορίες, συλλογές, singles, VA, πολύ πράγμα.
0: Και μπορεί να βρει και το ραδιόφωνο σας, φαντάζομαι, φυσικά.
1: Έχουμε και ραδιόφωνο, λοιπόν. Το ραδιόφωνο μας είναι το Voltage Radio, το οποίο είναι πάνω στο site της μετρικής μας, δηλαδή το voltagerecords.com, voltagepavlarecords.com. Και αν θέλετε να ακούσετε το ραδιόφωνο μας, ή μέσα από τη σελίδα αυτή, πάνω δεξιά λέει radio, ή από το radio.voltagerecords.com, δηλαδή. Αλλά γενικά βάλετε Voltage Radio.
0: Και θα βρείτε πράγματα να ακούσετε.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο τέκνο. Έχουμε γυρίσει τέκνο τώρα. Πάμε.

0: Πάντα κάνει πάνω δεύτερη εκπομπή για την ηλεκτρονική μουσική μαζί μου. Δεν ξέρω αν έχει κάνει και πιο παλιά. Α, σε ρωτήσω, κάνω κι εγώ μια συνέντευξη.
1: Για πάρε.
0: Γιατί κάνει δεύτερη?
1: Γιατί μ' άρεσε η πρώτη.
0: Ωραία.
1: Γιατί είχε και πάρα πολύ καλό feedback. Δηλαδή, πολύ καλές αντιδράσεις, να το πούμε σωστά, από τους ακροατές οι οποίοι ζήτησαν δεύτερη. Άρα αυξάνονται τα κίνητρα. Έτσι. Και γιατί κάνουν και καλή παρέα.
0: Καλά, αυτό είναι.
1: Νομίζω ότι είναι το τρίπτυχο πολύ καλό για να κάνεις μια δεύτερη.
0: Ωραία. Για πες μου τις εντυπώσεις λοιπόν από την σύγχρονη τέκνο. Ποια είναι? Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου?
1: Κοίταξε, επειδή όπως σου είπα, ένα διάστημα τη παρακολουθούσα κυρίως την progressive σκηνή, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Τέκνο, εγώ θεωρούσα τη μουσική των 90s, τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Βλέπω, ακούω πράγματα τέλος πάντων, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον και είναι πολύ ευχάριστο το ότι γίνονται πράγματα και γίνονται ωραία πράγματα. Και δυστυχώς δεν ακούγονται. Ναι, αν ψάξεις θα τα ακούσεις. Δεν μπορείς να περιμένεις. Αν με ρωτάς, θα έπρεπε να υπάρχει ένα ραδιόφωνο να μπαίνει μέσα σε τέτοια
0: νερά.
1: Και να μην βρίσκεται στο διαδίκτυο, εννοώ, να υπάρχει στο αυτοκίνητο του καθενός. Που θα μου πεις τώρα, σιγά σιγά και στα αυτοκίνητα μπαίνεις με το διαδίκτυο, αλλά δεν έχουν όλοι ένα αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας. Σε λίγο θα έχουν, ναι. Και αυτό ίσως να φέρει και αυτό που περιμένουν πολύ, το τέλος των FM.

0: Τι σημαίνει για σένα τέλος των FM? Περίμενε, μου απαντήσεις ακόμα. Mm-hmm. Το πες με μια, είδα μια πίκρα. Και κυρίως το αριστερό σου ρουθούν, γιατί αυτό βλέπω τώρα. Μη γελάς.
1: Τι κραίνεται το ρουθούνι μου, πανάθεμά με.
0: Λοιπόν, άκου. Το τέλος των FM τι σημαίνει? Το τέλος του ραδιοφώνου είναι η κακή είδηση, όχι το τέλος των FM.
1: Δεν ξέρω αν θα υπάρξει τέλος ραδιοφώνου.
0: Μπράβο.
1: Μπορεί και να υπάρξει, δεν είναι απίθανο.
0: Εγώ, κύριε Ρίλο, εγώ σου κάνω συνέντευξη, περίμενε να σε ρωτήσω. Παρακαλώ. Είναι το εξής. Mm-hmm. Το τέλος των FM σημαίνει ότι μεταφερόμαστε σε μια ψηφιακή εποχή με καλύτερη ποιότητα ήχου.
1: Προφανώς.
0: Σήμα παντού. Mm-hmm. Γιατί εγώ όταν ανέβηκα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στον Πολύδροσο, mm-hmm. ακούγα Sport FM mm-hmm. από εκεί. Ναι. Σε όλη τη διαδρομή βασικά άκουγα.
1: Ναι.
0: Άρα δεν λίγο με χαλάει να φύγει το FM κομμάτι mm-hmm. καθόλου. Αρκεί να μπορώ να ακούω το ραδιόφωνο το αγαπημένο μου mm-hmm. στο αυτοκίνητο. Γιατί το πετωρουθούν σου με πίκρα λοιπόν?
1: Γιατί είναι ένα κομμάτι, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, ρομαντικό κομμάτι. Το έχω ένα ραδιοφωνάκι και με τη βελόνα προσπαθώ να συντονίσω. Ή έστω φτάσαμε στην εποχή την ψηφιακή και πατώντας ένα κουμπί φτάνω στη συχνότητα που θέλω. Σίγουρα εκλείπει ούτως ή άλλως από τις νεότερες γενιές, ακόμα και τώρα που υπάρχει στα FM. Οπότε ξέρεις, φεύγει ένα ρομαντικό κομμάτι από, την καθημερινότητα του καθενός.
0: Φεύγει.
1: Δεν φεύγει στην ουσία. Φεύγει με τον τρόπο που το έχουμε γνωρίσει απλά.
0: Πόσους ακροατές φανατικούς έχεις στην εκπομπή σου, οι οποίοι είναι 25 χρονών, 30? Έχεις αρκετούς. 35.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Αρκετούς. Πολύ πιθανό να μην έχουν το ραδιοφωνό έξω το οποίο αναφέρεσαι.
1: Ναι, καμία αντίρρηση.
0: Οπότε η τεχνολογία.
1: Καμία αντίρρηση. Απλά ξέρεις, είναι πολύ προσωπικό αυτό το πράγμα. Δεν μιλάω για το περισσότερο. Μιλάω για το πώς το εκλαμβάνω εγώ και είδες το.
0: Εξού και το
1: μηδίαμα,
0: ας πούμε.

0: Αφήσαμε πίσω μας τον Keith Carnal, η Carnal και το Prospect.
1: Ναι, ναι, ναι. Τρομερός.
0: Linear System and Irsen στο Storage Ring τώρα.
1: Μπράβο πάνω μου, καλά τα πας.
0: Είναι να γυρίσουμε λίγο στο... Τσίπρα, ρε,
1: να γυρίσουμε λίγο στο Ρουθούνι αυτό.
0: Για πάμε στο
1: να φύγουμε αυτή την εκπομπή. Δεν θέλω, άστο. Δεν θέλω. Θέλω πρωθυπουργούς, υπουργούς και τέτοια.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, άρα... το όλο θέμα που λέγαμε πριν είναι το αν το αξίζει σε αυτή τη μουσική να έχει ένα δικό του ραδιόφωνο. Mm-hmm. Υπήρχαν ραδιόφωνα τα οποία είχαν πολύ μεγάλο κομμάτι αυτή τη μουσική και στηριζόντουσαν στην ηλεκτρονική μουσική.
0: Κυκλοφορούσαν περιοδικά με συντάρες κάποτε.
1: Με το πούμε,
0: έτσι, ναι.
1: Ναι, ναι, υπήρχε πράγμα, σοβαρό. Mm-hmm. Θα μπορούσε να υπάρχει και σήμερα, θεωρώ. Απλά χρειάζεται μια πλάτη ενός ανθρώπου που μπορεί να στηρίξει το μέσο σε χαμηλό κόστος. Δεν μπορεί να περιμένει διαφημιστικά έσοδα μεγάλα. Από
0: γιατί
1: αφού,
0: όχι. Τέκνο.
1: Γιατί το είδος δεν είναι mainstream, ρε πάνω.
0: Κάτσε ρε, εσύ, περίμενε. Ούτε τότε το έλεγες mainstream. Ένα σταθμό, ας πούμε, ο οποίος έπαιζε trans ή progressive κτλ. Αλλά υπήρχε. Μην ξεχνάς ότι υπήρχε σταθμός ο οποίος έπαιζε χορευτική μουσική στο όριο του progressive και ήταν από τους πρώτους κάποτε, μέχρι που τον κλείσανε, έκλεισε, δεν ξέρω, διάλεξε ό,τι θέλετε, επανήλθε χωρίς να έχει όμως καμία σχέση, όχι η μουσική που εκπέμπει.
1: Τώρα αυτό να κάνω σύγκριση με την ΑΕΚ πάλι, έτσι, θα την κάνω. να μην κάνω, εντάξει, αν δεν κάνω. Παιδιά, είμαι πληγωμένη ΑΕΚτζού, εγώ το λέω και δημόσια.
0: Okay.
1: Για πες.
0: Μαζευτήκαμε εδώ.
1: Εγώ είμαι, το λέω.
0: Τα πληγωμένα ετόπουλα. Λοιπόν, επέστρεψε λοιπόν ο σταθμός, παίζει περίπου την ίδια μουσική πάνω κάτω και η... Ναι, okay, το κέλ που έχει πια στον κόσμο δεν είναι το ίδιο. Και έλειψε ένα μικρό διάστημα. Από την πάντα.
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι άλλαξε όμως επί της ουσίας. Είμαστε έξω από το χώρο. Αλλά να έχεις δίκιο, η αίσθηση του σταθμού είναι άλλη. Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε λίγο στο Ρατζρίνκα. Λένε ένα σύστημα, ένα από τους παλιούς. Πάμε. Mm-hmm.

0: τρέλα τους και γουστάρουν απλά επειδή το κάνουν. Και για ένα διάστημα, εν πάση περιπτώσει, αν το ξεκινήσεις, πηγαίνει καλύτερη πίστη, ας πούμε, χωρίς να υπάρχει κάποια τρελή αμοιβή. Η διαφημιστική αγορά είναι αυτή που θα
1: αποφασίσει, θα σε δυσκολεύσει. Αν θα βιώσουμε, ναι,
0: προφανώς. Ναι. Και είναι το τι πάει καλά σε αυτή τη χώρα, τι λειτουργεί σωστά με μια νορμάλ δομή, ας πούμε, για να πάει αυτό.
1: Πάντως και στο εξωτερικό, οι σταθμοί ηλεκτρονικής μουσικής που υπάρχουν, mm-hmm, είναι σταθμοί που είναι ιντερνετικοί περισσότεροι. Υπάρχει ένα ξαδερφάκι, υπάρχει μια συνωνυμία, mm-hmm, υπάρχει ένας Voltage, σκέτο Voltage χωρίς radio, mm-hmm, στη Γαλλία, που έχει 5 σταθμούς Voltage, mm-hmm, και είναι διαφορετικό περιεχόμενο,
0: ναι,
1: όλοι γύρω από ηλεκτρονική, αλλά ξεκινάνε από pop, mm-hmm, δεν φτάνουν τέκνο.
0: Εντάξει.
1: Pop, EDM, trance, δηλαδή πάνε σε αυτά τα είδη. Mm-hmm. Δεν ακουμπάν τέκνο,
0: ωραία,
1: γιατί είναι πολύπλοκοι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και στο εξωτερικό δεν βασίζονται στα FM.
0: Ναι, εντάξει, πρέπει να περάσει και η κουλτούρα του ιντερνετικού ραδιοφώνου στον κόσμο σιγά σιγά και σου ξαναλέω είναι πολύ βασικό. Το μπαίνω στο αμάξι και περνάω, ξέρω εγώ, τη βδομάδα, ξέρω εγώ, 10 ώρες μέσα σε αυτό το όχημα και θέλω να διασκεδάσω. Πώς επιλέγω να διασκεδάσω και τι επιλογές έχω στα χέρια μου.
1: Okay.

0: Λοιπόν, τον τίτλο του κομματιού τον χρησιμοποίησα κάποια στιγμή στις εκπομπές μου. Τη δυστοπία δηλαδή. Mm-hmm. Δυστοπία το, mm-hmm. το κομμάτι που ακούμε. Και βρέθηκε ο τύπος ο οποίος εμφανίστηκε και είπε: «Α, δυστοπία, μάθετε μια λέξη και τι λέτε και τι άσχημο περνάτε».
1: Ρε, σε το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Πάντα υπάρχει αυτός ο τύπος έτσι.
0: Πάντα υπάρχουν αυτοί οι τύποι. Δεν ξέρω αν τα παίρνουν από την ομάδα αλήθειας, άσχετο.

0: Είναι intro version, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Ακούμε τέκνο.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσει που δεν είσαι κάθετη και το τραβάς λίγο το νι.
1: Εντάξει, ακούμε τέκνο. Ναι, ακούμε τέκνο.
0: Δεν σου κάνω τη χάρη.
1: Πήγα να αλλάξω κομμάτι, δεν θα αλλάξω τελικά. Θα μείνουμε αυτό. Οπότε άστο, δεν πειράζει.
0: Αν θες να το αλλάξεις, τώρα θα το κάνεις για να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Γι' αυτό δεν το άλλαξα.
0: Δεν θα το αλλάξεις.
1: Είδες εσείς πάτσε διαφημίσεις. Εμείς τη Βόλτα δεν έχουμε. Είμαστε 24. και αρχίζει να γκρινιάζω, λέει και έτσι. Και όσο γκρινιάζω, παρατηρώ το ρουθούνι, το ακουνιέται.
0: Λοιπόν, με αυτό θα πάμε.
1: Με αυτό.
0: Okay. Θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Αναβή, καλεσμένη για άλλη μια φορά εδώ. Στην παρέα μας, ορίστε, παρακαλώ.
1: Αν με καλέσετε τώρα θα πάω, θα του πω θα πάω και δεν θα πάω. θα με περιμένει.
0: Κοίταξε, πρέπει να κλείσουμε με τριλογία αυτές τις εκπομπές.
1: Τριλογία.
0: Τριλογία, θα γίνει τριλογία.
1: Τώρα, τα καλά μου τότε, εντάξει.
0: να ραφτείς πάρα.
1: Να σας πω, εσείς τα ακούτε τώρα, μάγκες και κούκλες που ακούτε Sport FM. Το τρίτο να το κάνουμε αφιέρωμα σε 90s, τι λέτε. Ναι. Στείλτε μηνύματα τώρα εσείς, όποτε τα δούμε.
0: θα τα λάβουμε.
1: Στείλτε.
0: Εξάλλου έχετε και τα social μας, έτσι.
1: 90s, όχι όμως mainstream, ψαγμένα 90s. Σπάνια 90s, όχι KLF. 90s.
0: Λοιπόν, αναβεί Instagram.
1: Ανατελευή.τέκνο.
0: Οκ.
1: Τι άλλο, πιο προφανές.
0: Πολύ ωραία. Πάνω σδρύλο στο δικό μου. Instagramάκι, οι περισσότεροι έχετε. Οι πιο παλιοί, οι μπουμεράδες, Facebook.
1: Ναι. Γενικά, στέλνετε, μου αρέσει να μιλάω με κόσμο. Στέλνετε ό,τι έχετε. Και βρίσιμο, εδώ είμαι.
0: Θέσαι, καλά.
1: Θα βρίσω πίσω, δεν θα πεθανάτε.
0: Λοιπόν, πάμε προς το διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας ημίωρο. Πώς περνάει η ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Ο παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο. Αναβεί πάνω στρίλο στην παρέα σας εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6.
1: Ποιος ήταν αυτός και πίσω 94,6?
0: Ο Σταύρος. Ο Χοδωρός Τύπης.
1: Ωραίος. Πώς να το λες έτσι συνέχεια.
0: 94,6.
1: Μπράβο.
0: Έξω, ρε. Συνεχίζουμε με χορευτική μουσική.
1: DVS1. DVS1. Είναι το Black Russian. Είναι ένα εικόνικο κομμάτι. Είναι ύμνος.
0: Εποχή.
1: Αρχές 2000.
0: Ωραία.
1: Γενικά τελευταία ώρα θα πάμε λίγο πιο genuine πράγματα. Mm-hmm. Θα ακούσουμε πιο γνήσια χορευτική μουσική. Θα βάλω και δικά μου έτσι, χορευτική μουσική, πιο γνήσια τέκνο. Θα βάλουμε και πράγματα βόλτα, θα βάλουμε και δικά μου, ό,τι προλάβουμε. Πάμε, θα το πάμε μιξαριστά πάνω μου, ναι, για να προλάβουμε.
0: Γρήγορα, έτσι, να παίξουμε.
1: Θα αλλάξω εγώ τώρα κομματάκι και μπορεί να λες το θέσεις στο μεταξύ.
0: Θα το κάνεις.
1: Ή εσύ το ρυθούνι σου τέλος πάντων.
0: Και δεν το λες και μικρό το ρημάδι.
1: Έλα, σταμάτα μια χαρά.
0: Δεν μου
1: ωραία. Ένα ρουθούνι.
0: Ένα ρουθούνι.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχω κυκλοφορήσει στη Βόλτα. Λέγεται sub φαινόμενον. Mm-hmm. Είναι λέξη που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Είναι η λέξη την οποία την κλέψαμε από ένα
1: βιβλίο. Φαινόμενο υποτίθεται, ναι, αλλά δεν.
0: Δεν υπάρχει όμως.
1: Δεν υφίσταται στα αγγλικά τουλάχιστον. Νομίζω.
0: Μπράβο. Βγήκε στη Voltage και είναι συνεργασία δική μου με τον Βασίλη το Χούντα. AKA Χούντας.
1: Χούντας.
0: Ναι, ναι, ναι. Χούντας λέγεται αυτό.
1: Ναι, ναι, έχω καταλάβει. Θα το εξηγήσω λίγο παραπάνω.
0: Είναι hypnotic, raw, techno, ωραίο. Με αρέσει πολύ. Πάμε να ακούσουμε.

0: Δεν δυσκολεύεσαι να πιστέψω ότι είναι Sport FM. Εγώ δυσκολεύομαι. Και στην πρώτη εκπομπή δυσκολευόμουν.
1: Πολλοί όμως δεν δυσκολεύτηκαν και τους άρεσε και πάρα πολύ. Οπότε.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Ναι, σίγουρα σε κάποιους ακούγεται ξένο, είναι δεδομένο. Λογικό είναι. Όπως κάποιους ακούγονται άσχημα τα μπουζούκια και τα νεοελληνικά και. Η metal μουσική. Έτσι και με αυτή εδώ για κάποιους θα είναι.
0: Καλά, εννοείται.
1: Δυσκολονόητη.
0: Techno is not for everybody στα ελληνικά. Έτσι θα το πούμε.
1: Έτσι. Και τώρα η ερώτηση του εκατομμυρίου.
0: Και άλλη.
1: Αγοράζει ο κόσμος μουσική?
0: Όχι, η DJ αγοράζει μουσική. Ελάχιστος κόσμος αγοράζει μουσική. Mm-hmm. Γι' αυτό τα techno labels δεν βγάζουν χρήματα. Όμως, ακούει ο κόσμος μουσική στο Spotify.
1: Για πόσο είναι το ερώτημα? Δηλαδή, ακούει κάτι, το φτάνει στο 1,5 λεπτό και σταματάει να τα ακούει γιατί δεν του τράβηξε το αυτί? Ή το ακούει ολόκληρο και ξαναδίνει και μια ακρόαση γιατί μια φορά τι να σου πει?
0: Θα σου πω ότι ακούει μουσική ο κόσμος. Mm-hmm. Μία και δύο και τρεις και πέντε ακροάσεις. Αυτό βοηθάνε πολύ οι λίστες. Mm-hmm. Οπότε, τι εννοεί λίστες, εννοώ τα playlist Spotify. Mm-hmm.
1: Τα οποία είναι από users όμως κυρίως.
0: Είναι από users, mm-hmm. αλλά πολλά playlists έχουν πάρει εμπορική διάσταση. Uh-huh. Γιατί προμοτάρουν μουσική, είναι από μεγάλους καλλιτέχνες, mm-hmm. πολύ μεγάλο follow count. Mm-hmm. Γενικά το παιχνίδι είναι αυτό πλέον. Μ' αρέσει αυτή η λίστα την ακολουθώ γιατί έχει καλή μουσική. Αυτό δεν είναι πολύ κακό σαν ιδέα. Ναι. Αν ένας έχει το γούστο σου και ταιριάζει, ναι, τον ακολουθείς.
1: Θα τον ακολουθήσεις. Τώρα θα βγάλει. Αν σου επιβάλλεται με κάποιο τρόπο.
0: Καλή ερώτηση. Μήπως είστε υδροχός?

0: Έγινε η αλλαγή, περάσαμε σε άλλο κομμάτι, έτσι.
1: Ναι.
0: Adjusted rhythm.
1: Adjusted rhythm, ναι. Από τον Εμενελάρ είναι Γάλλος.
0: Και αυτή η κυκλοφορία της βόλτα της.
1: Ναι. Έχουμε περάσει σε τέχνο κανονικό.

0: Μην ξεχάσετε να μας απαντήσετε στην ερώτηση που έκανα πιο πριν. Mm-hmm. Αν θέλετε το επόμενο να είναι με μουσική από τα 90s ή αν θέλετε κάτι άλλο. Γενικά στέλνετε προτάσεις.
1: Πώς γιατί... να κλείσουμε την τριλογία, ρε παιδί μου.
0: Και πότε, ρε πάνω.
1: Τι πότε.
0: Πότε θα γίνει 15 Αύγουστο, θα το κάνουμε το άλλο.
1: Γιατί καλά να είμαστε όρθιοι εδώ, όλοι μαζί και να το κάνουμε.
0: Καλά, όρθιοι θα είμαστε εδώ, όλοι μαζί θα είμαστε.
1: Ναι, πότε. Το προηγούμενο πότε έγινε.
0: Τα Χριστούγεννα.
1: Τα Χριστούγεννα.
0: Λοιπόν, κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα που λέμε. Αυτό είναι ο Παναγιώτης Τρίλος, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι.
1: Το γιορτάζουμε. Γιατί.
0: Καταλάβατε πώς με εκμεταλλεύετε. Αυτό κάνει. Το καταλάβατε, έτσι. Ανεβάζει και την ένταση.
1: Είναι καλά. Ηλίου φαϊνότερο. Πώς. Εγώ
0: συμφωνώ. Φαϊού ηλιότερο είναι. Εγώ. Αλλά, ναι. Άσε αυτό να πούμε ξύλο. Πάλε.
1: Τώρα πέφτει. Κάνει τη γεφυρά του.
0: Εντάξει. Κάνει tension, build up, δηλαδή δίνει
1: ναι, ναι, ναι, χτίζει.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, μια ερώτηση είναι αν θα κάνουμε κάτι με μουσική από τα 90s, mm-hmm. αν θα κάνουμε κάτι με Έλληνες παραγωγούς ηλεκτρονικής μουσικής, mm-hmm. μπορούμε να δώσουμε.
1: Α, δίνεις επιλογές, για πάμε.
0: Ναι, άμα κάποιος θέλει να κάνουμε κάτι ειδικό, να μας το προτείνει στο Instagram και στο Facebook, mm-hmm. ή όπου μας βρει τέλος πάντων.
1: Έρχονται μηνύματα, έτσι.
0: Έρχονται μηνύματα, πειράζει. Είναι ζωντανά ραδιόφωνο. Οπότε. Αυτό, βοηθήστε λίγο να χτίσουμε θεματολογία με τον Πάνο. Mm-hmm.
1: Τι θα θέλατε, εντάξει, το να βρούμε θεματολογία, τη βρίσκουμε. Το ζήτημα είναι λίγο τι θέλετε κι εσείς.
0: Και μπορούμε να μιλήσουμε και κάποιον DJ του εξωτερικού της mm-hmm. Ελλάδας, οτιδήποτε. Mm-hmm. Τον έχουμε στην κόμπη, όλα μπορούμε να τα κάνουμε.
1: Εντάξει, όχι όλα κι εσύ αμέσως. Μην ανεβάζεις τόσο ψηλά τον πύχη.
0: Ανέβασε ψηλά την ένταση τώρα.
1: Καλά, αυτό μπορώ.

0: Τι, παιδί μου.
1: Το φέρνεις, το βγάζεις, το διώχνεις, το διώχνεις, το καημένο. Πάει και αυτό. Πού πήγαμε?
0: Είμαστε στα αριστερά, Transition 5. Arnaud Letex Hair Mix. Είναι από το Linear Face και αυτό σοβαρός πολύ.
1: Πάντα αριστερά. Χρησιμοποιούμε μια φυσικότητα. Ναι, εμείς το βλέπουμε στο αριστερό deck εδώ πέρα.
0: Αυτό το συνερμό μόνο εσύ τον κάνεις. Επίσης, στείλτε μου όταν θέλετε προτάσεις από ποιον όροφο να τον πετάξω.
1: Με τι τρόπο να με δολοφονήσει ενδεχομένω.
0: Και ξέρετε, εγώ τον ακούω φανατικά αυτόν έτσι, Σαββατοκύριακο. Για κάποιον λόγο.
1: Χτυπημένο κορίτσι.
0: Ναι, καλά, εντάξει, το συζητάμε. Αυτό βγάζει εκπομπές και εγώ κάθομαι, τον ακούω. Δεν πάει καλά ο κόσμος.
1: Δεν πάει καλά ο κόσμος. Δεδομένο.

0: Λοιπόν, το τελευταίο μήνα το πάμε με ξαριστά πιο πολύ σχέση με τα άλλα. Mm-hmm. Να δώσουμε λίγο και μια αίσθηση. Να διασκεδάσετε όσοι γουστάρετε. Εγώ θα είχα βγει έξω από το αυτοκίνητο, βασικά είναι το αυτοκίνητο. Το λέω, το έχω κάνει κιόλα. Επίσης είναι καλή μου σχέση να τεστάρετε την απόκριση συχνοτήτων του χωριστήματός σας. Η τέχνο είναι γνωστή να ξεκινάει να βαρέψει 30 κύκλους, 30 χέρτζ ας πούμε. Mm-hmm. Άρα θέλει σαμπούφερ, σοβαρά.
1: Δυνατό. Και ιδανικά δεν θέλει γείτονες, αλλά πού να το βρεις αυτή την πολυτέλεια.
0: Εγώ την έχω.
1: Ναι, οκ, δεν είναι συνηθισμένη.

0: προσπαθώ να σε κάνω να το σκοτώσεις, δεν θέλεις. Εντάξει, θα το κάνω εγώ λοιπόν. Το σκοτώσα. Πάει, έφυγε, μας αποχαιρέτησε. Γάλλους ακούμε. Απροπό, υπή. Ή όχι, καμία σχέση.
1: Δεν έχω δει από πού είναι.
0: Ακορίζ και μονόι.

0: Ναι, ναι, συντονισμένοι στο Sport FM είσαστε στους 94,6.
1: Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι. Ξέρεις, ανοίγεις ξαφνικά το ραδιόφωνο και ακούς κάτι τέτοιο. Και
1: αρχίζεις να βαράς το ραδιόφωνο.
0: Τι έπαθε.
1: Να το κοπανάς. Και λες τώρα τι συνέβη.
0: Γιατί δεν ακούω για την ομάδα. ...94,6 λοιπόν, Big Wins 4FM. Αναβεί και πάνω στρίλος εδώ στην παρέα σας για λίγο ακόμα. Στο δεύτερο δίωρο που οργανώσαμε εδώ, κυρίως με τις επιλογές της Άννας, βασικά με τις επιλογές της Άννας.
1: Έτοιμη ήμουν. Τι λέει. Εγώ μάλιστα αυτή τη φορά ρίσκαρα να πάω και λίγο πιο δυνατά από την
0: καλά, και καλά έκανες.

0: στο μυαλό μου θέλω, φαντάζομαι τώρα αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει κόσμος που διασκεδάζει. Mm-hmm, mm-hmm. Και θέλω πάρα πολύ να διασκεδάζει με αυτό που ακούνε. Γιατί είναι η μουσική μου, ξέρεις, και θέλω πάρα πολύ.
1: Τι καλύτερο.
0: Anyway, λοιπόν, θα πάμε να χορέψουμε ακόμα ένα κομμάτι λίγο πιο παρανοϊκό και θα κλείσουμε σε ένα λίγο πιο γλυκό τρόπο.
1: Θα μας βγάλεις γλυκά.
0: Ναι, τι θέλεις, σου έχω καναπέδάκι. Όχι, ήταν αρμυρά.
1: Όχι,
0: τι γλυκά θέλεις.
1: Κοκ. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό το στρογγυλό που έχει σοκολάτα από πάνω, παντεσπάνι από κάτω και στη μέση. Τι είναι αυτό, τι.
0: Απλά γέλασα ότι ακούμε τέκνο και είπες κοκ.

0: fuck this.
1: Ναι. Δεν μπορεί να το πες. Πιπέρι στο ρουθούνι.
0: Γιατί να μην το είπα. Εγώ και το ρουθούνι μου το είπαμε. Θα το ξαναπούμε άμα είναι.
1: Λοιπόν, όχι, ναι. Λέγεται fuck this. Είναι από τον Λόρζον Ναπολετάνος. Φιλαράκι, τρομερός.
0: Ναπολετάνος,
1: ναι. Ατομάρα τρελή.

0: system that fucked us up.
1: Είχε πολύ 90 αυτό το build-up, έτσι.
2: Ναι,
1: καθαρό,
2: ναι,
1: ωραίο,
2: ναι, ναι.
1: Όμορφο.
2: Να πολετάνω τρελό.
1: Mm-hmm.
2: Εσύ θα ήθελες να κάνουμε δηλαδή εκπομπή αφιερωμένη στα 90s, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί όχι.
2: Mm.
1: Γιατί όχι.
2: Δεν ξέρω.
1: Τώρα είναι και τα νοσταλγικά τα δικά μας, παιδί μου, κοιτά, ωραία. Αυτά,
2: ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται. Δύσκολο να βρεις μουσική από δεκαετία του 90 που να σου ξυπνάει από την νοσταλγία, γιατί δεν θα πάμε εκεί.
1: Ναι, σωστό γι' αυτό. Αλλά,
2: μπορούμε
1: ναι,
2: να πάμε και
1: είναι,
2: λίγο
1: είναι
2: εκεί.
1: Είναι κοντά όμως, ρε παιδί μου. Δεν θα είναι.
2: Δηλαδή, άμα σου πω 808 State, το έχεις.
1: 808 State, όχι.
2: Οκ. Φαντάζομαι είναι το πιο mainstream που σκέφτηκα.
1: Εντάξει, καλά θα πάει αυτό. We'll be right back.

0: Έφυγε και ο Ναπολιτάνος, ξανά ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, στην Ανάβη.
1: Λοιπόν, θα κλείσουμε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι που θα σου βάλω πάνω για σήμερα και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, χαλαρώνουμε λίγο ρυθμούς, παρότι το τέμπο είναι γρήγορο. Πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι καθαρά hypnotic techno. Πολύ.
0: Σ' αρέσουν αυτά πολύ.
1: Δηλαδή. Ναι, γιατί είναι ταξίδι. Είναι ταξίδι όμορφο. Λοιπόν, είναι το Ultraviolet, είναι δικό μου τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Θα σας αφήσουμε με αυτό. Πες τι λένε συνήθως στις αποφωνήσεις.
0: Σε ευχαριστώ και πάλι.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Τώρα χαρά μου. Πού τα ξαναείπαμε, πού τα ξαναακούσαμε.
1: Μικρή ιστορία. Ναι. Του λέω το πρωί. Καταρχήν, εγώ από την Ιταλία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και του λέω: θα φτιάξω καρμπονάρα. Του λέω: μη φας κάτι, γιατί μια φορά κυνηγάω τον φιλέψω αυτόν τον άνθρωπο.
0: Με φιλεύει τόση μουσική, αλήθεια.
1: Το πρωί αντιστέκεται. Λες και θα του δηλητηριάσω το πιάτο.
0: Το ξέρω το πρόγραμμα,
1: αγάπη. Χάνει να φάει καρμπονάρα κανονική.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Πείτε μου τώρα, τι άτομο είναι αυτό. Τι είναι αυτό.
0: Δεν θέλει απάντηση.
1: Μπορεί να βοηθήσει.
0: Δεν θέλει απάντηση από μένα.
1: Λοιπόν, πάμε, έλα.
0: Για τις προηγούμενες δύο ώρες στην παρέα σας, Αναβή και Πάνος Δρύλος εδώ στο Big Wins for FM στο 94,6. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ την Άννα για την παρέα, για αυτά που μας έφερε και ακούσαμε για άλλη μια φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν χαρά μας να σε ξαναφιλοξενήσουμε και εν αναμονή, καλά να είμαστε, για να πάμε και ένα τρίτο ωραίο μέρος, ώστε να συμπληρώσουμε, όπως είπαμε, την τριλογία των εκπομπών με την Άννα, να υπάρχει δηλαδή ένα καθαρό εξάωρο φτιαγμένο με τέκνο και γύρω
1: τα
0: από αυτή τη μουσική.
1: Εγώ λοιπόν σου ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, πάλι για τη φιλοξενία, παρότι σε φιλοξενώ εγώ.
0: Να τα...
1: Μα στο στοντιό μου είσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία τη ραδιοφωνική. Εύχομαι να σε ξαναδώ σύντομα. Θα σε ακούω τσάτο, Κυριακά. Συνέχισε να σταχώνεις.
0: Ναι.
1: Συνέχισε. Αυτά. Βγείτε, διασκεδάστε, χορέψτε.
0: Όσο
1: προσοχή.
0: Ναι.
1: Μακριά από χαζομάρες.
0: Εντάξει τώρα.
1: Μακριά από χαζομάρες.
0: Είναι μικρές τέλος πάντων, αν τις
1: μακριά
0: κάνετε.
1: Από χαζομάρες.
0: Λοιπόν.
1: Και αν θέλετε μαθήματα μουσικής, μου λέτε.
0: Διδάσκει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες για την ακρόαση φυσικά. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 66-64. Παναθηναϊκός θέλει δίποντο για την παράταση, τρίποντο για την νίκη. Μπάλα φυσικά στα χέρια του Μποντιρόγκα, ο οποίος έχει τον Κικίλια μπροστά του, προσπαθεί να πλησιάσει. Μπερδεύεται, είναι βήματα, είναι βήματα. Ένα δευτερόλεπτο και 6-10 πριν το τέλος. Και έτσι η ΑΕΚ είναι η κυπελλούχος Ελλάδας και φέτος. Σε ένα σενάριο ολόιδιο με το περσινό, με την ΑΕΚ το συνδυό με τον Παναθηναϊκό να έχει την τελευταία επίδεση στα χέρια του και να μην μπορεί καν να κάνει το σουτ.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Χαίρετε. Τι θα λέγατε για μια διαφορετική εκπομπή? Τι θα λέγατε στον Big Win Sport FM 94,6 να αλλάξουμε λίγο από ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό, να γίνουμε ένα ραδιόφωνο με στυλ μουσικό και να τρέξουμε λίγο τα κομμάτια που ψήφισαν οι ίδιοι οι Βρετανοί μέσω της τηλεόρασης, της ITV, ως τα πιο αγαπημένα τους, των Beatles. 27 κομμάτια, 27 κομμάτια που όλα έγιναν νούμερο 1, τα 26, και το 1 ήταν το τελευταίο, το οποίο βγήκε το Νοέμβριο του 2023 με τίτλο Now and Then, από original όμως ηχογράφηση, που ήταν και οι 4 στη δεκαετία του 70, μια σύνθεση του John Lennon. Και φυσικά χρειάστηκαν καινούριες τεχνικές και η καινούρια τεχνολογία για να γίνει ένα remix, ένα κομμάτι που δεν είχε βγει ποτέ και ήταν αυτό το οποίο ο κόσμος ψήφισε στο νούμερο 27. Στο νούμερο 26 ψηφίστηκε ένα κομμάτι του 1965, το Day Tripper. Και στο νούμερο 25, μια από τις πρώτες πολύ μεγάλες επιτυχίες των Beatles, που ξεκίνησαν εκεί στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 να κατακτούν τον κόσμο, το I Feel Fine από το 1963.

Και συνεχίζουμε με τα 27 πιο αγαπημένα κομμάτια των Beatles σύμφωνα με το βρετανικό κοινό και τις επιλογές του. Στην θέση 24, From Me to You, το πρώτο νούμερο 1 το οποίο έκαναν το 1963, μια έμπνευση από εφημερίδα που διαβάζαν τα γράμματα των αναγνωστών. Εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 60, ερχόντουσαν γράμματα στις εφημερίδες. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τη δεκαετία του 90, ακόμα και στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, τα πρώτα χρόνια του 2000. Έστελναν λοιπόν γράμματα, μια στήλη σε μια εφημερίδα λεγόταν «Από εμένα σε σένα», «From me to you», και αυτό ενέπνευσε Λένον και Μακάρτνεϊ για αυτήν την επιτυχία. Στο 23 υπάρχει ένα περίφημο κομμάτι, το Paperback Rider. Είναι από το Abbey Road, είναι το περίφημο άλμπουμ με την διασταύρωση και τον δρόμο που περνάνε τη ζεύρα οι Beatles, μια τις πιο κλασικές φωτογραφίες τους. Στο 22 θα ακούσουμε Get Back από το 1969, ένα κομμάτι που έπαιξαν στη στέγη ενός κτηρίου στο Λονδίνο στην τελευταία εμφάνιση την οποία έκαναν μπροστά στο κοινό, ουσιαστικά όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα αφού λίγο καιρό αργότερα οι Beatles διαλύθηκαν.

0: Επιβάτες του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Νήσος Άμμος κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά, Πειραιά δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι θυελώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες, καθώς και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτή και τη Δυτική Αττική. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα, επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Ανοιχτή για όλα τα αφημί θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα στην οδό Καυδιστρίου στο Μοσχάτο. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Κολογερόπουλος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του Big Wins Sport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είμαστε λοιπόν στο BWIN Sport FM σε 94,6. Είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και συνεχίζουμε με τα 27 πιο αγαπημένα κομμάτια των Beatles σύμφωνα με το βρετανικό κοινό και τις επιλογές του. Να περάσουμε στη θέση νούμερο 18. Ήταν το 1964 και είναι το κομμάτι με το οποίο οι Beatles κατέκτησαν την Αμερική. 8 days a week. Στο 17 θα ακούσουμε το We Can Work It Out. Επίσης ένα κομμάτι που αγαπήθηκε πολύ.

Και περνάμε στο 16ο κομμάτι, κάνοντας την αντίστροφη μέτρηση των αγαπημένων κομματιών από τα σκαθάρια, από τους Beatles, για το βρετανικό κοινό. 1965, Ticket to Ride.

Και τώρα στο νούμερο 15, Help, 1965. Αυτοβιογραφικό από Λένον. Η ταινία Help ήταν η δεύτερη ταινία που ήταν μέσα οι Beatles, αλλά ήταν αυτή που έκανε και την μεγαλύτερη αίσθηση. Στο 15 λοιπόν, Help.

Στο 14 είναι ένα κομμάτι που βγήκε την ίδια εβδομάδα με τον Δόκτωρα Νο, την πρώτη ταινία της σειράς James Bond, στην σειρά που είχε γράψει ο Ιαν Φλέμινγκ σε βιβλία, με τον Σον Κόνερι να είναι ο James Bond και να γίνεται μια τεράστια επιτυχία όλο το franchise τα επόμενα χρόνια. Είναι Νοέμβριος λοιπόν του 1962, Love Me Do είναι το κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί στην Αγγλία να μην ανέβηκε στο νούμερο 1, έμεινε στο νούμερο 17. Τον Απρίλιο όμως του 1964 έγινε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ήταν μια περίοδος στην οποία στην Αμερική και τα 5 πρώτα τραγούδια στα charts ήταν κομμάτια των Beatles.

Ακούμε μια διαφορετική εκπομπή από τον Big Wins Sport FM σε 94,6. Είναι τα πιο αγαπημένα κομμάτια για το βρετανικό κοινό των Beatles. Στο 13 έχουμε φτάσει. Money can't buy me love. Πλέον ήταν διαφορετικής υφής ο ήχος. Οι ίδιοι Beatles άλλαζαν, προσπαθούσαν να πειραματιστούν με τα τραγούδια τους. Το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν ένα από αυτά που έκαναν κάποιες διαφορές. Στο 12 θα πάμε για να βρούμε το κομμάτι Something. Είναι ένα κομμάτι που έγραψε ο George Harrison για την Patty Boyd, την τότε γυναίκα του. Παντρεμένη πλέον όλοι οι Beatles το 1969, ήδη όμως είχαν αρχίσει τριγμή και σε κάποιους γάμους. Ο Harrison ήταν παντρεμένος με την Patty Boyd, η οποία Patty Boyd ήταν αυτή η οποία είχε και ως μούσα του ο Eric Clapton και θα έγραφε και το περίφημο Layla, το κομμάτι του Eric Clapton και τον Derek and the Dominos λίγο καιρό αργότερα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
3: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
2: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
3: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή film και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Ώρα για ανανέωση. Στα νέα φυλάδια του Κλίμα θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις για το σπίτι με έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Από Τετάρτη 5 Αυγούστου σε περιμένουν μοναδικές επιλογές. Μοντέρνα σαλόνια και τραπεζαρίες, σετ κήπου, καρέκλες και ξαπλώστρες για κάθε χώρο. Βρες το στυλ που σου ταιριάζει στα νέα φυλάδια Κλίμα.
6: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
11: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
10: This is happening now.
11: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
13: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω, ξανά. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, η 10η μέρα του μήνα Αυγούστου. Πρωινό της οποίας σας βρίσκει και σήμερα συντονισμένους στους 95 στα FM. Στους 90, θυμίζω, μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Καλημέρα σε όσους πλέον έτσι μας ακούνε ή μπορούν να μας ακούσουν, γιατί διανύουμε από σήμερα ή από το Σαββατοκυριακό, καλύτερα από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Τις δύο έτσι εβδομάδες που κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, κάθε Αύγουστο θεωρούνται οι εβδομάδες για τον περισσότερο κόσμο ως μέρες ξεκούρασης. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, καλά να περνάτε. Καλή ξεκούραση και ας ξεκουράζεστε τώρα. Χρειάζεται γι' αυτό. Αναγκαίο το διάστημα αυτό της κάθε χρονιάς, της κάθε περίοδου, προκειμένου να επανέλθουμε σιγά σιγά όλοι και σταδιακά μέχρι το τέλος του μήνα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, στη ρουτίνα και στην καθημερινότητα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης, ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα, το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας. Εβδομάδα διακοπών και αυτή και η επόμενη και οι προηγούμενες βεβαίως σε ένα σημαντικά μεγάλο βαθμό. Αλλά είναι μία ακόμη εβδομάδα αυτή που από σήμερα διανύουμε, καθοριστική, δεν έχουν όλη τη δυνατότητα για διακοπές. Μία ακόμη εβδομάδα καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία τριών κυπριακών ομάδων στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Ξεκινούμε αύριο με την προσπάθεια του Απόλλωνα και μετά ακολούθως την Πέμπτη με τα δύο επαναληπτικά παιχνίδια για Ομόνια και Πάφος FC. Επαναληπτικοί αγώνες γενικότερα που θα κρίνουν, όπως είπαμε, τη μετέπειτα πορεία τους για τον Απόλλωνα στο Conference League, για Ομόνια και Πάφο είτε στο Europa League είτε στο Conference League. Θα τα πούμε και στη συνέχεια βέβαια. Είναι σαφώς το θέμα που αναμένεται έτσι να βρίσκεται και αυτή την εβδομάδα στο προσκήνιο, εκτός και αν προκύψει η μεγάλη μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού. Ακόμη την περιμένουμε, είναι αλήθεια. Γενικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα ως ένα βαθμό φυσιολογικό έχουν έτσι λιγοστέψει και οι κινήσεις που καταγράφονται γενικότερα από τις ομάδες που έχουν κάνει ήδη αρκετές. Υπολείπονται κάποιες ακόμη και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι και το τέλος του Αυγούστου. Φιλικά είχαμε και χτες και θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Μην ξεχνάμε, πλησιάζουμε όλο ένα και περισσότερο και στην έναρξη του πρωταθλήματος, τελευταίο Σαββατοκυριακό του μήνα. Στην Ευρώπη έχουμε ήδη πρωταθλήματα σε εξέλιξη. Βέλγιο, Πορτογαλία, που εβδομάδας είναι το Super Cup στην Αγγλία, και μετά το πρώτο τελευταίο Σαββατοκυριακό έχουμε αρκετά από τα θύματα που αρχίζουν. Ξανά καλημέρα σε όλο τον κόσμο, με την ευχή για ό,τι καλύτερο κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας και της νέας εβδομάδας που αρχίζει, γιατί όχι, μακάρι να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Ψηλές θερμοκρασίες έχουμε και πάλι, αν και σήμερα πέφτει έστω ένα βαθμό με βάση τις προβλέψεις κάτω από το 40, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι διαφορά η οποία έτσι θα αλλάξει σημαντικά το όλο σκηνικό. Καλοκαίρι είναι, κυπριακό καλοκαίρι είναι, όπως τα τελευταία χρόνια μαθημένοι και συνηθισμένοι είμαστε, αρκεί να προσέχουμε ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες. Στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Δεν είμαστε μόνοι, όπως αποδεικνύεται. Μας καλημέρισε πρώτος ο Γιάννος, μας εύχεται και καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα, ανταποδίδω. Ακολουθεί το μήνυμα του Πράσινου Κυνηγού, η καλημέρα του όπως πάντα και σε εμάς και στους ανατολικούς του Γασιπή. Ανταποδίδω και εδώ καλημέρες και την ευχή για καλή εβδομάδα. Μείναμε να δουλεύουμε μόνοι μας, γράφει, απόλαυση δρόμοι, έτσι εποχή. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους, η προσοχή που απαιτείται έστω και τέτοια περίοδο που δεν είναι έτσι τα προβλήματα που καθημερινώς συναντά ο κόσμος στο βαθμό που μπορεί κάποιος να πει ότι είναι συνηθισμένο φαινόμενο και ίσχυα μέχρι και την περασμένη εβδομάδα. Ακολουθεί και η πολύ καλή μέρα του Μάριου 532. Κάποια φάση θα βρω και εγώ, φίλε, έτσι τις μέρες, μάλλον από εβδομάδα θα το δούμε, για να πάρουμε και εμείς τις ανάσες μας. Όλοι είπαμε σταδιακά, είναι αναγκαίο, γιατί διαφορετικά δεν θα βγαίνει η επόμενη σεζόν. Θυμίζω την εκπομπή πρώτη πάσα την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ. Με τα προγράμματα Cube από την ΣΥΤΑ μπορείτε να συγκεντρώσετε όλες τις υπηρεσίες σε ένα μόνο λογαριασμό και για όλη την οικογένεια, και ξέγνιαστα και οικονομικά. Σαφώς κάτι τέτοιο. Fiber 1 Gbps, στα περιόριστη ομιλία, σταθερό και κινητό τηλέφωνο. Όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα ακόμη προνόμια αποκλειστικά στα προγράμματα Cube. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Θυμίζω, γιατί πλησιάζουμε και στην κλήρωση, 24 Αυγούστου 50 διπλές προσκλήσεις για το καλαθοσφαιρικό τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χανδριώτης, με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού Πειραιώς, του Άρη Θεσσαλονίκης, του Ερυθρού Αστέρα και της Μακάβη Τελαβίβ. 11 και 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία τα παιχνίδια. Οι διπλές προσκλήσεις 50, είπαμε, που θα κληρώσουμε, αφορούν και στα 4 παιχνίδια και στις 2 αγωνιστικές μέρες. Τις διεκδικείτε με γραπτά μηνύματα στο 2950, μπάσκετ, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και email. Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, γιατί όσοι κερδίσουν απλά δεν έχουν να κάνουν κάτι, θα παραλάβουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, στο email τους, τις προσκλήσεις τους. Πάμε να δούμε τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Εφημερίδα Φιλελεύθερος, αθλητικές σελίδες Gold News, ρεπορτάζ από ελ στο κύριο θέμα. Διπλό σχέδιο κάτω από τα δοκάρια, γράφει ο τίτλος. Στηρίζει τον 36χρονο Μπέλετζ, αλλά ψάχνει έμπειρο τερματοφύλακα για συναγωνισμό και παράλληλα για να προετοιμάσει εγκαίρως την επόμενη μέρα. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Τεστ, διορθώσεις και νέα συμπεράσματα για τα δύο φιλικά που έδωσε έτσι σε ένα διήμερο. Ρεπορτάζ από Όλωνα. Η ρεβάνς απαιτεί μυαλό και ένταση. Θέλει να χτυπήσει ξανά την Μπραν και όχι να ζήσει μόνο πάνω στο 1-0. Ρεπορτάζ για την Πάφο. Κάστρο 11 νικών και 4 ανατροπών. Στους εντός έδρας αγώνες της η Πάφος FC ξεπερνά ακόμη και τις πιο δύσκολες ευρωπαϊκές αποστολές. Άρης, μελανό σημείο τραυματισμός του Βαν Άλβες. Το χθεσινό φιλικό με την Union Berlin, με βάση και την επίσημη ενημέρωση, περιμένουμε τα νεότερα. Κονσεϊσάο στο τέλος, ήταν ο σκόρερ της ΑΕΛ στο χθεσινό φιλικό 1-1 στην Πολωνία. Ρεπορτάζ για την Ομόνια, καλή ευκαιρία το τρένο να ξαναμπεί στις ράγες για τον επαναληπτικό αγώνα κόντρα στη Λίνκολ. Ο λόγος του Ηλίας Πούλος, δεν έχουν καμιά αμφιβολία για τις δυνατότητες της Ομόνιας για την φετινή περίοδο, σημειώνει επίσης το ρεπορτάζ. Πάμε στην Super Sport. Απόλλωνα στο κύριο θέμα, με μαεστρία προς play-off. Ο τρόπος διαχείρισης του ρόστερ και ενέργειες του Ερνάν Λοσάδα κατά τη διάρκεια των αγώνων του Απόλλωνα είναι άξιο θαυμασμού, σημειώνει. Πράγματα προς βελτίωση, ρεπορτάζ ΑΕΚ. Πολλά γκολ στο τελευταίο 20 λεπτό δέχεται η ΑΕΚ και αυτό προβληματίζει, σημειώνει το ρεπορτάζ. Θετικά δείγματα γραφής, τίτλος στο ρεπορτάζ του Αποέλ με βάση το τελευταίο φιλικό κόντρα στην Κηφισιά. Απαιτητική υπέρβαση, Πάφος FC, και αναγκαία θα λέγε κάποιος, για να ανατρέψει για μία ακόμη φορά σε βάρος της αποτέλεσμα. Άπαντε σε συστράτευση, ρεπορτάζ ανόρθωσης, βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα για τα φιλικά του Άρη. Ξέρει από χημεία Ούγκο Μαρτίνς, ΑΕΛ, αναγκαίο στοιχείο που πρέπει να προσθέσει στη συνέχεια στην ομάδα της Λεμεσού. Έχει τα συστατικά της πρόκρισης, σημειώνει ο τίτλος για το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Ένας ο δρόμος της Ομόνιας, τίτλος στο κύριο θέμα. Η διοίκηση έστειλε μήνυμα ανάκαμψης με το τρίπτυχο εμπιστοσύνη, πίστη, ενότητα, και όλοι στην ομάδα δουλεύουν για να προχωρήσουν σε πράξη αρχής γενομένης από την Πέμπτη. Πολυκοσμία για το η μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, ο λόγος και το ρεπορτάζ μετά την απόκτηση του Μράμπτη. Λεμεσός Σοουές, μεταφορικός τίτλος, Απόλλωνας, άπαντες στον Απόλλωνα δημονού για τη ρεβάνς με την Μπραν και ευελπιστούς σε πρόκριση στα play-off του Conference League. Ο Νέστορ Ερ Μαέστρο δημιουργεί μεθοδικά τη νέα έκδοση της κυρίας, το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Θετικά δείγματα γραφής Ούκο Μάρτινς αισιοδοξεί, ρεπορτάζ ΑΕΛ βέβαια. Πάφος Ευσίος απίν το ξέρει το μονοπάτι για την ανατροπή. Από ΕΛ θετικό το πρώτο δείγμα και ευχαριστημένος ο Παπαδόπουλος, ο τεχνικός της της ομάδας. Αυτά τα σημαντικότερα και στον κόσμο των σπορ στη Χαραυγή. Και πάμε στον πολίτη και στο γήπεδό του. Έκανε σκόνη την αμφιβολία. Ο τίτλος και το κύριο θέμα έχουν να κάνουν με τον Άλεν Οσμπολτ και ρεπορτάζ από Απόλλωνα, ο οποίος όπως σημειώνει δείχνει από νωρίς την εκτελεστική του δυνότητα. Εβδομάδα ανατροπής με ερωτηματικά για τα αγωνιστικά δεδομένα. Το ρεπορτάζ της Πάφου Σαπίντο θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τους αμφίβολους. Αιτήτη αλλά με αστερίσκο για την ΑΕΛ που ολοκλήρωσε χθες τα φιλικά της στην Πολωνία. Ο αστερίσκος είναι για το ότι δέχεται όπως σημειώνει το ρεπορτάζ εύκολα γκολ. Πρόκριση χρόνου και χρήματος. Η Ομόνοια στη ρεβάνς με τη Λίνκολν οφείλει να αλλάξει πρόσωπο και να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά. Το πρώτο μεγάλο στοίχημα, ρεπορτάζ από ΕΛ, άρεσε στον κόσμο του κόντρα στην Κηφισσά. Πάμε στην ΑΕΚ. Περίμεναν καιρό τη μεταγραφή Τσακών. Πήρε λεπτά συμμετοχή στο φιλικό με την Καρνιώτισσα και σκόραρε μάλιστα. Αυτά τα σημαντικότερα. Α, και το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Οι χειμερινές ενέσεις εισαγωγικά τώρα θα πιάσουν τόπο. Παίχτες δηλαδή που ήρθαν πέρσι τον Ιανουάριο στην ομάδα. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

16 προς 17 τα λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα ξανά σε όλους. Καλημέρα σε όσους σιγά σιγά συντονίζονται σήμερα μαζί μας. Νέα εβδομάδα λοιπόν από σήμερα. Μία ακόμη με αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις κυπριακές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μία ακόμη γιατί από τον Ιούλιο που ξεκινήσαμε δεν υπάρχει έτσι διακοπή στην δράση. Τρία επαναληπτικά παιχνίδια αυτή την εβδομάδα και τα τρία στην Κύπρο. Αρχή αύριο με τον Απόλλωνα να υποδέχεται στο στάδιο Αλφαμέγα την νορβηγική Μπραν και μετά την νίκη του 1-0 στον πρώτο αγώνα στην Νορβηγία για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Τη σκητάλη θα πάρουν την Πέμπτη οι δύο ομάδες στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Η Ομόνοια στο ΓΑΣΥΠΗ φιλοξενεί τη Λίνκολ από το Γιβραλτάρ μετά την ισοπαλία 1-1 στο πρώτο παιχνίδι. Και στο στάδιο Αλφαμέγα και πάλι η Πάφος FC θα παίξει με την Σάλτσμπουργκ με σκοπό να ανατρέψει την ήττα του πρώτου αγώνα με ένα 0. Και τα τρία παιχνίδια, Τρίτη και Πέμπτη, θα αρχίσουν στις 8 το βράδυ. Ο Απόλλωνας χρονικά πρώτος ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του. Τελευταία προπόνηση σήμερα πριν από το αυριανό παιχνίδι. Η τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει οριστικά τουλάχιστον ως προς τη συμμετοχή του στην αποστολή και το σκηνικό με τον Λεωνίδα Κονομή που αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στο παιχνίδι στην Νορβηγία και αντικαταστάθηκε. Απέφυγε σοβαρή ζημιά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις και σε τέτοιους τραυματισμούς, πέραν από την καθαρά ιατρική έτσι, εκτίμηση ως προς την πορεία αποθεραπείας, λαμβάνεται υπόψη και το βαθμός ρίσκου, εάν και εφόσον υπάρχει. Θα δούμε λοιπόν σήμερα εάν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή και από εκεί και πέρα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αν θα είναι και σε βαθμό τέτοιο ετοιμότητας ή χωρίς το μεγάλο ρίσκο για να τον χρησιμοποιήσει, αν το επιθυμεί ο Ερνάν Λοσάδα. Ερνάν Λοσάδα, ο οποίος θα παραχωρήσει σήμερα στις 5 συνέντευξη τύπου. Με βάση την επίσημη ενημέρωση, τους ποδοσφαιριστές θα εκπροσωπήσει ο Βάισπεκ. Ενώ στις 6:30 σήμερα είναι προγραμματισμένη η τελευταία προπόνηση του Απόλλωνα. Οι άλλες δύο ομάδες μεθαύριο ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για τα παιχνίδια της Πέμπτης, Ομόνοια και Πάφος FC. Στα αγωνιστικά τους δεδομένα και μέχρι στιγμής, καλύτερη κατάσταση στην Ομόνοια για τον Χένικ Μπέρκ σε σχέση με τις επιλογές του, αφού παίχτες οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο προηγούμενο παιχνίδι λόγω τιμωρίας, Κουλιμπαλή, Νεγκό και Κακουλής, θα είναι στη διάθεση του Νορβηγού τεχνικού αυτή τη φορά. Στα ερωτηματικά ή στους αμφίβολους που λέμε για την αποστολή παραμένουν οι Οντουμπάτζο και Άιντινγκ. Πολλά και σημαντικά για μία ακόμη φορά τα ερωτηματικά και τα αγωνιστικά προβλήματα γενικότερα στην Πάφο για τον Ρικάρτο Σαπίντο. Είναι τρεις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που αντιμετώπισαν και εξακολουθούν να έχουν θέματα με τραυματισμούς. Είναι ο Μπρούνο, είναι ο Κίνα και ο Μπρίτο. Αυτή τη στιγμή η συμμετοχή τους θεωρείται αμφίβολη. Είναι δεδομένη η απουσία του Σέμαν, ο οποίος αποβλήθηκε, όπως θα θυμάστε, στις καθυστερήσεις του πρώτου αγώνα. Θυμίζω επίσης ότι υπάρχει ο Κορέα που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, όπως ο Ζιάζα βέβαια, που από εδώ και πέρα θα πρέπει καν να τον αναφέρουμε στις απουσίες, αφού γι' αυτόν ουσιαστικά η χρονιά έχει τελειώσει. Έχουν ωστόσο και δύο αυτές ομάδες ακόμη δρόμο στην προετοιμασία τους, με τη σημερινή, την αυριανή και την μεθαυριανή προπόνηση. Άλλες τρεις προπονήσεις, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας αριθμός που μπορεί να διαφοροποιήσει τα αγωνιστικά δεδομένα εκεί και όπου υπάρχει αμφιβολία, εκεί και όπου οι προπονητές περιμένουν να δουν την εξέλιξη με τραυματισμούς κάποιων ποδοσφαιριστών.

Πάμε σε χθεσινά φιλικά και τα δύο εκτός έδρας για τις ομάδες μας, εκτός Κύπρου καλύτερα. Το τελευταίο της φιλικό στην Πολωνία έδωσε χθες η ΑΕΛ. Χθες το μεσημέρι εξήλθε ισόπαλη 1-1 με την Ραντόμια Κράντον. Η ΑΕΛ που έχανε από το 14ο λεπτό και ισοφάρισε στο 29ο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κονσεϊσάο. Ο Ούγκο Μαρτίνς ξεκίνησε το παιχνίδι με Καπίνο, Ντένσβιλ, Γκόμες, Νέο Φίτους, Δρασκόφσκι, Ουντέν, Πάπα Γεωργίου, Μουνκ, Σινκ, Γκομής και Τσατάκοβιτς. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο Αλμέιδα αντικατέστησε τον Σινκ και με την έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο πέρασε στο παιχνίδι ο Καρός στην θέση του Γκόμες, ο Κονσεϊσάο αντικαθιστώντας τον Παπαγεωργίου και ο Ταβάρες στη θέση του Ουντάν. Φιλικό στην Αυστρία, ένα ακόμη είχαμε χθες για τον Άρη, η κόντρα σε ομάδα του γερμανικού πρωταθλήματος, την Union Βερολίνου, από την οποία έχασε με 3-2. Νίκολιτς και Φαγκέ τα γκολ για τον Άρη. Η ΙΤΑ, όπως και η νίκη βέβαια σε ένα φιλικό παιχνίδι, δεν είναι κάτι το σημαντικό, το τελικό αποτέλεσμα. Το σημαντικό είναι αυτό που θα δει και θα διαπιστώσει ο κάθε προπονητής, όπως και περιπτώσεις όπως τη χθεσινή του Βαν Άλβες. Οι τραυματισμοί τέτοια περίοδο αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζουν το σκηνικό, ανατρέπουν τα δεδομένα, κάποτε και του σχεδιασμού. Θα δούμε το τι μπορεί να σημαίνει ο χθεσινός τραυματισμός του Βαν Άλβες στον νόμο με βάση την επίσημη ενημέρωση.

Άλβες και στο 75ο λεπτό πέρασε στο παιχνίδι η Σανέ στη θέση του Γιανκό, Μαρτίνο στη θέση του Μάτισικ, Κορέια στη θέση του, του Λέλε, Σέζα στη θέση του Νίκολιτς, ο Ακάμπα στο Καλιάτα επίσης στο 75ο λεπτό αντικατέστησε τον Εφακέ και στο 27ο ο Ακάμπα τον Χαραλάμπους. Έδωσαν και ένα ακόμη μίχρονο τρίτο ουσιαστικά οι δύο ομάδες μετά την ολοκλήρωση του 90 λεπτού, στο οποίο αγωνίστηκαν παίκτες που δεν πήραν χρόνο συμμετοχής. Ζάντρο Δημητρίου, Μαρτίνοφ, Μπαντέλη, το νέο μεταγραφικό απόκτημα πήρε και χρόνο συμμετοχής. Σέζαρα Κάμπα, Γκαλιάτα, Χατζηγιάννη, Σανέκα, Ιαννίδη και Πουρίκο αγωνίστηκαν σε αυτό το χρονικό διάστημα για την ομάδα του Άρη. Μεταγραφικά, οι τελευταίες ώρες δεν έφεραν κάτι. Πολύ πιθανόν η σημερινή μέρα να ολοκληρώσει έτσι δύο μεταγραφές. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις τις οποίες αναμένουμε ακόμη και σήμερα να ολοκληρωθούν. Είναι η περίπτωση του Jean-Kevin Duvern από την, του 29χρονου αμυντικού από την IT, ο οποίος βρίσκεται στο προσκήνιο για την περίπτωση της Ομόνιας. Όλες οι πληροφορίες και τα εντός Κύπρου ρεπορτάζ αλλά και τα εκτός Κύπρου ρεπορτάζ συγκλίνουν ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από την Ομόνια. Όπως θέμα χρόνου είναι και η ανακοίνωση του Φακούντο Πέρες από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Υπήρξαν μάλιστα και δηλώσεις το Σάββατο πριν από το φιλικό με την Κηφισιά από τον εκπρόσωπο τύπου Νεκτάριο Πετεβίνο, που βεβαίωσε ότι ο ποδοσφαιριστής είναι στην Κύπρο, ότι είναι ένα βήμα πριν την ένταξή του και κάποια διαδικαστικά απομένουν για να επισημοποιηθεί σχετική συμφωνία. Είπα και πριν, μέσα στο Σαββατοκυριακό ο Άρης ανακοίνωσε τον Γιούραϊ Μπαντέλη, τον Κροάτι αμυντικό, ο οποίος μάλιστα πήρε και χρόνο συμμετοχή στο χθεσινό φιλικό, ενώ ολοκληρώθηκε και τυπικά η μεταγραφή του Σουηδού μέσου Κερίμ Μράμτη από την ΑΕΚ. Πέρασε, ήρθε Κύπρο, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπόγραψε για τα δύο επόμενα χρόνια το σχετικό συμβόλαιο. Η ΑΕΚ που μεταβαίνει αύριο στην Ελλάδα για να δώσει φιλικό την Τετάρτη κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Ήδη πρωταθλήματα στην Ευρώπη, πάμε εκτός συνόρων, έχουν ανοίξει την αυλαία της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Βέλγιο και Πορτογαλία πιο συγκεκριμένα. Είχαμε και κάποια παιχνίδια σε πρώτους γύρους κυπέλλων σε Αγγλία και η Ιταλία. Η Πόρτο ξεκίνησε δικηφόρα το νέο πρωτάθλημα στην Πορτογαλία, κερδίζοντας χθες βράδυ την Αλβέρκα με 2-0. Απόλυα για την Μπενφίκα που έμεινε εντός έδρας στην ισοπαλία 2-2 με την Ακατέμικο Βισέου. Απόλυα και για την Μπράκα, επίσης ισοπαλία 2-2 εκτός έδρας για την Μπράκα κόντρα στην Μορεϊρένσε. Νίκη χθες για τη Γιλ Βιθέντε με τη Ρίο Άβε με 1-0. Για το πρωτάθλημα Βελγίου, η Άντερλεχτ λίγες μέρες πριν από τον επαναληπτικό με τον ΠΑΟΚ, ένα ζευγάρι που ενδιαφέρει και τον Απόλλωνα, κέρδισε η Άντερλεχτ 2-1 συγγνώμη, την Ράλα Λουβιέ. Σε άλλα χθεσινά παιχνίδια, νίκη για τη Γάντι επί της Μέχελεν με 2-0, νίκη για την Σάρλε Ρουά επί της Λέουβεν με 3-1, Ζούτε Βάρεκε με Γκένκ 2-1. Και ένα ακόμη παιχνίδι με το ίδιο σκορ, η Άντβερπ επιβλήθηκε 2-1 της Μπέβερεν. Απόψε έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι για το πρωτάθλημα Πορτογαλία, Σάντα Κλάρα Νασιονάλ, 10 και 15. Είχαμε ξεκίνημα και για το πρωτάθλημα της Ολλανδίας μέσα στο Σαββατοκυριακό. Απόψε έχουμε δύο παιχνίδια. Η Αλκμαρ παίζει με την Αϊτχόβεν και η Γιόνγκ PSV με την Βόλενταμ, και τα δύο παιχνίδια στις 9 το βράδυ.

Από τη διεθνή επικαιρότητα και θέματα έτσι μεταγραφών, μετά τα όσα καθημερινά προκύπτουν τις τελευταίες μέρες για τον Μοχάμεντ Σάλαχ, την υποδοχή του από την Τραμζοσπορ, το τι περιλαμβάνει και το τι θα πάρει γενικότερα από αυτή την συνεργασία με την τουρκική ομάδα. Είχαμε χθες σε βράδυ ανακοίνωση από την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του 33χρονου Λούκας Ντινιέμ, που έγραψε στην Παρή για τα επόμενα 3 χρόνια. Επιστρέφει ουσιαστικά στην Paris Saint-Germain μετά από μια δεκαετία, έχοντας φορέσει ξανά την φανέλα της ομάδας την τριετία 2013-2016. Επιστρέφει μετά και την τελευταία του παρουσία στην Αγγλία και την Aston Villa. Φτάνουμε στις 7:30, συμπληρώνουμε πρώτο ημίωρο στη σημερινή εκπομπή. Πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και πανεπιστήμιο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Βοδινό steak ribeye Δανίας, το κιλό 20% φθηνότερα, 24,99. Σαλάτα iceberg, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,75. Και πατάτες πρωτηγανισμένες, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 1,49. Lidl. More to value.
3: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
5: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
6: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
7: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
6: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
7: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
6: ίνκο, make the world in your hands.
8: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/CY-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
11: Όχι, μητέρα. Συνεχώς κρατημένο.
10: Τέλεια. Ζεσταίνω τα γεμιστά.
12: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
13: Wizz Book Online. Ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz. Live better.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
15: Ο μετέπειτα πατριάρχης του ελληνικού μπάσκετ Φέδων Ματθαίου στις 10 Αυγούστου 1956 σημειώνει ατομικό ρεκόρ 28 πόντων με την Εθνική Ελλάδα εναντίον της Συρίας 94-75 στο Κάιρο για το προολυμπιακό τουρνουά. Ο Ματθαίου θα αγωνιστεί συνολικά 44 φορές με την Ελλάδα και θα σκοράρει 529 πόντους. Άρχισε και ολοκλήρωσε την καριέρα του στον Άρη Θεσσαλονίκης, ενώ ενδιάμεσα αγωνίστηκε επίσης στον Παναθηναϊκό, Πανιόνιο, Σπόρτινγκ και Ίνις Βαρέζε.

0: Να το αφήσει να πάει όλο, να μην ανοίξει πίσω.
1: Δεν πα να φύγει σιγά-σιγά να πάει να ανέχομαι.
0: Θα βάλετε έτσι τραγουδικά να ξέρω να κάνω.
1: Να φύγει.
0: Θα πει δηλαδή καλημέρα, να πει ότι και ο τραγουδικά για πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα Μιχάλη, καλώς όρισες.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλώς σας βρήκα.
0: Τι κάνετε? Ήταν που ρωτούν πάντα σε τις περιπτώσεις, γέμισες τις μπαταρίες σου?
1: Όχι.
0: Ναι, τα μπαταρίες είναι δικές σου.
1: Τις καινούργιες, τις Τέσλα.
0: Τις υβριδικές.
1: Ναι, ναι, τις μεγάλες. Περισσότερο κακό παρά καλό κάνουν.
0: Γιατί?
1: Γιατί με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνουν, κύριε Γιώργο, σου λέει μετά.
0: Ναι.
1: Μην πειράζει τα κουμπάκια μου.
0: Να σε δυναμώσω, όσοι τόσες μέρες το μικρόφωνο σου ήταν ορφανό. Άλλοι που εκάθονταν δεν έχουν το μέταλλο, τη φωνή σου, τη δική σου.
1: Ποιο έκατσε?
0: Να μην χρησιμοποιήσει κανένα τη θέση. Απαγορεύεται δηλαδή.
1: Όχι,
0: όχι στην εκπομπή μα, όχι. Ένα βίζα κανένα.
1: Νόμιζα όχι.
0: Όχι.
1: Εσύ πότε θα φύγεις πρώτα και εδώ, κύριο κόσμος?
0: Προσπαθώ κύριο. Να δω, να οργανωθούμε, να έρθετε, να με αφήκετε, να φύγω, να ξεκουραστώ.
1: Είμαστε εδώ.
0: Εσύ.
1: Κανονικά πρέπει να λείψει αυτή την εβδομάδα. Ο Αντρέας λείπει.
0: Όχι, ο Αντρέας.
1: Πες μου τι έκανε έτσι μαγιά.
0: Όχι, όχι, έκανε άλλη.
1: Τι?
0: Μα είπε να λείψει μόνο, θα βάλει άλλη άδεια γιατί έλειψε αρκετές μέρες πριν. Να ξαναβάλει.
1: Μάστερ.
0: Αφού σου λέω.
1: Μάστερ.
0: Να δείμουν να φύγω.
1: Τούτο το μήνα ή τον από πάνω?
0: Τούτον το μήνα, τον από πάνω βλέπουμε.
1: Καλά. Τούτο το μήνα. Τέλος του μήνα.
0: Προς το τέλος. Προς το τέλος.
1: Κανόνες εσύ κοφύγε, ρε Γιώργο.
0: Μα αφού προς το τέλος θα φύγει, πρέπει να δω να βρω.
1: Θα βρούμε εδώ πέρα.
0: Να μείνει μόνο σου.
1: Χρυσταλλό μέσα.
0: Όχι, τελείωσε. Μα τελείωσε και αυτό. Έχουμε μεγάλες αλλαγές.
1: Έχουμε άλλον.
0: Ακόμη. Ακόμη. Αλλά υπάρχει μια αλλαγή πολύ
1: σημαντική,
0: επαναστατική, που
1: τι.
0: Θα σου δώσει λύση.
1: Θα μου δώσει λύση εμένα?
0: Τώρα που θέλεις κάτι μετά να πιείς το διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Νερό.
0: Νερό είχαμε πάντα.
1: Καλά, λέμε πως έγινε τρεχούμενο.
0: Όχι, όχι.
1: Ανοίξαμε πηγή.
0: Έκανα εγώ την υπέρβαση.
1: Έφερες καφέδες εσύ?
0: Όχι. Πότε να τους φέρω?
1: Κάνεις εσύ τους καφέδες?
0: Όχι.
1: Έπρεπε να στο δώσουν το κυλικείο.
0: Εντάξει, τούτο είναι ένα άλλο θέμα, θέλω να το ανοίξω τώρα.
1: Το
0: ότι ούτε καν βολιδοσκοπήθηκα. Αν μπορούσα. Ούτε βολιδοσκόπηση.
1: Ούτε από τον πέμπτο, τι
0: βολιδοσκόπηση. Είναι πολλά πληγωμένο.
1: Σοβαρά μιλά τώρα,
0: δεν ήθελα όμω. Δεν θέλω να πω τίποτα. Δεν θέλω να το μιλήσω.
1: Δηλαδή ήσουν έτοιμο.
0: Τόσον ήθελα.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Αφού είχα καταστρώσει και τα σχέδια, θα έβρισκα κάποιον απλά για το πρωί.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Βοηθώ μέχρι τι 10 και 10 θα ξεκινούν εγώ να.
1: Και τελείωσε το θέμα.
0: Το ρεσιτάλ. Ήταν να ξεκινώ 10 το ρεσιτάλ.
1: Και να τελειώνει.
0: Εντάξει, όσο
1: νωρίς το απόγευμα.
0: Όσο πάει. Εντάξει.
1: Και τελικά ποια είναι η λύση που βρέθηκε?
0: Τι εννοείς?
1: Είπες ότι.
0: Εγώ έκανα την υπέρβαση για μας, όχι για το.
1: Ναι. Χορηγό.
0: Όχι. Όχι, σου είναι πρακτικά.
1: Μπορεί και ο χορηγός πρακτικό υπέρβαση, να μας φέρει ένα καφέ.
0: Όχι, κατέβασα στο κινητό μου υπηρεσία.
1: Τι υπηρεσία?
0: Παντού που σου φέρνουν με τα. Τα
1: delivery.
0: Μιλούμε για μεγάλη υπέρβαση.
1: Μιλάμε. Και τι, αναλαμβάνεις κάθε που είναι να μας φέρει?
0: Τώρα να έρθει ο Ανδρέας να σας κανονίσω. Να μου πείτε τι θέλετε.
1: Και ποιος τα πληρώνει?
0: Εντάξει, την πρώτη φορά να σας καονίσω. Ναι, έτσι.
1: Εντάξει, έτσι παραγγέλνω και εγώ, ρε.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν ήμουν. Αρνούμουν. Αλλά πλέον έκανα για εσάς την υπέρβαση.
1: Αρνούσουν να κατεβάσεις ένα app στο κινητό για να παραγγέλνεις καφέ?
0: Δεν παραγγέλνω τόσο συχνά που να είχα θέμα του app. Αφού είμαι εδώ, πίνω.
1: Ναι, εδώ είχες, ναι.
0: Άμα δεν είμαι εδώ και.

0: δεν είμαι δουλειά, προτιμώ να πάω κάπου να το πιω. Ναι, μου παραγγείλω να έρθει σπίτι.
1: Έγινε υποστολή σημαία.
0: Ναι, ναι.
1: Αμά.
0: Άμα ανοίξει τώρα την πόρτα να δει.
1: Ανοίγει.
0: Ήταν ανοιχτά το πρωί, μπορείτε.
1: Πω.
0: Δεν ήταν να μην κλειστεί.
1: Ένα νεράκι, κάτι. Αλλά νερό είχαμε.
0: Νερό πριν, είχαμε ναι. Πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Νερό, ρε πατέρα.
1: Συγκλονιστικές εξελίξεις.
0: Λοιπόν. Πόσο πέρασες τις διακοπές σου, πρώτον. Έκαμε σύνα που θέλετε να κάνει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Είναι πρόλαβε δηλαδή.
1: Ποτέ δεν σου βγαίνουν τα προγράμματα.
0: Να πέμε εσύ να δω τι μέρε δεν που θέλει εσύ τώρα.
1: Αρχέ του Σεπτέμβρη, κύριε Γιώργο. Θα ήθελα να.
0: Φύγε εσύ, έλα εσύ.
1: Βασικά θα ήθελα. Μπορώ αυτή τη βδομάδα.
0: Όχι, ποια βδομάδα ακόμα είναι να φύγει. Ναι.
1: Όσο όμορφη και ομορφότερη γίνεται αυτή η χώρα, τόσο χειρότερη είναι η άνθρωποι τη, κύριε Γιώργο.
0: Τι έγινε, μάλλον.
1: Γενικά μιλώ τώρα.
0: Γενικά αποκλείεται να μιλά. Κάτι έγινε.
1: Γενικά
0: αποκλείεται να μιλάς.
1: Τέλος πάντων.
0: Πήγε στην.
1: Καλά ήταν.
0: Στη γενέτειρα.
1: Πήγανε.
0: Εντάξει. Όλα καλά.
1: Ούτε καύσωνε.
0: Εντάξει, που πήγε ήταν οι πυρκαγιές.
1: Πήγανε ένα παρόν του. Σβήναμε φωτιές. Μαύρη ψυχή.
0: Έλα, κόψε κάτι.
1: Άκου του σου λέω.
0: Εσύ, αφού στο Ρέθυμνο ήταν η φωτιά.
1: Τι σημασία έχει. Έχουμε περιουσίες, κύριε Γιώργο. Έχουμε ελιές.
0: Δεν μ' αρέσει και στο Ρέθυμνο. Και σε αποζήμιωση δηλαδή πάλι.
1: Παναγία μου, Παναγία μου.
0: Γι' αυτό μου θέλει να πάει για να εισπράξει.
1: Έχουμε πράγματα να εισπράξουμε.
0: Η κυβέρνηση κανόνισε σας πάλι.
1: Ναι, η κυβέρνηση μας κανόνισε. Πάπου προς πάπου πάνε αυτά, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν γεννηθήκανε χτες τα φυτώρια.
0: Τι εννοεί πάπου προς πάπου.
1: Και τα λιώφυτα.
0: Ξανακάψετε τα, ξαναπείτε.
1: Όχι, εννοεί περιουσία που σου έρχεται.
0: Αν σε ξαναπείτε αποζήμιωση.
1: Δεν τα φυτεύει χτες να μαζέψει σήμερα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έχει να πέρασει.
0: Λοιπόν.
1: Εσεί πώ περάσατε.
0: Εμεί εδώ.
1: Α, εδώ.
0: Μα άκουε δηλαδή.
1: Ναι, άκουγα κάποιε μέρε άκουγα.
0: Εμεί εδώ.
1: Ο Αντρέας μας δεν είναι καλά, το ξεπέρασε όμως.
0: Ποιο, εντάξει, αυτά είναι.
1: Μέσα στο πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Πότε είναι τα επόμενα?
0: Αύριο είναι ο Απόλλωνας και την Πέμπτη είναι η Ομόνοια με την Πάφο.
1: Σπουδαία. Μέσα στους 40 βαθμούς, 41.
0: Την
1: Πέμπτη. Ή 39.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχαμε άλλα την Πέμπτη εβδομάδα.
1: Ναι,
0: εμείς από τους 40 στην Αυστρία είχαμε 2 ώρες να σταματήσει η βροχή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν υποφέρεται, Γιώργο.
0: Η βροχή
1: ήδη. Όχι,
0: ζέστη.
1: Το καλοκαιρινό, κυπριακό καλοκαίρι.
0: Α, τώρα.
1: Ναι, Γιώργο.
0: Α, τώρα δεν είμαι ιδιότροπος.
1: Τι?
0: Τώρα δεν είμαι γέρος.
1: Όχι, δεν σου είπε κανείς. Εγώ ήμουν μαζί σου.
0: Μου και συνεχίζει.
1: Εγώ ήμουν μαζί σου.
0: Το μου του τις τελευταίες μέρες ξέρεις ποιον που είναι.
1: Τι είναι πάλι.
0: Το σλόγγαν του. Ότι είναι λίγα τα καλοκαίρια μου και θα τα χαρώ. Τώρα που να έρθει να σου τα πει.
1: Απίστε, ανατρέχιασα.
0: Ναι, ναι.
1: Σου είπε έτσι πράγμα.
0: Μην να σου πω τα καλοκαίρια. Λέει μου χάρουντα.
1: Χάροντα.
0: Χάροντα, χάροντα.
1: Μάλιστα. Τέλο πάντων.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε. Πόσε έχει ο μήνα σήμερα?
0: Πόσε έχει?
1: 10.
0: 10.
1: 10 Αυγούστου, ρε.
0: 10 Αυγούστου.
1: Άκουρε,
0: τι μου θύμισε τώρα.
1: 10 Αυγούστου γιορτάζει ο Άγιος Λαβρέντιος.
0: Λαβρέντιος. Μάλιστα.
1: Και ο Ξύστος. Άρα, ο
0: Ξύστος ή Ξύστρος.
1: Ξύστος.
0: Ξύστος. Ξύστρον έξερα κάποιον.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, αν το παρατσούκλι.
1: Α, δεν πιάνω.
0: Έχταρνεσαι.
1: Ναι. Πώ, οικονομικά.
0: Όχι τόσο.
1: Ναι.
0: Μια τσιγαροφιλία με του σύνου που καπνίζαν, κανένα ναι. Άλφα.
1: Έξω. Σαν το ανέκδοτο που λέει και ο Γιώργο, εσύ που είσαι μεγάλο, θα ξέρει καλύτερα. Λέω, άλλο τι. Θα ξέρει τώρα, εσύ έχει ζήσει πράγματα. Λέει, ναι, τι. Έχει 20 ευρώ δανεικά.
0: Μάλιστα.
1: Ταξίδι στον χρόνο, ήρθε κανένα άνθρωπο να δώσει καμιά μπακίρα, τίποτα.
0: Είχαμε χορηγού, μα με εβδομάδα ο Αντρέας έβρισκε.
1: Για το ταξίδι στον χρόνο.
0: Βρίσκεται όπως βρίσκει εσύ.
1: Α,
0: την ώρα.
1: Νόμιζα ότι ήρθε κανένα πλάσμα.
0: Όχι, όχι. Μα γι' αυτόν το χορηγούμε κάθε μέρα με άλλον. Για να πάμε κόντρα στην αυτήν την. Να μην την πω αδιαφορία, να την πω αδράνεια που έχει επιδείξει το αρμόδιο τμήμα.
1: Να σου πω.
0: Πες μου.
1: Μια 60 ακόμα.
0: Γομμένο, ρε.
1: Βαρά, φέρα, είναι, τι είναι αυτά.
0: Να μην το λαλούσα εγώ, να είναι ακόμα. Μα για τα
1: καλοκαίρια.
0: Έτσι λέει, πες άλλα.
1: Ακόμα. Τον αφήνει εδώ. Έως πάντων. Πάμε να προχωρήσουμε.
0: Πάμε να δούμε.
1: 1519. Την ώρα που εσύ κοιμόσουν τον ύπνο του δικαίου, κύριε Γιώργο, ξεκινούσαν από τη Σεβίλη, ωραία ομάδα, και πιτσάρτα ακόμα καλύτερη. Τα 5 πλοία του Μαγκελάνου για να κάνουν το γύρο της, τον περίπλο της Ιδρωγίου. Από αυτά νομίζω ένα επέστρεψε. Αν θυμάμαι καλά.
0: Θα μετρηθούμε που λέμε.
1: Ναι. 1793. Εγκαινιάζεται το Μουσείο του Λούβρου.
0: Που το 1793.
1: Άκου εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Άκου εδώ τι γίνεται.
0: Μα μου είχε αποκλέψαν τελευταίως κάτι.
1: Ναι,
0: στο
1: ναι,
0: Λούβρο
1: ναι,
0: μου ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μου γίνει και την ιστορία.
1: Δεν τους έχουν βρει.
0: Και φρέντα.
1: Όχι βέβαια. Μάλιστα. Μέρα μεσημέρι τους κλέψανε και διαμαντικά και το ένα και το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Συνθήκη των Σευρών σαν σήμερα το 1920. Μεταξύ της Τουρκίας και των Συμμάχων. Από αυτά χάνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία 9 δέκατο των εδαφών της. Και τότε αναγεννάται από τις τάχτες της η Ελλάδα το, δύο θαλασσο, το πέντε θαλασσό και το δύο υπήρων.
0: Μάλιστα. Μόλις τελειώσει, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Δεν με ρωτάς.
0: Όχι, να τελειώσει το ταξίδι. Όλο. Ο χορηγός έγινε να σπάσουμε το. Μα είμαι και πες μου ποιος το χορηγά σήμερα.
1: Εντάξει, εγώ απογοητεύτηκα. Κανείς δεν το χορηγά σήμερα. 1939 καταποντίζεται νησίδα κοντά στο ηφαίστειο της Θήρας, στη Σαντορίνη.
0: Βούλιαξε.
1: Ιαν Άντερσον το 47, η ψυχή του Τζέθρο Τάλ γεννιέται. Πρώτη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 49. Ακού.
0: Που τότε.
1: Ναι, και το 52 Ζαν Μονέ, πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Που τότε ήταν η κοινότητα άνθρακα και χάλιβα, κύριε Γιώργο.
0: Γιατί
1: σου λέει, άμα σμίξουμε τα συμφέροντά μας, δεν θα ξαναέχουμε πόλεμο όπως είχαμε με το δεύτερο και τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Κάμε το σιόν.
1: Το 53 ο Μακάριος αποτυχάνει να εγγράψει το Κυπριακό στην ημερήσια διάταξη της συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Το 53.
1: Ναι. Το 53. Τι άλλο, κύριε Γιώργο. Αυτά. Α, 2003. Η υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της Βρετανίας, 38,5 βαθμοί.
0: Σκοτωθήκα.
1: Νομίζω τώρα φτάσανε και περισσότερο ή όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τώρα πριν φύγω ήταν πολύ, πολύ μεγάλη ζεστή.
0: Μα και πριν από ένα μήνα, όταν μιλούσαν ή διαβάζαμε ή βλέπαμε τα ρεπορτάζ για τον καύσωνα στην Ευρώπη και τους, ναι, τα προβλήματα του κόσμου, των θάδων, νομίζω ότι μπορεί να μην βγήκαν καν. Έτσι.
1: Οι Βρετανοί, μπορεί.
0: Ή οι Βέλγοι ή όλα αυτά. Αλλά είπαμε, να μάθει την αυτή. Προφανώς γι' αυτό δημιουργούνται προβλήματα. Ακούμε εμείς, ας πούμε, και λέμε καλά, εμείς έχουμε 40 και αυτοί έχουν προβλήματα με. Και ο κάτω από 40. Ναι, ναι, αλλά
1: έχουν,
0: είναι.
1: Δεν έχουν την υλικοτεχνική υποδομή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βάλανε ποτέ του air condition, τέτοια πράγματα.
0: Έτσι.
1: Τι θες να ρωτήσεις.
0: Τους έπιασε το γυαλάκι καινούριο. Το γυαλί καινούριο.
1: Ναι, το βρήκα μπροστά μου σε ένα φαρμακείο.
0: Το βρήκε μπροστά σου.
1: Ναι, μπήκα σε ένα φαρμακείο να πάω τα φάρμακά μου, βρήκα αυτό το γυαλί και το πήρα.
0: Α.
1: Τι έχει.
0: Με πολύ ωραίο, μοντέρνο,
1: ωραία,
0: διαφορετικό.
1: Άρχισε να μην βλέπω τίποτα.
0: Τα κοντινά σου τώρα το πρόβλημα.
1: Ναι, δεν για διαβάζω.
0: Από αυτά τα γυαλιά που αγοράζει για τα.
1: Ναι,
0: όπω τα δικά μου είναι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ δεν τα φορά όμω.
0: Τώρα, αφού δεν διαβάζω κάτι τώρα που σου μιλώ.
1: Το κομπιούτερ βλέπει κανονικά.
0: Ναι, η απόσταση ναι.
1: Είσαι απίστευτο.
0: Ναι, πάντα ήμουν απίστευτο.
1: Πραγματικά, δηλαδή είμαστε
0: τυχεροί. Έμα είσαι.
1: Και κατέβασε και το άπνα να κεράσει καφέ. Μπράβο.
0: Για όνομα του Θεού, αφού είπα, υποσχέθηκα τον Αντρέα.
1: Μα έχει από όλου, έτσι.
0: Τι είναι από.
1: Και του μερακλίδικου, όχι κυπριακό μόνο.
0: Γιατί έχει παστά, άπε έχουν κυπριακό.
1: Βεβαίως, γιατί να μην
0: έχει. Όχι, απ' όλα, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
1: Και.
0: Εντά και.
1: Το στάκι, ας πούμε.
0: Μα εντάξει, είπαμε, υπέρβαση είναι κάμε. Δεν είναι μόνο το.
1: Σου απαντάει ο 400. Έκανε, λέει, την υπέρβαση. Το λέμε τώρα.
0: Πε την αλήθεια, κύριε Λογίδη, άναψε κάρβουνα, αλλά έκουσε το φαγητό και τη συγκατέβασε application για να πει. Φύρα ένα άλλο κάρβουνα και κρούτσα το φαγητό. Ένα application για να παραγγείλω που ήταν να κατεβάσω.
1: Ένα παραγγείλω να φύγει από την
0: κάρβουνα. Ένα γραφείο άλλο που ήταν να καλέσω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάποιο ποτέ σου φαγητό.
0: Να πιστέψω. Κάρβουνα.
1: Να πιστέψω.
0: Όχι, ποτέ. Γιατί ήταν το. Γιατί πόσοι.
1: Μπορεί να ξεχαστεί, ξέρω εγώ.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ, αλλά θα πω όχι.
1: Μάλιστα.
0: Ειδικά στο κάρβουνα.
1: Απαιτείται υπέρβαση, διαβάζω εδώ πέρα.
0: Οι υπερβάσει έκαναν ήδη. Μιλούμε για τι κυπριακέ ομάδε τώρα.
1: Φαντάζομαι.
0: Μα έκαναν ήδη υπέρβαση. Η Πάφο, α πούμε, να έκαμε υπέρβαση.
1: Πάφο δεν έπρεπε να χάσει καν.
0: Όχι, ενώ και τον προηγούμενο γύρο το λες έτσι.
1: Και τον προηγούμενο.
0: Ναι, μπορούσε να λέει ότι ο τίτλος απαιτείται μία ακόμη.
1: Ναι, σωστό.
0: Okay. Εντάξει. Πώς είναι το, αλήθεια
1: πώς
0: ότι.
1: Πώς το βλέπεις δηλαδή.
0: Για την Πάφο.
1: Ναι.
0: Εξακολουθώ να πιστεύω ότι έχει την πιο δύσκολη αποστολή.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι η άλλη είναι εύκολη. Απλά την πιο δύσκολη λέω. Έτσι εκτιμήθηκε από την αρχή του. Που ήταν γνωστή η κλήρωση ή που εξεκαθάρισαν οι. Πώς το λες. Οι αντίπαλοι μας σε αυτόν το γύρο, αλλά διαφορετικές οι καταστάσεις για κάθε ομάδα. Δηλαδή ο Απόλλωνας δεν είναι υπέρβαση που ψάχνει, απλά θέλει να δώσει συνέχεια. Θέλει να μην, περισσότερο να μην την πάθεις παρά να κάνεις υπέρβαση. Η περίπτωση του Απόλλωνα έχοντας κερδίσει ένα 0, αλλά και η γενικότερη εικόνα του.
1: Το προσέχει, περνάει. Ναι, θέλει,
0: εντάξει. Δεν είναι εύκολο. Σημαίνει ότι επειδή κέρδισε, πάει και τελείωσε, θα κάνει ένα περίπατο μια βραδιά και να ήσυχη, αλλά. Είναι άλλα δεδομένα. Η Ομόνια επίσης είναι άλλα δεδομένα. Δεν ξέρω, είναι λογικό να εκτιμήσει κάποιος ότι δεν μπορεί να παρουσιάσει από αυτήν την μετριότητα με τα διάφορα θέματα ξαφνικά να πάει σε πολύ πιο ψηλό επίπεδο, αλλά ένα βήμα πιο πάνω, κάτι πιο πάνω, ένα ποσοστό εννοώ, στο γασιπί, έχει και καλύτερες επιλογές τώρα με κάποιους παίχτες και όλα αυτά, και επιμένω κόντρα στην ομάδα που παίζει, μπορεί να μην είναι, που λέμε στα κυπριακά, χορκών, υπό την έννοια ότι κάνεις προπόνηση και περνάς, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι...
1: Θα την πάθεις από αυτή την ομάδα, δεν γίνεται.
0: Εξακολουθεί να εξαρτάται καθαρά από την ίδια.
1: Ναι.
0: Η Πάφος όμως είναι διαφορετικό. Δεν είναι, μπορεί να μην είναι η Σάλτσμπουργκ που ήταν προηγούμενα χρόνια, αλλά σαφώς δεν είναι η Λίνκολ που λέγαμε τώρα, και κερδίζει και ένα μηδέν. Από την άλλη, τα κατάφερε η Πάφος με άλλες ομάδες και με χειρότερο σκορ τον προηγούμενο γύρο. Άρα, γιατί όχι. Mm-hmm. Δηλαδή, το 3 στα 3 δεν είναι κάτι το οποίο. Είναι απλά 3 στα 3 εννοώ σε προκρίσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου είναι απλά επειδή το λέμε, επειδή είναι κυπριακές ομάδες.
1: Όχι. Άξι. Είναι κάτι που έχει βάση.
0: Ναι.
1: Και, πολύ
0: αλλά έχει και θέματα. Η Πάφος δεν σταματάει. Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία με τους τραυματισμούς σε συνδυασμό με κάποια άλλα θέματα. Τώρα και μια δημορία ξανά. Και η Ομόνια έχει θέματα πάνω σε αυτόν, αλλά για την ομάδα που είναι και πιο ψηλός ο βαθμός δυσκολίας και με βάση τον αντίπαλο, αλλά και με βάση το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Είδομαι.
1: Τι ώρα είναι τα παιχνίδια?
0: 8 όλα.
1: Ωραία. 8. Θα έχει ζέστη.
0: 8.
1: Να μην έχει.
0: Εντάξει.
1: Είναι από εκείνη η άβρα που μένει πίσω.
0: Δροσίζει πλέον. Σε σχέση με το απόγευμα, ας πούμε.
1: Ναι,
0: από τις 7-7.30 και μετά είναι καλύτερα τα δεδομένα. Εντάξει, λέμε για το καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι περάσαμε και πολύ πιο χειρότερα προηγούμενα καλοκαίρια, με πολύ
1: νωρίτερα,
0: πάνω από 40. Γενικότερα, μέχρι στιγμής, νομίζω μια-δυο μέρες ήταν το πάνω από 40. Όλο το καλοκαίρι μας μέχρι στιγμής, το πάνω από 40 και ειδικά κάτι 43-44 που είχαμε και κόκκινες. Όχι η πορτοκαλί.
1: Ναι, είχε φτάσει σε άλλα επίπεδα.
0: Νομίζω ότι για την ώρα φέτος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν και λέω ότι είναι δύσκολο, αλλά για το καλοκαίρι μας τα τελευταία χρόνια εδώ στην Κύπρο και το ακόμη και τα πιο πρόσφατα, για την ώρα μέχρι τα 40. Είχαμε πέρσι που έβγαινε προειδοποίηση.
1: Είχαμε 45 πέρσι.
0: Ναι, έβγαινε προειδοποίηση από τις πρωινές ώρες.
1: Ναι.
0: Ή βραδινή ώρα να έχουμε προειδοποίηση.
1: Και την προειδοποίηση νύχτα.
0: Νύχτα. Ναι. Ναι, ενώ φέτος για την ώρα έχουμε κάποιες προειδοποίησεις που ήταν από τις 1-2 το μεσημέρι και για ένα διάστημα 2-3 ώρων το πολύ.
1: Φρόντισε να πας κάπου δροσερά και βάερα, γιατί η Ευήλεια είναι παντού τώρα καλοκαίρι που θα πας.
0: Ναι.
1: Σε καλοκαιρινό προορισμό σε βλέπω. Οπότε φρόντισε να περάσεις έτσι δροσερά και να αφήσεις πίσω σου τις όποιες έγνοιες μπορεί να έχεις.
0: Μα δύσκολο.
1: Για μεταδόσεις τώρα, ομάδες.
0: Ψάχνουμε κόσμο, ψάχνουμε.
1: Ο καλός ο μάνατζερ κανονίζει τις άδειες στο
0: πλάσμα. Το θέμα των αποστολών δεν είναι μόνο η βάση εδώ. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Είναι περίοδος αδειών και όλων των κόσμων. Δεν είναι εύκολο πράγμα να.
1: Ο Μάκε είναι εδώ.
0: Ο Μάκε, ναι, ήρθε.
1: Άντε.
0: Ναι, πήγε με τους... Τον άκουγα και προχθές στην εκπομπή του Σάβα.
1: Ναι.
0: Που ξεδίπλωσε τις εμπειρίες του και το τι έζησε που πήγε με την πορεία του. Συνόδευσε τους
1: ποδοσφαιριστές
0: στην Ευρωπαϊκή. Μου αυτή πορεία που έκανα.
1: Ναι.
0: Ναι, εδώ είναι.
1: Ναι, εδώ είναι. Όλα καλά.
0: Όλα καλά θα πάνε.
1: Στο εξωτερικό τι έχουμε?
0: Τι εννοείς? Ξεκίνησαν οι Βέλγοι, οι Πορτογάλοι, οι Ολλανδοί.
1: Ναι, στην Ευρώπη χτες.
0: Τελειώσαμε σιγά σιγά. Ενώ οι διακοπές. Άλλη εβδομάδα δεν θυμάμαι αν ξεκινούν κάποιοι. Είναι το Super Cup της Αγγλίας στην Premier και μετά το πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο.
1: Το Super Cup της Ελλάδας πότε είναι? Τετάρτη.
0: Αυτή είναι την εβδομάδα.
1: Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Καλά θα περάσουμε.
0: Γιατί δεν φοβάστε την ΑΕΚ?
1: Όχι, τίποτα.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Όχι καλά. Απλά έτσι.
0: Πού θα γίνει?
1: Πού
0: θα γίνει?
1: Κάτω στη γειτονιά μου.
0: Πού κάτω στη
1: γειτονιά?
0: Μα στο Παγκρίτη μπορεί να παίξετε, μα βάλασαν να παίξετε Κρήτη.
1: Καλά,
0: δεν μπορούν να τα σκάνδαλα. Παίζει η ομάδα τη Κρήτη με ομάδα τη Αθήνα και βάλαν του στην Κρήτη.
1: Ρε, το γήπεδο είναι δίπλα στη θάλασσα.
0: Δεν τα σχέση είναι.
1: Πάει μπάλα έξω σε σουτ του Ατματζίδη.
0: Μαντζιόν τη Λίνκολ.
1: Ναι, περίπου.
0: Είδε το γήπεδο.
1: Ναι, περίπου, ναι. Περίπου το
0: νομίζω σαν γήπεδο Ισαία Νάπα.
1: Ναι, και πάει μπάλα στο Πέλαγο. Πού θα βρει άλλο να παίξει έτσι εποχή, τι ώρα.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Είναι εσύ υγρασία όμω που θα.
1: Εντάξει, 8 η ώρα τη νύχτα.
0: Okay.
1: Καλά.
0: Μάλιστα.
1: Έφυγε και ο πατέρα του Μέση. Τελικά.
0: Τελικά, ναι.
1: Δεν ήταν που είχαμε κάνει την είδηση πριν το Μουντιάλ?
0: Ναι, ήταν άρρωστο. Μουντιάλ. Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Πάει και αυτό.
0: Υπέρβαση όπως την ομάδα μου, με δημούς Σοβόνιας που έκανα κύριο Λογίδης.
1: Ναι.
0: Μπορώ να σας παρακαλώ, σε υπερβάσεις τις δικές μου, να μην δες.
1: Συγκρίνεται με άλλες υπερβάσεις. Ένα όνομα. Ναι. Πολύ παίζει αυτό στα social, που δεν έχει. Αυτό με το τι προγραμματισμό κάνει η Ομόνια φέτος.
0: Και καλά, τούτο από τη στιγμή που ξεκινήσαν τα παιχνίδια και δεν ήταν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
1: Μιλάμε τώρα, γίνεται. Ναι.
0: Λογικό είναι. Εκεί να αποδίδεται. Ή εκεί να πέφτει το βάρος της αντίδρασης και όλα αυτά. Και, ξέρω εγώ.
1: Κάπου πρέπει να πέσει αυτό το βάρος.
0: Ναι. Περιμένουμε από Ομόνια αυτών των αμυντικών τώρα. Αν σήμερα θα ολοκληρώσει την μεταγραφή. Εδώ από το ΑΠΟΕΛ περιμένουμε ίσως σήμερα ανακοίνωση για τον Φακούντο Πέρες, που είναι και στην Κύπρο. Α, γίνονται κάποιες μεταγραφές, αλλά ναι, πλέον αραιά και που περισσότερο, γιατί είναι και πιο λίγες οι κινήσεις που υπολείπονται οι ομάδες. Δεν είναι, λογικό είναι. Λοιπόν, άντε, σε δευτερόλεπτα σημειώνουμε την 8η πρωινή. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε full roster στη συνέχεια μαζί και με Ανδρέα Γιωργαλά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποθέτω ότι ξέρει από παιδί που μπορεί να φύγει να κατεβεί.
5: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
6: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
10: Η πρόκριση παραμένει εφικτή και για τις τρεις κυπριακές ομάδες μετά τους πρώτους αγώνες σε τρίτο προκριματικό Europa League και Conference League. Η έδρα σημαντικός πλέον παράγοντας. Στη Λεμεσό με τον κόσμο του και μετά την νίκη στην Νορβηγία ο Απόλλωνας. Νίκη πρόκριση στο Γασιπί, ο μοναδικός στόχος για την Ομόνια. Μία ακόμη ανατροπή σε βάρος των δεδομένων ψάχνει στο στάδιο Αλφαμέγα η Πάφος FC. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Απόλλωνας Μπραν. Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Ομόνια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσπουργκ. Η προσπάθεια και των τριών κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Σπορ FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
11: Τώρα με 19 καταστήματα σε όλη την Κύπρο, με 2 νέα καταστήματα στο Στρόβολο Τσιρίου 169 και στην Παρακλησιά Γρηγόρη Ευξελίου 134, η παρουσία Smart γίνεται ακόμα πιο δυνατή.
12: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
13: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
14: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
15: Everyone, τα απάντηση.
16: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
17: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
19: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτά, συμπληρώνουμε μετά τις 8 και είμαστε πλέον 10 λεπτά στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, πρώτη πάσα.
1: Μιχάλη, είσαι καλά, καλώς όρισες.
2: Γεια σου, αδερφέ, καλώς ήρθατε.
1: Χαρικά πολύ που είσαι εδώ.
0: Μα τι ωραία που είναι το full το roster σήμερα, είναι πραγματικά γιαΐ.
2: Ναι, κρατάμε τη σημεία ψηλά.
1: Ναι. Εμείς από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής.
0: Ναι, ακόμα αν ήρθετε πίσω, ρε. Αφήστε και κανέναν να φύγει, να πάει να ξεκουραστεί.
2: Με μεγάλη μου χαρά έμαθα, αγαπητέ Ανδρέα, ότι ετοιμάζεσαι να ξανακαρφώσεις τη σημαία.
1: Θα την πομπονίξω χωρίς καμία ενοχή.
0: Φέτα! Φέτα.
2: Τέλος.
1: Γιατί έτσι θέλει ζωή.
2: Έτσι, κύριε Ανδρέα. Καονίστηκε. Το χρονικό πλαίσιο, ορίζοντας ο χρονικός.
1: Μιχάλη, να σου πω κάτι.
0: Έμεινε να φτιαχτεί βαλίτσα.
1: Έκανα ένα λάθος.
0: Όπα.
1: Ερώτησα. Καταλαβαίνεις, ερώτησα. Δηλαδή είναι εντάξει να.
0: Γιατί λάθος. Ένα λεπτό να μου με.
1: Γιατί, κύριε Γιώργο μου, να με θυμίσει.
0: Γιατί λάθος. Επήρες καμιά απάντηση όταν ερώτησες. Που ακόμα και στην αβεβαιότητα που υπήρχε ενός προς το πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα, επήρες καμία απάντηση που να
1: άμεσα
0: συνιστά λάθος το ότι ερώτησες.
1: Κύριε Γιώργο, αν είμαι. Μα έτσι,
2: έντονο,
1: έτσι,
2: δεν μπορεί να μιλήσει.
0: Όχι, ρε Μιχάλη, μου να λέει ότι δικαίωμα λάθος που ρώτησα. Συγγνώμη, να. Συγγνώμη που.
2: Σου λέει θα μπορούσα να έρχομαι πλέον.
0: Οπότε
2: θα ανακοινώνω, ρε
0: παιδιά. Όποτε θέλετε, κάρτες εισόδου κρατάτε. Όποτε θέλετε να έρχεστε, πατάβαλε στον κωδικό σας, ανοίγει η πύλη, ένα και κανένα πρόβλημα από εμάς. Για όνομα
1: του. Ήταν άμεση ανταπόκριση, θετική η απάντηση.
0: Αλλά ήταν λάθος που ρώτησε.
2: Ωραία. Ούτε μα ούτε μου.
1: Το μετά, αυτό που ακολούθησε μετά, ο ψυχολογικός πόλεμος που δέχτηκα μετά, εδώ και στη ρε.
2: Ναι.
1: Σταμάτα.
2: Τελείωσε το θέμα.
1: Άι στον άνθρωπο που ξέρει ότι νιώθει λίγο άσχημα, α πούμε.
0: Μάνα μου. Τούτο που νιώθει παραπάνω με ενοχλεί με. Δεν θέλω, ρε Άντρια, να πιένει με την ευκαιρία. Μπορεί να νιώθει άσχημα.
1: Τούτο, αυτό.
0: Ναι, νιώθει την έγκα μα που φεύγει. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σα προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστρια.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Λοιπόν, και αφού συμπληρώθηκε το ρόστερ, πάμε κανονικά με τα πρωτόκολλα. Τι νέα, Ανδρέα?
1: Τι νέα, Γιώργο, όλα καλά.
0: Να, κατάλαβα. Ήσουν εκτός το Σαγκράβο.
1: Τι, όχι. Εντάξει, ξεκινήθηκα λίγο. Ξεκινήθηκα λίγο εχθές.
0: Κατάλαβα το εχθές ότι... Ή εκκινήθηκες, ή εκκινήσουν, ή θα είσαι προγραμματισμό να κινηθείς.
1: Γιατί όμως?
0: Με το που με ρώτησες, που στείλες ένα μήνυμα, τελικά αύριο τώρα μπαίνω στούντιο.
2: Α, για να ξέρει, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Μα μην τα παρεξηγήσω όλα.
0: Όχι, μα είναι και κακό.
1: Δεν είναι επειδή ήταν να κινηθώ, επειδή ήθελα να ξέρω τι ώρα θα έρθω, θα σε αφήσω μόνο σου.
0: Ναι, αύριο σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει πρόγραμμα απόψε, να μην έχει την έννοια παραπάνω, ας πούμε. Ξέρεις, του πιο πρωινού ξυπνήμα.
1: Όχι, δεν ήταν αυτό.
0: Είπα το για κακό, να κινηθείς.
1: Ήταν μια χαλαρή έξοδος εχθές. Σάββατο πήγα Κούριον, είδα την Άλκης της. Πάρα πολύ ωραία παράσταση Μιχαήλας, νομίζω ήταν τελευταία.
2: Την έχω δει πολλές φορές.
1: Ναι.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, ήταν ωραία.
2: Στο Κούριο όχι, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, το Σάββατο που την είδα ήταν ωραία έτσι η... Η προσέγγιση, ναι. Η σκηνοθετική ματιά ήταν μια χαρά έτσι ωραία. Χτες κατέβηκα κάτω το κέντρο.
0: Μα πού, Λευκοσία?
1: Ναι.
0: Το βράδυ εννοείται.
1: Ναι. Είχε κόσμο σε σύγκριση με άλλες έτσι περιόδους.
0: Είχε ένα χαρακτηριστικό η Λευκοσία έτσι μέρες. Ότι οι περισσότεροι ή πάρα πολλοί που λέμε φεύγουν. Ενώ είναι η περίοδος των διακοπών, είτε εντός Κύπρου είτε εκτός. Αλλά όσοι είναι. Όσοι μένουν ακόμα, ενώ δεν έχουν σε άδεια ή δεν έχουν φύγει, είναι τις παραπάνω νύχτες επιλέγουν να μην μένουν στο σπίτι. Έστω μια βόλτα, έστω ένα καφέ, ένα ποτό.
1: Άρα κάπως έτσι, εσείς πώς κινηθήκατε μέσα στο σουκού?
0: Λίγο να πω.
1: Τι εννοείς το λίγο να πω, να πω.
0: Εντός κρύος, είχαμε διάφορα, ενώ υποχρεώσεις άλλες, άρα εντάξει.
1: Άρα μια χαρά.
0: Ναι. Είχαμε και ένα νέο Μεσογειακό σημαντικό.
1: Όλον και κάτι είχαμε. Έτσι να τα δώσουμε επιγραμματικά για να πάμε έτσι σιγά σιγά και στα δικά μας. Να πούμε ότι τα στενά του ορμούς ξανά είναι σε μια κρίση.
0: Είναι ανοιχτά τώρα είναι κλειστά.
1: Όχι, το νέο μήνυμα που λαμβάνουμε.
2: Κλειστά πρέπει να είναι, παιδιά.
0: Δεν ξέρω, είναι περασμένο.
1: Όχι, είναι κλειστό. Έχει
0: καιρό να περάσω.
2: Κλειστά. Έχει καιρό, τι να κάνουμε.
0: Εννοούσα ότι χάσαμε το μέτρημα.
2: Είναι μεταφορικό.
0: Ανοίγουν, κλείνουν.
2: Λέει, έχω καιρό να περάσω από τα στενά του Ορμούς. Θέλει να πει, έχω καιρό να πάρω άδεια.
0: Τούτο είναι δεδομένο.
2: Άλλο πράγμα λέει. Μην αρπάζεις.
1: Εντάξει, τα στενά μπαίνουν ξανά στην καρδιά της σύγκρουσης. Είναι ένα από τα σημεία τριβής, είναι ένα από τα σημεία τα οποία οι διαπραγματεύσεις είτε μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα, είτε μπορούν να αναβαγίσουν. Έχουμε τώρα και τους φρουρούς της Επανάστασης που λένε ότι ο πόλεμος δεν θα είναι μόνο στη θαλάσσια οδό. Έχουμε έναν Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος είναι εγκλωβισμένος, κλείνει, ακυρώνει συμφωνίες μόνος του με δηλώσεις και πραγματικά έχουμε χαθεί με το τι γίνεται και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Οι διαπραγματεύσεις δεν είναι σε καλό επίπεδο, δηλαδή σταμάτησαν εκείνα τα άμεσα που είχαμε και πιστεύαμε ότι θα έφερναν τέλος.
0: Ή τουλάχιστον δεν ανακοινώνει συμφωνίες ο Τραμπ, έστω και δεν αποδεικνύονταν τέτοιες. Όχι, θυμάσαι παλιά που κάθε λίγο ανακοινώνει συμφωνία, αλλά δεν ισχύει κάτι.
1: Δεν θα μιλά, αφού το λένε και ήδη ότι δεν μιλούν για διαπραγμάτευση, αλλά μια ανταλλαγή μηνυμάτων με κάποιους ενδιάμεσους μέσα που τους φαίνεται ότι αυτό το πράγμα δεν θα τελειώσει. Παρά τις πολλές εξαγγελίες Ντόναλντ Τραμπ για...
0: Πόσα χρόνια θυμίζει και ακόμα?
1: Από πότε ήταν? Προσπαθώ να θυμηθώ.
0: 4-5 στην Αμερική.
2: 5 είναι, νομίζω είναι το 28 ξανά.
1: Ναι.
0: Κάμε την υπομονή να δούμε.
1: Επίσης είχαμε έτσι χτες έντονες αντιδράσεις τις προηγούμενες μέρες εννοώ για τον πρόεδρο της Άμεσης Δημοκρατίας, τον Φιδιάν τον Παναγιώτου.
0: Με μου ξαναπείτε κάτι για ο στυλ μου, μου ξαναπείτε κάτι για τα ρούχα μου, άμα εγώ μπροστά του για όνομα του.
1: Ναι, έτσι υπήρξαν έντονες επικρίσεις, κυρίως διαδικτυακές. Ήταν μια φωτογραφία που έκανε τον γύρο του διαδικτύου.
2: Τι εσύ μπροστά του, κύριε Γιώργο, δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο να εμφανιστεί έτσι εσύ σε μια τιμητική εκδήλωση.
0: Όχι, και μόνο το.
2: Ούτε μία.
0: Εντζέν μόνο το που επέλεξε με τον τρόπο που πήγε να αντιθεί. Αλλά και το γενικά για το.
1: Α, σα πω κάτι.
2: Άμα νιώθει, δεν νιώθει, ρε φίλε, και το δείχνει όλα τα επίπεδα.
1: Τα επίπεδα τη συνέστηση. Επίση, αν ήταν στο σύνολο του μια προσωπικότητα η οποία είναι στιβαρή, κάνει δουλειά του σωστά και τα σχετικά. Νομίζω θα το έβλεπες διαφορετικά την ενδυμασία του. Αλλά επειδή είναι το συνολικό, δηλαδή...
2: Δεν είδαμε για κάτι άλλο.
1: Ναι, ακριβώς. Τούτη ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζει αρκετά πράγματα. Να πούμε ότι ήταν στο πλαίσιο εκδήλωσης και τιμής για τη θυσία του Τάσου Ισακ και του Σολομού Σολομού. Βρέθηκε εκεί με τα κοντά παντελονάκια.
0: Το κοντό το παντελόνι μπορούσε να ήταν κάτι...
1: Την κλάτσαν τη τόρενη. Το λινόντο που καμισάκι είναι ολό άσπρα, ντυμένος.
0: Μαύρο μπαμπούτσι νομίζω.
1: Μαύρο είναι καφέ, ναι.
2: Εντάξει.
1: Ναι, είναι θέμα νομίζω ότι δεν αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα. Η αντίληψη στην πολιτική όμως είναι ένα... είναι ένα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, άρα λοιπόν... είναι κάτι το οποίο έτσι έκανε εντύπωση, σχολιάστηκε με ποικιλό τρόπο και περιμένουμε να δούμε έτσι αν θα έχει, ξέρεις, γιατί βγάζει κάτι βιντεάκια με τα...
2: Και απολογείται, ναι. Και εξηγεί. Προσπαθεί να εξηγεί.
1: Εξηγεί.
2: Έλα μου, όλα γι' αυτό γίνονται. Εντάξει, ας πάω, ας κάνω το κομμάτι μου.
1: Ναι,
2: μωρέ. Και μετά θα βγάλω το βιντεάκι να πω τα δικά μου. Και άμα ακούσει κανείς, άκουσε. Που ακούνε δηλαδή, αλλά...
1: Όταν η ζωή είναι... Εγκλωβισμένοι σε views, Μιχαήλ, έτσι αυτά συμβαίνουν.
2: Έτσι είναι, αγαπητέ. Τι να κάνουμε.
1: Άξι, σήμερα να είμαστε πιο χαλαροί, τουλάχιστον σε βίο θερμοκρασιών.
2: Ναι, έτσι λέει.
1: Να κινηθούμε στο 39.
2: 39 το πικ, έτσι. Το ψηλότερο.
1: Ναι, στο εσωτερικό. Παράλληλα, λίγο πιο καλή κατάσταση όπως είναι συνήθως.
2: Ναι.
1: Θα συνεχίσουν τα μποφόρια, άρα 39 με πολλά μποφόρ, ιδιαίτερα προσεκτική. Είδες που έφυγες και πάρω λίγο να μας κάψουν τα χωριά.
2: Ναι. Και πήγα και εγώ τους άλλα χωριά.
1: Α, πήγες πάνω, έθιμα. Ναι.
2: Χαμός.
1: Άρα και εδώ έτσι περιμένουμε τις επόμενες μέρες, δηλαδή τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έθριος καιρός, αυξημένες νεφώσεις με μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Αυτά έτσι εν ολίγης από εμένα.
2: Είδες που πέθανε και ο Καλογυρόπουλος,
1: ναι. Ρε.
2: Ναι.
1: Τι ήταν μια από τις μορφές που έβλεπα, ξέρεις, παγιά όταν δεν είχαμε τα...
2: Social.
1: Γιατί έφτασα, όχι μόνο τα social, δεν είχαμε και την πρόσβαση στα ιδιωτικά
2: Netflix
1: κανάλια.
2: Και, όλα αυτά.
1: Ναι. Ναι. Και ιδιωτικά κανάλια. Εγώ τα έφτασα δημοτικό, τα ιδιωτικά κανάλια.
2: Ναι.
1: Στην ΕΡΤ έπαιζε μια σειρά που νομίζω έκαμε τον έτσι λίγο.
2: Το Γκάμπινγκ. Το Μάιο.
1: Ναι, που έκαμε.
2: Ναι, ναι.
1: Τι υπέροχο που ήταν. Εκάθομαι να έβλεπα γίνει τη σειρά για τούτη την ερμηνεία. Ναι, πιστεύει. Ναι, ναι. Ενθουσίαζε με.
2: Σε πιστεύω.
0: Μα ήταν... είχε προβλήματα υγεία ή ήταν ξαφνικό.
2: Καρκίνο.
0: Α, ήταν.
2: Είχε καρκίνο.
1: Αυτά λοιπόν από εμένα, έτσι δευτεριάτικα. Αν θέλετε, μπορούμε να βάζει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Πάμε λοιπόν, πολίτης σήμερα ρευστών από φυσικό αέριο μετά την παραγωγή το 2028, εκτιμήσεις του Υπουργείου Ενέργειας και του Υπουργού Μιχάλη Δαμιανού σε συνέντευξη που έδωσε στο πολίτη. Άρα αυτό είναι το πρώτο σέλιδο, αντιπαράθεση πολιτικός καύσωνας για τους ημικρατικούς. Στη συνέχεια θα πάμε στην αλήθεια. Όταν πιέζεται για απαντήσεις, επιστρέφει το Δισακέλ. Από τους συναγερμικούς που δούλεψα για το Ακέλ στο Δισακέλ, ο Νίκος Χριστοδουλής βαφτίζει προεκλογική σύμπραξη την κοινή κριτική και μεταφέρει τη συζήτηση από τα ερωτήματα για τους διορισμούς. Είναι αυτή η συζήτηση που ξεκίνησε μέσα στο Σαββατοκυριακό και τον πόλεμο των ανακοινώσεων. Η φτώχεια έγινε μόνιμος κάτοικος, αναφέρει σε άλλο θέμα η αλήθεια. Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι άνθρωποι παραμένουν στο περιθώριο. Φιλελεύθερος, χτυπήμα με Δισακέλ, ακριεύει η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης με φόντον το 2028. Πόση στοχευμένη αναφορά Χριστοδουλίδη πυροδότησε το πολιτικό σκηνικό. Επίσης, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής τονώνουν τον Αύγουστο για θέματα έτσι τουρισμού και τελειώνουμε με τη Χαραυγή, αλλά λέει και άλλα πράττει ο Πρόεδρος. Η κοινωνία δεν χρειάζεται άλλες διαβεβαιώσεις, χρειάζεται αξιοκρατία και λογοδοσία. Σπάει κόκκαλα η ακρίβεια σε άλλο θέμα, ισχυρές ενδείξεις για υπερτιμήσεις.
0: Θυμάστε πότε ήταν η πρώτη φορά που βγήκε το Δισακέλ?
1: Πότε ξεκίνησε η συζήτηση, εννοείς?
0: Όχι, όχι. Πρώτη φορά που επικαλέστηκε κάποιος συνασπισμών των δύο μεγάλων κομμάτων, ας πούμε, της Κύπρου εναντίον του. Αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι,
2: θυμάσαι νοστά. Δηλαδή
0: νομίζω ότι ήταν επί καιρών, θα παραγωγήσω 960 να μην είναι,
2: ναι.
0: Νομίζω ήταν επί καιρών του Σπύρου Κυπριανού.
2: Α, τότε εννοείς?
0: Ναι, ναι, που, που είχε βρεθεί τώρα θέμα με η πρώτη διευθυντία του, ήταν η δεύτερη, δεν θυμούμαι, που κατηγορούσε, ας πούμε, ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι επιχειρείται, ας πούμε, μια πίεση σε βάρος του και συνεργάζονται για το θέμα το κόμμα της δεξιάς με το κόμμα της αριστεράς. Νομίζω ήταν η πρώτη φορά που ακούγαμε έντονα τότε, παρότι και τα μέσα ενημέρωση τότε δεν ήταν και στο βαθμό μου. Ενώ τόσα πολλά για να ακούσεις να διαβάζεις με την ευκολία που λαμβάνεις τώρα ειδήσεις, αλλά αν δεν κάνω λάθος, είναι που τότε που κατά καιρούς βγαίνει.

0: Τα πήρε έτσι πολλά.
1: Παιδιά, 83 δολάρια βρίσκω το βαρέλι αυτή τη στιγμή.
0: Και ναι, περίμενα, Μιχάλη, δεν σημαίνει ότι συμβαδίζει το δόξα.
1: Καλά, όχι, απλά λέω,
0: έχουμε ναι. Στην Κύπρο, ναι, το ναι, φτηνό ναι. Το ακριβό.
1: Ναι, εγώ τώρα σου βρίσκω το πετρέλαιο στο βαρέλι 83 δολάρια, που δεν το θεωρώ ότι είναι...
0: Για τα δεδομένα τα τωρινά.
1: Τα τωρινά ότι είναι ναι. Στα ύψη, προς Θεού, έτσι, έχουμε ζήσει και άλλα πράγματα.
0: Αλλά αν το πετρέλαιο στην Κύπρο πήραν 80, μαγεία. Λοιπόν, είπαμε επίσης πριν κάτι για τις νύχτες με αφορμή η βόλτα του χτες του
1: Ανδρέα.
0: Οι νύχτες στη Λευκοσία, λέω, 89, φέτος το καλοκαίρι, ειδικά τον Αύγουστο, θυμίζουν παλιά χρόνια.
1: Ρε, μην ξεχάσετε ότι 12 Αυγούστου θα είναι ωραία μέρα.
0: Τι έχει 12 Αυγούστου.
1: Όλα τα πάντα. Από το πρωί ξημέρωμα θα έχουμε ευθυγράμμιση 6 πλανητών.
0: Περίμενε, 12 την Τετάρτη.
1: Ναι, μετά έχουμε έκλειψη ηλίου.
0: Δεν έχουμε παιχνίδια την Τετάρτη.
1: Μετά έχουμε έκλειψη ηλίου. Άμα σκοτεινιάσει, όπως δεν είναι επειδή άνοιξε τα ματάκια σου και σηκώθηκε το πρωί.
0: Πρώτα απ' όλα, αν ανοίξω τα ματάκια μου το πρωί, ο κόσμος φωτίζει.
2: Στην Κύπρο δεν θα είναι ώρα.
1: Δεν θα φανεί.
2: Όχι.
0: Δεν θα φανεί.
2: Περσίδες μόνο θα έχουμε.
1: Μετά το βράδυ έχουμε περσίδες.
2: Κορύφωση. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι Τετάρτη ή από Τρίτη προ Τετάρτη.
1: Θα δούμε.
0: Να βάλουμε περσίδες.
1: Καλά, εσύ τρία σκαλοπατάκια βγαίνει, σε κάρι.
2: Έχω φω πολύ τώρα εδώ. Ένα που μπορεί να πάω να τε ζω.
1: Έχει φω πολύ.
2: Ναι, Ζωάμε. Προχτές που εγκατεύαινα.
1: Σωστά, έχεις.
2: Ναι.
1: Έχεις γύρω.
2: Προχτές που εγκατεύαινα.
0: Προχτές δεν έπρεπε να πάμε την πόλη Κινάχτρων.
1: Ορίστε, κύριε Γιώργο.
0: Την πόλη Κινάχτρων. Προχτές κάλεσε με ο Σιάφο, είδαμε τον Ολυμπιακό. Και ψάχνα να δω την πόλη Κινάχτρων και δεν την έβρισκα. Δεν ξέρω γιατί.
1: Έτσι κάνεις, κύριε Αντρέα, όταν λοιπόν.
2: Όπως κάνεις εσύ όταν λοιπόν φέρνεις.
1: Κάλεσες τον κύριο Γιώργο να κάνεις.
0: Καλά, κακό έλειπες.
1: Ναι, καλά, δεν αντιλέγω. Οι δυο σας ήσασταν.
0: Οι δυο μας είναι.
1: Μπριζολάκι, ωραίο.
2: Ναι,
0: ο Μπριζολάκι δεν το λες.
1: Τι ήτανε.
2: Τόσο.
0: Μπριζόλα.
2: Τόσο με ο συμπάθειας.
0: Όπως τη φέτα, αν το ακούεις.
2: Μιχάλη, με περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο ρε παιδιά.
2: Ήταν Βάιρα, Εβίλια, όπως το είπες. Εβίλια όχι, δεν ήταν Βάιρα.
0: Ήταν και πολύ ωραίο το παιχνίδι. Απολαύσαμε λίγο.
1: Ο Ολυμπιακός τα καλύτερα του.
0: Τι να
1: ναι, ναι, ναι. Από εκεί που σταμάτησε.
0: Πάνω κάτω, μπαμπού, με ευκαιρίες.
2: Πώς παγυρίζω.
0: Τώρα θα μπει γκολ, τώρα θα μπει γκολ, τώρα θα μπει γκολ. Ένα μπει ακόμα, αλλά...
1: Ναι. Δημιουργούσε προϋποθέσεις.
0: Ούτε να σου πω. Ναι, ναι, ναι.
2: Ποια τον Ανάγιο, τώρα Μιχαλή,
1: είμαι σίγουρος.
2: Πια τον, πια τον Ποσερού.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Κέρασε δύο μέρες καφέ. Τρεις, συγγνώμη.
2: Τρεις,
0: λέω. Αφού είναι και ήταν στα μέσα, είχαμε ακόμα. Τρεις μέρες.
2: Ναι, Δευτέρα σου έφερα και νόμιζα, είπα σου.
0: Καλά, έκαμε σε Δευτέρα να πήγαινα δύο τους καφέδες, έτσι φτιάγω.
2: Ρε τώρα.
1: Μπορεί, ρε, εντάξει.
0: Αφού ήταν εδώ, ενώ είχαμε ακόμα.
2: Έκανα τη σκέψη ότι θα μπορούσε να μην έχει καφέ.
1: Ένα λάθος υπολογισμό, ναι, ναι.
0: Ντρέα μου, δεν θα μείνει πάνω μου.
1: Το μόνο σίγουρο.
0: Ήδη βλέπεις την υπέρβαση, ήδη μπροστά σου. Την πρώτη υπέρβαση.
1: Σωστό.
0: Την πρώτη υπέρβαση.
1: Να πάει κύκλο. Αύριο σειρά μου, ας πούμε.
0: Καλά, είναι και μόνο σε τον τομέα.
2: Μια εβδομάδα.
0: Κανεί εσύ άστο μια εβδομάδα, μα μην μα αφήγετε.
1: Όχι, όχι, δεν θα του βγαίνει. Έχει και έξοδα τώρα, άστονε.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο.
0: Απλά με προγραμματίζω, ίσως και κάτι άλλο. Τώρα να δω. Είναι όμως ένα.
2: Θα μπορώ, κύριε Γιώργο.
0: Θα μπορεί. Μάνι, απόρριψε. Ακούγε, Μιχάλη, ακόμα δεν μίλησα, απόρριψε μα.
1: Είμαι και εσύ αυγουστιάτικα κανονίζει.
0: Καλά, θα δει την Ομόνια να πούμε την Πεπτή.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Α, θα δει. Έμπειρα.
1: Εξαρτάται την Παρασκευή.
0: Όχι, φίλε, να σου πω από πού εξαρτάται. Δεν είναι Παρασκευή το θέμα. Είναι αν εγκανόνιζε με τους φίλους του. Εντάξει.
1: Μπορεί να το έχει σεγούρι, ρε φίλε, να βλέπει την Ομόνια με συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Την προηγούμενη φορά που την είδε πάνω στο ρουφ με συγκεκριμένους ήταν ουλογούρι.
1: Πείραμα ήταν. Πείραμα. Ναι, πείραμα. Στο δεν τέλος. Ξέρω αν βγήκε στο τέλος ή όχι. Ναι. Αλλά μπορεί να θέλει να τη βλέπει με συγκεκριμένο κόσμο. Πώς τη βλέπεις την Ομόνια, κύριε Αντρέα?
2: Δεν τη βλέπω, ρε Μιχάλη.
1: Καθόλου.
2: Δεν τη βλέπω τώρα.
0: Δεν τον κουρτίζει.
1: Μιλούμε την Παρασκευή. Τα διάβαζα στα social.
0: Μιλούμε την Παρασκευή μέσα.
1: OLB και τα λοιπά.
0: Είπε δυο κουβέντες και έγινε και ανέκρηξη, είδαμε.
1: Ναι.
2: Ρε, μα τι έγινε. Είναι και 28. Θα προσπαθήσω. Όπως και αν το πιάσεις, από όπου και αν το πιάσεις, ειδικά το παιχνίδι της Πεπτής, δεν μπορεί να βρεις σε δίκο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή που το Φάρο μέχρι το Φαπιάνο που κάμε το λάθος στο κόρνερ πριν τον γκολ, ας πούμε. Ο ποιος ο Φαπιάνο.
1: Ήταν όλα στραβά, ας πούμε.
2: Ναι, δηλαδή...
0: Τα παντελονάκα άλλη στολής με τη φαένα άλλη στολής.
1: Ναι. Ούτε αυτό δεν έκατσε. Όπως έπρεπε.
0: Ανοίγει η εικόνα και όνομα το πράγμα. Να μην το δούμε τη στολή, ας
1: πούμε. Ναι. Όλα πήγαν λάθος.
2: Ναι, μπορώ να.

0: Εντάξει, ήταν.
1: Ήτανε
0: κάτι που θέλω να κάνω, τηλίτα,
1: εκείνο που είδατε μαζί ήτανε.
2: Όχι. Όχι. Ολυμπιακό Πυριός ήταν.
1: Α, επειδή είπε για Ομόνια ότι είδατε. Είδες,
2: όχι,
1: ήταν με άλλους που το είδες.
2: Με άλλους την Ομόνια και φέραν του γούρι, βλέπεις.
1: Ναι.
0: Με ποιον άλλη μα.
2: Φέραν του γούρι.
1: Ναι.
2: Ναι. Γι' αυτό.
0: Να μου να γίνει, κύριε Γιώργο.
2: Να μου γίνει εδώ.
0: Να μου να γίνει. Κάποια ναι. Εκπομπή θα με είναι υποχρεωμένο να
2: ακούει τα
0: ηχητικά σου.
2: Αυτό λέω και εγώ, ναι.
0: Που σου στέλνουν.
2: Άντε πάλι. Να μου γίνεται, ρε.
0: Ποια σου στέλνει πρωί-πρωί, κύριε Γιώργο.
1: Αυτό κάτι είναι. Η
2: διαφήμιση είναι.
0: Ποιο σου στέλνει του γέρε.
2: Διαφήμιση. Του γέρε.
0: Τι, κάτι νερό που τρέχει, τι βλέπει εκεί. Τι,
2: παράβλεψη.
1: Α, την παράβλεψη. Μπορεί να είναι επιβράβευση που θέλει κάποιο.
2: Ναι, επιβράβευση.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάμε διάλειμμα, κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
2: Πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι φωτιά ξεκίνησαν από παιδιά, μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
3: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
4: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Βοδινό steak ribeye δανείας, το κιλό 20% φθηνότερα, 24,99. Σαλάτα iceberg, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,75. Και πατάτες πρωτηγανισμένες, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 1,49. Lidl. More to value.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
8: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
9: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
10: Ώρα για ανανέωση. Στα νέα φυλάδια του Κλίμα θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις για το σπίτι με έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Από Τετάρτη 5 Αυγούστου σε περιμένουν μοναδικές επιλογές. Μοντέρνα σαλόνια και τραπεζαρίες, σετ κήπου, καρέκλες και ξαπλώστρες για κάθε χώρο. Βρες το στυλ που σου ταιριάζει στα νέα φυλάδια Κλίμα.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
12: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
14: Ελευθερία, σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να θυμίσουμε για το διαγωνισμό μας. 24 Αυγούστου θα κληρωθούν οι 50 διπλές προσκλήσεις για το καλαθοσφαιρικό τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, που φέτος θα γίνει στις 11 και στις 13 Σεπτεμβρίου. 4 παιχνίδια από 2 σε κάθε μέρα. Στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, θυμίζω, συμμετέχουν ο Ολυμπιακός Πειραιώς, ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Οι διπλές προσκλήσεις που δίνουμε, που θα κληρώσουμε καλύτερα, αφορούν και στις 2 αγωνιστικές μέρες και στα 4 παιχνίδια. Άρα αυτός που κερδίζει διαλέγει με ποιον ή ποιαν θα πάει να δει τα παιχνίδια, και εάν θέλει βλέπει και τα 4 παιχνίδια. Απλώς ο τρόπος με τον οποίο διεκδικείτε τις προσκλήσεις: μπάσκετ, στέλνετε στο 2950, ακολούθως μας γράφετε ονοματεπώνυμο, ηλικία και ηλεκτρονική διεύθυνση. Το email σας είναι απαραίτητο, γιατί μετά την κλήρωση 50 που θα κερδίσουν δεν έχουν να σκεφτούν, δεν έχουν να τρέξουν να παραλάβουν από οπουδήποτε προσκλήσεις. Με βάση το μήνυμα του τυχερού, την ηλεκτρονική του διεύθυνση θα λαμβάνει στο email του την διπλή του πρόσκληση. Άρα είπαμε μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε άλλα νέα της επικαιρότητας, τι λέγαμε πριν να πάμε στο εθνιστικό? Α, έλεγε ο Ανδρέας για το πώς το βλέπεις, πώς το είδες, πώς το... Το θέμα είναι το τι είδαμε, τι εκτιμήσαμε γενικότερα και για τις τρεις ομάδες, αλλά ειδικότερα αν θέλεις για Ομονία, αλλά και Πάφο που δεν ήταν ούτε το αποτέλεσμα των αναμενόμενων. Το θέμα είναι πλέον τι θα δούμε σε αυτά τα παιχνίδια αυτής της εβδομάδας. Το τι έγινε, έγινε. Το θέμα είναι να δούμε καλύτερα πράγματα και από τους τρεις, για να έχουμε καλύτερες πιθανότητες.
1: Δεν είναι όλοι στο ίδιο σημείο.
0: Όχι, ναι, αλλά...
1: Δηλαδή ο Απόλλωνας συνολικά στα τρία παιχνίδια που είδαμε με
0: μέχρι τώρα, πιο συγκεκριμένα για Ομόνια και Πάφο.
1: Ναι, είναι πιο, σε πιο καλή ο κατάσταση. Είναι, συνεχίζει από εκεί που έμεινε πέρσι και βελτιωμένος, όχι μόνο από εκεί που έμεινε πέρσι, ενώ βλέπεις τα θετικά του, τα στοιχεία τα περσίνα μαζί με κάποια άλλα, δηλαδή το ότι έδεσε λίγο περισσότερο σύνολο, το βλέπεις γενικότερα στο 90 λεπτό του Απόλλωνα, είτε είναι το προχθεσινό παιχνίδι που είχε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, είτε ήταν τα πρώτα δύο παιχνίδια που ήταν φαβορή. Από την άλλη είναι η Πάφος, μετά το εντός έδρας της παιχνίδι και τις ιδιομορφίες που είχε το προχθεσινό της με τις διακοπές, το πότε θα ξεκινούσαν και τα σχετικά, δείχνει μια σημαντική βελτίωση. Περιμένουμε όμως, γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι, είναι έτσι που μας κλώτσιζε λίγο. Δηλαδή ήταν σκιά του εαυτού της η Πάφος.
0: Πρώτο είναι με Χάιντ.
1: Ναι. Πιάνω σύνολο τα τρία παιχνίδια τώρα των ομάδων. Και η Ομόνια είχε στον αστερίσκο, με ποιαν έννοια το λέω αστερίσκο, ότι τα δύο παιχνίδια πολύ νωρίς με 10 παίχτες, άρα δεν την είδες την Ομόνια στα πρώτα δύο παιχνίδια όπως θα περίμενες να δεις για να αξιολογήσεις κάποια πράγματα. Οι κόκκινες επηρέασαν. Έλεγες ότι εντάξει, δύο παιχνίδια όμως με 10 παίχτες, με Ιγκαϊράτ που δεν είναι και μια ομάδα ας πούμε που okay, εν τον που λέμε πειραρία, αλλά μια καλή ομάδα, επήρε το στα πέναρτε, περίμενες να δεις με μια Λίνκολ πώς θα ανταποκριθεί. Δεν ανταποκρίθηκε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Με αρκετούς παίχτες να είναι πάρα πολύ πίσω, ειδικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.
0: Και απουσίες.
1: Απουσίες που σου στερούν το δικαίωμα να κάνεις κάποιες αλλαγές, να αλλάξεις.
0: Έχει επιστροφές τώρα. Από την πεντάδα των απουσιών η Ομόνια του πρώτου παιχνιδιού, οι τρεις που ήταν λόγω τιμωρίας επιστρέφουν. Μετά τις διευκρινήσεις, γιατί ισχύουν οι κανονισμοί αναλόγως του τι γράφεται, πώς εκτιμάται η παράβαση για την οποία αποβάλλεται κάποιος. Επιστρέφει ο Νεκό που είχε αποβληθεί από το πρώτο παιχνίδι, επιστρέφει ο Κουλυμπαλή, ο Κακουλής μία αγωνιστική ήταν η τιμωρία του. Άρα αυτοί οι τρεις είναι διαθέσιμοι. Mm-hmm. Νεκό, Κακουλής και Κουλυμπαλή.
1: Πώς είναι ο κανονισμός τώρα με τις απευθείας κόκκινες, γιατί...
0: Εντάξει, εμείς στην Κύπρο είναι απευθείας κόκκινη, απευθείας κόκκινη. Ναι. Είναι δύο αγωνιστικές και υπάρχει το ενδεχόμενο να επιβληθεί επιπρόσθετη από τον πλέον από τη δικαστική επιτροπή, να το έχετε υπόψη σας.
2: Και βέβαια.
0: Ναι.
2: Έγινε η αλλαγή.
0: Βεβαίως, ανακοινώθηκε.
2: Ναι, ανακοινώθηκε, αλλά.
0: Εντάξει, να αρχίσουμε.
2: Πιάσανε δουλειά. Πήγανε γραφείο.
0: Γραφείο τώρα τι να πάνε. Τι να πάνε γραφείο τώρα.
2: Έλατε.
0: Δεν έχουν υποθέσεις τώρα ενώπιον τους.
2: Ναι, σωστό.
0: Στην UEFA εξαρτάται τι θα γραφτεί. Αν ήταν διαθλητικό, αν ήταν σκληρό, αν ήταν εκτός φάσης τύπημα και όλα αυτά. Πάση περιπτώσει. Και οι τρεις είναι διαθέσιμοι. Μένουν οι δύο που έχουν θέματα. Όχι τιμωρίας εννοώ, του Μπάτζο και Άιντινγκ. Έχουμε θέματα αρκετά στην Πάφο. Είναι ο Μπρούνο, είναι ο Μπρίτο. Ποιος είναι ο άλλος?
2: Οτιδήποτε ξεκινάει από μπι.
0: Πες μου ξανά.
2: Τα μπι έχουν πρόβλημα.
0: Ναι, ναι. Μπρούνο, Μπρίτο. Ναι, πάντων το πρωί, ρε.
1: Πες το.
2: Μπέζος.
0: Όχι, οι αμφίβολοι τώρα μιλάμε. Οι αμφίβολοι τώρα μιλάμε.
1: Με τον τη λογική μου μπορεί να ήταν ο Μπιέλ.
0: Όχι.
2: Όχι.
1: Αν με τα μπι που να...
0: Ο Κίνα. Που έπιασε το πίσω μέρος εκεί στον Αχίλλειον χαμηλά.
1: Και όταν έπιασε.
0: Έπιασε τον Αχίλλειον του Γκράμπου
1: Εύ. Στο Αχίλλειον.
0: Ναι, το είπα Αχίλλειος.
2: Να μην σε πιάσει.
0: Ναι.
2: Σαν τον Όλαν στο στόμα του.
0: Είναι ο Σέμαν, ο οποίος εμπήκε να αλλαγή, αλλά αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις. Εδώ η μια αγωνιστική μέσα στο νερό, άρα δεν παίζει. Είναι, εντάξει, είναι ο Κορέα που νομίζω είναι καν στη λίστα ο Κορέα για τα παιχνίδια αυτής της αγωνιστικής. Mm. Και είναι και περίπτωση στον Απόλλωνα του Κονομή, εάν και εφόσον θα είναι έτοιμος. Ακούμε όμως την Πιτσιαζή.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
0: Έχουν και οι τρεις ομάδες κάποια θέματα, πολύ περισσότερα η Πάφος, μετά Ομόνια και μετά ο Απόλλωνας. Θα δούμε πώς έξε. Ο Απόλλωνας φυσικά ολοκληρώνει σήμερα προετοιμασία, νωρίτερα, αφού το παιχνίδι του είναι αύριο. Οι άλλοι έχουν ακόμη τρεις προπονήσεις. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε τα αγωνιστικά τους δεδομένα και με ποιες επιλογές θα πάνε σε αυτά τα παιχνίδια αύριο και την Πέμπτη. Αυτά για τους Ευρωπαίους. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μειώνονται όλο έναν και περισσότερο οι πιθανότητες, αν και υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο του τέλους του μηνός που είναι οι ευκαιρίες που λέμε. Για να έχουμε τη μεταγραφή. Θωρείς με θωρός, επειδή αντιλήφθηκα ότι δεν αντιλήφθηκες αμέσως τι ήθελα να πω.
2: Δεν κουραστήκατε να κοιτάτε ένα στον άλλο τόσες μέρες που έλειπα? Όχι.
0: Άρα, λέω, έχοντας λιγοστέψει οι ανάγκες πρώτον και κύριον, έχοντας πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα αρκετές κινήσεις από όλες τις ομάδες, αλλά ειδικά από τις μεγάλες που μπορεί να περιμένεις να γίνει η μεγάλη μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού, μένει αυτόν το διάστημα με τον αστερίσκο να θέλεις ή την σημείωση που είπαμε πριν, ότι στο τέλος του Αυγούστου ή στις τελευταίες ένα-δύο μέρες, σε αρκετές των περιπτώσεων, έγιναν κινήσεις έτσι ηχηρές. Ναι. Ήταν έφοδος, Ανδρέα, είμαστε στη θέση μας, επέρασε χωρίς συνέπειες. Λοιπόν, έξερω, για την ώρα εγώ δεν βρίσκω ποια είναι η μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού. Ποια είναι η χειρή μεταγραφή, όχι ότι δεν ήρθαν καλοί παίχτες, για να μην αρχίσουν τώρα να μου στέλνουν, μένω τάδε, νοτάδε. Η μεταγραφή που είπαμε πολλές φορές τι σημαίνει η ιστορία φετινή ή η χειρή ιστορία του καλοκαιριού. Να είναι και καλός παίκτης σίγουρα, να είναι κανένας παίκτης γνωστός, να ενδιαφερθήκαν ίσως σε κανένα δύο ομάδες για τον ίδιο παίκτη, να έτσι να αναπτυχθεί μια κόντρα, να μπορεί να μετακίνησει από μια ομάδα σε άλλη, που έχει άλλη, άλλη διάσταση, παίρνει άλλες διαστάσεις.
1: Βεβαίως.
0: Να θεωρηθεί του πάνω ραφιού ή της οικονομικής υπέρβασης και να γίνει έτσι το σούσουρο που λέμε. Καλοί παίχτες, ναι, ήρθαν και θα περιμένουμε να δούμε. Μπορεί να αποδειχτούν και κάποιοι υπογεινούς που εναξιολογηθήκαν τέτοια, ας πούμε. Αλλά τέτοια η χειρή υπό αυτήν την έννοια μεταγραφή νομίζω ότι ακόμα δεν την είδαμε.
1: Κοίτα, νομίζω είδαμε όμως, δηλαδή από το δείγμα έτσι που είδαμε κάποιων ομάδων, είδαμε ή και η προοπτική βλέπεις ουσία παρά εντυπώσεων.
0: Ναι, μπορεί ύστερα από δύο μήνες που να αρχίσει το πρωτάθλημα, ενώ να λέω εμπαναγεμοντό, ενώ επεκταρά είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού. Γι' αυτόν είπα τι προποθέσει. Το να γίνει σούσουρο γιατί πήρε έναν παίχτη που ενδιαφερθήκαν δύο ομάδες ή έπιασε έναν παίχτη με μια άλλη ομάδα, μπορεί να αποδειχτεί ως με καθαρά ποδοσφαιρικών κριτήριων, μπορεί να αποδειχτεί η πατάτα που λέμε στο τέλος. Mm-hmm. Απλά είναι κάμε εκείνη το. Την ιστορία τη μεγάλη του φετινού καλοκαιριού. Για την ώρα τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Ναι, πιά τα κουτάκια, Ανδρέα, κοίταξε.
2: Καλά δεν τα έκανε. Δεν τα έκανε αυτά.
0: Πιά τα κουτάκια.
2: Δεν τα
0: κάθε εβδομάδα. Εντάξει, λογικά να γράψει σήμερα, αύριο νομίζω να γράψει.
1: Με μου κάμνει εμένα.
0: Αφού γνωστό το όνομα. Έτσι είμαι εγώ που το λέω.
2: Προσωπικά θα γράψει. Για την ομάδα του.
0: Στο κουτάκι που θέλει.
2: Αχά.
0: Ναι.
2: Τα είδε.
1: Τρίτο δεξιμπακ.
0: Τούν το διεθνή το. Μα είναι μόνο δεξιμπακ από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έκαναν ένα πολύ
0: εργαλείο. Παίζει κεντρικό αμυντικό. Εντάξει, μια επιλογή να καλύψει ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν το πολλές ομάδες του να μπορεί να παίξει δύο θέσεις, ας πούμε.
1: Ναι,
0: είναι κακό.
1: Ισχύει.
0: Αν δεν ήταν πολύ εργαλείο ο.
1: Ποιος,
0: ο Σίμιτς, πώς θα έβγαινε τώρα από μέσα. Μια δεξιμπακ, μια.
1: Αρχικά με μου κάνει το χέρι σου.
0: Όχι, επειδή είπε μου, γύρισε εσύ με έναν ύφο. Απλά
1: ήταν.
2: Ερώτηση ήταν.
0: Ήμουν. Εκφραστικό. Αν δεν ήταν πολύ εργαλείο, όπω το είπε και άφησε έτσι.
1: Ναι, αλλά είναι πιο λογικό. Ένα λεπτό ρε
0: μα
1: παιδιά.
0: Μα έχεις γιατί... επιλογές. Και εκεί. Γι' αυτό μια λίξε κάποιον. Αν
1: μιλήσω.
0: Επιτρέπετε,
1: θα σας πω η δική μου λογική. Σαν, αν άκουσο με, πάταξο δε.
0: Εν... Γίνεται πάταξο πρώτα και μετά.
1: Εσύ πατάσεις.
0: Πάμε.
1: Είναι πιο λογικό να πιάσεις έναν κεντρικό αμυντικό που να αγωνίζεται δεξιμπακ.
0: Γιατί το θεωρούμε ότι μόνο αντίστροφο δηλαδή που ισχύει. Ότι δεξί αμυντικό που αγωνίζεται και.
1: Αφού έτσι είναι αδειοβιογραφικό, δεν να τα αλλάξω εγώ. Ή τουλάχιστον τότε διαβάσα. Μπορεί εκείνοι που τα γράφουν να κάνουν λάθος.
0: Γιατί, αλλά... okay, γιατί είναι πιο λογικό. Πόσες επιλογές έχεις στο κεντρικό αμυντικό.
1: Τρεις. Βγάζεις τη χρονιά με τρεις. Βγάζεις τη χρονιά με τρεις, κύριε Γιώργο μου. Με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.
0: Έχεις τρεις και πας για μία ακόμη 50-50. Έχεις 3 και πας στην επιλογή.
1: Έχω 3 center backs.
0: Μάλιστα.
2: Έχει.
0: Και πας και
2: δεν φτάνουνε.
1: Και... όχι, ρε Μιχάλη.
2: Δεν φτάνουνε.
0: Δεξίμπακ πόσους έχεις.
1: Κάνεις...
2: 3,5 έχεις τώρα.
0: Δεξίμπακ πόσους έχεις.
1: 2.
0: Άρα, είναι λογικό να, αν το δεχτώ όπως το έβαλες, είναι λογικό να βαρύ περισσότερο δεξής αμυντικός και κεντρικό μπακ.
1: Όχι, αφού η έλλειψη μου είναι ο κεντρικός αμυντικός και έρχονται οι σκάουτερ σωρούν τον Νικόλ.
0: Καλά τώρα, θα φύγει ο Νικόλας σε άλλη ιστορία.
1: Αλλού παπά
0: Βαγγελίου. Δεν είπε κάποιος του τη στιγμή.
1: Αλλού
0: παπά δεν τους αναγκαίνουν να δώνουν μέσα στις μάπες. Κανεί, ας μείνουν και από κάπου έξω. Αυτή τη στιγμή έχεις... έχασα την ονομή, τη σκέψη μου τώρα, δεν με φοβάεις. Έχεις τρεις κεντρικούς αμυντικούς.
2: Δεν φτάνουν λέμε.
1: Ναι,
2: δεν φτάνουν.
1: Και πάω φέρνω κεντρικό αμυντικό μου, μπορεί να αγωνιστεί ως δεξιμπακ.
0: Να, καλύφκεις και τις δύο ανάγκες στην περίπτωση που είναι τόσο μαζεμένα τα προβλήματα σου.
1: Μα περίμενε ρε παιδιά, γιατί στέλνουν μηνύματα. Παίζει και ο Μπάλκοβιτς.
0: Μα παίζει και ο Κούσουλος, δεν είναι το θέμα ρε φίλε.
1: Και εγώ κάποτε έπαιζα.
0: Ναι, άμα να αποβληθεί ο τερματοφύλακας, κάποιον μπορεί να παίξει ο τερματοφύλακας. Δεν είναι έτσι.
1: Μα είναι να πιάνουμε το δεξιμπακ, να τον κάνουμε σέτερ μπακ, το αριστερό μπακ, να τον κάνουμε σέτερ μπακ.
0: Όχι, εμείς μιλούμε για τους παίκτες που τουλάχιστον ένα δύο θέσεις αποδείχτηκε στην καριέρα τους.
1: Τέλος πάντων, ξέρετε ότι έχω δίκιο, απλά τώρα για χάρη συζήτηση. Ξέρετε ότι έχω δίκιο. Μιχάλη, έχω δίκιο.
2: Ο Διονύσης είναι καλά.
1: Ποιος Διονύσης ρε, σας ζηκορδέλες ακόμα ρε.
2: Τι είναι οι κορδέλες.
0: Θα σε παρακαλέσω στο δεύτερο παιχνίδι που τον είδα. Στο δεύτερο που έπαιξε.
1: Είδες τον.
0: Προχτές.
1: Είδες τον.
0: Τον είδαμε.
1: Είδες τον. Εθορκέ τον και είδες τον.
0: Αν ήταν χάλια την οπτική παραγωγή.
2: Ήταν όντως και αδικήθηκε ο παίχτης.
0: Στο Γιβραλτάρε περίμενε τώρα την οπτική παραγωγή της προκοπής. Όχι, όχι.
2: Αυτά τα μικρά κράτη συνήθως βγάζουν ωραία πράγματα.
0: Αν ήταν χάλια τηλεοπτική παραγωγή και δεν μπορούσε να έξυπνα ο σκηνοθέτης να βάλει κάποια πλάνα στο παιχνίδι για να βλέπεις και το πώς.
2: Κινείτο, ο Διονύσης.
0: Λέω μου λέμε κανένα φορά, άμα βλέπεις που είναι τηλεόραση,
2: ναι.
0: Μπορεί κάποιος...
2: δεν τα προλαβαίνεις όλα, ναι.
0: Όχι, και κάποιος που θέλει να κάνει την τεχνική, ο ειδικός που θέλει να κάνει ναι. Τεχνική ανάλυση, είναι εύκολο πράγμα να το δει που είναι τηλεόραση. Αν είσαι στο γήπεδο, διαφορετικά. Ναι. Βλέπεις τις κινήσεις του παίχτη. Απλά ο σκηνοθέτης δεν. Φτωχή η τηλεοπτική παραγωγή.
2: Ναι. Και αδικήθηκε ο Διονύσης.
0: Μπορεί να μην είναι μόνο ο Διονύσης που αδικήθηκε. Πρώτα απ' όλα δεν είναι τροφοδοτήθηκε ο παίκτης. Για να είμαστε σωστοί.
2: Τώρα θα ακούσεις τώρα.
0: Τι, πες μου, μια φορά που κατέληξε επιθετική προσπάθεια της Ομόνιας από τις λίγες που έκαμε γενικότερα, πες μου, μια που κατέληξε πάνω του να δούμε τι κάνει. Πες μου, μια φορά που πήγαινε μπάλα στην περιοχή,
1: κοίτα,
0: να δούμε πώς την διαχειριστήκε.
1: Το τελευταίο διάστημα επενδύω πάρα πολύ στη ψυχική μου υγεία.
0: Πού επενδύζεις,
1: στην ηρεμία, ώρα το κάνεις. Στην ηρεμία μου. Χτες, για να καταλάβετε, πήγαμε να συζητήσουμε με τον αρφότεχνο μου.
2: Μια μπάλα.
0: Εννοούσαμε
1: ο θείος σου που λαλεί συχνά πυκνά. Όχι, το θείο. Γύρω άλλα άτομα, αντιπροσώπους. Πιένα ο βήμα, σταμάτα.
0: Για ποιο θέμα
2: συζητήσεις,
0: για την Ομόνια συζητήσεις.
2: Τι να συζητήσουν, ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι οικογενειακό.
1: Επία να τον πειράξω ότι στο κομμάτι είναι υπεραισιόδοξο. Δηλαδή είναι τούτη που να πάμε διαβάθμιση φέτος. Και υπεραισιόδοξη περιμένω ακόμα ένα παιχνίδι να δω αν και εφόσον. Και πια να τον πειράξω λίγο, να του πω είναι τούτη η κατηγορία και εσείς που είσαστε είναι υπεραισιόδοξοι. Και γύρισαν τους διακόπτες ρε. Πάτε να σου πω, όχι. Έχει αυτό.
2: Είχε όντως.
1: Ναι. Και κάτι κεφτέδες.
0: Κατάλαβα χαλαρά το.
2: Καλά, ναι. Μπορεί να είναι ο τρόπος προσέγγισης. Ας το να δούμε. Ναι.
1: Αλλά δεν θα μιλήσουν.
2: Ναι. Καθόλου.
0: Να φάμε τώρα.
1: Θέλω εντάσεις.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα. Ήρεμα.
2: Ναι. Είχες να του πεις όμως.
1: Είχα να του πω πολλά.
2: Ναι. Άλλο αυτό. Επέλεξες να μην.
1: Ναι.
2: Για χάρη του αυτού.
1: Ναι.
2: Μα είναι κάθε φορά που θα έχουμε αυτό στο φούρνο, ρε Αντρέα. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσεις. Πρέπει να εκτεθείς.
1: Είπα τα Παρασκευή, Μιχάλη.
2: Χωρίς αυτό και κιοφτέδες, δεν βγάζουμε ποδοσφαιρική συζήτηση, δηλαδή. Βαρύ φάει εντωμεταξύ. Πρόσεχε, είπα.
0: Ποιο?
2: Να προσέχεις την πνευματική σου υγεία αλλά και τη σιλουέτα σου.
1: Φέτος είναι η πρώτη φορά που έφαγα. Ήπρα τον Αύγουστο και αφάγα.
2: Ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Μιλώντας για ψυχική ηρεμία, να εκφράσουμε τη συμπάθεια μας σε οδηγούς, γιατί στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λάρνακας, διαβάζω τώρα εδώ από την Καθημερινή, παρά την έξοδο Λιμκιών, έχει κλείσει αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας λόγω ακινητοποίησης σκυβαλοφόρου.
2: Τροχαίο ή τραυματισμός.
0: Ακινητοποίηση νομίζω δεν έχει να κάνει με... Αν το εκτιμώ σωστά. Okay, μακάρι. Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να τηρούν αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.
2: Θα ανοίξει γρήγορα.
0: Άμα είναι μία λωρίδα, προφανώς μπορεί να κάνει μηχανική βλάβη.
2: Ναι, ναι, καμιά βλάβη, κανένας τραυματισμός.
0: Ναι.
2: Μάλλον θα ανοίξει γρήγορα.
0: Και έμεινε. Ελπίζουμε να μην προκληθεί.
2: Και ποιοι οδηγοί έχουν φύγει όλοι.
0: Νομίζεις.
1: Τίποτα, δεν έχει μόλις πέρασα 266.
2: Ορίστε.
1: Είσαι ένας κούκλος.
2: Πάει. Έγινε το pit stop, έφυγε το αυτοκίνητο του μέσα. Τίποτα. Όλα καλά.
0: Ρε Μάριε, τώρα έστειλε την ειδοποίηση, ρε.
2: Δώστε λίγο παμό, Αύγουστος είναι.
0: Ναι. Εντάξει, μπορεί να κάνεις εγώ να το δω.
2: Εντάξει.
0: Μπορεί το δικό μου το κινητό εδώ μέχρι να τη λάβει την...
2: Όταν πρέπει όμως να κάνει τη δουλειά του.
0: Κιος, κιος.
2: Για καφέδες και τα λοιπά. Τσακ.
0: Είδες όμως, α.
2: Στο δευτερόλεπτο.
0: Όπως αν είσαι να πάω στη δεύτερη. Στο δευτερόλεπτο. Μπραντς.
2: Ω, εντάξει, δεν χρειάζεται. Κάνα το στάκι όμως θα το τρώγαμε. Γιατί ξέρεις ότι το πρωί πρέπει να τρώμε κάτι. Αναγκαστικά.
0: Έχω πάνω, αν θέλεις να σου φέρω κάτι.
2: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Ναι. Έχω φέρει ένα μιλαράκι να με κόψει αυτό.
0: Μια χαρά.
2: Ναι.
0: Μια χαρά. Μάλιστα.
2: Άλλοι με τα κουτάκια.
0: Και άκουτα και πάλι.
2: Φρόντισε, λέει, Αντρίκο, να μην είσαι με άδεια. Και ναι. Θα έχεις πολλά ονόματα να βάλεις στα κουτάκια.
1: Ναι, γιατί.
0: Και στους φεύγουν, τρεις δηλαδή, και στους έρχονται πέντε.
2: Ω, Αναγία.
1: Ποιοι είναι οι τρεις που είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Περίμενε.
2: Σαν τα στρουφάκια.
1: Ναι. Ένα λεπτό. Αν τα πιάσουμε εμείς σειρά. Πέντε που έρχονται, δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Να δούμε. Τρεις που φεύγουν όμως, πρέπει να μάθουμε ποιοι είναι.
0: Νομίζω
1: ο ένας ακούγεται. Ψιθυρίζεται, σίγουρα μουρμουρίζεται ότι...
0: Για τον Νικόλα μου να
1: μιλήσει. Όχι, άκουσα για τον Άιτινγκ εγώ.
0: Ναι.
2: Όχι, ρε.
1: Ναι, εγώ άκουσα για τον Άιτινγκ.
0: Και για τον Ντουμπάτζο ακούγεται.
2: Όχι, ναι, τον πέφτη, ρε.
1: Και οι δύο για.
0: Μα θα φύγει έντια, το κριτήριο έντια είναι αξιολόγηση του ως παίκτη. Προφανώς αν έχει θέματα γιατί.
1: Συχνή τραυματισμή.
0: Απέχει από την αρχή της φετινής σεζόν.
1: Ο τρίτος. Άντε, ήβραμε μπες κατά προσέγγιση του Ζήου.
0: Ένα ζόχαλο. Το έστειλε μου. Ο ίδιο. Άιτινγκ, τον Μπάτζο και ο Ζόχο δανεικό.
1: Α πούμε, ο Ζόχο είναι τον που λέμε δανεικά και αγύριστα.
2: Εντάξει, από τη στιγμή που είναι δανεικά, τώρα μη σε απασχολεί.
0: Κοιτάξτε, πόσα χρόνια συμβόλαιο έχει ακόμα.
1: Ήξε.
0: Αν έχει δύο και πάει δανεικό, σημαίνει στο χρόνο, αν δεν σε θέλουν, επιστρέφει.
2: Αν έχει ένα.
0: Εμα αν έχεις έναν ιδανικό σπάς, αφού έναν έχεις. Γι' αυτό σου λέω, έξερω τώρα τα δεδομένα. Αλλά πέντε στα κουτάκια, άτε να βάλουμε ότι ο ένας ήρθε. Αυτός που αναμένεται να ανακοινωθεί, μπορεί και σήμερα, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, με τον Μπάντζο κάνει νόημα. Δηλαδή τώρα αλλάζει το επίπεδο της συζήτησης, αν θα αποδεσμεύσεις τον Μπάντζο, κάνει νόημα αν ο δεξής ο μπακ παγορίζεται σε τερμπακ. Κάνει. Μου πείτε ότι εγκάμνει, κάμνει.
0: Α, τώρα ήβρες τη λύση.
1: Τώρα κάμνει.
0: Α, τώρα δέχτηκες τώρα.
1: Τώρα υπάρχει ένα λογικό επιχείρημα το οποίο βάζουμε κάτω, αλλάζει
0: το επίπεδο. Κύριε 57, κοίταξε λίγο τον κυριό σου, γιατί συνεχώς έρχονται τα ίδια μηνύματα, ενώ να μην σε χρεώνει. Αν είναι κάτι και σου φεύγει και το πατάς.
1: Α, είσαι ρε Γιώργο, βγάλουμε τον 15 Αύγουστο.
2: Επιβεβαιώνει ο πράσινος κυνηγός, άρα τελείωσε.
0: Α, επιβεβαιώνει ο προπονητής, τελείωσε.
2: Τελείωσε.
0: Είναι ολόστο
2: εγγραφείο.
1: Να πάει να φάμε, ρε.
2: Άμα είναι να μας αποφασίσεις και βρεις το βάθος κήπο, να πάμε.
0: Πρόσεξες, α. Μπες σου τώρα που ξέρει ότι ετοιμάζομαι να λείψω. Κάποιες μέρες.
2: Νομίζω. Σιγά. Το
1: γιατί
2: για
1: μου κάμνια τις
2: όχι, όχι, δεν το πιστεύω.
1: Ενώ δεν το κάτες σε... εξετάσεις μου, επέρασατες.
2: Με δύο φορές κάλεσμα όταν έλειπα.
0: Δύο δηλαδή... φορές κάλεσμα.
2: Δύο φορές δεν βρεθήκατε όταν έλειπα.
0: Όχι ρε, γιατί δύο.
2: Αν νόμιζα ήταν δύο.
1: Όχι, την Ομόνια δεν την είδα εμπάρεια.
0: Ήταν άλλη ζήτηση.
1: Αφήκαν τον εκτός 18 μετά.
2: Εντάξει, οκ.
0: Μάλιστα.
2: Όχι, δεν ξέρω γιατί τους κάνει έτσι. Δεν ήσουν καλός.
1: Την είδα μόνο Μπριζόλα.
2: Α, είχε κι άλλα.
1: Κάμα τον Καραολούθκι.
0: Έβαλα
1: του τόξι.
2: Όπα ρε.
0: Τα Καραολούθκια πρέπει να ήταν που την προηγούμενη. Γιατί έτρωε που την προηγούμενη. Περίμενε. Ακούμε.
2: Δεν το δέχομαι.
0: Έτρωε που την προηγούμενη. Μέχρι το παιχνίδι της Ομόνιας.
2: Κύριε Γιώργο, πάρτε άδεια κύριε Γιώργο άμεσα πραγματικά.
0: Πάμε στο πρώτο αθλητικό δελτίο. Διαφημίσεις, το τραγούδι του Ανδρέα και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Σπορ FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Καλή σας μέρα. Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ο Απόλλωνας ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τον αυριανό επαναληπτικό στο στάδιο ΑΜΕΓΑ κόντρα στην Μπραν με προπόνηση στις 18:30. Νωρίτερα στις 5 θα μιλήσει σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο Ερνάν Λοσάδα. Ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα του Κονομή, δύσκολα θα προλάβει ο Σουνσάο. Ξεπέρασε τις 6.000 η προπόληση των εισιτηρίων. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση για Ζωέλα Σόρο. Η Ομόνια άρχισε από χθες την προετοιμασία της για τον αγώνα της Πέμπτης με την Λίνκολ. Ο Χένικ Μπέρκ μετρά τις σημαντικές επιστροφές των Κουλιμπαλί, Νεγκό και Κακουλί. Αμφίβολοι είναι η Ουτουμπάντζο και η Αϊτίνγκ. Ο αμυντικός Ζαν Κεβίν Τουβέρν με καταγωγή από την Αϊτή αποτελεί βασικό μεταγραφικό στόχο του τριφυλιού. Στην ΠΑΦ υπάρχει πίστη και αισιοδοξία για ανατροπή κόντρα στην Σάλτσμπουργκ. Ο Μπρούνο ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει. Ερωτηματικό ο Κίνα, διαθέσιμος ο Άντερσον. Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Ζιάζα και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν. Ενδιαφέρον για τον Ζωό Κορέια έχει επιδείξει η Σπαρτάκ Μόσχας. Καλές εντυπώσεις άφησε το ΑΠΟΕΛ στο μεγαλύτερο διάστημα του φιλικού με την Κηφισιά. Οι γαλαζοκίτρινοι είχαν προηγηθεί με 2-0 με τέρματα των Μαρκίνιος και Λιμνιού και ισοφαρίστηκαν στο τέλος. Ο Φακούντο Πέρες βρίσκεται στην Κύπρο και θα ανακοινωθεί. Στα δύο συνεχόμενα φιλικά που έδωσε τις προηγούμενες μέρες η ΑΕΚ, στο πρώτο νίκησε με 3-0 την Καρμιώρισσα, ενώ στο δεύτερο ετήθηκε με 1-0 από την Ομόνια Ραδίππου. Στα θετικά η επάνωδος του Τσακών επανήλθε και αγωνίστηκε ο Αντερέγγεν. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Μράμπτη και άρχισε προπονήσεις. Στο τελευταίο της φιλικό επιπολωνικού εδάφους η ΑΕΛΕΚ ήλθε ισόπαλη 1-1 με την Ραντόμιακ. Τον γκολ για τους γαλαζοκίτρινους πέτυχε ο Κονσεϊσάο με πέναλτι στο 88 λεπτό. Σε δυνατό φιλικό τεστ, το οποίο διεξήχθη σε 3 ημίχρονα των 45 λεπτών στην Αυστρία, ο Άρης ηττήθηκε με 3-2 από την Ουνιόν Βερολίνου. Νίκολιτσι και Εφαγκέ τα τέρματα για τη λεμεσιανή ομάδα. Αναγκαστική αλλαγή είχε γίνει ο Βάν Άλβες, ντεπού το έκανε το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Γιουράιν Μπάντελι. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόρθωσης, επανέρχεται ο Φουρτάδο, εκτός παραμένουν οι Στέφανος Χαραλάμπους και Μιχάλης Ιωάννου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Έλαμψαν Καρέτσας και Ντζιόλης και μονοπόλησαν τον ενδιαφέρον στο φιλικό της Arsenal με την Dortmund. Η γερμανική ομάδα κατάφερε να νικήσει στο Λονδίνο με 3-2 με τον Καρέτσα να σκοράρει ενώ ο Ντζιόλης είχε δώσει assist. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Ολλανδία χωρίς προβλήματα για την ρεβάνς με την Νεϊμένγκεν. Αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Μεντιλίμπαρ. Στον Παναθηναϊκό σήμερα θα κριθεί ενώ ο Ανδρέας Τετέι θα βρίσκεται στην αποστολή για τον επαναληπτικό με την Τσεσεκά 48. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ομάρ Μαρμούσ, η Manchester City επικράτησε με 3-1 σε Ατλέτικο Μαδρίτης σε φιλική αναμέτρηση στην Σεούλ. Στην τελική ευθεία βρίσκονται διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Μπαρσελόνα και Manchester City με τον Ρόντρι να συνεχίζει στην ομάδα της Βαρκελόνης. Επόμενη ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
3: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
4: Τραπέζι στο Κρήταμο με ζητοτεχνείο.
5: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
4: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
6: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός! κλείσουμε τις διακοπές.
7: Αυτός είναι ο σκοπός.
6: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
7: άντε και φυλάκια.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Τραπεζίστης, μαγείρισες.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
13: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
14: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Everyone, τα πάντα εσύ.
18: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Αρχίζω σε επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
19: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
20: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
21: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
22: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
21: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
22: Μοναξιά.
23: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
24: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
25: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
24: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
25: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wizbook Online.
13: Wizbook Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz. Live better.
26: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
27: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Γιατί έλα, πάμε κάτι.
3: Με τα χάλια μας.
2: Γιατί, ποια χάλια μας.
3: Δεν μας εντάξει,
2: είμαστε.
3: Αχ, χάλι μαύρο.
2: Είπα σου, μετά τα τελευταία του Σαββατοκυριακού, εγώ έχω αποκτήσει τρομερή αυτοεπίθεση.
3: Τι έγινε.
2: Μετά την κλάτσα, την άσπιση, τώρα είναι ότι κάμισε πλέον είσαι... Μην το συζητάς. Σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
3: Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει τίποτε.
3: Τίποτα.
2: Μόνο τα κουτάκια έχουν σημασία και τα,
3: πλέον,
2: τα κουτάκια και τα παιχνιδάκια.
3: Κουτάκια, παιχνιδάκια.
2: Είδα και ένα μήνυμα πριν που ρωτούσε κάποιος αν είπαμε κάτι για Αποελλήν. Δεν είδα το φιλικό. Γενικότερα το έχω ξαναπεί με τα φιλικά, δεν το έχω. Αλλά εντάξει, αν ήμουν Λευκωσία, αν ήμουν σπίτι θα. Και είχα τη ιδεότητα, θα του ρέχνα έτσι. Όσο είναι χρονική διάρκεια. Μια ματιά. Έχω μιλήσει με ένα-δυο έτσι και συναδελφούς και γενικότερα που ήταν και στο γήπεδο. Βγήκαν έτσι, βγαίνει μια θετική εκτίμηση ως προς την κατάσταση που παρουσιάζεται μέχρι τώρα τουλάχιστον. Την ίδια ώρα, λέω το μέχρι τώρα, γιατί συνδυάζεται και με μια δήλωση που άκουσα στα ρεπορτάζ που ακολούθησαν από τον κύριο Παπαδόπουλο, ότι πώς το είχε μπει. Εντάξει, να το παραδεχτούμε λίγο πολύ. Είπε ότι ακόμη μας λείπει βάθος σε κάποιες γραμμές εννοούσε ο άνθρωπος ή θέσεις πιο συγκεκριμένα. Λογικό θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί είναι γνωστό ότι ακόμη ψάχνει για επιπρόσθετες επιλογές, προσθήκες στο ρόστερ. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι βγαίνει. Εντάξει, υπήρχε και περισσότερο στη θεωρία ίσως η εκτίμηση αυτή, και μπορεί για όσους την είχαν να ενισχύθηκε, για όσους ήταν και το φιλικό, ότι έχουν γίνει καλές κινήσεις, προσεγμένες κατά κάποιον τρόπο. Για μένα
3: περιορισμένου ρίσκου, θα έλεγα.
2: Ναι, για μένα είναι δεδομένο ότι πρώτον ανατρέπεται το σκηνικό, μπορώ να το πούμε, της ανησυχίας που είχε δημιουργηθεί με το τέλος της περσινής σεζόν και τα δεδομένα που υπήρχαν ως προς το πώς ή με ποιες δυνατότητες θα πάει στο κεφάλαιο προγραμματισμός το φετινό καλοκαίρι του ΑΠΟΕΛ. Ή γενικότερα έβγαινε μια έτσι και από τις πρώτες, αν θυμάστε, εκτιμήσεις τότε που είχαμε την αλλαγή, την αποχώρηση, την ανάληψη της Προεδρίας από τον κύριο Φωτίου, που βγήκε, έδωσε κάποια δεδομένα σκληρής πραγματικότητας του οικονομικών και κατ' επέκταση στις δυνατότητες τότε να προγραμματιστείς όσον το δυνατόν καλύτερα. Νομίζω το μόνο που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πού θα φτάσει και θα είναι στο τέλος οι δυνατότητες για το τι θα παρουσιάσει και πολύ περισσότερο τι θα διεκδικήσει του χρόνου, αλλά το μόνο δεδομένο για μένα αυτή τη στιγμή, με βάση τα όσα είδαμε, όσα ακούμε, όσα διαβάζουμε, γενικότερα την εκτίμηση της μέχρι τώρα κατάσταση, είναι ότι αυτή η ανησυχία ανατράπηκε.
3: Κινήθηκε με πιο μεγάλη άνεση στο οικονομικό κομμάτι από όσο περιμέναμε το ΑΠΟΕΛ.
2: Ναι.
4: Και πιο... Απαλλασσόμενο και από βαρύδια. Ταυτόχρονα.
2: Μα ήταν υποχρεωμένο να απαλλάσσεται, ναι, για να μπορεί να λειτουργεί, ενώ στη βάση του, ναι, να εγγράφει και ποδοσφαιριστές.
3: Προσεγμένα όμως, χωρίς απερισκεψίες. Δηλαδή, σημαίνει ότι επειδή ενδεχομένως εξασφάλιζαν κάποια ποσά,
2: ναι,
3: ότι τα σκόρπισαν είτε για να εντυπωσιάσει είτε για να σου πει α...
2: Ίσως να ήταν και απρόσμενο για τους διοικούντες ή όσους είχαν, ας πούμε, προγραμματίσει το... η ανταπόκριση του κόσμου ως προς τα εισιτήρια διαρκείας. Με αυτά τα δεδομένα εννοώ, μια απογοητευτική χρονιά δηλαδή που ετέλειωσε πέρσι και μια προοπτική που δεν την διέβλεπες, που λέμε Μάιον Ιούνιον κάπου εκεί. Και όμως διάβαζα, κάπου είδα, πιάνω το μάτι μου ψες έτσι στα... ή το πρωί, είναι, υπολείπεται καμιά τρακοσαριά για να σπάσει το φράγμα των 8.000 εισιτηρίων διαρκείας. Μπορεί να πει κάποιος, μα μιλάμε για μια ομάδα με πολύ κόσμο. Ναι, αλλά μιλώ, γι' αυτόν είπα, με τα δεδομένα που καμιά φορά τα εισιτηρία διαρκείας, επειδή είναι καλοκαίρινη η αγορά, παίζει μεγάλο ρόλο το πώς κλείνεις μια χρονιά, αλλά και τι προοπτική παρουσιάζεται αναλόγως ο ενθουσιασμός και όλα αυτά.
3: Επανήλθε η εμπιστοσύνη για εμένα.
2: Ναι, μα γι' αυτό μπορεί και να ήταν απρόσμενο σε τέτοιο βαθμό.
3: Να σας πω, επειδή πολλές φορές μπορεί να κακίζουμε συμπεριφορές γενικότερα, μιλώ μόνο για να πω, μιλώ γενικότερα ο παδόν που μπορεί να ή στο κομμάτι του κριτικής ή στο κομμάτι της συμπεριφοράς τους εντός του γηπέδου και τα σχετικά. Όμως τα τελευταία δείγματα γραφής που έχουμε πάλι διαφορετικές ομάδες και διαφορετικές περιπτώσεις είναι ότι οι οπαδοί των ομάδων δείχνουν ωριμότητα σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή στο ΑΠΟΕΛ για μένα ξεκάθαρο το ότι ξαναήρθε ένας δεσμός εμπιστοσύνης μεταξύ και πιάνω το έτσι που συζητήσεις με φίλους ΑΠΟΕΛΙΣΤΕΣ, ότι πλέον το κομμάτι είναι ότι ξέρεις τώρα, αν πάω να δω έναν ποσό, είτε του τον μια εισφορά, είτε του τον σύζωτη, γιατί είτε.
2: Κάνει τόπο. Ναι. Ή δεν πιάνει τόπο, δεν το κάνω.
3: Ναι, δηλαδή, με αρκετοί που μου είπαν ότι, ρε φίλε, ναι, πίστευκα να γίνουν κόλληφα, ας πούμε.
2: Ναι, στην
3: πρώτερη κατάσταση, ναι.
2: Μα γιατί όμως, όπου πληρώνουμε, κύριε.
3: Ακριβώς, επειδή πληρώνουν τα λάθη.
2: Κάτι πληρώνουν.
4: Ναι, αλλά πληρώνονται όλοι τώρα.
3: Ναι. Ναι. Έρχεται τώρα, σου λέω από ελίστερα, σου πω ότι βλέπω τουλάχιστον μια προοπτική. Yeah. Βλέπω ότι δουλεύουν κάποια πράγματα καλύτερα. Έλα πάμε να στηρίξουμε την ομάδα. Έχουμε το, ας πούμε. Και τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για ομάδες όπως το ΑΠΟΕΛ, που έχει τα θέματα του τα οικονομικά, που δεν είναι ουρανοκατέβατα. Είναι προβλήματα που όπως τέλος το είπαμε πρόσφατα στις πυρκαγιές, έχουν όνομα και επίθετον οι ευθύνες. Ναι, έχουν όνομα και επίθετον οι ευθύνες για το ΑΠΟΕΛ. Ούτε εγώ. Ναι. Γενικά που μιλούν. Ναι.
4: Αλλά γενικά πρέπει να έχουν ένα όνομα.
3: Ναι, γενικά.
2: Μπορεί να έχει πληροφορίες ο Ανδρέας.
4: Ναι. Γενικά, ναι, δεν μπορεί να είναι ανώνυμες. Μια ταυτότητα πρέπει να την έχουν. Ναι. Ναι.
3: Και μέσα από κινήσεις και ουσίας αλλά και επικοινωνίας, η διοίκηση τώρα έχει δείξει ότι ναι, αξίζει τουλάχιστον μια ευκαιρία. Mm-hmm. Να είναι στηρίξεις. Δηλαδή έκαμε πράγματα, το πώς ενημερώνε τον κόσμο για τους διακανονισμούς, το κομμάτι των οικονομικών που έπιαν τα λεφτά που ήρθαν από συγκεκριμένα έσοδα. Άρα τούτη διαφάνεια βοηθάσε εσένα να είσαι πιο ανοιχτός στο να έρθεις κοντά στην ομάδα.
2: Εντάξει, σαφώς έπαιξε και το ρόλο του οι παράλληλες εξελίξεις που σημειώνονταν με το επενδυτικό σχήμα, ενώ ως προς τον κόσμο λειτουργήσε θετικά, η καταρχή συμφωνία που ανακοινώθηκε, εντάξει, η πολύπεδε, το τέλος, που είναι το πιο σημαντικό, αλλά δημιούργησε επιπρόσθετα μία προοπτική.
3: Ναι, και να το πω
2: θετικό ενώ ως προς την
3: αντίληψη. Ανεξαρτήτως με το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, έχει κάποιον που θεωρεί ότι έχουν κάποια σχέση οι διεργασίες και οι διαπραγματεύσεις που γίνονται με αυτήν την επενδυτική ομάδα με τα όσα ακούσαμε για τους Ραζικιάνους. Επίσης ακόμα ένα.
2: Ναι, στιγμή. Μα γι' αυτό είπα ότι όλη η κατάσταση από μόνη της, επειδή ήταν διαφορετική, δημιουργούσε θετικό στον κόσμο.
3: Μια πάρα πολλά πιο σοβαρή κατάσταση, η οποία δεν θα κριθεί από το αποτέλεσμα. Σίγουρα το ιδανικό κομμάτι είναι να βρεθούν όλα, να μπουν όλα σε μια σειρά, να μπει χρήμα, να αναλάβουν άτομα τα οποία μπορούν να διαχειριστούν και το οικονομικό κομμάτι και το ποδοσφαιρικό τμήμα εξίσου καλά. Όμως και να μην γίνει τον deal, ενάρτη πάλι ο οπαδός, δηλαδή αν μιλούμε καθαρά για τους παρατηρητές που είναι οι οπαδοί που δεν έχουν τόση εσωτερική πληροφόρηση, να σου πει, ρε παιδί μου, έγιναν τίνα που έπρεπε να γίνουν. Είδαμε κάποιους ανθρώπους που είναι μοιάζουν με ηθοποιούς.
2: Ντρέα, να σε παρακαλώ. Για να αποφύγουμε κάποιους
4: συναδέλφους το αναφέρετε για το έργο που ανεβάζουν τώρα.
3: Ναι, ρε.
4: Ναι.
2: Ο άνθρωπος είτε ένιωθε ότι το πανηγύριζε έναν γκολ την άλλη φορά.
4: Ναι, το θυμάμαι κι εγώ.
2: Ο Βασιλιάνος ο επιπρόσθετος που ήρθε, ενώ η πρώτη.
4: Με εκείνος που ήταν έτσι λίγο.
2: Έτσι λίγο εύσομος.
4: Λίγο. Ήταν λίγο τσατσέγκο. Λίγο. Φαγωτός.
2: Έναν παιχνίδι στο γάσι πει. Εντζήδαμε τον άλλο.
4: Με ένα ωραίο άσπρο που κάμισο έτσι.
2: Ναι.
4: Ακριβό, βραζιλιάνικο. Κάνουν καλά που κάμισε.
3: Ναι, έχουν όνομα.
4: Έχουν όνομα τα που κάμισε τα βραζιλιάνικα.
2: Σαν άνθρωποι που δουλέψαν φίλο και εδώ, Ανδρέα, να σε θυμίσω.
3: Είναι του Δάμπου Νταβάλης.
4: Ναι.
3: Εντάξει, θέλω να...
4: Οι παλιές καλές μέρες που δεν ξέραμε ότι ζούσαμε.
2: Μάλιστα. Αυτά και για το ΑΠΟΕΛ που περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξει με το σχεδιασμό του. Υπολείπεται ακόμη κάποιες θέσεις σημαντικές, ειδικά στην επίθεση είναι εκτιμό. Και βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι στην Κύπρο ο μέσος, ο Φακούντο Πέρες. Μπορεί και σήμερα να έχουμε εξέλιξη, αλλά δεν θα είναι η τελευταία χρόνο μεταγραφή. Δεν ολοκληρώνεται με αυτή την κίνηση ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Γενικότερα από μεταγραφές δεν είχαμε και κάτι ιδιαίτερο μέσα στο Σαββατοκύριακο, ή ό,τι είχαμε ήταν γνωστά ή αναμενόμενα. Η περίπτωση του Κροάτη που υπέγραψε ο Άρης, που το όνομα του ήταν γνωστό, Μπραντέλη. Ο Μράμπτη, ο οποίος απλά πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις στην ΑΕΚ και ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά.

0: βαθμό είναι αλήθεια. Δηλαδή να έρχονται την ιστάτη καλές, έτσι, να γίνονται την ιστάτη μάλλον καλές κινήσεις ή και γνωστές ως προς το όνομα του ποδοσφαιριστή, νομίζω ότι δικαιολογείται ακόμη η αναμονή ή η προσδοκία ότι θα δούμε και κάτι ακόμα πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου τέλος του Αυγούστου. Και ενώ αρχίζει και το πρωτάθλημα μας, μην το ξεχνάμε, τελευταίον Σαββατοκυριακό του Αυγούστου.
1: Αύγουστος είναι ακόμα.
0: Εντάξει, ο Αύγουστος πλέον τα τελευταία χρόνια για το ποδόσφαιρο και τις διοργανώσεις είναι ένας κανονικός μήνας σχεδόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να βάλουμε έναν Αύγουστο το Παπαζόπουλο.
2: Μα τώρα παίζει το...
0: Ποιος παίζει τώρα?
2: Παίζει πολλά το και κάμαν το και... Πρέα τα είδε ο Μιχάλης Πάσκο λίγο παραπάνω με τα social media του. Θα μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
1: Ναι, ναι.
2: Τούτον το...
0: Μα γιατί παίζει τον το πράγμα τώρα, τι είναι αυτό με τον
2: πράγμα? Γίνεται στιχάκι, γίνεται post, γίνεται ούλους.
0: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο, ως το νόημα τι είναι, ας πούμε?
2: Ούλους χρωστά τους κάποιος έναν Αύγουστο.
1: Ναι. Τον Αύγουστο που μου χρωστάς τον ξέχασες.
0: Ξέχασες, ναι. Ναι.
1: Άρα επανέρχεται και σου λέει μου το χρωστάς. Τον θέλω, δεν είναι ότι τον ξέχασα.
0: Ναι, το νόημα του post έχω κατάλαβα. Ποιο το βάζει, για ποιο λόγο, να πούμε.
2: Βάλει μια θάλασσα, ένα Άγιο Βασίλεμα.
0: Ναι, ρε Ανδρέα, μου το κατάλαβα. Σε ποιον απευθύνεται όμως?
1: Γενικά απευθύνεται.
0: Η ζωή σου χρωστά, α πούμε, ή πάει στο...
2: Εσύ, η ζωή.
1: Λοιπόν, χάρηκα που γύρισα. Φεύγω, γιατί η ώρα είναι και μισή. Εντάξει.
0: Μα έτσι να σε βγούμε, δηλαδή, που την πρώτη.
1: Μα τι να κάτσω, ρε φίλε τώρα.
0: Που την πρώτη,
1: πιανού απευθύνουμε τον Αύγουστο και πιανού.
0: Ερω τώρα, παιδιά, τι
2: καταλαβαίνει την λογική των social πώ λειτουργούν.
0: Ρε φίλε, εγώ το καταλαβαίνω το social. Απλά έχει φορές που μπορεί να είναι κάτι που απευθύνεται συγκεκριμένα σε κάπου, ας πούμε. Μπορεί να είναι ερωτικό. Και όποιος έχει την, ξέρω εγώ, την ανάγκη, βάζει το. Αλλά όταν μου το είπες, είναι καθαρά ερωτικό.
1: Μια και μια στα ερωτικά, με τον Ινφαντίνο τι έγινε? Ήταν ερωτικά τελικά που πλήρωσε την κοπέλα εκείνη?
0: Μα έτσι τον κατηγορούσαν ότι είχε σχέση μαζί.
1: Ισχύει ή όχι?
0: Πού ξέρω τώρα αν ισχύει, ρε φίλε.
2: Ναι. Τι έπαθε?
1: Ότι έδωσε, λέει, μια εξαψήφια αποζημίωση.
0: Είχε ένα δημοσίευμα της Telegraph, σύμφωνα με το οποίο η γυναίκα η οποία εργαζόταν στην UEFA,
1: ναι,
0: έλαβε εξαψήφια αποζημίωση.
2: UEFA, ναι. Όχι, ναι. Ούτε κάτι FIFA.
0: Περίμενε. FIFA. Έλαβε εξαψήφια αποζημίωση. UEFA, είπα, εξαψήφια αποζημίωση. Μετά, για να αποχωρήσει μετά από φερόμενη σχέση μαζί του.
1: Μπορεί ένας εργαζόμενος της UEFA να ερωτευτεί έναν της FIFA?
0: Δεν απαγορεύεται.
1: Αν της χρωστάει έναν Αύγουστο, να της τον δώσει, κύριε Ανδρέα.
2: Μα τούτος έδωκαν της κάτι 6 Αυγούστου.
1: Ψαψίβιος.
0: Ο Ιφαντίνο το απέρριψε.
1: Ότι...
0: Η UEFA επιβε... ότι
1: δεν σχέση. Αγαπώ εγώ UEFA.
0: Ναι. Ναι. Η UEFA επιβεβαίωσε ότι επληρώθηκε μια αποζημίωση στη συγκεκριμένη κοπέλα, αλλά ήταν σύμφωνα με τους κανονισμούς της εργοδότησης της, ας πούμε, της σύμβασης της.
1: Σε περίπτωση αποχώρηση, ας πούμε, θα λάβεις αυτό το ποσό.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
2: Καλά, ρε, να έρθει ο UEFA να. Πού ξέρει. Γιατί είναι πλήρωσε η FIFA?
0: Προφανώς εννοεί ότι. Η FIFA γιατί είναι πλήρωσε, αφού είναι υπάλληλο τη UEFA. Προφανώς όμως εννοούσε ότι. Προφανώς, λέω, με πιέσεις η παρέμβαση του Ιφαντίνο.
2: Έγκαμνη έτσι πράγματα.
0: Μα γι' αυτό σου πω, θες να πω, θέλω άνθρωπο του να.
2: Μην έδω και δικαιώματα για να μιλάτε έτσι.
1: Πώς παστέξ.
0: Να
1: ψάχνε
0: το
1: τον επόμενο.
0: Μην το πεις.
1: Ό,τι σου λέω.
2: Μην να κάνει καριέρα, ρε τώρα.
1: Ψάξε τον επόμενο.
0: Ναι.
1: Τον, μου χρωστάς, λέει, ένα δεξιμπάκο 3-4.
0: Αμα ρωτώ.
1: Τι σχέση έχει τώρα το δεξιμπάκ με τον Αύγουστο που χρωστάει ένας άντρας?
0: Ο καθένας ό,τι έχει να παίρνει. Ο καθένας ό,τι χρωστούμενα έχει να παίρνει. Παράμιλητο. Ή έχει να δώσει. Γι' αυτό λέω. Άμα σα τα λαλώ, εγώ είμαι πεζός.
1: Τελικά είναι δεξιμπάκ που χρωστάμε.
2: Μαζί με τον Αύγουστο.
1: Μαζί με τον Αύγουστο.
0: Ναι. Τον Αύγουστο όλα πληρώνονται, βασικά, κύριε.
1: Άντε, άλλο αυτό. Ποιο το είπε αυτό πάλι? Πρώτη
0: τώρα...
1: φορά το ακούω αυτό.
0: Όχι, ρε. Βασικά έτσι βγαίνει, εννοώ. Εφόσον όλοι οι χρέη, υποχρεώσει ή έχουν να λαμβάνουν μέσα στον Αύγουστο, σημαίνει ότι τον Αύγουστο όλα πληρώνονται.
1: Το Σεπτέμβριο έρχονται τα καλά.
0: Γιατί?
1: Με διμηνίες ρεύματος, τον Αντάλο, σκουπίδια, σκύβαλα.
0: Σχετικό του το. Γιατί η διμηνία είναι όλους το ίδιο.
1: Καλά, ναι, αλλά λέω.
2: Δεν είναι διμηνία.
1: Δεν είπα το αντίθετο, αλλά έρχεται πάντως.
0: Ναι,
1: ναι, εντάξει. Σχολεία που ανοίγουν, εννοώ.
0: Ισχύει. Εντάξει, ισχύει.
1: Έχει διάφορα τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Τώρα.
0: Ναι.
1: Έως πάντων. Αυτά, χάρηκα που σας είδα.
0: Εμάς χρωστάς ούτε ένα τελευταίο ημίωρο, δεν είπες τόσες ημέρες.
2: Σάωρο, ρε, να σε χαρούμε λίγο.
0: Η Αλάγκη καινούργιο είναι το σχολείο σας.
2: Σας ακούγα το πρωί, ήρθα το είδα, δεν μου έκαμε καμία εντύπωση.
1: Δες τι έκανε θέμα, ρε φίλε.
0: Καινούργιο, είπα, έτσι είπα ότι έκαμε. Τι θέμα έκαμε.
2: Έκαμε.
0: Τι θέμα έκαμε, πες.
2: και είσαι λίγο έτσι μόνο.

0: μοντέρνο.
1: Είπα έτσι πράγματα εγώ.
2: Είπε ότι είναι μοντέρνο, κάτι είπε.
0: Ναι,
1: ωραίο από... είπα, δεν είπα. Είσαι μοντέρνο, είπα. Αφήσα.
0: Είπε.
2: Πρεσβειοποίηση.
1: Πρόσεξε, γιατί η εκπομπή ανεβαίνει και είναι εκεί και μπορεί να ακούσουμε.
0: Μαύρα τα κουτιά, να δούμε τι είπε.
2: Νομίζω κάτι τέτοιο.
1: Είπα, σε ρώτησα καινούριον το γυαλάκι και μου λε, έμπικα το πήρα.
0: Μιχάλη, θέλω να μείνει.
2: Την Παρασκευή θα είμαστε μαζί.
0: Θα δούμε.
2: Θα δούμε. Αποφάσει δεν πάρθηκαν.
3: Εντάξει.
1: Ναι. Okay.
3: Αλλά.
1: Τελευταίο διαφημιστικό. Αποχαιρετούμε τον Μιχάλη και επανερχόμαστε.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
6: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Είπα ότι έξεγε από παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
7: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
8: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Ώρα για ανανέωση. Στα νέα φυλάδια του Κλίμα θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις για το σπίτι με έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Από Τετάρτη 5 Αυγούστου σε περιμένουν μοναδικές επιλογές. Μοντέρνα σαλόνια και τραπεζαρίες, σετ κήπου, καρέκλες και ξαπλώστρες για κάθε χώρο. Βρες το στυλ που σου ταιριάζει στα νέα φυλάδια Κλίμα.
11: Τραπέζι στο Βίτρο Οστερία.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο WizGuide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
9: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Τραπέζι στο On Art.
12: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο WizGuide.com.
11: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
9: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
13: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
14: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή με τις Ιαχές? Το χειροκρότημά σου με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
15: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, πρώτη πάσα. Κάνα δούμε αν μένει κάποιο μήνυμα που δεν δώσαμε μέχρι αυτή την ώρα και το τι έχει έρθει. Είδα ένα μήνυμα νωρίτερα, respect στον Τασάρα, αν για αυτά καλύτερα να μην βγαίνουν προς τα έξω. Έχει να κάνει, νομίζω δεν κάνω λάθος, με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, ο οποίος έδωσε ένα σημαντικό ποσό, πάνω από 12.000 ευρώ, ναι, για να καλυφθούν έξοδα θεραπείας ενός μικρού παιδιού. Και μπράβο του.
1: Γιατί να μην βγαίνουν όμως.
0: Δεν ξέρω αν ο ίδιος δεν ήθελε να το δημοσιοποιήσει.
1: Σε αυτήν την τοξικότητα όλοι που ζούμε, με τον κατηγισμό των αρνητικών ειδήσεων, με τα όσα έχουμε να διαχειριστούμε καθημερινά σε επίπεδο ειδησιογραφίας, πάντα μιλώ, είναι καλό κάποιες έτσι, κάποια φωτεινά παραδείγματα να λέγονται. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να το κάνει, το κάνει για τον εαυτό του χωρίς να θέλει προβολή.
0: Ναι, ναι, μα γι' αυτό ίσως να το γράφει εννοώ ο φίλος.
1: Δεν το έκαμε νομίζω ο ίδιος ο Τάσος σημαία, ενώ ναι, δείτε ναι, με τι καλός που είμαι. Άρα όταν δεν είναι από τον ίδιο και κάποια πράγματα βγαίνουν μπροστά έξω, καλό είναι και να λέγονται και να ακούγονται και να παίρνουμε και λίγο κουράγιο έτσι που κάποιες πράξεις είτε είναι μικρές,
0: ναι,
1: είτε είναι μικρές, είτε είναι σπουδές, ενώ και σε επίπεδο χρηματικό, γιατί είναι σημαντικό ποσό. Όπως έκαμε ο Τάσος ο Χατζηγιοβάνης. Υπενθυμίζουν μας κάποια πράγματα.
0: Να πω στο φίλο 800 που δεν αναφερθήκαμε στο μήνυμα του, περίμενα να δω αν θα συμπληρωθεί. Δεν έχει συμπληρωθεί, φίλε, δεν ξέρω. Γράφει τι έχετε να πείτε, τι έχετε να πείτε για την κιν. Εμείνα μέχρι το κιν. Προφανώς κίνηση. Κάτι ήθελες να μας ρωτήσεις, δεν σε έχουμε αγνοήσει, απλά δεν έχει έρθει ολοκληρωμένο το μήνυμα. Mornings από τον 686 Παναγία. Η Ομόνια 4-0.
1: Άκουτα.
0: Ο Απόλλωνας 1-0. Πάφος, δεν ξέρω, είμαι ο παδός της Πάφου.
1: Ναι, ναι, εξωγόντας.
0: Πολύ αχωτικό το να περιμένεις να ξαναγυρίσεις το παιχνίδι, ειδικά με τόσες απουσίες. Εάν τα καταφέρουμε, θα είναι πραγματικά μια όμορφη βραδιά. Εντάξει, ισχύει του τον.
1: Κοίτα, όταν είσαι ο παδός μιας ομάδας,
0: δεν μπορείς να έχεις καθαρό μυαλό για να προβλέψεις. Η αλήθεια να λέγεται.
1: Βρίσκεις πιο εύκολα τα αποτελέσματα των άλλων ή πιστεύεις.
0: Επειδή μπαίνει το συνέστημα. Γι' αυτό που λένε και σε σχέση με το. Πώς το λες, σε σχέση με τα στοιχήματα και τα πονταρίσματα, μην ποντάρεις, σου λένε οι πιο έμπειροι ή ξέρω εγώ πιο ειδικοί, ας τους πούμε. Μην ποντάρεις, μην βάζεις λεφτά σε παιχνίδια που παίζει η ομάδα σου ή οι ομάδες σου. Ναι, γιατί μπορεί να παρασυρθείς από το συνέστημα και να μην προβλέψεις σωστά. Άλλον το ποντάρισμα, ειδικά να πούμε τώρα, ας πούμε, να μπορεί να γίνει και να βάλουμε και κάτι ξέρω αν καφέ πάνω, αλλά ειδικά όταν έχει να κάνει με λεφτά και όλα αυτά, καλύτερο είναι να αποφεύγεται. Έχουμε κάτι άλλο που δεν δώσαμε?
1: Ένα λεπτάκι να δούμε. Έχει κανένα νέο 29 και ένα μεγάλο μπράβο στον Τάσο για την ενέργεια να βοηθήσει πάνω από όλα ανθρωπιά. Ναι, ισχύει.
0: 29 νέων μεταγραφικών. Έχει λίγες μέρες που δεν είχαμε κάτι. Φιλικών είχε. Πότε ήταν προχτές? Το φιλικό με τον Ολυμπιακό, νομίζω Σάββατον ήταν. Που κέρδισε με 2-1 από ό,τι είδα, αλλά. Άξι.
1: Έχει όμως ενδιαφέρον 29, όπως τη λέει ο φίλος, 9-31, γιατί θέλεις να δεις τη δεύτερη της χρονιάς στην πρώτη κατηγορία πώς θα είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πιο έμπειρη πλέον.
0: Από την άλλη, εγώ έμεινε μου έτσι στο μέχρι να δούμε ενώ εικόνα στον αγωνιστικό χώρο και χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι το βρίσκεις, αλλά ένα λεπτό για να μην αναπούσουμε τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Μου μείνει μια δήλωση που και εδώ στο σταθμό την είχαμε από εκπρόσωπο του σωματείου, ότι φέτος δοκιμάζουμε ή θα δοκιμάσουμε στην πρώτη κατηγορία με πιο κάτω προϋπολογισμό. Αντιλαμβάνεσαι, μιλάμε για μια ομάδα η οποία και στην πρώτη της παρουσία στην πρώτη κατηγορία ένιωσε ψηλόν προϋπολογισμό. Και άντεξε, ενώ μέχρι ως ένα σημείο ήταν ακόμη στη διεκδίκηση, ενώ έκαμε προσπάθεια καλή για να παραμείνει. Εάν όντως είναι τελικά προϋπολογισμός πιο κάτω και από την προηγούμενη φορά, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι με πιο πάνω προϋπολογισμό τα καταφέρνεις καλύτερα, αλλά αντιλαμβάνεται κάποιες δυσκολίες για έναν σωματείο, ας πούμε, όπως τη Ρωμόνια 29 Μαΐου, το πόσο πιο δύσκολο είναι να φτιάξει μια ομάδα ικανή για να διεκδικήσει τι ή ο στόχος είναι η παραμονή. Βέβαια, αυτόν ισχύει και για τα πάνω, ισχύει και για τα κάτω. Κατά φράνο, ο στόχος μιας ομάδας πρώτα και κύρια, ναι, εξαρτάται από την δική της την παρουσία, ή το πόσο καλή δουλειά θα αποδειχτεί, αν θα αποδειχτεί ότι έγινε έναν καλοκαίρι, αλλά κατά φράνο και ο ανταγωνισμός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί ακόμα και στα πάνω να το πιάσεις, μια ομάδα η οποία φτάνει σε έναν επίπεδο 7 από τα 10, μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί αποδεικνύεται ότι εκεί περίπου εκκινήθηκαν και στις λεπτομέρειες εκρίθηκε, αλλά εκεί εκκινήθηκαν και οι υπόλοιπες ομάδες. Μια ομάδα μπορεί να πάει και 8 και 8,5, αλλά να παρουσιαστεί σε μια χρονιά που μια άλλη ομάδα έχει μεγάλη διαφορά, που λέμε, ενός προς το ποδόσφαιρο που παρουσιάζει, άρα εξαρτάται και από αυτό. Είχαμε πρωταθλήτρια και του 7 και του 8 και του 9, ενώ ως προς το ποδόσφαιρο που παρουσίασα. Το ίδιο και στο κάτω διάστημα. Μπορεί με τον λιγότερο, ας πούμε, προϋπολογισμό φέτος, εάν αποδειχτεί ότι έκαμε στη μέγιστη, την καλύτερη δουλειά στο μέγιστο βαθμό, μπορεί να αποδειχτούν και άλλες ομάδες.
1: Πρέπει να
0: αδύναμες.
1: Δούμε ακριβώς το πώς θα κινηθούν οι άλλες, σε ποια επίπεδα θα είναι, πώς θα πάει το κάτω διάζωμα φέτος. Γιατί πέρσι, ας πούμε, είχαμε
0: τον. Τι θα εμπλακούν.
1: Ναι, είχαμε
0: τον είχαμε ξανά παραδοσιακή ομάδα
1: της
0: πρώτης που λέμε.
1: Πέρσι είδαμε, ας πούμε, μέχρι και τις τελευταίες αγωνιστικές, πέρα από την ένωση που παρέδωσε τα όπλα νωρίς,
0: από τα πρώτα,
1: ναι, καταλάβαμε από τα πρώτα παιχνίδια, ναι, ότι δεν είναι ομάδα πρώτης κατηγορίας. Άρα πρέπει να δεις, πρέπει να δούμε φέτος το πώς θα κινηθεί το πράγμα με τις ομάδες που πέρσι κατάφεραν να μείνουν κατηγορία, οι ομάδες που ανέβηκαν, σε ποιο βαθμό θα είναι, γιατί έχεις και μια παραδοσιακή ομάδα πρώτης κατηγορίας που ήρθε πάνω, δηλαδή η Σαλαμίνα είναι σε αυτόν τον γκρουπ ομάδων. Άρα όλα αυτά θα μας δώσουν έτσι σιγά σιγά το στίγμα.
0: Ναι. Είναι τρία Σαββατοκυριακά.
1: Περίπου, ναι.
0: 15, 22, ναι.
1: Πάνω κάτω τρία.
0: Τρία.
1: Όσο καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Στο τρίτον αρχίζουμε. Πλέον. Άρα αρχίσουμε να βλέπουμε το πλέον αξιόπιστο δείγμα, ειδικά με την πάροδο κάποιων πρώτων αγωνιστικών, για να δούμε που πάει το πράγμα και για τους πάνω και για τους κάτω, ως προς τους στόχους που έχει η κάθε μία ομάδα να κυνηγήσει. Από ό,τι βλέπω, άλλα μηνύματα δεν έχουμε. Ο κόσμος αδιεύει.
1: Και καλά κάνει.
0: Είναι αναγκαίο, χρειάζεται.
1: Έκλεψαν τις εντυπώσεις οι νεαροί.
0: Κι.
1: Arsenal Dortmund, Τζόλι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και ο.
0: Δεν το είδα, απλά δεν βλέπα τα.
1: Είδα τα στιγμιότυπα εγώ, ναι. Εγώ είδα τα στιγμιότυπα. Είδα το. Με τον Τζόλι έτσι να έχουμε πιο μεγάλο δείγμα, ενώ σκοράρει, κερδίζει πένα, κέρδιζε πένα.
0: Είδα από την ημέρα που πήγαινε ότι έπαιξε φιλικά μέχρι τώρα, ενώ. Πάντα γίνεται,
1: ναι,
0: ιστορία γίνω από την παρουσία του.
1: Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό πολλές φορές. Αντίκο από μαχαίρι, κάποτε σου δίνει ψυχολογία στον παίχτη έτσι να πάρει τα πάνω του. Κάποτε λειτουργεί ως υπερβολική πίεση σε έναν ποδοσφαιριστή που.
0: Ναι, όμως δεν είναι η πρώτη του. Δηλαδή, εντάξει, okay, άλλον άρσενα, άλλον εκεί που ήταν πριν, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει το πρώτο βήμα μακριά από είτε από την Ελλάδα, είτε από την πρώτη εβδομάδα που λέμε, και ξέρω εγώ. Εντάξει. Άμα είσαι καλός παίκτης που είναι, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα, αν πάρει τις ευκαιρίες, θα δείξει το τι μπορεί να κάνει.
1: Με Έλληνες ποδοσφαιριστές όμως να μπαίνουν σε μια έτσι σε ζητιαν δεν τα ονόματα τους. Ντόρτμουν, Άρσεναλ, Ρώμα, Κουγιαράκης νομίζω. Κουγιαράκης.
0: Έχει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, έχει. Μα γι' αυτόν και η... Πώς το λες, και η εκτίμηση, η προσδοκία που υπάρχει για την εθνική Ελλάδα, ασχέτως αν δεν τα κατάφερε στο τελευταίο προκληματικά να πάει στο παγκόσμιο, αλλά η νέα φουρνιά είναι ένας, δύο, τρεις, είναι αρκετή, ενώ...
1: Και δεν είναι μόνο προσδοκίες, δηλαδή πολλές φορές υπήρχε μια υποσχόμενη φουρνιά ποδοσφαιριστών που δεν κατάφερναν πέραν από το ταλέντο να δημιουργήσουν τις προοπτικές για να αγωνιστούν σε τόσο ψηλό επίπεδο. Πλέον τους βλέπεις ότι έχουν και την ικανότητα να είναι σε ψηλά στάνταρ αποδόσεις, σε δύσκολα πρωταθλήματα, να τους βολιδοσκοπούν μεγάλες ομάδες. Δηλαδή έχεις Παυλίδη που δείχνει ότι με μίλησε και ο προπονητής του ότι είναι πολλά κομβικός για εμάς, το χρειαζόμαστε. Είναι οι δύο τώρα νεαροί, Καρέτσας που είναι ο άλλος για να μην το λέω.
0: Ναι.
1: Καρέτσας, Τζόλης, που δείχνουν με το καλημέρα ότι μπορούν να ανταποκριθούν. Έβαλε γκολάρα ο άνθρωπος έχτης. Δηλαδή το κόψιμο του γίνον το πάρτο αντεγιά. Άρα λοιπόν μένει να δούμε έτσι τη συνέχεια τους, γιατί είναι ωραίο να βλέπεις αυτά τα παιδιά, τα ταλαντούχα να ξεδιπλώνουν τις αρετές τους και να μην μένουν ταλέντα ουσιαστικά.
0: Μάλιστα. Να πω για τους φίλους της ΑΕΛ. Η ΑΕΛ έχει ενημερώσει ότι στις 10 θα ανεβάσει στο επίσημο κανάλι της ομάδας στο YouTube συνέντευξη του προπονητή Ούκο Μαρτίνς, προφανώς με την ολοκλήρωση και τον φιλικό χθες στην Πολωνία. Πλέον η ΑΕΛ ολοκληρώνει γενικότερα βασικό κομμάτι, είναι βασικό στάδιο προετοιμασίας, είναι και προχωρημένη σε ό,τι έχει να κάνει με τα γραφικά. Δεν ξέρω τι υπολείπεται και σε ποιο βαθμό. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ο κύριος Μαρτίνς θα δηλώσει και στην επόμενη εκπομπή που ακολουθεί, να είναι παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτου, μόλις ανέβει θα έχετε την δυνατότητα να ενημερωθείτε όσοι δεν μπορείτε τώρα να δείτε, ενώ πρακτικά μέσω του καναλιού της ΑΕΛ στο YouTube, να δούμε τι μπορούμε να βγάλουμε περισσότερο σε σχέση και με το μεταγραφικό σχεδιασμό, γενικότερα την προετοιμασία της ΑΕΛ για την φετινή αγωνιστική περίοδο, μετά και το χθεσινό φιλικό στην Πολωνία και λίγο πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων στο πρωτάθλημα μας πλέον, γιατί όλες οι ομάδες σιγά σιγά, αυτές που δεν παίζουν ή δεν έπαιξαν βέβαια Ευρώπη, μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για τα πρώτα παιχνίδια.
1: Η ΑΕΛ είναι από τα ενίγματα της χρονιάς της νέας ποδοσφαιρικής που έρχεται. Ενώ διατήρησε τον προπονητή, ας πούμε, γίνεται έτσι, εμπιστώθηκε το ότι μπορεί να καταφέρει πράγματα. Έχει πάρα πολλές αλλαγές και έχει...
0: Είναι ένα ακόμη καλοκαίρι προσδοκίας. Κάθε καλοκαίρι δημιουργείται για κάποιους λόγους. Δεν λέω ότι θα έχει την ίδια κατάληξη ενώ η σεζόν. Μπορεί να πει και κάποιος ότι υπάρχουν κάποια δεδομένα φέτος που τη δικαιολογούν λίγο παραπάνω ή μειώνουν λίγο το ρίσκο. Για παράδειγμα, πρώτον και κύριο, ο προπονητής ο οποίος ήταν από πέρσι και εκτιμήθηκε και από προηγούμενες δουλειές του, αλλά γενικότερα ότι αν μη τι άλλο να αποφεύγει το ρίσκο του να αν θα πετύχει ή όχι, αν θα προσαρμοστεί ή όχι, εάν θα ταιριάξει ή όχι ένας νέος προπονητής, αυτά δεν τα έχει. Όπως τα είχε, ας πούμε, πέρσι καλοκαίρι με τον Τραμετσάνη και με τον Χίψη Τραμετσάνη, για να μην θεωρήσουμε ότι το πρόβλημα ήταν μόνο ο Ιταλός.
1: Ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα,
0: ναι,
1: όμως.
0: Σίγουρα, ναι. Εντάξει, μα το στοιχείο του το έχουν όλες οι ομάδες που έχουν ένα νέο προπονητή. Λογικό. Ή αν θέλεις, αντίθετα, όλες οι ομάδες οι οποίες έχουν έναν προπονητή που συνεχίζει και για να συνεχίσει, εκτιμήθηκαν υπό τις περιστάσεις θετικά το έργο του. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όσοι συνεχίζουν με τον ίδιο προπονητή πετυχαίνουν και οι υπόλοιποι.
1: Έχουν έναν καλό ποσοστό όμως.
0: Είναι ένα στοιχείο.
1: Έχουν έναν καλό ποσοστό.
0: Εντάξει. Θα δούμε και για την ΑΕΛ. Φιλόδος 0-4 λέει ότι 29 πάει προγωμένα και βάζει τα θεμέλια της για να μεγαλώσει. Να λαγιστούμε, σημειώνει ότι σε 8 χρόνια ανέβηκε 2 φορές πρώτη κατηγορία, αν δεν το λέει πολλά. Μα γενικότερα η πορεία που ξεκίνησε με την ίδρυση από το, ξέρω εγώ, το αγροτικό που λέμε, και σκαλή, στη δεύτερη προσπάθεια, χάσε μια χρονιά την άνοδο, όταν πήγε στη δεύτερη κατηγορία, στη δεύτερη βγήκε, επέστρεψε, ξαναέρχεται τώρα, ναι, είναι από μόνο του. Αλλά παράληψη που δεν είπαμε είναι ότι η εξήγηση που είχε δοθεί τότε για την δήλωση που σου είπα ήταν ότι προτιμούμε το διαθέσιμο, να στο πούμε, budget να πάει για... Εκεί θα φτιάξουν σωματείο, νίκημα και όλα αυτά. Που είδε και αυτό να απαραίτητο. Για μια ομάδα προσπαθούν να μεγαλώσει.
1: Ναι.
0: Άρα ναι. Απλά ήταν η αναφορά στα αγωνιστικά. Αν υπάρχει κάποιο νεότερο, γι' αυτό επικεντρωθήκαμε στο αγωνιστικό και στο τι αναμένουμε και σε τούτο κεφάλαιο.
1: Ακαθαρός γεγονός, τούτη άνοδος της, το ανέβασμα της σταθεροποίηση της δεύτερη κατηγορία για να παίζει είτε για να ανέβει ενώ στην πρώτη, είτε να είναι μια δύναμη στη δεύτερη, αντικειμενικά ως γεγονός το κρίνεις ως πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δεν καταφέραν το πολλές ομάδες, ούτε νομίζω να το καταφέρουν. Άρα σημαίνει κάτι γίνεται εκεί, κάτι συμβαίνει. Και περιμένουμε να δούμε ενώ το ποια θα, η 29 τι ομάδα θα είναι, δηλαδή αν θα ιδρυωθεί πρώην κατηγορία, αν θα είναι μια ομάδα που ανάλογα με τις χρονιές της θα επιλέγει, γιατί υπάρχει αυτό το στοιχείο να μένει δεύτερη κατηγορία και χτυπά αρέστα τις κάποιες χρονιές για να ανέβει. Άρα περιμένουμε να δούμε.
0: Για να δούμε αν υπάρχει οποιοδήποτε νεότερο, πρωτού σιγά σιγά παραδώσουμε τη σκυτάλη. Σε ενδιαφέρει, Ανδρέα, επέταξε ο Ολυμπιακός.
1: Πού?
0: Πέταξε για Ολλανδία.
1: Α, νομίζω επέταξε.
0: Την ευκαιρία αν την επέταξε να φανεί αύριο.
1: Α, την ευκαιρία από τη στιγμή που δεν άξιζε. Έτσι.
0: Πετά
1: ο Ολυμπιακός που λέμε. Πετά ο Ολυμπιακός.
0: Πετά χαμηλή πτήση τώρα. Ως προχτές τουλάχιστον που το. Όσον το είδε μεταξύ του των Καραολιών και των υπολείπων.
1: Απίστευτο, ρε.
0: Ναι.
1: Απίστευτο είναι κάνει που ήταν έτσι χάγια το παιχνίδι. Είχα σε έναν παρέα, α πούμε.
0: Για πριν είπε του Μιχάλη Βρασιά, είναι πολλά ωραία. Ήταν μια μαγική βραδιά.
1: Ήταν μπροστά, δεν ήθελα να σε.
0: Ήθελα να μπικάρει εμένα.
1: Όχι, δεν ήθελα να σε προσβάλλω.
0: Μάλιστα. Ολυμπιακός που παίζει αύριο των επαναληπτικών με την Νάι Μέγκεν. Έτσι να δω τι ώρα είναι. Λογικά πρέπει να είναι να έχουμε παράλληλη εξέλιξη παιχνιδιών. Ολυμπιακός. Είναι στις 8:30. 8:30 Ολυμπιακός. 8 είναι ο Απόλλωνας.
1: Α, ναι.
0: Αυτό λέω. Και είναι ο Παναθηναϊκός αύριο.
1: Α, τι ώρα είναι ο Παναθηναϊκός.
0: 8:30 είναι ο Παναθηναϊκός. Στη Βουλγαρία με τη ΤΣΣΚΑ. Μετά το 1-1 του πρώτου παιχνίδι.
1: Πώς να προλάβουμε. Άξε, να επικεντρωθούμε ένα Απόλλωνα, εννοείται.
0: Εγώ να επικεντρωθώ Απόλλωνα.
1: Και εγώ. Άρα ο Μιχάλης να ήταν άλλα δύο.
0: Ναι, Μιχάλης είναι Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός. Τι πιστεύω. Λοιπόν.
1: Ώρα μας.
0: Είναι και 58. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή.
1: Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε.
0: Σε λίγο αθλητικό δελτίο και ακολούθως η εκπομπή κάνει παιχνίδι. Από ό,τι βλέπω εδώ μια πρώτη ματιά πολλά ρεπορτάζ και αυτήν τη φορά για αρκετές ομάδες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7. Καλά να περνάτε, καλό υπόλοιπο της ημέρας να έχετε.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Θα πεις καλή εβδομάδα, Δευτέρα, σύνθεση Δευτέρα.
1: Είπα πριν, αλλά
0: δεν μ' ακούεις. Δεν μ' αφήσετε να κάνει, το πήρες με βάση το πρωτόκολλο. Γεια σας.

0: Στην εκπομπή Πρώτη Πάσα έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστε επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Καλή σας μέρα. Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ο Απόλλωνας ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τον αυριανό επαναληπτικό στο στάδιο Αλφαμέγα κόντρα στην Μπραν με προπόνηση στις 18:30. Νωρίτερα στις 5 θα μιλήσει σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο Ερνάν Λοσάδα. Ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα του Κονομή, δύσκολα θα προλάβει ο Ασουνσάο. Ξεπέρασε τις 6.000 η προπόληση των εισιτηρίων, θέμα χρόνου η ανακοίνωση για Ζωέλα Σόρο. Η Ομόνια άρχισε από χθες την προετοιμασία της για τον αγώνα της Πέμπτης με την Λίνκολ. Ο Χένικ Μπέρκ μετρά τις σημαντικές επιστροφές των Κουλιμπαλίν Εγκό και Κακουλή. Στα θετικά η επάνωδος του Άιτινγκ στο κανονικό πρόγραμμα. Αντίθετα παραμένει εκτός ο Τουμπάντζο. Ο αμυντικός Ζαν Κεβίν Τουβέρν με καταγωγή από την Αιτή αποτελεί βασικό μεταγραφικό στόχο του τριφυλιού. Στην ΠΑΦΟ υπάρχει πίστη και αισιοδοξία για ανατροπή κόντρα στην Σάλτσμπουργκ. Ο Μπρούνο ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό και θα κάνει αγώνα δρόμο για να προλάβει. Ερωτηματικό ο Κίνα, διαθέσιμος ο Άντερσον. Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Τζιάζα και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν. Ενδιαφέρον για τον Ζωάο Κορέα έχει επιδείξει Σπαρτάκ Μόσχας. Καλές εντυπώσεις άφησε το ΑΠΟΕΛ στο μεγαλύτερο διάστημα του φιλικού με την Κηφισιά. Οι γαλαζοκίτρινοι είχαν προηγηθεί με 2-0 με τέρματα των Μαρκίνιος και Λιμιού και σοφαρίστηκαν στο τέλος. Ο Φακούντο Πέρες βρίσκεται στην Κύπρο και θα ανακοινωθεί. Στα δύο συνεχόμενα φιλικά που έδωσε τις προηγούμενες μέρες η ΑΕΚ, στο πρώτο ανήκησε με 3-0 την Καρμιώτισσα, ενώ στο δεύτερο ετήθηκε με 1-0 από την Ομόνια Ραδίπου. Στα θετικά η επάνωδος του Τσακών επανήλθε και αγωνίστηκε και ο Αντερέγγεν. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Μράμπτη και άρχισε προπονήσεις. Στο τελευταίο της φιλικό επί πολωνικού εδάφους η ΑΕΚ ήλθε ισόπαλη 1-1 με την Ραντόμιακ. Τον γκολ για τους γαλαζοκίτρινους πέτυχε ο Κονσεϊσάο με πέναλτι στο 88 λεπτό. Σε δυνατό φιλικό τεστ, το οποίο διεξήχθη σε 3 ημίχρονο 45 λεπτών, στην Αυστρία ο Άρης ιτήθηκε με 3-2 από την Ουνιόν Βερολίνου. Νικολίτσι και Εφαγκέ τα τέρματα για τη λεμεσιανή ομάδα. Αναγκαστική αλλαγή είχε γίνει ο Βανάλβες, ντεπού το έκανε το τελευταίο απόκτημα ο Γιουράιν Μπάτλελι. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόρθωσης, επανέρχεται ο Φουρτάδο, εκτός παραμένουν οι Στέφανος Χαραλάμπους και Μιχάλης Ιωάννου.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Έλαμψαν Καρέτσας και Ντζιόλης και μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο φιλικό της Arsenal με την Dortmund. Η γερμανική ομάδα κατάφερε να νικήσει στο Λονδίνο με 3-2 με τον Καρέτσα να σκοράρει, ενώ ο Ντζιόλης είχε δώσει assist. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Ολλανδία χωρίς προβλήματα για την ρεβάνς με την Νεϊμέγκεν, αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Μεντιλίμπαρ. Στον Παναθηναϊκό σήμερα θα κριθεί αν ο Ανδρέας Τεντέι θα βρίσκεται στην αποστολή για τον επαναληπτικό με την ΤΣΣΚΑ 48. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ομάρ Μαρμούς, η Manchester City επικράτησε με 3-1 της Ατλέτικο Μαδρίτη σε φιλική αναμέτρηση στην Σεούλ. Στην τελική ευθεία βρίσκονται διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Μπαρσελόνα και Manchester City με τον Ρόντρι να συνεχίζει στην ομάδα της Βαρκελόνης. Επόμενη ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
5: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποθέτησε και σε μπω παιδί, μπορεί να φύγει την ακατεβή.
6: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
7: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
11: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
12: Χαλαρώνεις την παραλία?
13: Στο μπαλκόνι?
12: Στο αεροπλάνο?
13: Τι λείπει?
12: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
13: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
12: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
13: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
14: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
8: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
15: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
16: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
17: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
16: This is happening now.
17: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
17: Digital Agenda, Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνει παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάγκε. Νέες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και πολύ πιο σημαντικές με κρίσιμες επαναληπτικές αναμετρήσεις έχουν αυτή την εβδομάδα οι τρεις κυπριακές ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ο Απόλλωνας αγωνίζεται στο Conference League και μετά την νίκη του με 1-0 επί της Μπράν μέσα στην Νορβηγία έχει τον πρώτο λόγο για να πάρει την πρόκριση στο στάδιο Αλφαμέγα στο αυριανό παιχνίδι και να βρεθεί ένα βήμα πριν την Link Phase. Ομόνια και Πάφος αγωνίζονται στο Europa League την Πέμπτη και εφόσον πάρουν την πρόκριση κόντρα σε Λίνκολ και Σάλτσμπουργκ θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στα play-off της διοργάνωσης. Παράλληλα θα έχουν και εξασφαλισμένη θέση στη Link Phase του Conference League. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα παιχνίδια αυτής της εβδομάδας. Να θυμίσω στα πρώτα παιχνίδια το τριφύλι εξήλθε ισόπαλο 1-1 στο Γιβραλτάρ. Η παφιακή ομάδα είχε τηθεί με 1-0 στην Αυστρία. Αρκετές ομάδες έχουν ή είχαν φιλικά παιχνίδια αυτές τις μέρες, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό. Και στο πλαίσιο φυσικά της προετοιμασίας τους εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος και θα τα πούμε στη συνέχεια, θα έχουμε κάποια ρεπορτάζ στη σημερινή εκπομπή.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Να σας θυμίσω και το διαγωνισμό μας. Δίνουμε 50 διπλές προσκλήσεις για όλα τα παιχνίδια του τουρνουά Νεοφύτος Χανδριώτης, ένα τουρνουά πολύ ψηλού επίπεδου με την συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού Πειραιός, του Άρη Θεσσαλονίκης, της Μακάμπι Τελαβίβ και του Ερυθρού Αστέρα. 50 διπλές προσκλήσεις λοιπόν τις διεκδικείτε και αφορούν και στα 4 παιχνίδια του τουρνουά να πούμε, στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και το email σας. Να μην το ξεχνάτε, αυτό είναι απαραίτητο γιατί θα σας σταλούν εκεί οι προσκλήσεις. 2950 μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και το email σας. Να θυμίσω ότι η κλήρωση θα γίνει στις 24 Αυγούστου.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ του Απόλλωνα και είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει ο Νικόλας Κωνσταντίνου. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, Ζηνά και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα, ο Απόλλωνας που ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του, πώς ακριβώς έχουν τα αγωνιστικά δεδομένα για την ρεβάνς αύριο με την Μπραν?
1: Μια σημαντική ρεβάνς, θα αρχίσω από αυτό, για τον Απόλλωνα, καθώς καλύτερα να υπερασπιστεί το 0-1 μέσα στην Νορβηγία, όντας καλύτερη ομάδα Απόλλωνας αγωνιστικά, τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήταν κάτι το οποίο έδειξε και αυτό το οποίο αφήνει ενθουσιασμό στη τάξη της ομάδας και όχι μόνο είναι ότι Απόλλωνας έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί κόντρα την πιο έτοιμη Μπραν και να καταφέρει στην αυριανή ρεβάνς να πάρει την πρόκριση αν είναι σοβαρός και να υπερασπιστεί και το υπέστη του σκορ. Στις 6.30 απόψε η τελευταία προπόνηση του Ερνάν Λοσάδα, όπου αναμένεται να ξεκαθαρίσουν αρκετά όσον αφορά κάποια ερωτηματικά με κάποιους ποσφαιριστές. Νωρίτερα στις 5 αναμένεται να μιλήσει στα ΜΟΜΟΕ στην καθιερωμένη διάσκεψη τύπου. Τώρα όσον αφορά τα προβλήματα, ο Κονομής αναμένεται σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση την οποία λάβαμε τις προηγούμενες μέρες να ξεκαθαρίσει κατά τη σημερινή και τελευταία προπόνηση η συμμετοχή του στο αυριανό παιχνίδι, καθώς το σφίξιμο στον προσαγωγό, το οποίο ένιωσε πέρα από εξετάσεις, έδειξε να, είναι ένα, να έχει ένα τραύμα εκεί. Όμως στη σημερινή προπόνηση θα δοκιμάσει εκ νέου ο Κονομής και αν είναι καλά, 100% καλά, τότε αναμένεται να πάρει μέρος στην αποστολή. Αν όχι, αναμένεται να είναι εκτός και τη θέση του να πάρει ο Αϊβού. Από εκεί και πέρα, εκτός πλάνου και αποστολής και από το αυριανό παιχνίδι θα βρίσκεται εκ νέου ο Ασουν Τσάο, ο οποίος δεν θα είναι σε θέση να βοηθήσει την ομάδα του Ερνάν Λοσάδα. Και το ερωτηματικό είναι ο Ούκπο, ο οποίος ανέβασε ρυθμούς όλες αυτές τις μέρες, τις οποίες έχουν περάσει με ατομική προπόνηση. Από εκεί και πέρα, θα πασχεί απόφαση, είναι γραμμένος στην λίστα την ευρωπαϊκή, μπορεί να τον υπολογίζει ο Ερνάν Λοσάδα. Όμως η ετοιμότητά του είναι αυτή που θα κρίνει τη συμμετοχή του στην αποστολή, όχι. Ίσως και να συμπεριληφθεί στην αποστολή, να πάρει μια πρώτη γεύση και ας μην μπορεί να αγωνιστεί. Ίσως να πάρει και μέρος στην αποστολή και να τον ρίξει αν βοηθήσει και το παιχνίδι ο Ερνάν Λοσάδα να πάρει και αυτό στο χρήσμα. Αλλά όλα αυτά θα κριθούν από την ετοιμότητα την οποία θα βρίσκεται ο Ούκο.
0: Ναι. Ενδεχομένως να ρωτηθεί και να απαντήσει κιόλας. Δεν είναι ο προπονητής σήμερα σε σχέση με την ετοιμότητα του ΚΠΟ. Οπότε μπορεί το απόγευμα να γνωρίζουμε και κάτι παραπάνω, Νικόλα.
1: Πολύ σωστά, αλλά ο Ερνάν Λοσάδα είναι ένας προπονητής ο οποίος προτιμάει να μην απαντάει σε τέτοιου είδους ζητήματα ή να βρίσκει τρόπο να τριπλάρει τέτοιου είδους ερωτήσεις. Αλλά είναι αλήθεια ότι σήμερα το απόγευμα θα ερωτηθεί για όλα και θα δούμε το τι θα απαντήσει, αλλά θα περιμένω και την αυριανή ημέρα για να δούμε το αν θα βρίσκεται ή όχι στην αποστολή είτε ο Κονομής είτε ο Κουπ.
0: Ναι, και προφανώς μπορεί να μην θέλει και να ρισκάρει τη συμμετοχή του οποιοδήποτε. Αυτόν ταιριάζει και με την περίπτωση του Κονομή που είχε το πρόβλημα όπως έχεις αναφέρει και εσύ και φυσικά με την ετοιμότητα του Κουπ.
1: Πολύ σωστά και Στέλλα, είναι αλήθεια ότι ο Αϊβού έχει κερδίσει έδαφος, έχει ανεβάσει ρυθμούς, έχει πάρει λεπτά συμμετοχής και νομίζω σε περίπτωση που δεν θα θέλει να ρισκάρει τίποτα ο Ερνάν Λοσάδα, αναμένεται να δούμε τον Αϊβού δίπλα από τον Κβίτα και νομίζω είναι και σε θέση και σε 100% και σε βαθμό ετοιμότητας, αλλά έχει πάρει και το χρήσμα και έχει αγωνιστεί και μας προσφαιριστές, έχει βρει τα πατήματα του σιγά σιγά ο Αϊβού.
0: Ναι.
1: Και νομίζω αυτός σε περίπτωση υποκονομής δεν θα μπορέσει, σίγουρα θα παθεί κανένα ρίσκο, δεν το έχει κάνει ποτέ στο παρελθόν ο Ερνάν Λοσάδα, δεν νομίζω να το κάνει με τον Κονομή, αναμένεται να ρίξει τον Αϊβού. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Ούκπο,
0: αν το κάνει αυτόν Νικόλα, θα είναι η πρώτη φορά που παίζουν μαζί από την αρχή, δεν είναι ο Κβίντα με τον Αϊβού?
1: Πολύ σωστά, θα είναι η πρώτη φορά και νομίζω είναι και μια προϊστάξιο ευκαιρία σε περίπτωση που δεν αγωνιστεί ο Κονομής να βγουν και συμπεράσματα με το δίδυμο αυτό, καθώς ο κόσμος της ομάδας αλλά και εμείς έχουμε βγάλει τα συμπεράσματα μας με τον Κονομή και τον Κβίτα. Θα είναι μια προϊστάξιο ευκαιρία να δουν και τους δύο μαζί αγωνιζόμενους. αν μπει στην εξίσωση ότι ο Απόλλωνας έχει τον Κονομή και τον Κβίτα, έχει και τον, και τον Αϊβού, και περιμένουν να δουν το τι γίνεται και με τον, με τον Κόλτσον, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στο πλάνο το οτιδήποτε. Περιμένουν τις εξελίξεις από τους γιατρούς. Μια πληροφόρηση την οποία πήραμε τις προηγούμενες μέρες και να τη μεταφέρουμε είναι ότι είναι θετικά τα οι ενδείξεις όσον αφορά το και των γιατρών για να μπορεί να αγωνιστεί ο Γκόλτσον εκ νέου. Ναι, για να επανέλθει. Είναι μια πληροφορία την οποία πήραμε και τη μεταφέρουμε. Δεν είναι οριστική, αναμένεται να γίνει επανεξέταση τον Γκόλτσον από τους γιατρούς. Όμως η πρώτη, το πρώτο δείγμα ήταν θετικό από τους γιατρούς προς τον Γκόλτσον ότι θα μπορέσει το
0: να συνεχίσει επόμενο, να αγωνίζεται. Αυτή να συνεχίσει είναι αγωνίζεται, η ουσία, ναι.
1: Αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι και μια εξέλιξη. Και καταλαβαίνεις ότι και με τον Γκόλτσον σε περίπτωση που επανέλθει σίγουρα όχι νωρίς, θα πάρει λίγους μήνες, και με τον Αϊβού και με τον Κβίτα και με τον Κονομή. Ο Απόλλωνας θα είναι γρανίτης πίσω με αυτούς τους ποσφαιριστές και το δείχνει ότι έχει
0: ήδη έχει μια αμυντική λειτουργία, να μην πω μόνο να μην, να το θέσω έτσι, γιατί δεν έχει δεχθεί και γκολ μέχρι στιγμής ο Απόλλωνας, και είναι και ένα στοίχημα, ακόμη μια πρόκληση να το συνεχίσει αυτό.
1: Πολύ σωστά, και το είδαμε και κόντρα σε μια ομάδα την οποία σκοράριαν λοιπόν και 2 και 3 γκολ ανά παιχνίδι τους τελευταίους πολλούς μήνες, και κατάφερε μέσα στην έδρα της να μην δεχτεί γκολ, και αυτό είναι μια πρόκληση στο σημερινό παιχνίδι. Σίγουρα οι Νορβηγοί θα έρθουν να ψάξουν τον γκολ, πρέπει να σκοράρουν για να πάρουν πρόκληση ή για να έχουν ελπίδες να πάρουν πρόκληση. Σίγουρα θα έρθουν σε ένα τοπίο που δεν θα είναι φιλικό όσον αφορά θερμοκρασία για αυτούς. Η ζέστη θα παίξει το δικό της καθοριστικό ρόλο. Από εκεί και πέρα γνωρίζω να πάνε στον Απόλλωνα ότι η πρόκληση δεν κερδίθηκε στο πρώτο παιχνίδι στην Νορβηγία. Θα πρέπει από όλα να δείξει το ίδιο καλό αγωνιστικό πρόσωπο το οποίο είχε στην Νορβηγία, και έχει δείξει ότι είναι ομάδα ο Απόλλωνας που μπορεί να αποκλείσει την Πραν. Είναι καλύτερη ομάδα, αυτό έδειξε τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι. Όμως όλα αυτά είναι στη θεωρία, θα πρέπει και στο γήπεδο αύριο ο Απόλλωνας να αποδείξει ότι είναι αυτός ο οποίος πρέπει να περάσει και να μην εφησυχαστεί κανείς στο στρατόπεδο της ομάδας.
0: Ναι. Είχα δει ένα δημοσίευμα ότι η Μπραν έρχεται Κύπρο και θα είναι και τσιλιπής η σύνθεσή της, η αποστολή της, αν θέλεις, Νικόλα.
1: Εντάξει, δεν
0: με λίγους ποδοσφαιριστές, κάπου το είδα αυτόν τώρα.
1: Ναι, δεν υπάρχει πληροφόρηση από την ομάδα ή ήδη από την Νορβηγία. Ήταν κάποια δημοσιεύματα ότι θα έρθουν ελλειπές. Ίσως αυτό να ισχύει, ίσως και όχι. Θα το δούμε. Δεν μπορώ να πάρω θέση σε πράγματα τα οποία δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Και έχουν παιχθεί στο παρελθόν.
0: Είχε να ανακοινωθεί νομίζω για 19...
1: παιχνίδια ομάδων. Ναι. Το θα έρθουν ποσφαιριστές, το δεν θα έρθουν. Είναι κάτι το οποίο αναμένεται να δούμε κατά τη σημερινή ημέρα, γιατί θα προπονηθεί και η Μπραν στο ΑΜΕΓΑ. Θα έχουν και αυτή την συνέντευξη τύπου όπως τον Ερνάνο Λοσάδα.
0: Ναι.
1: Θα ρωτηθούν και θα δούμε και εκεί στις 7 η προπόνησή τους στο ΑΜΕΓΑ. Στις 6 και 4 θα είναι η δημοσιογραφική του προπονητή τους, και αναμένεται και να ξεκαθαρίσουν κάποια ερωτήματα όπως αυτό το οποίο έχει θέσει.
0: Ναι, μάλιστα. Όντως, μιλάμε για 19 ποδοσφαιριστές στην αποστολή και μείναν εκτός 5 ποδοσφαιριστές, όπως λέγεται το δημοσίευμα. Εάν και εφόσον ισχύει.
1: Εντάξει, λοιπόν, νομίζω να περιμένουμε μέχρι το απόγευμα να δούμε το ποιοι έχουν έρθει ή όχι από πλευρά του Μπραν.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάντως τα δεδομένα για τον Απόλλωνα αυτά είναι ουσιαστικά με εξαίρεση τον Κονομή. Και αν υποθέσουμε ότι θα προτιμήσει τελικά τον Αϊβού, που είναι και πιο έτοιμος για να μην ρισκάρει και οτιδήποτε. Υπολογίζεις, εκτιμάς ότι θα γίνει οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στην ενδεκάδα?
1: Όχι, αναμένεται να δούμε τους ίδιους ποσφαιριστές, εκτός αν έχει κάτι άλλο στο κατά νου ο Ερνάν Λοσάδα και το αλλάξει. Είναι κάτι το οποίο θα φανεί στην απόψινη προπόνηση, αλλά η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η μοναδική αλλαγή που αναμένεται να δούμε είναι του Αϊβού με τον Κονομή. Κουν, Μαλεκίδης, Γκασπάρ, Κβίτα, Κονομή, Σίτη, Αϊβού στην άμυνα. Μπράουν, Γιούμπιτς, Βέιζ, δεξιμεσιά γραμμή. Εσκρίτσε που τα πήγε αρκετά καλά στα φτερά μαζί με τον Μπράντο Τόμας και στην κορυφή ο Όσμπορν. Νομίζω η μόνη εξήγηση για να αλλάξει κάτι ο Ερνάν Λοσάδα είναι τακτικά, να θέλει να προσεγγίσει διαφορετικά το παιχνίδι, κάτι το οποίο δεν συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες μέχρι στιγμής. Είναι κάτι το οποίο να ξεκαθαρίζεται από ψινή τελευταία προπόνηση.
0: Μάλιστα. Είναι και η περίπτωση του Γκαρί Ροντρίγκες, ο οποίος προφανώς

0: αρκετά μεγάλη. Είναι πολύ ποιοτικός ποσφαιριστής και νομίζω όσα λεφτά καλεστεί να αγωνίζεται τη φετινή σεζόν. Η εκτίμηση προσωπική μου, Στέλλα, όσον αφορά τον Γκάρι, είναι ότι δεν αναμένεται να είναι η βασική επιλογή στα φτερά για τον Ερνάνο Λοσάδα τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα. Από τη στιγμή που η ομάδα προχωράει και στη μεταγραφή του, του Ασόρο, έχει και τον Εσκρίτσι τον οποίο δοκιμάζει εκεί, είναι και ο Άγγελος Ανδρέου. Από την άλλη μεριά είναι και ο Μπράντον Τόμας. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα έρχεται από τον πάγκο ο Γκάρι Ροντρίγκες να δίνει τις βοήθειες τους και να δίνει τις βοήθειες του και όσα λεπτά καλείται να αγωνίζεται, νομίζω θα είναι ποιοτικά, θα έχει ποιοτική πρόσφορα.
1: Μάλιστα. Με τον Ασορό με ρωτάει και ένας φίλος εδώ, 433, τι γίνεται, θα σε ρωτούσα έτσι για αλλιώς. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η μεταγραφή του, είναι στην Κύπρο.
0: Ο Σφέσης είναι στην Κύπρο, έχει περάσει και από τις εξετάσεις. Ανακοινώθηκε χθες αργά το βράδυ η αποδέσμευσή του από την Τζουγκάρτεν, ανακοίνωσε η σουηδική ομάδα την αποχώρηση του. Έκανε λόγο για μετακίνηση όπως φέρει στη άλλη ομάδα φωτογραφισμένος ουσιαστικά τον Απόλλωνα. Απομένει και η ανακοίνωση από την ΜΕΤ και είναι διαδικαστικού χαρακτήρα να ανακοινωθεί η απόκτησή του από τον Απόλλωνα, καθώς θα αποτελέσει και την τελευταία ουσιαστικά μεταγραφική κίνηση της ομάδας της Λεμεσού.
1: Μάλιστα, ωραία. Υπάρχει περίπτωση, με ρωτάει ένας φίλος εδώ και θα σου θέσω το ερώτημα, με ακούλπα από τον Μάρκες και να έρθει πίσω.
0: Νομίζω δεν έχει συνηθίσει τέτοιες κινήσεις ο Νίκος Κίρτης.
1: Επειδή είναι φέρνει... Κύπρον τώρα ο Μάρκες και έχει αναπτυχθεί μια φημολογία και πού θα πάει και τι θα γίνει, προφανώς Τελά... δεν νομίζω να είναι ο Απόλλωνας αυτή η ομάδα.
0: Τελά, νομίζω ότι θυμούνται και οι φίλοι ακροατές έχουν εξεντυλίξει πρώτη το κουβάρι του Πέδρο Μάρκες εδώ και αρκετούς μήνες προηγούμενος το πώς είχε το story με τον Πορτογάλο επιθετικό. Ο Απόλλωνας έκανε μια γενναία πρόταση, πρόσφερε στον Μάρκες 3 χρόνια συμβόλαιο με ένα ποσό που ξεπερνούσε τον 1 εκατομμύριο. Ο ίδιος ο Πορτογάλος έφελε κάτι καλύτερο. Προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή σίγουρα έχει μετανιώσει ο Πέτρο Μάρκες που δεν πήρε την προά από τον Απόλλωνα. Όμως η ομάδα της Λεμεσού έχει προχωρήσει σε μεταγραφές επιθετικών. Ο Ασόρ εκτός από ακραίος επιθετικός αγωνίζεται και στην κορυφή. Ο Όσμπορντ, ο οποίος έχει πετύχει ήδη 2 γκολ στην Ευρώπη, έχει αποκτήσει διαγωνίζεται στην κορυφή. Είναι ο Ούκπο και δεν υπάρχει ούτε θέση γενιά αυτή τη στιγμή για να πάρει από όλα τα λομποσφαιριστή. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει τον Πέτρο Μάρκες ο Απόλλωνας και έχουν κλείσει μεταγραφές. Και όταν είχαν υποθεί και αρκετά κάναν την αποχώρησή του, δεν έχει συνηθίσει ποτέ στο παρελθόν ο Νίκος Κίρτζης να δίνει ευκαιρία όταν έχει προσφέρει όλα αυτά τα οποία ο ίδιος πίστευε ότι έπρεπε να δώσει στον Μάρκες για να πει τον ναι, να έρθει ο Μάρκες στον Απόλλωνα. Είναι μια περίπτωση η οποία έχει κλείσει εδώ και αρκετούς μήνες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οι Νιγηριανοί πότε θα έρθουν, μας ρωτάει ο 171.
0: Έχουμε κάνει αναφορά Μπολάκης. Ένα θέμα με τα διαβατήρια και των δύο είναι αυτό το οποίο δεν τους έχει αφήσει να έρθουν στην Κύπρο μέχρι στιγμή. Αν ολοκληρωθεί το ζήτημα και βρεθεί ο τρόπος να ξεπεραστεί το πρόβλημα, αναμένεται μετά το 15 Αύγουστο να βρίσκονται στην Κύπρο για λογαριασμό του Απολλώνα.
1: Ναι. Μάλιστα, και ένας άλλος φίλος λέει: με τρεις αμυντικούς δεν θα την βγάλουμε. Χρειαζόμαστε, νομίζω, ακόμη ένα στόπερ και νομίζει ότι θα πάρουν και U21. Πριν λίγο ανέφερες για τον Κόλτσον ότι θετικές οι ενδείξεις. Αν πάρει και το τελικό νοκί από τους γιατρούς, θα επανέλθει.
0: Αν πάρει το τελικό νοκί, θα επανέλθει. Σε εκείνη τη θέση υπολογίζεται και ο Μαλεκίδης, εκτός από τους Κβίτα, Κονομή και Αϊβού. Και σε εκείνη τη θέση μπορεί να αγωνιστεί και ποδοσφαιριστής, ένας εκ των δύο Αφρικανών, ο οποίος θα έρθει ο νεαρός, μπορεί να αγωνιστεί σε εκείνη τη θέση. Ο Απόλλωνας αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρώσει τον μεταγραφικό σχεδιασμό και για κατάλογο Α και για κατάλογο Β. Για να υπάρξει οτιδήποτε και για να μπει στην εξίσωση, ξανά να ανοίξει το θέμα και το κεφάλαιο μεταγραφών, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την ευρωπαϊκή πορεία του Απόλλωνα και το αν θα χρειάζεται το Απόλλωνα σε περίπτωση που θα μπει σε link phase του conference link, αν αλλάξουν τώρα τα δεδομένα και αποφασιστεί να γίνει επιπλέον εκ νέου μια κίνηση, αλλά θεωρώ

0: ειδικά είναι όλα αυτά τα οποία συζητάμε, καθώς και επισήμως έχει αναγνωριστεί αρκετές φορές ότι με τον Ασορό κλείνει το μεταγραφικό κεφάλαιο.
1: Μάλιστα, ναι, μας το είπε σωστά και την περασμένη εβδομάδα ο Φανούριος. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη για τα εισιτήρια. Έρχεται και ένα μήνυμα τώρα από ό,τι βλέπω. Πόσα εισιτήρια έχουν διαλυθεί μέχρι στιγμής, Νικόλα?
0: Τελευταία ενημέρωση που είχαμε το πρωί έκανε λόγο για 6.300 εισιτήρια τα οποία έχουν πωληθεί μέχρι στιγμής. Απομένει σημερινή ημέρα και η αυριανή. Υπάρχει αρκετή ζήτηση. Είχα κάνει αναφορά και την περασμένη εβδομάδα ότι θα υπάρχει μια δικαιολογία από τον κόσμο του Απόλλωνα να μην γεμίσει από άκρη σε άκρη το ΑΜΕΓΑ. Κάνω αναφορά ξανά για τον τελικό κυπέλλο που τα 9.000 εισιτήρια ήταν λίγα για τους φίλους της Λεμεσανής ομάδας. Έκαναν το sold out και είχε μείνει αρκετός κόσμος χωρίς εισιτήριο. Θα πρέπει να γεμίσουν το γήπεδο. Είναι μια πολύ σταξιδευτική ευκαιρία να πάνε να δουν τον Απόλλωνα αγωνιζόμενο κόντρα σε μια καλή ομάδα και ένα δυνατό αντίπαλο. Και να πούμε και μια εξέλιξη η οποία έλαβε χώρα στην σύσκεψη του αγωνιστικού ομάδας για το αυριανό παιχνίδι. Υπάρχει ενδεχόμενο σε περίπτωση που οι φίλοι του Απόλλωνα εξαντλήσουν τα εισιτήρια και στις τρεις εξέδρες του ΑΜΕΓΑ να ανοίξει και το βόρειο πέταλο για τις ανάγκες των φίλων του Απόλλωνα. Ναι. Αλλά όλα αυτά θα είναι θεωρητικά.
1: Οι Νορβηγοί δεν θα έχουν κόσμο?
0: Οι Νορβηγοί, η πληροφόρηση την οποία έχουμε είναι ότι κοντά στους 100 αναμένεται να είναι οι φίλοι τους όπου θα κάνουν το ταξίδι στην Κύπρο να στηρίξουν την ομάδα τους. Και αν σε περίπτωση που από όλας χρειαστεί και το βόρειο πέταλο, θα γίνει διευθέτηση με τους Νορβηγούς να παίρνουν θέση στην γωνία του βορείου πετάλου. Μεγάλο ενδιαφέρον, Στέλνα, έχει και από τους Νορβηγούς συναδέλφους μια πληροφορία που έχουμε και να την μεταφέρουμε. Καθώς περίπου 8 με 10 Νορβηγοί συναδέλφοι έχουν κάνει έτοιμα και θα βρίσκονται στην Κύπρο και στη Λεμεσό και στο ΑΜΕΓΑ για να καλύψουν το παιχνίδι αύριο. Μεγάλος αριθμός για αυτό το προκριματικό γύρο του Conference Link. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από τους Νορβηγούς. Θα βρίσκονται στην Κύπρο για να καλύψουν τον αγώνα.
1: Ωραία. Με ενημερώνει και ο Εφραίμ Γεωργίου τώρα, ο οποίος ήταν στη Νορβηγία. Θυμίζω την περασμένη εβδομάδα ότι όντως ναι, 19 παίχτες έχει στην αποστολή Νιμπράν και το ανακοίνωσαν και ήδη. 20 είχαν την περασμένη εβδομάδα, έμειναν εκτός σωματών, το οποίο ήταν και στον πάγκο στην προηγούμενη αναμέτρηση. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
0: Ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο.
1: Καλό υπόλοιπο. Αυτά τα νέα για τον Απόλλωνα. Θα πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Βρήκα το τραπέζι, γαμπρέ.
2: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
1: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
3: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
4: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
5: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777 1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
6: Δεν μου εύκολα να πάλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μάθηκε βάζω καλά.
7: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
6: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tool.
7: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
8: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
9: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
13: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
13: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά. Ο μετέπειτα πατριάρχης του ελληνικού μπάσκετ Φέδο Ματθαίου στις 10 Αυγούστου 1956 σημειώνει ατομικό ρεκόρ 28 πόντο με την Εθνική Ελλάδα εναντίον της Συρίας 94-75 στο Κάιρο για το προολυμπιακό τουρνουά. Ο Ματθαίου θα αγωνιστεί συνολικά 44 φορές με την Ελλάδα και θα σκοράρει 529 πόντους. Άρχισε και ολοκλήρωσε την καριέρα του στον Άρη Θεσσαλονίκης, ενώ ενδιάμεσα αγωνίστηκε επίσης στον Παναθηναϊκό, Πανιόνιο, Sporting και Ίνις Βαρέζε.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Θα πάμε τώρα να δώσουμε ρεπορτάζ για την Ομόνια. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Νικολάου. Σε χαιρετώ, Γιώργο. Καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Έχει επαναρχίσει από χθες βασικά η προετοιμασία της Ομόνιας για την αναμέτρηση, για τον κρίσιμο επαναληπτικό απέναντι στην Λίνκολ. Πώς ακριβώς έχουν τα δεδομένα στην ομάδα, πώς περιμένουν αυτή την αναμέτρηση?
1: Ναι, να πούμε αρχικά για τα αγωνιστικά δεδομένα ότι είναι δεδομένες οι επιστροφές του Κακουλή, του Κουλυμπαλή και του Νεγκό. Mm-hmm. Τρεις επιστροφές που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μπορούν να δώσουν άλλη δυναμική στην Ομόνια και θεωρώ ότι και οι τρεις έχουν πολύ πολύ σοβαρές πιθανότητες να είναι και στο αρχικό σχήμα. Από εκεί και πέρα έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς ο Άιντινγκ, αλλά επειδή έχει χάσει έτσι κάποιες προπονήσεις, είναι θέμα της τεχνικής ηγεσίας να τον αξιολογήσει μέσα στις τελευταίες προπονήσεις και να κρίνει αν είναι σε θέση να μπει στην αποστολή ή αν θέλει, αν είναι σε θέση να μπει μέσα και να αγωνιστεί έστω και κάποια λεπτά. Ο Ντουμπάντζο δεν έχει επιστρέψει ακόμη στο κανονικό πρόγραμμα. Μετά από κάποιο μυϊκό πρόβλημα που είχε στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στον Πανετολικό.
0: Ναι. Μάλιστα. Τις πιο πολλές φορές είναι εκτός βασικά αυτός ναι. ο ποδοσφαιριστής παρά να αγωνίζεται. Ό,τι και σημαίνει αυτό, Γιώργο.
1: Που, εντάξει, Στέλλα, μην κρυβόμαστε. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πολλά συχνά αγωνιστικά προβλήματα. Από τη μέρα που ήρθε.
0: Και όπως τα σχολιάζουμε εμείς και όλος ο κόσμος, προφανώς και τα βλέπει και ο ίδιος ο προπονητής εκεί και γενικότερα ακριβώς. Στην ομάδα της Ομόνιας. Τους απασχολεί
1: δεν,
0: προφανώς.
1: Τελά, λέω την προσωπική μου άποψη. Δεν μπορείς να εναποθέσεις τις ελπίδες σου για βοήθεια σε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος τραυματίζεται τόσο συχνά και πέραν από αυτό καθυστερεί πολύ η αγωνιστική του επάνωδος, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι τραυματίζεται συχνά, του παίρνει και περισσότερο από το κανονικό για να επιστρέψει. Και φυσιολογικά, επειδή είναι ένα μέρος της συζήτησης που θα κάνουμε το μεταγραφικό, προφανώς και αυτό, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, συσχετίζεται και με τα σενάρια, οι αστερίστα δημοσιεύματα που φέρνουν την Ομόνια να είναι κοντά στον Ζαν Κεβίν του Βέρν. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή η Ομόνια δεν είχε στο αρχικό πλάνο να αποκτήσει δύο δεξιά μπακ από τη στιγμή που ήταν και ο Ντουμπάντζο. Mm-hmm. Όμως για να αλλάξει αυτό το πλάνο και να μπει στην εξίσωση η ανάγκη για αποκτήσει ενός ακόμη δεξιού μπακ, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια αυτό φωτογραφίζει κάποια ανάγκη, ας το πούμε, μετά και από αυτά που συμβαίνουν με τον Ντουμπάντζο. Επίσημα δεν μας έχει λεχθεί οτιδήποτε, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι ένας συνειρμός τον οποίο νομίζω ναι. δεν κάνουμε μόνο εμείς, αλλά κάνει και οποιοδήποτε ασχολείται με το ρεπορτάζ της Ομόνιας.
0: Ναι. Μάλιστα. Θυμίζω ότι είχε αποκτηθεί ήδη ο Νεγκό, για τον οποίο έκανες και εσύ αναφορά προηγουμένως, το πιο πιθανόν επανέρχεται και στο βασικό σχήμα. Συν τον Ντουβέρν, τον οποίο ναι, για αυτήν τη θέση δηλαδή προορίζει ο κύριος Σουμπέρκ.
1: Ναι, οι πληροφορίες αυτό λένε.
0: Εάν και εφόσον ολοκληρωθεί ότι... πρώτη μεταγραφή.
1: Ακριβώς. Είναι, να πούμε αρχικά, θέλω ότι είναι μέσα στους βασικούς στόχους της Ομόνιας για ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας. Για εκεί προορίζεται, εάν και εφόσον αποκτηθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ναι. ο οποίος ναι, μπορεί να αγωνιστεί και ως κεντρικός αμυντικός ή και στο αριστερό ακρό της άμυνας και μπορεί να δώσει πολλά πράγματα, θεωρώ, στην Ομόνια με αυτές τις ανάγκες που μπορεί να καλύψει. Αλλά ναι, για το δεξί ακρό της άμυνας προορίζεται κυρίως, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι σε μια ομάδα που αν τα καταφέρει θα αγωνιστεί και στην Ευρώπη και θα έχει περιορισμένο εννοώ αριθμό ποδοσφαιριστών στην Ευρώπη σε σύγκριση με την Κύπρο, γιατί είναι αυτοί οι περιορισμοί τους οποίους γνωρίζουμε. Ένας πολυθεσίδης ποδοσφαιριστής, την ώρα που θα έρθουν οι τραυματισμοί, την ώρα που θα έρθουν οι κάρτες, νομίζω θα είναι ό,τι καλύτερο για κάθε προπονήτη.
0: Μάλιστα. Ρωτάει ένας φίλος, εάν και εφόσον κλείσει ο συγκεκριμένος παίχτης, ο Κεβίν Ντουβέρν, σημαίνει ότι η Ομόνια δεν θα πάρει άλλων κεντρικών αμυντικών ή θα πάρει Γιατί έψαχνεν, όπως γνωρίζουμε, ναι, αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό.
1: Ναι. Συνεχίζεται να ψάχνει για αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό. Αυτό που μπορώ να ανοίξω μια παρέσταση, θέλω να πω ότι ναι, ψάχνει κεντρικό αμυντικό πέραν από τον Τουβέρνο, ο οποίος έχω πει ότι προορίζεται για το δεξιά ακρό της άμυνας. Είναι ότι αν η Ομόνοια, επειδή είμαστε σε μια περίοδο που αντιλαμβάνεσαι, Στέλλα, αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάσουν οι ποδοσφαιριστές που μπορεί να είναι διαθέσιμοι στην αγορά, αν η Ομόνοια βρει κάποιο δεξιοπόδαρο ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να παίξει με άνεση ως αριστερός κεντρικός αμυντικός, τότε η Ομόνοια μπορεί να κάνει αυτή την εξαίρεση, αν το κρίνει απαραίτητο.
0: Ναι. Μάλιστα. Για ποιες άλλες θέσεις, μια και έχουμε μοιάσει τα μεταγραφικά, για ποιες άλλες θέσεις θέλει ενίσχυση?
1: Τερματοφύλακα, αριστεροπόδαρο, όπως έχουμε πει, κεντρικό αμυντικό, δεξί μπακ και ένα μέσο επιθετικό. Όμως θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ ότι επειδή μπήκαμε τώρα στον τελευταίο ουσιαστικά...
0: Έμενε, τερματοφύλακα, μας είπες, ναι, σωστό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παρόλο που ο Ζόχο είναι εκεί ακόμα.
1: Είναι εκεί ο Ζόχο, εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος με τον Ζόχο, όμως είναι δεδομένη τουλάχιστον η πρόθεση της Ομόνοιας για ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια. Και θυμίζω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρεις και ένες θέσεις. Τώρα, επειδή είμαστε στον τελευταίο μήνα των μεταγραφών και όπως έχουμε δει για παράδειγμα τώρα στο δεξιά ακρό της άμυνας δεν υπήρχε πρόθεση για ενίσχυση, αλλά δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη μέσα από τις εξελίξεις, εγώ προσωπικά δεν αποκλείω το πλάνο των μεταγραφών να διαφοροποιηθεί εφόσον το κρίνουν αναγκαίο αυτό οι άνθρωποι της ομάδας. Αν κρίνουν για παράδειγμα ότι χρειάζεται ενίσχυση σε κάποια άλλη θέση πέραν από αυτές που έχω αναφέρει, δεν θα διστάζουν να το κάνουν.
0: Ναι. Παραλαμβάνω, μπορεί να προκύψουν και αποχωρήσεις που να μην είναι τώρα.
1: Φυσικά, φυσικά. Δεν έχουμε κάτι εκεί τώρα υπόψη μας, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αλλά προφανώς επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία, είτε αν προκύψει κάποια αποχώρηση, είτε αν βρουν κάτι πολύ σπουδαίο που κρίνουν ότι δεν μπορούμε να χάσουμε για παράδειγμα αυτή την ευκαιρία, τότε θα το προχωρήσουν.
0: Ναι. Μάλιστα, όταν είπες για μέσο επιθετικό, σε ποια ακριβώς θέση το προσδιορίζεις αυτό?
1: Κυρίως ως οκτάρο δεκάρι, Στέλλα. Αλλά αν μπορεί να προσφέρει και σε άλλες θέσεις, θα είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ναι. Μάλιστα, γιατί είναι τα γνωστά θέματα με το Nighting.
1: Ναι.
0: Ο Ευάντρο που μπορεί να παίξει σε αυτή τη θέση, συνήθως το χρησιμοποιεί δεξιά.
1: Mm-hmm.
0: Άρα ναι, θα δούμε, ναι, γι' αυτόν τον λόγο προφανώς.
1: Ναι, είναι μια θέση την οποία μπορεί να αγωνιστεί ο Ευάντρο και ως κεντρικός μέσος, δηλαδή στο 8 που λέμε, μπορεί να αγωνιστεί και ως δεκάρι μπορεί να αγωνιστεί. Τον χρησιμοποιεί κυρίως δεξιά ο Μπέρκ με μεγάλη επιτυχία, θα λέγαμε, κατά την περσινή περίοδο.
0: Ναι.
1: Όμως νομίζω ότι και εκεί μπορεί να προσφέρει ο Ευάντρο και αρκετά καλά μάλιστα. Αλλά το θέμα είναι, Στέλλα, όταν θα μεταφέρει τον Ευάντρο, για παράδειγμα, στον άξονα, να έχει επιλογές, ποιοτικές επιλογές στα φτερά που μπορούν να του δώσουν τα στοιχεία που θέλει. Οπότε αυτό είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Ναι. Με ρωτούν εδώ αν υπάρχει θέμα με τον Κάστανο, αν θα προχωρήσει ο Μόνια να κάνει κάποια πρόταση.
1: Ναι, εντάξει, ο Κάστανος δεν φύγε ποτέ από τα υπόψη της Ομόνιας. Είναι γνωστές οι δηλώσεις από πλευράς της ομάδας του ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο θέλουν να κρατήσουν, όπως αναφέρουν, ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά στα φιλικά και ότι υπολογίζεται κανονικά από τον προπονητή. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι είναι και τα δημοσιεύματα που το φέρουν να επιστρέφει στην Κύπρο για διακοπές ουσιαστικά μετά από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που ακολούθησε. Αν θα υπάρξει κάτι τέλος, νομίζω θα το μάθουμε πολύ πολύ σύντομα.
0: Να. Μάλιστα. Τι άλλο? Οι θέσεις, λέει ένας άλλος φίλος, ο 046, οι διαθέσιμες είναι δύο ή τρεις?
1: Τρεις είναι οι διαθέσιμες θέσεις αυτή τη στιγμή, ναι, που μιλάμε. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το θέμα υπήρξε μια σύγκριση, γιατί ο αρκετός κόσμος μετρά τους παίκτες που έχουν αποχωρήσει και σε αυτούς τους παίκτες που έχουν αποχωρήσει μετρούν και τον Αγκουζούλ, αλλά ίσως
0: δεν είχε θέση
1: τον Αγκουζούλ,
0: το δεύτερο μισό.
1: Ακριβώς. Ο Αγκουζούλ δεν ήταν εγγεγραμμένος στον κατάλογο της Ομόνοιας από τον Ιανουάριο. Mm. Οπότε αν μπορεί και ο κόσμος να μπει να μετρήσει τους ποδοσφαιριστές που ξέρουν.
0: Συν το ότι ο Φαμπιάνος στην Κύπρο λογαριάζεται.
1: Ακριβώς.
0: Είναι κυπροποιημένος, οπότε δεν παίρνει θέση στον κατάλογο ξένων και κοινοτικών. Πλήρης απογοήτευση ο 966 για τη φετινή μεταγραφική στην Ομόνια και θυμίζει το 21-22 λέει. Ο φίλος ο 046 μου λέει για Πέπε και εντάξει. Πέπε έχει συμβόλαιο με την Πάφο. Δεν το πολύ πιστεύω κάτι τέτοιο. Τι άλλο. Γιατί δεν πιάνουν κάποιον U21 για ποια θέση μου λέει τώρα ο 966, δεν το έχω καταλάβει. Ο βασικός επιθετικός μετά τον ΜΑΕ θα είναι ο Ντιονί, λέει ο 418.
1: Ναι, αυτό που μας έχουν μεταφέρει στην Ομόνια ότι ναι, θα είναι ο Ντιονί, ένα αντικαταστάτης του ΜΑΕ.
0: Να. Μάλιστα, υπάρχει θέμα να πάρουν κι άλλον επιθετικό.
1: Στέλλα μας, το έχω ξεκαθαρίσει από την Ομόνια ότι η τριάδα των επιθετικών αυτή τη στιγμή στην Ομόνια είναι ο Ντιονί, ο Κακουλής και ο Νεοφύτου. Τώρα, επαναλαμβάνω αυτό που έχω πει προηγουμένως. Αν υπάρξει κάποια αποχώρηση ή αν κρίνουν στη συνέχεια ότι πρέπει να διαφοροποιηθεί το πλάνο και πρέπει να πάρουν κι άλλον επιθετικό, τότε θα το κάνουν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα δεδομένα είναι ότι δεν έχουν πρόθεση να αποκτήσουν άλλο επιθετικό. Αλλά το τονίζω αυτό, Στέλλα, γενικά όχι μόνο για τη θέση του επιθετικού. Αυτά τα πράγματα είναι ρευστά, όχι μόνο για την Ομόνια, αλλά για όλες τις ομάδες. Όταν μπαίνει έτσι στην τελική ευθεία των μεταγράφων.
0: Ναι. Μάλιστα, τώρα ακριβώς πώς έχει το πρόγραμμα για τις επόμενες μέρες.
1: Ναι, θα ακολουθούν, είναι κυρίως απογευματινές έτσι οι προπονήσεις. Στέλλα, θυμίζω ότι την Τετάρτη θα μιλήσει στα μίτια ο κύριος Μπέρκ, το απόγευμα θα γίνει αυτό, δεν έχει καθοριστεί ακριβώς η ώρα, αλλά θα είναι απόγευμα κατά πάσα πιθανότητα και ακολούθως θα είναι η προπόνηση. Συνεχίζουν κανονικά με τις προπονήσεις τους υποδοσφαιριστές καθημερινά και προετοιμάζονται για το πολύ πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι στη Λίκο και να ανοίξω μια παρέσθεση και να πω Στέλλα ότι θεωρώ ότι η Ομόνοια φυσιολογικά δεν θα έχει πρόβλημα στο επαναληπτικό απέναντι σε αυτήν την ομάδα. Θεωρώ ότι το πλεονέκτημα αυτή της ομάδας ήταν ξεκάθαρα οι ιδιαιτερότητες που είχε η συγκεκριμένη έδρα και ότι ήταν πιο εξοικειωμένη ουσιαστικά με αυτά τα δεδομένα και θεωρώ ότι μια σοβαρή Ομόνοια δεν θεωρώ ότι θα έχει πρόβλημα απέναντι σε αυτήν την ομάδα στην έδρα της. Μένει όμως να το αποδείξει και εντός των 4 γραμμών του γηπέδου.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, έχει μπει και παραπανοποίηση πλέον στην ομάδα. Ήταν και ο αποκλεισμός από την Καϊράτ. Είδαν και τα δεδομένα όπως είχαν προκύψει στο παιχνίδι στο Γιβραλτάρ. Ναι, επιβάλλεται για την Ομόνοια. Νομίζω ότι υπάρχει καμία άλλη δικαιολογία ή και επιλογή, αν θέλεις. Πρέπει να βρει τρόπο να κερδίσει και να προκριθεί. Και να συνεχίσει στο Europa League. Εκεί όπου θα βρει απέναντί της την Σεντρουίντεν. Σωστό?
1: Ακριβώς, ακριβώς που για αυτήν την ομάδα νομίζω θα έχουμε αρκετό χρόνο να τα πούμε Στέλλα, εφόσον η Ομόνοια καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Λίνκο.
0: Ναι. Μάλιστα, ωραία. Αυτά ήταν έτσι. Δεν βγαίνει, φανταζόμαι, κάτι άλλο. Εισιτήρια δεν είπαμε για το παιχνίδι της Πέμπτης.
1: Πώς ναι, νομίζω να περιμένουμε μέχρι αύριο για να πούμε περισσότερα για την προπόληση. Από σήμερα είναι ελεύθερη η διάθεση των εισιτήριων Στέλλα, δηλαδή δεν έχουν προτεραιότητα 100 εισιτήριων διαρκείας. Είναι ανοιχτή για όλον τον κόσμο, οπότε θεωρώ ότι από αύριο θα μπορούμε να πούμε περισσότερα για αυτό το θέμα.
0: Ναι. Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο.

για τον φίλο των 399. Θα έχουμε ρεπορτάζ από έλεγχο στη συνέχεια της εκπομπής, να σας πω. Όσον αφορά τους επόμενους ή πιθανούς αντιπάλους, γιατί είναι και ζευγάρια που προκύπτουν, για τις ομάδες μας που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα, πάμε να δούμε ακριβώς πώς έχει το σκηνικό. Ο Απόλλωνας, ο οποίος αγωνίζεται και πρώτος αύριο, εάν και εφόσον περάσει το εμπόδιο της Μπραν, θυμίζω ότι δεν έχει δεύτερη ευκαιρία ο Απόλλωνας, πρέπει να αποκλείσει την Μπραν για να συνεχίσει και να πάει στα play-off του conference. Αν λοιπόν προκριθεί, θα πρέπει να περιμένει την Πέμπτη για να μάθει τον επόμενό του αντίπαλο και θα πάρει τον ηττημένο από το ζευγάρι Anderlecht PAOK. Θυμίζω ότι οι Βέλγοι είχαν νικήσει με ένα 0 μέσα στην Τούμπα. Αγωνίζονται στην έδρα τους τώρα. Είναι 9.30 το βράδυ της Πέμπτης αυτός ο επαναληπτικός και έχουν λογικά τον πρώτο λόγο. Θα δούμε αν θα μπορέσει να βγάλει κάποια αντίδραση ο ΠΑΟΚ και να ανατρέψει τα σβάρους του δεδομένα. Διαφορετικά, εάν ο Απόλλωνας προκριθεί από την Μπραν και ο ΠΑΟΚ είναι ο ηττημένος από αυτόν τον ζευγάρι, οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους. Λοιπόν, η Ομόνια τώρα, εάν και εφόσον είπαμε και προηγουμένως, καταφέρει να προκριθεί απέναντι στην Λίνκολ, θα συνεχίσει στο Europa League και έχει δεδομένα αντίπαλο. Εκεί είναι καθορισμένο με βάση και την κλήρωση, θα είναι η Saint-Druident Βελγίου. Αν δεν καταφέρει να περάσει από την Λίνκολ και συνεχίσει στο Conference League, τότε θα πάρει την ομάδα που θα χάσει, δηλαδή την ηττημένη ομάδα από το ζευγάρι Imperia Larn. Οι δύο αυτές ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες 0-0 στο πρώτο παιχνίδι και ο μεταξύ τους επαναληπτικός είναι καθορισμένος για αύριο Τρίτη στις 7 η ώρα. Θα γνωρίζουμε δηλαδή από αύριο πιθανόν αντίπαλον, εάν και εφόσον δεν μπορέσει να προχωρήσει η Ομόνια στο Europa League και θα συνεχίσει στο Conference. Τώρα, σε σχέση με την Πάφο, καλείται να κάνει την ανατροπή, γιατί είχε χάσει με ένα 0 μέσα στην Αυστρία από την Σάλτσπουργκ, την οποία υποδέχεται την Πέμπτη. Η Πάφος έχει και αυτή διπλή ευκαιρία. Για να συνεχίσει λοιπόν στο Europa League πρέπει να αποκλείσει τους Αυστριακούς. Σε έναν τέτοιο ενδεχόμενο θα μάθει αντίπαλον και θα είναι ο ηττημένος από το ζευγάρι Σλόβαν Μιάλπη. Η ηττημένη ομάδα, οι Σλοβάκοι είχαν νικήσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι μέσα στη Σουηδία. Τώρα παίζουν στην έδρα τους, οπότε έχουν λογικά και τον πρώτο λόγο. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει αύριο. Αύριο Τρίτη, 9 και 4. Αυτόν αφορά την Πάφο και το Europa. Εάν η Πάφο δεν τα καταφέρει απέναντι στη Σάλτσπουργκ και αποκλειστεί, τότε συνεχίζει στο Conference League και θα πάρει αντίπαλο τον νικητή του Dynamo City Aunda, παιχνίδι που θα γίνει Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Αυτά είναι τα δεδομένα. Να σας πω και κάτι ακόμη, ότι εάν και εφόσον, κάτι το οποίο ευχόμαστε όλοι προφανώς, να περάσουν και οι τρεις κυπριακές ομάδες να εξασφαλίσουν πρόκριση, τα πρώτα τους παιχνίδια με βάση την κλήρωση θα είναι εκτός έδρας την ερχόμενη εβδομάδα και επαναληπτική εντός. Οι ημερομηνίες είναι 20 και 27 Αυγούστου, αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχίσουν, ενώ την ευρωπαϊκή τους πορεία, αν και θα προκύψει οποιαδήποτε διαφοροποίηση και σε ημερομηνίες και σε ώρες, ειδικά αν περάσουν και ο Απόλλωνας και η Πάφος. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με το αθλητικό δελτίο, διαφημιστικά και επανερχόμαστε.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 11. Ευχαριστημένος από την πρόοδο και γενικότερα τη βελτίωση που παρουσιάζει η ομάδα του λίγο πριν την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου προετοιμασίας, δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΛ Ούκο Μαρτίνς σε συνέντευξή του στο επίσημο κανάλι της ΑΕΛ στο YouTube. Σύμφωνα με τον Πορτογάλο τεχνικό, στόχος είναι η ΑΕΛ να παρουσιαστεί φέτος με διαφορετικό στυλ παιχνιδιού αλλά και με πιο καλή νοοτροπία, προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους της. Η ισοπαλία 1-1 στο χθεσινό τελευταίο φιλικό επί πολωνικού εδάφους για την ΑΕΛ κόντρα στη Ραντόμιακ, σκόρερο Κονσεϊσάο με πέναλτι στο 28 λεπτό. Με προπόνηση στις 6:30 ολοκληρώνει ο Απόλλωνας την προετοιμασία του για τον αυριανό επαναληπτικό με την Μπραν στο στάδιο Αλφαμέγα. Ξεκαθαρίζει το σκηνικό για την αγωνιστική ετοιμότητα των Κονομί και Ασουνσάο. Στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Ερνάν Λοσάδα ξεπέρασε τις 6.000 η προπόληση των εισιτηρίων. Θετικές ενδείξεις με βάση τις ιατρικές εκτιμήσεις για σταδιακή επανάληψη.

0: Ειδική ευθεία προετοιμασία για Ομόνοια και ΠΑΦ εν ώψη των αγώνων της Πέμπτης. Καλύτερα τα αγωνιστικά δεδομένα στην Ομόνοια με επιπλέον επιλογές για τον Χένικ Μπέρκ, τους Νεκό, Κουλιμπαλί και Κακουλί, οι οποίοι εξέδεσαν την τιμωρία τους. Στα θετικά, η επάνωδος του Άιντινγκ σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, εκτός παραμένει ο Ντουμπάτζο. Εξελίξεις αναμένονται σύντομα για το ενδεχόμενο απόκτησης του 29χρονου Ζαν Κεβίν Ντουβέρν με καταγωγή από την Αϊτή. Αρκετά τα ερωτηματικά για τις επιλογές Ρικάρτο Σαπίντο στην αποστολή της ΠΑΦΟΥ για τον επαναληπτικό κόντρα στην Σάλτσμπουργκ. Μπρούνο Κίνα και Μπρίτο αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και η συμμετοχή τους θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες. Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Ζάζα και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν. Ενδιαφέρον για Ζωάο Κορέα έχει επιδείξει Σπαρτάκ Μόσχας. Πολύ πιθανόν εντός της ημέρας να προκύψουν εξελίξεις στο ΑΠΟΕΛ στο θέμα απόκτησης του Φακούντο Πέρες, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Κύπρο. Στο προσκήνιο και το θέμα απόκτησης επιθετικού με την τελική αξιολόγηση συγκεκριμένων περιπτώσεων ποδοσφαιριστών. Καλές εντυπώσεις άφησαν οι γαλαζοκίτρινοι στο μεγαλύτερο διάστημα του φιλικού με την Κηφισιά. Θετική εξέλιξη στην ΑΕΚ. Η επάνωδος του Τσακών, ο οποίος πήρε χρόνο συμμετοχής, σκοράροντας μάλιστα στο φιλικό της Παρασκευής κόντρα στην Καρμιώτισσα. Στα θετικά και η επάνωδος του Αντερέγκεν. Στις προπονήσεις εντάχθηκε πλέον και ο Σουηδός μέσος Μπραμτή. Αύριο η αποστολή της ΑΕΚ μεταβαίνει στην Ελλάδα για το φιλικό της Τετάρτης με τον Αστέρα Τρίπολης. Αναμονή στον Άρη για τις ιατρικές εξετάσεις του Βάνα Αλβές, από τις οποίες θα διαφανεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του στον ώμο στο χθεσινό φιλικό κόντρα στην Union Βερολίνου στην Αυστρία. Ήττα για τον Άρη με 3-2 σε φιλικό τριών ημιχρόνων. Νίκολιτς και Φαγκέτα 2 γκολ, πρώτα αγωνιστικά λεπτά και για το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Γιούραϊ Μπάτελι. Ξεπέρασε τον τραυματισμό του και επανέρχεται στο πρόγραμμα προετοιμασίας της ανόρθωσης ο Φουρτάδο. Αντίθετα, εκτός παραμένουν οι Στέφανος Χαραλάμπους και Μιχάλης Ιωάννου. Νέο φιλικό την Τετάρτη κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στην Ολλανδία η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό επαναληπτικό με την Αϊμέκεν για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, αλλαγές αναμένονται από τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στην αρχική εντεκάδα. Σήμερα ξεκαθαρίζει συμμετοχή του Ανδρέα Τετέη στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό επαναληπτικό με την Τσέσεκα στην Σόφια. Στην Μπαρσελόνα θα συνεχίσει εκτός απρότου την καριέρα του ο Ρόντρι. Με την Manchester City να κινείται ήδη για την αντικατάστασή του, καταθέτοντας πρόταση στη Λίλ για την απόκτηση του 18χρονου Μαροκινού μέσου Αγιούπ Μπουαντί. Την απόκτηση του Λούκας Ντινιέ ανακοίνωσε η Paris Saint-Germain. Ο Ντινιέ υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και επιστρέφει στην πρωταθλήτρια Ευρώπης μετά από μία δεκαετία. Επόμενο αθλητικό δελτίο στις 12. Για περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
9: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή.

0: Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
1: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
2: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
3: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
6: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
7: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
6: This is happening now.
7: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
11: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Θυμίζω ότι διεκδικείται 50 διπλές προσκλήσεις είναι που δίνουμε για όλα.

0: Τα παιχνίδια του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης και τις διεκδικείτες στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ενδείξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και το email σας για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στις 24 Αυγούστου. Συμμετέχουν ο Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης, η Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Αυτά για το τουρνουά που θα γίνει από τις 11 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου στο Ελευθερία, 2950, μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και email. Λοιπόν, φίλε μου, είναι 31, για αυτό που μου λέτε το είδα και εγώ για την ενημέρωση της Ομόνιας 29 Μαΐου, η έκτακτη Γενική Συνέλευση. Να προσπαθήσω αύριο στην εκπομπή να έχουμε κάποιο για αυτόν το θέμα που προκύπτει, όποιον και αν είναι το ζήτημα, γιατί δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση. Και πάμε λοιπόν τηλεφωνικώς, θα έχουμε ρεπορτάζ τώρα. Είναι μαζί μας ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη, ο Κώστας Παπαδόπουλος. Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, εσένα και τους ακροατές σου, Άρη, εβδομάδα.
0: Μάλιστα, επίσης, τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα στην Αυστρία, αν είχατε και δυνατό φιλικό τεστ χθες, αν θέλεις να αρχίσουμε από αυτό.
1: Ναι, αντιμετωπίσαμε την Union Βερολίνου, μια ομάδα της γερμανικής Bundesliga, σε ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες έπαιξαν 3 ημίχρονα, 3-45 λεπτά. Βεβαίως τα δύο πρώτα ήταν, θα έλεγα, το πιο δυνατό τεστ, ή αν θες αυτό που κράτησε το σκορ. Εντάξει, είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί αν και λαμβάνοντας πάντα υπόψη για την δυναμική του αντιπάλου Στέλλα, μπορεί να χάσαμε με 3-2 με ένα πέναλτι προς το τέλος του αγώνα, αλλά η εικόνα μας ήταν καλή. Είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλο το παιχνίδι, πετύχαμε δύο πολύ όμορφα γκολ. Εντάξει, ήταν πολλά τα θετικά στοιχεία, υπήρχαν και κάποια αρνητικά που πρέπει να δουλέψουμε, αλλά γι' αυτό γίνονται και τα φιλικά προετοιμασία.
0: Μάλιστα. Έκανε ντεπούτο και το νέο σας απόκτημα, ο Μπαντελή, τον οποίο ανακοινώσατε το περασμένο Σάββατο και επίσημα, Κώστα. Έπαιξε, βασικά ήταν ένα φιλικό με 3-45 λεπτά, έτσι μπορούμε να πούμε, το χθεσινό. Και
1: ναι,
0: έπαιξε στο τρίτο και τελευταίο.
1: Ήταν. Ναι. Όχι, είχε περάσει στο παιχνίδι στο 75, στο δεύτερο ημίχρονο, και έπαιξε και όλο το τρίτο.
0: Επί της ουσίας, αυτό το είδα κάπου, το διάβασα. Ναι.
1: Δεν σε άκουσα αυτή.
0: Ναι, ναι. Κάπου το διάβασα αυτό, γι' αυτό σου το μετέφερα, ναι.
1: Ναι. Επί της ουσίας αυτό που ήθελε να κάνει ο προπονητής και ο δικός μας και ο προπονητής της Ουνιών, ήθελαν να δώσουν αρκετό χρόνο συμμετοχής σε όλους τους ποδοσφαιριστές, και γι' αυτό και συμφωνήθηκε να γίνουν 3 ημίχρονα. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, αυτοί που ξεκίνησαν δηλαδή τον αγώνα, έπαιξαν 75 λεπτά και οι άλλοι έπαιξαν το υπόλοιπο, δηλαδή τα 15 του 90 λεπτού και τα 45 του άλλου πήραν 60 λεπτά. Δηλαδή όλοι οι ποδοσφαιριστές πήραν τουλάχιστον 60 λεπτά, με εξαίρεση κάποιους νεαρούς που έχουμε μαζί μας που έπαιξαν 45.
0: Ναι. Μάλιστα. Τι μπορείς να μας πεις για αυτήν την τελευταία μεταγραφή που έχει κάνει ο Άρης?
1: Εντάξει, είναι ένας επίσης νεαρός ποδοσφαιριστής, όπως είναι και μια φιλοσοφία της ομάδας που χτίζεται με νεαρούς ποδοσφαιριστές κατά βάση. Κροάτης ποδοσφαιριστής, ήταν διεθνής με την K21 της Κροατίας και τον γνωρίζει και ο δερματοφύλακας μας ο Μίσλας Ζάντρο, γιατί είχαν υπάρξει συμπαίκτες. Ένας αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, ψηλός, δυνατός, ο οποίος είχε κάνει την προετοιμασία με την πρωταθλήτρια Ρουμανία στην Universitat de Craiova, και επειδή το πρωτάθλημα εκεί είχε ξεκινήσει, είχε κάνει και μια συμμετοχή και είχε παίξει και σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Οπότε θεωρητικά είναι έτοιμος.
0: Ναι, και έχετε υπογράψει 5 ετές συμβόλαιο συνεργασίας μαζί του, όπως έχετε ανακοινώσει, Κώστα, λόγω και των νεαρών της ηλικίας του, φαντάζομαι, και την προοπτική που έχει.
1: Ακριβώς, μα αυτή είναι και το ένα κομμάτι της φιλοσοφίας, είναι αυτό, Στέλλα. Δηλαδή παίρνουμε νεαρούς ποδοσφαιριστές που θεωρούμε ότι έχουν προοπτική ανέλυξη, γι' αυτό και το πολυετές συμβόλαιο.
0: Ναι. Ισχύουν αυτά τα δημοσιεύματα που είχαν γραφτεί για τις προηγούμενες μέρες ότι ο Άρης είχε δαπανίσει έναν πολύ υψηλό ποσό, 600.000 ευρώ είχε γραφτεί για να αγοράσει αυτόν τον ποδοσφαιριστή?
1: Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε ποσά συγκεκριμένα, θέλω, αλλά είναι η αλήθεια ότι έχουμε αγοράσει τον ποδοσφαιριστή. Ναι, έχει συμβόλαιο με την ομάδα του, αν δεν αγοράσει μέχρι το 28.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα ήταν αγορά ποδοσφαιριστή για την συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, τώρα ποιες άλλες?
1: Και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι μπορεί να είναι νεαροί ποδοσφαιριστές, αλλά δεν ψάχνουμε να βρούμε νεαρούς ποδοσφαιριστές που θα τους πάρουμε τζάμπα από τον δρόμο, Στέλλα. Το ψάχνουμε πολύ πριν κάνουμε κάποια κίνηση.
0: Ναι, μάλιστα. Θα σε ρωτούσα τώρα για ποιες άλλες θέσεις ενδιαφέρεται ο Άρης. Ποιες είναι οι κρεμότητες που μένουν για το ρόστερ τώρα?
1: Δεδομένα θα κινηθούμε για την απόκτηση επιθετικού. Νομίζω ότι η προτεραιότητα είναι αυτός. Ναι. Και παράλληλα συνεχίζεται το ψάξιμο. Κοιτάζομαι σε διάφορες αγορές για διάφορες θέσεις. Οπότε δεν αποκλείεται, αν βρεθεί κάτι καλό, γιατί επαναλαμβάνω, δεν θα πάρουμε ποδοσφαιριστή για να πούμε ότι πήραμε. Η προτεραιότητα όμως είναι ο επιθετικός.
0: Ναι. Και θα δείτε ανάλογα, φαντάζομαι, αν προκύψει κάποια άλλη ανάγκη ή οτιδήποτε άλλο στην πορεία. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, με τους τραυματίες προέκυψε και ένα θέμα με τον Βανά χθες. Ποια είναι η κατάστασή του, πώς ακριβώς έχουν τα δεδομένα και με τον Μπαζέ που είχε να αποχωρήσει από το προηγούμενο φιλικό αυτός και κάποιοι άλλοι που ήταν εκτός?
1: Εντάξει, στάθηκαμε άτυχη και βαλή, γιατί χθες στην φάση του πρώτου γκολ, νομίζω, της ισοφάρισης της Ουνιών, γιατί είχαμε προηγηθεί 1-0. Σε μια εξωτερική ο Βανά συγκρούστηκε με κάποιους παίκτες, με ένα όμιλο παίκτο εν πάση περιπτώσει. Από εκείνη την ώρα έπεσε κάτω. Αν δείτε τα στιγμερίπα, γιατί νομίζω πλέον είναι διαθέσιμα μέσα από το κανάλι της Ουνιών Βερολίνου, όταν χτύπησε ο Βανά ήταν κάτω και δεν υπήρχε κάποιος να υπερασπίσει την αιστεία και ο παίκτης την αιστεία ήταν υπερασπίσει τα δίχτυα. Προσπάθησε λίγα λεπτά ακόμη, αλλά τελικά είχε θέμα και αντικαταστάθηκε. Το πρόβλημα του είναι στον ώμο. Δεν ξέρουμε ακόμη πόσο σοβαρό είναι, αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον το αργότερο μέχρι αύριο θα γνωρίζουμε, γιατί ο ποδοσφαιριστής θα κάνει σε υποβλητική σημαντική δημογραφία νωρίς το απόγευμα σήμερα, Στέλλα, για να γνωρίζουμε επακριβώς το μέγεθος του προβλήματος και το διάστημα απουσίας.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα...
0: Άρα ατυχία με τον Βανά εδώ.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, δυστυχώς είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Οι τραυματισμοί είναι μέσα στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό και να τον έχουμε ξανά σύντομα κοντά μας.
0: Πάντως και ο Ζάντρο που αγωνίστηκε, και όχι μόνο σε αυτόν το φιλικό ενώ το χθεσινόν, αλλά και σε άλλα που τον έχουμε δει, ήταν πάρα πολύ καλή η παρουσία του.
1: Ναι, ο Ζάντρο, η αλήθεια είναι ότι σε όλα τα παιχνίδια έχει πολύ σπουδαία αποδόση, είναι εξαιρετικός. Σαφώς και χαιρόμαστε που τον έχουμε, αλλά το ιδανικό θα ήταν να είχαμε και τους δύο τερματοφύλακες μας υγιείς και έτσι.
0: Ναι.
1: Όμως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η περίπτωση με τον Βανά.
0: Με το Φοδερίχα μ' αλλάζει κάτι?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι το νεότερο με το Φοδερίχα.
0: Παραμένει εκτός πλάνου.
1: Μέχρι στιγμής όχι. Ναι, μέχρι στιγμής δεν είναι ούτε και με την ομάδα αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Με είχες ρωτήσει για κάποιον άλλον παιχνίδι.
0: Ναι, για τον Μπαζέ.
1: Ο Μπαζέ, εντάξει, είχε υποβληθεί σε Μαράι και ευτυχώς η διάγνωση δεν ήταν αρνητική ιδιαίτερα. Μας είπαν ότι θα πρέπει να παραμείνει εκτός για 2 εβδομάδες. Από το περασμένο παιχνίδι δηλαδή που τραυματίστηκε, οπότε υπολογίζω...
0: Φάνηκε μάντως εκεί ότι ήταν κάτι που τον ενοχλούσε πάρα πολύ.
1: Ναι, ήταν που δέχτηκε και έφυγε υποασπαζόμενος από το γήπεδο, αλλά ευτυχώς αποφεύξαν τα χειρότερα και εντάξει, σε 8-9 μέρες αναμένεται να μπει με την ομάδα.
0: Ναι. Για Γκάουσταν και Λουκουμπάρ που ήταν εκτός αυτή.
1: Ο Γκάουσταν και αυτός έχει ένα πρόβλημα στον αστράγαλο. Μια προπόνηση αισθάνθηκε ενοχλήση και είναι εκτός και κάνει θεραπεία. Και αυτός θα πρέπει να μείνει κάποιες μέρες εκτός. Όπως και ο Λουκουμπάρ. Αυτή θεωρώ ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο περισσότερο για να είναι ξανά διαθέσιμη. Όμως, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Είναι, και, είναι όλοι αυτοί οι τραυματισμοί είναι στον αστράγαλο.
0: Ναι. Μάλιστα. Θυμίζω ότι είχε τραυμαριστεί και ο Κύπριος επιθετικός, ο Θεοδοσίου, και επέστρεψε και Κύπρο, αλλά κάπου αλλού ήταν το πρόβλημα αυτού, ναι.
1: Όχι, ο Θεοδοσίου είχε βγει όμως του και χρειάστηκε να κάνει επέμβαση.
0: Ναι, ναι, μάλιστα. Και ο Βανάτορα στο νόμο, όπως είπες πριν.
1: Και ο Βανάτορα στο νόμο, ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βεβαίως δεν είναι η ίδια περίπτωση, γιατί του Θεοδοσίου βγήκε όμως του, αλλά είχε κριθεί σκοπιμό να υποβληθεί σε επέμβαση, γιατί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις όταν αρχίσει να βγαίνει όμως η Στέλλα βγαίνει με το παραμικρό, οπότε η καλύτερη...
0: Α, για πιο σωστή αντιμετώπιση εννοείς.
1: Συγγνωμή.
0: Για πιο σωστή αντιμετώπιση εννοείς του προβλήματος.
1: Ναι, γιατί θα ήταν ένα πρόβλημα το οποίο θα διαγωνιζόταν συνέχεια. Δηλαδή σε κάθε επαφή, κάθε φορά που θα δέχεται κάτω, υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να βγαίνει όμως, οπότε το ιατρικό team θεώρησε ότι το καλύτερο για τον ποδοσφαιριστή ήταν να υποβληθεί σε επέμβαση, να αποκατασταθεί το πρόβλημα μια και κάτι. Όμως δεν είναι αυτή η περίπτωση με τον Βανάγε, γι' αυτό και είμαστε έτσι συγκρατημένοι αισιοδόξοι για να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα του MRI.
0: Ναι. Μάλιστα. Πες μου, ήθελα να σε ρωτήσω για το επόμενο σας φιλικό, πότε είναι προγραμματισμένο, Κωστά.
1: Το επόμενο φιλικό είναι την ερχόμενη Πέμπτη με την Λίφερινγκ. Είναι μια ομάδα που ουσιαστικά ανήκει στην Σάλτσπουργκ και αγωνίζεται στο πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας. Είναι ομάδα της Σάλτσπουργκ, να το θέσω έτσι. Είναι,
0: ναι.
1: Για να αντιληφθεί και ο κόσμος, όπως στην Ισπανία, η Ρεάλ Μαδρίτης και οι άλλες μεγάλες ομάδες έχουν ομάδα Β. Είναι κάτι ανάλογο με τη Σάλτσπουργκ αυτή η ομάδα. Εντάξει, με νεαρούς ποδοσφαιριστές, ταλαντούχους. Και θα είναι το τελευταίο μας φιλικό παιχνίδι την ερχόμενη Πέμπτη. Και πάλι νωρίς στις 3 το απόγευμα.
0: Ναι. Και πότε επιστρέφετε Κύπρο?
1: Την επόμενη, την ερχόμενη Παρασκευή, 14 του μήνα.
0: Ναι. Ωραία. Και ολοκληρώνεται έτσι έναν πολύ μεγάλο στάδιο προετοιμασίας που έκανε φέτος ο Άρης σε 3 διαφορετικές χώρες, Κώστα.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ κουραστικό και μακρύ αυτό το ταξίδι με την προετοιμασία σε 3 χώρες, όπως είπες.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, ευτυχώς πληθυσιάζει στο τέλος της τελείας.
0: Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ καλών υπόλοιπων. Φαντάζομαι για τον Βανά θα ενημερώσετε, ναι.
1: Ασφαλώς, όταν θα έχουμε θα ενημερώσουμε.
0: Θα περάσει από MRI που είπες και εσύ.
1: Που έχουμε καθημερινά.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Λοιπόν, ο φίλος 716 λέει γιατί φέτος του συμπολί γάλλησε Ομόνια. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την εθνικότητα. Του τελευταίου, εάν και εφόσον κλείσει, του Ντουβέρν, είναι με καταγωγή από την Αϊτή. Και παίζει και στην εθνική του. Άρα δεν είναι ακριβώς Γαλλός. Ανήκει σε ομάδα της Γαλλίας. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια. Πάμε, είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να μας δώσει το ρεπορτάζ του Αποέλ, ο Εφραίμ Γεωργίου. Γεια σου Εφραίμ, καλημέρα.
3: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ναι. Λοιπόν, το Αποέλ είχε το φιλικό

0: να δεις είναι κάποια στοιχεία που έρχονται μέσα στην ομάδα. Για παράδειγμα, στο ΑΒΟΕΛ αυτό που βλέπεις είναι στην προσπάθεια ανάπτυξης ο κ. Παπαδόπουλος να επιλέγει ότι θα φέρνει έναν ποδοσφαιριστή πίσω να γίνεται σαν τρίτος κεντρικός αμυντικός. Αυτός ήταν ο Ντάλσιο, ο οποίος ερχόταν πίσω ανάμεσα στα δύο σέντερμπακ για να πάρει μπάλα και να μπορέσει να οργανώσει το παιχνίδι από εκεί. Ναι. Το βλέπαμε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και αυτό είναι κάτι που κρατάς, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι θα το βλέπεις μέσα στη χρονιά να συμβαίνει αυτό. Είναι οι δοκιμές που κάνουν οι προπονητές. Την ίδια ώρα τα δύο ακραία μπακ φαίνεται ότι είναι οι πιο σημαντικοί παίκτες στο πλάνο του κυρίου Παπαδοπούλου. Γιατί τα δύο ακραία μπακ ήταν μόνιμα πολύ πολύ πολύ ψηλά. Όταν κατέβαινε ο Ντάλσιο για να πάρει την μπάλα ανάμεσα στους κεντρικούς αμυντικούς, ο Σάστρα και ο Σταφυλίδης έφευγαν και πήγαιναν σχεδόν στη γραμμή μαζί με τους επιθετικούς και τους εξτρέμ. Mm-hmm. Προσπαθώντας έτσι να δώσει μια πιο επιθετική ορμή στην ομάδα, να δημιουργήσει κάποιους χώρους. Να φύγουν ίσως και κάποιες μεγάλες μπαγιές. Θυμίζω ότι το τέρμα, το πρώτο τέρμα, το πρώτο αν δεν κάνω λάθος, έρχεται από μια μπαγιά διαγώνια του Ντάξιο, την οποία καταφέρνει να κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Σάστρε, δίνει στο Λιμνιό και ο Λιμνιός δίνει την ασίστ. Αυτά ενώ είναι στοιχεία τα οποία τα κρατάς γιατί ξέρεις ότι θα τα δεις μέσα στη χρονιά. Από εκεί πέρα, αν πρέπει να πάμε ατομικά σε κάποιους ποδοσφαιριστές, ναι, ασφαλώς το γεγονός ότι ο Λιμνιός έβαλε ένα τέρμα και έδωσε και μια ασίστ δεν είναι σίγουρα στα θετικά για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, αλλά βλέπεις ότι ακόμη είναι κάπως βαριά τα πόδια λόγω της προετοιμασίας. Ενώ δεν βλέπεις έναν ποδοσφαιριστή στο 100%. Βλέπεις όμως τη διάθεση. Και αυτό το κρατάς. Το ίδιο θεωρώ, Στέλλα, ότι κρατάς και για τον Μαρκίνιος. Για τον Μαρκίνιος, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια...
1: είναι κάποιος άλλος.
0: Μπράβο, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν έτσι... Ήταν ένας άλλος Μαρκίνιος σε σχέση με αυτό που πρωτογνωρίσαμε στο ΑΒΕ.
1: Ειδικά έτσι, στην περσίνη περίοδο.
0: Σωστά. Ειδικά στην περσίνη περίοδο. Έχεις δίκιο. Αλλά ένας που ήταν ο Μαρκίνιος είναι και ένα project το οποίο ο Ζήσης Ρίτσας και ο Παπαδόπουλος έτσι το πήραν πολύ πολύ προσεκτικά. Είχαν επαφές μαζί με τον ποδοσφαιριστή, προσπάθησαν να το εξηγήσουν πώς θέλουν να το ανεβάσουν, θέλουν να το κάνουν τον ποδοσφαιριστή που ξέρουν ότι μπορούμε να δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, και επί τούτου είναι ένα ξεχωριστό project. Και γι' αυτό εγώ κράτω τη διάθεση που έδειξε ο Μαρκίνιος. Δεν θα κρατήσω το ότι σκόραρε, αλλά θα κρατήσω το ότι δεν βλέπαμε έναν ποδοσφαιριστή όπως το βλέπαμε την περσινή σεζόν. Βλέπαμε ένα παίχτη που μπήκε μέσα ορεξάτος, έτοιμος να προσφέρει και δείχνει ότι θέλει να δουλέψει. Θέλει να δουλέψει.
1: Ναι. Μάλιστα. Βγαίνει κάποιον άλλο συμπέρασμα, κάτι διαφορετικό σε σχέση με...
0: Θα ήθελα να κρατήσω ακόμα ένα πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Το να βάζεις τον Πετρόσο μπροστά στην επίθεση σου δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα ότι δεν είναι το κλασικό φορ. Είναι ένας παίχτης που ξέρει ασκετά γαντάρια μπάλας. Δεν είναι ο τυπικός επιθετικός. Όταν έπαιρνε την μπάλα προσπαθούσε να γυρίσει απευθείας και να οργανώσει και αυτός με τη σειρά του παιχνίδι. Και φαίνεται πως είναι ένας παίκτης τον οποίο ξέρει πολύ καλά ο Παπαδόπουλος και ο οποίος μπορεί να προσφέρει πράγματα στο φετινό ΑΠΟΕΛ. Αυτό σε σχέση με ένα πρόσωπα που είναι ένα μικρό δείγμα που δεν μπορείς να το θεωρήσεις δεδομένο, ωστόσο είναι σημεία τα οποία προσέχεις, παρατηράς και σημειώνεις.
1: Δείχνει να είναι σε έναν πάρα πολύ καλό δρόμο, μου φαίνεται, το ΑΠΟΕΛ. Να έχει κάνει καλές επιλογές ο προπονητής εκεί μαζί με τον κύριο Βρίζα.
0: Ναι, μπράβο, αυτό που λες, δείχνει να είναι σε καλό δρόμο. Δείχνει να είναι σε καλό δρόμο και νομίζω είναι αυτό που κρατάμε από το σύνολο. Συν το ότι τακτικά αυτά που εξηγήσαμε πιο πριν, που αναμένουμε ότι θα τα βλέπουμε σε πολύ πολύ μεγαλύτερη συχνότητα μέσα στη σεζόν.
1: Επόμενο φιλικό θυμάσαι πότε είναι προγραμματισμένο?

0: Δεν το έχω τώρα μπροστά μου, αλλά εντάξει, αντιλαμβάνεσαι με 20 ημέρες να απομένουν, το επόμενο φιλικό, να το πω σε λίγο, Στέλνα,
1: Ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω και για τα μεταγραφικά. Φακούντο Πέρες είναι στην Κύπρο, από το Σάββατο, να θυμάμαι καλά.
0: Ναι, και μπορεί τώρα που μιλάμε να βγει και η ανακοίνωση. Βασικά είναι το στις ημέρας αναμένουμε να βγει η ανακοίνωση για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ένας παίχτης τον οποίο είχε αποκαλύψει εδώ στον αέρα του Sport FM 95 η Μαρία Βασιλιάδου, η συναδελφός.
1: Ναι, θυμάμαι. Να το είχαμε πει μαζί στην εκπομπή.
0: Ακριβώς. Τον οποίο γνωρίζουν καλά Παπαδοπούλος και Βρίζας. Ήταν στην Ελλάδα πέρσι, στη Λάρισα. Στην ελληνική αγορά είναι η αγορά που οι δυο τους προτιμούν, γιατί έχουν ίδια γνώση. Έρχεται να προσφέρει αρκετά τρεξίματα. Οι αναφορές στην Ελλάδα λένε για ένα παίχτη που κατεβάζει τα χιλιόμετρα και βγάζει ενέργεια μέσα στο γήπεδο. Δεν φοβάται να βάλει το κορμί του, δεν φοβάται να πάει σε παιχνίδι επαφής. Και είναι ένας κόφτης που έρχεται να μαζέψει πολλές μπάλες και να δώσει πράγματα.
1: Και θα ανακοινωθεί και αυτός μάλιστα, όπως μας λες. Και πλέον τι να περιμένουμε, επιθετικών και τερματοφύλακα?
0: Σε αυτό θα πηγαίνω. Το επόμενο βήμα είναι ότι θεωρώ ότι είναι κοντά το θέμα του επιθετικού. Εδώ και καιρό ο Ζήσης Βρίζας έχει καταληψει σε κάποιες περιπτώσεις και παλεύει για να κλείσει την πρώτη του επιλογή. Δεν έχει διαρρεύσει όνομα. Οι προφορές λένε ότι είναι σε καλό δρόμο. Δεν ξέρω αν τώρα στις τελευταίες ώρες ακούγεται έντονα το όνομα του Μάρκες κλπ. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος γι' αυτό. Αν και ξέρω ότι ο Μάρκες προτάθηκε, όπως και ο Μωρόν προτάθηκε, όπως και αρκετοί ακόμη ποδοσφαιριστές. Έχω την αίσθηση όμως ότι είμαστε μέσα σε μια εβδομάδα στην οποία το θέμα του επιθετικού θα κλείσει. Και το τι ψάχνουν είναι λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά του Πεδρόσο και λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά του Πιέρου Σωτηρίου. Δηλαδή ψάχνουν κάτι ενδιάμεσο, ένα παίκτη που θα μπορεί να είναι σχετικά ευέλικτος και θα μπορεί να έρθει να πλαισιώσει τους δύο που θεωρούμε ότι θα είναι η βασική διάδα των επιθετικών, να γίνει μια τριάδα με επιλογή βέβαια και τον Κούτσακο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Πάντως να πω ότι έχουν να δώσουν στο ΑΠΟΕΛ ένα καλό συμβόλαιο στον επιθετικό τους, ίσως να είναι και το καλύτερο συμβόλαιο που θα δοθεί στη φετινή σεζόν, θα είναι αυτό στον επιθετικό. Και εντάξει, θα μου πεις ότι έτσι αλλιώς η θέση του επιθετικού παίρνει τα περισσότερα λεφτά, αλλιώς αξιολογείται ένας επιθετικός στο παζάρι, αλλά τα χρήματα που παίρνει ένας επιθετικός και άλλα ένας αμυντικός. Αλλά έχουν την πρόθεση να δώσουν ένα πάρα πολύ καλό ποσό για να πάρουν επιθετικό.
1: Τα υπόλοιπα θέματα φαντάζομαι δεν υπάρχει κάτι το νεότερο, ναι, τα διοικητικά εννοώ οικονομικά.
0: Αναμένουμε, θεωρώ ότι στις 24 του μήνα που είναι και η διάσκεψη του Χαρίρου Φωτίου θα υποθούν αρκετά επί του θέματος και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι πάνε καλά, οι διαδικασίες συνεχίζονται και ότι δεν θα αρχίσει να υπάρξει η τελειωτική και θετική κατάληξη. Και αυτό προκύπτει, Στέλλα, είναι σημαντικό ότι προκύπτει και από τις δύο πλευρές.
1: Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εφραίμ. Παρεμπιπτόντως, 16-8 βρίσκω επόμενο φιλικό για το ΑΠΟΕΛ. Αν ίσως το πρόγραμμα που έχω μπροστά μου είναι με την ανόρθωση, είναι αυτό το φιλικό, Κυριακή.
0: Την Κυριακή με την ανόρθωση.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο να ευχηθώ. Πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι φωτιά ξεκίνησαν από παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
5: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
6: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
9: Τραπέζιστο! The Old Powerhouse Chill Bar.
10: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
9: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
11: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
12: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
11: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
12: Μοναξιά.
9: Τραπέζι στο Reserva 52 Lounge.
10: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
9: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
13: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
14: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
15: Χαλαρώνεις την παραλία.
16: Στο μπαλκόνι.
15: Στο αεροπλάνο.
16: Τι λείπει?
15: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
16: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
15: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
16: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
17: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
18: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
19: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
20: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
19: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
20: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη WizBook Online.
9: WizBook Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια για το φιλικό που έχετε ρωτήσει προηγουμένως για την Νέα Σαλαμίνα με την ανόρθωση την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Είναι στο Αμόχωστος αυτό το φιλικό στις 7 η ώρα. Επίσης, φίλοι μου Μιχάλη, ναι, για την ερχόμενη Κυριακή, είπαμε 16 του μήνα, δεν ξέρω για το εισιτήριο και πόσα είναι. Να προσπαθήσω σε κάποια άλλη εκπομπή να ρωτήσω, να δω αν έχει βγει κάτι για να σας το μεταφέρω. 438 μου, ναι, τώρα έχω πει για το φιλικό του ΑΠΟΕΛ προηγουμένως με την ανόρθωση την ερχόμενη Κυριακή. Τι άλλο, πάμε στην ΠΑΦΟ να σας αναφέρω ότι υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα εν ώψη και της αναμέτρησης της Πέμπτης κόντρα στην Σάλτσμπουργκ. Ο Μπρούνο ταλαιπωρείται από μυϊκών τραυματισμών, αυτόν είναι που βγαίνει. Επίσης, πέραν από τον Μπρούνο που είναι αμφίβολος, το ίδιο ισχύει για Κίνα, Μαέ, Κορέα και Άντερσον. Αν και για τον Κορέα είχε υποθεί τις προηγούμενες μέρες ότι ήταν εκτός ευρωπαϊκής λίστας, όπως και να έχει, αντιμετωπίζει και αυτός προβλήμα τραυματισμού. Αυτά είναι τα δεδομένα. Φαίνεται ότι ούτε και ο Άντερσον είναι ακόμη έτοιμος. 5 ποδοσφαιριστές είναι αμφίβολοι για τον αγώνα της Πέμπτης. Θυμίζω ότι έχει υποβληθεί ήδη σε επέμβαση τις προηγούμενες μέρες ο Ζιάζα και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Και τώρα για τον Κορέα είχαν βγει δημοσιεύματα τις προηγούμενες μέρες ότι επιδεικνύει ενδιαφέρον για την απόκτησή του Σπαρτάκ Μόσχας, στην οποία προπονητής είναι ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά φυσικά. Από πλευράς ΠΑΦΟΥ, με βάση τα ίδια δημοσιεύματα από το εξωτερικό, φαίνεται να έχουν γίνει κάποιες δηλώσεις από τον Γενικό Διευθυντή, το Χάρη Θεοχάρους, που λέει ότι ναι, γνωρίζουμε για το ενδιαφέρον της Σπαρτάκ, αλλά δεν έχουμε για την ώρα οποιαδήποτε επίσημη πρόταση. Άρα το κρατάμε αυτόν και ως επίσημη θέση, αν θέλετε, για την παφιακή ομάδα, για τη συγκεκριμένη περίπτωση του Κορέα, και θα δούμε αν θα προκύψει επίσημο, επαναλαμβάνω, ενδιαφέρον, πρόταση και αν θα τον παραχωρήσει η ΠΑΦΟΣ.

0: Ο τεχνικός της ΑΕΛ, ο Ούγκο Μάρτινς, έχει παραχωρήσει στο επίσημο κανάλι της ομάδας μεγάλη συνέντευξη. Λέει πάρα πολλά και για τη φιλοσοφία του, για τους στόχους της ομάδας, πώς περιμένει ο ίδιος να παρουσιαστεί εν ώψη της νέας σεζόν. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Coach, we are here in Poland for our main stage of preparation. How would you describe the work done so far, and how happy are you with the team's progress?
2: I'm very happy with the team progress. In Poland, we have the chance to work in an environment that we are all together and focused in our process. We have all the facilities to provide the best conditions for the players. This mm-hmm. is the most important. And we have time. We manage to work two times per day. When we play, we have training in the morning, and all the days we work a collective training, especially in the morning. In the afternoon, we use the individual and sectorial work. So we are here is the, for me, for us, is the most important part of the pre-season, because we are all together. We have many players, many new players, so it's an environment they need to socialize, to know each other, because the connection between them must be on the pitch and and in the social way.
1: What have been done, what have been the main areas of focus since the first day of pre-season, both from football and mental perspective?
2: Because it's all include, we want to play in a different style that we did last year, and to play in a different style, it's not only the football wise, but the mental wise. So we are creating an idea that I believe first that can provide more victories for the club, for the team, and in the same way, with a strong mentality, never quit, fight until the end to win the game, and to make feel proud all the fans.
0: Υπάρχει ο κύριος Μάρτινς ότι είναι ικανοποιημένοι από την μέχρι τώρα προετοιμασία, είναι καλές οι συνθήκες και είμαστε όλοι μαζί. Ανέφερε χαρακτηριστικά και εστιάζουμε σε αυτήν την διαδικασία. Μίλησε και για τις εγκαταστάσεις που τους παρέχουν εκεί και είναι καλύτερες συνθήκες, όπως είπε, για τους παίχτες, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε χρόνο, όπως είπε, καταφέρνουμε να δουλεύουμε δύο φορές την ημέρα. Έχουμε προπόνηση το πρωί και το απόγευμα. Όλες τις μέρες είμαστε μαζί, δουλεύουμε, είναι ομαδική προπόνηση. Χρησιμοποιούμε την ατομική και τομεακή προπόνηση, είμαστε εδώ. Και το πιο σημαντικό, το μέρος της προετοιμασίας, είμαστε όλοι μαζί, το ανέφερε 2-3 φορές αυτό. Έχουμε πολλούς παίχτες, πολλούς νέους παίχτες, οπότε είναι ένα περιβάλλον που χρειάζονται για να κοινωνικοποιηθούν μεταξύ τους, να γνωριστούν μεταξύ τους, επειδή η σύνδεση ανάμεσά τους πρέπει να είναι και στο γήπεδο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και με έναν κοινωνικό τρόπο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
2: Again, the club provide me the opportunity to bring one more Portuguese coach, goalkeeper coach. Mm-hmm. So now I believe.
0: Θέλουμε να παίξουμε ένα διαφορετικό στυλ, είπεν. Θέλουμε, αυτός είναι ο στόχος, δεν είναι μόνο από πλευράς ποδοσφαίρου, αλλά και από πλευράς ψυχολογίας. Δημιουργούμε μια ιδέα που πιστεύω πρώτα μπορεί και πρέπει να προσφέρει τις περισσότερες νίκες για το σύλλογο, για την ομάδα, και με τον ίδιο τρόπο, με μια ισχυρή νοοτροπία, να μην τα παρατάνε ποτέ, να παλεύουν μέχρι το τέλος. να κάνουν ό,τι μπορούν για να νιώσουν περήφανοι και εμείς και ο κόσμος.
1: There have been many changes to the squad, as you said before. How are the new players adapting, and are you happy with how the team is coming together?
2: Yes, I think one of the reasons that I'm so happy is because all the players, all the new players.
0: Είπε ότι η ΑΕΛ και γενικά η διοίκηση του έχουν παρέχει όλους τους παίχτες που ήθελε ο ίδιος. Αυτόν είναι σημαντικό, τονίζει να το πω. Ο Ιβάν, ο Ζόελ, ο πρόεδρος, ανέφερε χαρακτηριστικά το τμήμα scouting. Εμείς εργαζόμαστε μαζί να χτίσουμε μια ομάδα για να παίζει στο στυλ που προτιμώ. Για να ελέγχουμε περισσότερο τα παιχνίδια με την μπάλα, για να είναι πιο επιθετική από πέρσι. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος, νιώθω περήφανος, δήλωσε, για αυτήν την ευθύνη. Και φυσικά είναι πολύ πιο εύκολο όταν ένας προπονητής έχει επίσης επιρροή και ευθύνη στους παίχτες.
2: If we make the analysis from the first game until the last game, we can see.
0: Μαζί με το χτίσιμο της ομάδας και με το προπονητικό επιτελείο είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν προπονητή, είπε, να συνεργάζονται και να μοιράζονται το ίδιο όραμα. Η ομάδα μου παρέχει την ευκαιρία να φέρω ένα ακόμη Πορτογάλο προπονητή ερματοφυλάκων. Οπότε τώρα πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ελέγξουμε καλύτερα, λέει, την διαδικασία. Επειδή η μεθοδολογία μας, η πορτογαλική μεθοδολογία, είναι ίδια. Την ίδια στιγμή εμείς διατηρούμε, ανέφερε προπονητής της ΑΕΛ, συνεχίζουμε. Και για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή θα μου άρεσε πολύ. Και η επαγγελματική προοπτική για μένα είναι σημαντικό, όχι μόνο για τα πορτογαλικά και για τους Κύπριους εννοεί. Θα ήθελε να δώσει και εκεί ευκαιρίες και να συντονιστούν και οι δύο φιλοσοφίες κατά κάποιον τρόπο. Με αυτήν την έννοια το λέει, γιατί δεν είναι και τόσο ακριβής η μετάφραση.
2: And having the ball to think always to attack the last line of the opponent's defenders, and with this create more chance. What we want is creating more chances to score than we did last year. So if you create more chance, we have more possibilities to score goals.
1: Yes, for sure. The new season will be both demanding and highly competitive. What do you believe the team's mentality should be from the opening match until the very end of the season?
2: We need to compete. This is the key word, compete with all the teams, respect all the teams, but play to win, play to win. Of course, for sure we will not win all the games, but in the end, that everyone have the feeling, especially the players, that they did what they could,
1: the best, yes.
2: The best to win the game.
0: Μάλιστα, ακούσαμε έτσι ένα απόσπασμα από τις τοποθετήσεις του προπονητή της ΑΕΛ. Είναι πολύ μεγάλη συνέντευξη. Το σημαντικό το ακούσατε και προηγουμένως για τη δικιά του φιλοσοφία, αυτό που θέλει να περάσει με ένα διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου και όσον αφορά στο αγωνιστικό, αλλά και στον τρόπο σκέψης και στην νοοτροπία και τη φιλοσοφία γενικότερα. Είπαν ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τις μεταγραφές που έχουν γίνει. Και θα δούμε πώς θα παρουσιαστεί η ΑΕΛ και μέσα από τα επόμενα φιλικά. Έχει ολοκληρωθεί, θυμίζω, η προετοιμασία στην Πολωνία. Χθες ήταν το τελευταίο φιλικό εκεί. Η ΑΕΛ εξήλθε ισόπαλη 1-1 με την Ραντόμιακ. Είχε σοφαρίσει ο Κονσεϊσάου με πέναλτι στο 88 λεπτό. Και να δούμε ποιες άλλες κινήσεις απομένουν όσον αφορά στη Λεμεσιανή ομάδα για το υπόλοιπο των μεταγραφών. και πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα και στα επόμενα της φιλικά λίγο πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος.

Σε σχέση με την ανόρθωση, μια τελευταία πληροφόρηση που προκύπτει, με έχει ενημερώσει η συνάδελφος η Κατερίνα Κυριάκου. Ο Φανίφ ένιωσε ενοχλήσεις και θα προφυλαχθεί από το παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα, αυτό που έχω προαναφέρει, και θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη. Είναι κυρίως για προληπτικούς λόγους. Ενδεχομένως να προφυλάξει και κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές ο Ελμαέστρο για αυτόν τον φιλικό που έρχεται τώρα.

Το ένθετο διεθνή νέα και ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.

Πάμε και στο ένθετό μας. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός δίνει αύριο τον επαναληπτικό στην Ολλανδία με την Νεϊμένκεν. Αύριο στις 8.30 είναι το παιχνίδι. Να αναχώρησε νωρίτερα η αποστολή από την Αθήνα. Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε αγωνιστικά προβλήματα σε σχέση με κάποια νέα πρόσωπα και το πρώτο παιχνίδι και ο Έσε και ο Ορτέκα υπολογίζονται κανονικά. Είναι θέμα του προπονητή του κ. Μεντιλή, παρά αν θα προχωρήσει σε κάποιες διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα. Να σας πω ότι εκτός έδρας αγωνίζεται και ο Παναθηναϊκός επίσης αύριο, 8.30, το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 48 στην Βουλγαρία. Υπάρχουν εκεί κάποια περισσότερα ερωτηματικά, το κυριότερο με τον Ανδρέα Τετέι και θα φανεί στη σημερινή μέρα κατά πόσον θα μπορέσει να είναι και αυτός διαθέσιμος για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Έχουμε και διεθνή φιλικά αυτές τις μέρες στο πλαίσιο της προετοιμασίας των ομάδων και λίγο πριν από την έναρξη των κυριότερων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Κάποια ήδη έχουν ξεκινήσει. Τα υπόλοιπα το ερχόμενο ή και μεθεπόμενο Σαββατοκυριακό. Να πούμε ότι δύο Ελλαδίτες ποδοσφαιριστές, ο ένας με την Dortmund, ο Καρέτσας, ο άλλος με την Arsenal, ο Τζιόλης, κατάφεραν να μονοπολίσουν το ενδιαφέρον και να κλέψουν την παράσταση στο χθεσινό φιλικό που έγινε στο Λονδίνο, με την Dortmund να κερδίσει με 3-2 την Arsenal. Ο Καρέτσας είχε σκοράρει για τους Γερμανούς, ο Τζιόλης είχε δώσει ασίστ και πάλι, θυμίζω είχε σκοράρει και αυτό στον τεπούτο του, στο ανεπίσημο φυσικά, με την ομάδα του Λονδίνου. Γενικότερα έχουν κάνει καλές παρουσίες μέχρι στιγμής και γι' αυτόν αρκετά μέσα, τα περισσότερα θα έλεγα, είναι που ασχολούνται και με τους δύο πάρα πολύ για αυτές τις μεταγραφές, πολύ μεγάλες μεταγραφές που έχουν κάνει. Σε ένα άλλο θέμα, η Μπαρτσελόνα και η Manchester City είναι σε επαφές. Αυτές φαίνεται να έχουν μπει πλέον στην τελική ευθεία και όπως λένε τα δημοσιεύματα είναι θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Ρόντρι στην ομάδα της Βαρκελόνης.

0: Σε αυτό που σας έλεγα για την πιθανή εξέλιξη που θα προκύψει με την μετακίνηση του Ρόντρι στην Μπαρσελόνα, η Manchester City κάνει ήδη διεργασίες και κλείνει ένα ποδοσφαιριστή που ήταν και η αποκάλυψη του Μουντιάλ, όπως αναφέρεται στο λόγο ρεπορτάζ. Προχωρά λοιπόν στη μεταγραφή του Αγιούπ Μπουαντί από την Λίλ για να καλύψει το κενό του Ρόντρι. Είναι παίχτης Μαροκινός ο συγκεκριμένος και είχε ξεχωρίσει και στο Μουντιάλ πάρα πολύ και θα τον πάρει αυτόν, όπως λένε οι πληροφορίες, για την μεσαία γραμμή. Αυτά, φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ σε όλους καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
1: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 12. Ευχαριστημένος από την πρόοδο, τη βελτίωση και τις μεταγραφές λίγο πριν την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου προετοιμασίας, δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΛ Λούκο Μαρτίνς σε συνέντευξή του στο επίσημο κανάλι της ΑΕΛ στο YouTube. Σύμφωνα με τον Πορτογάλο τεχνικό, στόχος είναι η ΑΕΛ να παρουσιαστεί φέτος με διαφορετικό στυλ παιχνιδιού αλλά και με πιο καλή νοοτροπία, προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους της. Ισοπαλία 1-1 στο χθεσινό τελευταίο φιλικό της ΑΕΛ στην Πολωνία κόντρα στη Ραντόμιακ. Σκόρερο Κονσεϊσάο με πέναλτι. Μετά και την ολοκλήρωση της απόκτησης Μπραντέλη, η απόκτηση επιθετικού αποτελεί πλέον προτεραιότητα για τον Άρη, χωρίς να αποκλείονται περαιτέρω προσθήκες και για άλλες θέσεις. Παραμένει η ίδια φιλοσοφία ως προς την απόκτηση ποδοσφαιριστών. Δεν θα αποκτήσουμε κάποιον για χάρη των μεταγραφών, ξεκαθάρισε με δηλώσεις του στον Σπόρ FM 95 εκπρόσωπος του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Μέχρι αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων του Βάνα Άλβες μετά τον τραυματισμό του στον ώμο στο χθεσινό φιλικό κόντρα στην Union Βερολίνου. Εκτός προπονήσεων για ένα ακόμη δεκαήμερο μένει ο Μπαζέ, ενώ από τις προπονήσεις εξακολουθούν να απέχουν οι Λούκου Μπαρ και Γκάουστατ. Με προπόνηση στις 6:30 ολοκληρώνει ο Απόλλωνας την προετοιμασία του για τον αυριανό επαναληπτικό με την Μπραν στο στάδιο Αλφαμέγα. Ξεκαθαρίζει το σκηνικό για την αγωνιστική ετοιμότητα των Κονομή και Ασουνσάου στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Ερνάν Λοσάδα. Ξεπέρασε τις 6.000 η προπόληση των εισιτηριών. Θετικές ενδείξεις με βάση τις ιατρικές εκτιμήσεις για σταδιακή επάνωδο του Γκόλτσον μετά το σοβαρό θέμα υγείας που αντιμετώπισε. Διαδικαστικού χαρακτήρα η ολοκλήρωση της μεταγραφής Τζόελ Ασόρο. Στην τελική ευθεία προετοιμασία για Ομόνια και Πάφου εν ώψη των αγώνων της Πέμπτης. Καλύτερα τα αγωνιστικά δεδομένα στην Ομόνια με επιπλέον επιλογές για τον Χένικ Μπέρκ, τους Νεκό, Κουλιμπαλί και Κακουλί, οι οποίοι εξέτησαν την τιμωρία τους. Στα θετικά, η επάνωδος του Άιντινγκ σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης εκτός παραμένειών του Μπαντζό. Εξελίξεις αναμένονται σύντομα για το ενδεχόμενο απόκτησης του 29χρονου Ζαν Κέβιν Ντουβέρν με καταγωγή από την Αϊτή. Αρκετά τα ερωτηματικά για τις επιλογές Ρικάρτο Σαπίντο στην αποστολή της Παφού για τον επαναληπτικό κόντρα στην Σάλτσμπουργκ. Μπρούνο, Κίνα, Μαέ, Κορέα και Άντερσον αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών με τη συμμετοχή τους να ξεκαθαρίζει στις τρεις τελευταίες προπονήσεις. Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Ζάζα και χάνει το υπόλοιπο τη σεζόν. Ενδιαφέρον για Ζωάο Κορέα είχε επιδείξει Σπαρτάκ Μόσχας. Πολύ πιθανόν και εντός της ημέρας να προκύψουν εξελίξεις στο ΑΠΟΕΛ στο θέμα απόκτησης του Φακούντο Πέρες, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Κύπρο, στο προσκήνιο και το θέμα απόκτησης επιθετικού, με την τελική αξιολόγηση συγκεκριμένων περιπτώσεων ποδοσφαιριστών. Καλές εντυπώσεις άφησαν οι γαλαζοκίτρινοι στο μεγαλύτερο διάστημα του φιλικού με την Κηφισιά. Θετική εξέλιξη στην ΑΕΚ, η επάνωδος του Τσακών, ο οποίος πήρε χρόνο συμμετοχής, σκοράροντας μάλιστα στο φιλικό της Παρασκευής κόντρα στην Καλμιώτισσα. Στα θετικά και η επάνωδος του Αντερέκεν, στις προπονήσεις εντάχθηκε πλέον και ο Σουηδός μέσος Μράμπτη. Αύριο η αποστολή της ΑΕΚ μεταβαίνει στην Ελλάδα για το φιλικό της Τετάρτης με τον Αστέρα Τρίπολης. Πρόβλημα με Βανίφ στην ανόρθωση. Ο ποδοσφαιριστής αισθάνθηκε ενοχλήσεις και μένει εκτός από το φιλικό της Τετάρτης κόντρα στην Νέα Σαλαμίνα περισσότερο για προληπτικούς λόγους. Ξεπεράσε τον τραυματισμό του και επανέρχεται στο πρόγραμμα προετοιμασίας ο Φουρτάδο. Αντίθετα, εκτός παραμένουν οι Στέφανος Χαραλάμπους και Μιχάλης Ιωάννου. Η πρόκριση παραμένει εφικτή και για τις τρεις κυπριακές ομάδες μετά τους πρώτους αγώνες.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στην Ολλανδία, η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό επαναληπτικό με την Nijmegen στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, αλλαγές αναμένονται από τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στην αρχική εντεκάδα. Σήμερα ξεκαθαρίζει η συμμετοχή του Ανδρέα Τετέη στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό επαναληπτικό με την Τσέσεκα στην Σόφια. Στην Μπαρτσελώνα θα συνεχίσει εκτός απρόπτου την καριέρα του ο Ρόδρι, με την Manchester City να κινείται ήδη για την αντικατάστασή του, καταθέτοντας πρόταση στην Λίλ για την απόκτηση του 17χρονου Μαροκινού μέσου Αϊούπ Μπουαντί. Την απόκτηση του Λούκας Ντινιέ ανακοίνωσε η Paris Saint-Germain. Ντινιέ υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και επιστρέφει στην πρωταθλήτρια Ευρώπης μετά από μία δεκαετία. Επόμενο αθλητικό δελτίο στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποθέτω ότι ξέρετε πω παιδί μπορεί να φύγει να κατεβεί.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
8: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.com. AC.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
9: Everyone, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
11: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
13: Τραπεζίστο Salt and Fire.
14: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
13: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
15: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
16: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
15: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον ΑΕΦΑ Κύπρου.
16: Μοναξιά.
13: Τραπεζίστο Royal Gold.
14: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
13: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
17: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
18: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
19: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or

0: replace me.
1: This is happening now.
0: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
0: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της CETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fixed Telephony της CETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. CETA Business. Ένα με σένα.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
5: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Έτριψε μάλλον το δικό του ατομικό ρεκόρ. Η διοργάνωση αυτή γίνεται να πούμε στο Παρίσι, έτσι. Οπότε μπορούμε να την παρακολουθούμε όλες αυτές τις ημέρες. Όπως φυσικά και το ευρωπαϊκό του στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία. Με πολλές ελληνικές παρουσίες. 60 ρεκόρ για την Ελλάδα στην ιστορία της διοργάνωσης, αλλά με μεγάλες έτσι βλέψεις για μετάλλιο, κύριος από δύο αθλητές, τον Τεντόγλου, ο οποίος είναι σε τρομερή κατάσταση, και νομίζω αυτό το όριο των 8-15 θα το κάνει για πλάκα, περπατώντας, τώρα το πρωί στα προκριματικά. Αύριο το βράδυ είναι ο τελικός, να πούμε. Εκεί λίγο μετά τους αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. 10 και 4 νομίζω αρχίζει ο τελικός, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Είναι η ώρα της Αγγλίας λίγο διαφορετική από τη δική μας, γι' αυτό πάνε λίγο πιο αργά τα αγωνίσματα αυτά. Οπότε, αν δεν έχουμε τίποτα παρατάσεις για αυτά που το απευχόμαστε, να περάσουν και δύο από την κανονική διάρκεια θέλουμε. Να περάσουν βασικά θέλουμε και ας περάσουν και στα πέναλτι που λέει ο λόγος. Αλλά αν αποφύγουμε και αυτό για να δούμε και τον Ντόγκλου ακόμα καλύτερα. Οπότε αύριο εκεί κατά τις 11-11.30 θα τελειώσει και η προσπάθεια του Μίλτου με το καλό αν περάσει και στο τελικό και φέρει και το μετάλλιο που είναι ικανός να φέρει, γιατί βάσει επιδόσεων και φόρμας νομίζω ότι είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά υπάρχει και ο Καραλής στο επικοντό. Ο Καραλής ο οποίος δεν είναι σε ανάλογα τρομερή κατάσταση με τον Τεντόγλου, αλλά είναι ένας σπουδαίος αθλητής και νομίζω ότι μπορεί να έχει και μια πολύ καλή παρουσία. Βέβαια, εκεί υπάρχει πάντα το εμπόδιο που λέγεται Ντουπλάντης, το οποίο δεν τον πολύ κερδίζει εύκολα. Η αλήθεια είναι, δεν τον κερδίζει ποτέ, είναι η αλήθεια. Αλλά θα κάνει και αυτό την προσπάθειά του και θα δούμε τι θα καταφέρει. Λοιπόν, φυσικά περιμένουμε και τα μηνύματάκια σας, τα σχολιάκια σας, για να τα συζητήσουμε, να τα πούμε όλα εδώ πέρα, στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6, σε μια εβδομάδα που, όπως είπαμε, πλέον νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει αρχίσει να βιάζει και η Αθήνα. Και περιμένουμε φυσικά και την επόμενη εβδομάδα που θα είναι και αυτή, πιστεύω, ανάλογα έτσι, άδεια η πρωτεύουσα. Και μετά σιγά σιγά θα αρχίζει να επιστρέφει ο κόσμος. Λοιπόν, τι έχω να πω για τις τελευταίες δηλώσεις που είπαν για James και Michael Jordan, λέει ο Μάικς από το Ηράκλειο. Καλά, για τον Jordan τα έχει ξαναπεί, δεν είχαν ιδιαίτερες προσωπικές σχέσεις. Έτσι. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι να σχολιάσουμε. Δεν κάποια είδηση έβγαλε. Τώρα για τον LeBron, αυτό που είπε, okay. Τον ρώτησαν, ρε παιδάκι μου, για να το πούμε για τον κόσμο, αν θεωρεί ότι είναι πάνω από αυτόν στην κατάταξη, στην ιεραρχία των παιχτών όλων των εποχών, τέλος πάντων. Και ο Πίπεν λέει ότι εγώ έχω 6 πρωταθλήματα και ο Λεμπρόν λέει έχει 4. Και εγώ λέει δεν κυνηγούσα άλλη να πάω σε ομάδες που έχει αστέρια για να πάρω πρωταθλήματα κτλ. Okay, εντάξει. Ατομικά να το λάβουμε, ο Λεμπρόν είναι πάνω από τον Πίπεν, έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ομαδικά είχε περισσότερους τίτλους ο Πίπεν. Ο Πίπεν βέβαια ευτύχησε να έχει δίπλα του τον Τζόρνταν και ο Τζόρνταν ευτύχησε να έχει δίπλα του τον Πίπεν, για να τα λέμε όλα. Αλλά και ο Λεμπρόν δεν έπαιζε μόνο στο παιδί, έτσι. Στις ομάδες που πήγε, ειδικά και στο Μαϊάμι, ομαδάρα είχε και στους Λέικερς μετά είχε μια πολύ καλή ομάδα. Οπότε το άθλημα δεν είναι ατομικό, έτσι. Είναι το μπάσκετ, είναι ομαδικό. Και ο Τζόρνταν τα πρώτα χρόνια ταλαιπωρήθηκε πολύ μέχρι να σχηματιστεί ένα καλό supporting cast για να δείξει αυτά που μπορούσε να δείξει και να πάρει τους τίτλους που κατάφερε να πάρει τελικά τα 6 πρωταθλήματα. Τέλος πάντων, αυτά είναι όλα σχετικά. Αν θέλετε πάντως την προσωπική μου άποψη, προφανώς ο LeBron είναι πάνω από τον Pippen στην ιεραρχία για τους κορυφαίους όλων των εποχών. Πιστεύω ότι ο LeBron είναι σίγουρα top 5, μπορεί και top 3 ever. Ο Πίπεν νομίζω ότι πολύ δύσκολα μπαίνει στο top 15. Έτσι, γιατί υπάρχει και πολλή κοσμία που να τους τριμώξει όλους. Δηλαδή, αν αφήσει κάποιον έξω, θα σε κράξουν και δικαιολογημένα. Ποιο να βγάλει. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή και καταλαβαίνω ότι οι απόψεις μπορούν να διήστανται. Ο καθένας να έχει τα γούστα του, τους παίκτες που του άρεσαν περισσότερο οπτικά. Άλλος να τα μετράμε τίτλους, άλλος να τα μετράμε ταλέντο. Κάπως έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, δεν μπορεί να μπει ο Μπάρκλεϊ σε αυτή τη λίστα. Είναι παιχτάρα, ο Άιβερσον. Επειδή δεν πήρε πρωτάθλημα, τι να κάνουμε. Δεν πρέπει να τα μετράμε όλα με κατσαρολικά, με ασημικά, με τρόπαια. Έτσι. Πρέπει να τα μετράμε και με την αξία την καθαρή των παιχτών. Λοιπόν, ο φίλος από το Αίγιο εδώ που υπογράφει ως Χρήστος Μόνο Πανεγιάλιος λέει καλημέρα, λέει από το Αίγιο. Αν υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφής ρωσικών ομάδων στην Ευρωλίγκα, όχι για την ερχόμενη σεζόν, αλλά είναι ανοιχτό για την μεθεπόμενη. Βέβαια, αυτό παιδιά εξαρτάται πάντα από τις γεωπολιτικές συνθήκες. Έτσι, αν συνεχίζουμε να έχουμε νεκρούς σε Ρωσία και Ουκρανία, βομβαρδισμούς από εδώ από εκεί, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και οι ομάδες, αν δεν είναι 200% εξασφαλισμένες ότι θα πάνε εκεί ειρηνικά και δεν θα μείνουν εγκλωβισμένες για χρόνια εκεί, δεν θα κινδυνεύσουν φυσικά, που είναι και το πιο σημαντικό, δεν πρόκειται να συνυπογράψουν σε αυτή την επιστροφή. Έτσι είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν, ο φίλος λέει από την Ελαφώνησο, μας ακούει από τη ρεσεψιόν του καταλήμματος του. Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Μαντέστε, λέει, ποιος είναι από το Sport FM εδώ τώρα, ποιος είναι στην Ελαφώνησο από το Sport FM. Για δώσε ρεπορτάζ, ρε φίλε, για δώσε ρεπορτάζ. Ο Παντελής. Αν είναι ο Παντελής, χαιρετισμούς να το δώσεις. Ναι, ωραία. Λοιπόν, γιατί όταν μιλάμε για τους κορυφαίους, ξεχνάμε τον Κόμπι, λέει. Από Τζόρνταν, λέει, πάμε σε Κόμπι και όχι σε Λεμπρόν. Εντάξει, παιδιά, γούστα είναι αυτά. Τεράστιος και ο Κόμπι, δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει θέμα από αυτού. Και εγώ προτιμώ τον, να σου πω την αλήθεια, προτιμώ τον Λεμπρόν από τον Κόμπι. Το θεωρώ πιο ολοκληρωμένο παίχτη. Ο Κόμπι ήταν οπτικά πιο ωραίος να τον βλέπεις. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι σαν πακέτο συνολικό, ο Λεμπρόν ήταν καλύτερος από τον Κόμπι. Μεγάλη κουβέντα ανοίξαμε, έτσι. Ναι, για τον Ντόν Νέλσον λένε να πούμε κάτι. Ναι, παιδιά, έφυγε από τη ζωή ο Ντόν Νέλσον. Τεράστια μορφή. Και αν δείτε, εγώ κρατάω αυτά τα λόγια που είπαν, όχι τίποτα τυχαίοι. Βγήκε, ας πούμε, ο Στεφ Κάρι, βγήκε ο Ντίρκ Νοβίτζη, βγήκε ο Στίβ Νας. Όλοι είχαν συνεργαστεί μαζί του και όλοι τον αποθέασαν. Και δεν είναι ότι, ξέρεις, όποιος πεθαίνει, λέμε πάντα, οι νεκροί δικαιώνονται και έχουν άφεση αμαρτιών. Όχι, εδώ μιλάμε για μια τέτοια περίπτωση. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έκανε σπουδαία πράγματα. Εντάξει, δεν είναι στο επίπεδο, ξέρω εγώ, Φιλ Τζάκσον, Πόποβιτς κτλ. Αλλά και αυτός έχει αφήσει το στίγμα του. Και όταν τρεις τόσο σπουδαίοι παίχτες που πέρασαν από τα χεράκια του και βοήθησε την εξέλιξή τους έχουν να πούν τόσα καλά λόγια και για τον άνθρωπο αλλά και για τον προπονητή, εμείς απλά οφείλουμε να βγάλουμε το καπέλο για τον μεγάλο Ντόν Νέλσον που έφυγε από τη ζωή χθες. Αυτά και από τα του NBA. Είχαμε μια ωραία ατάκα, την είπε και ο Βάιος νωρίτερα, που είπε ο Εμπανιαμά. Είχε εκεί σε ένα event, μίλησε σε έναν Γάλλο YouTuber και το ρώτησε. Του λέει, αν έπαιρνες κάποιον από την Εθνική Γαλλίας, από κάποιον Γάλλο τέλος πάντων, στους Σπέρς, λέει, ποιος θα ήταν αυτός. Οι Σπέρς που έχουν και παράδοση στους Γάλλους, έτσι. Πάρκερ, Διαό και πολλούς διάφορους. Και απάντησε το Φουρνιέ. Αυτό δείχνει πόσο εκτίμηση έχει στο πρόσωπο του Φουρνιέ ο Ουέμπι. Ήταν και οι δυο τους μάλιστα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 24 που πήραν το αργυρό μετάλλιο. Τότε που ο Φουρνιέ είχε πλακωθεί με τον Κολέ στην προετοιμασία, είχαν γίνει σαν το επίθετο του Γάλλου προπονητή η σχέση τους. Αλλά εντάξει, στο τέλος η ομάδα συσπυρώθηκε και κατάφεραν να τα βρούνε και να πάρουν το ασημένιο μετάλλιο. Θα μπορούσαν να πάρουν και το χρυσό, κοντά ήταν, δεν ήθελε και πολύ. Στον τελικό, ναι. Αλλά ναι, ήρθε ο Κάρι και τους έστειλε για ύπνο, όπως έκανε και με τους Σέρβους τον ημιτελικό. Εκεί πήγαν να την πατήσουν περισσότερο βέβαια οι Αμερικάνοι, αλλά εντάξει, okay. Από κάτι τέτοια καταλαβαίνεις και πόσο μεγάλη ήταν η δική μας η νίκη το 6, έτσι. Συμπληρώνονται 20 χρόνια σε περίπου ένα μήνα από τώρα από εκείνη τη νίκη. Που, okay, δεν έφερε το μεγαλύτερο τρόπαιο στην ιστορία μας. Ασημένιο μετάλλιο πήραμε που ήταν βέβαια σπουδαίο, αλλά για μένα παραμένει η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της εθνικής μπασκετιάς. Μην ήρθε μετά το χρυσό. Okay. Νομίζω ότι αυτό είναι παράσιμο. Αν δείτε τι ομάδα παίξαμε τότε, έκανε και άλλες ήττες μετά από εκεί, έτσι, η Team USA τα επόμενα χρόνια. Αλλά με ρόστερ που δεν είχαν καμία σχέση με αυτούς που παίζαμε τώρα. Α, καλή ώρα, λέει, για τον Λεμπρόν λέγαμε. Έτσι, στην ομάδα εκείνη ήταν και ο Λεμπρόν. Τότε πιτσιρικάς βέβαια, το 4. Αλλά δεν ήταν και μόνο αυτός, και ο Wade και ο Boss και ο Howard και μην τους αναφέρουμε. Και εμείς καταφέραμε και τους κάναμε μια χαψιά και όχι με αντιμπάσκετ και άμυνα. Το 6 είπα εγώ, ναι, ναι. Το 6 υπάρχει, κάνε το 4 πέθηκα. Το 6 ήταν πιτσερικά στο LeBron. Τους κάναμε μια χαψιά παίζοντας στο δικό τους ρυθμό. Έτσι, με κατοστάρα. Όχι με αντιμπάσκετ 55-48. Έτσι, με κατοστάρα. Λοιπόν, πάμε break που θέλει ο φίλος μου Κυριάκος και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
7: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Ακούτε Sport FM 95.
9: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
10: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
14: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
17: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις τώρα το πρωί σε μεταγραφές στο μπάσκετ. Η Καρδίτσα ανακοίνωσε τον Τζόρνταν Μακρέι. Το θυμάστε από τη θητεία του στην ΑΕΚ το 3-4. Έχει παίξει και NBA ένα διάστημα. Πέρασαν στη Χάπολη Γολών στο Ισραήλ με πολύ καλές επιδόσεις. Νομίζω ότι είναι ίσως, όχι ίσως, σίγουρα είναι η καλύτερη μεταγραφή ξένου στην ιστορία της Καρδίτσας. Θα βάζει μια κοσάρα για πλάκα, πιστεύω. 35 είναι πλέον, αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση και νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ την Καρδίτσα ο Μακρέι. Και πήρε και το Περιστέρι τον Γκιουζέλη. Ο Γκιουζέλης, ο οποίος είναι ένας έμπειρος, 31 ετών power forward, θα ενισχύσει και αυτό τον κορμό του Περιστερίου, που και φέτος θα είναι καλό, πιστεύω. Παρότι και πάλι το budget δεν είναι τίποτα σε δυσθεωρητά επίπεδα, μπορεί να βοηθήσει την συγκεκριμένη ομάδα, η οποία έχει και υποχρεώσεις και στον BCL. Θυμίζω, παίζει ο Μίλους απευθείας, όπως και η ΑΕΚ. Βέβαια, είναι σε δύσκολο μίλο το Περιστέρι και θα έχει δύσκολο έργο. Ένας φίλος λέει: πέσε από τα μάτια μου, λέει, που είπε, λέει, το Κόμπι, το προτιμά στο Λεμπρόν από τον Κόμπι. Εντάξει, παιδιά, ακούστε ένα αυτά, τι να κάνουμε. Θεωρώ ότι είναι πιο ολοκληρωμένος ο Λεμπρόν από τον Κόμπι. Ξαναλέω όμως ότι ο Κόμπι είναι πιο ωραίο στο μάτι, να τον βλέπεις. Βέβαια, ο Κόμπι δεν ήταν το πρωτότυπο, γιατί ο Κόμπι το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος. Έχει ξεσηκώσει πάρα πολλές από τις κινήσεις του από τον Τζόρνταν. Αν δείτε, υπάρχουν και σχετικά βίντεο που είναι σαν να βλέπεις ξεπατικοτούρα, δηλαδή, τις κινήσεις. Λοιπόν, το δικό μου το ten ever λέει για το NBA και τη EuroLeague. Εντάξει, μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε τώρα. Για το NBA πάντως σίγουρα βάζω πρώτο τον Τζόρνταν. Τον LeBron μπορώ να το βάλω ενδεχομένως και στο 2. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Πολλούς και διάφορους μπορούμε να βάλουμε. Λοιπόν, αφού λέει μας έφτασαν στο τελικό, λέει ένας φίλος. Δεν μας έφτασαν. Στο τελικό στην Ισπανία, η Ισπανία μας διέλυσε, δεν μας φάξανε. Είναι... Χάσαμε από την αρχή. Η ομάδα ήταν άδεια πνευματικά και ενεργειακά μετά την νίκη επί της Dream Team, της Team USA, τέλος πάντων, όπως θες πέστηνα, και μετά διαλυθήκαμε στο τελικό. Και μάλιστα παίζανε και χωρίς Γκασόλ, γιατί είχε τραυματιστεί. Και λέγαμε, θα τους έχουμε εύκολα. Και πήγε ο Γκαρμπαχώσα και μας έβαζε τα τρίποτα από τα 8 μέτρα. Και οι υπόλοιποι. Σε αυτό το μάτσο δεν έχουμε παράπονα από την διαιτησία. Να μου πεις για τον ημιτελικό του 7, εκεί έγινε άστο. Η σφαγή του δράμαλη. Μας πέρασαν πυρών κορδέλα εκεί πέρα. Που ήταν ομαδάρα Ισπανία, έτσι. Που μπορεί τις 10 φορές που θα παίζαμε τις 8 να μας κέρδιζαν στα ίσα, αλλά αυτή τη φορά παίζοντας και στην έδρα τους, μας φάξανε. Βέβαια, μετά ήρθε ο κύριος Χόλντεν, στο τελικό. Ο Αμερικανός που έπαιξε με τη Ρωσία, το είδαμε γι' αυτό. Αν τα έλεγες εκεί στις εποχές που έβγαιναν τα Ρόκι με το Ρόκι να αντιμετωπίζει εκεί το Ρώσο, θα λέγαμε. Αλλά τον Ιβάν Τράγκο, ναι. Θα λέγαμε, τι είναι αυτά, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Ο Χόλντεν που παρεμπιπτόντως σήμερα γίνεται 50 ετών, έτσι. Αυτή η παιχτάρα, Τσεσεκά. Από την ΑΕΚ θυμίζω ότι ήρθε στο προσκήνιο. Είχε πάρει και το πρωτάθλημα μαζί της η παιχτάρα αυτή. Λοιπόν, κάποια πληροφορία λέει για το τεσάρι του Ολυμπιακού ή το μέλλον του ΓΟΚΑ. Είπαμε, παιδιά, για το τεσάρι του Ολυμπιακού δεν υπάρχει κάποιος ξεκάθαρος στόχος αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός έχει κάποιες επιλογές, αλλά θέλουν υπομονή και χρόνο. Δεν υπάρχει και ιδιαίτερη βιασύνη από ό,τι καταλαβαίνω, παρότι πλησιάζει η έναρξη της προετοιμασίας. 23 του μήνα θα αρχίσουν προπονήσεις του Ολυμπιακού και λίγες μέρες νωρίτερα τα αργομετρικά. Για τον walk-up τώρα είπαμε, παιδιά, ότι από την χθεσινή πληροφόρηση που υπήρχε, η Dubai BC έχει πει ότι δεν πρόκειται να επανέλθει με νέα πρόταση.

0: να περάσει λίγο ο καιρός, έτσι λίγο να ηρεμήσουν όλοι. Και κάποια στιγμή να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να του πει ο Ολυμπιακός του Γόκαπ: έλα εδώ, μεγάλε, 3 εκατομμύρια δεν πρόκειται να σου δώσω, γιατί θα είσαι και 35 χρόνων σε ένα χρόνο, έτσι που θα μένεις ελεύθερος. Θα σου δώσω όμως συν 2 χρόνια συμβολέου, να σε ευχαριστήσω και για τις υπηρεσίες σου. Και από το 1 εκατομμύριο κάτι που είναι να παίρνεις φέτος, θα πας ξέρω εγώ στο 1,6-1,7. Και όλοι ευτυχισμένοι θα συνεχίζουν την πορεία τους για άλλα 2-3 χρονάκια. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο θετικό για όλες τις πλευρές. Τώρα, αν η Dubai BC επανέλθει ή αν ο Walkup, ξέρω εγώ, πει ότι για να πάρει τα 3 εκατομμύρια που του δίνει η Dubai μπορεί να βάλει να τσοντάρει και αυτός καθητής για να φύγει από τον Ολυμπιακό, είναι άλλη ιστορία, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοια πρόθεση. Πάντως, θα είναι άσχημο για τον Ολυμπιακό να χωρίσει με τέτοιο τρόπο με το Walkup, έτσι. Βλέπω και αρκετός κόσμος έχει στραβώσει. Εγώ τις καταλαβαίνω όλες τις πλευρές και τον παίχτη που βλέπει γύρω του να σκάνε τα διέργεια και τα δύο μισάρια και αυτός που έχει βάλει πλάτη τόσα χρόνια και ουσιαστικά πήζε μόνος του στον Άσο να έχει ένα εκατομμύριο. Οκ, αλλά καταλαβαίνω και τον Ολυμπιακό που σου λέει ότι μεγάλε, σου κάνει ένα συμβόλαιο που όταν το υπέγραψε ήταν πολύ καλό. Το ότι επειδή αλλάζει η αγορά δεν σημαίνει ότι είμαι υποχρεωμένος να σου κάνω και τόσο τεράστια αύξηση όσο θα σου δίνει η Dubai BC. Η Dubai BC μπορεί να τάζει ό,τι θέλει σε οποιονδήποτε παίχτη, αλλά όταν ο παίχτης έχει συμβόλαιο, δεν είναι στο δικό της το χέρι. Ας πληρώσει την ομάδα και να τον πάρει. Έτσι. Όπως πλήρωσε ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό για να πάρει τον Όσμαν, όπως πληρώσαν τόσες ομάδες σοβαρά buyout για να πάρουν παίχτες. Δεν μπορεί, ας πούμε, όταν ο Ολυμπιακός ζητάει 3 να πάει να τον πάρει με 900 χιλιάρικα που έδινε η Dubai BC. Αν έδινε 1,5-2, το συζητούσε ίσως ο Ολυμπιακός. Αλλά με τόσο μεγάλη απόσταση μεταξύ της πρότασης των Αράβων και των απαιτήσεων του Ολυμπιακού, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Λοιπόν, ο Holden λέει στους τελικούς του 2002 ήταν κακός μέχρι το 5ο μάτς. Λέει, όχι, ρε φίλε, δεν ήταν κακός μέχρι το 5ο μάτς. Αν θυμάσαι, το break που έκανε η ΑΕΚ στο ΣΕΦ ήταν με καλάθι στο τέλος κρίσιμο του Holden. Στο 5ο μάτς ήταν πολύ καλός. Και επίσης, ο Holden δεν ήταν ποτέ κακός, γιατί όσο και αν δεν τον έπιανε το μάτς σας, ήταν τρομερός αμυντικός ο Holden. Ήταν φοβερός πάνω στην πίεση πάνω στην μπάλα και προσέφερε πολλά πράγματα. Μπορεί στο σκοράρισμα να μην έβαζε πάντα 20 άρες, έτσι. Αλλά ήταν ένας πολύ καλός παίκτης. Μην ξεχνάτε ότι η ΑΕΚ τον είχε πάρει από το Βέλγιο. Δεν τον είχε πάρει από καμιά ομάδα περιοπής. Στο Βέλγιο τον είχε ψαρέψει και κατάφερε να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο. Έπαιξε χρόνια στη ΣΕΚΑ, Ευρωλίγκες, από εδώ, από εκεί. Θυμάστε πόσο πολύ καλός παίκτης είναι. Λοιπόν, ο Walkup μπορεί να εξετάζει και άλλες προτάσεις από άλλες ομάδες της Ευρώπης. Ναι, παιδιά, οκ, αλλά ποια ομάδα της Ευρώπης θα δώσει το Walkup τα 3 εκατομμύρια που του δίνει η Dubai και θα πληρώσει και τον Ολυμπιακό για παίκτη, ξαναλέω, που είναι 34-35 ετών. Ο Ολυμπιακός θα τον πληρώσει το Walkup και καλά θα κάνει αν θέλει να τον κρατήσει και θα του δώσει και αύξηση, γιατί θα εκτιμήσει και τις υπηρεσίες του και το ελληνικό διαβατήριο που είναι υπερπολίτιμο. Άλλες ομάδες στην Ευρώπη δεν νομίζω ότι μπορούν να έχουν τέτοια διάθεση να δώσουν, ξέρω εγώ, 2-2,5 εκατομμύρια το χρόνο στο Walkup και συμβόλαιο 2-3 ετών, ας πούμε. Το βλέπω δύσκολο. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο, σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Χαλαρώνεις στην παραλία.
3: Στο μπαλκόνι.
2: Στο αεροπλάνο.
3: Τι λείπει.
2: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
3: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
2: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
3: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
4: Ο Κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
5: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
6: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός.

0: σύλλογος ορός Νιβέα Μεν. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
1: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της CETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6. Θα πάμε παρούλα μέχρι και τις 2, εδώ με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στον ήχο και την Κωνσταντίνο Πάνου στην παραγωγή. Χρήστος Ροπόλης είναι στο μικρόφωνο. Λοιπόν, αρκετά ενδιαφέροντα από τη διεθνή επικαιρότητα. Να πούμε ότι είναι πολύ κοντά πλέον η ολοκλήρωση της συμφωνίας ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Manchester City για τον Ρόδρι. Έχουν ανεβάσει την προσφορά τους οι Blaugrana στα 55 εκατομμύρια με κάποια μπόνους, πιστεύετε ότι θα κλείσει το deal. 65 εκατομμύρια θέλει αρχικά η City, στα 40 ήταν η πρώτη πρόταση στην Μπαρτσελόνα, κάπου στη μέση τέλος πάντων εκεί αναμένεται να τα βρουν και να πάει ο Ρόδρι στην Μπαρτσελόνα, με την οποία έχει ήδη συμφωνήσει και την έχει προτιμήσει από όλες τις ομάδες που τον διεκδίκησαν, ανάμεσα τους και η Real. Θα ισχυροποιήσει πάρα πολύ το κέντρο της Μπαρτσελόνα, όπως καταλαβαίνετε, ένα κέντρο που θα έχει τώρα και τον Πέδρη και πολλούς άλλους πολύ καλούς παίκτες. Και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ πολύ καλή κίνηση, γιατί ο Ρόδρι κυρίως στο Μουντιάλ έδειξε ότι έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό. Στα 30 είναι, δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια, 31 κοντεύει. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή προσθήκη για την Μπαρτσελόνα, που πάντως έχει ανάγκη ακόμα έναν επιθετικό. Δεν έχει ενισχυθεί σε αυτή τη θέση ιδιαίτερα. Θα μου πείτε, υπάρχει ο Φεράν Τόρες που βάλε τον γκολ στο τελικό, που είναι μια πάντα πολύ καλή λύση. Αλλά πέρσι υπήρχε και ο Λεβαντόφσκι που πήγε στη Chicago Fire στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και νομίζω ότι χρειάζεται και κάτι ακόμα εκεί για να είναι καλυμμένη η ομάδα. Θέλουν το Χούλιαν Άλβαρες, δεν το βλέπω να το δίνει εύκολα η Ατλέτικο Μαδρίτης, και περιμένουμε να δούμε τι άλλη λύση μπορεί να βρει για εκεί η Μπαρτσελόνα. Η Σίτι από την άλλη, που χάνει τον Ρόδρι όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να κάνει μια κίνηση με έναν παίχτη όχι της εμπειρίας του Ρόδρι, αλλά πολύ ταλαντούχο, με πολύ μεγάλη προοπτική. Τον είδαμε και στο Μουντιάλ, τον Μπουαντί, με το Μαρόκο βασικότατος. Τα τελευταία δύο χρόνια το παιδί αυτό είναι 18 μόλις, λίγο πριν κλείσει τα 19 τέλος πάντων, και τα τελευταία δύο χρόνια είναι βασικότατος στη Λίλ. Ήταν βασικός και στο Μουντιάλ με το Μαρόκο που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά και ετοιμάζεται να κλείσει και αυτός στην City. Μάλιστα, αρχικά, γιατί ο παίκτης απασχολεί εδώ και καιρό την City, ήταν να ενταχθεί στην ομάδα από την επόμενη σεζόν, δηλαδή από το 27-28, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται με την αποχώρηση και του Ρόδρι θα προκριθεί να ενταχθεί άμεσα στην ομάδα. Λοιπόν, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Ρωτάει ένας φίλος στον Πασχετικό αν έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Τώρα, αν γίνει κάποιο συμπλήρωμα, θα το δούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι από τις βασικές μεταγραφές θα υπάρξει κάτι άλλο. Ενδεχομένως να πάρει κάποιο πιτσιρικά ή κάτι τέτοιο. Αν θα γίνει το Super Cup, λέει, της Ευρωλίγκας στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, όχι στο Ντουμπάι, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί θα γίνει πάντως, στα Εμιράτα, και περιμένουμε να δούμε τα οριστικά, έτσι. Δηλαδή με ημερομηνίες, ώρες ακριβείς και τα λοιπά. Υπήρχε μια ανησυχία για την κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή, με την εμπόλεμη κατάσταση εκεί τριγύρω στις περιοχές, αλλά νομίζω ότι δεν θα υπάρξει τελικά θέμα και θα πάνε εκεί οι ομάδες. Άλλωστε, είναι και πολλά τα λεφτά που δίνουν οι Άραβες για να το φιλοξενήσουν, έτσι. Η εναλλακτική ήταν η Βαλένθια, που δεν δίνει ούτε τα ίδια λεφτά, ούτε νομίζω ότι τελικά θα γίνει εκεί πέρα το Super Cup. Αν η ΑΕΚ θα ζητήσει να γίνει το Final Four του BCL Sanel Arena, είναι πάρα πολύ νωρίς να το πούμε αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει πάλι στη Sanel Arena. Έτσι έγινε πριν από πέρσι ουσιαστικά, το 25. Να γίνει πάλι το 27, το βλέπω δύσκολο. Δεν αποκλείεται πάντως. Ο Αγγελόπουλος, ξέρετε ότι αυτά τα κυνηγά και τα διεκδικεί πάντα. Αν υπάρχει πιθανότητα, μπορεί και να το κάνει, αλλά ας φτάσει η ΑΕΚ στο Final Four, έτσι, γιατί θα είναι πολύ σημαντικό και βλέπουμε. Λοιπόν, ποιος θα περιγράψει για το Sport FM το τελικό του Super Bet Super Cup? Ο Μαραθιανός και ο Σουριάς. Πακέτο, ντουέτο, δίδυμο επιτυχίας. Έτσι. Κατεβαίνει ο Γιώργης στην Κρήτη, είναι εκεί πάντα ο γίγαντας ο Μάνος και θα το περιγράψουν παρέα. Λοιπόν, λέει ο φίλος εδώ, η Μπάρτσα έχει Αντεγέμι, Παιχταράς, Μηχανάκι. Ναι, Αντεγέμι είναι ακραίος όμως, φίλε, δεν είναι σεντερφόρ. Στην άκρη παίζει ο Αντεγέμι, δεν είναι σεντερφόρ. Εγώ λέω για την κορυφή της επίθεσης. Λοιπόν, και τον Γκόρντον έχει πάρει και τον Αντεγέμι έχει πάρει. Στα άκρα καλά είναι. Στην κορυφή δεν ξέρω τι γίνεται. Εκεί θα υπάρχει ένα θέμα. Ο φίλος λέει: Σπανί, μετά από μια 20ετία λέει που τα πήραν όλα, έκανα τον κύκλο τους, όμως επιστρέφουν ξανά. Λέει: Περίμενα τα καλοκαίρια για την επίσημη αγαπημένη, αλλά τώρα λέει: Θλίβομαι. Εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Τι θλίβεσαι? Χρυσό χάλκινο μετάλλιο πήραμε, παιδιά, το Σεπτέμβρη. Δεν έχουν περάσει και τίποτα αιώνες από τότε. Έτσι, μην τρελαθούμε. Οι Ισπανοί δεν πέρασαν καν τον όμιλο στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Φεράν Τόρες είναι καλή λύση, λέει. Αυτό είναι ο ορισμός του Χασογκόλη? Όχι, ρε φίλε. Κορδέλα και Παρί? Όχι, ρε φίλε. Κοίτα, εγώ το θεωρώ πολύ καλό για δεύτερο, για το επίπεδο της Μπαρσελόνα. Γι' αυτό λέω να πάρει ένα βασικό. Αλλά όχι και κορδέλα για να το δώσει. Μια χαρά ήταν ο Φεραντόρες και την περασμένη σεζόν έβαλε και πολλά γκολάκια. Που ο Λεβαντόφσκι, γιατί είναι και 38 πλέον, έτσι, δεν ήταν στα πολύ φόρτε του βάσει επιδόσεων Λεβαντόφσκι του παρελθόντος. Γιατί και πάλι έβαλε και αυτός τα γκολάκια του. Τι γίνεται με Λαρετζάκη και ΑΕΚ, παιδιά. Όλα εξαρτώνται από το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τον Λαρετζάκη. Η ΑΕΚ ουσιαστικά λέγεται ότι έχει. Μπορεί να θέλει να καλύψει και συμφωνεί και ο παίχτης να πάει με κάποια συγκεκριμένα χρήματα στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός, το θέμα είναι τι θα κάνει ο ίδιος. Αν φύγει ο Walkup, που ακόμα δεν το ξέρουμε οριστικά, αλλά όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή πως παραμένει, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό επί τούτου, είναι πιο πιθανό να αποχωρήσει ο Λαρετζάκης, έτσι. Αν αντίθετα φύγει ο Walkup, επειδή ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα και με τους Έλληνες παίχτες, είναι πιο πιθανή η παραμονή του Λαρετζάκη στον Ολυμπιακό. Αν λοιπόν ο Λαρετζάκη φύγει από τον Ολυμπιακό, τότε η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο για να τον αποκτήσει. Τώρα, αν θα χρειαστεί και ένα μικρό buyout, δεν νομίζω, ας πούμε, να δώσει η ΑΕΚ 500 χιλιάρικα, αλλά ίσως ένα 200, ας πούμε, να χρειαστεί να το δώσει. Θα το δούμε αυτό βέβαια όταν θα έρθει η ώρα. Βέβαια, οι σχέσεις των δύο διοικήσεων είναι και καλές λόγω και του θέματος με την Σανίλα Αρένα, οπότε και αυτό μπορεί να διευκολύνει τις επαφές σε αυτό το κομμάτι. Πάντως ο Λαρετζάκης ξέρω ότι θέλει να παίζει και έχει καταλάβει ότι στον Ολυμπιακό της ερχόμενης σεζόν θα είναι ακόμα πιο ζόρικα τα πράγματα για εκείνον από πέρσι, γιατί εκτός των άλλων παραμένει ο Ντόρση, παραμένει ο Φουρνιέ, αποκτήθηκαν δύο βαρβάτι γκάρτ που θα παίζουν και μαζί κάποια λεπτά, οπότε ο χρόνος στο 2-3 που αγωνίζει το Λάρι είναι ελάχιστος. Στο πρωτάθλημα μπορεί να παίζει, αλλά δεν νομίζω ότι του αρκεί αυτό του Λαρετζάκη, έτσι. Λοιπόν, πιο χάλκινο λέει, διαλυθήκαμε λέει στον ημιτελικό με 40 πόντους. Εντάξει, χάλκινο πήρα όμως. Διαλυθήκαμε, okay. Και το 2006 διαλυθήκαμε στον τελικό με 40 πόντους, αλλά πήραμε το ασημένιο. Δηλαδή, ας μένουμε και στην επιτυχία, έτσι. Όχι μόνο. Μόνο νίκες είχαμε, μια ήττα είχαμε και από τη Βοσνία σε ένα διάφορο μάτς στον όμιλο. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Παγκάκη, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί περιμένουμε και τα σπουδαία από την προπόνηση σε λίγη ώρα, υποθέτω, του Παναθηναϊκού, για να δούμε ποιοι πάνε, ποιοι δεν πάνε. Αποστολή και τα λοιπά εν ώψη του αυριανού πολύ σημαντικού αγώνα με την Τζέσικα Σόφια 1948. 8:30 είναι το παιχνίδι, θυμίζουμε, στην Βουλγαρία. Έλα Νικόλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου μίστερ.
0: Καλά είναι,
1: έτσι είναι, όπως θα λες. Περιμένουμε προπόνηση, αποστολή. Να πω ότι η ομάδα θα αναχωρήσει 4:10. Δεν είναι πάρα πολύ ώρα η πτήση. Περίπου μια ώρα κάτω ψηλά και θα φτάσει στην Σόφια, εκεί όπου θα δώσει το παρόν συνέντευξη τύπου στις 6 ώρα. Εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα ακριβώς ο coach, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, για να δούμε τις πρώτες σκέψεις του, να το ρωτήσουμε τις πρώτες σκέψεις του για την revanche με την CSKA 1948, την ομάδα που έκανε προτέσεις στη διάρκεια του τριημέρου και κέρδισε 3-1 στη τρίτη αγωνιστική, αν θυμάμαι καλά, αν δεν μάθα τα κοινή μου, του Γαλλικού Πρωταθλήματος, δείχνοντας ότι είχε και ρεζέρβες σε δημοπόλεμες και ότι έτσι κι αλλιώς μετά το πρώτο παιχνίδι θα πουλήσει και αυτή ακριβά το τομάρι της. Ο Παναθηναϊκός πάει νομίζω ακόμα πιο συνειδητοποιημένος, γιατί τα περιθώρια στένεψαν, γιατί γνωρίζει πλέον κάποια λάθη που έκανε και τα επισήμανε ο Νίστρουπ, κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι, έχει ζητήσει να είναι κοντά οι γραμμές, να είναι πιο συγκεντρωμένοι παίκτες, να είναι πιο aggressive στις συστατικές φάσεις και να έχουν καλύτερες επιστροφές και συνολική λειτουργία. Αυτό δούλεψε αυτές τις ημέρες. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει δώσει μέχρι τώρα 1500 εισιτήρια από τα 1600 που είχε πάρει συνολικά. Καταλαβαίνεις ότι είμαστε στην κούρσα μιας ανάστασης. Δηλαδή, εάν και εφόσον χρειαστεί και εξαλειφθούν, θα ζητήσει και άλλα εισιτήρια. Το έχει διευκρινίσει πάει ο Παναθηναϊκός για να εξυπηρετήσει τον κόσμο της. Γιατί μιλάμε για ένα γήπεδο 43-44.000 θέσεων, αρκετά παλιός κατασκευή του, με αγωνιστικό χώρο σε καλή κατάσταση από ό,τι μαθαίνω. Και έχει και στίβο και ο γύρω, οπότε δεν θα είναι και μια καυτή έδρα. Έτσι πιστεύω.
0: Και αυτή μετά τη διάσπαση δεν είναι και πολύ ο κόσμος που έχουν στο γήπεδο, έτσι.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, πήγαν σε δύο κομμάτια τώρα, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα επικρατήσει το Διέννη και Βασίλευε, ξέρω εγώ. Αν ο Παναθηναϊκός πάντως παίξει καλά, νομίζω ότι έχει το πρώτο λόγο. Έχει καλύτερη ομάδα, καλύτερες μονάδες, μεγαλύτερη ποιότητα και σίγουρα εξαρτάται το παιχνίδι από αυτό. Υπ' αυτό το πρίσμα, φίλε, αυτό που ζητάει ο Παναθηναϊκός είναι σίγουρα να προηγηθεί, να μην κάνει τους αντιπάλους να πιστέψουν, γιατί έδειξαν ότι έχουν αντανακλαστικά, ότι μπορούν να πάρουν κάτι παραπάνω,
0: mm-hmm.
1: να του κόψει τα φτερά. Νομίζω ότι θα πάει προς ανατολής, δεν περιμένω να το πιστοποιήσω βασικά, αλλά προς ανατολής σε μια διάταξη με ένα επιθετικό κυρίως μπροστά, και στη διάρκεια θα δούμε εάν και εφόσον χρειαστεί να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι. Με τον Κάτερη πρώτο φαβορή δεξιά και τον Μπελίση να διεκδικεί εκεί μια θέση, στο δεξιά κρυσάμενος αφού ο Τσάβας τιμωρημένος. Με σκέψεις για Τσέριν Τσιριβέγια, Και νομίζω με ένα επιθετικό. Αυτό είναι έτσι η βασική ανάγνωση.
0: Έναν επιθετικό, αλλά με το Λιβάη πιθανό να είναι δεξιά.
1: Κοίτα, τώρα εδώ πέρα έχει να κάνει καθαρά με την προσέγγιση του coach. Πρέπει να δούμε και σημερινή προπόνηση, γιατί πηγαίνω σε μια επιθετική σφαίρα, καταλαβαίνεις, με κάποια στοιχεία από αυτά που γνωρίζω το ρεπορτάζ. Δηλαδή, ο Λιβάη για μένα, αν με ρωτάς δεξιά, μπορεί να μπει γιατί είναι ο παίκτης που έχει τον goal. Και ο Παναθηναϊκός έχει goal. Νομίζω ότι μπορεί να το υπηρετήσει, το έχει αποδείξει και είναι και σε καλή κατάσταση αγωνιστική, από ό,τι έχω μάθει, οπότε μπορεί να το υπηρετήσει από κάθε άποψη. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση. Όπως να μου κάνει εντύπωση, αν θέλει να αλλάξει κάτι, πλέον έχει την ευελιξία ο coach, μπορεί να πάει στα σημεία να τον βάλει δεξιά, να τον μεταφέρει δεύτερο επιθετικό και να βάλει με δεξιά του Ζαρουρί. Σου λέω για παράδειγμα.
0: Ναι, μπορεί να παίξει και πίσω από το φόρ.
1: Έχει πολλά, ναι. Τώρα πλέον του λύνονται τα χέρια, ειδικά αν και ο Τετέι σήμερα προπονηθεί κανονικά και μπει στην αποστολή, λύνονται και τα χέρια του coach από κάθε άποψη. Γιατί μπορεί να πάει σε διαφορετικές βερσιών.
0: Στις φωτογραφίες που βγήκαν πάντως από την προπόνηση, γιατί άνοιξε για τους φωτογράφους, τον είδαμε τον Τετέι κανονικά να τρέχει, να κάνει.
1: Γι' αυτό είσαι ρεπόρτερ.
0: Εντάξει,
1: όχι. Κοίτα, να σου πω κάτι τι γίνεται. Νομίζω ότι ο Τετέι έχει σηματοδοτήσει την παρουσία του και ότι οι πιθανότητες, το είπα και στο Βάνο νωρίτερα, είναι περισσότερο το να δώσει το παρόν, χωρίς να ξέρω κάτι αυτή τη στιγμή, το λέω. Γιατί ανέβασε και ένα post όπου στην ουσία προανήγγειλε την επιστροφή του. Είπε, επέστρεψα, ευχαριστώ για τη στήριξη όλες αυτές τις μέρες κτλ. Η διάθεσή του είναι μεγάλη, το καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν είναι σε κατάσταση μετά από ότι πέρασε να ξεκινήσει βασικός. Νομίζω όμως ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ώρα της αναμέτρησης. Το καλό είναι πλέον, και θα το πω, ότι μεσοεπιθετικά ο Παναθηναϊκός έχει πολύ περισσότερες λύσεις με την είσοδο του Γκαρσία να παίξει
0: όπως και τον θέλει τέσσερις, και έτσι.
1: Να ευνηδιάσει. Και ναι, έχει και τον 4, το Σιριλ 4, που η γνώμη μου είναι ότι δεν θα το πιέσει να αγωνιστεί ο coach. Είχαμε πει ότι ο 4 θα ήταν έτοιμος κυρίως για το πρώτο παιχνίδι εφόσον πέρασε ο Παναθηναϊκός στα playoffs. Αλλά εάν χρειαστεί, είναι εκεί. Γι' αυτό τον δήλωσε ο Παναθηναϊκός. Εάν χρειαστεί, θα είναι εκεί. Έστω και να καλύψει κάποιο χρόνο ή χώρο συμμετοχής στην αναμέτρηση.
0: Για κορυφή επίθεσης βασικό, τι βλέπεις ο Ραστόντερ δηλαδή και πάλι φαβορή? Γιατί λέμε τώρα, ας πούμε, ότι ο...
1: Εγώ βλέπω Ραστόντερ, ας πούμε. Βλέπω Ραστόντερ, γιατί ο Ραστόντερ μπορεί, είπαν πολλοί, δεν έκανε τη μεγάλη ευκαιρία. Καταρχάς είχε μια-δυο καλές στιγμές. Το προσπάθησε κι αυτός, αλλά νομίζω ότι συνολικά η λειτουργία δεν βοήθησε πολύ. Ήταν μια πολύ στριγγυλή άμυνα στον άξονα της. Οδήγησε τον Παναθηναϊκό στα πλάγια. Στα πλάγια οι ακραίοι δεν ήταν στην καλύτερη τους δυνατή μέρα. Και όταν λέω ακραίους, εννοώ back και εξτρέμ. Δηλαδή το πάλεψε με τα τρεξίματα του Αντίνο πολύ από τα αριστερά, δεν του βγήκε. Ο Πελίστρι μπήκε να δώσει την ενέργεια που ήθελε, το είχε κάνει στο παραμένο παιχνίδι με την Πάξη. Ούτε αυτός βρήκε χώρους. Τον οδήγησαν τεχνία του στον Παναθηναϊκό στα πλάγια, νομίζω, οι Βούλγαροι. Και εκεί κάπου αναλώθηκε σε περισσότερες σέντρες. Μοιραία, δεν λειτουργήσε καλά το σύστημα. Οπότε τώρα αφενός πρέπει να πετύχει ένα γκολ, οπότε πρέπει να είναι πιο λειτουργικό μπροστά. Κάτι που κατά την ταπεινή μου το έχει, ένα γκολ. Το έχει αποδείξει στα παιχνίδια. Αλλά όλο το μυστικό τώρα είναι πώς θα αμυνθεί η ομάδα συνολικά για να μην τους δώσει δικαιώματα. Εντάξει, μην δώσει δικαιώματα, να βάλει ένα γκολ για να το τελειώσει το παιχνίδι. Στη φάση που είναι. Γιατί στην Ευρώπη είναι πάντα τα μάτια κόψη του ξηραφιού. Αφού δεν το καθάρισε στο πρώτο ημίχρονο, στην έδρα σου, με καθαρό σκορ, εκεί πρέπει να είσαι πολύ δύο φορές πιο συγκεντρωμένος, δύο φορές πιο αποφασιστικός.
0: Ωραία. Για καιρικές συνθήκες και τα λοιπά, έχεις μάθει τι παίζει εκεί πέρα στο γήπεδο και τα λοιπά στην ώρα του αγώνα?
1: Έχει καλοκαίρι, αλλά Ελλάδα. Δεν έχει με το 38-40 που έχει χτυπήσει εδώ, αλλά έχει 34 με 35 βαθμούς και σήμερα και αύριο.
0: Είναι και κοντά,
1: βέβαια. Κάψωνα, φίλε. Κάψωνα σε. Εντάξει, κάψωνα το λέμε, έχουμε συνηθίσει εμείς στα 34, αλλά νομίζω θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Είναι δεδομένο αυτό. Ωστόσο, δεν πάει για τους φίλους του Παναθηναϊκού που θα πάρει από Βόρεια Ελλάδα, από Αθήνα και ο δικός πολύ, από ό,τι έχω μάθει, να είναι μια ωραία εκδρομή. Έτσι. Και μακάρι να τους συνδυάσουμε μια πρόκληση για την ομάδα τους.
0: Ωραία. Οπότε περιμένουμε από ώρα σε ώρα να υποθέσω τις αποστολές, έτσι, για να...
1: Ναι, νομίζω και εγώ, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο δεν είχε βγει κάτι. 12.30 έχω την εντύπωση να προπόνηση, 4 και 10 πετάει η ομάδα, οπότε από λεπτό σε λεπτό θα υπάρχει ενημέρωση σίγουρα για την αποστολή και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Απλά περιμένουμε για το τυπικό της υπόθεσης να δούμε και το εκτός φιλονιστικού άπλωδο, δηλαδή.
0: Κυρίως ο Τετέι, έτσι. Κυρίως ο Τετέι.
1: Ωραία. Γιατί δεν είναι μόνο για το τωρινό παιχνίδι, είναι γενικά πολύ καλό από αυτό που πέρασε να γυρίσει γρήγορα, φίλε.
0: Εννοείται και έχει, αν με το καλό περάσει ο Παναθηναϊκός, έχει και εμάς και την άλλη εβδομάδα που είναι ακόμα...
1: Ναι, κοίτα, έχει ένα 20ήμερο φωτιά. Ναι. Με δύο παιχνίδια ελληνικού πρωταθλήματος, με δύο παιχνίδια πλέον εφόσον το καταφέρει και αυτό πέντε. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει μπει από νωρίς σε μόντο αγωνιστικό. και νομίζω ότι πλέον, κοιτάζει, πώς να το πω, να διαχειριστεί καλύτερα αυτή την κατάσταση, ναι. Να επιστρέψουν όλοι οι παίκτες του, να ενταχθούν και νέες μονάδες, στην μια μεταγραφή που αναζητά στο box-to-box, όπως είπαμε και νωρίτερα, στο 68. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός γενικά είναι σε μια κατάσταση που κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα στο να οχυρώσει την ομάδα, να την οργανώσει, να την αναδιοργανώσει, να τη δουλέψει ο Νίστρουπ. Αλλά okay, όσο και γρήγορα κινήθηκε, φαντάσου ότι ακόμα είμαστε, ας πούμε, αρχές Αυγούστου, προς τα μέσα Αυγούστου, και τελειώνει σε ένα μήνα η μεταγραφή.
0: Ναι, καλά, έχει ακόμα δρόμο.
1: Πολύ ψωμί δηλαδή. Έχει. Απλά ο Παναθηναϊκός κινήθηκε γρήγορα και έπαιξε μπαλά.
0: Έπρεπε, ναι, κιόλας, γιατί είχε τους αγώνες νωρίς ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι το
1: ναι, δεν γινόταν. Δηλαδή, και πάλι βλέπεις κάποια ατυχία, θα κάτσει όπως με το Γκαλάβρη, ας πούμε, που σε 10-15 μέρες είναι να επιστρέψει. Ναι. Είναι και αυτά καμιά φορά που σε πάνε πίσω, γιατί έπεσε όλο το κουπί τώρα πάνω στα υπόλοιπα παιδιά. Κάτι άλλο σημαντικό να σου πω, που αξίζει τον κόπο, είναι ότι αυτό, εκεί που έχει βρει την ηρεμία του Παναθηναϊκός, πολύ καλά φαίνεται να πηγαίνει ο Πένια, έτσι, όλο αυτόν τον καιρό. Ο Πένια είναι ένας παίκτης που, με εξαίρεση ένα λάθος που έκανε στα υπόλοιπα γκολ κατά την ταμπλή μου, δεν έφερε ευθύνη που έχει δεχτεί. Και
0: στον πρώτο μάτς έκανε και τη μεγάλη επέμβαση.
1: Ακριβώς, κράτησε το 11 που είχε σκοράρει και είχε κάνει φοβερό παιχνίδι, το φιλοξενούμενο, και η αλήθεια είναι ότι κοίταζα λίγο τα νούμερά του και είναι σχεδόν αλάθαστος στο passing game του, δηλαδή γι' αυτό αποκτήθηκε το Παναθηναϊκό. Έχει πολύ ψηλά, θα το δείτε πολλές φορές εκτός περιοχής, δεν κάνει λάθος passes, βοηθάει στην ανάπτυξη, ακόμα και θα στείλει την μπάλα και συστημένη το σύνδεσμο του Ραστόντερ ή των υπολείπων συμπαικτών του, και νομίζω ότι μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί αρκετά τιμίως και κάτω από τα δοκάρια. Δηλαδή τη δουλειά την κάνει με τον παραπάνω ο Πένια και νομίζω ότι.
0: Θέλει και ρυθμό αυτός, γιατί όσο να είναι, εντάξει, πέρσι δεν έκανε γεμάτη σεζόν στην Έλση από τον Δανικό.
1: Ναι,
0: στην Μπαρσελόνα, όσο να είναι, πώς να παίξεις. Οπότε
1: και
0: θέλει
1: και
0: αυτό.
1: Έχει και καινούριους συμπαίκτες, έτσι.
0: Δηλαδή, βέβαια,
1: και αυτό. Η ομάδα το παιδί είναι.
0: Ειδικά η άμυνα είναι σχεδόν όλη καινούρια. Ήταν στο πρώτο παιχνίδι σχεδόν όλη καινούρια. Μόνο και Γιακόπουλος ήταν από τους περσινούς. Μόνο ο Κυριακόπουλος ήταν στους περσινούς, αλλά και αυτός είχε να κάνει με άλλους τέσσερις, δηλαδή και οι δύο στόπερ και ο δεξιός μπάκο Τσάπαρας τότε, ήταν καινούργιοι στην ομάδα. Οπότε όλοι ήταν.
1: Ο Κυριακόπουλος τώρα καταλαβαίνεις ότι ενώ που ήταν και ο Τσάπρας, πηγαίνω πάει σε λογική, πιστεύω πάει σε λογική κάτρι αρχικά, και αν θέλει να αλλάξει κάτι να βάλει τον Πελίτσι μετά. Και άλλωστε το φωτογράφησε και στο, που του έδωσε λίγα λεπτά συμμετοχής, το ότι έχει στο μυαλό του.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο για τον Κυριακόπουλο, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης στα δικά μου μάτια, πέρσι είχε πολύ αρκετά καλή χρονιά. Και περιμένω προσωπικά και περισσότερα τον Κυριακόπουλο, γιατί παίζει τώρα, έχει πάρει όλο το βάρος αριστερά,
0: ναι.
1: Έχει πάει χωρίς ανάσα, όπως λέμε, αλλά νομίζω ότι έχει την εμπειρία, τα απεξέλθει και την ικανότητα, και ο ίδιος το ξέρει και αυτό πολύ καλά, στον προπονητή του.
0: Ωραία. Οπότε αναμένοντας τα νεότερα για την αποστολή, να σε ευχαριστήσουμε, να σε αποχαιρετήσουμε.
1: Έγινε.
0: Και θα τα πούμε.
1: Να
0: σε καλά, Νικόλα. Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Παγκάκη για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο οποίος με σημεράκι εκεί πετάει για την Σόφια, και απογευματάκι είναι και η συνέντευξη τύπου του Νίστρουπ με έναν παίκτη της ομάδας. Απόγευμα θα κάνει και ο Ολυμπιακός στη δική του συνέντευξη τύπου. 7 η ώρα έχει ανακοινωθεί αυτή. Θα μιλήσουν με τη Λίμπαρ και ο Ελκαμπή. Τώρα αυτή την ώρα ήταν να αρχίσει η συνέντευξη τύπου της Ναϊμέγγεν για τον αυριανό αγώνα. Λοιπόν, αν θα αγωνιστεί ο Τέσσερς, ρωτάει ο φίλος ο Γκρέμιο 13, όπως υπογράφει. Το απαντήσαμε ότι θα είναι λογικά στην αποστολή, αλλά επειδή ο άνθρωπος έχει να παίξει από Δεκέμβριο, θυμίζουμε είχε τραυματιστεί σε ένα φιλικό της Εθνικής Νιγηρίας το Δεκέμβριο, εν ώψη του Κόπα Αφρικα τότε, και από τότε δεν έχει παίξει. Οπότε, εντάξει, τελευταίες μέρες προπονείται κανονικά μένα, αλλά όσο να είναι, παιδιά, η πραξία είναι δύσκολο να τον οδηγεί στην ενδεκάδα τουλάχιστον. Πιστεύω ότι σαν αλλαγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν το επιτάσσουν και οι συνθήκες του αγώνα. Λοιπόν, ένας φίλος λέει, ο Τραστόντερ λέει, θυμίζει Γερεμέγεφ, λέει, μόνο φουνταριστός, λέει, και να έρθει μπάλα στα πόδια. Εντάξει, όχι, νομίζω ότι είναι πιο συμμετοχικός από το Γερεμέγεφ σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, έβαλε και ένα γκολάκι κρίσιμο στην προηγούμενη φάση. Ας περιμένουμε να το δούμε πριν βγάλουμε έτσι πιο. Να μην βγάλουμε βιαστικά συμπεράσματα, έτσι. Ο Γκαρσία, παιδιά, όντως είναι καλά. Δεν έχει θέματα. Κανονικά βγήκαν και οι εξετάσεις, οι εργομετρικές ήταν πολύ καλές. Στην προετοιμασία της Σπαρτάκ συμμετείχε. Και γενικότερα, αν δει κανείς πέρσι, δεν είχε και ιδιαίτερα θέματα τραυματισμών. Έτσι, σαν την τελευταία του χρονιά στην ΑΕΚ. Τα τελευταία δύο χρόνια πρακτικά στην ΑΕΚ, που είχε αρκετά τέτοια ζητήματα με μυϊκά. Φαίνεται ότι είναι καλά. Είναι ένα παιδί ούτως ή άλλως που παίζει πολύ με δύναμη, με αθλητικότητα, με εντάσεις και τέτοια, και αυτοί οι παίχτες πάντα καταλαβαίνετε ότι είναι και πιο ευπαθείς σε μυϊκούς τραυματισμούς. Αλλά πέρσι, ας πούμε, δεν είχε τέτοια ζητήματα στην Ρωσία ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είπαμε ότι είναι αύριο στις 8.30, είναι από το Sky, έτσι. Θα το παρακολουθήσετε ζωντανά, όπως και το Super Bet Super Cup AEK Coffee την Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Αυτά για τους φίλους που ρωτούν. Αύριο εντωμεταξύ πώς τα καταφέρανε, βέβαια δεν έχει να κάνει αυτό με τις ελληνικές ομάδες. Είναι ίδια ώρα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, άμα θέλεις να τα δεις και τα δύο, θα πρέπει λίγο να αληθωρήσεις, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά τα αποφασίζουν οι γηπεδούχοι συνήθως με βάση τα κανάλια τα δικά τους. Όσα είναι εντός, τα ρυθμίζουμε εμείς οι ελληνικές ομάδες. Όσα είναι εκτός, τώρα οι Βούλγαροι και οι Ολλανδοί, τα ρυθμίσανε με βάση τις δικές τους ανάγκες. Λοιπόν, ένας φίλος λέει εδώ: έγκλημα της ΑΕΚ που δεν πήρε το Λιβάη στη θέση του Ελίασον. Καταρχάς, η ΑΕΚ έδωσε 4 κάτι εκατομμύρια σε αυτή τη θέση για να πάρει τον Ζουμπκόφ, ο οποίος έχει και ένα πολύ καλό βιογραφικό. Μπορεί να παίξει εκεί και ο Μάγερ. Ο Ελίασον είναι από ό,τι φαίνεται προς αποχώρηση. Οπότε δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ έψαχνε παίχτη για δεξιά. Στο φόρ ήταν γεμάτη. Δεν λέμε ότι δεν είναι καλός παίχτης ο Λιβάη και ίσα ίσα πρόσφερε και πάρα πολλά στην ΑΕΚ στα χρόνια που αγωνίστηκε σε αυτήν. Αλλά δεν νομίζω ότι όπως ήταν χτισμένη η ομάδα τώρα μπορούσε να χωρέσει ο Λιβάη Γκαρσία. Έτσι. Και δεν ξέρω αν τον ήθελε και ο Νίκολιτς. Αν ταιριάζει στο στυλ που θέλει να παίζει ο Νίκολιτς. Έτσι, τέλος πάντων. Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, δεν το συζητάμε. Και για μένα είναι η βασική του θέση φορ. Δηλαδή ο Αλμέιδα τον απογείωσε όταν τον γύρισε σε φορ. Καλός ήταν και εξτρέμ σε μια ΑΕΚ βέβαια που δεν ήταν καλή τότε, όταν χρησιμοποιούνταν ως δεξιός εξτρέμο ο Λιβάη. Όταν άρχισε να τον βάζει ο Αλμέιδα από την πρώτη του χρονιά ως φορ, εκεί απογειώθηκε και η καριέρα του και πουλήθηκε για σχεδόν 20 εκατομμύρια στη Ρωσία. Λέει ο φίλος εδώ, ο Τολιόπουλος, αν θα κληθεί στην Εθνική. Φυσικά και θα κληθεί στην Εθνική και θα είναι εκεί στην Εθνική. Αν είναι πιθανό να πάει να γίνει trade ο Σερέντερ. Παιδιά, ο Σερέντερ έχει συμβόλαιο. Αν γίνει ανταλλαγή, μεταφέρει το συμβόλαιό του στην ομάδα που θα πάει. Και το συμβόλαιό του είναι εγγυημένο για φέτος και μερικώς εγγυημένο για το 27-28. Άρα για φέτος το ξεχνάμε. Επίσης, ο Σρέντερ έχει πει ότι αν κάποια στιγμή επιστρέψει στην Ευρώπη, η προτεραιότητά του να παίξει στην Braunschweig, την ομάδα τη γερμανική, που είναι και πρόεδρος ιδιοκτήτης. Από εκεί αναδείχθηκε και πλέον είναι και χρηματοδότης της ομάδας. Οπότε δυστυχώς δεν θα τον δούμε στην Ευρωλίγκα σύντομα, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Παιχταράς μεγάλος, δεν το συζητάμε. Και ό,τι πρέπει για το FIBA Basketball στο NBA τον εκτιμούν και τόσο. Έχει αλλάξει 13 ομάδες, μάλλον 11 ομάδες στα 13 χρόνια που παίζει στο NBA ο συγκεκριμένος τύπος. Ο φίλος εδώ πέρα δίνει συμβουλές. Βάζεις το καλώδιο του υπολογιστή στη μεγάλη τηλεόραση και βάζεις Sky λέει και Mega λέει και το μοιράζεις στην οθόνη 2 στα 2 και βλέπεις και τα 2 λέει. Βάζεις και Sport FM στο 1 για να έχεις περιγραφή ηχητική κιόλας, οπότε ναι, μια χαρά τη βρήκε την πατέτα. Εντάξει, όλοι κάπως θα την παλέψουμε να το κάνουμε. Αυτό, όποιοι θέλουν να τα δούμε και τα δύο, γιατί εγώ θέλω να δω πραγματικά και τα δύο. Και θέλω να δω και τον Ντόγλου, τα λέγαμε και πριν. Ο Ντόγλου είναι 10 και 4 το βράδυ, αύριο τελικός του. Οπότε ελπίζω να καθαρίσουν οι δικοί μας από την κανονική διάρκεια για να μην έχουμε τίποτα παρατάσεις και τέτοια. Μία γεμίση είναι να πούμε ότι Ντόγλου η προσπάθειά του στον τελικό. Να πούμε και μια άλλη εξέλιξη που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να πούμε ότι η UEFA, η Ασιατική Συνομοσπονδία και η CONCACAF, που είναι η Συνομοσπονδία Βόρειας και Δυτικής Αμερικής και Καραϊβικής, έβγαλαν κοινή ανακοίνωση, ουσιαστικά επιστολή είναι, που κράζουν, για να το πω έτσι λαϊκά, τον Ινφαντίνο για την προσπάθεια που είχε κάνει, αλλά την πήρε πίσω, τη μάζεψε νωρίς γιατί έγινε κακός χαμός από αντιδράσεις, να πουληθεί μερίδιο των εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ σε ιδιώτες. Τα πήρε πίσω αυτά ο Ινφαντίνο, αλλά όσο να είναι, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις γιατί πήρε πρωτοβουλία μόνος του χωρίς να ρωτήσει τις ομάδες, τις χώρες που είναι μέλη της FIFA. Ο Ινφαντίνο, ο οποίος επιζητά την επανεκλογή του 27 στην Προεδρία της FIFA, και ουσιαστικά και η UEFA και η Ασιατική Συνομοσπονδία και η CONCACAF τον αδειάζουν. Λένε ότι μας πρόδωσε την εμπιστοσύνη, δεν πρέπει να κοιτάζουμε τα προσωπικά συμφέροντα αλλά το γενικό καλό. Και μάλιστα έχουν ζητήσει να γίνει και μια έρευνα για την απόφαση αυτή που έκανε, που πήρε αρχικά, αλλά την πήρε πίσω ο Ινφαντίνο, για να ιδιωτικοποιήσει, να το πω έτσι, το Μουντιάλ. Οπότε περιμένουμε για από εκεί να δούμε τι θα γίνει. Πάντως γενικά μεγαλώνει το μέτωπο κατά του Ινφαντίνο, δεν τον βλέπω πολύ καλά. Ελάχιστους υποστηρικτές φαίνεται ότι έχει. Βέβαια όλα θα κρυθούν στις κάλπες, που εκεί έχουμε δει πολλές φορές να γίνονται και μαγειρέματα. Έχουν βγει στο παρελθόν για τη FIFA, ότι φεύγανε τα ραβασάκια και τα λαδώματα κάτω από τα τραπέζια, χαμός γινόταν. Λοιπόν, αυτά για την ώρα, κάνουμε ένα break και με αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Παναγιώτη Κεφάλα και γυρίζουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6
3: με την Bet365.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. We'll be right back.
4: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Ακούτε Sport FM 95.
6: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
7: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
14: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
15: Στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης του Παρισιού στα 50 μέτρα πεταλούδα προκρίθηκε ο Στέργιος Μπίλας, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 22.93, όπως και ο Ευάγγελος Ντούμας, αντίστοιχα στα 100 μέτρα πρόστιο. Νωρίτερα, θέσεις στον απογευματινό τελικό των 400 μεικτής ατομικής έκλεισαν οι Απόστολος Παπαστάμος και Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος. Με 14 αθλητές να ρίχνονται στη μάχη, η σημερινή πρεμιέρα στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Στη 1:30 η προκριματική του μήκους με όριο πρόκρισης στα 8-15 για τον τελικό της Τρίτης, με διπλή ελληνική εκπροσώπηση από Τεντόγλου και Σταματονικολό. Πιθανό το ενδεχόμενο παραχώρησης των Ελίασον και Πένραης από την ΑΕΚ, η οποία έχει πρόταση από την Ιντερνασιονάλ για τον δανεισμό του Σουηδού, ενώ η Rangers ενδιαφέρεται για τον Σκοτσέζο. Ανοιχτό να επιστρέψει ο Ζωάο Μάριο στην Ένωση, δεδομένη η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα του Superbet Super Cup με τον Όφη, όπως και του Βιτάλη στην αποστολή. Με τους Έσα και Ορτέγκα στην αποστολή ταξιδεύει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία και τη Ρεμάς με την Αιμέγγεν. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τουλούζ για την απόκτηση του 26χρονου Βενεζουελάνου μέσου Κρίστιαν Κάσερες βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportpavlafm.gr. Τα τελικά πλάνα του για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948 καταστρώνει ο Τζέικομπ Νίστρου. Προβάδισμα κάτρι για τη θέση του τιμωρημένου Τσάπρα στο δεξιάκρο της άμυνας, ενώ υπάρχουν σκέψεις και για Πελίστρη. Υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει και ο Λιβάη Γκαρσία. Το μεσημέρι αναχωρεί η αποστολή για τη Σόφια. Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ ο 26χρονος φορ Κάσπερ Τέγκστετ που δεν υπολογίζεται από τη Φέγενόρντ όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί. Πρόθεση του δικεφάλου του Βορρά να αποκτήσει δύο επιθετικούς ενώ παράλληλα κινείται και για κεντρικό αμυντικό. Συνεχίστηκε το πρωί η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Άντερλετ. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της αμυνάς του Άρης με τον 26χρονο δεξιό μπακ της Watford, Ζερεμί Πετρίς, να είναι στο κάδρο. Απογευματινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τους κίτρινους. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Λορέντσο Ντίκμαν στον Όφη. Ο Ιταλός δεξιός μπακ που έχει συμφωνήσει για διετές συμβόλαιο θα περάσει από ιατρικά και το απόγευμα θα αναμένεται να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τους κριτικούς. Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την Καρδίτσα καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου guard forward Τζόνταν Μακρέι, ο οποίος είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ τη σεζόν 2023-24. Την επιστροφή του 29χρονου forward Γιώργου Γιουζέλη επισημοποίησε το Περιστέρι Μπέτσον. Την άρση της εμπιστοσύνης του στο πρόσωπο του Τζιάνι Φαντίνο για την πρόθεσή του να πουλήσει μέρος του παγκοσμίου κυπέλου και κάνοντας μάλιστα λόγο για εξαπάτηση από μέρους του πρόεδρου της UEFA, εκφράζουν μέσω ανοιχτής επιστολής που συνυπογράφουν UEFA, CONCACAF και Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Χρήστος Ζορμπόλης.
2: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Παγκάκη στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Σε κάνα δεκαλεπτάκι θα έχουμε και Κώστα Νικολακόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Και στο φινάλε Γιώργο Τσακίρη, όπως πάντα, στη γνωστή δομή της εκπομπής. Αν θα βλέπα, λέει, Σφίνα Άρη Πάουκ στους αιώνιους στο μπάσκετ, δύσκολα. Βέβαια, θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ξεκινάνε μείον 2 το πρωτάθλημα. Έτσι. Το οποίο βέβαια είναι πιθανό να μειωθεί ή να εξαλειφθεί σε δεύτερο βαθμό. Αλλά αυτή τη στιγμή ξεκινάνε με μείον 2. Όχι ότι αυτό δίνει κάποια ασφάλεια στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ή και την ΑΕΚ. Τους δίνει ένα ελάχιστο προβάδισμα, αλλά όπως και να έχει, φαβορεί για τον τίτλο είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ξεκάθαρα. Δεν το συζητάμε αυτό. Μιλάμε για σειρά αγώνων. Εκεί δύο ομάδες που έχουν μπάτζετ κοντά στα 40 εκατομμύρια, απέναντι σε δύο ομάδες που είναι ολοκένουργιες και έχουν μπάτζετ γύρω στα 15, έχουν πάντα τον πρώτο λόγο. Αλλά όλα αυτά κρίνονται πάντα στο γήπεδο. Λοιπόν. Ένα φίλο λέει, βγάζει τρομερή φουρνιά Ισπανία, λέει: αν έχω δει τα παιχνίδια τη ΚΑΠΑ 16 στο Ευρωμπάσκετ. Ναι, έχει πάντα καλέ φουρνιέ η Ισπανία. Με εμά που του είδα δεν με τρελάναν κιόλα. Περισσότερο από δική μα επιπολαιότητα το χάσαμε το παιχνίδι στην πρεμιέρα του Under 16. Νομίζω ότι οι φουρνιέ τη Ισπανία στου 18 και του 20 είναι καλύτερε από αυτήν των 16 που παίζουν τώρα. Αλλά γενικά οι Ισπανοί το έχουμε δει σε όλα τα σπόρ, μόνο στο μπάσκετ, έχουν τρομερή παραγωγή. Ταλέντων, κάτι κάνουν πολύ καλά εκεί πέρα. Λοιπόν, ο φίλος ο Παύλος ο Παγωτάτζης ρωτάει αν έχουμε κάποιο τεσάρι, εξέλιξη για τεσάρι στην ΑΕΚ, λέει και Έλληνα. Είναι σε επαφές η ΑΕΚ με ένα στόχο που έχει και νομίζω μέσα στην εβδομάδα θα κλείσει. Και για τον Έλληνα είπαμε ότι είναι ο Λαρετζάκης, περιμένει το θέμα με τον Ολυμπιακό και βλέπουμε. Για γκάρντ δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω ότι ο Σάκο θα περιμένει να κλείσει το τεσάρι, να κλείσει αν μπορέσει να κλείσει το Λαρετζάκη. Γιατί αν κλείσει ο Λαρετζάκης, ενδεχομένως ο παίκτης που θα αποκτηθεί θα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Δεν αποκλείεται ίσως να είναι και άλλες θέσεις, αλλά θα το δούμε αυτό όταν θα ολοκληρωθούν αυτές οι δύο πρώτες επίγουσες κινήσεις που είναι του τεσσαριού και αν μπορέσει να πάρει και το Λαριτζάκι ή ΑΕΚ. Λοιπόν, για τη νέα φανέλα της ΑΕΚ, παιδιά, μέσα στη μέρα θα βγει λογικά. Χθες βγήκε το τίζερ, θα είναι με ρίγες όπως η φετινή, δεν θα έχει συγκλονιστικές αλλαγές από ό,τι μαθαίνουμε. Θα τη φορέσει για πρώτη φορά στον τελικό του Superbet Super Cup την Τετάρτη απέναντι στον Όφι. Ένα παιχνίδι που γι' αυτό θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, θα έχει και pre-game, θα έχει και post-game και τα πάντα όλα. Λοιπόν, ένας αποκλεισμός του Ολυμπιακού από την ΕΜΑΚΙ λέει αν θα φέρει εξελίξεις προπονητής στον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν νομίζω. Σίγουρα θα φέρει προβληματισμό, αλλά νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι τόσο εύκολο να τον φάει ο Ολυμπιακός που λένε έτσι. Δηλαδή, είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει φέρει ευρωπαϊκό τίτλο στον Ολυμπιακό. Okay, δεν πήγε καλά η περσινή χρονιά, η αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω ότι ακόμα έχει την εμπιστοσύνη της διοίκησης. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν αποτύχει να προκριθεί στο Champions League, που θα είναι ένα πλήγμα σίγουρα για τον Ολυμπιακό και οικονομικό και από πολλές απόψεις, σίγουρα θα έχει αμφισβητήσεις, θα έχει χιλιαδιό, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο τόσο νωρίς να φτάσει ο Ολυμπιακός σε μια τέτοια απόφαση. Νομίζω ότι αυτό, αν γίνει, θα γίνει εφόσον έρθουν και άλλα αρνητικά αποτελέσματα. Από τα πρώτα δύο παιχνίδια τα επίσημα τη σεζόν, να πάρει τέτοια απόφαση, νομίζω θα ήταν πολύ χοντρό. Το Ντάουτιν που ήθελε η ΑΕΚ, παιδιά, ο Ντάουτιν έχει ανακοινωθεί από την Νάπολη. Έχει χαλάσει εδώ και καιρό αυτή η μεταγραφή, κάνα δύο εβδομάδες είναι. Οπότε πάει για άλλον παίχτη η ΑΕΚ στην περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή δεν είναι, νομίζω ότι υπάρχει και ξεκάθαρο στόχο για τα γκάρ τη ΑΕΚ, από ό,τι μαθαίνουμε τέλος πάντων. Τζαμπάρι Πάρκερ δεν υπάρχει θέμα, φίλε μου. Καταρχάς είναι ένα συμβόλαιο του Πάρκερ που δεν μπορεί να το σηκώσει η ΑΕΚ με τίποτα. Άλλο τύπου παίχτη ψάχνει. Λοιπόν, αν ο Ολυμπιακός βγει πρώτος, ο ΠΑΟΚ δεύτερος, ο Παναθηναϊκός τρίτος και ο Άρης ή η ΑΕΚ τέταρτη, λέει, δεν θα έχουμε τελικό αιωνίων. Ναι, αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει αυτός ο συνδυασμός που λες και να μην περάσουν και στα ημιτελικά των play-off οι αιώνιοι. Έτσι. Οπότε δύσκολο να γίνει αυτός ο συνδυασμός. Είπαμε, το φαβορί είναι και πάλι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οι άλλοι ας κοιτάξουν πρώτα να χτίσουν μια καλή δομή ομάδας, να διεκδικήσουν το EuroCup που είναι ο βασικός και ο πιο ρεαλιστικός του στόχος και ό,τι παραπάνω μπορέσουν να κάνουν και στο πρωτάθλημα ή και στο κύπελο που είναι και νοκάουτ παιχνίδια και είναι πιο εύκολο να γίνει μια έκπληξη, ας το διεκδικήσουν. Λοιπόν, καλησπέρα. Λέει κάτι άσχετο. Εμπαπέ βγήκε πρώτο σκόρερ σε Champions League, La Liga και Mundial, γιατί δεν πάρει τη συμπάλα, γιατί δεν πήρε τίποτα. Α, σου απαντήσω απλά. Δηλαδή, παίχτης ο οποίος έχει πολύ καλές ατομικές επιδόσεις μεν, αλλά στο πρωτάθλημα Ισπανίας το χάσε νωρίς. Στο Μουντιάλ η Γαλλία αποκλείστηκε στον ημιτελικό. Στο Champions League η Real δεν τα κατάφερε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να την πάρει τη χρυσή μπάλα. Δεν βλέπω και να την παίρνει και κάποιος Ισπανός μεταξύ μας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να την πάρει, ξέρω εγώ, ο Ρόδρυ, ξέρω εγώ, ή ο Γιαμάλ. Ακούγεται και κάποια έτσι ρεπορτάζ είχαν βγει ότι είναι πολύ πιθανό να την πάρει κανένα Κβαρατσχέλια φέτος. Α, το δούμε αυτό. Που έκανε μια πολύ καλή σεζόν με την Παρή. Βέβαια με την εθνική ομάδα, γιατί είναι και στη Γεωργία, δεν είναι σε καμιά υπερδύναμη. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι φοβερό και τρομερό. Αλλά να το δούμε. Είναι πάντως μια συζήτηση αέναη. Εγώ θα το άκουγα να μπαίνει στη συζήτηση ακόμα και ο Μέση με το Μουντιάλ που έκανε. Αλλά όταν μπει στο MLS τώρα και έχει κάνει ένα πολύ καλό μήνα, είναι, και αυτό έχει αρκετά έτσι, ερωτηματικά πάνω από το κεφάλι του για το αν θα μπορούσε να διεκδικήσει την χρυσή μπάλα. Θα έλεγε κανείς και το Χάλαν. Ήταν φοβερή χρονιά, φοβερό Μουντιάλ. Αλλά και αυτό πήρε μόνο κάτι μικρά κυπελάκια στην Αγγλία. Δεν πήρε πρωτάθλημα, δεν πήρε Champions League. Είναι μεγάλη κουβέντα. Τι να πω, θα δούμε. Η χρυσή μπάλα είναι το μικρό αβέλιο ένα φίλο. Ναι, αλλά πάντα προσμετρώνται φίλοι μου και τίτλοι. Δηλαδή δεν θυμάμαι εγώ κανέναν που να μείνει άτιτλο σε μια σεζόν και να πήρε χρυσή μπάλα. Δεν ξέρω αν έχει εσύ να μου θυμίσει κάποιον. Νομίζω δεν υπάρχει. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Έχει πάρει, όλοι παίρνανε τουλάχιστον ένα τίτλο. Champions League, πρωτάθλημα, Mundial, Euro. Πάντα όλοι παίρνανε από κάτι. Να πάρει χρυσή μπάλα παίκτη, ο οποίο είχε μεν φοβερέ, ξαναλέω, ατομικέ επιδόσει, αλλά δεν πήρε τίτλο, το βλέπω πολύ δύσκολο. Αλλά ξαναλέω, επειδή είναι τόσο ανοιχτή φέτος η συζήτηση, δεν μου έκανε και εντύπωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Έτσι. Λοιπόν. Ο Μέντι είναι ήδη εκτός ομάδας, λέει ένας φίλος. Εντάξει, παιδιά, και λέει το σιγούρεψε λίγο ο Μαρινάκης με τις μεταγραφές που έκανε, λέει. Παιδιά, τις μεταγραφές υποθέτω ότι τις κάνει. Δεν τις συμφωνεί αυτός, αλλά τις μεταγραφές τις εισηγείται ο προπονητής, έτσι. Λοιπόν, πάμε break που θέλει ο Κυριάκος και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό. Αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Σε λίγο θα έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο. Λοιπόν, χρυσή μπάλα χωρίς τίτλο, λέει ο Ρονάλντο το 13, ο Φίγκο το 2000, λέει ο φίλος από τα Τρίκαλα. Εντάξει, δεν το έχω ψάξει. Θέλει και αυτό λίγο ψάξιμο. Ενδεχομένως να έχεις και δίκιο, αλλά ξαναλέω, πάντα ένα κριτήριο, όχι απόλυτο, αλλά πάντα μετράνε και οι τίτλοι. Δηλαδή, ο Ντεμπελέ πέρσι, αν πούμε, η Παρή δεν έπαιρνε το Champions League για το πρωτάθλημα της Γαλλίας, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει χρυσή μπάλα, δεν τρελαθούμε. Πολύ καλή χρονιά μεν. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν και ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Δηλαδή, αν ρώταγες 100 άτομα ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, θα σου λέγανε ο Ντεμπελέ, έστω και τρεις, αμφιβάλλω πολύ. Γι' αυτό και η χρυσή μπάλα είναι πάντα μια συζήτηση πολύ ανοιχτή. Λοιπόν. Αυτά. Πολλά έχετε στείλει για αυτό το θέμα της χρυσής μπάλας. Και ο Μέση και ο Ρονάλντο, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, είπαμε, παιδιά. Και ο Κέιν, λέει, θα μπορούσε. Ναι, και ο Κέιν θα μπορούσε. Ο Κέιν, πολύ καλό Μουντιάλ. Τίτλους με την Bayern, ναι, και αυτός θα μπορούσε βάσει επιδόσεων. Αλλά και αυτός στο Μουντιάλ, ας πούμε, δεν πήρε τίτλο. Είναι όλους κάτι λείπει. Άλλος δεν έχει τίτλο, άλλος δεν έχει μεγάλο τίτλο Μουντιάλ, ας πούμε, άλλος δεν έχει Champions League, άλλος δεν έχει εγχώριο πρωτάθλημα. Όλους κάτι λείπει. Και για όλους υπάρχει κάποιο συν και για όλους υπάρχει και κάποιο πλήν σε αυτή τη συζήτηση. Οπότε ας δούμε, ας περιμένουμε να έρθει εκεί το πλήρωμα του χρόνου, εκεί στα τέλη της χρονιάς, για να μάθουμε και ποιος θα είναι ο νικητής της χρυσής μπάλας. Αν και για μένα αυτά, παιδιά, οκ, okay, καλά είναι, χρήσιμα για την κουβεντούλα και εδώ, για να κάνουμε καφενείο, να λέω καθένας την άποψή του και καλά κάνει, αλλά οκ. Okay. Άλλα μετράνε για την καριέρα ενός παίχτη και όχι αν έχει πάρει χρυσή μπάλα ή όχι, πόσες χρυσές μπάλες έχει πάρει κτλ. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι παίχτες που μπορεί να έχουν πάρει τη χρυσή μπάλα μια φορά ή μπορεί να μην έχουν πάρει και καθόλου. Έτσι. Και γενικά για αυτή τη συζήτηση πάντα ευνοεί τους επιθετικούς, μεσοεπιθετικούς και όχι τους αμυντικούς, τους θερματοφύλακες. Είναι μια αένα η κουβέντα. Δηλαδή, ελάχιστοι έχουν πάρει, όσοι παίζουν άμυνα ή τέρμα, αυτό το βραβείο. Αν και πολλοί θα το άξιζαν ενδεχομένως περισσότερο από κάποιους μεσοεπιθετικούς. Και φανταστείτε κιόλας, εδώ πριν από λίγα χρόνια έγινε και χαμός επειδή το πήρε ο Ρόδρυ και δεν το πήρε, ας πούμε, ο Βινίσιους. Ο Ρόδρυ είχε κάνει τρομερή χρονιά και ο Βινίσιους είχε κάνει πολύ καλή χρονιά. Οκ, okay, αλλά νομίζω ότι. Δικαίως το πήρε ο Ρόδρυ εκείνη τη χρονιά. Και φέτος μας υπενθύμισε και πόσο καλός ποδοσφαιριστής είναι με την παρουσία του στο Μουντιάλ. Πέρασε ο άνθρωπος ένα χιαστό μέχρι να επανέλθει. Ήθελε το χρόνο του, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι και πάλι πολύ πολύ καλά. Και αν τον πάρει η Μπαρσελόνα, θα είναι σίγουρα μια πολύ πολύ μεγάλη μεταγραφή. Λοιπόν. Στην Ελλάδα ζεις, λέει, ο προπονητής εισηγείται τις θέσεις και μάλιστα όταν αν έχει, λέει, το Μαρινάκι πρόεδρο, θα πάρει προπονητή στο παίχτη που θέλει. Ο φίλος, λέει, ο Πάνος. Ναι, ο προπονητής εισηγείται τις μεταγραφές. Ή τέλος πάντων μπορεί να προσυπογράφει κάποιες συστάσεις που μπορεί να γίνουν από έναν τεχνικό διευθυντή ή κάποιον συνεργάτη της ομάδας και ο πρόεδρος πληρώνει, έτσι γίνεται. Οπότε νομίζω ότι εκεί υπάρχει η ευθύνη, αν θες να αναζητήσεις ευθύνη από κάπου για τις κινήσεις που γίνονται ή δεν γίνονται τέλος πάντων σε μια ομάδα. Αυτά και από το κομμάτι το μεταγραφικό. Αν χτυπάει η ΑΕΚ, πάω και Άρη. Ας τελειώσει πρώτα το ρόστερ της ΑΕΚ. Σίγουρα ξεκινάει από μειονεκτική θέση γιατί έχει περίπου το 1/3, όχι ακριβώς το 1/3, λίγο παραπάνω από το 1/3 το μπάτζετ του ΠΑΟ και του Άρη, οικονομικά εννοώ. Αλλά όλα αυτά, παιδιά, κρίνονται στο γήπεδο. Ας πούμε, η Βαλένθια είχε 14 εκατομμύρια μπάτζετ και πήγε τελικό Ευρωλίγκας και πήρε ισπανικό πρωτάθλημα. Ενώ άλλες ομάδες με πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ δεν κάνανε τίποτα. Οπότε. Πρέπει να το εξετάζουμε πάντα και αυτό, το τι παρουσιάζει και προσφέρει κάθε ομάδα στο παρκέ. Λοιπόν, σοβάζεται, λέει, το Φρανσίσκο σε ποιότητα πάνω από το Μοντέρο. Δεν τον έβαλε κανείς πάνω ή κάτω από το Μοντέρο. Λέμε ότι είναι δύο πάρα πολύ καλοί παίχτες. Αλλά θα αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη, γιατί έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο, έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αναχώρησε νωρίς το πρωί για την Ολλανδία εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού με την Αϊμέγγεν. Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Γεια σου Χριστό, καλά, καλά. Παρακολουθούμε, προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό που πραγματικά είναι πολλές. Ο κόσμος μπορεί να διαβάζει διάφορα, πολλά και διάφορα ονόματα, αλλά έτσι γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλές επαφές, αλλάζουν κάθε μέρα πράγματα, υπάρχουν ανατροπές, μετά ξανά φτιάχνουν, να δούμε πού θα καταλήξουν. Να υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη από 5 παίκτες πρώτης γραμμής. Είναι παραδεκτό και από τον ίδιο τον Ολυμπιακό, δεν είναι απλά μια δική μας διαπίστωση. Και ότι αν περάσει πάνε όλα καλά, ας πούμε, και ο Θεός της μπάλας που λέμε βοηθήσει αύριο, ο Ολυμπιακός θα πρέπει την Πέμπτη να δηλώσει τη λίστα του για τα play-off.
0: Ναι.
1: Κόντρα στην Ουνιόν ή την Πόντο. Δηλαδή τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά. Είναι σήμερα, έχουμε Δευτέρα και επαναλαμβάνω Πέμπτη μεσάνυχτα, πρέπει να έχεις δηλώσει τους παίκτες σου.
0: Ναι.
1: Και η λογική λέει ότι αν θέλεις να ενισχυθείς, ας πούμε, αν θες να αυξήσεις πιθανότητες σου να πας στο Champions League, να είσαι μέσα στην καλύτερη διοργάνωση και να πάρεις και δεκάδες εκατομμύρια, πρέπει να ενισχυθείς. Άρα είναι, τα περιθώρια είναι στενά.
0: Έχει και δικαίωμα για δύο αλλαγές, έτσι, όμως, αν παρέλθει αυτή η ημερομηνία της Πέμπτης, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, αλλά άμα είναι να χαθούν τα μάτς, πότε θα προλάβει ο άλλος.
0: Ναι, καλά, σίγουρα, χάνονται μέρες, αλλά...
1: Υπό αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Ότι...
0: Να έρθουν να προσαρμοστούν, να κάνουν και κανένα δύο-τρεις προπονήσεις και να μπουν.
1: Ακριβώς, υπό αυτή την έννοια. Τέλος πάντων, θα τα βλέπουμε τα πράγματα πως είναι. Ο Ολυμπιακός κάνει επαφές και για χαφ. Μιλάμε πραγματικά πολλούς χαφ, γιατί πιθανότατα θα πάρει δύο.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάει και για center four, μια περίπτωση είναι ο Ουγκάλντε από την Σπαρτάκ Μόσχας. Μιλάει και για extreme, αριστερό extreme. Μιλάει και για αριστερό back, πραγματικά, πώς το λένε, είναι πολλές οι ανάγκες και πολλές οι επαφές. Έχουμε πραγματικά να δούμε, πιστεύω πολλά θα είναι στο τραπέζι τις επόμενες μέρες, πραγματικά. Δεν μπορεί να μην γίνουν πράγματα, θα γίνουν πράγματα. Είμαι απλά λίγο επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά την έκβαση, γι' αυτό δεν λέω πολλά ονόματα, γιατί είμαι επιφυλακτικός βλέποντας ότι υπάρχουν πολλές εναλλαγές στις διαπραγματεύσεις. Μπαίνουν νέα ονόματα στο παιχνίδι, επιστρέφουν παλιά ονόματα, οπότε δεν μπορώ να έχω βεβαιότητα. Τέλος πάντων, στα αγωνιστικά, α πούμε καταρχάς ότι μίλησε και ο προπονητής της Νάιμέγγεν, ήδη ενημέρωσε για κάποια πράγματα του ζαπόρτερ, όπως είδα πριν λίγο. Σολανδού ζεπόρτερ, οπότε καταλαβαίνουμε θα είναι κομπλέ η ΝΕΚ. Υπάρχει ένα ερωτηματικό πάλι, όπως πριν το πρώτο μάτς, με τον Σάντλερ, τον κεντρικό στόπερ που είναι πολύτιμος για την ομάδα του, αλλά το πιθανότερο από ό,τι καταλαβαίνω είναι να παίξει.
0: Mm-hmm.
1: Όχι σίγουρο όμως ακόμα, είναι το πιθανότερο. Κάποιοι άλλοι παίκτες που είχαν μικροπροβλήματα, ο Νάισμιτς, ξέρω εγώ, και λοιπά, ο Στόρμ, αμυντική κυρίως, είναι διαθέσιμη, το ξεκαθάρισε ο προπονητής της ΝΕΚ, ο Σρόιντερ. Ο Ολυμπιακός αύριο θα έχει και πάνω από 600 οπαδούς στο πλευρό του. Δεν δικαιούται και ο Ολυμπιακός άλλωστε πολύ παραπάνω εισιτήρια, ή μικρό το γήπεδο, 12.000.
0: Κατάμεστο όμως ήταν, έτσι, είναι δεδομένο.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Σε όλα τα μάτια είναι γεμάτο το γήπεδο της ΝΕΚ, ούτως ή αλλιώς, και στο πρωτάθλημα και παντού, κύπελο κλπ. Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, κλασικά ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για την ενδεκάδα. Εικάζουμε ότι θα γίνουν αλλαγές, ίσως και αρκετές, με βάση την εικόνα κάποιων παιχτών στο πρώτο μάτς. Δηλαδή, δύσκολα φανταζόμαστε τον Πιρόλα να είναι εκτός. Δύσκολα φανταζόμαστε το

0: πιθανές αλλαγές. Ενδεχομένως άλλη μία, γιατί ο Ροντινέη σε όλες τις προπονήσεις τελευταίες τον έχει γυρίσει δεξιμπάκ. Άρα κάποιος πρέπει να πάρει τη θέση του. Λέμε να παίξει ο Ζέλσον.
1: Το Φορτούνης ίσως.
0: Ορίστε.
1: Φορτούνης να πάει μπροστά.
0: Αν θα παίξει ο Ζέλσον δεξιά, αριστερά,
1: ναι.
0: Μπορεί να είναι και ο Ρόκα βέβαια. Αλλά είναι εκεί τουλάχιστον 4 αλλαγές νομίζω ότι θα δούμε. Τουλάχιστον 4 αλλαγές. Γιατί εντάξει, είναι πασιφανές καταρχάς ότι δεν πήγε καλά ο Ολυμπιακός, οπότε πρέπει να αλλάξει πράγματα ο προπονητής. Από εκεί και πέρα δεν φτάνουν οι αλλαγές στην ενδεκάδα, πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός θεαματικά καλύτερος για να περάσει την ΝΕΚ. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Ο κόσμος σου λέει έχασε η ΝΕΚ, τώρα έπαιζε μια απίθανη στην πρεμιέρα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, μόνο που την ΝΕΚ την ενδιαφέρει, παίζει πρώτη φορά, έχει πρώτη φορά στην ιστορία της την δυνατότητα να παίξει Champions League. Ευρώπη παίζει μία φορά κάθε 20 χρόνια, ξέρω εγώ. Είναι πολύ διαφορετική για την ΕΚ αυτή η ιστορία τώρα. Δεν είναι ότι απλά δεν έβαλε ας πούμε τρεις βασικούς και έβγαλε άλλους 3-4 στη διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι ότι οι άνθρωποι καταρχάς τα έδωσαν όλα στο Καραϊσκάκι την Τρίτη, μετά πήγαν και έπαιξαν Σάββατο, το μυαλό τους είναι ξεκάθαρα στη ρεβάνς. Αν δηλαδή περιμένουμε η ΝΕΚ να παίξει αύριο όπως έπαιξε το Σάββατο με την Τέλσταρ, ξέρω εγώ, θα είμαστε πολύ αφελείς.
1: Ναι, εντάξει. Είναι και τα λεφτά πολλά.
0: Ακριβώς. Όλα τα πάντα είναι. Είναι μια ομάδα με όπλο φυσικές δυνάμεις που έχει δυνατές μονομαχίες και την ικανότητά της τα τελευταία μέτρα να συνδυάζεται καλά, τα είδαμε αυτά όλα στο Καραϊσκάκι, οπότε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι έτοιμος να την αντιμετωπίσει, Χρήστο. Αυτή είναι η ουσία. Και επαναλαμβάνω για τα μεταγραφικά, έχουμε συνεχείς εναλλαγές τα τελευταία 24 ώρα με πολλά ονόματα, ειδικά στη μεσαία γραμμή, να παίζουν. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο Κάσερες, ούτε καν μόνο ο Καντιού. Μπορεί να ξαναδούμε ονόματα που τα είχαμε δει πριν κάμποσο καιρό. Θα δούμε, θα παρακολουθούμε και
1: Ωραία.
0: Θα ενημερώνουμε όσο μπορούμε τουλάχιστον.
1: Ωραία, αναμένουμε οπότε. Έχουμε και τη συνέντευξη του το απόγευμα. Να δούμε πώς πήγε πάει και ο Λίβα εκεί.
0: Ναι, Χριστό, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε Κώστα Νικολακόπουλο, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Προλαβαίνουμε πολιτικό, κύριε Κυριάκο μας. Πάμε και επιστρέφουμε.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
5: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποθέτω ότι ξεκινήσαμε από παιδιά που μπορούσαν να πήγαν την ακατεβή.
6: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
7: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99. Τώρα 59,99.
10: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99. Τώρα 109,99 μόνο.
9: Αναδιπλούμενη καρεκλακή που 7 στάσεων από 3.

0: 92-99, τώρα 26-99.
1: Μεταλλικό σετ κήπου από 99-99, τώρα 79-99 μόνο.
0: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό marketing θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Το έφτιαξες και αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
4: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
3: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
4: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
5: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
6: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή.
8: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
10: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
11: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Onea Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.
14: Στην αποστολή, τον Μπένια, τον Τσάβες και τον Κότσαρη στους τροματοφύλακες, τον Ντεφράι, τον Ντουμπά, τον Φαντρόγγελεν, τον Γκάτρι, τον Κυριακόπουλο, στην άμυνα με τον Καμαρά, τον Τσέριν, τον Κοντούρι, τον Τζιριβέγια, τον Μπινιάρη, τον Ζαρουρί, τον Μπελίστρη, τον Γιάκουσιτς, τον Ταμπόρδα, τον Αντίνο, πολύ γεμάτο ο Παναθηναϊκός, Κυριόπουλο, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και τέσσερις φουλ της επίθεσης για τον Παναθηναϊκό σε ένα μάτς που θα χρειαστεί σίγουρα η επίθεση του να βγάλει τα κάστρα τη φωτιά.
15: Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά πλήρης, αν εξαιρέσουμε τις γνωστές απουσίες, έτσι, δηλαδή τον, τον ναι. Καλάμπρια, τον τιμωρημένο Τσάπρα κτλ. Τον Ίγκασον και που είναι εδώ όλη και όλη τη χρονιά ουσιαστικά εκτός.
14: Ναι. Εκτός από τις γνωστές απουσίες, το καλό είναι ότι πηγαίνει φορτωμένο στο προστάσιο του Παναθηναϊκού επιθετικά για να πετύχει ένα κόκκινο να το προστατεύσει μετά με ένα μήνα του.
15: Ωραία, το μεσημεράκι 4 και κάτι όπως είπες η αναχώρηση για τη Σόφια, απογευματάκι. Ναι, απογευματάκι η συνέντευξη τύπου 7, αν δεν κάνω λάθος.
14: 6 ώρα, ναι.
15: Ναι. Και, και θα έχουμε και από εκεί ίσως κάποια νεότερα από τον Νίστρουπ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα.
14: Να είστε καλά.
15: Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο Παγκάκη, όλοι μέσα δηλαδή, και ο Τετέι που ήταν το βασικό ερωτηματικό, και ο Ντέσσερς και ο Λιβάη Γκαρσία για πρώτη φορά. Οπότε πάει πλήρης ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, να πούμε κάποια έτσι νέα από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, γιατί έχουμε αρκετές έτσι καλές ειδήσεις και προκρίσεις για την ελληνική αποστολή. Να πούμε ότι στο τελικό πήγε η ομάδα 4x200 στο ελεύθερο των ανδρών με τους Δημήτρη Μάρκο, Κωνσταντίνο Γκλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου και Ανδρέα Βάζεο, οι οποίοι κατάφεραν να περάσουν και είναι πλέον στο μεγάλο τελικό που θα μπορέσουν να διηγήσουν και κάτι καλό. Ήταν η τέταρτη στη σειρά της η ελληνική ομάδα και κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ που είχε η ίδια τετράδα από το παγκόσμιο της Ντόχα. Είναι στις 8.30 απόψε ο τελικός των παιδιών. Επίσης να πούμε ότι προκρίθηκε στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία 20χρονη μάλιστα αθλήτρια, αρκετά νεαρή δηλαδή, ήταν έκτη στα προκριματικά και είναι αύριο στον τελικό που θα γίνει 9 παρά 10 περίπου και θα προσπαθήσει να βελτιώσει εκεί και το πανελλήνιο ρεκόρ που είναι αρκετά κοντά στην σημερινή της επίδοση. Από εκεί πέρα είπαμε νωρίτερα για την Μανουηλίδου, περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει να μπει στην τελική σύνθεση των ημιτελικών του αγωνίσματος των 100 μέτρων των γυναικών στο Ευρωπαϊκό που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ, στο Στίβο, και περιμένουμε να δούμε εκεί τα αποτελέσματα. Λοιπόν, από την Ελλάδα έχουμε και την Ραφαηλία Σπανουδάκη που τρέχει σε αυτή την τρίτη σειρά τώρα σε λίγο, οπότε να δούμε και εκείνη αν θα μπορέσει να διεκδικήσει την πρόκριση. Θυμίζω ότι η Εμμανουηλίδου στη δική της σειρά ήταν τέταρτη με 11.31, αλλά είναι αυτή τη στιγμή ένατη στο σύνολο, οπότε αν έχουν λίγο χαμηλότερους χρόνους οι άλλες σειρές μπορεί να διεκδικήσει πρόκριση στον ημιτελικό, όπου έχουν προκριθεί ήδη μόλις 4 αθλητρίες και μαθηματικά, και περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες. Αυτή την ώρα τώρα αρχίζει η τρίτη προκριματική σειρά στα 100 μέτρα των γυναικών, ενώ θυμίζω ότι σε λίγη ώρα αρχίζει και τις προσπάθειες του Τεντόγλου, ο οποίος βέβαια είναι στη δεύτερη προκριματική σειρά των αθλητών του μήκους. Έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες. Εντάξει, ο Τεντόγλου λογικά ένα άλμα θα κάνει και θα ξεκουραστεί μετά για τον αυριανό μεγάλο τελικό. Λοιπόν, αυτά και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ακούσαμε τον Νίκο Παγκάκη. Έκλεισε για αυτή η εκκρεμότητα με την αποστολή των Πράσινων που αναχωρεί σε λίγη ώρα το μεσημεράκι κατά τις 4 για την Σόφια. Ενώ ολοκληρώθηκε η τρίτη προκριματική σειρά των 100 μέτρων στις γυναίκες στο Ευρωπαϊκό που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Η Σπανουδάκη ήταν 7η, οπότε δεν έχει ουσιαστικές ελπίδες να προκριθεί. Περιμένουμε να δούμε και τους χρόνους βέβαια για να ξέρουμε, αλλά το βλέπω δύσκολο, 7η να καταφέρει να περάσει. Η Ενκάνς από το Βέλγιο ήταν η πρώτη με 11.07 σε αυτήν την κούρσα. Τώρα καταγράφονται σιγά σιγά οι χρόνοι, τους βλέπουμε εδώ και στο live αλλά και στην ΕΡΤ 2 Sport που μεταδίδει ζωντανά την διοργάνωση, και περιμένουμε να δούμε το χρόνο της Σπανουδάκη, η οποία έχει 11.50, οπότε δεν μπορεί να προκριθεί με αυτόν τον χρόνο. Περιμένουμε να δούμε τώρα και το συνοπτικό, να δούμε αν προκρίθηκε η Εμμανουηλίδου τουλάχιστον με το δικό της τον χρόνο στα ημιτελικά των 100 μέτρων των γυναικών. Σε λίγο τώρα θα έχουμε την ανανέωση, την ενημέρωση τέλος πάντων από τους ανθρώπους εκεί της αθλέτης της διοργάνωσης που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Θυμίζω 60 άτομα η ελληνική αποστολή, ρεκόρ, 50 ήταν το προηγούμενο. Και έχουμε και, όπως είπα, με τον Τεντόγλου και τον Καραλή βασικές ελπίδες για μετάλλιο. Συμμετέχει η Κατερίνα Στεφανίδη, που είναι φρύλος του αθλήματος. Βέβαια, δεν είναι πλέον βάση επιδόσεων τουλάχιστον ανάμεσα στις κορυφές, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τη σπουδαία Κατερίνα Στεφανίδη τι μπορεί να πετύχει και αν μπορεί να κάνει κάποια έκπληξη για να μπορέσει να ανέβει και στο βάθρο ενδεχομένως. Γιατί πρόκειται για μια πολύ, πολύ σπουδαία αθλήτρια. Έγινε και μητέρα, αλλά δεν σταμάτησε τον αθλητισμό. Έτσι, συνεχίζει κανονικά. Αφού είναι αυτό που αγαπά πολύ. Είναι άλλωστε και μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα η Κατερίνα Στεφανίδη και έχει να δώσει πολλά στον χώρο του αθλητισμού. Λοιπόν, εν αναμονή είμαστε για να δούμε αν θα περάσει η Εμμανουηλίδου. Η Σπανουδάκη 11.42 τελικά καταγράφει το χρόνο της, όχι 11.50. Υπήρχε μια διόρθωση από τους διοργανωτές. Την είχαν δώσει αρχικά στο 11.42. Από ό,τι βλέπω, η Εμμανουηλίδου έμεινε εκτός. Έμεινε εκτός γιατί κατετάγει 13η στο σύνολο, περνάνε οι 12. Ήταν λίγο άτυχη η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Είχε, μάλιστα, η 12η ήταν η Κούνη από την Ελβετία, η οποία έχει ακριβώς ίδιο χρόνο, αλλά στο χιλιοστό που λένε, 11.31 έχει και αυτή, αλλά στο χιλιοστό ήταν μπροστά από την Ελληνίδα και έτσι την άφησε εκτός ημιτελικών. Κρίμα, εκτός και οι δύο Ελληνίδες λοιπόν, 11.31 η Εμμανουηλίδου, 11.42 η Σπανουδάκη, έμειναν εκτός ημιτελικών στα 100 μέτρα των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιχαμ, όπου έχουμε πολλές όμως ακόμα ελληνικές συμμετοχές. Είναι σε εξέλιξη, να πούμε, το αγώνισμα του μήκους, με τις πρώτες προσπάθειες να έχουν γίνει ήδη. Σε λίγο θα πηδήξει ο πιτσιρικάς ο Έλληνας, ο 23χρονος, ο Σταμάτων Νικολός, που δεν είναι το μεγάλο όνομα από την Ελλάδα, έτσι, ο Τεντόγλου είναι, αλλά να δούμε και εκείνος αν μπορεί να καταφέρει κάτι. Είναι στο πρώτο γκρουπ, ο Τεντόγλου είναι στο δεύτερο γκρουπ, το οποίο τώρα σε λίγο έρχεται η δική του ώρα. Από ό,τι βλέπω, μέχρι στιγμής κανένας αθλητής δεν έχει περάσει σε αυτό το γκρουπ τα 7, τα 8 μέτρα. Θυμίζω τώρα είναι 8-15 και περιμένουμε να δούμε τον Τεντόγλου από λεπτό σε λεπτό ουσιαστικά για τη δική του την προσπάθεια. Ο Τεντόγλου, ο οποίος είναι ο κορυφαίος του αγωνίσματος, κορυφαία επίδοση βέβαια στον κόσμο, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ προημερών και μένει να δούμε αν θα μπορέσει να, με το πρώτο άλμα κιόλας, να καθαρίσει την πρόκριση στον αυριανό βραδινό τελικό 14, για να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει ένα ακόμα μετάλλιο για την Ελλάδα. Τώρα σε λίγο θα μας τον δείξει και η ΕΡΤ από τα πλάνα της. Νομίζω είναι ο μεθεπόμενος. Πρώτα είναι ένας Φιλανδός και μετά έρχεται και η σειρά του Μίλτου για να δούμε το δικό του άλμα. Υποθέτω θα το δείξουν. Άλλωστε είναι και το μεγάλο όνομα του αγωνίσματος. Δεν υπάρχει κανένα μεγαλύτερο. Και θα δούμε τι θα καταφέρει. Ο μεγάλος αντίπαλος είναι ο Ματία Φουρλάν, ο Ιταλός. Αυτός που του έχει πάρει όποια μετάλλια του έχει πάρει στις προηγούμενες διοργανώσεις. Τώρα μας δείχνουν την προσπάθεια του Σταμάτων Νικολού, ο οποίος είναι στο πρώτο γκρουπ από την ΕΡΤ. Να δούμε τι θα κάνει ο νεαρός στο πρώτο του άλμα, σε αυτόν τον προκριματικό. Θυμίζω κανένας, μόνο σε αυτό το γκρουπ δύο αθλητές έχουν περάσει τα 8 μέτρα. Να δούμε τι έχει κάνει ο Σταμάτων Νικολός. Τώρα μετρίεται το άλμα του. Χαμογελαστό τον βλέπω. Δεν ξέρω αν είναι ικανοποίηση ή τέλος πάντων έτσι ένα πικρό χαμόγελο, επειδή δεν είναι πολύ ικανοποιημένος. Κάτω από τα 8 μέτρα φαίνεται το άλμα, αλλά για να δούμε και τη μέτρηση. Για να δούμε τι έκανε ο νεαρός 23 ετών αθλητής, ο οποίος συμμετέχει. Να, ο Τεντόγλου ετοιμάζεται. Το βλέπω έτσι λίγο αγουροξυπνημένο, δεν του αρέσει να πολύ αγωνίζεται πρωί ο Μίλτος. Είναι και ο ήλιος που πέφτει πάνω του και τον ενοχλεί, αλλά για να δούμε. Λοιπόν, 7.49 ήταν το άλμα του Σταμάτων Νικολού, πολύ μακριά από το όριο. Ο Τεντόγλου, ο οποίος κάνει κάποιες συνεννοήσεις εκεί με τον προπονητή του, υποθέτω, τον Μπομάσκι. Και τώρα ετοιμάζεται να πηδήξει. Για να δούμε αν θα το καθαρίσει νωρίς-νωρίς ο Μίλτος και να προκριθεί από τώρα στον αυριανό βραδινό τελικό. Παίρνει τη φόρα του. Νομίζω έγκυρο είναι και είναι και μεγάλο το άλμα. Για να δούμε πόσο θα καταγραφεί. Ανέκφραστος όπως πάντα, δεν μπορεί να καταλάβει αν έχει κάνει παγκόσμιο ρεκόρ ή δεν έχει περάσει ο Μίλτος. Δεν είναι από τους πιο εκφραστικούς μετά τις προσπάθειές του και είναι και πολύ απαιτητικός από τον εαυτό του. Γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να έχει κάνει αλματάρα και να μην είναι ικανοποιημένος. Πάντως εδώ ξεκινάει η μέτρια για τα δεδομένα του. 7.78 βλέπω ότι έχει επιδείξει. Πάτησε πολύ πίσω από τη βαλβίδα. Πάρα πολύ πίσω. Και αυτό νομίζω του στήχησε αρκετά. Δεν πειράζει, έχει άλλες δύο προσπάθειες. Για την ώρα πάντως έχει μείνει πολύ μακριά από τα στάνταρ του. Ο Τεντόγλου αυτή τη στιγμή έχει με 7.78 την ένατη καλύτερη επίδοση από όσους αθλητές έχουν επιδείξει. Πρώτος είναι ο Σιμών Ιχάμερ, ο Ελβετός, με 8.10 και ακολουθεί ο Σαραμπογιούκοφ, ο Βούλγαρος, με 8.02. Όλοι οι άλλοι είναι κάτω από τα 8 μέτρα ως τώρα σε αυτό το προκριματικό του μήκους.

0: Ένα φίλο εδώ ρωτάει πώς σχολιάζω τα συνθήματα κατά Αγγελόπουλο, λέει στην Αγγελόπουλο στη Φιλαδέλφια. Το λες, λέει ο φίλος, και έλλειψη σεβασμού. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι τα συνθήματα είναι άδικα. Έτσι. Μπορεί να διαφωνήσεις. Καταλαβαίνω και αυτούς που διαφωνούν με την επιλογή να δώσει το γήπεδο της ΑΕΚ στον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνω και τον Αγγελόπουλο που το έδωσε, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που τρέχουν παράλληλα, που έχουν να κάνουν με την παραχώρηση του γήπεδου, με κάποια έργα που πρέπει να γίνουν και χρειάζονται άδειες και χίλια δυο. Εντάξει, τα υβριστικά νομίζω ότι είναι ακραία για έναν άνθρωπο που είναι από το 14 στην ομάδα, που έχει βάλει πλάτη, που έχει ρίξει τόσα λεφτά, που έχει δώσει γήπεδο στην ΑΕΚ που δεν είχε ποτέ σχεδόν. Νομίζω ότι είναι λίγο ακραία τα συγκεκριμένα, αλλά ξαναλέω, καθένας έχει το δικαίωμα της γνώμης του. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, έχουμε Γιώργο Τσακίρη. Ωραία, πάμε κατευθείαν στο Γιώργο Τσακίρη. Κάθοτι η ΑΕΚ είναι στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το Superbet Super Cup απέναντι στον Όφη την Τετάρτη στις 8 στο Παγκρίτιο, μετάδοση από τη τηλεόραση του Sky. Περιμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι οι επιλογές του Νίκολης, γιατί φίλε Γιώργο, πολλές επιλογές έχει και νομίζω ότι η πιο δύσκολη επιλογή, η πιο δύσκολη, η πιο αναγκαστική επιλογή μάλλον είναι αυτή των Ελλήνων. Γιατί κατά τα άλλα στις άλλες θέσεις έχει πολύ πράγμα να διαλέξει. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Χριστό μου, έχεις δίκιο, απόλυτα. Καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Επίσης.
1: Πρόκειται για ένα ερωτηματικό που θα το έχουμε νομίζω μέχρι άντε σήμερα, εντάξει, δούμε λίγο κάτι συντακτική, γιατί κάνει τακτική ο coach. Οπότε είναι λογικό να περιμένουμε να δούμε, διότι είδαμε μια φιλική αναμέτρηση με την Καλυθέα για παράδειγμα, που δεν μπορεί να πούμε ότι γίναμε σοφότεροι, έτσι είναι. Ενώ χρησιμοποίησε στο 50% τη βασική του στο ένα ημίχρονο, στο άλλο 50% την άλλη.
0: Ένα πιτσιρικά σε κάθε δεκάδα, έτσι.
1: Μπράβο. Εκτιμώ πάντως ότι η λογική λέει ότι οι δύο Καλοσκάμης και Αλεξίου έχουν ουσιαστικό προβάδισμα να ξεκινήσουν για αυτό το παιχνίδι και βλέπουμε. Είδαμε την ιδέα που είχε ο coach για τον Παλαμότη. Αν ξεκινήσει ο Αλεξίου, προφανέστατα θα είναι κατά τα δοκαριά ως 300, έτσι, και στην αποστολή ο Παλαμότης. Αλλά νομίζω ότι έχει κλειδώσει, εφόσον είναι υγιείς και οι δύο και δεν έχουν κάποιο πρόβλημα τελευταία στιγμής, ότι θα ξεκινήσουν συγκεκριμένοι οι δύο. Οπότε στις υπόλοιπες θέσεις έχουμε πολλά αριθματικά. Ποιος θα πρώτο ξεκινήσει ο coach? Είναι βασικός στόχος, είναι μια αναμέτρηση η οποία εκτός του επίσημου χαρακτήρα που έχει, του στόχου που διεκδικείται, ένα τρόπαιο με παρουσία πολύ κόσμο από την ΑΕΚ, συνιστά και ουσιαστικά πρόβα general για μένα, πολύ μεγάλη, πολύ επίσημη, πολύ ουσιαστική, εν όψη των play-offs του Champions League, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Γιατί ακολουθεί μετά από λίγες μέρες το παιχνίδι, μια εβδομάδα περίπου. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτοί που θα παίξουν σε επίπεδο βασικών, εννοώ, θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να είναι και έτοιμοι για τα παιχνίδια για τα play-offs του Champions League.
0: Ναι.
1: Να έχουν δηλαδή επίσημο, ουσιαστικό, ανταγωνιστικό παιχνίδι στα πόδια τους πριν το πολύ πολύ μεγάλο στόχο της ΑΕΚ, που είναι η πρόκριση και η συμμετοχή στο League Face της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Κάτι που συνέβη δηλαδή, θα μπορούμε να δούμε 32 χρόνια. Αλλά δεν υπήρχε και 20 χρόνια, βέβαια. Για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά από τότε έχει να μπει και να παίξει, να κουνήσει το σεντόνι που λέμε σε τελική φάση εκεί στα πραγματικά, γιατί είχε παίξει πάλι και στα play-offs τότε με την Antwerp, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι η λογική λέει ότι αν και εφόσον πάμε με Αλεξίου και με Καλοσκάμι στην ενδεκάδα, οι υπόλοιποι, ανάλογα που θα χρησιμοποιηθεί ο Καλοσκάμις, θα είναι ο Στρακώσια, ο Ρώτα, ο Πίος, ένας εκ των Μουκουντή, Ρέλβας νομίζω Μουκουντή, όπως είδαμε στο δεύτερο μήκο, γιατί είναι και αριστεροπόδαρος ο Αλεξίου. Στα χάφ, εφόσον ξεκινήσει τον Καλοσκάμι, είναι πολύ πιθανό να βάλει το Βιτάλης. Ο Μάριν θυμίζει και μικροενοχλήσα, είναι έτοιμος μεν, αλλά ναι, μπορεί να χρειαστεί να τον προστατεύσει.
0: Απλά ο Βιτάλης δεν έχει, για αυτό που λέγεις, ότι αν είναι ίσως πρώτα,
1: δεν μπορεί να παίξει. Απλά τους έβαλε μαζί, γι' αυτό το
0: σκέφτομαι μόνο
1: γι' αυτό.
0: Και ήταν και πολύ καλός επίσης, έτσι.
1: Ναι. Απλά έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό παίζει ρόλο, γι' αυτό και λέμε είναι 50-50. Διαφορετικά θα είναι ένας εκ των υπολείπων, έχει πολλούς, ο Κάρινεν, ο Μάριν, πάρα πολλοί παίχτες για να βάλει στην μία θέση δίπλα από τον έναν χάβ, γιατί νομίζω 4-4-2 θα παίξει ο coach. Και έπειτα όλα είναι 50-50. Δεξιά 50-50 ξεκινήσει το Μάγκελι ο Ζουμπκόφ. Αριστερά μόνο είναι κλειδωμένη, νομίζω δεν θα αλλάξει κάτι από τον Κοϊτά. Εκεί θα ξεκινήσει ο Κοϊτά και μπορεί να έρθει από τον πάγκο κάποιος άλλος. Και Βάρκα Γιώβιτς νομίζω θα είναι το θετικό δίδυμο για το παιχνίδι με τον Όφη στην Κρήτη. Mm-hmm. Ο, Οπότε είναι και να ζητούμε αν πάμε τον Καλοσκάμι κάπου αλλού, μήπως δούμε για παράδειγμα Κάρι Νεμάρη και πάει αριστερά ο Καλοσκάμι.
0: Ναι, γιατί και εγώ νομίζω για οχτάρι δεν ξέρω αν. Δεν παίζει και το παιδί σε αυτή τη θέση. Οπότε το πιθανότερο είναι να το δούμε πίσω από το φόρ, έτσι.
1: Ακριβώς. Μπορεί να το δούμε μπράβο να ξεκινάει να παίξει με τον Γιώβιτς ή με τον Βάργκα.
0: Ναι, ή στα άκρα.
1: Να πάει, ας πούμε, στα άκρα ο Κοϊτά με τον Μάγερ ή τον Ζουμπκόφ. Είναι κάτι το τέλος πάντων που έχει επιλογές ο coach.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δούμε και τις τελευταίες δοκιμές, γιατί και σήμερα και αύριο θα δουλέψει ο coach σε αυτό το κομμάτι, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Η ομάδα φεύγει αύριο, Γιώργο.
1: Αγωνιστικής. Αν θυμάμαι σωστά, ναι, δεν έχει ανακοινώσει το πρόγραμμά της.
0: Έχει αύριο μία ώρα συνέντευξη που ξέρουμε μόνο, αλλά εντάξει, το Ηράκλειο είναι. Δηλαδή, πετάς μία ώρα πίσω.
1: Ναι, μπορεί να φύγει και σήμερα απόγευμα προς βραδάκι. Απλά δεν έχει ανακοινώσει. Θα μάθουμε μέσα στην ημέρα τις λεπτομέρειες του προγράμματος της ΣΑΕΚ. Και περιμένουμε να δούμε μετά την 11. Εντάξει, δεν είναι και ξέρεις πολύ εύκολο για την αρχή της σεζόν για να μπορείς να πετύχεις τους 11. Αλλά εφόσον γίνει σήμερα δοκιμή για παράδειγμα και αύριο, θα έχουμε πολύ πιο ουσιαστική εικόνα. Αυτά σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό. Επαναλαμβάνω, πάρα πολλοί κόσμος στην Κρήτη από τους Ενωσίτες. Περισσότερο από 7.500 φίλοι της ΑΕΚ, σύμφωνα τουλάχιστον με τη διάθεση των εισιτηρίων, θα βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω, αυτό συνιστά και ένα επιπλέον κίνητρο παύλα υποχρέωση ανταπόκριση στους κοινόμενους, ξέχωρα από το γεγονός ότι μιλάμε και για ένα βασικό στόχο, το προπάσουμε την Κούπα, το Super Cup, όπως θα έχει τουλάχιστον οριοθετήσει ο Μάρκο Νίκολιτς, έτσι, γιατί είχε μιλήσει για αυτά τα πράγματα στην Ολλανδία και με την ολοκλήρωση της σεζόν προετοιμασίας είχε πει ότι βασικός στόχος είναι το Super Cup, κατάκτησή του, είναι ο πρώτος στόχος της χρονιάς και έπειτα να μπούμε στους ομίλους της Champions League, αυτή είναι η αρχή και θα πάμε, όπως είπε και προχθές στο φιλικό, με τους συγκεκριμένους παίκτες, με τις συγκεκριμένες επιλογές. Είναι προφανές ακόμα και αύριο να έπαιρνε παίκτη ΑΕΚ. Δύσκολος ανέφικτο να ήταν διαθέσιμος για να μπει και να παίξει σε αυτά τα πρώτα τρία παιχνίδια που έρχονται τέσσερα. Θυμίζω ότι μέχρι τις 38 η ΑΕΚ έχει να παίξει 5 αρκετά σημαντικά μάτσα για το πρωτάθλημα, την Ευρώπη και το Super Cup. Γιατί και στο ενδιάμεσο της αναμέτρησης των αναμετρήσεων με τον νικητή του Ζευγαριού Λεύκη Σοφιά με Καϊρά Ταρσουράτη θα είναι η αναμέτρηση με τον Ηρακλή, θυμίζω, 22 του μηνός. Λοιπόν,
0: ξεκινάει με δύο εντός στο πρωτάθλημα, να πούμε, έτσι.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα στα μεταγραφικά, είδες, υπήρξε μια αναφορά για τον άσο της Λεύκης Σόφιας, Βουράς, ο οποίος το είχαμε ξαναπεί κιόλας ότι δεν απασχολούσε την ΑΕΚ.
0: Είχε γραφτεί τον Ιούλιο κάποια στιγμή.
1: Σωστά, και τότε είχαμε πει ότι δεν απασχολεί. Τώρα έπρεπε να γίνει λίγο πιο επίσημο, γι' αυτό και η ΑΕΚ γνωστοποίησε και την άποψη, Παύλα, η σημείωση του κυρίου Ριμπάλτο, ότι δεν έχει καν έρθει σε επαφή ποτέ με τον
0: άνθρωπο. Δεν τον ξέρει καν.
1: Δεν έχει έρθει καν σε επαφή και να τον γνώριζε τον άνθρωπο. Δεν ξέρει, δεν χρειάζεται να γνωρίζει κάτι να μας στείλει ένα mail ή αν μιλήσει μαζί του. Okay.
0: Έτσι, που θα ρημπάλλει, δεν ξέρει λίγο πολύ όλους αυτούς.
1: Ναι, το να μην έχεις μιλήσει, εντάξει, τη δουλειά του κάνει έτσι για να διαφημίσει το προϊόν του, αλλά εντάξει, θα μπορούσε να πει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Ελλάδα. Στην ΑΟΑ.
0: Αυτός μίλησε και για πραγματεύσεις.
1: Εδώ μίλησε, ναι, για ότι είναι σε διαπραγμάτευση ήδη με την ΑΕΚ. Για την απόκτησή του δηλαδή.
0: Και πήγε το Παπαντζηλίκη σε άλλο επίπεδο.
1: Αυτό καλό είναι παράδειγμα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος όταν λέμε ότι δεν, γιατί ξέρεις πολλοί θα σου λένε πώς το λέει ο ατζέντης από το κεφάλι του. Ναι. Πρέπει να το πεδώσουμε. Κάποιες φορές οι ατζέντες προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους βγάζουν σενάρια από το κεφάλι τους. Έτσι είναι.
0: Να ψάξουν να γράφουν.
1: Ναι. Και επειδή τον Ιούλιο είχε γραφτεί το όνομα της ΑΕΚ, ανέφερε αυτό. Σου λέει σιγά μην βγάλουν διάψευση. Έλα όμως που βγήκε και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να. Δεν το συζητήσει πιο ουσιαστικά με τη Λεύσκη Σόφια, γιατί προφανώς γι' αυτό γίνεται να πιέσει και την ομάδα της Βουλγαρίας ίσως να κάνει ένα καλύτερο συμβόλαιο.
0: Έτσι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, βλέπουμε μια έτσι, εμβριακή, να το πω, κινητικότητα σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Ελίασον. Από χθες το βράδυ άρχισαν δημοσιεύματα που έγραφαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την πατρίδα του. Σήμερα γράφεται και πάλι αυτό, ότι δηλαδή υπάρχει πολύ έτσι προφορημένες επαφές του Ελίασον με την Ιντερνασιονάλ, αν θυμάμαι σωστά. Διότι πιέζει ο Σουηδός για να αποσπάσει το OK της Ένωσης. Θα πρέπει να φτάσουμε σε, ξέρεις, μια πρόταση έστω και υπό το πόδι για να πούμε ότι κάτι γίνεται εδώ πολύ ουσιαστικό. Γιατί μέχρι τότε θα διεκδικεί μόνο την ελευθέρωση του Ελίασον, γι' αυτό λέμε ότι πιέζει για να πάρει τον ΕΤΣΑΕΚ. Τι σημαίνει αυτό, να τον παραχωρήσει χωρίς οικονομικό αντίτιμο. Αυτό επί της ουσίας σημαίνει. Εντάξει, είναι λογικό να βρίσκεται σε μια έτσι καλύτερη, σε μια pole position για να το πετύχει αυτό ο Ελίασον, υπό την έννοια ότι παίρνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, είναι να παίρνει 1,2. Είναι ένα σημαντικό ποσό που θα γλιτώσει η ΑΕΚ, ακόμα και αν τον αφήσει να φύγει ως ελεύθερο. Αλλά σήμερα που μιλάμε, επισήμως η ΑΕΚ δεν επικοινωνεί αν θα τον αφήσει ελεύθερη, αν θα δεχτεί έστω και ένα τυπικό ποσό, ξέρεις, από δέσμευση.
0: Για δανεισμό λένε, έτσι.
1: Ναι, λέει, ο δανεισμός όμως, ναι, ο δανεισμός να μπει ένα νίκη, δηλαδή πάλι ένα υποτυπώδες ποσό.
0: Γιατί όπως είναι το Λιούμπισιτς κάτι, ας πούμε.
1: Μπράβο, μπράβο. Αλλά εκεί είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα, γιατί ο Λιούμπισιτς είναι τελευταίο χρόνο συμβολέου.
0: Όχι, το 28 νομίζω λίγη το Ελίας.
1: Α, το 28, ναι, συγγνώμη. Έχει μόνο το 28. Αλλά ίσως και γι' αυτό, συγγνώμη, ναι, μπερδεύτηκα μάλλον. Ίσως και γι' αυτό ο Ελίας επιδιώκει την ελευθερία σου, αλλά ίσως και γι' αυτό η ΑΕΚ ακόμα δεν έχει επικοινωνήσει, πώς το λένε, την δεδομένη, το δεδομένο okay της. Τέλος πάντων, είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολήσει μέχρι το επόμενο διάστημα και αυτή άνοιξε για μένα και επισήμως και του Πεντράης. Όχι ουσιαστικά με πρόταση και τέτοια, αλλά με την ατάκα του προπονητή της Rangers, ότι μπορεί να γίνει, αλλά ακόμα δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Άρα δείχνει ότι όμως ο ίδιος ενδιαφέρεται, σαν προπονητής, έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει και ουσιαστική κίνηση απόκτησης. Στην Σκωτία, θυμίζω, όταν αναφέρθηκαν στο φημολογούμενο ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, για τον Ben Rice, είτε για τη Celtic είτε για τη Rangers, αναφέρονταν σε προσέγγιση για δανεισμό καταρχάς με οποιον αγοράς. Περιμένουμε να δούμε αν θα καταφέρει είτε να κάνει πρόταση για να τον αποκτήσει η Rangers ή αν θα πάει σε κάτι διαφορετικό με οποιον αγοράς, σε οτιδήποτε, τέλος πάντων, ή με ένα νίκιο, ξέρεις, για ένα χρόνο και να τον δει. Είναι πασιμανές πάντως ότι ο ποδοσφαιριστής, αν πιστέψουμε τους Βραζιλιάνους, που δεν έχουμε λόγο, γιατί και πριν από 1,5 χρόνο περίπου το βιώσαμε αυτό, ψαχνόταν για την πατρίδα του, τη δεύτερη.
0: Ναι, είναι μετέρα του, είναι Βραζιλιάνα, να πούμε, έτσι, ο πατέρας.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς παίζει με την εθνική Σουηδιασμένη, αλλά είναι Σουηδο-Βραζιλιάνος. Περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει να αποσπάσει είτε τον Τσάεκ, μέχρι στιγμής σου ξαναλέω ότι εισηγήθηκε ως η Ένωση για τον Ελίασον. Και για τον Rangers, για τον Ben Rice από τη Rangers, θα φτάσει πρόταση.
0: Ναι,
1: έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί θυμίζω ότι για τον Ελίασον, που πολύ σωστά είπαμε, έχει, μου θυμίζω ότι έχει συμβόλαιο με το 28, ο Μάρκο Νίκολιτς μας είπε στη διάρκεια της ένδειξης που παραχώρησε στην Ολλανδία ότι τον υπολογίζει.
0: Ναι, τον έβαζε και λέει στα φιλικά, έτσι.
1: Και καλή ανταπόκριση.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
5: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 θα διεξαχθεί ο αγώνας του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ομόνια και την Κυπελούχο Πάφο. Οι δύο ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους από 4.500 εισιτήρια. Οι φίλοι της Ομόνιας θα καταλάβουν την Ανατολική και την Βόρεια Κερκίδα και οι φίλοι της Πάφου την Δυτική και την Νότια. Στα 15 ευρώ γενική είσοδος, 10 τα μαθητικά και 5 ευρώ τα παιδικά. Με προπόνηση στις 6.30 ολοκληρώνει ο Απόλλωνας στην προετοιμασία του για τον αυριανό επαναληπτικό με την Μπραν στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Επανήλθε στο κανονικό πρόγραμμα οικονομής και είναι διαθέσιμος. Αντίθετα, δεν προλαβαίνει ο Ασούν Σάο. Στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Ερνάν Λοσάδα. Θετικές ενδείξεις με βάση τις ιατρικές εκτιμήσεις για σταδιακή επάνωδο του Γκόλτσον μετά το σοβαρό θέμα υγείας που αντιμετώπισε. Διαδικαστικού χαρακτήρα η ανακοίνωση της μεταγραφής του Ασορό. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για Ομόνια και Πάφο εν ώψη των αγώνων της Πέμπτης. Καλύτερα τα αγωνιστικά δεδομένα στην Ομόνια με επιπλέον επιλογές για τον Χένικ Μπέρ και τους Νενγκό, Κουλιμπαλί και Κακουλί. Στα θετικά η επάνωδος του Άιτινγκ στο κανονικό πρόγραμμα. Εκτός παραμένει ο Τουμπάντζο, πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ Ζαν Κεβίν Τουβέρν. Αρκετά τα ερωτηματικά για τις επιλογές Ρικάρτο Σαπίντο στην αποστολή της Πάφου για τον επαναληπτικό με την Σάλτσμπουργκ. Μπρούνο, Κίνα, Μαέ, Κορέα και Άντερσον αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού και είναι αμφίβολοι. Ενδιαφέρον για τον Ζωάο Κορέα έχει επιδείξει Σπάρτακ Μόσχας. Εντός της ημέρας αναμένεται να προκύψει ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για απόκτηση του Φακούντο Πέρες, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Στο προσκήνιο και το θέμα απόκτησης επιθετικού και αξιολογούνται συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα αποκτηθεί και τερματοφύλακας. Ευχαριστημένος από την πρόοδο και γενικότερα την βελτίωση που παρουσιάζει η ομάδα, παρουσιάστηκε ο τεχνικός της Έλουγκο Μάρτιν σε συνέντευξή του στο επίσημο κανάλι του Συλλόγου. Στόχος, όπως είπε, είναι η ΑΕΛ να παρουσιαστεί φέτος με διαφορετικό στυλ παιχνιδιού και καλύτερη νοοτροπία. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία στην Πολωνία με την αποστολή να επιστρέφει την Τετάρτη στην Κύπρο. Μετά και την ολοκλήρωση της μεταγραφής Μπραντέλη, η απόκτηση επιθετικού αποτελεί προτεραιότητα για τον Άρη, χωρίς να αποκλείονται και περαιτέρω προσθήκες, όπως είπε στον Sport FM ο εκπρόσωπος της ομάδας Κώστας Παπαδόπουλος. Μέχρι αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Βαν Άλβες μετά τον τραυματισμό του στον ώμο στο χθεσινό φιλικό. Εκτός προπονήσεων για ένα ακόμη δεκαήμερο θα μείνει ο Παζέ, ενώ από τις προπονήσεις εξακολουθούν να απέχουν οι Λουκουμπάρ και Γκάουστα. Θετική εξέλιξη στην ΑΕΚ, η επάνωδος των Τσακών και Αντερέγκεν. Στις προπονήσεις εντάχθηκε και ο Σουηδός Μέσος Μπράπτη. Αύριο η αποστολή θα μεταβεί στην Ελλάδα για το φιλικό της Τετάρτης με τον Αστέρα Τρίπολης. Πρόβλημα με Φανίφε στην Ανόρθωση, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις και θα μείνει εκτός από το φιλικό της Τετάρτης κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Περισσότερο για προληπτικούς λόγους.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Στην Ολλανδία η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό επαναληπτικό με την Νέιμενγκεν. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, αλλαγές αναμένονται από τον Μεντιλή Μπάρα στην ενδεκάδα. Με Τετέι, Λιβάιν, Γκαρσία και Ντέσερς η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό επαναληπτικό με την Τσεσεκά 48 στην Σόφια, εκτός είναι ο Τσάπρας. Στην Μπαρσελόνα θα συνεχίσει εκτός απρόπτου την καριέρα του ο Ρόντρι, με την Μάντσεστερ Σίτι να κινείται ήδη για την αντικατάστασή του, καταθέτοντας πρόταση στη Λίλ για την απόκτηση του 18χρονου Μαροκινού μέσου Αγιούπ Μπουαντί. Την απόκτηση του Λούκας Ντινιέ ανακοίνωσε η Paris Saint-Germain, υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
7: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασαν από παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
8: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
9: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Ο Κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ μόνο 4,99.
12: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
13: Τραπεζίστο. The Old Powerhouse Chill Bar.
3: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
13: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live Better.
14: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
15: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές. Για όλο τον Αύγουστο. Mars, Twix ή Sneakers 52 cent. 7 Days Bake Rolls 150 γραμμάρια 1,30. Σουγκάρτια ζάχαρη το κιλό 77 cent. Σάιο Σαμπουάν 440 ml 2,25. Dove αποσμητικό 150 ml 2 ευρώ. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
16: Τραπέζι στο Reserva 52 Lounge.
17: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
16: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
18: Everyone, τα πάντα εσύ.
19: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
20: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
21: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Αυγούστου. Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου 550 γραμμάρια από 5,99, τώρα 4,99. Σκύπι υγρό απορρυπαντικό 1480 ml 5,99. Quest Smoothie Maker με 2 δοχεία 350 watt από 26,99, τώρα 21,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
22: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
23: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
22: This is happening now.
23: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
22: The battle has already begun. Which side will you be on?
23: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
24: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Έχουμε σε εξέλιξη την πρώτη μέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ήδη η πρώτη καλή είδηση ήρθε από τον Μίλτον Τεντόγλου, ο οποίος δεν έμεινε ικανοποιημένος με το 7-78 στο πρώτο του άλμα, στα προκριματικά του μήκους, και σου λέει δεν το τελειώνουμε για να πάμε και να ξεκουραστούμε γιατί αύριο έχουμε τελικό. Και πράγματι αυτό έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου, πήδηξε 8-26, ξεπέρασε κατά 11 εκατοστά το όριο για την πρόκριση στον τελικό που είναι το 8-15 και έτσι έκλεισε θέση για τον αυριανό τελικό του μήκους ο Μίλτος Τεντόγλου, που θα πραγματοποιηθεί στις 10.30. Από την άλλη, την προσπάθειά του συνεχίζει ο Σταμάτο Νικολός, ο δεύτερος, ο οποίος συμμετέχει σε αυτή την προκριματική φάση στο Αλμαϊς Μήκος, αλλά ακόμα δεν έχει πιάσει το συγκεκριμένο όριο ο δεύτερος αθλητής Έλληνας.

Δυστυχώς για την Πολυνίκη Μανουηλίδου δεν ισχύει κάτι αντίστοιχο με τον Εμίλτο Τεντόγλου, καθώς για μόλις 0.03 του δευτερολέπτου η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε την συμμετοχή της στον τελικό των 100 μέτρων στις γυναίκες, σε αυτό το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Και η Πολυνίκη Μανουηλίδου αλλά και η Ραφαέλα Σπανουδάκη που έτρεξαν στον προκριματικό γύρο δεν κατάφεραν να κερδίσουν μία θέση για τον τελικό, αλλά πιο άτυχη βάσει χρόνου δηλαδή ήταν η Πολυνίκη Μανουηλίδου, γιατί ξαναλέμε ότι για μόλις 0.03 του δευτερολέπτου δεν κατάφερε να προκριθεί.

Βρισκόμαστε κιόλας, ξεκινήσαμε μάλλον και μία έτσι κρίσιμη εβδομάδα για το ευρωπαϊκό μέλλον των ελληνικών ομάδων, όπου βέβαια στα μέσα αυτής της εβδομάδας έχουμε και τον τελικό του Super Bet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφι στο Παγκρίτιο, αλλά σήμερα αναχώρησαν και αναχωρούν οι αποστολές των ελληνικών ομάδων. Βασικά η αποστολή του Ολυμπιακού έφυγε πρώτη με προορισμό την Ολλανδία, πριν από λίγη ώρα έφτασε Γερμανία και εκεί θα μεταβεί οδικός στο Ναϊμέγγεν για τη ρεβάνς με την Ολλανδική ομάδα μετά το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ταξίδεψε με τους Έσε και Ορτέγκα στην αποστολή, τα είπε και νωρίτερα ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο οποίος συνομίλησε με τον Χρήστο Ρομπόλη για τα τελευταία νέα των Ερυθρόλευκων, ενώ αναχωρεί σε λίγες ώρες, σε περίπου δύο ώρες αναχωρεί και η αποστολή του Παναθηναϊκού με προορισμό τη Σόφια για τον επίσης αυριανό επαναληπτικό με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, μετά το επίσης 1-1 ισόπαλο αποτέλεσμα, δηλαδή του πρώτου αγώνα που έγινε στο ΟΑΚΑ. Για τον Παναθηναϊκό υπάρχουν πολλά ευχάριστα. Το ένα έχει να κάνει με τον Ανδρέα Τετέη, ο οποίος σήμερα στην πρωινή προπόνηση που έγινε στο Κοροπή συμμετείχε σε φουλ ρυθμούς, γυμνάστηκε σε φουλ ρυθμούς. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ διαπίστωσε ότι ο Έλληνας φορ είναι σε θέση να αγωνιστεί και έτσι τον συμπεριέλαβε στην αποστολή, ενώ για πρώτη φορά στην αποστολή του Παναθηναϊκού μετά τη μεταγραφή του συμπεριλήφθηκε και ο Λιβάη Γκαρσία, ενώ θα υπάρχει και ακόμη μία λύση στην επίθεση για τον Τζέικοπ Νίστρουπ, καθώς για τον Δανό τεχνικό, καθώς σε αποστολή του Παναθηναϊκού συμπεριλήφθηκε μετά από αρκετούς μήνες και ο Σιρίλ Ντέσερς, ο οποίος το τελευταίο διάστημα και εκείνος προπονείται σε φουλ ρυθμούς.

0: Λοιπόν, αύριο, όπως είπαμε, έχουμε τα ευρωπαϊκά ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. 8.30 ώρα είναι και τα δύο εντωμεταξύ, το ένα στην Ολλανδία για τον Ολυμπιακό και το άλλο στην Σόφια της Βουλγαρίας για τον Παναθηναϊκό. Την Τετάρτη, όπως είπαμε, μεσοβδόμαδα έχουμε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, ο οποίος κρίνεται στο Παγκρίτιο. Γιατί την Τετάρτη, 12.08 στις 8, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι φωτιά ξέχασαν από παιδιά, μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Ακούτε Sport FM 95.
9: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
10: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
12: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
14: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
17: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Εδώ μας επιστρέψαμε και είπαμε ότι αύριο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίνουν τις ρεβάνς τους τις ευρωπαϊκές. Την Τετάρτη είναι ο τελικός του Superbet Super Cup εδώ στο Παγκρίτιο ανάμεσα στην ΑΕΚ. Την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Όφη μάλιστα ήταν και η ομάδα όπου πέρσι απέκλεισε την ΑΕΚ από την διεκδίκηση του κυπέλου και η κριτική ομάδα έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής και μάλιστα έφτασε σε αυτόν τον ιστορικό θρίαμβο για τον ίδιο. Την Πέμπτη συνεχίζονται οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις γιατί θα δώσει τη δική του ρεβάν στο Βέλγιο ο ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ το ρεπορτάζ του οποίου έχει αρκετές ειδησούλες. Πριν από λίγο βγήκε και το δελτίο τύπου της προπόνησης χωρίς νέες απώλειες, χωρίς απρόοπτα δηλαδή. Η σημερινή προπόνηση στον δικέφαλο του Βορρά. Οι άλλοι και Ντεσπόντοφ ήταν γνωστό ότι δεν θα ήταν διαθέσιμοι και θα απουσιάσουν για καιρό ακόμη. Συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα, όπως φυσικά και ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος πρόσφατα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και θα μείνει εκτός για το προσεχές διάστημα. Έκανε πρόγραμμα αποκατάστασης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βγήκε ένα νέο όνομα, γιατί όπως μας είπε και νωρίτερα στο πρεσάρισμα ο Δημήτρης Τορμπατζόγλου, ο δικαιοπάλος του Βορρά, ψάχνεται για τη μεταγραφική του ενίσχυση, καίγεται περισσότερο και έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την απόκτηση φόρ και μάλιστα όχι δύο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για την απόκτηση δύο επιθετικών. Ένα όνομα το οποίο λοιπόν έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες στο ρεπορτάζ του δικεφάλου είναι του Τέγκστεντ, του Δανού Κάσπερ Τέγκστεντ, επιθετικός ο οποίος ανήκει στη Φέγενορντ, αλλά η Ολλανδική ομάδα δεν τον υπολογίζει. Και μάλιστα οι Ολλανδοί το πηγαίνουν και ένα βήμα παραπάνω, ότι ο Δανός επιθετικός φέρεται και διατεθειμένος κιόλας να μετακομίσει στην Τούμπα, να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Θα δούμε για τις εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, εκτός από τους δύο επιθετικούς, ο οποίος θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι και ορατό το ενδεχόμενο αποχώρησης του Γερεμέγεφ, ο οποίος βλέποντας και τις επιλογές του Αλέσιο Λύση στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και στηρίζοντας περισσότερο τον Μύθου στο αρχικό σχήμα, νομίζω ότι έχει καταστήσει σαφές τον Σουηδό επιθετικό ότι δεν τον υπολογίζει ως πρώτη επιλογή. Οπότε ενδεχομένως με αυτό το ντόμινο απόκτησης επιθετικών ο Γερεμέγεφ να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κινείται και για την απόκτηση αμυντικού κιόλας και θέλει ακόμη έναν κεντρικό αμυντικό για να έτσι να θωρακίσει τα μετώπιστα, ενώ που μιας και μιλάμε για κεντρικούς αμυντικούς και παρέλειψα να το πω επειδή προετοιμάζεται για τη ρεβάνς του με την Άντερλεκ την Πέμπτη, δεν μπορεί να απολογίζει ο Αλέσιο Λύσης τον Χατζηδιάκο λόγω της τιμωρίας του, λόγω της κάρτας που δέχτηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με τους Βέλγους, οπότε λογικά το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι το Μιχαηλίδη σε Λουστόντο.

Τώρα, όσον αφορά στα μπασκετικά μας, να αλλάξουμε λίγο άθλημα. Ο ΠΑΟΚ είναι εκείνος ο οποίος έχει ειδησούλες τις τελευταίες ώρες και έχει να κάνει με το γεγονός αρχικά ότι υποδέχεται συνεχώς παίκτες εν ώψη της έναρξης της προετοιμασίας.

έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Γκρέι εχθές, όπως και η Μήτρου Λόγκ, Χάτζινς και Αλεξάνδερ έκαναν και τις δηλώσεις τους. Οι συγκεκριμένοι παίκτες, πριν από λίγο, ο Δικέφαλος του Βορρά, η ομάδα μπάσκετ του Κεφάλου του Βορρά, ανακοίνωσε και δύο προσθήκες στο τεχνικό επιτελείο. Ήταν αναμενόμενες. Η μία έχει να κάνει με τον άμεσο συνεργάτη του Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος είναι ο Μαξ Μενέτη, ένας άνθρωπος ο οποίος, ο Μαξιμιλιάνο Μενέτη, ένας άνθρωπος ο οποίος τον έχει ο Ανδρέα Τρινκέρι τα τελευταία χρόνια στο πλευρό του, ήταν και στις Ζάλγκυρες για παράδειγμα, βοηθός του Ιταλού τεχνικού, έχει διατελέσει και πρώτος προπονητής της Ρετζιάνα στο παρελθόν, ο συγκεκριμένος. Θα είναι και φέτος λοιπόν βοηθός του Τρινκέρι, αυτή τη φορά για τον ΠΑΟΚ, ενώ στο επιτελείο επίσης του Δικεφάλου του Βορρά προσθέθηκε και ο Γιώργος Δέδας, ο Έλληνας κόουτς, ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος και στην Ρίτας, την Λιθουανική, ως πρώτος προπονητής, και παλιότερα έχει εργαστεί και στο τεχνικό επιτελείο και της ΑΕΚ, αλλά και του Ολυμπιακού, ως συνεργάτης του David Blatt.

Και όσον αφορά το ευρωπαϊκό μπάσκετ, πριν από λίγο η Βιλερμπάν μας έλυσε έτσι για τον γρίφο με τη μορφή υπέγραψε ο Νίκ Βέιλερ Μπαμπ στον Ερυθρό Αστέρα, γιατί ήταν μια κίνηση την οποία εχθές ευνηδιαστική θα λέγαμε. Το όνομα του Γερμανού Γκάρντ δεν είχε ακουστεί για κάποια ομάδα. Γνωρίζαμε ότι είναι παίκτη τη Βιλερμπάν και δεν είχε ακουστεί κάτι αν θα αποχωρούσε ή αν θα συνέχιζε στην Βιλερμπάν, όπως είχε γίνει και με τον Μπολομπόη, ο οποίος Μπολομπόη αποφάσισε να τηρήσει το συμβολαιό του, τη συμφωνία του μάλλον, για να αγωνιστεί στη Βιλερμπάν κανονικά. Η Βιλερμπάν πριν από λίγα λεπτά, είπαμε χθες, ανακοίνωσε ο Ερυθρός Αστέρας τον Νίκ Βέιλερ Μπαμπ, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η Βιλερμπάν σήμερα όμως μας το διευκρίνησε, γιατί ανακοίνωσε ότι ο Γερμανός Γκάρντ θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού στους Ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου.

Ξεκινήσαμε πολύ καλά την εκπομπή γιατί σας μεταδώσαμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8.28 ξεπέρασε κατά 11 εκατοστά το όριο που ήταν 8.15 και έτσι προκρίθηκε στον αυριανό τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, του Ανοιχτού Στίβου. Πριν από λίγο ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε και δηλώσεις στην ΕΡΤ, ο οποίος προφανώς ξεκίνησε με τον γνωστό τρόπο ότι ήταν πολύ πρωινοί αγώνες που δεν είναι και εύκολο για αυτόν. Ήταν λέει και πρωί, είναι λίγο δύσκολο για μένα. Ξεκίνησα την πρώτη μου προσπάθεια, όμως είχα κόντρα άνεμο, γι' αυτό πάτησα τόσο πίσω. Θυμίζω, ανοίγω μια παρένθεση εδώ, στην πρώτη μου προσπάθεια έκανε 7.78, με τη δεύτερη πέτυχε το 7.28. Αν δεν είχε αλλάξει ο αέρας, συνέχισε ο Μίλτος Τεντόγλου, θα είχα περάσει τον τελικό με το πρώτο άλμα. Οι βαλβίδες είναι πολύ καλές, δεν μου άρεσε πως έσκαβαν στην άμμο, θα έπρεπε να είναι πιο ίσια. Το ταρτάν πολύ καλό, είναι όπως το Μονακό. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν χρειαζόταν να το δείξω στον προκριματικό, αλλά θα το δείξω στον τελικό. Ήταν πάντως από τα καλύτερα προκριματικά που έχω κάνει. Αυτά ήταν τα λόγια του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος αύριο, υπενθυμίζω, περίπου 10 και 4 με 10 και μισή θα συμμετέχει στον τελικό του μήκους.

Για το φίλο που ρωτάει, μάλλον λέει στην αρχή, κρίμα που έφυγε ο Χρήστος Ερέλης από τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια σημαντική βοήθεια στα συστήματα του Παναθηναϊκού. Τι πιστεύω ότι θα κάνει, αν θα μείνει στον Ανταμάνι, θα πάει για πρώτος. Δεν το γνωρίζω για να είμαι ειλικρινής, αλλά συνήθως αυτές τις περιπτώσεις, όταν εργάζεσαι σε μια μεγάλη ομάδα που η πίεση είναι πολλαπλάσια συγκριτικά με άλλες ομάδες, νομίζω ότι πάντα προέχει ξεκούραση. Οπότε προς το παρόν πιστεύω ότι ο Χρήστος Ερέλης θα ξεκουραστεί, και από εκεί και πέρα προφανώς και τον δρόμο του πρώτου προπονητή τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Άλλωστε είχε κάνει εξαιρετική δουλειά ως προπονητής του Λαβρίου και φυσικά κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά και ως μέλος του προπονητικού επιτελείου του Παναθηναϊκού στο πλευρό του Έργιν Άταμαν. Είχε διατελέσει άλλωστε και σε μερικά παιχνίδια και πρώτος προπονητής ο συγκεκριμένος, αλλά νομίζω ότι μετά από έτσι ένα έντονο διάστημα το οποίο πέρασε στο επιτελείο του Παναθηναϊκού, που ξαναλέω, η πίεση σε αυτές τις ομάδες του ψηλότατου ευρωπαϊκού επίπεδου είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες, νομίζω ότι θα επιλέξει να ξεκουραστεί και μετά προφανώς σίγουρα το μέλλον του θα είναι κάπου σε κάποιον πάγκο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Είπα ότι έξεγε από παιδί, μπορεί να φύγει την ακατεβή.
3: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
4: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για

0: Άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Pharm.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
2: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
5: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

Εδώ μας επιστρέψαμε και μπορεί, όπως είπαμε, αύριο να είναι έτσι η φουλ δραστηριότητα, αλλά και σήμερα κάτι έχει να δούμε ποδοσφαιρικό και μάλιστα είναι και για καλό σκοπό και εξηγούμε αμέσως, γιατί και φέτος θα διεξαχθεί το φιλανθρωπικό τουρνουά στο Πανθεσσαλικό στάδιο, όπου τα έσοδα του συγκεκριμένου τουρνουά που θα συμμετέχουν 4 ομάδες θα διατεθούν στο ορφανοτροφείο Βόλου. Έχουμε τη συμμετοχή 4 ομάδων, φυσικά ο Βόλος Έλαμπετ που είναι και ο οικοδεσπότης, είναι ακόμη ο Πανιώνιος, ο Ολυμπιακός Β' και η Καλαμάτα. 6.30 ώρα έχουμε το πρώτο φιλικό, το Πανιώνιος Ολυμπιακός Β', και στις 9 η ώρα είναι το Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα, και τα δύο παιχνίδια αυτά θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 2. Οπότε αν δεν έχετε κάτι άλλο καλύτερο να κάνετε και θέλετε έτσι λίγο να δείτε μπαλίτσα εν ώψη και των αυριανών παιχνιδιών, όπου εντάξει θα είναι full αύριο η μέρα, θα το συζητάμε, θα είναι full η εβδομάδα όλη.

να το συζητάμε. Προφανώς μπορείτε να μπείτε στο Κοσμοτέ Sport 2 να παρακολουθήσετε αυτούς τους δύο αγώνες. Πενθυμίζω 6.30 ώρα Πανιώνιος Ολυμπιακός Β και στις 9 Βόλος Έλαμπετ με την Καλαμάτα. Να δούμε και η Καλαμάτα το δείγμα της, γιατί επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια μετά από αρκετά χρόνια και έτσι έχουμε και μια ευκαιρία να τη δούμε και που έχει ενισχυθεί κιόλας και το καλοκαίρι σε τι επίπεδο βρίσκεται η συγκεκριμένη ομάδα. Και το τουρνό αυτό έχει κανονικά και μικρό τελικό και μεγάλο τελικό, οι οποίοι θα διεξαχθούν την Τετάρτη. Ο μικρός τελικός θα είναι στις 6.30, ο μεγάλος τελικός θα είναι στις 9. Βέβαια, ο μεγάλος τελικός, μάλλον δύσκολο θα είναι να τον παρακολουθήσει κάποιος, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι θα έχουν βάλει τη τηλεόρασή τους στον Sky για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Super Bet Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη.

Λοιπόν, έχουμε τώρα το ερώτημα του εκατομμυρίου. Στέλνει ένας φίλος, αν ο Στεφ Κάρι πιστεύουμε ότι μπορεί να μπει στη συζήτηση για το top 10 ή 5 όλων των εποχών. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να το κάνω λίγο πιο εύκολο στη συζήτηση, σίγουρα νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για τον κορυφαίο σουτέρ όλων των εποχών. Όχι μόνο στο NBA, νομίζω στο μπάσκετ. Είναι ο Στεφ Κάρι. Κατά την προσωπική μου άποψη, έτσι. Αυτές συνήθως οι απόψεις, το κορυφαίο όλων των εποχών και αυτό, είναι πιο πολύ υποκειμενικές. Είναι δύσκολο δηλαδή ένας παίκτης να έχει γενικά μια, πώς να το πω, καθολική, έτσι, και να τον θεωρούν όλοι κορυφαίο. Εντάξει, θα μου πείτε, ο Τζόρνταν το έχει αυτό, το προνόμιο, okay, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αλλά τώρα, για αν θα είναι στο top 5, top 5 όλων των εποχών, δύσκολο. Top 10 μπορεί να μπει σε μια συζήτηση, αν και είναι αρκετοί και παίκτες αυτοί που νομίζω ότι αξίζουν μια θέση σε αυτή την δεκάδα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Στεφ Κάρι πρόκειται για τον κορυφαίο σουτέρ που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο μπάσκετ.

Όσον αφορά τα μπασκετικά μας επίσης, γιατί πάμε νωρίτερα για τον ΠΑΟΚ, έκανε μια πολύ ηχηρή μεταγραφή θα λέγαμε, ξένου, η Καρδίτσα, η οποία ανακοίνωσε πριν από λίγο, πριν από λίγες ώρες, τον Τζόρνταν Μακρέι, όσο τον θυμάστε, είχε πέρασει από την ΑΕΚ τη σεζόν 22-23, ένας παίκτης ο οποίος είχε και καριέρα στο NBA, έπαιξε και NBA, τον είχε φέρει νομίζω η Μπασκόνια πρώτη φορά στην Ευρώπη. Θα το ψάξω βέβαια για να το επιβεβαιώσω, αλλά αν θυμάμαι καλά, τον είχε φέρει η Μπασκόνια. Πράγματι, τη σεζόν 17-18 είχε περάσει από Suns Cavaliers ο συγκεκριμένος. Έχει παίξει επίσης και σε Nuggets και σε Pistons. Η Μπασκόνια λοιπόν το 17 τον έφερε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Είχε περάσει και από τα δικά μας τα μέρη με τη φανέλα της ΑΕΚ το 23-24 και πέρυσι αγωνιζόταν στο Ισραήλ με την Χάπολ Χολών. Από φέτος θα τον βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα στην Στίχημα GBL με τη φανέλα της Καρδίτσας, 35 ετών, guard forward, πολύ καλός scorer με αρκετά καλό περιφερειακό σουτ. Ένας παίκτης ο οποίος αναμφίβολα θα βοηθήσει αρκετά την Καρδίτσα, η οποία και εκείνη έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις, έχει ενισχυθεί αρκετά καλά στην προσπάθεια που θα κάνει για την παραμονή στην κατηγορία. Γιατί εντάξει, είναι από τις ομάδες που μπαίνει σε αυτήν την κουβέντα και πέρσι. Η αλήθεια είναι ότι της κόστησε πολύ η ευρωπαϊκή συμμετοχή. Συνεπώς δυσκολεύτηκε πολύ κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά στο τέλος την έσωσε την παρτίδα που λένε. Το χρόνο όμως νομίζω με την στελέχωση που έχει κάνει και τους παίκτες που έχει αποκτήσει μέχρι στιγμής, δεν θα έχει ανάλογη πορεία, θα έχει πολύ καλύτερη σε σχέση με αυτήν που πέρασε την προηγούμενη σεζόν.

0: Σαφώς καλύτερη, περιμένουμε και την επόμενη σεζόν. Τώρα πάμε σε επίπεδο Ευρωλίγκας και την Μακάμπι Τελαβίβ. Η Μακάμπι, η οποία σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα, έχει ανεβάσει κατά 6 εκατομμύρια ευρώ το μπάτζετ της, πλέον φτάνει τα 16 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με το αγωνιστικό, έτσι, δηλαδή τους μισθούς των παικτών. Ο πιο ακριβό πληρωμένος παίκτης Μακάμπι του χρόνου θα είναι μία από τις τελευταίες τους μεταγραφές, ο Ντάνιελ Τάις, ένας παίκτης που είχε συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν, αλλά μετά έτσι το διοικητικό φιάσκο, να το χαρακτηρίσουμε έτσι, με τον Ασιάτη επενδυτή, ο οποίος δεν εγκρίθηκε από τις γαλλικές αρχές και έχει χαλάσει πολλές μεταγραφές της Βιλερμπάν μέχρι στιγμής. Στην ουσία, όλα τα λαμπερά ονόματα τα οποία απέκτησε το καλοκαίρι έχουν φύγει. Ένας από αυτούς λοιπόν ήταν και ο Ντάνιελ Τάις, ο οποίος υπέγραψε το διετές συμβόλαιο με την Μακάμπι. Θα αμείβεται με 2,2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Και δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος είναι ο παίκτης, ο οποίος νομίζω απασχόλησε αρκετά τον τύπο του Ισραήλ, και όχι μόνο, γιατί μιλάμε για μετακόμιση από αιώνιο αντίπαλο, και εννοούμε τον Γιαμ Μαντάρ, τον Ισραηλινό γκάρντ, ο οποίος δεν υπολογιζόταν από ό,τι φαίνεται και φάνηκε κιόλας νομίζω και στα παιχνίδια από τον Δημήτρη Τούδη στην Χάπορ Τελαβίβ. Ένας παίκτης ο οποίος είναι δηλωμένος Χάπορ Τελαβίβ, οπότε καταλαβαίνετε, η μεταγραφή αυτή είναι σαν ένας παίκτης να αγωνίζεται στον Ολυμπιακό είτε τον Παναθηναϊκό, να είναι δηλωμένος στην ομάδα, δηλωμένος οπαδός της ομάδας, ο οποίος αγωνιζόταν, και να πάει στον αντίπαλο. Κάτι τέτοιο έχει γίνει δηλαδή με τον Γιαμ Μαντάρ την φετινή σεζόν. Αποφάσισε λοιπόν να πάει στο αντίπαλο στρατόπεδο ο συγκεκριμένος και θα αμείβεται με 2 εκατομμύρια. Πήρε και τον Κόλσον, πήρε τον Χόλινς, τον Κίτον Γουάλας, επίσης μια πολύ καλή μεταγραφή και πραγματικά ένα από τους παίκτες που περιμένουμε να δούμε στην Ευρωλίγκα φέτος, γιατί είναι παίκτης NBA, εκεί έπαιζε μέχρι πρώτην, στους Hawks, από τους οποίους έμεινε ελεύθερος, και εφόσον δεν κατάφερε να βρει κάποιο συμβόλαιο στο NBA, νομίζω ότι προφανώς και το επόμενο βήμα θα ήταν η Ευρωλίγκα, γιατί είναι παίκτης τέτοιου επίπεδου, δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση κάποιου άπειρου παίκτη ο οποίος έπαιζε κυρίως στην G League, την αναπτυξιακή λίγα του NBA, και απλώς έψαχνε έτσι ένα συμβόλαιο για να βρει μια ομάδα. Είναι παίκτης νομίζω επίπεδου Ευρωλίγκας και θα μας απασχολήσει αρκετά ο συγκεκριμένος. Γενικά και με την αύξηση του budget δεν πιάνει βέβαια σε καμία περίπτωση το budget Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ή ακόμη και της Φενέρη της Ρεάλ, αλλά γενικά το παλεύει κάπως η Μακάμπι Τελαβίβ. Σαφώς και έτσι έχει στοιχήσει το γεγονός ότι δεν υπάρχει, δεν μπορεί να παίξει τη φυσική της έδρα, γιατί καταλαβαίνουμε με το τι γίνεται με την κρίση στην Μέση Ανατολή, όπου δυστυχώς αυτό το πράγμα εκεί πέρα δεν λέει να τελειώσει, και γενικά σε όλο τον πλανήτη όλα αυτά δεν λένε να τελειώσουν, για να ηρεμήσουμε κι εμείς, να είναι πιο ήρεμη η ζωή μας και να ασχολούμαστε μόνο με τα πράγματα τα οποία θέλουμε. Τέλος πάντων, περιμένουμε λοιπόν. Η λογική λέει ότι θα είναι μια Μακάμπι αρκετά ανταγωνιστική. Τώρα, αν θα είναι ομάδα για τα play-off, αυτό θα το δούμε στο παρκέ. Πάντως, αυξάνει κατά τις πιθανότητες της. Έχουμε διάλειμμα πάνω. Φύγαμε σε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι και επιστρέφω.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ακούτε Sport FM 95.
4: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
5: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
12: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου, που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε και με το που έτσι άνοιξαμε λίγο την κουβέντα για την Ευρωλίγκα. Ένας φίλος εκτιμά ότι φέτος η Ευρωλίγκα θα είναι πολύ προβλέψιμη και πιο χαμηλά ποιοτικά εκτός από 5-6 ομάδες. Προβλέψιμη ως προς τι, δηλαδή ότι οι ομάδες που ξέρουμε και έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ, το έχουν ξεφύγει συγκριτικά με τις υπόλοιπες, ενδεχομένως ναι. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι και φέτος πολύ ανταγωνιστική. Θα έχει τα ερωτηματικά της βέβαια, έτσι. Αλλά από την άλλη πιστεύω ότι και η ΕΦΕΣ για παράδειγμα, η οποία ήταν απογοητευτική πέρυσι, θα είναι πολύ καλύτερη. Η Αρμάνι πιστεύω ότι θα είναι και αυτή ανταγωνιστική. Δεν ξέρω αν έχει βλέψεις για play-off. Προφανώς ο στόχος της είναι να μπει στα play-off, αλλά δεν νομίζω, μάλλον δεν νομίζω ότι θα είναι χειρότερη από πέρσι, θα είναι στα ίδια επίπεδα. Σίγουρα θα είναι πιο ανταγωνιστική ο Ερυθρός Αστέρας με την Παρτίζαν. Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν καλύτερος, είχε πολύ καλύτερη πορεία σε σχέση με την Παρτίζαν την προηγούμενη σεζόν. Φέτος η Παρτίζαν, αν δεν τη τύχουν πάλι στραβές, γιατί πέρσι είχε στραβώσει πάρα πολύ το κλίμα, και είτε με τραυματισμούς, είτε με τις σχέσεις που είχε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τους παίκτες, με τη διοίκηση, με όλα αυτά. Οπότε δεν ήταν και ευνοϊκές συνθήκες έτσι ώστε η Παρτίζαν να δείξει κάτι την πέρσινη σεζόν. Και οι Σέρβοι λοιπόν θα είναι ανεβασμένοι. Την Μπεσίκτας μην την ξεγράφουμε εντελώς. Δεν λέω ότι θα μπει την ομάδα Final Four με το καλημέρα, αλλά έχει και καλό προπονητή τον Ντούσαν Αλεμπίγεβιτς, ο οποίος παρεπτόντως είναι και προπονητής εθνικής ομάδας Σερβίας παράλληλα. Έχει και καλό προπονητή, έχει και χρήματα, έχει αποκτήσει και αρκετά καλούς παίκτες, αλλά θα είναι με την πλευρά της ανταγωνιστική. Έχουμε τα ερωτηματικά μας βέβαια. Τη Βιλερμπάν τη βγάζουμε από την εξίσωση, δεν το συζητάμε. Έχουμε ερωτηματικά. Το μεγαλύτερο για μένα είναι η Βαλένθια. Για να δούμε μετά από την μαζική φυγή προπονητών, παικτών, πολύ ποιοτικών παικτών βέβαια και πρώτης γραμμής και μεγάλους πρωταγωνιστές στην περσινή ονειρική του σεζόν, θα λέγαμε, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά στην ιστορία του στο Final Four της Ευρωλίγκας, με κατάκτηση πρωταθλήματος στο τέλος. Ήταν ένα σοκ το φετινό καλοκαίρι για την Βαλένθια. Και εκεί όμως έχουν τα χρήματα και μπορούν να καλύψουν τα κενά. Έχουν κάνει τις δικές τους κινήσεις. Βέβαια, πλέον ξεκινούν από ένα άλλο. Η αφετηρία τους είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με πέρυσι, σαφώς. Οπότε βάζουμε ένα ερωτηματικό δίπλα να δούμε πώς θα είναι. Ερωτηματικό μπορούμε να βάλουμε και στη Virtus Bologna. Προπονητικά, νομίζω η Virtus έχει κάνει μια καλή επιλογή, αυτή του Άλεξ Μουμπρού, του Ισπανού, που είναι και στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Και όλοι είδαμε ότι είναι ένας καλός coach, γενικά ο Ισπανός. Με τη στελέχωση του ρόστερ θα δούμε αν θα ανταποκριθεί και το πόσο θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστική. Της Αλγκύρης δεν την προσπερνώ, αλλά την περιμένω στις ομάδες που θα είναι πολύ ανταγωνιστική και φέτος. Ερωτηματικό φυσικά, όπως κάθε χρόνο, νομίζω είναι η Μπασκόνια. Επίσης να δούμε και εκείνη τι θα κάνει. Πολύ δυνατή αναμένεται η Ντουμπάι, μην το ξεχνάμε αυτό. Μπαρτσελώνα μπορεί να είναι ένα τεράστιο όνομα, ένας τεράστιος σύλλογος. Έκανε πάρα πολλές αλλαγές, νομίζω 9 παίκτες έχουν φύγει, ποιοτικότατοι, έμπειροι, και έχει προσθέσει έτσι αρκετά το νεανικό στοιχείο στο ρόστερ της. Έχει και καινούριο προπονητή, τον Σέκουλιτς, της εθνικής ομάδας της Σλοβενίας, και εκείνη ξεκινάει από μια διαφορετική αφετηρία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όπως και η Βαλένθια. Είναι σχεδόν στην ίδια μοίρα, θα λέγαμε, η Μπαρτσελώνα με την Βαλένθια, και από εκεί και πέρα και η Χάπολ για μένα είναι ερωτηματικό αν θα εμφανιστεί το ίδιο δυνατή όπως ήταν και πέρσι.

Και μια και είμαστε στα μπασκετικά μα και μια και είπαμε και για τον ΠΑΟΚ στην αρχή, να πούμε και για τον Άρη, ο οποίο ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών του. Πολύ δυνατά φιλικά. Έχει κλείσει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Θα ξεκινήσει στι 31 του μήνα απέναντι στον Ηρακλή. Το πρώτο φιλικό έτσι. Θα γίνει και κλεισμένο των θυρών στον Νίγκαλη Σχολ. 6 μέρε αργότερα. Στις 6 Σεπτεμβρίου δηλαδή θα υποδεχθεί επίσης τον Ιγκάλη Σχολ, επίσης και κλεισμένων των θυρών των Βίκο Φάλκων Ιωαννίνων, την νεοφώτιστη ομάδα στην Στίχμαν GBL. Και στις 11 θα ταξιδέψει στην Κύπρο, όπου θα συμμετέχει στο τουρνά Νεόφυτος Χανδριώτης, θα συμμετέχει και ο Ολυμπιακός στο συγκεκριμένο τουρνά. Εκεί ο Άρης θα αντιμετωπίσει Μακάμπι Τελαβίβ στις 11 του μήνα και στις 13 Σεπτεμβρίου τον Ερυθρό Αστέρα, με παίξιμο ομάδες Ευρωλίγκας. Θα ακολουθήσει άλλο ένα φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά στο Βελιγράδι για τον Άρη. Μετά η ομάδα του Σπανούλη θα συμμετέχει στα Μαυροσκούφια, θα διεξαχθούν στο Ιβανόφιο και θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή ξανά και θα κλείσει τα φιλικά του στις 22 Σεπτεμβρίου. Επίσης με μια πολύ δυνατή ομάδα, την Μπαχτσεσεχήρ, ομάδα του Eurocup τουρκική. Ωστόσο, το έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, η Μπαχτσεσεχήρ είναι η ομάδα η οποία μαζί με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν με περισσότερες αξιώσεις, ας το πούμε, και θεωρούνται εκ των φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup της επόμενης σεζόν. Επίσης πάρα πολύ καλή ομάδα η Μπαχτσεσεχήρ. Έχει το έχει εκφράσει εδώ και κάνα δύο χρόνια το όραμα και την πρόθεση να παίξει στην Ευρωλίγκα. Γι' αυτό άλλωστε και η στελέχωσή της είναι αρκετά δυνατή. Έχει ένα πολύ δυνατό ρόστερ. Απέκτησε για παράδειγμα τον Αβράμοβιτς, παίκτης Ευρωλίγκας. Έχει από πέρυσι τον Μαλακάη Φλίν, ο οποίος πραγματοποίησε πάρα πολύ καλή σεζόν. Έχει παίκτες όπως ο Κάβανο, ο Πονίτκα, ο Αζέια Μάικ, επίσης Ευρωλίγκα. Έπαιζε πέρυσι στην Μπάγκερ Μονάχου. Έχει Τρέβιον Βίλιαμς, ο Αμερικανός ψηλός που είχε παίξει και στην Άλμπα σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Ντέμιεν Ίγκλις, πρώην Γκραν Κανάρια. Γενικά έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Και φυσικά προπονητής φέτος θα είναι ο Σάρτσα Τζόρτζεβιτς. Το περσινό πείραμα εισαγωγικά με τον Μάρκο Μπάρατς δεν προχώρησε. Τον Κροάτι, τον νεαρό προπονητή, Σάσα Τζόρτζεβιτς, πλέον επένδυσαν και στην εμπειρία στον πάγκο στην τουρκική ομάδα. Και καταλαβαίνετε ότι και με τις κινήσεις που έχουν κάνει τις μεταγραφικές, είναι από τις ομάδες που θα παλέψουν για την κατάκτηση του EuroCup. Είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής των ΠΑΟΚ και Άρη στο φετινό EuroCup. Και είναι μία από τις ομάδες οποίες θα προσέξουμε αρκετά σε επίπεδο EuroCup. Όπως επίσης το EuroCup θα είναι δυνατή και η Χάπολ Ιερουσαλήμ με Σάσα Τζόρτζεβιτς στον πάγκο, επίσης Σέρβος προπονητής όπως θα έχει η Μπαχτσεσεχήρ, και αυτή είναι επίσης μία ομάδα η οποία θέλει να παίξει στην Ευρωλίγκα.

Για να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα σιγά σιγά, πριν από λίγο επιστρέφουμε στα ποδοσφαιρικά μας, γιατί το γνωστοποίησε μέσω social media, μέσω Instagram και ένα αποστάρισμα το οποίο έκανε, την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ο Δημήτρης Κολοβέτσιος, ένας παίκτης, ένας στόπερ, στα 34 του αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του που λέμε. Έχει αγωνιστεί σε ΑΕΛ, Πας Γιάννενα, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και τα τελευταία χρόνια ήταν στην Τουρκία. Έπαιξε σε Καϊσέρι Σπορ και Σακάρια Σπορ. Ο Κολοβέτσιος λοιπόν ανακοίνωσε ότι έφτασε το τέλος της καριέρας του, έφτασε ένα όμορφο ταξίδι στο τέλος του, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του. Μπορείτε να μπείτε στο sportpavlafm.gr να το διαβάσετε. Και κλείνοντας να σας πω ότι την Τετάρτη στις 12 Αυγούστου στις 8 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα. Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε το διάλειμμα μας, να ακούσουμε αθλητικό δελτίο με τον Γιώργο Μαραθιανό και επιστρέφουμε με την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 θα διεξαχθεί ο αγώνας του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ομόνια και την Κυπελούχο Πάφο. Οι δύο ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους από 4.500 εισιτήρια. Οι φίλοι της Ομόνιας θα καταλάβουν την Ανατολική και Βόρεια Κερκίδα και οι φίλοι της Πάφου τη Δυτική και την Νότια. Στα 15 ευρώ η γενική είσοδος, 10 τα μαθητικά και 5 ευρώ τα παιδικά. Με προπόνηση στις 6.30 ολοκληρώνει ο Πόλωνας στην προετοιμασία του για τον αυριανό επαναληπτικό με την Μπραν στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Επανήλθε στο κανονικό πρόγραμμα οικονομής και είναι διαθέσιμος, αντίθετα δεν προλαβαίνει ο Ασουνσάο. Στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Ερνάν Λοσάδα. Θετικές ενδείξεις με βάση και τις ιατρικές εκτιμήσεις για σταδιακή επάνωδο του Γκόλτσον μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε. Διαδικαστικού χαρακτήρα η ανακοίνωση της μεταγραφής του Ασορό. Στην τελική ευθεία προετοιμασία της Ομόνιας και της Πάφου εν ώψη των αγώνων της Πέμπτης. Καλύτερα τα αγωνιστικά δεδομένα στην Ομόνια με επιπλέον επιλογές για τον Χένκινμπεργκ, του Σνενγκόκου, Λιμπαλή και Κακουλή. Στα θετικά η επάνωδος του Άιτινγκ στο κανονικό πρόγραμμα εκτός παραμένει ο Τουμπάντζο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ Ζαν Κεβίν Ντουβέρν. Αρκετά τα ερωτηματικά για τις επιλογές Ρικάρτο Σαπίντο στην αποστολή της Πάφου για τον επαναληπτικό με την Σάλτσμπουργκ. Μπρούνο, Κίνα, Μάε, Κορέια και Άντερσον αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού και είναι αμφίβολοι. Ενδιαφέρον για τον Ζωάο Κορέια έχει επιδείξει Σπάρτακ Μόσχας. Εντός της ημέρας αναμένεται να προκύψει ανακοίνωση στο ΑΠΟΕΛ για την απόκτηση του Φακούντο Πέρες, ο οποίος είναι ήδη στην Κύπρο. Στο προσκήνιο και το θέμα απόκτησης επιθετικού και αξιολογούνται συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα αποκτηθεί και τερματοφύλακας. Ευχαριστημένος από την πρόοδο και γενικότερα την βελτίωση που παρουσιάζει η ομάδα, εμφανίστηκε ο τεχνικός της ΑΕΛ, Ούγκο Μάρτινς, σε συνέντευξη στο επίσημο κανάλι του Συλλόγου. Στόχος, όπως είπε, είναι η ΑΕΛ να παρουσιαστεί φέτος με διαφορετικό στυλ παιχνιδιού και καλύτερη νοοτροπία. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία στην Πολωνία, με την αποστολή να επιστρέφει την Τετάρτη στην Κύπρο. Μετά και την ολοκλήρωση της μεταγραφής Μπραντέλη, η απόκτηση επιθετικού αποτελεί προτεραιότητα για τον Άρη, χωρίς να αποκλείονται περαιτέρω προσθήκες, όπως είπε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Κώστας Παπαδόπουλος. Μέχρι αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Βαν Άλβες μετά τον τραυματισμό του στον ώμο στο χθεσινό φιλικό. Εκτός προπονήσεων για ένα ακόμη δεκαήμερο θα μείνει ο Παζέ, ενώ από τις προπονήσεις εξακολουθούν να απέχουν οι Λουκουμπάρ και Γκάουσταν. Θετική εξέλιξη στην ΑΕΚ, η επάνωδος των Τσακών και Αντερέγγεν. Στις προπονήσεις εντάχθηκε και ο Σουηδός Μέσος Μράπτη. Αύριο η αποστολή θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για το φιλικό της Τετάρτης με τον Αστέρα Τρίπολης. Πρόβλημα με τον Φανίφε στην ανόρθωση, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις και θα μείνει εκτός από το φιλικό της Τετάρτης κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα, περισσότερο για προληπτικούς λόγους.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στην Ολλανδία η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό επαναληπτικό με την Νεϊμέγκεν δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, αλλά και αναμένονται από τον Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα. Με Τετέι, Λιβάιν, Γκαρσία και Ντέσσερς η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό επαναληπτικό με την ΤΣΣΚΑ 48 στην Σόφια, εκτός είναι ο Τσάπρας. Στον ΠΑΟΚ και εν ώψη Άντερλεκτ, Άλλη και Ντεσπότοφ ακολούθησε ένα ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο ΜΕΙΤΕ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασης του. Στην Βαρσελόνα θα συνεχίσει εκτός απρόπτου την καριέρα του ο Ρόντρι, με την Manchester City να κινείται ήδη για την αντικατάστασή του, καταθέτοντας πρόταση στη Λίλ για την απόκτηση του 18χρονου Μαροκινού μέσου Αγιούπ Μπουαντί. Σοκ στην Βαρσελόνα, καθώς ο 20χρονος Σουηδός μέσο επιθετικός Ρούνι Μπαρντάντζι φαίνεται να έχει υποστεί ξανά σοβαρό τραυματισμό. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξεκίνησαν από παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Βοδινό στέικ ριμπάι δανείας, το κιλό 20% φθηνότερα, 24,99. Σαλάτα Iceberg, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,75. Και πατάτες πρωτηγανισμένες, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 1,49. Lidl. Motu Value.
8: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge & Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Eco.
10: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Αυγούστου. Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου 550 γραμμάρια από 5,99, τώρα 4,99. Σκύπι υγρό απορρυπαντικό 1480 ml 5,99. Quest Smoothie Maker με δύο δοχεία 350 W από 26,99, τώρα 21,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
11: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
12: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
11: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
12: Μοναξιά.
13: Θα πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
14: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
17: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
16: This is happening now.
17: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
17: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

Έτσι, είναι πολύ δύσκολο να κόψουμε την φωνάρα της PJ Harvey, οπότε το αφήσαμε να παίξει όλο το κομμάτι σε αυτό το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Παρέα θα πάμε, υπενθυμίζω, μέχρι και τις 4 με Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση των ηχών και των μουσικών επιλογών και την Κωνσταντίνα πάνω του στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Για το φίλο που μπερδεύτηκε, γιατί άκουσε το δελτίο ότι στην αποστολή του Ολυμπιακού είναι Ορτέγκα. Υπάρχει Ορτέγκα στον Ολυμπιακό και είναι τερματοφύλακας. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι μόνο Ορτέγκα που πήρε τη μεταγραφή για τη River Plate και επαναπατρίστηκε. Θα παίξει στην Αργεντινή ξανά. Είναι ο τερματοφύλακας ο Ορτέγκα. Προφανώς και η αποστολή δεν μιλάει για τον αριστερό μπακ, αλλά για τον τερματοφύλακα.

Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει αν η ΑΕΚ στο μπάσκετ θα έχει καινούργιες φανέλες, αν έχει αλλάξει εταιρεία ένδυσης. Για το φίλο τον Παύλο, δεν το γνωρίζω για να είμαι ειλικρινής. Αυτό που ξέρω για την ΑΕΚ στο μπάσκετ είναι ότι ξεκινάει σε μία εβδομάδα την προετοιμασία της. Γιατί 17 Αυγούστου έχει οριστεί η εκκίνηση της προετοιμασίας. Θα περάσουν οι παίκτες από ιατρικά και εργομετρικά. Και η πρώτη προπόνηση είναι την επόμενη μέρα στην Σάνελ Αρένα, η ΑΕΚ, η οποία έχει κλείσει και αρκετά φιλικά. Το πρώτο θα είναι στη Σάνελ Αρένα απέναντι στην Μεγαρίδα στις 26 Αυγούστου. Τρεις ημέρες αργότερα θα παίξει με το Μαρούσι επίσης στο κλειστό των Ανολιωσίων. 4 και 5 Σεπτεμβρίου η ΑΕΚ θα συμμετέχει σε τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη με τη συμμετοχή των ΕΦΕΣ Τραμζοσπορ και της ΕΡΟΚΣΠΟΡ, η ομάδα στην οποία είναι προπονητής ο Φουκ Τσαρίτσα, ο πολύ γνωστός Τούρκος coach. 12-13 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στη Ρόδο η Ένωση στο διεθνές τουρνουά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της Μπεσίκτας και της Σπαρτάκ Σουμπόντιτσα, και για φινάλε 18-19 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχει στο τουρνουά Νίκος Φάσουρα στο Περιστέρι που διοργανώνει η ομάδα του Περιστερίου, και θα συμμετέχουν ακόμη η Κλουζ και η Καρδίτσα. Αυτά όσον αφορά την ΑΕΚ, η οποία όπως είπαμε ξεκινάει προετοιμασία στις 17 του μήνα. Το τελευταίο μεταγραφικό της απόκτημα ήταν ο Λάντερς Νόλεϊ, ένας παίκτης ο οποίος είχε αγωνιστεί και με την φανέλα του Άρη, τον οποίο γνωρίσαμε, το Αμερικανός Guard Forward, και λογικά ή σίγουρα μάλλον η ενίσχυση στην Ένωση θα συνεχιστεί.

Λοιπόν, ένας φίλος προβλέπει ότι φέτος θα δούμε στα ευρωπαϊκά κύπελλα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τελικό και πάω κάρι στο EuroCup. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό θα δούμε στην Ευρωλίγκα και πάω κάρι στο EuroCup. Μακάρι, εγώ θα πω. Γιατί το διακύβευμα και στις δύο περιπτώσεις είναι τεράστιο, εκτός ότι μιλάμε για έναν ευρωπαϊκό τίτλο, σαφώς για την Ευρωλίγκα, γιατί μιλάμε στο μεγαλύτερο τρόπαιο μετά τον πρωταθλητή του NBA, νομίζω παγκοσμίως, είναι ο τελικός της Ευρωλίγκας, το τρόπαιο της Ευρωλίγκας. Και εφόσον υπάρξει τελικός σε ΠΑΟ ΚΑΡΙΣ στο EuroCup, αυτό σημαίνει ότι ο νικητής θα εξασφαλίσει και την συμμετοχή στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν, αν και νομίζω ότι ΠΑΟ ΚΑΡΙΣ θα το δείξουν φέτος και στο EuroCup και θα αποδείξουν κιόλας και στην Ευρωλίγκα ότι είναι ομάδες που πατάνε γερά στα πόδια τους, με διοικήσεις πάρα πολύ δυνατές, με διοικήσεις οι οποίες έχουν την όρεξη να επενδύσουν αρκετά εκατομμύρια έτσι ώστε να δημιουργήσουν πολύ δυνατά σύνολα, και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα προσδοκώ και ελπίζω και εύχομαι γρήγορα κιόλας να δούμε και τον Άρη αλλά και τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα τα επόμενα χρόνια. Πάμε πολύ γρήγορα σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Όσον αφορά στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, είχαμε ευχάριστα για τον Χρήστο Φραντζεσκάκη, καθώς προκρίθηκε στον τελικό της σφυροβολίας, εφόσον περίμενε να ολοκληρωθεί και το δεύτερο γκρουπ των προκριματικών. Είχε την καλύτερη του βολή, εκείνος συμμετείχε στο πρώτο γκρουπ των προκριματικών. Είχε την καλύτερη βολή στα 75-22, περίμενε λοιπόν να ολοκληρωθεί όλη η προκριματική διαδικασία και με αυτή του την επίδοση το 75-22 ήταν αρκετή έτσι ώστε να τον στείλει στον τελικό του αγωνίσματος της σφυροβολίας. Εκτός έμειναν ο Μιχάλης Αναστασάκης που είχε καλύτερη βολή στα 72-57 αλλά και ο Γιώργος Παπαναστασίου που είχε βολή στα 67-89. Ο Αναστασάκης κατετάγει 108 και ο Παπαναστασίου 300.

Για το φίλο από την Ξάνθη που ρωτάει πού βρίσκεται ο Ρισόν Χόλμς που έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Ακόμη ελεύθερος είναι, δεν έχει βρει κάποια ομάδα. Έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον διάφορων ομάδων της Ευρωλίγκας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί κάτι ή εμείς δεν έχουμε μάθει τουλάχιστον για το που θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Ρισόν Χόλμς. Ήθελε να επιστρέψει στο NBA, αυτό έλεγαν στην αρχή, ότι έψαχνε συμβόλαιο για να επιστρέψει στο NBA, αλλά δεν έχει βρει και ακόμη παραμένει ελεύθερος. Τώρα αν θα καταλήξει σε κάποια ομάδα της Ευρωλίγκας, αυτό θα το δούμε.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ στη ροή του site του Big Win Sport FM, το sportpavlafm.gr, δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Η μία έχει να κάνει με τον Κάρινεν, τον νέο παίκτη της ΑΕΚ, ο οποίος πέρασε από, σε εισαγωγικά, ανάκριση, και μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο το οποίο είχε αναρτήσει η ΠΑΕ στο Facebook και υπάρχει στο site του Sport FM. Η άλλη είδηση είναι το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Μασούρα στον Ολυμπιακό, με ένα μακροσκελές μήνυμα. Ο Γιώργος Μασούρας αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά η μεταγραφή του στην ΝΕΟΜ και η επιστροφή του μάλλον στη Σαουδική Αραβία έγινε με μεταγραφή. Δεν είναι δηλαδή όπως πέρσι που αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Αλκαλίτζ με συμπαίκτη τον Κώστα Φορτούνη και τον Δημήτρη Κουρμπέλη και προπονητή τον Γιώργο Δόνη φυσικά στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Αυτή τη φορά λοιπόν επέστρεψε στη Σαουδική Αραβία ο διεθνής μεσοεπιθετικός με μεταγραφή. Θα αγωνίζεται στην ΝΕΟΜ, έτσι λέγεται, η ομάδα στην οποία θα παίζει του χρόνου. Με ένα λοιπόν μακροσκελές μήνυμα και αρκετά συγκινητικό, ο Γιώργος Μασούρας αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό. Είναι γενικά το πώς έζησε όλη του αυτή την πορεία στην ομάδα του Πειραιά, τις στιγμές τις οποίες έζησε, τις μεγάλες στιγμές, τις λύπες, τις χαρές και γενικά κάθε φορά που αγωνιζόταν στο Καραϊσκάκι μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού. Και ξεκινάει το αποχαιρετιστήριο έτσι και πολύ συγκινητικό μήνυμα, το αξίζει να το διαβάσετε. Τι θα έλεγε, έλεγε ένα μικρό παιδί φίλος του Ολυμπιακού αν του έλεγαν ότι μια μέρα θα παίξει τον Ολυμπιακό. Και ξεκινάει αναφέροντας όλα όσα έζησε με την φανέλα των Ερυθρόλευκων.

Έχουμε και εξελίξεις, μας έρχονται από την Αγγλία όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Λίβερπουλ. Είχαμε διαβάσει και ακούσει πριν από μερικές εβδομάδες για ένα επενδυτικό γκρουπ το οποίο θέλει να αποκτήσει το περίπου το 30% των μετοχών της Λίβερπουλ, το 1 τρίτο, λέει τώρα το αγγλικός τύπος. Ο επικεφαλής αυτού του γκρουπ του επενδυτικού είναι ο κύριος Αμίτ Μπατία, αλλά το όνομα το οποίο έχει προσελκύσει για να συνεισφέρει σε αυτό το γκρουπ είναι του δισεκατομμυρίουχου Τζεφ Μπέζος, όλοι τον γνωρίζουμε τον συγκεκριμένο επιχειρηματία. Και σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, αυτό ακούστηκε ως φήμη και ως προοπτική πριν από μερικές εβδομάδες, αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, γιατί έχει υπογραφεί ένα συμφωνητικό, ας το πούμε έτσι, και έχει γίνει το πρώτο βήμα για την αγορά του περίπου 30% των μετοχών της Λίβερπουλ από αυτό το επενδυτικό γκρουπ, με επικεφαλής, όπως είπαμε, τον Αμίτ Μπατία και φυσικά τον Τζεφ Μπέζος, ενώ στο ίδιο γκρουπ είναι και ένας εκ των συνιδρυτών, ας το πούμε, του Facebook, του Εντουάρντο Σαβερίν. Όπως καταλαβαίνετε, μπαίνουν πάρα πολύ ισχυροί επιχειρηματίες σε αυτό το γκρουπ και μάλιστα, αν θέλετε να μιλήσουμε και για χρήματα, οι εκτιμήσεις κάνουν ότι αυτή η επιχειρηματική κίνηση σε αυτό το γκρουπ, το επενδυτικό, αναμένεται να κοστίσει κοντά στα 6 δισεκατομμύρια, νομίζω σε ευρώ είναι αυτό, στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. To make noise, I use my brain.

γραφεία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλ το στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη των διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-010-67-00 και με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, το Drink to Get Drunk, θα πάμε στο διαλυματάκι μας, θα ακούσουμε πολιτικό δελτίο και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
5: Ο Κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι Κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ. Μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Νακαγιάμα. Μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου. Μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης. Μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ. Μόνο 4,99.
6: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια! Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά! Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
8: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring.

0: Το στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
1: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
2: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
3: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
6: Ο μετέπειτα πατριάρχης του ελληνικού μπάσκετ Φέδων Ματθαίου στις 10 Αυγούστου 1956 σημειώνει ατομικό ρεκόρ 28 πόντων με την Εθνική Ελλάδα εναντίον της Συρίας 94-75 στο Κάιρο για το προολυμπιακό τουρνουά. Ο Ματθαίου θα αγωνιστεί συνολικά 44 φορές με την Ελλάδα και θα σκοράρει 529 πόντους. Άρχισε και ολοκλήρωσε την καριέρα του στον Άρη Θεσσαλονίκης, ενώ ενδιάμεσα αγωνίστηκε επίσης στον Παναθηναϊκό Πανιόνιο Σπόρτινγκ και Ίνις Βαρέζε.
7: 1-0 στο 52ο τελικό. Αλλά κάθετα ο Ιντζάκη, δεν είναι offside ο Ιντζάκη εδώ. Λασάρκη και είναι το 2-0 για την Μίλαν με τον Ιντζάκη που πετάχθηκε καταπληκτικά στον κενό χώρο. Στην καταπληκτική πάσα που το έβγαλε ο Κακά απέναντι από τον Ρέι να κρατάει την ψυχραιμία του. Πλασάρι στο κενό τέρμα και το 2-0 για την Μίλαν είναι γεγονός. Ο Φάντελ βάζει τη σφίχα στο στομά, νομίζω ότι όπου να είναι το παιχνίδι τελειώνει.
8: Τέλος, ναι.
7: Τελείωσε. Η Μίλαν είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης χάρη στα 2 γκολ του Πίπο Ιντζάκη. Είναι η ώρα όπου ο Μαλτίνι θα παραλάβει από τον Μισελ Πλατινί το κύπελο για να γίνει για 7η φορά στην ιστορία της η Μίλαν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πάολο Μαλτίνι, η ζωντανή ιστορία της Μίλαν, η ζωντανή ιστορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου, άνθρωπος των 8 τελικών που σοφαρίζει το ρεκόρ του Χέντο, υψώνει το κύπελο και η Μίλαν 2 χρόνια μετά σβήνει τον εφιάλτη της Κωνσταντινούπολης. Η κορυφαία ομάδα της τελευταίας 20ετίας στην Ευρώπη είναι και πάλι εδώ, στην Αθήνα, ενθρονίζεται ξανά

Εδώ μας επιστρέψαμε. Ο φίλος από την Σανγκάη ρωτάει ποιο τραγούδι έπαιξε. Πριν ήταν το Drink to Get Drunk. Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο, όπως είπαμε, με σουρανούσε. Ήταν ο ύμνος των εκ των ύμνων, μάλλον, γιατί είχε πολλά τραγούδια εκείνη την εποχή. Αρχές 2000 στα κλαμπ της παραλιακής. Όταν ήμασταν νέοι και βγαίναμε συνεχώς. Από εκεί και πέρα πετάει σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός. Συγκεντρώνονται στο αεροδρόμιο η αποστολή με προορισμό την Σόφια και τον αυριανό επαναληπτικό με την Τσέσκα 1948 μετά το 1-1 του ΟΑΚΑ. Στην αποστολή μάλιστα είναι και ο Κάγκουα, θα ταξιδέψουν και ο Κάγκουα και ο Τσάπρας. Αμφότεροι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Ο Μεν Κάγκουα γιατί έχει παίξει στα προκριματικά με τη Χάπολ Μπερσεβά και έτσι δεν έχει δικαίωμα στα υπόλοιπα. Στη League Face θα έχει κανονικά. Ενώ ο Τσάπρας είναι τιμωρημένος γιατί συγκέντρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στην προκριματική διαδικασία με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο και οι δύο ακολούθησαν την αποστολή του Τριφυλιού και θα είναι δίπλα στους συμπαίκτες τους, χωρίς να έχουν βέβαια, ξαναλέω, δικαίωμα συμμετοχής στο αυριανό παιχνίδι.

Διαβάζω και ένα δημοσίευμα στην Τουρκία αυτή την ώρα που βγαίνει και λέει ότι η Sporting Λισαβόνας είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την Gençler Birliği για την μεταγραφή του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου. Ο Έλληνας χαφ, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από μερικά χρόνια από την Sporting, δεν έχει καταφέρει να βρει το ρόλο του στην πορτογαλική ομάδα. Πέρυσι αγωνιζόταν στη Φορτούνα Ντίσελντορφ, επέστρεψε φέτος γιατί δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ομάδα της Λισαβόνας. Ωστόσο, δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Του ζήτησαν να βρει ομάδα και, όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με τους Τούρκους, είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην γειτονική χώρα με τη φανέλα της Gençler Birliği.

0: Τους χαιρετισμούς μας στον φίλο ο οποίος με το γιο του ταξίδεψε σήμερα για Ολλανδία και αύριο θα πάει να δει το μάτς του Ολυμπιακού με την Νάιμέγγεν. Να είναι καλά ο φίλος, να περάσει πολύ ωραία με τον γιο του. Διαβάζω εδώ ένα δημοσίευμα στο Ισραήλ, στο Sport 5 το κανάλι, και έχει να κάνει με μπασκετική είδηση και για το γεγονός ότι η Μακάμπι Τελαβίβ, ο ιδιοκτήτης της Χάπολ Τελαβίβ μάλλον, ο Όφερ Γιαννάη και ο ιστορικός πρόεδρος, το ιστορικό στέλεχος Μακάμπι Τελαβίβ, ο Σιμών Μιζράχη, συναντήθηκαν και μάλλον όχι συναντήθηκαν, μίλησαν με τον Ετσούς Μπουένο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωλίγκας, και πιέζουν και οι δύο οι αγώνες των ομάδων του Ισραήλ να διεξαχθούν κανονικά στην χώρα και όχι στο Βελιγράδι για την Μακάμπι Τελαβίβ και στην Σόφια για την Χάπολ Τελαβίβ. Πιέζουν με την πλευρά τους να διεξαχθούν κανονικά οι αγώνες στο Ισραήλ και μάλιστα και οι δύο λέγεται ότι μπορούν να παρέχουν και τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφάλειας έτσι ώστε να διεξαχθούν κανονικά τα παιχνίδια. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια απόκριση ή απάντηση από πλευράς Ευρωλίγκας. Εκτιμάει πάντως το δημοσίευμα αυτό στο Ισραήλ ότι τον Νοέμβρη μπορούν να επιστρέψουν εκεί τα παιχνίδια. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, εγώ θα έλεγα, γιατί ούτως ή άλλως και στο ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, οι ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη, οι Ισραηλινές, δεν παίζουν στο Ισραήλ. Νομίζω ότι δεν. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση έτσι όπως έχει στην Μέση Ανατολή γενικά δεν είναι να διεξάγονται προς τα εκεί οι αγώνες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, είναι πολύ δύσκολο. Συνεπώς, ας καθάμε μικρό καλάθι πάνω σε αυτό. Πάμε σε ένα πολύ μικρό break σε αυτό το σημείο και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε έτσι για το τελευταίο σκάρτο, 15 λεπτά της εκπομπής, για την ακρίβεια 12 λεπτά μας απομένουν. Έχουμε και άλλα νέα από το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ στον Στίβο. Δυστυχώς δεν κατάφεραν οι τρεις αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν στο αγώνισμα της σφαιροβολίας να διεκδικήσουν, να πάρουν μάλλον την πρόκριση στον τελικό. Ούτε ο Κώστας Γενίκης, ούτε ο Οδυσσέας Μουζενίδης, ούτε ο Ιάσονας Μαχαίρας κατάφεραν λοιπόν να εξασφαλίσουν μια θέση στον τελικό. Έκανε 19-37 ο Γενίκης και τερμάτισε στην 14η θέση. Ο Μουζενίδης είχε επίδοση στα 18-35 ως την καλύτερη του. Και ο Μαχαίρας δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα του, καθώς μετά την πρώτη του βολή, η οποία ήταν άκερη, αναγκάστηκε να αποσυρθεί με πρόβλημα τραυματισμού.

Επίσης δεν μπορούμε να αναφερθούμε και ας έγινε και χθες στο φιλικό, το οποίο ήταν και ωραίο να το δούμε και στο Emirates ανάμεσα στην Arsenal και την Dortmund, εκεί όπου νομίζω έλαμψαν τόσο ο Καρέτσας στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Dortmund, ο οποίος πέτυχε ένα εκπληκτικό τέρμα, αλλά και ο Τζόλης, ο οποίος σε ρόλο ηγέτη προσπάθησε να κάνει και να βοηθήσει τα μέγιστα την Arsenal για να καταφέρει να πάρει έστω τη φιλική νίκη απέναντι στην Dortmund. Είχε και ασίστ και κερδισμένο πέναλτι. Τελικά το σκορ διαμορφώθηκε στο 3-2 υπέρ των Βεστφαλών. Χαμογέλασε η πλευρά Καρέτσα. Νομίζω ότι εκείνοι που χαμογελούν είμαστε όλοι εμείς που θα τους βλέπουμε στο υψηλότατο επίπεδο να αγωνίζονται. Τόσο τον Τζόλι στην Arsenal, στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, όσο φυσικά και στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος νομίζω ότι, κατά την ταπεινή μου άποψη, έχει κάνει την καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να κάνει για την καριέρα του. Εκεί όπου έκανε το πρώτο του βήμα στο Βέλγιο με την Genk, έπαιζε σε ένα αρκετά καλό πρωτάθλημα με ένα σχετικά καλό επίπεδο. Έπαιξε και στην Ευρώπη, έλαμψε και στην Ευρώπη με τις εμφανίσεις του, με τα γκολ που πέτυχε και γενικά με την συνολική του παρουσία. Νομίζω ότι η Dortmund είναι το καλύτερο βήμα που θα μπορούσε να κάνει για την εξέλιξή του πρωτίστως. Και για να ανέβει και επίπεδο πλέον, θα παίζει στην Bundesliga, θα παίζει σε μια ομάδα της Bundesliga που είναι στις 3-4 κορυφαίες της χώρας τα τελευταία χρόνια. Είναι η ομάδα η οποία τα κατέργα στα διαμάντια νομίζω τα έχει πουλήσει, τα έχει μοσχοπουλήσει και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι τα έχει εξελίξει ως ταλέντα. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, να θυμηθείς τον Χάλαντ, τον Μπέλιγχαμ και πολλούς άλλους. Δεν χρειάζεται τώρα να τα πούμε ένα-ένα τα ονόματα, αλλά νομίζω ότι ως προς τον επαγγελματικό προσανατολισμό που μας έλεγαν και στο σχολείο, νομίζω ότι η Dortmund είναι το κατάλληλο περιβάλλον και είναι η καλύτερη επιλογή στην οποία θα μπορούσε να κάνει ο Καρέτσας, γιατί έχει όλο το μέλλον μπροστά του.

Πάνω ένα φίλο ρωτάει αν σέγναζε στο Βένιου στη Βάρκιζα με τα τραγούδια σου. Καλά, εκπληκτικά τραγούδια το συζητάμε. Εγώ να ξέρει, φίλε, είμαι λίγο πιο παλιό ακόμη. Εγώ πήγαινα στο Βένιου που ήταν στον Άγιο Κοσμά. Τώρα, βέβαια, περνάμε στην παραλιακή και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν μόνο βουνά από χώματα, λοφάκια από χώματα, γιατί έχουν γκρεμιστεί όλη εκείνη η εγκατάσταση. Εκεί που ήταν και πίστα καρτ, ξέρετε, εκεί ήταν το Βένιου. Εκεί πρώτο πήγα εγώ τουλάχιστον. Μετά πήγε στη Βάρκιζα. Αυτά ακούγαμε εκείνη την εποχή.

Λοιπόν, διαβάζω και σε ένα γαλλικό δημοσίευμα που έχει να κάνει με τον Κρίστιαν Κάσερες, τον Κολομβιανό, τον Βενεζουελάνο μέσο αρχηγό της Εθνικής Βενεζουέλας, ο οποίος απασχολεί πολύ έντονα τον Ολυμπιακό, όχι απλά απασχολεί, αλλά σύμφωνα με τα γραφόμενα του Κώστα Νικολακόπουλου στον Big Win Sport FM, τα λεγόμενα μάλλον και τα γραφόμενα στο sportpavlafm.gr από χθες το βράδυ, η Ερυθρόλευκη είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με την Τουλούζ για την απόκτηση του μέσου από την Βενεζουέλα. Διαβάζουμε λοιπόν τώρα στους Γάλλους ότι και ο παίκτης από την πλευρά του πιέζει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό και μάλιστα το πάνε και ένα βήμα παραπάνω, παρακάτω, οι Γάλλοι, λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός με την Τουλούζ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για την ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής. Προφανώς, αν υπάρξει κάποια εξέλιξη, Κώστας Νικολακόπουλος ξέρει και πότε είναι να βγει να δώσει τις σχετικές πληροφορίες. Εγώ να σας θυμίσω ότι την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 το βράδυ η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα.

Βγαίνουν σιγά σιγά και νέες πληροφορίες για την για αυτές, μάλλον ένα follow-up που λένε, για τις πληροφορίες που βγήκαν το βράδυ, τα ξημερώματα, όσον αφορά την πρόταση της Ιντερνασιονάλ της ομάδας Βραζιλίας για την ΑΕΚ, στην ΑΕΚ για τον Ελιασόν. Οι τελευταίες πληροφορίες λοιπόν για τον δανεισμό αναφέρουν ότι η Ιντερνασιονάλ ζητάει δανεικό τον Ελίασον από την ΑΕΚ με ρήτρα αγοράς στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες από την Βραζιλία για τον Νίκλας Ελίασον, ο παίκτης ο οποίος, ενώ η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε το καλοκαίρι και κατά διάρκεια της προετοιμασίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπήρξε έτσι μια έντονη φημολογία ότι θα ακολουθήσει τον δρόμο του Λιούμπισιτς, για παράδειγμα, ο οποίος μετακόμισε με τη μορφή δανεισμού στην Αυστρία, στην ΛΑΣΚ. Μέχρι πρότινος πάντως ο Ηλίασον ήταν κανονικά στην προετοιμασία, έπαιξε, πήρε χρόνο συμμετοχή σε κάποια φιλικά. Στο τελευταίο με την Άφνανση Καλυθέα δεν έπαιξε, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, νομίζω δεν έπαιξε ο Ηλίασον, και έτσι φούντωσαν ξανά οι φήμες περί αποχώρησής του. Είχαμε λοιπόν τα ξημερώματα από την Βραζιλία, τον δημοσιογράφο Λουκάς Δίας να γράφει για πρόταση της Ιντερνασιονάλ στην ΑΕΚ για τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς. Δίνει περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την πρόταση των Βραζιλιάνων και ξαναλέω ότι η Ιντερνασιονάλ ζητάει τον Ελίασον δανεικό με οψιόν αγοράς στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ελίασον έχει συμβόλαιο μέχρι τον επόμενο Ιούνιο στην ΑΕΚ, μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

σε έναν άλλον φίλο, τα τραγούδια που παίξαμε του θυμίζουν τον Γκαλέα στη Βούλα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν επίσης ένα γήπεδο το οποίο είχαμε διαρκείας για πολλά χρόνια. Δεν είχαμε χάσει παιχνίδι στο συγκεκριμένο μαγαζί. Εντάξει, ήταν και πολύ κοντά γενικά στην

0: περιοχή μας. Ενώ για να το κλείσουμε αυτό για την ΑΕΚ, έχουμε και ένα ενδιαφέρον επίσης για τον Penrice από την Rangers, την Σκοτσέζικη, την ομάδα της πατρίδας του. Ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις πάνω και σε αυτό το θέμα. Άλλωστε, αναφέρθηκε και στις δύο περιπτώσεις ο Κώστας Κετζετζόγλου το πρωί στην εκπομπή Πρεσάρισμα με τον Βάιο Τσούτσικα, όπου στην ουσία ανέφερε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο τόσο ο Ηλίασον όσο και ο Penrice να παραχωρηθούν φέτος από την ΑΕΚ. Τώρα με τι μορφή θα το δούμε αυτό, ανάλογα με τι προτάσεις, αν είναι συμφέρουσες ή όχι, και αν θα τις δεχτεί η Ένωση. Λοιπόν, σιγά σιγά θα μαζεύουμε και εμείς, φεύγουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή. Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη Ρίλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών, την Κωνσταντίνα Πανούσου που ήταν στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής.
1: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Με προπόνηση στις 6:30 ολοκληρώνει ο Απόλλωνας στην προετοιμασία του για τον αυριανό επαναληπτικό με την Μπραν στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Επανήλθε στο κανονικό πρόγραμμα οικονομής και είναι διαθέσιμος. Αντίθετα, δεν προλαβαίνει ο Σουνσάο. Στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Ερνάν Λοσάδα. Καλύτερα τα αγωνιστικά δεδομένα στην Ομόνια εν ώψη Λίνκολν, με επιπλέον επιλογές για τον Χένικ Μπέρ και τους Νενγκόκου, Λιμπαλί και Κακουλί. Στα θετικά, η πάνωδος του Άιτινγκ στο κανονικό πρόγραμμα, εκτός παραμένει ο Τουμπάντζο, πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου δεξιού μπακ Ζαν Κεβίν Ντουβέρν. Αρκετά τα ερωτηματικά για τις επιλογές. Ρικάρτο Σαπίντο στην αποστολή της Πάφου για τον επαναληπτικό με την Σάλτσμπουργκ. Μπρούνο, Κίνα, Μαέ, Κορέια και Άντερσον αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού και είναι αμφίβολη. Ενδιαφέρον για τον Ζωά Κορέια έχει επιδείξει Σπαρτάκ Μόσχας. Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7:30 θα διεξαχθεί ο αγώνας του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ομόνια και την κυπελούχο Πάφο. Οι δύο ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους από 4.500 εισιτήρια. Οι φίλοι της Ομόνιας θα καταλάβουν την Ανατολική και Βόρεια Κερκίδα και οι φίλοι της Πάφου τη Δυτική και την Νότια. Εντός της ημέρας αναμένεται να προκύψει ανακοίνωση στο ΑΠΟΕΛ για την απόκτησή του Φακούντο Πέρες, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Στο προσκήνιο και το θέμα απόκτησης επιθετικού και αξιολογούνται συγκεκριμένες περιπτώσεις. Θα αποκτηθεί και τερματοφύλακας. Ευχαριστημένος από την πρόοδο και γενικότερα την βελτίωση που παρουσιάζει η ομάδα, εμφανίστηκε ο τεχνικός της ΑΕΛ Ούγκο Μάρτινς σε συνέντευξή του. Στόχος, όπως είπε, είναι η ΑΕΛ να παρουσιαστεί φέτος με διαφορετικό στυλ παιχνιδιού και καλύτερη νοοτροπία. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία στην Πολωνία με την αποστολή να επιστρέφει την Τετάρτη στην Κύπρο. Μετά και την ολοκλήρωση της μεταγραφής Μπραντέλη, η απόκτηση επιθετικού αποτελεί προτεραιότητα για τον Άρη. Μέχρι αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Βαν Άλβες. Μετά τον τραυματισμό του στον ώμο, εκτός προπονήσεων για ένα ακόμη δεκαήμερο θα μείνει ο Παζέ. Ενώ από τις προπονήσεις εξακολουθούν να απέχουν οι Λουκουμπάρ και Γκάουσταντ. Θετική εξέλιξη στην ΑΕΚ, η επάνωδος στην αγωνιστική δράση των Τσακών και Αντερέγκ, ενώ ο Σουηδός μέσος Μράπτη θα παραμείνει στην Κύπρο, ακολουθώντας ειδικό πρόγραμμα και δεν θα βρίσκεται αύριο στην αποστολή για το φιλικό με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Πρόβλημα με τον Φανίφε στην ανόρθωση, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις και θα μείνει εκτός για προληπτικούς λόγους από το φιλικό της Τετάρτης κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβο, ο Ιωσήφ Κεσίδης εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό της φυροβολίας. Με βολή στα 75 μέτρα και 48 εκατοστά κατετάγει στην 11η θέση και των δύο προκριματικών. Αύριο το βράδυ είναι ο τελικός.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ο Μίλτος Τεντόγλου με δεύτερο άλμα στα 8:26 πέρασε άνετα στον τελικό του μήκους για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει αύριο το βράδυ. Στην Ολλανδία, η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό επαναληπτικό με την Νέιμενκερ δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, αλλαγές αναμένονται από τον Μεντιλίμπαρα στο βασικό σχήμα. Με Τετέι, Λιβάιν, Γκαρσία και Ντέσσερς, η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό επαναληπτικό με την ΤΣΣΚΑ 48 στην Σόφια εκτός είναι ο Τσάπρας. Στον ΠΑΟΚ και εν ώψη Άντερλεκτ, Άλλη και Ντεσπότοφ ακολούθησε ένα ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο ΜΕΙΤΕ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασής του. Στην Μπαρσελόνα θα συνεχίσει εκτός απρόπτου την καριέρα του ο Ρόντρι με την Manchester City να κινείται ήδη για την αντικατάστασή του, καταθέτοντας πρόταση στη Λίλ για την απόκτηση του 18χρονου Μαροκινού μέσου Αγιούπ Μπουαντί. Σοκ στην Μπαρσελόνα, καθώς ο 20χρονος Σουηδός μέσο επιθετικός Ρούνι Μπαρντάντζι φαίνεται να έχει υποστεί ξανά σοβαρό τραυματισμό. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
6: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Λοιπόν, τέξε και σαν παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
7: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
8: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρημίου συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε την δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
12: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
13: Η πρόκριση παραμένει εφικτή και για τις τρεις κυπριακές ομάδες μετά τους πρώτους αγώνες σε τρίτο προκριματικό Europa League και Conference League. Η έδρα σημαντικός πλέον παράγοντας. Στη Λεμεσό με τον κόσμο του και μετά την νίκη στην Νορβηγία ο Απόλλωνας. Νίκη πρόκριση στο ΓΑΣΥΠΗ, ο μοναδικός στόχος για την Ομόνια. Μία ακόμη ανατροπή σε βάρος των δεδομένων ψάχνει στο στάδιο ΑΜΕΓΑ η Πάφος FC. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Απόλλωνας Μπραν. Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Ομόνια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσπουργκ. Η προσπάθεια και των τριών κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Σπορ FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Motu Value. Τώρα στα Lidl. Βοδινό steak ribeye Δανίας, το κιλό 20% φθηνότερα, 24,99. Σαλάτα Iceberg, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,75. Και πατάτες πρωτηγανισμένες, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 1,49. Lidl. Motu Value.
15: Τραπέζι στη Μουζουρού.
16: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
15: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
17: Everyone, τα πάντα εσύ.
18: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
19: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
20: Τραπέζι στο Smoothie Factory.
21: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
20: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
22: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
23: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
22: This is happening now.
23: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
22: The battle has already begun. Which side will you be on?
23: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
24: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
25: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
19: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.

0: Μείναμε μόνοι μας μαζί με έναν κρυοπόλη που κόφηκε τραγούθηκε έντος. Ισχύστηκα τώρα.
1: Έκοψε το.
0: Μα κατάσφαξε το. Όπως που είναι τόσο και στο πεπόνι. Έσφαξε ποτέ πεπόνι.
1: Πεπόνι όχι.
0: Πατσίγα.
1: Ναι.
0: Πεπόνι όχι ρε μαγί. Πάνε κάτω σου πια ένα ρε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι Δευτέρα, έχει ο μήνας 10. Εξακολουθεί να είναι ο Αύγουστος, ο δυσκολότερος ίσως μήνας του χρόνου, μαζί με το Δεκέμβριο. Ακούτε Sport FM 95, είμαστε η Mappe Show, η μοναδική εκπομπή που μεταδίδεται γενικώς από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι. Μαζί με τις πρωινές.
0: Η μοναδική εκπομπή που μεταδίδεται από τη Λεμεσό σίγουρα όμως.
1: Από τη Λεμεσό.
0: Αυτό δεν έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Και άμα θέλετε κιόλας στο 2950 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για να μοιραζόμαστε την καλοκαιρινή μοναξιά μας, ας πούμε.
1: Όχι σκέψεις από ψυχή.
0: Δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι. Μα τέτοια που είναι η μέρα, ας πούμε, 10 μήνα, τι να είμαι. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι το είναι σαν παλιδρόμηση μοιάζει, αλλά κάθε χρόνο τέτοιες μέρες περνούν το ίδιο πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή, ένα φθόνο και μια ζύγια για το ότι αλλήνει διακοπές.
1: Ναι.
0: Ένα δράμα για το γεγονός ότι εμείς δεν είμαστε διακοπές. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Και μια ματαιότητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ως πότε να δουλεύουμε στη ζωή μας. Δεν ξέρω. Γεια σου, ρε 737. Φυγιά πολλά κιόλας. Έχεις τέτοιους προβληματισμούς, Μάκη, ως πότε να δουλεύουμε στη ζωή μας ή δεν στα κάνουμε στη ζωή μας.
1: Όχι, εγώ είμαι συνειδητοποιημένος ότι η δική μου γενιά τουλάχιστον να δουλεύει μέχρι.
0: Γιατί η δικιά μας σπίτι πίστεψε, δηλαδή πως όχι.
1: Μπορεί οριακά εσείς.
0: Εμείς είμαστε όποιος ακούμπησε ποδί, όποιος ακούμπησε ποδά. Δεν... υπάρχουν κάτι σωδηματίες, ας πούμε, που του λες ρε φίλε, μα δεν γίνεται, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ή κάτι συνταξιούχοι που επίσης δεν γίνεται. Σωστά. Δεν γίνεται, πώς να σου το πω, ας πούμε.
1: Δεν γίνεται και δεν θα γίνεται.
0: Μα είναι τεράστιο
1: το. Αυτό είναι ότι δεν θα γίνεται.
0: Μα είναι τεράστιο το. Είναι χαόδηση η διαφορά μεταξύ ενός που κάνετε 4.500 ευρώ, ας πούμε, συνταξή σε σχέση με κάποιον που κάνει 400.
1: Ναι. Ναι.
0: Πώς, δηλαδή, πόσο ηλίθιοι είμαστε σαν λαός και το δεχόμαστε αυτό το πράγμα. Και εξακολουθούμε να.
1: Έλα.
0: Έχεις άποψη για το σόφραγμα του Ηλία. Όχι Ηλία. Του Φιδιά.
1: Α, του Φιδία.
0: Έχεις άποψη.
1: Ξέρω γιατί ολόκληρη η Κύπρος ασχολήθηκε με αυτό.
0: Εγώ ξέρω γιατί ασχολήθηκε. Για να ακούσεις τις εκπομπές μας, θα το ξέρεις κι εσύ. Αλλά αν τις ακούσεις τις εκπομπές μας. Τις γεννάς εκπομπές που μου λέει ο Ρημάκη. Το επιβεβαιώνεις. Το επιβεβαιώνεις. Εμένα αυτό που μου δυσπάει σε αυτό το παιδί είναι ότι ακριβώς τους δίνει συνεχώς την ευκαιρία. Και το έχω πει πολλάκι. Του δίνει ακριβώς την ευκαιρία να κρύβονται πίσω από την έλλειψη σοβαρότητας του.
1: Μα αυτό θέλει νομίζω. Εγώ εκεί καταλήγω.
0: Όχι, ναι, μπορεί να είναι τέτοιο. Πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος ή αυτοί που τον στηρίζετε είστε αντισυστημικοί. Με συγχωρείτε, αλλά τους κάνετε τεμενάδες.
1: Από τα πιο σημαντικά κομμάτια ενός.
0: Είναι βασικό σύστημα. Βασικό κομμάτι του συστήματος, ας πούμε, όλη αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να πηγαίνει μια πολιτική ηγεσία που κρίνεται ως μη σοβαρή σε πάρα πολλά πράγματα της ζωής μας. Πάρα πολλά σημαντικά πράγματα της ζωής μας. Που είναι παντελώς ασοβαρή. Παντελώς κιόλας, και το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση και σε όλους αυτούς που κατά κάποιον τρόπο διαχειρίζονται τη ζωή μας. Και καταφέρνει ο αθεόφοβος να τους αναγάγει σε κάτι σοβαρό και να μιλούμε όλοι για τη μη σοβαρότητά του. Ας το καλό μαζί σας κουραστήκαμε. Ας τα βανταλιάσουμε, ας πούμε. Δηλαδή τους κάνει να φαίνονται ως αν και ο ένας είναι ο Φιντελ Κάστρο και ο άλλος ξέρω εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή ο Αλιέντε, ας πούμε. Αντί πάει δύο αριστερούς, μη συγχωρείτε κιόλας. Θα μπορούσα από και ένα δεξιό, δεν ξέρω. Και πια ασχολείται όλη η Κύπρος. Παρεμπιπτόντως, αν ήταν σοβαρός πολιτικός και πήγαινε με αυτό την ενδύση, εμένα με χαλάγε καθόλου, ας πούμε.
1: Οκ.
0: Καθόλου δεν θα με χαλάγε. Με χαλάει πολύ περισσότερο, ξαναλέω, η έλλειψη σοβαρότητας που δείχνουν όλοι οι υπόλοιποι απέναντι σε όλα τα θέματα. Ακόμη και σε αυτά που ήταν εκεί και μίλαγαν πάλι για την αμόχωση του. Την οποία πάχουν τα διχοτομήσου, όχι και καλά.
1: Έχω την αίσθηση ότι δεν θα το έκαναν.
0: Να του την παραδώσουν κιόλα.
1: Αν ήταν σοβαρό πολιτικό και θα πρόσεχε ότι κάνει και ποιε κινήσει κάνει κλπ. Δεν θα το έκανε.
0: Γιατί να δαιμονοποιήσει ένα παντελόνι κοντό.
1: Δεν θα το δαιμονοποιήσει, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν θα ήταν κάτι το οποίο.
0: Γιατί ένα σοβαρό πολιτικό να μην μπορεί, ξέρω. Και ποιο είναι αυτό.
1: Για να μην τραβήξει όλη αυτή τη συζήτηση και όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, να μπορούσε να κάνει ποιο είναι το, α πούμε.
1: Δηλαδή, αν δεν το έκανε, ρε Χρήστο, το συζητούσαμε πριν μια εβδομάδα, και άλλο έτσι να κάνει έτσι, δεν θα μου έλεγε ότι θα πάει όλη η συζήτηση εκεί.
0: Ξαφνισμό.
1: Είμαστε μια εβδομάδα πίσω τώρα. Ναι. Και σου λέω, θα γίνει αυτό και αυτό με το φίλο.
0: Ότι θα πάει το άσπρο σόβρακο.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι άσπρε πιζάμε, α πούμε.
1: Τι άσπρε πιζάμε.
0: Να το πούμε πιο.
1: Ναι.
0: Και,
1: θα σε ρωτούσα πού θα πάει η συζήτηση.
0: Στι πιζάμε του.
1: Α.
0: Αυτό λέει.
1: Άρα, αν ήταν σοβαρό, δεν θα το έκανε, γιατί θα ξέρουν πού θα καταλήξει.
0: Να σε ρωτούσα εγώ, είτε πήγαινε με τι πιζάμε του, είτε πήγαινε με ένα όμορφο κουστού. Ήταν κουστούμάτο, α πούμε, και ήταν κατάλληλα συσσαγωγικά ντυμένο. Θα σε ρωτώ εγώ, η συζήτηση θα περιστρεφόταν γύρω από την ουσία του θέματο.
1: Είτε πήγαινε.
0: Είτε πήγαινε με τις πιζάμες που επίε, είτε πήγαινε με το ένα άψογο κουστούμάκι, κατάλληλα αντιμένος κατά πολλούς από εσάς.
1: Έχουμε μια.
0: Η συζήτηση θα περιστρεφόταν γύρω από την ουσία.
1: Όχι, έχουμε μια δυσκολία σε αυτό σαν κοινωνία. Με διάφωνο ότι.
0: Δηλαδή, ο άλλος που όπου παρευρίσκεται και ηγείται αυτή τη δημοκρατία και όπου παρευρίσκεται τάζει λαού και πετραχίλια και ακόμη και σε αυτή την εκδήλωση. Είπε ότι τα είχατε σαν εκδόσει, ξέρω εγώ, θα εκδώσει εντάλματα συλλήψεων για τους δολοφόνους των Ισάκ και Σολωμό. Συζήτησε κάτι στο θέμα του σοβαρό. Το συζήτησε κανένα στη χώρα.
1: Όχι.
0: Συζήτησε κανένα ότι η πολιτική τους, έτσι όπως την εκπονούν, θα δώσει την αμόχωση στους Τούρκους ή ακόμη θα την ελευθερώσει. Εγώ λέω ότι είστε από τους άλλους που λέτε ότι θα την ελευθερώσει. Συζήτησε κανένα ότι θα ελευθερώσει την αμόχωση.
1: Όχι, αφού υπάρχει μια δυσκολία, όντως, στο να κάνουμε μια συζήτηση.
0: Που στέκονται για μένα και πισκαλού για το ακούγοντα την αμόχωση των τραγούδιων του Χιώτη, α πούμε.
1: Εσύ δεν είναι είτε το άλλον, η ουσία του θέματος δεν συζητιέται, όποια άποψη να έχει πάνω στο θέμα. Όντως η νεολαία στηρίζει την έλλειψη σοβαρότητας.
0: Νομίζω ότι ο Φιδίας στηρίζεται σε αυτήν την έλλειψη σοβαρότητας για να κρατήσει η νεολαία κοντά του και δυστυχώς το πόσο λάθος είναι η παιδεία σε αυτό το νησί. Γιατί όντως η νεολαία στηρίζει. Δεν κατάλαβα, κύριε Ξαφνιστό. Δεν κατάλαβα τώρα. Με την ετοιμασία του, πάμε αν είμαστε σοβαροί, όχι και η νεολαία και η κοινωνία. Δεν το κατάλαβα. Αλήθεια σας λέω, δεν καταλαβαίνω το μήνυμα σας, δεν έχει σημασία. Κάτι θέλετε να πείτε που εμείς δεν κατανοούμε. Εμένα με χάλασε η κλάτσα υψηλή, μόνο μπαλαρινέ κατσάκια, λέμε κοτοπαντέλωνο. Όντως αυτό το γερμανοτουρίστας που κοροϊδεύαμε παλαιότερα δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Γερμανοτουρίστας.
0: Εντάξει, τώρα μου πεις είναι και της μόδας ομολόγω. Δεν...
1: Το γερμανοτουρίστας.
0: Το κάλτσα, το καλτσέ ας πούμε, το που παγιάστη δικιά μου την εποχή το κοροϊδεύαμε, αλλά πια νομίζω ότι έχει περισχύσει αυτό, είναι... Τέλος πάντων. Είπε κανένα τίποτα για τι 101 κατηγορίε εναντίον του δημοσιογράφου και μάλλον αναφέρεται στην περίπτωση του Μακάριου Δρουσιώτη, τον οποίο θα βάλουν και θα κυνηγήσουν και θα στείλουν και στη φυλακή με τη στήριξη του κόσμου. Έτσι. Με τη στήριξη του κόσμου. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: 101.
0: Και επιβεβαιώνει το σουρεαλισμό.
1: 101 ποινικέ κατηγορίε εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη στο πλαίσιο τη γνωστή υπόθεση Σάντι. Σε αυτόν είναι. Συνολικά, αλλά δεν ξέρω, ο αριθμός 101 είναι πραγματικά τεράστιος. Είναι πραγματικά τεράστιος. Εντάξει, ήταν η νομική υπηρεσία ουσιαστικά η οποία ανακοίνωσε ότι μελέτησε το μαρτυρικό υλικό κλπ. Στην υπόθεση Σάντι και σημείωσε ότι το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 101 κατηγορίες που αφορούν αδικήματα κατάρτισης πλαστού εγγράφου, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, δημοσίευση ψευδών ειδήσεων κλπ.
0: Ναι,
1: 101 εννοεί. Κάτσε να 101.
0: Είναι σοκαριστικό ότι κατάφεραν στον πει και φύγε. Και είναι ξεκάθαρο, παιδιά, ότι τούτο το νησί, σε τούτο το νησί έχει εγκαθιδρυθεί κατά κάποιο τρόπο ένα καθεστώς το οποίο είναι μοιάζει με, να είναι, μοιάζει με, το, με ένα βαθύ κράτος, ας πούμε. Μοιάζει ένα όρατο δίκτυο να μπορεί να ορίσει τα πράγματα και στις εξελίξεις αυτό το νησί. Δηλαδή, οκ, okay, κατανοώ ότι έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε 101 κατηγορίες. Αλλά ούτε δεν θυμάμαι πόσες κατηγορίες πρόσαψαν στο Σιλούρι που τους έλεγε να πουλήσει στην Κύπρο. Δεν θυμάμαι πόσες κατηγορίες πρόσαψαν στο Βίτεον Γκέιτ, στον άλλον που ήθελε cash και ζητούσε λεφτά από τον οποιονδήποτε, ναι, για να μπει στο Προεδρικό να πουλήσει στην Κύπρο. Καταλάβατε τι λέω. Δεν θυμάμαι πόσες κατηγορίες έχουν προσάψει σε άτομα που έχουν φτωχοποιήσει την κοινωνία γιατί έχουν προβεί σε του κόσμου χιλιάδες οικονομικά σκάνδαλα. Καταλάβατε, δεν είμαι γάσφαν του Μπουμαγκαρίου του Ριζώτη, δεν έχω διαβάσει κανένα βιβλίο του, δεν μπορεί, δεν τον... Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοιου είδους αντίδραση από το κράτος και το τάχατε στο νομικό μας σύστημα και στα άλλα θέματα να είναι όπως το... Δηλαδή, δεν είμαστε εντελώς χαζοί. Είναι ως αν και μας έχουν εκπαιδεύσει... έχουμε πλέον συνειδήσει στο ψέμα, ρε παιδί μου. Έτσι μας έχουν εκπαιδεύσει. Πραγματικά το πιστεύω, έτσι, δηλαδή... έχουμε χάσει την αντίληψη για το τι είναι η πραγματικότητα.
1: Εντάξει, λέει 657, ρε παιδί μου, και ζήτησε 115 και ακόμα...
0: Ναι, εντάξει.
1: Και ακόμα, θα... ακόμα βγει από
0: αυτό. Για να καταλάβεις πόσο αντισυστημική είσαστε και σαν λαός, και το λέω εσείς πόσο αντισυστημική που κάπου και ικανοποιήσετε, ικανοποιήστε με αυτό που ενδεχομένως να κάνουν στον Δρουσιώτη και στον κάθε Δρουσιώτη. Δηλαδή, συνενείτε σε όλο αυτό.
1: Ο Φιδίας είναι όπως μια κακή διαφήμιση που σχολιάζεται περισσότερο από μια καλή διαφήμιση.
2: Με συγχωρείς, πώς το πες?
1: Λέει ότι είναι όπως την κακή διαφήμιση η οποία σχολιάζεται περισσότερο από την καλή διαφήμιση, με το ότι ακόμη και η κακή προβολή είναι προβολή.
0: Εγώ πραγματικά σου το λέω και το πιστεύω μέσα από τα βάση ψυχής μου. Πραγματικά πιστεύω ότι έχουμε εκπαιδευτεί σαν κυπριακό λαός στο να μην αναγνωρίζουμε τι εστί αλήθεια και τι ψέμα. Αλήθεια σου λέω, έχουμε εκπαιδευτεί. Το πιστεύω βαθιά. Εσύ μπορεί να πιστεύεις ότι πια μας ότι πρέπει να σκάνει ντούτσι. Όχι εσύ, ένας άλλος. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ μου τέτοιο άτομο. Ο άλλος πιστεύει ότι ψεκάζουν μας οι Άγγλοι. Ο άλλος πιστεύει ότι... Καταλάβει. Πραγματικά πιστεύω ότι είμαστε εκπαιδευμένοι σαν λαός. Να μην ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα. Μα ποτέ να ξέρεις να μου συμβαίνει. Κανένας δεν πιστεύει τίποτε.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτοί που κινούν τα νήματα ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν, ας πούμε. Είναι απίστευτο. Ο Κυπρίος καθαρίζει το σπίτι του απλά για να φαίνεται καθαρός στους άλλους και όχι για λόγους υγιεινής. Μας έχει μεταδοθεί το καρκίνωμα της αεροφάνειας σε κάθε έκφαση. Μα η λέξη αεροφάνεια τη χρησιμοποιούσαν πριν 20 χρόνια στο ραπτέωσπα. Εγώ φοβούμαι να στείλω λεφτά στον Δρουσιώτη και ρίξε εκστρατεία βοήθεια γιατί θα μπω στο μάτι, λέει, ανθρώπων και ενός κυκλώματος, ας πούμε, μοιάζει με μαφία. Ναι, γιατί να μην εκφράζει αυτό το φόβο ένας άνθρωπος, ένας συμπολίτης, ας πούμε, του.
1: Οι άνθρωποι αντιδρούν και δημιουργούν εντυπώσεις βάσει της εικόνας, είτε μας αρέσει είτε όχι, είτε αν θα έπρεπε να έπαιζε ρόλο η ενδυμασία μας στην εικόνα που δημιουργούν οι άλλοι για εμάς, είναι ένα άλλο.
0: Όχι, να μιλήσουμε αυτό το θέμα. Τι σημαίνει ένα άλλο θέμα, γι' αυτό να μιλήσουμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, από ότι για κακή του τύχη του Δρουσιώτη τα βάλε με τους Νίκους, λέει, 657, αλλά δεν πάει με τους Αγίους, λέει, 657 μου, δηλαδή με τους Αγίους Νικόλαος και πάει λέγοντας.
1: Δεν αναφέρομαι στην δημοσία του προχτές, απλώς λέω ότι ως νεαρός βλέπω ότι οι συνομιλικοί μου στηρίζουν πολύ αυτή την εικόνα του μη σοβαρού, γιατί το βρίσκουν διαφορετικό.

0: Δεν είναι ανεξήγητο όλο αυτό που συμβαίνει. Αλλά ξαναλέω, αν ο συγκεκριμένος ήταν ένας σοβαρός, και το σοβαρός εννοώ σοβαρός, μια συμπαγής προσωπικότητα, μια. Πώς να το πω, ρε Μάγκη, τι δεν είναι η Ομόνοια. Μια συγκροτημένη προσωπικότητα, δεν θα με χαλάει αν ήταν το EPM με το. Σε ας πάει στο λόγο μου. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι αυτό το κριτήριο. Ιδιαίτερα
1: δεν όμως... αναγνωρίζεις όμως ότι θα ήταν θέμα.
0: Όχι, δεν θα ήταν καθόλου θέμα, αυτό σου λέω.
1: Στο δικό σου μυαλό δεν θα ήταν.
0: Στο δικό μου.
1: Της κοινωνίας.
0: Θέμα, δεν με ενδιαφέρει αυτή η κοινωνία που δεν ξεχωρίζω ψέμα μου, η αλήθεια. Μα δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει.
1: Μαζί σου, ρε Χριστό, απλά.
0: Εξού και δεν θέλω τις ψήφους τους εξού. Δεν θέλω να συναλλάσσω μαζί τους. Προσπαθώ να είναι όσο πιο μακριά από τούτους. Okay. Αφού είναι τούτη η κοινωνία που εγώ απεχθάνομαι. Δηλαδή ο άλλος είναι σοβαρός. Αν χρησιμοποιούσε τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποίησε ο άλλος που πήγε στον τελικό και έκανε τον αρχηγό των οργανωμένων της ΠΑΦ. Και χρησιμοποιούσε τα ίδια επιχειρήματα. Του τύπου, οκ, είναι καλοκαίρι. Οκ, ήταν μια. Ας πούμε. Μα έλεγε φανφάρες και χαζομάρες, ας πούμε, όπως τις ακούμε καθημερινώς που τον άνοιγε τον άλλο.
1: Ένα μεγάλο μπράβο στο Χατζη Γιωβάνη, για να λέμε και τα καλά. Ναι, η κίνηση του, μια κίνηση έτσι, νομίζω που σου δείχνει το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος ή τουλάχιστον πώς έχουμε ξεχάσει το τι μπορεί να προσφέρει το ποδόσφαιρο και μεμονωμένα οι αθλητές μέσα στην κοινωνία. Ναι, ο Χατζη Γιωβάνης, ενώ η κίνηση του ήταν μεγάλο σεβασμό για την κίνηση που έχει κάνει. Και νομίζω ότι περνιέται πλέον μέσα στη συνείδηση του κόσμου σε μια διαφορετική κατηγορία. Ξέρεις, είναι η κατηγορία ότι ας το ποδοσφαιρικό του. Σαν άνθρωπος έχει προσφέρει και δίνει.
0: Μα πώς δημοσιεύτηκε αυτό, πώς γνωστοποιήθηκε όλο το σκηνικό.
1: Δεν ήταν από τον ίδιο. Ο ίδιος δεν ήθελε να το προωθήσει προς τα έξω. Αλλά το αποκάλυψε ο σύνθεσμος Παιδική Χαρά το συγκεκριμένο. Και λέει μάλιστα ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χατζηγιωβάνης έρχεται δίνει αυτή τη φορά 12.500, αλλά το κάνει σταθερά και για αρκετά χρόνια.
0: Μα εμένα πάντοτε μου ήταν συμπαθής ο Χατζηγιωβάνης και σαν ποδοσφαιριστής κυρίως.
1: Ναι ρε, αλλά τώρα...
0: Μ' αρέσει αυτό το ακαλούποτο που έχει.
1: Ναι, το βλέπεις όμως ότι στο συγκεκριμένο...
0: Το μη σοβαρό, ότι... δηλαδή. Ο Χατζηγιωβάνη τον έχω φκαπιένει με... Ένα χαλαρό ντύσιμο τέλος πάντων.
1: Εντάξει, και εντός τα παραδείγματα ότι όντως το κομμάτι αυτόν, το ποδόσφαιρο, έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο.
0: Μπορώ να ανοίξω με παρέθεση να βοηθήσω ένα φίλο ακροατή που αναφέρεται στο αντικείμενό μου. Μπορώ, μου δεις την.
1: Α, ταινία μου να δει, μόνο κοινό.
0: Μια πολύ, όχι, μια πολύ χαριτωμένη ταινία, έτσι και είναι και αμερικάνικη, και νομίζω ότι μπορούμε όλοι να τη δούμε. Την παρακολούθησα χθες και λέγεται The Song Sang Blue. Και παίζει αυτός ο ασημωμόρης, ο Hugh Jackman, ο Αυστραλός. Μια σημαίνει Κυπρέο. Μα το δεις, δεν είναι τόσο Κυπρέο. Και η άλλη Κέιτ Χάτσον, επίσης εφηβική μου αγάπη ήταν η Κέιτ Χάτσον. Μεταφηβική μου αγάπη. Και είναι μια εξαιρετικά εύκολη ταινία. Όχι εύκολη, είναι ευχάριστη ταινία. Δεν είναι ευχάριστη. κυλάει πάρα πολύ ωραία.
1: Κυλάει γρήγορα.
0: Πάρα πολύ ωραία μουσική, ας πούμε. Έχω να ακούσω Νίλ Ντάιαμον χρόνια.
1: Αλλά ο άνθρωπος είναι απονίζητος στο μάζι του, δηλαδή.
0: Έχω από αυτές, ξέρεις, να σου φύγω σηκώδη να πάει ποτέ μου είναι η σπλήνα. Όχι, εντάξει. Επίσης ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο τώρα που είναι Αύγουστος και ο χρόνος
1: και μισή ώρες, παιδιά.
0: Εντάξει, έτσι είναι οι ταινίες πλέον. Δεν μου θες. Και μισή
1: ώρες.
0: Την Βαρβάρα, όχι την Βαρβάρα.
1: Άρεσε μου ότι περνά πολύ γρήγορα. Αν καταφέρνει 2,5 ώρες ταινία να περάσει πολύ γρήγορα. Να περάσει πολύ γρήγορα σημαίνει.
0: Όντως είναι 2,5 ώρες. Επίσης ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο να διαβάσετε, τέτοια που είναι η εποχή και ξεσκυλάει, ξαναλέω, διαφορετικά ο χρόνος τώρα τον Αύγουστο. Λέγεται, είναι από έναν άγνωστο συγγραφέα, δεν ξέρουμε από καν από που κατάγεται, και λέγεται Οδυσσία. ψάχτε να βρείτε, αν βρείτε, την μετάφραση, τέλος πάντων,

0: Μαρονίτη. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, Γιώργο, αφού οι Αμερικανοί μας είπαν διαβάστε την Οδύσσια, ξαναδιαβάσουμε. Ενδιαφέρον βιβλίο, μου φαίνεται, δεν. Ναι, δεν θα σου πω κανένα βιβλίο, τον Χαμπαμούκ. Ας το να πάει στην ευχή.
1: Θα κυλήσει γρήγορα ο χρόνος με την Οδύσσια.
0: Είναι μεγάλο το ταξίδι. Εκτός από τα λεφτά που έδωσε για την εγχείρηση, μάζεψε και από τους παίχτες και τα έδωσε. Λέει, εντάξει, ας τα αφήσουμε μέχρι εκεί. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω πράγματα να πούμε για τον Χατζηγιοβάνη και για την πράξη του. Μέχρι τώρα, λέει, τρεις αγωνές, ο Τάσος είναι ο μόνος που μου θυμίζει την περσινή Ομόνοια. Και δεν έχει να κάνει με την απόδοση, αλλά με το πάθος και την άβρα. Αν και πολύ λίγο έπαιξε, λέει ο 890, και σιγά σιγά με το μήνυμά του θα πάμε σε ένα break. Αλλά θέλω να πω στο 890 ότι μας βοήθησε να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα και είναι πολύ καλό αστυνομικό αυτή η Οδύσσια, κύριε 668. Όπως το λέει. Έχει και λίγο. Έχει ένα νουάρ. Έχει ένα suspense. Α πούμε για κάτι, εντάξει, οδηγό οδηγότερο για τα νησιά της Ελλάδας.
1: Συγγνώμη, ποιο τη μετάφραση είπες.
0: Ο Μαρονίτης, δηλαδή, ότι ο Πάρης είναι μόνο κορματσίτη, αυτό δεν το κατάλαβα.
1: Ποιο τη μετάφραση.
0: Μαρονίτης λέγε.
1: Ναι.
0: Α, ότι είναι μόνο κορματσίτη. Κύπριος ήταν και ο Οδυσσέας, Κύπριος ήταν και ο Όμηρος, Κύπριος είναι και ο Μαρονίτης. Γενικώς, όλα τα λαμπράμια
1: από την φορά παντόφλες που γράφουν Κύπρος. Εμπνευσμένες από την Κύπρο.
0: Δεν τη είσαι δελφίνη πάνω, λέει Λαυσάιπρος.
1: Όχι, η ονομασία τους βγαίνει από την, ως πηγή έμπνευσης ήταν η Αφροδίτη και η Κύπρος.
0: Ναι.
1: Και ονομάζονται Σιπ κάτι.
0: Σιπ στα γαλλικά.
1: Ναι, ναι, ναι, που σημαίνει Κύπρο.
0: Οι παντόφλες του λέγονται Σιπ.
1: Ναι.
0: Νομίζω και το Σόβραγο το Φιδίατε έτσι λέγεται. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι μοτέξε και ζεμπόπεδοι δεν μπορούσαν να φύγουν την ακατεβή.
5: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
6: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρί θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
9: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
10: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
10: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού,
13: Έχει τόση δροσιά που μου έχετε να τσιρίξω.
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Venny Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Venny Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
17: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
18: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
19: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
20: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
19: This is happening now.
20: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
19: The battle has already begun. Which side will you be on?
20: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
22: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
23: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, εμείς και εσείς, όσοι μείναμε τέλος πάντων στο Άστι. Ακούτε Sport FM 95 και τους Mappe Show. Ο Χρήστος και ο Μάκης είναι στα μικρόφωνα. Και άμα θέλετε, στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Και σήμερα έρχονται μηνύματα και αυτό είναι θαρρυντικό για μας. Και μάλλον όχι τόσο για εσάς.
1: Για εσάς που δεν βρίσκεστε σε διακοπή.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphone, tablets, smartwatches, earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€. Επίσης, να υπενθυμίσω πως τρέχουν οι διαγωνισμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Sport FM 95 και του 24 Sports για εισιτήρια διαρκείας. Αυτή την εβδομάδα έχουμε ΑΕΚ και Άρη.
0: Μιας και είμαστε εμείς και εμείς, νομίζω ότι θα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα που έρχονται. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να διαβάσουμε. Εάν εφόρεν λέει Μοκασίνη με κλατσούα στον Αστράγωρ θα ήταν ok και ζητά νέα της Αιλάρας. Άλλος λέει εδώ, μείναμε μόνοι μας, δαμέ στο Μαχαλά με τους πύργους, τους Ρώσους και τους Ισραηλίτες. Εν τω μεταξύ, στις 4.30 τελειώνει στην υγειοθεραπεία. Ο ήλιος πάει από πίσω τους, εννοεί τους πύργους. Έχει κάνει η ομάδα και αυτός είναι με την ΑΕΛ. Αελίστες είναι οι περισσότεροι, μάκη, αν πω τι καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω αν αυτός είναι. Έχω ερώτηση. Η ΑΕΛ πόσες θέσεις έχει και νες, μία.
0: Όχι, νομίζω γιατί τώρα με δύο θέσεις.
1: Δύο θέσεις. Ναι. Επειδή την Παρασκευή μου συζητούσαμε κεντρικός αμυντικός, κλείνει ο προγραμματισμός Και έχει ξεκινήσει έτσι μέσα στο Σαββατοκυριακό ένα νέο κύμα.
0: Για Μάρκες.
1: Συζητήσει για τον Μάρκες, ότι. Επειδή έχει έρθει και τώρα ο Μάρκες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Η ΑΕΛ, η Πάφος, η Ομόνια, το ΑΠΟΕΛ.
0: Δεν το ξέρω, αλλά όπου και να πάει ο Μάρκες θα χαρώ. Μ' αρέσει αν παίχτης γι' αυτό. Όπου και να πάει. Και νομίζω ότι μπορεί να πάει και οπουδήποτε, ας πούμε. Μπορεί να πάει από την Πάφο μέχρι την ΑΕΛ και τον ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΚ, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Ναι, ναι. Όχι, απλά ρωτώ γιατί εντάξει.
0: Δεν ξέρω το story αυτό.
1: Αν,
0: δεν το,
1: αν ήταν μια θέση, εντάξει. Ήταν...
0: Δύο είναι οι θέσεις που έχει ΑΕΛ.
1: Δύο.
0: Εμείνα, να σας πω, Αλένο, να σας πω, λέει Αλένο, ο φίλος 860 που θέλει να ηγηθεί του ρεπορτάζ στο ΑΠΟΕΛ. Και καλά κάνει ο φίλος μας. Πριν το βρει, λέει η Μαρία, η δικιά μας η Βασιλιάδου, Αργεντινός Winger 35 ετών με 400 συμμετοχές στην Ιταλία, Premier League και ελληνικό πρωτάθλημα. 860 ισχυριζόταν ότι αυτός έδωσε κάποιες μεταγραφές. Δηλαδή είναι γνώστης, δεν είναι κανένα ονειροπαρμένος. Ή μπορεί και να είναι και λίγο ονειροπαρμένος, όπως όλοι μας είναι. Πάμε για το sold out αύριο, λίον ο καιρός, λίγο οι κουέλες γύρω από το ΑΜΕΓΑ. Πάμε για την.
1: Λίγο ο καιρός, λίγο τι.
0: Οι κουέλες, ρε μάκι, δεν κουέλε, πώς το λένε. Θα ζήσουν πολιτισμό οι Νορβηγοί και να σας πω, λέει. Πάρα πολύ θέλω να δω το μάτσο αυριανό. Πάρα πολύ θέλω να δω τον Απόλλωνα αύριο.
1: Ναι, θα μιλήσει, εντάξει, σε λίγο ο.
0: Ο Λωσάδας. Να σας πω κάτι που με ενοχλεί σε πάρα πολύ και δεν ξέρω πού θα κάνω το παράπονο μου. Στις 9 Αυγούστου υπάρχει ακόμη ένα μνημόσυνο. Πα και άλλο μνημόσυνο. Τρεις λεβέντες, λέει, απαχωνίστηκαν. Περιττώ να σας πω ότι η πολιτεία ήταν απούσα. Αυτό δεν είναι το παράπονο μου. Περίπου 10 άτομα συγγενείς των ηρών πήγαμε στα φυλακισμένα μνήματα να τους κάνουμε ένα μνημόσυνο και να τους πάρουμε λίγα λουλούδια. Εκεί η αστυνομία δεν μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε το κινητό μας. Και τον λόγο δεν τον καταλάβαμε. Αχ, σε χάνω, ρε, 278. Δεν ξέρω αν αυτό το είδε τον παραπονό σου τελικά. Η αιωνία του η μνήμη, αν είναι και όλα συγγενικά πρόσωπα, αγαπητέ.
1: Παντόφλες του Χάλαν είναι εκείνες της Εθνικής Φρουράς, ναι.
0: Είναι όντως. Πώς είναι, το design, ας πούμε, και είναι τόσο. Γιατί συζητά. Α, επειδή λέγονται Κύπρος.
1: Επειδή λέγονται Κύπρος, ναι. Ναι. Επειδή λέγονται Κύπρος και
0: κοστίζουν
1: περίπου 800... Καμιά 800...
0: Ευρώ παντόφυλλα έχουν πάρει.
1: Α? Μα ενώ ο Χάλαντ, ρε Χρήστο.
0: Και... Ναι, οκ, okay, εντάξει. Ρε, μάγε,
1: ναι. Ναι. Και θέλω να σου πω ότι δεν είναι το μόνο.
0: Επίσης να ξεκινήσουμε κάτι να αφήσεις ότι είναι ο Σύριος μεγάλη παντόφυλλες. Απαρολίωνο μοντά. Ξεκινάς κάτι να αφήσεις μέσα παντόφυλλα. Ξέρετε τι σημαίνει κάτι να αφήσεις. Έπιανε στη μάτσα και βακά του Δίου. Συστήνω με τις παντόφιλες, ρε. ήταν ο Οδυσσέας ο Iron Man της αρχαίας εποχής. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Iron Man. Ξέρω όμως ότι ο Οδυσσέας ήταν ένας σπουδαίος κατεργάρης, ας πούμε. Δεν ήταν απλά όπως τον παρουσιάζει ο Νόλαν, ξέρω εγώ, βετεράνος του Βιετνάμ. Σας ακούω σχεδόν κάθε μέρα. Πραγματικά θαυμάζω την υπομονή σας. Δεν έχουμε πια και 296. Γι' αυτό και έχουμε καταφύγει σε ακραίες λύσεις για αυτόν τον τόπο εδώ και πολλά χρόνια. Άλλος λέει εδώ, επίσης ο 35χρονος Αργεντινός που είπατε είναι winger αλλά παραπάνω 8-10, λέει ο 242. Εγώ διαβάζοντας τον ΑΠΟΕΛ, ένας παίκτης μου λείπει.
1: Τι?
0: Επιθετικός.
1: Θα αποκτηθεί.
0: Αυτό μου δεν μου λείπει με winger, με 8-10, με τίποτε. Αν και θα μπορούσα να πω ότι θέλω ένα ακόμη επιθετικό χάφ, αλλά πες ότι θα τον βρω κάπου με στο ρόστερ. Θα συζητήσουμε για τα ΑΠΟΕΛ, θα μιλήσουμε για ΜΑΠ.
1: Μα πιθανόν αυτόν να έχουν μέσα στο μυαλό νους ο Βρίζας και ο Παπαδόπουλος.
0: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή ένα που να μπορεί να παίζει extreme και δεκάρο.
0: Α, δεν θα πάρουν φόρ δηλαδή.
1: Όχι, θα πάρουν φόρ και να φέρουν έναν, ας πούμε, ακόμα.
0: Μα αφού δεν υπάρχει θέση.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να φύγει κάποιος.
0: Ο Περέιρα, ας πούμε.
1: Ο Περέιρα θα φύγει και άλλος τερματοφύλακας.
0: Ρε μόνο πρώτον εφύγε. Όχι, ναι. Έφυγε.
1: Ναι, έφυγε ο Μπρος.
0: Του γάμο, έχω τον ακόμα Μπρος.
1: Έφυγε ο Μπρος.
0: Άρα έχει δύο θέσεις από ελ.
1: Άρα και μια ο Περέιρα.
0: Ναι, αλλά θα φέρεις θερμοφύλακα, ναι.
1: Θα φέρεις θερμοφύλακα.
0: Ας το καλό, έφυγε ο Μπρος. Καλά, η στόπερ ποιο είναι?
1: Η στόπερ είναι ο Ντέγενε.
0: Έφυγε να ακού.
1: Και Αγγελόπουλος.
0: Μα είσαι άλλο στόπερ.
1: Αυτή είναι η στόπερ.
0: Μα πού, δεν πού γράψα.
1: Και,
0: συγγνώμη παιδιά, ήταν λάθος τα βιβλία μου.
1: Μπορεί να αποκτηθεί και στόπερ.
0: Τι λες, ρε, είναι απαραίτητο να αποκτήσεις στόπερ. Α, είμαστε παντελώς αθιάβαστοι.
1: Το βιβλίο σε μια εβδομάδα.
0: Εμείναμε στον Αποέλ, εμείναμε εντάξει. Είσαι είδωλο να έλα φέγγια και πήρα μας τα τέγια του 607, ο οποίος καταλαβαίνεις ότι δεν έχει το... Δεν έχεις τα σωστά είδωλα ρε άνθρωποι, πώς να σας το πω εγώ. Αχ ρε Ανώλα μου, μόνο διακοπές μαζί σου και αν πάει κύριε 205. Έχω γράψει για Ανώ σήμερα και...
1: Ωραίο κείμενο.
0: Δεν ξέρω αν είναι ωραίο το κείμενο, ξέρω ότι το point προσπαθώ να αναδείξω είναι σωστό.
1: Εγώ ξέρω ότι είναι ωραίο κείμενο, μπορεί να μην το δέχεσαι. Στο άλλο θυμώστηκα.
0: Παιδιά, κάθε μεσημέρι βρίσκεται στο Sporting Center ή ο Ύψωνας στο γυμναστήριο και θέλω να ρωτήσω γιατί δεν έκλεισε Απόλλωνα. Ο Ύψωνας, τι εννοείς, ο Ήφαιστος, ο Ύψωνας, ο... Δεν καταλαβαίνω.
1: Μάλλον μιλάει για τον Μάρκες, ρε.
0: Α, ο Μάρκες, ναι. Γιατί δυστυχώς γκρεμίστηκαν οι γέφυρες, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και θα μου κάνει πάρα πολύ στον Απόλλωνα ο Μάρκες, θα τον γούσταρα εγώ. Και ο Όσμπολ και Μάρκες. Και γυράζει πίσω.
1: Αρέσει και ο Όσμπολ.
0: Και Ούγκα, να μου λέμε.
1: Ουγκμπό. Δεν μου αρέσει ο Μάρκες. Ο Μάρκες λέει, ο Όσμπολ. Αρέσει μου ο
0: Δίκο. Και εμένα μου αρέσει ο Όσμπολ. Μ' αρέσει γιατί είναι σημείο αναφοράς, είναι striker γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Αν οι μεταγραφές της Ομόνιας κάθε καλοκαίρι, αν είχαν ντύσιμο, θα ήταν σαν το φίδι. Εννοείς ο προγραμματισμός της Ομόνιας. Επέτρεψε μου να σου πω ότι το ντύσιμο του φιδίας σε σχέση με τις μεταγραφές της Ομόνιας είναι άψογο, φιγουρίνι.
1: Ναι, αλλά πήγαμε στον Αυγούστο. Άρα κάπου εδώ ξεκινάει να αλλάσει το ντύσιμο.
0: Ναι, αλλά αν είναι να παρομοιάσεις το προγραμματισμό της Ομόνιας με έναν ντύσιμο, εμένα θυμίζει μου ξυμάσχαλη, τσαρίκια. Και μαγιό σπίτο.
1: Και τώρα.
0: Και μαγιό σπίτο. Και θέλει να πάει να μπει μέσα στο Champions League. Να φάει πόρτα. Sorry, δεν είναι. Με μαραγκό πάει διακοπές. Ο φίλος του Κιάβο δεν είναι το πουλί. Έχει πρόβλημα στη σύνταξη. Με μαραγκό πάει διακοπές. Πάντοτε είχε πρόβλημα. Το ΑΠΟΕΛ χρειάζεται βασικό τερματοφύλακα του 492 που θέλει να προσθέσει περισσότερες κουτούρες. Σκοτούρες, ας πούμε. Αγαπάω Μπέλετσο, εγώ θέλω να φύγει ο Μπέλετσο.
1: Μα δεν νομίζω ότι εννοείς να φύγει ο Μπέλετσο. Μάλλον σου εννοεί ότι ο τερματοφύλακας που πρέπει να αποκτηθεί πρέπει να είναι βασικός ή τουλάχιστον να παλεύει μαζί με ο Μπέλετσο. Για να δούμε ποιος θα είναι.
0: Πάμε για στόπερ και στράικερ. Ο Μάρκες γουστάρει ΑΕΛ λόγω Πορτογάλων και Λεμεσό, αλλά no money λέει.
1: Μα τι money θέλει ο Μάρκες.
0: Θέλει καλά money. Τι εννοείς, τι money. Θέλει καλά. Ο Μάρκες να ξέρει ότι τρώει πολύ μαρούλι.
1: Τρώει μαρούλι, αλλά προχωράμε μετά στη σεζόν. Άρα το μαρούλι.
0: Ας πουλήσει έναν εξώστο άλλο στο εξώστο ή αυτοκίνητο που ζει που έχει για μέ. Τα έβλεπα και εγώ Σάββατο γιατί στρίφκω από λαϊκή. Ας πουλήσει έναν εξώστο.
1: Να πάει λαϊκή και περνά που
0: τσι. Τσι που για μέ, ναι. Έβαλε τα παγιοαυτοκίνητα του μες στο κέντρο της πόλης για να τα βλέπουμε. Εντάξει ρε άνθρωπο, τι μας ενδιαφέρει ας
1: πούμε. Δεν είναι προς πωλήση.
0: Ναι, και δεν είναι να πάει για αυτοκίνητα του, γιατί τα καλά να έχεις στον Ντουμπάι λέει. Ότι να είναι ο καθένας μες στον νησί ρε, αυτό σας λέει ότι δεν μας αξίζει τίποτε.
1: Κάποτε παίζω το πρέμιξ. Εντάξει, αλλά οκ.
0: Πάντως η ομάδα δεν χάνει στην προετοιμασία, δεν είναι αίτητη, ανίκητη. Δεν έχει φέρει... Όποιον έχει βρει στο διάβα της, τον έχει πατήσει.
1: Εντάξει, αλλά έλα γύρνα μου το ξηγά μου λίγο για
0: αποτελέσματα. Όχι, ενώ γυρίζω εκπρόσωπος τύπου κάτι.
1: Οκ. Επειδή συνήθως θα, ξέρεις, στην προετοιμασία του
0: αγάπης... Δεν με ενδιαφέρει ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει. Σου λέει η ομάδα είναι ανίκητη, τι θέλεις αυτό.
1: Όπως επίσης γι' αυτό δεν βάζω ότι ο Απόλλωνας δεν δέχτηκε τέρμα σε φιλικό. Αλλά θεωρώ ότι.
0: Να βολάσει εσύ όμω και στα τρία επίσημα
1: παιχνίδια. Τα τρία επίσημα παιχνίδια είναι το σημαντικό. Τα φιλικά.
0: Okay. Κάνετε μου λέει πρόβλεψη σκορ του ΑΕΛ ανόρθωση πρώτη αγωνιστική και ότι πιστεύετε θα το παίξω. Λέω 607. Πού να κάνουμε πρόβλεψη. Δεν έχουμε ιδέα για τη δυνατότητα και πώς, την ετοιμότητα των ομάδων.
1: Τίποτε.
0: Για την ετοιμότητα των ομάδων δεν έχουμε ιδέα κύριε 607. Πώς να σου κάνουμε πρόβλεψη. Εκτός αν είναι. Αν είμαι εγγονός του Κάλχα, ας πούμε, μια και μιλούμε για τις οδησίες. Για του Μάντι, του άλλου. Πες τον άλλο τον Μάντι.
1: Είναι λάθος τη ρεσία. Αλλά λάθος.
0: Αν όχι, θα πει κάτι για άλλο όνομα. Πε μου ένα Μάντι, ρε Μάκη. Αλλά Winger θα παίζει λόγω Μαντσίνη. Έρχεται και επιθετικό και αμυντικό. Α, ναι, ρε, είναι και ο Μαντσίνη, ρε, μες το.
1: Ο οποίο είναι τραυματίας, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό σου λέω Winger, ο. Να μπορεί να παίξει.
0: Μεσοεπιθετικό δηλαδή, ρε, μα έτσι λέει.
1: Θε να. Ναι.
0: Επιθύμησα τη τηλενουβέλα με ρήτρα, ρε, Κυκυλίβη, λέει ένα εδώ. Τι θύμιζε η 1996 ρε, 1950 μου τώρα, εσύ ας πούμε που να σου κάνει το τηλέφωνο. Εντάξει, ήταν τότε αίτητη στα φιλικά, ναι, είναι αλήθεια. Okay. Εντάξει, μην μας στείλετε άλλα ονόματα μαντιδών. Καταλάβαμε ότι ξέρετε την αρχαία Ελλάδα. Αν είσαι Ομόνια, πιάνεις Μάρκες, από πήκα και μόνο όχι πια. Μάρκες θα ήταν ωραία να πάω να τον πάρω, να τον παίξω με την Καϊράτ μπροστά.
1: Συγγνώμη, είπες από πήκαν, όχι.
0: Έτσι όπως τα έκανα, θα έκανε ο Μάρκες. Αν όμως τον έπαιρνα τον Μάρκες για να πάω να μπω στο Champions League, ναι, με ασύγεια. Και να έχω και Κακουλή και Μάρκες. Και να ξεκινήσω ο Μάρκες με την Καϊράτ.
1: Άκου το φίλο το που λέει. Λέει.
0: Το ροκούι.
1: Ναι. Παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι αν όλα μας πήγε εξωτερικό για προετοιμασία μετά από 5 χρόνια.
0: Τι θέλει να κάνουμε για να πάει στη Μαριά του Τιστίνου για τη Μαριά του Τζίκο, α πούμε, εγώ εστί. Πες έτσι και εγώ. Πες έτσι και εγώ. Εγώ και αντιρρίζαμε το χες και στον ανεπίχτη του. Να σου πω κάτι. Είναι πολλά περίεργα τα πράγματα. Ήταν πέρσι ο πώς το έλεγαν το με την ταβολά. Είναι σαν να περάσαν πολλά χρόνια.
1: Πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Δηλαδή ακούει σχέση και ήταν σαν μια ιστορία από τα παγιά, τα πολλά παγιά.
1: Ναι, αλλά δες πως μετά από ένα χρόνο έχεις καταφέρει να γυρίσεις την μπιφτέκα, θα να πω, αλλά την όλη φάση στον Απόλλωνα να έχεις μια σοβαρότατη ομάδα.
0: Ναι, όντως. Εντάξει, δεν λέω, αλλά η υπόθεση γίνει με τον Τάχαντες. Πώς τον έλεγα, ρε. Όχι, δεν και νέκρε.
1: Όχι, ρε, είναι να ντεκενέκρε.
0: Πώς τον έλεγα, από έλεγε. Ξέρω, αυτό σου λέω, αλλά. Τον άλλο, πώς τον έλεγαν το φόρπαλε, τον επενδυτή του Απόλλωνα. Που κράτο χέσκι και γυρίζαμε με στι ταβέρνε. Φάε, όλα τα ορεκτικά, δηλαδή. Να φάει τζέσπα, είναι ο χέσκι ο καημένο άνθρωπο. Κρέκρε.
1: Ναι.
0: Φίλε, ο Κρέκ είναι η ιστορία του 25, ας πούμε, μου θυμίζεις, νομίζω ότι είναι πολλά, πολύ, πολύ...
1: Γκάμπριελ
0: Κρέκ. Έρχεται φορά, κλάει από έρστα, σαστείτε, λέει ο 411, ξέρουμε κάτι μαγί. Εντάξει, μάλλον...
1: Ξέρω ότι είναι εβδομάδα του φορ.
0: Ναι, αλλά μάλλον από Ελλάδα θα είναι η φορά.
1: Ρε παιδί μου, έχουν προγραφεί αρκετές περιπτώσεις, δηλαδή άμα σου πω ότι προγραφήκε ο Μάρκες, δεν ξέρω να πέσεις. Ας που τα σύννεφα, ας σου πω ότι ο Μωρόν προκλάθηκε, δεν θα πέσει που τα σύννεφα.
0: Το άλλο ο Μωρόν,
1: ναι. Αλλά, εντάξει. Θα δούμε.
0: Ναι. Ακόμη μια πληροφορία για τον Αποέλ. Βρέθηκε χρυσή τομή για να λάβει από τώρα για εσείς μέχρι το Μάρτιο που θα πάρει την άδεια για τη νέα εταιρεία. Αυτό θα γίνει μέσω του σωματείου, λέει. Δηλαδή, θα γίνει πρώτος σωματείου και θα του παραχωρηθεί η ομάδα.
1: Όχι, αλλά ήταν σε συζητήσεις. Έτσι, αλλιώς το σωματείο είχε πει ότι θα ενημερώσουμε την εταιρεία για τη μη πρόθεση
0: ανανέωσης. Ναι. Μα αυτό λήγει το Μάη του 27.
1: Μπράβο, για να προχωρήσουν οι διεργασίες κλπ. Είμαστε περίπου στο διάστημα που είχαμε πει ότι μπορούν να ολοκληρωθούν οι διεργασίες. Και απλά θυμίζω ότι στις 24 του μήνα, μιλά ο Χάρης ο Φωτίου.
0: Ωραίος Χάρης.
1: Έτσι, λίγο πριν το πρωτάθλημα.
0: Ωραίος Χάρης, ωραίος είναι ο Χάρης. Και μου αρέσει που εμφανίζεται αναταχτά χρονικά διαστήματα.
1: Έχοντας να πει.
0: Έχοντας να πει πράγματα, φίλε. Ναι. Έρχεται ανακοίνωση από την Ομόνια αποχώρηση.
1: Έρχεται ανακοίνωση από την Ομόνια, αλλά είναι για τον Ντουβέρ.
0: Θέλω να. Για τον
1: Ντουβέρ.
0: Α, ο Στόπερ.
1: Είναι δεξιός μπακ. Που εμένα με βάζει σε σκέψεις αυτό. Ρε παιδί μου, τον Μπάντζιο.
0: Δεν γίνεται το πράγμα που
1: συμβαίνει. Δεν ξέρω.
0: Ο προγραμματισμός της Ομόνιας είναι... ο Χρήστο που χρησιμοποιείται από Μπέρκ. Καταλάβες. Δηλαδή τα πάντα και τίποτε. αν σκεφτείς πραγματικά πώς χρησιμοποιείται ο Χρήστο, θέλει να γράψει με εδώ. Θέλει να γράψει με εδώ που τις κούρβες εννοώ. Mm. Εγώ στο μάτι σου, που αμποφόρ. Όχι από απέχθεια. Που κουνιέσαι.
1: Ναι.
0: Καταλάβεις. Στρίψω, στρίψω.
1: Έλα από εδώ, πήγαινε στο κέντρο, πήγαινε στο πλάι, πήγαινε στο άλλο πλάι, πήγαινε
0: ναι,
1: διαγώνια πίσω, πήγαινε...
0: Δεν ξέρω το ύψος, αλλά άμα έχει και ένα ύψος, μπορεί να πει ότι το έπαιζε με ο φύλακας. Αριστερόν μπακ όμως δεν τον είδαμε ακόμα. Που πέσει αριστερόν μπακ τον πήραμε.
1: Ναι, ναι.
0: Γκρέκ Πύρυλος, το Πύρυλος που κολλά τώρα, δεν είναι.
1: Περσί τον είδαμε ένα αριστερόν μπακ στον Ολυμπιακό. Την τριάδα.
0: Ναι. Εγώ λέει, επειδή ήμουν άσχημος όπου μου μωρώ, δεν υπάρχουν άσχημα μωρά, ρε. Οι συμμαθητές μου με φώναζαν με μάντιν. Εντάξει, αυτός έχει κάτι παιδικά, ας πούμε, που δεν μπορεί να τα λύσουμε στο ραδιόφωνο. Άμα θες ένα ξαπλέζαμε, γε μου να τα βρούμε, να βοηθήσουμε.
1: Να συζητήσουμε, ρε παιδί.
0: Ο άλλος λέει, να φτιάξε ρώτσε, ενώ καφέ, να έρθω από στούντιο. Μα ρε φίλε, εντάξει. να έρθεις με το καλό, γιατί όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα αυτή την εβδομάδα να σε δούμε, να σε γνωρίσουμε, ναι. Έλα για να φύγουμε εμείς δηλαδή, όχι. Δεν ξέρω αν το σχολιάζετε, αλλά αν ήμουν, να ήμουν Μάρτινς, δεν θα έλεγα ότι ήθελα είχα το. Ναι, για... όντως, είναι, το, ας πούμε, η συνέντευξη που δίνει ο Μάρτινς στο RTV, από αυτή μάλλον τη συνέντευξη προκύπτει, αναδεικνύεται αυτή πολύ σοβαρή τοποθέτησή του. Και απαλλάσσει όλους τους υπόλοιπους από την όποια ευθύνη. Δηλαδή τι είπε, λίγο πολύ παραδέχεται μείως πλην σαφώς ότι η ομάδα πέρσι δεν ευλεπόταν, που δεν χρειάζεται ο Μάρτινς να σου πει.
1: Ναι, αφού έρχεται και σου λέει θα έχουμε μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με πέρσι.
0: Ακριβώς, αλλά και αυτό που έχει σαν στόχο είναι αυτό που σας λέμε για χρόνια για την ΑΕΛ. Δηλαδή θέλει να είναι ανταγωνιστική. Φιλική στους οπαδούς, φιλική στο μάτι των οπαδών. Και τι άλλο είπε, ανταγωνιστική, να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Α, και να παίζουμε ψυχή. Σας το λέμε με μια λέξη αξιοπρεπής ομάδα. Αλλά αυτό που προκύπτει ως την πιο σοβαρή, ας πούμε, τοποθέτησή του είναι αυτό, ότι ζήτησα πείρα. Και αν ήμουν πρώτος εις ΑΕΛ, εγώ θα γύριζε πίσω.
1: Ναι, αλλά αν είναι...
0: Τι?
1: Εκατόνισε κάτω. Αλλά νιώθει την εμπιστοσύνη πλέον ότι μια ομάδα στην οποία έχει βάλει.
0: Ναι, αλλά το απαλλάσσει όλους τους υπόλοιπους από τις ευθύνες του λέγοντας αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι δείχνει και μια απειρία αυτό. Mm. Θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για το φιλικό, το Αποέλ, για το Λοσάδα. Θα μιλήσει, όχι, θα μιλήσει, αλλά.
1: Τώρα μιλάω.
0: Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Με προπόνηση στις 6.30 ολοκληρώνει ο Απολλώνας την προετοιμασία του για το αυριανό επαναληπτικό με την Μπραν στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Επανήλθε στο κανονικό πρόγραμμα ο Κονομής, δεν προλαβαίνει ο Ασουνσάου. Αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου του Ερνάν Λοσαδά. Τις επιστροφές των Κακουλί, Κουλυμπαλί και Νενκόμετρα ο Χένινγκ Μπέρκ για τον αγώνα της Ομόνοιας με την Λίνκολν, μοναδική απουσία ο Ντουμπάντζο, πολύ κοντά στην απόκτηση του Ζαν Κέβιν Τουβέρν. Πιστή στην Πάφο η ανατροπή των δεδομένων στον αγώνα της Πέπτης κόντρα στην Σάλτσμπουργκ. Αύριο ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Μπρούνο, Κίνα, Μαέ, Κορέια και Άντερσον. Ενδιαφέρον για τον Τζοάο Κορέιρα έχει επιδείξει η Σπαρτάκ Μόσχας. Εντός της ημέρας ανακοινώνεται από το Αποέλ η απόκτηση του Φακούντο Πέρες. Στο προσκήνιο το θέμα απόκτησης επιθετικού, κίνηση θα γίνει και με τερματοφύλακα. Ικανοποιημένος από την προετοιμασία της ΑΕΛ, δήλωσε ο τεχνικός της ομάδας Ούγκο Μαρτίν. Στόχος να παρουσιαστεί με διαφορετικό στυλ σε σχέση με την περσινή σεζόν. Τετάρτη επιστροφή της αποστολής στην Κύπρο. Στον Άρη, προτεραιότητα αποτελεί αποκτήση επιθετικού. Μέχρι αύριο αναμένονται οι ιατρικές εξετάσεις του Βάνα Άλβες μετά τον τραυματισμό στον ώμο. Εκτός παραμένουν Νουκουμπάρ, Γκάουστατ και Παζέ. Θετική εξέλιξη στην ΑΕΚ με την επάνωδο στην αγωνιστική δράση των Τσακών και Αντερέκεν εν ώψη του φιλικού με τον Αστέρα. Δεν θα ταξιδέψει στην Ελλάδα ο Μπραμπτή που ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα προπονήσεων. Πρόβλημα με Φαν Νιφ στην ανόρθωση, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις και θα μείνει εκτός από το φιλικό της Τετάρτης κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου και στις 7.30 θα διεξαχθεί το Super Cup στο στάδιο Αλφαμέγα. Οι δύο ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους από 4.500 εισιτήρια. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Στίβου, ο Ιωσήφ Κεσίδης εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό της Φυροβολίας με βολή στα 75-48 μέτρα, κατετάγει στην 11η θέση και των δύο προκριματικών. Αύριο το βράδυ ο τελικός.
23: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ο Μίλτος Τεντόγλου με δεύτερο άλμα στα 8-26 μέτρα πέρασε άνετα στον τελικό του μήκους για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει αύριο το βράδυ. Στην Ολλανδία η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό επαναληπτικό με την Νάιμενγκεν. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, αλλαγές αναμένονται από τον Μέντι Λίμπαρ στην 11η. Με Τετέι, Λιβάιν Γκαρσία και Ντέσες η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό επαναληπτικό με τη Τσεσεκά 1948 στη Σόφια, εκτός ο Τσάπρας. Στον Μπάουκ και εν ώψη Άντερλεχτ, Αλή και Ντεσπότοφ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα ενώ ο Μεϊτέ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασή του. Στην Μπαρτσελώνα θα συνεχίσει εκτός απρόπτου την καριέρα του ο Ρόντρι με την Manchester City να κινείται ήδη για την αντικατάστασή του καταθέτοντας πρόταση στη Λίλ για την απόκτηση του 18χρονου Μαροκινού Μέσου Αγιού Μπουαντί. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Φεράν Τόρες στην Παρή από την Μπαρτσελώνα. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
23: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
7: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι φωτιά ξεκίνησαν από παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
8: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
9: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
24: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
25: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
26: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
27: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
28: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
29: Σπούδασε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς. Με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς αιχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
10: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Everyone, τα πάντα εσύ.
12: Σε σένα όλα τα έχω βρει.
13: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
20: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
14: This is happening now.
20: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
20: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
13: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
21: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
10: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, τέτοια εποχή, τέτοια μουσική, καμία σχέση τώρα μετάλλο. Ακούς Sport FM 95, είμαστε Mappe Show και είμαστε στην ευχάριστη θέση να αντιλαμβανόμαστε τέλος πάντων ότι υπάρχει κόσμος και είναι και μαζί μας, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα, σας ευχαριστούμε. Έχει 10 ο Αύγουστος και ο κόσμος είναι ακόμη συντονισμένος με την εκπομπή και ακούει. Ο Χρήστος Χιωμάκης, όπως σχεδόν πάντα, είναι στα μικρόφωνα και στο 2950, άμα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Μίλησε ο κύριος Λωσάδας. Δεν είπε κάτι το. Όπως συνηθίζεται δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Είπε ότι δεν είναι το φαβορή ομάδα του. Mm-hmm. Θεωρεί ότι η πρόκριση είναι στο 50-50 και καλά, δηλαδή θα ήταν παράλογο να πει οτιδήποτε άλλο. Αναφέρθηκε στη σημαντικότητα επίτευξης του πρώτου γκολ, δηλαδή το καταλαβαίνουμε, έχουν τις καιρικές συνθήκες ενάντια τους. Ο κόσμος θα είναι με την ομάδα. Άμα βάλει κιόλας και το πρώτο γκολ, τότε δυσκολεύουν τα πράγματα.
1: Πάρα πολύ. Ναι, αντί έτσι ο αγιός σου λέει είναι στο 50-50. Αλλά οκ, okay, έχουμε ένα ελαφρύ προβάδισμα για το ότι κερδίσαμε ένα 0 το πρώτο παιχνίδι. Όμως mm-hmm. πρέπει να δουλέψουμε, ρε παιδί μου, σε αυτό το, mm-hmm. το παιχνίδι.
0: Δεν είπε τίποτα άλλο, ας πούμε, για το. Σε σχέση με το παιχνίδι, ας πούμε. Αλλά και εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό το πρώτο γκολ να το βάλει ο Απόλλωνας.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω οι Νορβηγοί πώς το αντιλαμβάνονται το παιχνίδι. Νορβηγοί, είναι εδώ.
1: Οι Νορβηγοί ήταν πολύ απογοητευμένοι, έχω να σου πω μετά. Έχουν ταξιδέψει περίπου 100 άτομα επίσης, φιλάθλοι των Νορβηγών. Είναι 19 ποδοσφαιριστές στην αποστολή.
0: Πολύ λίγοι όμως.
1: Εντάξει, είχαν 20 στο προηγούμενο παιχνίδι. Ένα οματώντο εκτός. Mm-hmm. Έτσι, αγιώ οματώντο δεν επεξεργούνται στο.
0: Εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ, 42. Ναι.
1: Ούτε στον προηγούμενο αγώνα έπαιξε ο συγκεκριμένος που δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή. Τώρα από εκεί πέρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον που τους Νορβηγούς δημοσιογράφους κατεβήκαν καμιά δεκαριά.
0: Γιατί να μην κατεβορέσουμε.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι εντάξει θα έχουν σίγουρα ψιλοσοκαριστεί ας πούμε με τις καιρικές συνθήκες. Γιατί σίγουρα τώρα είναι Νορβηγός. Πώς είναι ο καιρός στην Νορβηγία αυτή τη στιγμή.
1: Στο Μπάρκεν υπολόγισε ότι το πιο πιθανό είναι να βρέχει τώρα. Να βρέχει. Στην καλύτερη των περιπτώσεων είσαι με ένα μακρύ μαντελό, μια κοντή φανέλα και αν και εφόσον σου κάνει τη χάρη δεν υπάρχουν σύννεφα.
0: Ναι.
1: Και είναι το πιο καλοκαίρι που μπορούν να δούμε μπροστά τους στη συγκεκριμένη πόλη. Αλλά και πάλι νομίζω ότι ο τρόπος ο τρόπος, ρε παιδί μου, με τον οποίο θα μπει ο Λωσάδα και πάλι περιμένω να είναι όπως το πρώτο παιχνίδι, δηλαδή να βάλει κάποιες πιέσεις ψηλά.
0: Ρωτήθηκε για το γεγονός ότι πιέζει ψηλά, αλλά είπε ότι το δουλεύει πάρα πολύ αυτός και η ομάδα του και πάει λέγοντας. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν στο πρώτο παιχνίδι όντως τους ευνηδίασε με αυτή την εντακτική. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα το επαναλάβει ή πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτοί οι Νορβηγοί. Θα τα πούμε αύριο με το καλό το μάτς, 8 η ώρα θα το δούμε. Θα το γράψουμε.
1: Θα το μεταδώσουμε.
0: Θα
1: έχουμε πολλά συζητήσει.
0: Αν με το καλό από να περάσει με ποιον παίζει.
1: Με τον ηττημένο του Ζευγαριού, ΠΑΟΚ Άντερλιχτ.
0: Και ποιο είναι το πρώτο παιχνίδι, αν θυμάσαι.
1: Εκτός έδρας.
0: Το πρώτο είναι εκτός. Ναι. Η Βρυξέλλες ή Σαλόνικα.
1: Ναι, και ο επαναληπτικός στη Λεμεσό.
0: Δεν ξέρω αν είναι αυτό κατορθώ το κύριο 96 που επιθυμείς, αλλά όπως και να έχει, ο καθένας έχει τις επιθυμίες του, σεβόμαστε και σε ευχαριστούμε κιόλας. Άλλο πράγμα εδώ, για το φιλικό του Αποέλ, είδα σημειότυπα ομολογώ, κατάλαβα ότι ο φόρ ήταν ο Παρέδες, όχι Παρέδες, είμαι σίγουρος.
1: Πεδρόσο.
0: Παρέδες είναι ηθοποιός του Αλμοδόβαρ.
1: Πεδρόσο.
0: Ήταν το φόρ.
1: Ναι, εντάξει. Σε ένα τέτοιο φιλικό, ξέρεις, πολλοί αισθανθήκαν ότι ο Λιμιός έδωσε ένα assist, έβαλε γκολ, ο Μαρκίνιος έβγαλε μια ενέργεια σε σχέση με πέρσι που είναι εντελώς. Που διαφέρει, ρε παιδί μου, έδειξε μια διάθεση κλπ. Ο Τζούρισιτ είναι παίχτης που φαίνεται ότι ξέρει πολλά γαντάρια μπάλας, μπορεί να βοηθήσει. Ωστόσο, εντάξει, σε τέτοιες περιπτώσεις, τι που θέλεις να δεις, ή τουλάχιστον προσωπικά, τι πρόσεξα, είναι όταν ο Παπαδόπουλος παρουσιάστηκε στον κόσμο του Αποέλ, είχε πει ότι θα έχω μια επιθετική ομάδα. Τούτη είναι η φιλοσοφία μου. Έτσι θέλω να πέσω. Το εφάρμοσα στις υπόλοιπες ομάδες που ήμουν τεχνικός, δεν θα διαφέρει σε κάτι. Και βλέπεις ότι η φιλοσοφία του είναι αυτή. Δηλαδή, ο τρόπος ανάπτυξης του, το να φέρνει τον Ντάλσιο πίσω ανάμεσα στα δύο center back και να βάζει τον Σταφυλίδη και τον Σάστρε να ανεβαίνουν πάρα πολύ ψηλά, σχεδόν δίπλα από τα extreme του, είναι ένα πολύ πολύ επιθετικό στυλ.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να υποστηρίξει αυτό το παιχνίδι ο Σταφυλίδης, όπως το περιγράφεις, αλλά το δούμε αυτό, γιατί έχει και καλή εναλλακτική λύση, είναι ο Γκαρσία. Που νομίζω ότι έτσι
1: όπως
0: το περιγράφεις.
1: Νομίζω όμως ότι ο Σταφυλίδης είναι ο βασικός.
0: Ο Σταφυλίδης είναι ο βασικός, αλλά.
1: Εντάξει, ναι, έχει δίκιο. Ότι...
0: Ότι ταιριάζει πολύ περισσότερο ο Γκαρσία σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ο Σταφυλίδης είναι πιο στατικός, πιο αργός. Τώρα, αν καταφέρει να βγάλει ένα καινούργιο, ένα διαφορετικό εαυτό, καλώς. Θα το δει ο ίδιος ο Νικολάου. Νικολάου πάλι. Δεν πού πάει σήμερα, ο Παπαδόπουλος. Πάντως, μένοντας μετεξεταστέως στο μάθημα από ελ, σοκαρίστηκα με το γεγονός ότι έφυγε ο Μπρόνσον, μου είχε φύγει εκτός πραγματικότητας. Συνεπώς, η αναγκαιότητα από ελ να αποκτήσει στόπερ είναι υψηλού βαθμού, ας πούμε.
1: Θα αποκτήσει στόπερ.
0: Και μάλιστα στόπερ, όχι δηλαδή βασικό εργαλείο, γιατί νοωμένο ότι εκεί είναι ο Λάιφης, δεν βρίσκω άλλο παίχτη μου. Α, είναι και ο Ντέκενεκ.
1: Ναι, Λάιφης, Ντέκενεκ και ακολουθεί Αγγελόπουλος μαζί με τον...
0: Ναι, αλλά ο Ντέκενεκ, γιατί σου είναι και καλά τον έχουμε στο μυαλό μας ως τρίτο. Δεν μπορεί φέτος να δείξει ένα άλλο εαυτό, γιατί... Εντάξει, βασικός με την Αυστραλία, έχει ένα καλό βιογραφικό, δηλαδή μπορεί να δείξει ένα άλλο πρόσωπο. Okay. Ποιο ήταν το στόπερ προχτές.
1: Ο Ντέκενεκ μαζί με τον Λάιφη.
0: Είδες.
1: Ο Ντέκενεκ μαζί.
0: Η χαφ του ποιοι ήταν, ο Ντάλσιο.
1: Ξεκίνησε με Βρόντι, Ντάλσιο και μπροστά του στον Τζούρισιτ.
0: Και ο μπόξι του μπόξι ποιο ήταν, ο Ντάλσιο ή ο Βρόντι. Άρα ο Βρόντι ήταν αμυντικό χαφ.
1: Έπαιζαν στη γραμμή.
0: Γιατί μα είπε νωρίτερα ότι
1: ήταν στη γραμμή οι δυο του, αλλά σε μορφή επίθεση ο Ντάλσιο ήταν υπεύθυνο για να οργανώνει ολόκληρη επίθεση.
0: Okay. Μαθώ να πιάνουμε στην αέρα τον Ντάλσιο ρε κουμπάρε.
1: Έλα μου.
0: Οκ, και τα εξτρέμ του ήταν ο Λιμνιός με τον Μαρκίνιος που βάλε γκολ.
1: Ναι, τα
0: οποία... Τι κρίμα είναι αυτό το παιδί ρε γάμο. Δεν γίνεται με τον Μαρκίνιος ας πούμε.
1: Κοίτα.
0: Δεν ξέρω, η λέξη είναι κοψονούρης. Στη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα από ελ, ο Μαρκίνιος δεν ήταν απλά καλός τεχνίτης ή πιστός στρατιώτης του πλάνου. Θυμάστε πόσες βοήθειες έδινε πίσω στον Σούσιτς ή στον άλλον τον Μπεχταράν, τον δικό μου, να μου έλεγαν τον Μαροκινό. Τον Μαροκινό, ρε. Όχι Λοσάδαρ.
1: Όχι, είναι Λοσάδαρ.
0: Κατάλαβες, ο Μαροκινό, παίζει δεξιά-αριστερά. Δεν ήταν απλά στρατιώτης, δεν ήταν σούπερ τεχνίτης με μια επιτόπια τρίπλα που σου κόβεν τα πόδια του η μέση. Ήταν και κοψονούρης. Είχε δηλαδή μια ευφυΐα ποδοσφαιρική ο Μαρκίνιος.
1: Τσεμπάκ.
0: Είχε μια ποδοσφαιρική ευφυΐα που δεν τη βλέπεις και πολύ συχνά. Μην νομίζετε ότι ήταν δηλαδή στο σωστό χρόνο, στη σωστή τοποθεσία. Δεν είναι και εύκολο αυτό. Και χθες όντως έκανε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τσακ, εξτρέμ, συγκλίνω, φκένω σαν κρυφό φόρ. Σκοράρω για όποια σκοράρω.
1: Είναι ακριβώς μέσα στις οδηγίες. Ήταν by the book, ας πούμε, το τι προσπαθεί να κάνει το από ελ στη φετινή σεζόν.
0: Μα τα ελίστια καφενεία μπορεί να είναι και γεμάτον καπνό, ρε 520. Ξέρετε, να τόζει που λέμε. Τώρα που πάω καπνούν και τόζει, θέλω να το αναφέρω στον αέρα ότι έφυγε ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός, τον οποίο είχα την τύχη να γνωρίσω κιόλας πριν 25 χρόνια. Λέγεται Νίκος Καλογερόπουλος, περισσότεροι από εσάς να μην τον γνωρίζετε, αλλά κατά την άποψή μου πρόκειται για ένα από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς που θα τουλάχιστον εγώ ever life. Ever life. Έτσι κυπριακά τα μαθαίνετε κιόλας. Ήθελα να το πω. Συγγνώμη, ναι.
1: Out of the box ιδέα. Νομίζετε θα ήταν καλή ιδέα να κλείσουμε τον Μάρκες και να το δώσουμε δανεικό που να δικαιωμάστε να το γράψουμε το Γενάρη του χρόνου. Ορθοσιάτης. Θεωρώ ότι ίσως είναι καλή ιδέα, διότι τέτοιες ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται συχνά, λέει ο Γαλάζιος Κύριος.
0: Μα δεν είναι out of the box, που δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει. Είναι ιδέα LSD αυτή. Είναι LSD idea, δεν.
1: Κάτι, και έρχομαι να σε ρωτήσω εγώ, Γαλάζιε κύριε μου. Αν εσύ είσαι ανόρθωση, μπα και κλείσει τώρα τον Μάρκες και δεν μπορεί να το γράψει. Και θέλει να.
0: Μακάρι να σου
1: δώσει σε μένα δανεικό, γιατί να πληρώσω το μισθό μου να το διάσει για να με πληρώνει εσύ τον Μάρκες και να παίζει σε μένα.
0: Μα κύριε Γαλάζιε, κύριε, σε θεωρώ ένα από τους σοβαρότερους ακροατές που έχουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δηλαδή, πώς, μάλλον είσαι και εσύ σε αυτή την. Σε έχει παρασύρει λίγο ο Αύγουστος, ας πούμε. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου στείλει ένα αρχηγητικό της δηλώσης του Δουλωσάδα. Γιατί τι είμαστε, κύριε 398, και ανα παραγγελία θα πηγαίνει το πράγμα. Συμφωνείτε με τη μεταγραφή πιανού. Μάρκες.
1: Μάρκες.
0: Μα το, είχαμε, το πρώτο πράγμα που πάει στη σημερινή εκπομπή είναι όπου και να πάει, ταιριάζει. Και ξαναλέω από την Πάφο μέχρι δεν ξέρω και εγώ ο δανεικός που είναι ανόρθωση.
1: Είναι πολλά out of the box ιδέα, αλλά
0: τι έχει,
1: έχει κάποια θεματάκια.
0: Ξαναλέω, χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας, αλλά ανησυχούμε όταν κάποιοι δεν είστε καλά. Βασικά, ο Λωσάδα διαφωνεί με τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου μας και τον τρόπο που μιλάμε. Μπορούμε να γίνουμε πιο Λωσάδα παρά πια, παρά πιο όπως είμαστε, λέει ένας φίλος εδώ, σε σχέση με το ότι ο Λωσάδα λέει ότι το μάτς είναι 50, πρόκειται είναι 50-50. Ναι, όντως υπάρχει μια υπέρμετρη αισιοδοξία από τους απολωνίστες. Που καλό θα ήταν να ακούσουν τον Λωσάδα παρά του νου τους.
1: Ναι, αλλά το σημαντικό είναι ότι ο προπονητής σου σκέφτεται με τον τρόπο που πρέπει να σκέφτεται.
0: Ναι, όντως, η αλήθεια είναι ότι θα ήταν περίεργο να σκέφτεται τον Λωσάδα όπως σκέφτεται εσύ.
1: Να ξέρετε προπονητή, αλλά να σκέφτεται το.
0: Ο Μπέρκ τι σκέφτεται φέτος και μου προκαλεί αναγούλα στο θέμα του Χρήστου. Τι σκέφτεται φέτος ο Μπέρκ, ήθελα να ξέρω.
1: Εντάξει, στον επαναληπτικό θα είναι διαφορετικά. Θα έρθει να σου πάρει τον Εγκό. Δεξιμπακ.
0: Για σκέψου να διατηρήσει δεξιμπακ το Χριστού.
1: Ή θα διατηρήσει.
0: Σημαίνει ο πρώτο μας παιδί που ανεβάζει το άμε.
1: Θα διατηρήσει ο Χριστού δεξιμπακ.
0: Σήμερα που. Κάτσα και έγραψα για την ανόρθωση. Και σκεφτόμουν. Από πού πηγάζει.
1: Ναι, στο Football Manager, Γαλάζια, κύριε.
0: Μα Football Manager, μόνο διοκτήτης του Άρη παίζει, ρε, Γαλάζια, κύριε. Δεν παίζει, έχουμε, ας πούμε...
1: Και άρα έφερε το μάμου να δώσει σαν εγώ.
0: Αν πες τον Άρη, ναι. Καθόμουν και σκεφτόμουν για την ανόρθωση, ότι, ξέρεις, όλοι εστιάσαμε, οι περισσότεροι εστιάσατε στο γεγονός, ότι πήγαινε εξής κόσμος, ανάμιση κερκίδα, πάλι, ξέρω εγώ, πάω ο κόσμος στην ανόρθωση, είναι εκεί και ξέρω εγώ. Αλλά αυτό από μόνο του, δεν είμαι σίγουρος αν από αυτό, δεν ξέρω αν από αυτό και μόνο εκπέμπεται μια αισιοδοξία. Το ότι οι άνθρωποι άντες είναι αυτοί που είναι, δεν είναι. Δεν μπορεί να δημιουργήσει περισσότερη αισιοδοξία.
1: Δεν αρκεί για να αλλάξει την κατάσταση.
0: Μα πες το και έτσι.
1: Δεν αρκεί.
0: Πες το και έτσι. Δεν αρκεί.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί αν δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο, mm-hmm. αλλάζει το στάτους γενικότερα της ομάδας.
0: Θέλω να σου πω το εξής. Το team της διοίκησης της ανόρθωσης αρχικά πιστεύω ότι είναι μια νέα γενιά Κυπρίων παραγόντων που έρχεται σε αυτή την εποχή. Ποια είναι αυτή η εποχή? Στη μετά των επενδυτών εποχή. Καταλαβαίνετε τι λέω? Δηλαδή έρχονται να ανταγωνιστούν Κύπροι των Λευκορώσων του Άρη, των Ρώσων της Πάφου.

0: είναι πολύ πιο ωφέλιμη και επικοδομητική. Στην Κύπρο το 2026 που είδες Κύπριος παίκτης, πρώην παίκτης.
1: Ο Κύπριος όχι.
0: Ξένος
1: πρώην... καλά,
0: στη διοίκηση.
1: Ο Νταμάχος και ο Τρισκόφσκι είναι πρώην παίκτες που έχουν άμεσο ρόλο. Δεν είναι στη διοίκηση, γι' αυτό σου είπα σε διαφορετικές θέσεις.
0: Εντάξει, ρε Μαγκέ.
1: Εσύ το παράδειγμα της αγωνιστικής είναι ότι είναι στο σύνολο.
0: Ναι. Και είναι και κάποια εξ αυτών δικά τους παιδιά, ας πούμε. Δηλαδή, και επίσης, αυτό που μ' άρεσε, και πραγματικά το λέω μ' άρεσε, και αυτό μου βγάζει και μια αισιοδοξία, είναι ότι βλέποντας τις κινήσεις τους, προσπαθούν να τσαπίσουν το χώμα. Τι εννοώ να τσαπίσουν το χώμα? Το ότι ο Μαραγκός λέει, κύριε, να φύγει τον Παδόπουλος από το Airbnb, θα στον υγειάζουν πλέον.
1: Τέλος.
0: Ναι. Το ότι πάνε να πάρουν ένα λεωφορείο που μπορεί σε όλους μας να είναι αδιάφορο, αλλά άμα το δεις, κάθε μεγάλη ομάδα κατοχυρώνει ό,τι είναι δικό της. Δηλαδή, τι εννοώ? Δεν γίνεται η άνθρωση να έχει σπίτι και να έχει αυτοκίνητο. Έτσι, είναι μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά είναι σημαντική. Το γεγονός ότι αρχίζουν και φροντίζουν το πώς εμφανίζεται η άνθρωση στο ρεπορτάζ της. Και δεν είναι, ξέρω, το χάνει του παντζαρού.
1: Σωστό.
0: Αυτό μένα μου δείχνει ότι θέλουν να τσαπίζουν, να κάνουν το χώμα να φράτω. Και μετά να φυτέψουν σπόρο.
1: Ναι, γιατί είναι η χρονιά του τσαπίσματος η φετινή.
0: Ναι, αυτό, μα αυτό πρέπει να γίνει, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Εν προσπαθούν να. Δώσ' το λέμε, όχι τσαπά. Με πάτσες, με να κάνουν πα στα χαλαμάντουρα να το ποιατήσουν. Πα στο χαλαμάντουρα. Ποιατήσουν, πα στο χαλαμάντουρα. Όχι να ξεφτίζει τα βάχνω. Εντάξει, δεν ξέρω τι μιλώ στο μαστρεμιστή. Ο Σεραφείμ και ο Πέτρος Σάββατο Ολυμπιακού. Τι, ο Σεραφείμ.
1: Ναι, εντάξει. Ο Σεραφείμ και ο Πέτρος Σάββατο Ολυμπιακού.
0: Ναι, okay, εντάξει, να πω από τις ομάδες με περισσότερο κόσμο. Εντάξει, κύριε, είμαι 47 εδώ και πάνω μας. Και όσοι ο Σεραφείμ ή ο Πέτρος Σάβα.
1: Εντάξει, ρε, είναι άλλο, είναι ο Γίγης, αφού έπαιζε μάπα στο εθνικό. Αλλά αυτό μου εννοεί ο Χριστός. Ότι στις...
0: Εγώ μάρε, αν να βάλουμε τώρα το τούτους με το θέλετε να βάλουμε τον Κίγκη, είναι συνεχιστές του Κίγκη του Φιλίππου. Μα περιπέζεται εμάς. Που αν δεν ήταν ο Κοζάρης, θα ξέραμε ότι έπαιζε μαπάν τούτος. Ε, ναι.
1: Είναι η αλήθεια, μου έσαμε τον Κοζάρη που το μάθα.
0: Να το πω, σάμα μέσα στα λεούλα. Γιατί με λάζει, εσύ θα αξίζεις όλα τα στα λεούλα. Ασχολείται με ο σόφραγκο του Φιδία. Τώρα είπατε, δηλαδή ο Μαραγκός είναι το ίδιο υπόθρωμο Κίκη, ρε κουμπάρε. Μα με το αφήνε 10 Αυγουστού, ρε, να χαλαρώσουμε. Πες το κι αυτό, μιας και μιλάγαμε για το σόφραγκο του Φιδία, ακόμη και το γεγονός ότι εμφανίστηκαμε κουστούμια οι παίκτες, που είναι κάτι τόσο απλό, αλλά τόσο παραλόγια διόρθωση. Ναι, υπάρχει μια ομοιομορφία, υπάρχει ένα.
1: Προσέχουμε στη λεπτομέρεια, προσπαθούμε να αλλάξουμε το στάτους, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, να διορθώσουμε όλα τα πράγματα που το τελευταίο καιρό δεν θυμίζαν κάτι επαγγελματικό, να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά.
0: Τίποτα να μην είναι ξεκρέμαστο με λίγα. Ναι. Ακόμα και μικρές λεπτομέρειες για το πώς πάνε οι παίκτες να φανιστούν ενώπιον του κόσμου τους.
1: Και σου λέω το γεγονός ότι δεν έχουμε να ασχοληθούμε με τις μεταγράφες, με το να τρέξουμε.
0: Εντάξει, θα τους πήγαινε πάρα πολύ μια πουκαμίσα άσπρη. Αυτό το πιζάμε το άσπρο μας. Τους πήγε πάρα πολύ έτσι. Ο Κάουρας ο δικός μας είπε ξεμάπα. Μάλλον ο Μπασταύρου λέει. Ο Μπασταύρου άντε να έριξε καμιά βολή, ας πούμε, στην την μπάλα το πεπόνι ή ξέρω εγώ του μπέισπολ. Καμιά ροπαγιά. Μάπα αποκλείεται. Κουστούμια εβάλαν διότι εβούραν τους. Σε βούραν κάποιο για δικαστήρια. Ναι, παρεπτόντως να πούμε κιόλας ότι αυτό το team έντσι, να το πω στα γαλλικά, έντσι βρε σιριάκια. Σωστά, κατάλαβα. Ναι. Κάτι θέλω να λέω από τις ποίνες τους, δεν που λέμε.
1: Έντσι τρέχουν που τις ποίνες.
0: Ναι, έντσι τρέχει που τις ποίνες τους ριάκια. Αφήνω τα γαλλικά. Αλλά είναι ένα team που ξαναλέω αντλήσω από όλους μας οικειότητα. Δηλαδή είσαι δεν είσαι ορθοσιάτης, είσαι ξέρω εγώ με την Ομόνια, είσαι με η διοίκηση της ανόρθωσης δεν έχει να κάνει. Δεν είναι Ρώσοι, δεν είναι Λευκορώσοι, δεν είναι developer, άγνωστοι. Σου αντλεί μια σοβαρότητα, μια οικειότητα. Γιατί τους ξέρεις σαν ποδοσφαιριστές. Κύπριους, τέλος. Μα δεν ξέρω να μου προσπαθώ εξηγήσει.
1: Όχι, ότι πάμε σε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, τώρα πώς θα τα κάνουν και αν θα τα κάνουν σωστά, δεν
1: άλλη
0: ξέρω.
1: Άλλη συζήτηση το ότι, τι ναι. θα γίνει στο πέρασμα του χρόνου και το πώς θα... Γιατί έχουν πολλή δουλειά μπροστά ότι έχουν πάρα πολλή δουλειά
0: ακριβώς,
1: μπροστά
0: ακριβώς. Τους. Θέλει δουλειά πολύ για να γυρίσει ο ίδιος, όπως γράφω και εγώ σήμερα στο κείμενο. Αλλά από εκεί κάτι με ας πούμε πηγάζει αισιοδοξία και όχι για το γεγονός ότι πήγαν πάλι ορθωσιάτε μες στο καταγαλόγερο και ξέρω εγώ το γεμίσαμε και ποντούτατα που κάνουν έτσι και αλλιώς κάθε χρόνο. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, είσαι κάτι να πεις?
1: Πάμε
0: σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Είπα ότι έξεγε από παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
5: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήφτασε.
6: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Βοδινό steak ribeye Δανίας, το κιλό 20% φθηνότερα, 24,99. Σαλάτα Iceberg, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,75. Και πατάτες πρωτηγανισμένες, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 1,49. Lidl. More to value.
9: Μετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
10: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge & Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Eco.
12: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
13: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
12: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
13: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
12: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
14: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
15: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
16: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες.

0: του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
1: Χαλαρώνεις την παραλία,
2: στο μπαλκόνι,
1: στο αεροπλάνο.
2: Τι λείπει?
1: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
2: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
1: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
2: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
5: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
7: Λοιπόν, μπήκαμε και ήπιαμε το τελευταίο κάρτο του εδώ τη εκπομπή που λέγεται Mappe Show στο 2950. Αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
8: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster. 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99 € το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως tablet, smartphone, smartwatch, earbud και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200 ευρώ.
7: Λοιπόν, συζητάμε περί των γεγονότων. Η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά τις μεταγραφές, τα πράγματα είναι από πολύ λίγα έως και ανύπαρκτα. Οπότε καταλαβαίνω, απομένουν με εξαίρεση την Ομόνια για τις περισσότερες ομάδες οι patches. Πάτσες εννοώ σημαντικές, όχι για απαραίτητα.
8: Κάπως έτσι, και κάποιες ομάδες ήδη έχουν κλείσει. Δηλαδή, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, στον Απόλλωνα έχει...
7: Άμα κλείσει ο Τόσι Σάντερλαν, πώς τον είπαμε το παιδί.
8: Ναι,
7: ο Ζωέλ Ασορό.
8: Της Τζουγκάρτεν.
7: Της Τζουγκάρτεν είναι ο Ασορό, ήταν στη Γαλλία.
8: Ήταν στη Γαλλία, αλλά αγωνιζόταν ιδανικό στην Τζουγκάρτεν. Ναι.
7: Ας πούμε και στην ΑΕΚ έχει πάει να κλείσει ο προγραμματισμός με το Σουηδό που έκλεισε τον
8: Ναι, Ινήσιο. Έχουν μείνει 2-3 κινήσεις, ας πούμε, στην ΑΕΚ.
7: Τι 2-3 κινήσεις, έκλεισε η ΑΕΚ. Έκλεισε με τον Μπράντι, τον επιθετικό χαφ και κλείνει. Δεν...
8: Στη θέση είναι το τερματοφύλακα.
7: Α, θα να φύγει ο Μούφτιτς.
8: Υπάρχει σκέψη, ναι. Υπάρχει σκέψη.
7: Να φύγει ο Μούφτιτς.
8: Ναι. Που είναι μια σημαντική κίνηση, αν γίνει. Είναι απλά μια κίνηση πάτσα. Σημαντική κίνηση, αν θα αλλάξει τον τερματοφύλακα σου.
7: Στην ΑΕΚ κάτι μου λέει ότι θα κάνω μεταγραφή. Δηλαδή θα το επιδιώξουν να κάνουν μια καλή μεταγραφή, να κλείσουν δηλαδή τον προγραμματισμό με κάτι τη. Έχουν και δύο κενές θέσεις. Στην ΠΑΦΟ είμαστε εν αναμονή.
8: Στην ΠΑΦΟ μπορεί ανά πάσα στιγμή να προκύψει.
7: Ναι, δεν το συζητώ. Η ΠΑΦΟ ανάλογα κιόλας με το αν θα προκληθεί ή όχι. Μα ξέρεις, ο Κασέο πάει... θέλει η Κορέα.
8: Θέλει η Κορέα, γιατί θέλει η Κορέα.
7: Ωραία, όμως σκέφτηκες τα... σε τι επίπεδο συζητάει η ΠΑΦΟΣ. Συζητάμε η Σπάρτακ Μόσχας.
8: Ναι.
7: Καταλάβατε, δηλαδή είναι τα σαλόνια μπαίνει.
8: Ναι.
7: Με στη Σπάρτακ Μόσχας μπορεί να ανοίξει ο στόμα σου για πίσω τι θέλεις.
8: Μα πραγματικά. Πραγματικά, είναι ομάδα που έτσι.
7: Και κάθεσαι εσύ τώρα να κλείσει τον τάμινα και ψάλιο παίχτες. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Κάθεσαι εσύ για θα πιάμε στόπερ και τερματοφύλακα και. Και άλλοι να πας να μιλήσουμε με μοσχοβίτες για να τους πουλήσουν έναν.
8: Πάντως ξεκινάμε τρας. Μπρούνο. Μαέ. Κορέια.
7: Να μου το δύο λέει.
8: Άντερσον. Αμφίβολη.
7: Αν θα μείνουν στην ΠΑΦΟ ή όχι.
8: Για τον επαναληπτικό, Χρήστο. Για τον επαναληπτικό. Ο Σάμπιν το έχει σοβαρότατο. Δηλαδή, αύριο θα ξεκαθαρίσει για τους περισσότερους ποιον μπορεί να υπολογίζει και πόσο μπορεί να τον υπολογίζει. Αλλά. Εντάξει. Παίζει απέναντι στη Σάλτσμπουργκ και έχει ερωτηματικά. Πολλά ερωτηματικά και σημαντικά ερωτηματικά.
7: ξαναπέστα.
8: Δεν έχει δώσει σε map ο οποίο δέχτηκε την κόκκινη κάρτα.
7: Πε ποιοι ήταν το δύο λέει.
8: Βάσου Μαέ.
7: Μαέ εντάξει δεν το θέλω ρε Μαγί.
8: Άντερσον.
7: Ούτε ο Άντερσον το θέλω.
8: Κορέα και Μπρούνο.
7: Θέλω εισαγωγικά έτσι.
8: Κορέα και Μπρούνο.
7: Α, ο Μπρούνο είναι.
8: Καλά που να χρειαστώ άλλο τέρμα. Ο Άντερσον.
7: Ναι, εντάξει, οκ. Δεν το χρειάζομαι σε εισαγωγικά.
8: Ναι, ό,τι μπορώ να τον καλύψω, α πούμε, εννοεί στην κορυφή να.
7: Μα τόσο Νταβίτ του λέει, δηλαδή, να βγάλει πάλι. Πάλι να ψήσει μόνο στο φαΐ.
8: Ναι.
7: Αλλά εντάξει, δεξιά ο Μπρούνο είναι όπως και να το κάνουμε σοβαρή ας πούμε απώλεια σε περίπτωση που.
8: Αν δεν είναι Μπρούνο και Κορέα.
7: Προσπαθώ να σκεφτώ και ποιος είναι ο άλλος δεξής μπακ που έχουν. Πέρσι είχαν τον Μίμοβιτς.
8: Τίποτε θα χρειαστεί να κάνει έτσι να βάλει ξέρω εγώ Μπρίτο, να βάλει κάτι.
7: Ο Γκολντάρ θα ήταν επίσης μια εναλλακτική λύση.
8: Να παίζει σε μορφή άμυνας με τετράδα να πηγαίνει ο Γκολντάρ. Αλλά σε ένα τέτοιο σενάριο είχαμε δει τον Γκολντάρ να το κάνει αυτό στο πρώτο παιχνίδι με τη Χάιντουκ Σπλίτ. Όταν έπαιζε σε μορφή επίθεσης με τριάδα και σε μορφή άμυνας με τετράδα. Τον Γκολντάρ να πηγαίνει.
7: Ο Εγκαμαλέ κάνει μια έξι εξτρέμ, αποκλείεται. Τόσο οι Καμερουνέζοι πρέπει να είναι τον
8: τελευταίο.
7: Πώς τον είπες?
8: Εγκαμαλέου.
7: Εγκαμαλέ το λέω εγώ. Δεν είναι το πρόβλημα.
8: Μπορεί να το λες και μούμι.
7: Μα εγκαμαλέου είναι το από εου ρε μαγείο.
8: Εγκαμαλέου. Είναι ρε το μεσαίο το όνομα είναι μούμι.
7: Εγκαμαλέ είναι. Γιατί τελειώνει σε...
8: Ιου.
7: Λο.
8: Νερό. Ιου.
7: Όχι είναι EAU. Εγκαμαλέ. Τέλος πάντων εντάξει για την Πάφο η αλήθεια είναι ότι εγώ θα δω την Ομόνια σε εκείνη την ώρα.
8: Mm-hmm.
7: Αν και η Ομόνια. Το λέω και το ξαναλέω και καταλήξαμε, καταντήσαμε γραφική. Δεν θέλω. Σε καλή Ομόνια πάει σπίτι να φάει. Πάει. Παναγία μου, Παναγία μου. Νιώθω ότι ένα. Πώ πάτε, γιο βάει να. Κατάλαβε τι σου λέω. Και μπα μέσα, και.
8: Εγώ είπα σου ξανά νομίζω να καλέσουν το Γιβραλτάρ δαμέ.
7: Τσε γελά κανένας.
8: Τους Λίνκολ και να...
7: Δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια ρε κουμπάρε που ήθελες να πάνε. Ας πούμε και η Ομόνια του Νταμπράουσκα στο καλοκαίρι που αρτώντας για μένα ήταν πολύ καλός προπονητής και κακός έφυγε. Έτσι. Ήταν σούπερ θεαματική ομάδα να δεις. Δεν θα πω για την ομάδα του Μπέρκ την περσινή του καλοκαιριού ας πούμε. Η φετινή είναι όπως το δεν κατάλαβε. Ακόμα δεν κατάλαβε κανένας. Τίποτα δεν έχει καταλάβει. Κανένας.
8: Η Σαμπάχ που συνεχίζει. Η Σαμπάχ είναι τον Νταμπράουσκας, ναι.
7: Νομίζω, ναι.
8: Συνεχίζει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
7: Δάσκαλος. Δάσκαλος στη φυσιονομία. Αλλά το καμπάνο του τότε. Και μαγιατί και ποτούτα τα γνωστά τα. Αλλά εντάξει. Και τώρα που το σκέφτομαι, η Πάφος θα ήταν ακόμη καλύτερο παιχνίδι να δεις. Και λάθος μου, ας πούμε, που θα κατσώ την Ομόνια. Και είναι και με Σάλτσμπουργκ, και είναι
8: ναι,
7: και στο
8: Αλφα
7: Μέγα. Που είναι έτσι.
8: Και ψάχνει την ανατροπή. Που έχει τα ερωτηματικά του, έχει πράγματα για να δεις. Θεωρώ ότι στην Ομόνια απλά θα πει να το τελειώσει ή να πάει να βρει τους Ιάπωνες.
7: Η Ομόνια λες.
8: Ναι.
7: Την Βελγική.
8: Την Βελγική είναι η Σεντρούιντεν, η οποία ασχολείται καθαρά με την Ιαπωνική αγορά.
7: Γιατί ποιος τους έχει, ας πούμε, Μιτσουμπίσι, τους έχουν ιδιοκτήτες.
8: Για να φέρουν τόσους πολλούς.
7: Οι Ιάπωνες, μάλλον, έχουν να κάνουν με την χώρα εκεί. Η Ομόνια είναι σαν και έχει αριστεύσει πέρσι και φέτος είναι. Ναι, εντάξει, βγήκε από το σχολείο. Είναι, υπάρχει μια ανώμαλη μετάβαση την οποία καλούνται να διαχειριστούν οι Ομονιάτες.
8: Είναι μια Ιαπωνική εταιρεία, έτσι, ο μεγάλο μέτοχος στην
7: Σεντρική. Πες την εταιρεία, δεν χρειάζεται να σκάφει.
8: DMM.com.
7: DMM.
8: DMM.
7: Και με τι δραστηριοποιείται η DMM?
8: E-commerce και δημιουργία περιεχομένου για.
7: Τι. Δημιουργία περιεχομένου τι, ας πούμε, πορνό.
8: Social media κλπ.
7: Μα τελικά το ξέρω ότι αυτό που θα πω θα μεγαλεί κοτσάνα. Αλλά τούτοι κάνουν πολλά ριάγια ρε μάγκε, ναι.
8: Κάνουν ρε.
7: Διάβαζα ας πούμε τις εταιρείες που κάνουν με έναν τζίρο δισεκατομμύριων και όλες έχουν να κάνουν με software, με...
8: Ναι, ναι. Και τώρα με AI πάρα πολλές εταιρείες που έχουν...
7: Ναι, τώρα και μένεται πόλεμος με την AI, με τους AI ας πούμε.
8: Ναι.
7: Και ποιος θα... Και ποιος θα επικρατήσει και, ποιος... και τι όχι. Τώρα από εκεί και πέρα είπαμε για τα το ΑΠΟΕ και το φιλικό, το είπαμε και το ανήρισε κατά κάποιον τρόπο ο Μάγκης.
8: Ναι. Εντάξει, που έχει ακόμη το επόμενο φιλικό είναι την Κυριακή.
7: Ποιο ήταν ο παίκτης, ας πούμε,
8: με την ανόρθωση το επόμενο φιλικό, Κυριακή, 16 του μήνα.
7: Και ποιο ήταν ο παίκτης, ας πούμε, από τους νέους που ο Λιμιός.
8: Από τους νέους, εντάξει, ο Λιμιός βάζει το τέρμα να δίνει την ασίστ, άρα άρεσε.
7: Ναι, αλλά άμα το δεις στο μάτσο όλο, είναι αυτός που όντως έχει...
8: Πετρόσο θα σου έλεγα, ο οποίος δεν θυμίζει έναν κλασικό striker κάθε μπροστά το...
7: Τι είναι, αλλά μάρκες ο Πετρόσο, ας πούμε.
8: Ένιωθες ότι ήταν έναν...
7: Ένα ευέλικτο φορ.
8: Ναι, πολύ ευέλικτο. Έτσι αγίως από την καριέρα του, 34, ναι. Έτσι αγίως στην καριέρα του, ενώ εξτρέμπτε επιθετικός.
7: Και να βγάλει τη σεζόν του ο 34χρονος σε εκείνη τη θέση.
8: Όχι, γιατί υπάρχει ο Πιέρος που επιστρέφει.
7: Ο Πιέρος πότε επιστρέφει.
8: Αναμένεται ότι στη διακοπή θα ξεκινήσει να προπονείται.
7: Μα το Σεπτέμβρη, το Οκτώβρη.
8: Η διακοπή είναι 3 εβδομάδες, ναι. Άρα Σεπτέμβρη προς Οκτώβρη, μέσα στον Οκτώβρη τέλος πάντων.
7: Το δεξί μπακ ποιος ήταν, ο Σάστρε.
8: Ο Σάστρε ήταν το βασικό δεξί μπακ, ο οποίος επίσης φαίνεται...
7: Καλός παίκτης.
8: Ναι. Συγερισμένος παίχτης φαίνεται.
7: Όχι ο Τζοκοβίτς, ο Πέντο.
8: Ο Τζούρισιτς στο κέντρο. Αν σε βάλω να παρακολουθήσεις απλά το παιχνίδι, το πιο δύσκολο παιχνίδι, και σου πω ποιος νομίζεις. Ρε παιδί μου, έναν δεκάλεπτο άκυρο να δεις. Ποιος, οι κινήσεις του να μου πεις.
7: Δεν στόφα, ας πούμε.
8: Ναι. Ναι.
7: Δεν έχει το Κυπριακό ποδοσφαίρο και δεν έχω καταλάβει. Είναι η αδυναμία του, είναι ο τρόπος που αγωνίζονται. Νομίζω μάλλον πρόκειται περί αδυναμίας. Αλλά επιθετικά χαφ, φορτσάτα, δεν έχει το Κυπριακό ποδοσφαίρο. Και το πιο κλασικό παράδειγμα είναι η ΑΕΚ, ας πούμε.
8: Επιθετικό χαφ, φορτσάτα που αρχίζει να σου προσθέτει, είναι πολλά.
7: Ναι, ρε κουμπάρε. Εντάξει, να πει καλά, ο Τάνκοβιτς τι είναι. Ο Τάνκοβιτς πέρσι βαφτίστηκε επιθετικό χαφ. Υπό τον Μπέρκ. Και έπαιξε σε μια ομάδα που σου δίνει την εντύπωση ότι και εγώ να ήμουν πάλι να βγάλω τραγωγήσεις. Δεν είναι, καταλάβατε τι λέω, δεν είναι, έκανε καριέρα στο επιθετικό χάφο ο Τάνκοβιτς.
8: Ναι, Ντράγκομιρ.
7: Ο Ντράγκομιρ τώρα έγινε, ρε, δεν μου λες τώρα. Μου Καρσέδο έγινε επιθετικό.
8: Ναι, 3 χρόνια.
7: Αμυντικό χάφο ήρθε μες στην ΠΑΦ.
8: Ναι, σε κάποια φάση είδαμε το box-to-box, μετά είδαμε το... δεξιμπάτ.
7: Στην εστοκατό φορές οι σημείες του βοηθητικού της ΑΕΤ θέλουν άλλα μα. Και γενικά φτιάξιμο, μιας και φαίνεται πολύ από το highway, ήταν να κλείσουμε ρε 034. Να τους πούμε, αλλά εμένα μου φαίνονται οι σημείες. Γιατί θέλοντας και μη βλέπεις τις σημείες. Εμένα μου φαίνεται κάτι σε καλή κατάσταση, κύριε 034. Να το πούμε όμως. Τους το πούμε. Και εσύ, όταν οδηγάς, είσαι πας στη γέφυρα του Τσιρίου, βλέπεις μπροστά σου, αν και βλέπεις το βοηθητικό. Γιατί
8: να...
7: παραπάνω έτσι καμνέται.
8: Μπορεί να ήταν πρωί και ο άνθρωπος να ήταν σταματημένος.
7: Πού σταματημένος.
8: Σε το σημείο, στο highway.
7: Ο Βαλακάρη ήταν ένα όντως επιθετικό χαφ.
8: Ο Βαλακάρη ήταν.
7: Ναι, έχουν παρετέθηκε ο παίχτη. Μπορούσε στην επίθεση που ξέρεις ότι με μια κάθετη ή θα κάνει. Ας πούμε, προσπαθώ να σκεφτώ σούπερ επιθετικό χαφ και πάνω να δούμε στον Άλεξ Δασίλβα. Ή στο Ράιος.
8: Ο Ράιος. Με ποιον άλλαξα είναι ο Ράιος. Γιατί δεν μας έκαμε.
7: Μα δεν... Ποιον έφερα. Έφερα και το Τσέχο ρε. Που νομίζω σπουδάζεις μετά στην Κύπρο.
8: Που σπουδάζεις στην Κύπρο.
7: Ναι, που έπαιξε κάπου στη Ζαγιάννη να πέσεις γίνεται πόλεις. Τι άμα είναι, γίνεται περιοχής. Καλάζεις ποιος είναι που σου λέω.
8: Προσπαθώ να σκεφτώ το όνομα.
7: Παναγία
8: μου. Τι έχω μέσα στο μυαλό μου, αλλά.
7: Παναγία μου. Δεν νομίζω είναι Πίσνερ. Όχι.
8: Μπορεί να πείτε.
7: Εντάξει, ο Βαλμπουένα δεν είναι αυτό, ρε φίλε. Το Βαλμπουένα ήταν από μόνο του.
8: Άλλο
7: μια
8: μπράβο,
7: βιομηχανία μόνο του τώρα, ο Βαλμπουένα. Δεν... Ούτε... Και ο Νούνο Ασίς επίσης. Μα είδατε όμως πόσο παγιά πρέπει να πάμε.
8: Μα να πρέπει, βρούμε αν πρέπει να γυρίσεις δεκαετία.
7: Μα είσαι εσύ, Παράγιος, Άλεξ Δασίλβα, Νούνο Ασίς. Ο Βαλακάρη είναι το πιο,
8: το πιο πρόσφατο.
7: Σχετικά πρόσφατο. Δεν ξέρω γιατί οι κυπριακές ομάδες δεν μπορούν να βρουν τους παίχτες. Εντάξει, αν ήμουν εγώ ΑΕΛ και είχα τον. Που δεν μ' άρεσε κιόλας, αλλά αφού τους έχω που τους έχω, Σόκε και Νταβόρ.
8: Μπροστά θέλεις.
7: Θα ήθελα να αντέσκει ο παίχτης, θα το με ξαγυρίσει πίσω.
8: Τέτοιο θέλεις μπροστά. Τέτοιο θέλει
7: μπροστά. Πήγαινε, παίξε μπροστά μόνο.
8: Ό,τι παραγωγή δεν μπορεί να σου κάνει ο Σόκελον Ταβόρ, γιατί δεν είναι οι παίχτε που θα σου.
7: Μα δηλαδή, αν πιάσει ω προαθλητή, κάτσε να δει. Πιάσει το 21 τη Ομόνια. Που το 21 τη Ομόνια. Το δεκάριν τη. Είχαν φέρει έναν Λατίνο, δεν τα πήγε πολύ καλά. Στο τέλο εκατέληξε να είναι κάνουν ποτέ ακ. Δεν είχε κλασικό δεκάρι, δεν είχε κλασικό επιθετικό χάφ. Ο Παμπουλή έπαιξε λίγο εκεί. Το 22 Απόλλωνα, ξέχνα το, δεν είχε επιθετικό χάφ. Το 23 ο Άρης, ξέχνα το, δεν είχε επιθετικό χάφ. Εντάξει, ήταν ο Κοκόριν, στα καλά του.
8: Ναι, αλλά δεν ήταν.
7: Ο Αποέλ του Σαπίντο.
8: Έπαιζε πότε με Βιαφάνε. Κυρίω με Βιαφάνε. Κυρίω με Βιαφάνε. Ναι, αλλά ο Βιαφάνε δεν ήταν.
7: Παραπάνω Αρκάτη παρά.
8: Πάρα πολλά.
7: Εντάξει, ο Διαφάνης ήταν καλός, αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνουμε.
8: Όχι, ήταν πολλά έργα τη αναλογιστή.
7: 25 η Πάφος ήταν ο υποκατασκευή Τράκομιρ, ας πούμε. Αν μπορώ να τον πω.
8: Ναι.
7: Και το 26 η Ομόνια. Τάνκοβιτς, ναι.
8: Τάνκοβιτς.
7: Okay. Που τον έφτιαξαν, έτσι. Μπεζούς, είδες, τον πιο προσφατό. Ο Μπεζούς που έζε μάπαν, έτσι. Όχι με μπλε φανελά. Δηλαδή, ξέρεις, με μπλε φανέλα και να σε ψυχίζουμε, μήπως.
8: Προάχυλιο, ρε. Ο Μεζούς προάχυλιο.
7: Ναι, οκ, okay, ναι. Προάχυλιο, δηλαδή μετά άχυλιο έπαιξε με στην όρθωση. Ναι. Και έβλεπε στον Ιωκάνο δεν ψυχίζω, ρε. Τι πάει, πάει τίποτε. Επιλογή για σπάγια. Σωστά. Μα αυτό θέλω να σας πω. Νωρίτερα μου λέγαμε για διαόρθωση. Τουλάχιστον δεν νομίζω ότι θα προστατεύσουν διαόρθωση από τέτοια.
8: Ναι.
7: Αν ήταν τούτη η διοίκηση, θα πήγαινε να πάρει τον Μπεζούς στη μεταχείλιον εποχή του, ας πούμε.
8: Όχι. Δεν θεωρώ ότι θα.
7: Αφού νομίζω ότι έφυγε από τον πόλεμο τη Ουκρανία, ρε.
8: Και ίσω άτομα να με γυρώνουν τα οποία μάλλον έχουν μια ισχυρή άποψη. Ενώ. Έστω ότι ένα θεωρεί ότι ναι, πρέπει να δούμε τον Μπεζούς και λοιπά. Θεωρώ ότι υπάρχουν άλλα άτομα τα οποία.
7: Κύριε Τρόσο, 44, είπαμε μια καλή ταινία που μπορείτε να δείτε. Μην επαναλαμβανόμαστε. Λέγεται Song Sang Blue. Και παίζει αυτό η κυπριακή φάτσα. Πώς σου τον είπα. Το όνομα που θυμόμουν και ξέρω να σπαγεί. Ο Αυστραλός ρηθοποιός. Μαζί με την Kate Hudson τέλος πάντων. Με τα εφηβική γαψούρα.
8: Ο Jackman.
7: Hugh Jackman. Ναι. Και δεν για Κύπριο φάτσα, ρε. Και στο ύψος και στη σωματοδομή. Σίγουρα κάποιος να στείλει μήνυμα. Και για να, για να προλάβουμε να έστειλε ο μηνόνας που ήταν Κυπρέος. Πάμε να φύγουμε.
8: Όχι, όχι, όχι. Ένα λεπτό.
7: Τι.
8: Σύρτο αριθμό του ύψους. Σύρτο, σύρτο.
7: Τι ωρε.
8: Που είσαι Κυπριό φάτσας.
7: Ένα 65.
8: Ένα 65. Ένα 88. Πάμε.
7: Φύγαμε, γεια.
8: Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μία στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο ο Παντελής Παντελή. Με προπόνηση στις 6.30 ολοκληρώνει ο Απολλώνας την προετοιμασία του για τον αυριανό επαναληπτικό με την Μπραν στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Επανήλθε στο κανονικό πρόγραμμα ο Κονομής, δεν προλαβαίνει ο Ασουνσάο. Ελπίζουμε να έχουμε πολλούς φιλάθλους στο πλευρό μας και να μας δώσουν την απαραίτητη όθηση. Θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι το σκορ στο 0-0 με απόλυτη συγκέντρωση, πάθος και αποφασιστικότητα, δήλωσε ο Λοσάδα. Τις επιστροφές των Κακουλί, Κουλιμπαλί και Νεγκόμετρα ο Χένικ Μπέρκ για τον αγώνα της Ομόνιας με την Λίνκολν. Μοναδική απουσία ο Ντουμπάντζο, πολύ κοντά στην απόκτηση του Ζαν Κέβιν του Βέρν. Πίστη στην Πάφο για ανατροπή των δεδομένων στον αγώνα της Πέμπτης κόντρα στη Σάλτσμπουργκ. Αύριο ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Μπρούνο, Κίνα, Μαέ, Κορέια και Άντερσον. Ενδιαφέρον για τον Ζωάο Κορέιρα έχει επιδείξει η Σπαρτάκ Μόσχας. Εντός της ημέρας ανακοινώνεται από το ΑΠΟΕΛ η αποκτήση του Φακούντο Πέρες. Στο προσκήνιο το θέμα αποκτήσης επιθετικού, κίνηση θα γίνει και με τερματοφύλακα. Ικανοποιημένος από την προετοιμασία της ΑΕΛ, δήλωσε ο τεχνικός της ομάδας Ούγκο Μαρτίνς. Στόχος να παρουσιαστεί με διαφορετικό στυλ σε σχέση με την περσινή σεζόν. Τετάρτη, η επιστροφή της αποστολής στην Κύπρο. Στον Άρη προτεραιότητα αποτελεί η αποκτήση επιθετικού. Μέχρι αύριο αναμένονται οι ιατρικές εξετάσεις του Βανά Άλφες μετά τον τραυματισμό στον ώμο. Εκτός παραμένουν Λουκουμπάρ, Γκάουστατ και Μπατζέ. Θετική εξέλιξη στην ΑΕΚ με την επανόδο στην αγωνιστική δράση των Τσακών και Αντερέκεν. Εν όψη του φιλικού με τον Αστέρα δεν θα ταξιδέψει στην Ελλάδα ο Μράμπτη που ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα προπονήσεων. Πρόβλημα με φαν νιφ στην ανόρθωση καθώς ένιωσε ενοχλήσεις και θα μείνει εκτός από το φιλικό της Τετάρτης κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου και στις 7.30 θα διεξαχθεί το Super Cup στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Οι δύο ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους από 4.500 εισιτήρια. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ο Ιωσήφ Κεσίδης εξασφάλισε την πρόκριση του στον τελικό της Σφυροβολίας με βολή στα 75,48 μέτρα. Κατετάγει στην 11η θέση και των δύο προκριματικών. Αύριο το βράδυ ο τελικός.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ο Μίλτος Τεντόγλου με δεύτερο άλμα στα 8-26 μέτρα πέρασε άνετα στον τελικό του μήκους για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει αύριο το βράδυ. Στην Ολλανδία η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό επαναληπτικό με την Ναϊμέγγεν. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, αλλαγές αναμένονται από τον Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα. Με Τέτεϊ, Λιβάιν Γκαρσία και Ντέσες η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό επαναληπτικό με την Τσεσεκά 1948 στη Σόφια, εκτός ο Τσάπρας. Στον ΠΑΟΚ και εν όψη Άντερλεχ, Τάλι και Ντεσπότοφ που ακολούθησε ανατομικό πρόγραμμα ενώ με ΙΤΕ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασης του. Στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει εκτός απρόπτου την καριέρα του ο Ρόντρι με τη Μάντσεστερ Σίτι να κινείται ήδη για την αντικατάστασή του καταθέτοντας πρόταση στη Λίλ για την απόκτηση του 18χρονου Μαροκινού Μέσου Αγιούπ Μπουαντί. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Φεράν Τόρε στην Παρί. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
7: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE από παιδιά μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
8: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
9: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Βοδινό steak ribeye Δανίας, το κιλό 20% φθηνότερα, 24,99. Σαλάτα Iceberg, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,75. Και πατάτες πρωτηγανισμένες, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 1,49. Lidl. More to value.
13: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
14: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
15: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
16: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
17: Τώρα με 19 καταστήματα σε όλη την Κύπρο, με 2 νέα καταστήματα στο Στρόβολο Τσιρίου 169 και στην Παρεκκλησιά Γρηγόρη Αυξεντίου 134, η παρουσία Smart γίνεται ακόμα πιο δυνατή.
18: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
19: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
20: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Everyone, τα πάντα εσύ.
22: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσο επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
1: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
23: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
4: Es ok, empatamos. Eso quiere decir que si jugamos algo mejor, tendremos más opciones de ganar. Tenemos una semana más de entrenamiento con gente, jugadores que han venido pedir más tarde. Y bueno, pues tienen esa semana más de entrenamientos. Y bueno, espero. Cómo ha ido la semana, cómo ha transcurrido la semana, pues se note en el partido de mañana.
5: Επίσης, είχαμε μία εβδομάδα παραπάνω προπονήσεις σε έναν τους παίκτες που ήταν λίγο παραγά. Μπορέσαμε και να γνωρίσουμε καλύτερα με την ομάδα και να δουλέψουμε μαζί μας, να ενσωματωθούν. Αυτό μας δίνει περισσότερες πιθανότητες για να χρησιμοποιήσουμε περισσότερους παίκτες και γενικότερα μία εβδομάδα περισσότερη, με περισσότερη δουλειά. Μία εβδομάδα αργότερα σου δίνει το δικαίωμα της ανατροπής καλύτερα.
24: Κυρίως το Εστράτη, ο Ολυμπιακός Νίτη Κουαλιτά, έτσι το όνο επειδή ο Κύπρος ζήτη. Wat heb je afgelopen week gezien tijdens de training? Wat is er anders waardoor je morgen een ander resultaat moet kunnen zien? Vorige wedstrijd hebben we gewoon niet goed gespeeld. We hebben een week extra kunnen trainen, ook met extra spelers erbij. Die hebben nu ook weer een kans gehad om zich met de club beter bekend te geraken en ook wel op elkaar ingespeeld. Wij hebben vorige week niet goed gespeeld. We hebben nu en een week extra kunnen trainen en we hebben meer spelers aan boord. En wat dat betreft denken wij dat we met door niet goed te spelen 0-0 hebben kunnen spelen. Als we willen morgen beter spelen, dan is de winst wellicht ook veel haalbaar.
25: Στο πρώτο παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός κέρδισε το 40% των μαγειών που έδωσαν οι παίκτες του. Ένα στοιχείο που διαχρονικά ο Ολυμπιακός το έχει πάντα ψηλότερο από τον αντίπαλο όταν δουλειά τον κερδίσει. Είναι κάτι που θέλει περισσότερο άδεια, δηλαδή αυτό το περισσότερο δυναμισμό. Και δεύτερον, επειδή και ο ίδιος μίλησε για το πρώτο παιχνίδι, ότι είχα πράγματα που δεν του άρεσαν, έχει αρκετές αλλαγές στο μυαλό του.
5: Βλέπουμε στο Βαβλία, θέλουμε να ενισχυθούμε κάποιους το λιθαρό του σχολείου.
4: Están ahí los vuelos, quien gana, quien lo gana, los kilómetros que has hecho, los que no, están ahí. Pero no solo, los números no ganan los partidos, ¿no? Al final, si llegas 8 veces y tienes buena puntería, pues acertar y ganar. Si llegas 20 y no aciertas, es muy difícil ganar. Entonces, lo que tenemos que intentar es generar más peligro de lo que generamos en nuestra casa y que el contrario pues no juegue demasiado cómodo.
5: Η αλήθεια είναι πως τα νούμερα υπάρχουν και λένε κάποιες πληροφορίες, οι στατιστικές υπάρχουν με το λόγο, μιλάνε για ποσοστά, για μονομαχίες, για κατοχή, για ρυθμό, για τα χιλιόμετρα που έπαιξες. Όλα αυτά έχουν κάποια σημασία, όμως δεν είναι τα νούμερα που κερδίζουν το παιχνίδι. Γιατί σε ένα παιχνίδι, αν κατέβεις 8 φορές στην επίθεση και είσαι εύστοχος, το καταφέρεις να βάλεις κάποια γκολ. Μπορεί να κατέβεις όμως 20 φορές και να μην είσαι εύστοχος και να μην καταφέρεις να σκοράρεις, επομένως δεν θα κερδίσεις το παιχνίδι και σε έχεις περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό λοιπόν που θέλει εκείνος είναι να είμαστε πιο επικίνδυνοι, να δημιουργήσουμε περισσότερο κίνδυνο από ό,τι κάναμε στο πρώτο παιχνίδι και σίγουρα να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να παίζει τους άνετα.
24: Waren twee vragen. De eerste wedstrijd heeft Olympia Kosters 40% van de wedstrijd gewonnen. Een heel laag percentage is. Normaal gesproken is dat een van de sterkste punten van de wedstrijd. Wat wilt u daarin corrigeren en heeft u veel wijzigingen in gedachten? Het antwoord weet je, ik kan daar vandaag niet zoveel over zeggen. Sowieso ga ik niet over de opstelling kunnen vertellen, dus daar zullen we morgen op wachten. Wat betreft de statistieken, ja, die bestaan en die geven ons veel informatie. Aan de andere kant kan het zijn dat je 8 keer op doel afgaat of 20 keer op doel afgaat en helemaal niet scoort. Dus uiteindelijk is het niet de statistieken en de cijfers die bepalend zijn voor de winst. Sowieso willen we wel meer kansen kunnen creëren en gevaarlijker kunnen zijn en de tegenstander niet makkelijk in hun spel laten komen.
25: Nederlands
24: pers voor de coach?
25: Yeah. One question. Alisei played Saturday, match for the Eredivisie. The trainer, right? They seen the match, and is that advantage that he that Olympiakos doesn't play last weekend?
3: Sí,
4: A ver, el NEC juega con este entrenador como jugó el sábado, ¿no? Es un equipo ofensivo, un equipo que llega con mucha gente a bailar y el sábado jugó igual también, jugó de la forma. Lo que pasa es que también después tiene problemas en defensa. Por momentos cuando pues eso deja unos para unos o incluso dos defensas y tres delanteros, se puso por delante el rival con 0-2 y luego bueno, fue capaz de aguantar hasta el final, aunque yo creo que al final el NEC pues estuvo a punto de empatar, tuvo sus opciones para poder empatar, por lo menos un partido, pero bueno, se cogen riesgos de una u otra forma y a veces juegas. También sabiendo que coges esos riesgos.
3: Η ερώτηση είναι σχετικά με το παιχνίδι του σώματο της για το πάθημά τους. Η απάντηση είναι πως η Νέα Μέγκη είναι μια ομάδα που παίζει πάντα με τον ίδιο τρόπο, παίρνει ρίσκο, προσπαθεί να βγει μπροστά. Έμεινε πίσω, είχε τις ευκαιρίες μέχρι το τελευταίο λεπτό και θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει, γιατί είναι μια ομάδα που πάντα προσπαθεί να παίζει επιθετικά και να παίρνει το ρίσκο. Παίζει ούτως ή άλλως με τον ίδιο τρόπο. Αυτό πιστεύω ότι είναι ο τρόπος που θα μας κάνει.
24: NEC speelt haar eigen spel en ook zaterdag was het zo dat tot de laatste minuten nog kansen waren om eventueel de wedstrijd nog te keren. Wat dat betreft weten wij dat NEC een eigen spelstijl hanteert en daar niet zo snel van afwijkt. Dat betekent dat er risico's bij komen kijken, dat nemen ze wat dat betreft calculeren ze in. En daar is het soms ook een risico wat je neemt, wat gecalculeerd is, wat goed kan uitpakken of niet goed kan uitpakken.
6: Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού εν ώψη της αυριανής πολύ κρίσιμης ρεβάνς με την Ναϊμέγεν. Ακούσαμε πρώτα τον Ελκαμπή και λίγο αργότερα τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μιλούν για το αυριανό παιχνίδι. Έγινε αλλαγή όπως καταλάβατε και στην δική μας υπόθεση εδώ στην εκπομπή. Ο Κώστας Ζάλιαρης έδωσε τα ημεία. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Πάμε να κάνουμε πρώτα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε σε γνώριμους ρυθμούς.

0: είναι λάθος. Υπάρχει ευκαιρία για τη United. Ο Λουκάκου περνάει και είναι γκολ. Η United προηγείται στο δεύτερο λεπτό. Ένα λάθος της άμυνας. Στην κατάσταση που είναι το τελευταίο διάστημα, ο Λουκάκου δεν του δίνεις αυτή την ευκαιρία. Παλιά είναι καλή. Ο Εμπαπέ γυρίζει. Εδώ είναι ευκαιρία και γίνεται το 1-1 με τον Μπέρνατ στο 12. Ράσφορντ. Πάει να κάνει το σουτ, το κάνει. Ευκαιρία 2-1. Η United με τον Λουκάκου στο 30. Φεύγει η μπάλα από τα χέρια του Μπουφόν. Σε ένα σουτ που κάνει ο Ράσφορντ. Δεν ήταν ιδιαίτερα καλό, αλλά στο βρεγμένο τερέν γίνεται ζημιά. Σκάει μπάλα μπροστά από τον Μπουφόν, που φεύγει. Η United προηγείται 2-1. Τσόγκ που είναι γρήγορος. Ράσφορντ. Νταλότ. Πάει για το σουτ, το κάνει. Η μπάλα κάπου βρήκε, είναι κόρνερ. Στο 90. Έχει κάνει το σουτ ο Νταλότ, έχει γυρίσει το κορμί, ο Κιμπεμπέ είναι το χέρι του πιο πλάγια. Πέναλτι. Πέναλτι για τη United. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η United έχει την τεράστια ευκαιρία να κάνει το σκορ 3-1 και πλέον να είναι αγκαλιά με την πρόκριση. Ράσφορντ με τον Μπουφόν. Γκολ 3-1 η Manchester United. Το μαγικό ραβδί του Ole Gunnar Solskjaer. Η αστρόσκονη του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στην εξέδρα. Η United έχει κάνει κάτι επικό απόψε. Κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Σφυρίζει για τελευταία φορά ως κόμινα. Η Manchester United έχει κάνει μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων. Είναι η μεγαλύτερη στην εποχή του UEFA Champions League με εκτός έδρας ήττα. 0-2. Ομάδα που να έχει χάσει με 2 γκολ διαφορά δεν υπήρχε που να έχει προκληθεί. Η Παρί για μία ακόμη φορά φαίνεται ότι δεν μπορεί, δεν αντέχει το βάρος ακόμα κι αν έχει στα χέρια της ένα σκορ πρόκρισης.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές.

0: Δηλαδή να περιμένεις τόσο καιρό να έχεις ρίλο, να τον βλέπεις βράδυ και να σου κάνει εισβολή η επικαιρότητα και να στη χαλάει. Αλλά να σου πω κάτι, θα σε κρατήσω, δεν φεύγεις ακόμα. Δεν φεύγεις ακόμα.
1: Πού να πάω.
0: Λοιπόν, δεν βάλαμε σήματα αρχής και τέτοια. Μπορεί να μας διέκοψε λίγο την κανονική ροή σαχλαμάρας ή καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που ακούμε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις πριν από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτά είναι και πολύ σημαντικά τα αυριανά Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε όμως.
2: Είσαι σίγουρος ότι δεν θα του Παναθηναϊκού
0: σου όχι, δεν θα ακούσουμε το Παναθηναϊκού. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία, θα είναι ένα πολύ καλό πρόσχημα να μιλήσουμε με τον Τάσο Νικολογιάννη. Να δούμε γιατί αγνοείται τόσο καιρό. Εγώ έχω χάσει τα ίχνη του.
2: Γιατί έλειπες γι' αυτό.
0: Έλειπα εγώ, αλλά ο άνθρωπος έχει θράσος, έτσι. Ο άνθρωπος έχει θράσος, γιατί τις προάλλες πάλι μίλαγε για τουρισμούς και τέτοια, μου έστελνε κάτι προσωπικά μηνύματα. Ο άνθρωπος που τον έχουμε δει σε πόζες, σε παραλίες φέτος, περισσότερες φορές από τα γκολ του Βαζέχα στον Παναθηναϊκό.
2: Δηλαδή,
0: περισσότερες φορές.
2: Το λύσαξες, το έχεις καταλάβει, έτσι.
3: Ο άλλος που είναι.
0: Ο άλλος, όταν λες ο μέτριος συνάδελφος με τον οποίο έχω την ατυχία να συνεργάζομαι.
2: Αυτό.
0: Είναι η τελευταία μέρα. Δεν ξέρω. Όπως θέλει το παίρνει ο καθένας. Τώρα, ας πούμε, για μένα είναι μια μέρα με ανάμεικτα συναισθήματα. Από αύριο θα αρχίσει η γκρίνια, αλλά ξέρεις ποιο είναι το καλό. Ότι αύριο που έρχεται αυτός, φεύγω εγώ.
2: Α, ναι, Πασκρίτη.
0: Ναι.
2: Σωστά.
0: Την τελευταία ημέρα λοιπόν, χωρίς τον μέτριο συνάδελφο, ο οποίος αύριο τελειώνει επιτέλους τις διακοπές που περιελάμβαναν άγρια ζώα, καταδύσεις, κανόε, καγιάκ και διάφορες άλλες αστιότητες, θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Την πρώτη ώρα σίγουρα με τον Πάνο Ρήλο. Στη συνέχεια δεν ξέρω τι έχει το πρόγραμμα.
2: Για τη δεύτερη. Και αυτό δεν είναι άδεια, αυτό είναι στα όρια της σύνταξης, ρε φίλε, που έχει πάρει.
0: Εντάξει, είναι κοντά ούτως ή άλλως. Είναι σκάνδαλο που δεν έχει συνταξιοδοτηθεί ήδη. Λοιπόν, και βέβαια όλα αυτά θα τα κάνουμε χωρίς τη βοήθεια του Γιώργη του Πετρίδη και της Βαλεντίνας Νικολακοπούλου, οι οποίοι υποδίονται την εμέλεια της παραγωγής απ' έξω, αλλά δεν βλέπω κάτι χρήσιμο στο οποίο μπορούν να συνεισφέρουν.
4: Ένα ζαχαροπλαστείο κάθονται δύο λεβέντες.
2: Τη βλέπω λίγο μεγάλη την τζάντα της Βαλεντίνας.
0: Μεγάλη την τζάντα, ε.
2: Ναι. Προφανώς κρύβει πράγματα.
0: Δεν θέλω να σκεφτώ τι μπορεί να κουβαλάει μέσα.
2: Αν πεις πολλά, δεν ξέρεις τι θα βγάλει από εκεί μέσα. Οπότε πρόσχε.
4: Ελλάδα, εμείς τι θα κάνετε το βράδυ του Γιουλάι, μαμά ζέλθει κρίς.
0: Μπορεί λοιπόν να ξεκινήσαμε με ειδησιογραφία, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας αποπροσανατολίζει. Είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big News Sport FM 94,6 για το διάστημα, κακά τα ψέματα, 4 με 8. Ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή Πολύ Εύκολη Σταυροβελονιά. Θα πάμε μαζί με Πάνο Ρήλο, όπως είπα, μέχρι τις 8. Και βεβαίως αυτό που ισχύει τις υπόλοιπες ημέρες εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα. Τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία τελευταία μέρα διαπιστώνετε πόσο επιτυχώς μεταφέρω εγώ. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

0: Το ζαχαροπλαστείο παλιά ήταν τόπος που γινόταν καμάκι.
1: Γινόταν το. Το πιτσι-πιτσι.
0: Ναι, ξέρεις τι τώρα που το σκέφτομαι.
1: Πήγαινες με τις σχέσεις.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα. Το ζαχαροπλαστείο ήταν πιο προχωρημένο στάδιο.
1: Ναι,
0: είχε ψιλογίνει, φτιάξει και μετά ήταν από τις πρώτες εξόδους.
1: Ναι.
0: Θα λέω τώρα να μαθαίνουν τα νέα παιδιά, έτσι.
1: Κέρας, μια πάστα το κορίτσι, ένα ζόγαλο, μια πορτοκαλάδα.
0: Ένα ποντικάκι.
1: Όχι, Greek καφέ, κανονικά.
0: Ναι,
1: αυτό που τρώγεται.
0: Εδώ βέβαια ο Καλογιάννης, Καλογιάννης δεν είναι αυτός που ακούμε. Καλογιάννης είναι σε πιο πρώιμο στάδιο. Προσπαθεί να κάνει καμάκι όπως το επιχειρούσε ο Καράς κάποτε, θυμάσαι. Που είχε μαγνητοφωνημένο ένα μήνυμα στα αγγλικά για να ρίξει τουρίστριες.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Σωστό. Εγώ πήγα στα ύστερα του Καρά, θυμήθηκα τη.
0: Του Βασίλη του Καρά πήγε.
1: Όχι, Καρά του ηθοποιού. Σειρές των Αντένα και τέτοια, συγγνώμη.
0: Σειρές το Πάτερ Ημών.
1: Το Πάτερ, μπράβο.
0: Το Πάτερ Ημών.
1: Εκεί πήγα και λέω, τι έκανε ο Καράς. Ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός αυτή τη...
0: Να σε ρωτήσω και να μου απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά ή όπου άλλου

0: Εντάξει. Ναι. Ενώ ότι υπάρχουν και τώρα ζαχαροπλαστεία που προσφέρουν και τη δυνατότητα να κάτσει.
1: Λιγότερα πια σε σχέση με τότε. Πολύ λιγότερα.
0: Είναι πιο εναλλακτική η φάση τώρα. Ναι, ναι, ναι. Εδώ ρε εσύ πλέον μπορείς να πιεις ποτό και να φας στα μπαρμπέρικα. Δεν μπορείς στη ζαχαροπλαστεία.
1: Ισχύει. Λοιπόν, εμείς θα πάμε μέχρι το Sky.
0: Α, έχουμε διάλειμμα. Ωραία.
1: Πρέπει.
0: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί κουραστήκαμε κιόλας. Ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι φωτιά ξέχασαν από παιδιά που μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
3: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
4: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
7: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
8: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
7: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
8: Μοναξιά.
9: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
10: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
11: Ο Κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι Κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
12: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
13: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι.
14: Αγοράστε Tumi, Samsonite, American

0: Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
1: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
4: Ο μετέπειτα πατριάρχης του ελληνικού μπάσκετ Φέδων Ματθαίου στις 10 Αυγούστου 1956 σημειώνει ατομικό ρεκόρ 28 πόντων με την Εθνική Ελλάδα εναντίον της Συρίας 94-75 στο Κάιρο για το προολυμπιακό τουρνουά. Ο Ματθαίου θα αγωνιστεί συνολικά 44 φορές με την Ελλάδα και θα σκοράρει 529 πόντους. Άρχισε και ολοκλήρωσε την καριέρα του στον Άρη Θεσσαλονίκης, ενώ ενδιάμεσα αγωνίστηκε επίσης στον Παναθηναϊκό, Πανιόνιο, Σπόρτινγκ και Ίνις Βαρέζε.

0: Πολύ θα θέλατε να έχετε γύρω σας μανούλια και άμμο, αλλά φαντάζομαι δεν το έχετε καταφέρει όλοι, ή τουλάχιστον όσοι ακούτε τώρα. Δύσκολο μου φαίνεται κάποιος να έχει αυτή την επιλογή και να επιλέγει να ακούει Μαραθιανό και Ρίλο.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις, υπάρχουν και διαστροφές. Υπάρχουν και διαστροφές, έτσι. Ναι. Μπορεί ο άλλος να αράζει τώρα στο Beach Bar και να ακούει Big Wings for FM. Να, ας πούμε, υπάρχει ένας εδώ που έστειλε νωρίτερα ότι φτιαχνότανε με τη φωνή της μεταφράστριας, πρόσεξε, της Ολλανδέζας.
1: Της Ολλανδέζας.
0: Όση ώρα μίλαγε η Ολλανδέζα, νόμιζα ότι πλάκωνε στα Μπινελί και το Μεντιλίμπαρ, να ξέρεις. με αυτές τα συνεχόμενα.
1: Είναι τα ημιγερμανικά που μιλάνε και στην Ολλανδία.
0: Όπως φτιάχνεται ο καθένας πάνω μου, δεν θα πω εγώ, δεν βάζω
1: δίωση,
0: χέρι.
1: Καμία αφού ξέρω καλά τι με περιμένει.
2: Και τραγουδάω κρυφά τις νύχτες ένα σπάνιο ρεφρέν.
1: Κάποιος λέει στην προηγούμενη κουβέντα περί ζαχαροπλαστείων, ναι, τραπεζακίων κτλ.
0: Ναι.
1: Στο ζαχαροπλαστείο ο άντρας έπαιρνε πάντα καφέ. Έτσι και πιάνε το κουταλάκι για πάστα, του κρεμούσαν κουδούνια.
0: Σωστό.
1: Αλήθεια τώρα. Δεν είχε δικαίωμα να φας
0: γλυκό. Δεν
1: είχε
0: δει. Το γλυκό θεωρούταν έλλειψη ανδρισμού.
1: Είναι αυτά που λέμε.
0: Ναι, έχει δίκιο.
1: Άκου εδώ. Κάποιος ο οποίος είναι πολύ παλιός μάλλον.
0: Ναι.
1: Ξέρω γιατί ζει.
0: Σου θυμίζω βέβαια ότι καφέ πρότεινε και ο Γιώργος Κωνσταντίνος στην Βουγιουκλάκη, στην περίφημη σκηνή με το προφιτερόλ, επειδή δεν είχε να την κεράσει κάτι ακριβότερο.
1: Δεν έφτανα.
0: Τι λέει, θέλετε να πιείτε ένα ελληνικό. Μάλλον για την ακρίβεια, τη πρότεινε να πιει λίγο από το δικό του.
1: Κάποιος λέει πάλι τα παλιά τα χρόνια τα ζαχαροπλαστεία δεν είχαν τα ψαγμένα σημερινά ονόματα. Ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Αθήνας ήταν τα Ηνωμένα Βουστάσια.
0: Τα Ηνωμένα Βουστάσια είναι πολύ ευρηματικό, η αλήθεια είναι.
1: Το οποίο όντως υπήρχε εκεί που είναι σήμερα το Τιτάνια Πανεπιστημίου.
0: Ναι.
1: Και περνούσε κόσμο τύπου Βάρναλη, Κονδυλάκη,
0: Μπρίλο. Έχει φλερτάρει σε ζαχαροπλαστεία, πες την αλήθεια. Έχει κάνει δουλειά σε ζαχαροπλαστεία.
1: Δεν πρόλαβα. Συγγνώμη, δεν πρόλαβα.
0: Έχει σωροπιάσει, πες την αλήθεια.
1: Αλλά γιατί Ηνωμένα Βουστάσια στο ζαχαροπλαστείο, ρε φίλε. Δηλαδή,
0: είναι λογοπαίγνιο με τα Ηνωμένα Εργοστάσια.
1: Τα μοσχάρια είναι τα.
0: Νομίζω ότι και τώρα, άμα το. Έχουμε πάει στο άλλο άκρο με τις ονομασίες και στα ζαχαροπλαστεία και σε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά εκείνη την εποχή δεν ήταν πολύ συνηθισμένο. Δηλαδή να επιλέξεις να κάνεις κάτι με λογοπαίγνιο στον τίτλο του καταστήματος. Γιατί όπως ξέρεις, εκείνη δεν ήταν η περίοδος, δεν ήταν η εποχή για πολλά πιο πολλές φιωριτούρες, ρε παιδί μου.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ο φίλος ο ποδηλάτης της καρδιάς μας εδώ. Καλησπέρα Λερώνη αγαπημένη, και χρησιμοποιώ πληθυντικό ακόμα και αν λείπει η Ζακυνθολέρα, γιατί ο Ρίλος είναι ξεκάθαρα ένας από εμάς. Εννοείται παιδιά ότι ο Ρίλος είναι δικός μας. Πότε θα έρθει το Ζακυνθινό ερείπιο να τον πρίξουμε με ιντερνετικά πλακόνια? Παιδιά, αύριο έρχεται. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι έχω κάνει μεγάλες προσπάθειες να ματαιώσω αυτή την επιστροφή. Προσέξτε, όχι να αναβάλω, να ματαιώσω.
1: Τελώς.
0: Δηλαδή μου στείλανε πολλά μηνύματα γιατί το μεσημέρι είπα δύο δελτία.
1: Ναι.
0: Μαζί ήμασταν βασικά. Έτσι. Και μου λένε τι κάνεις γιατί λες δελτία. Λέω παιδιά, προσπαθώ με οποιοδήποτε τρόπο να δείξω ότι ούτε σε αυτό τον χρειαζόμαστε. Αν είναι να μην γυρίσει, θα τα λέω εγώ και τα δελτία.
1: Ο κεφαλάς του πήρε τα τρέιλερ. Μια χαρά.
2: Ναι. Το έχει μάθει όλο το χώριο.
1: Και αν επιτρέπεις μια προσωπική εδώ πινελιά.
0: Βεβαίως.
1: Να καταγγείλω τον Παύλο τον Παγωτατζή για αυτά που γράφει περί της δουλειάς μου την Παρασκευή το βράδυ, αλλά να τον ευχαριστήσω θερμά, διότι τα παγωτά που έφερε ήταν εξαιρετικά.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Εκτελέστηκαν πάρα αυτά.
0: Τι παγωτά έφερε, καταρχάς εν ώρα εργασίας.
1: Εντάξει, τα βάλαμε στην κατάψυξη και τα πήραμε στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Τώρα δεν είναι εκείνη η ώρα για παγωτά.
0: Εντάξει, κάναμε προχθές μια ειδική αναφορά εδώ. Προέκυψε. Κατά τύχη, όπως ξέρεις, για παγωτά και τέτοια. Και συμφωνήσαμε όλοι ότι πλέον ακόμα και αυτά που πολλούνται ως παγωτά είναι παγωτίνια στο μέγεθος.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει μεγαλύτερο μέγεθος.
1: Έχει ανέβει η τιμή, έχει πέσει και η ποσότητα. Φοβερά πράγματα.
0: Τώρα γιατί παίζεις έτσι βρώμικα, ρε φίλε?
1: Γιατί,
0: υπονοούμενα για Τζένι Μπότση, δηλαδή δεν μας έφτανε η αναφορά νωρίτερα στη Μενεγάκη στο Πάτερ Ιμών?
1: Γιατί ρε φίλε, ας θυμηθούμε όλα τα ωραία.
0: Λοιπόν, κριτική λέρα, στείλε συντροφικούς χαιρετισμούς και στο σύντροφο Ρίλο. Εγώ δουλεύω σε ένα κάτεργο. Πρωί μετά το πρωινό σκάκι σουμπούτεο ούνο με παιδάκια. μετά βουτιές στην πισίνα, μεσημέρι άπειρο φαγητό, απόγευμα το ίδιο πρόγραμμα και βράδυ άπειρο φαγητό. Ο τρισευτυχισμένος ανηματέρ και δυστυχισμένος delivery. Δεν μου ακούστηκε και πολύ δύσκολο
1: το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα.
0: Τώρα βέβαια, κοίτα, υπάρχει ένα θέμα. Αν τα κάνεις όλα αυτά, αν παίζεις όλα αυτά τα παιχνίδια με παιδάκια,
1: ναι,
0: δεν είναι τόσο.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο διασκεδαστικά.
0: Και συνήθως με παιδάκια που θέλουν να κερδίσουν οπωσδήποτε.
1: Ναι, θα χάσεις στάνταρ, αλλά εντάξει, δεν είναι το θέμα να κερδίσουν ή όχι. Σε κάθε περίπτωση δεν τρέχεις στους δρόμους.
0: Έχεις παίξει επιτραπέζιο ή άλλου τύπου παιχνίδι με παιδάκι και να έχεις κερδίσει και να έχεις δει, να δεις την αντίδρασή του. Δεν ξέρω, ή μόνο τα δικά μου παιδιά είναι τόσο ανταγωνιστικά.
1: 100%. Και μέχρι ενός σημείου δεν έχανα μόνιμα, αλλά κάποια στιγμή δεν γίνεται. Πρέπει να χάσει το παιδί για να νιώσει λίγο το.
0: Έχω οδηγήσει μονό σε μπασκετάκι με το μεγάλο μου γιο στο αμήν να έρθει στην ισοπαλία και προσπαθώ να χάσω. Βάζω κατά λάθος τρίποντο, έτσι. Και δεν, κατά λάθος τρίποντο. Δεν μπορώ να σου περιγράψω.
1: Πάμε συνέντευξη τύπου.
0: Έχουμε επικαιρότητα. Έχουμε συνέντευξη τύπου αυτή τη φορά από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ακούμε. Ποιον ακούμε, ρε παιδιά, πρώτα. Ο Νίστρουπ είναι πρώτα.
3: And I think the difference, which is not good enough from our side, was that that even that we had the ball way, way, way, way more than Cesca the last game, then they used it in a way better, in a more efficient way, and that we need to solve for tomorrow. We need to reach higher quality, not just in one or two phases, but in more phases of the game. And that's how it is, and that we need to do better.
4: Въпросът на журналиста беше дали Панатинайкос отбелязват голове и в приятелски срещи, и в официални матчове, и какъв ще ключа утре за тях. И Джейкъб отговори, въпреки, нали, че те са имали предимство.

0: като първия час и половина са натискали към вратата, държали са ЦСКА в тяхната половина, имат уязвимост в защита и тази уязвимост им предизвика, нали, проблеми. Затова те ще гледат това да се оправи и смятат, нали, че ще имат по-добър резултат утре.
1: Явам си, ότι όχι στα δύο ουσιαστικά επηρεάζουν και οι δύο φάσεις. Σκοράραμε μεν, αλλά δεν, στο προηγούμενο παιχνίδι δεν έμεινα ικανοποιημένος. Βεβαίως στα πρώτα 30 λεπτά είχαμε την κατοχή, είχαμε ευκαιρίες. Δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες τις οποίες είχαμε. Και στο δεύτερο μέρος ήμασταν αρκετά επισφαλείς στην άμυνα. Και αν και είχαμε την κατοχή, βεβαίως ο αντίπαλος ήταν αποτελεσματικός στις ευκαιρίες που είχε, αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε αύριο είναι να βγάλουμε μεγαλύτερη ποιότητα σε όλα τα μέρη και πλάτη, και πλάτη του γηπέδου και να κάνουμε το καλύτερο.
2: Ακουγόμαστε κανονικά?
3: Βεβαίως, βεβαίως, ακούσαμε μια χαρά.
2: Ωραία, συνεχίζουμε.
1: Σε μια νέα ομάδα και σε μια γραμμή, ναι, αμυντική γραμμή, η οποία δεν διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή, γιατί είναι 45
2: πρόγραμμα, σε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, αμυντικό πρόγραμμα, που πρέπει να δώσει τη μισή αναπτυξία και μια της ομάδας, πόσο δύσκολο είναι και το ίδιο και για τους συμπαίκτες του αυτό του περιγράφω. Και πόσο μεγάλη πιστεύω είναι και στον διαστηκά στο μόνο.
4: My question is, how difficult is chemistry in the defense? How difficult is for all of you to be able to play together? And how long, how much time you are going to need for in order to be able to play together?
0: Yes, first of all, everyone helped me really well in the club. So I could focus on football, and of course it takes some time to get to know each other. And at the moment we miss also a lot of defenders due injury, but yeah, we train every day together. We are in the dressing room together, so it goes really quick. And of course we need games and more training time to get completely used to each other. Въпросът към играчи беше, той е нов в отбора и колко време, как се чувства в отбора, дали тренира добре с останалите и колко време би могъл да се напасне с защитата. И отговорът му беше, че да, нов е, липсват играчи в защитата, но вече така успява да се оправи вътре в отбора, съборниците му помагат. Ή μίση και νεστέτες βέβαια του φράζουν σε μομέντο.
1: Καταρχάς όλοι με βοήθησαν να μπορέσω να προσαρμοστώ και να επικεντρωθώ στο ποδόσφαιρο. Όσον αφορά την αμυντική γραμμή, λείπουν αμυντικοί λόγω τραυματισμών, αλλά πιστεύω ότι μέσω της προπόνησης και με περισσότερα τεχνίτια θα έχουμε τον χρόνο που χρειάζεται ώστε να μπορέσουμε να συντονιστούμε όλοι στο αμυντικό τομέα.
5: Λοιπόν, καλησπέρα και καλή επιτυχία για το αυριανό παιχνίδι. Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλη ιστορία στην Ευρώπη. Έχει παίξει μια φορά στον τελικό του κυπέλλου των αρχηγών ομάδων Ευρώπη στο παρελθόν, το Champions League στην Ελλάδα. Έχει παίξει τον ημιτελικό. Έχει παίξει πολλές φορές. Έχει φτάσει πολύ κοντά στο θεσμό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ιδιαίτερη σημασία κομβική αυτή τη στιγμή. Γιατί ίσως είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι τη σεζόν το ξεκίνημά. Αν αυτό το πράγμα έχει συζητηθεί από τους παίκτες, η ερώτηση είναι κοινή για τους δύο. Για την ιστορία της ομάδας, για την κρισιμότητα του αγώνα, για το ότι εδώ είναι ένα κομβικό σημείο ξεκινώντας αυτή τη σεζόν. Και πώς το αντιμετωπίζουν και ο coach αλλά και ο ποδοσφαιριστής μας. Ευχαριστώ.
4: This question is for both of you, gentlemen. And you know that Panathinaikos is a very historical club, and we don't forget that this team has played in the final of the Champions League in 1971, by the way, and also was very close to the European competitions. So tomorrow, the match is crucial, is very important, or maybe the most important of this season. For

0: European competition. So have you been talking between you in the locker rooms or players between you about the importance, the crucialty of the tomorrow's game and the history of it?
1: I think we are all here for a reason. And that is that the Panathinaikos is a massive club with a great history, and we all know the history that Panathinaikos has had. But I also think it's important to say that on one hand, we all need to be proud of what this club has achieved in the past. But if we want to achieve something in the future, we cannot focus on what other great players, coaches, staff did 30, 40, 50 years ago or 16 years ago when you won the championship. Now it's the present and the future with a brand new Panathinaikos team where we have been early out in the window securing a lot of good players. And there is obviously always when you play qualification, especially in a club like Panathinaikos, where the identity is playing European football, and then there is one goal. And that is to achieve going into the league phase. But it's football. There's no guarantees in anything. Even though that we of course on the paper is favorites. One thing I can say is that that all players, all staff, all coaches, myself, we know the importance of the game tomorrow, and we will do everything to do better than we did in especially the last 60 minutes of the first game in Athens. We know the importance, and we will do everything we can to secure being in the playoff round.
2: I think coach said all the right things. Of course, it lives inside the group, and the only thing what we can do now as a team is to focus on tomorrow. Tomorrow is it can be 90 minutes, it can be 120 minutes, it can go into penalties. All the scenarios we know, and that's the only task for tomorrow to go as a winner off the pitch and go to the playoff round.
3: Вопроса към играчи и треньора беше за това, че Панатинайкос е един отбор с история, отбор, който е играл много пъти в Европа. 71-ва достигал финала на Шампионска лига и ги питаха дали те са наясно с тази история и дали знаят колко това означава за самия клуб. И някакво отговори, че всички знаят историята и какво е постигнал клуба, но ако искат да постигнат нещо, не трябва да мислят за миналото, трябва да се фокусират изцяло върху бъдещето и това, че те в момента имат изцяло нов отбор с много добри играчи и всички знаят, че идентичността на клуба на Панатинайкос е да играят в Европа, но въпреки това и в че те са фаворити, знаят, че няма гаранции в футбола и всички знаят колко е важен матч утре и всички треньори и целият щаб ще дадат всичко от себе си да постигнат тази победа утре. И играча каза, нали, че мисля, че треньор каза всичко, което трябваше да каже, правилните неща. И единствено, което те като играчи могат да направят утре, да са изцяло фокусирани върху матча и върху всички възможни сценарии, дали това ще да играят 90 минути, дали ще е продължение или дуспи. Важното за тях е да си тръгнат от София победители.
0: Κύριος Νίστρουπ απάντησε ότι όλοι βρισκόμαστε εδώ διότι ακριβώς γνωρίζουμε το γιατί. Ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα, μια ιστορική ομάδα. Είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματα του Παναθηναϊκού και για όλα όσα κατάφερε στην ιστορία του τα τελευταία 30, 40, 60 χρόνια. Αλλά σήμερα βρισκόμαστε στην φάση που κτίζουμε πάλι το παρόν και το μέλλον του συλλόγου με καλούς παίκτες. Ως Παναθηναϊκός έχουμε ταυτότητα και ο στόχος μας είναι ένας, να μπορέσουμε να μπούμε στο league phase της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Βεβαίως το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να σου δώσει ποτέ απόλυτη εγγύηση, αλλά θέλω να πω ότι όλοι εμείς, οι παίκτες, το προπονητικό team, το επιτελείο, εγώ ίδιος γνωρίζουμε πολύ καλά τη σημασία του αυριανού αγώνα. Και ουσιαστικά ο στόχος μας είναι να παίξουμε καλύτερα από ό,τι παίξαμε κατά τα τελευταία 60 λεπτά στην Αθήνα. Ο κύριος Βαντρόγγελεν είπε ότι, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο προπονητής, έχουν συζητηθεί όλα, έχουν εξηγηθεί όλα μεταξύ των παικτών. Η επικέντρωσή μας αύριο, είτε ο αγώνας διαρκέσει 90, είτε 120, είτε πάει στα λεπτά, είτε πάει στα πέναντι. Ο στόχος μας είναι ένας, είναι μόνο η νίκη αύριο για να μπορέσουμε να μπούμε στην φάση των play-offs.
4: Καλησπέρα, Λέτσι. Στην αρχή του προηγούμενου αγώνα έχετε τρεις προσθήκες στην επίθεση.
5: Εγώ είμαι τις προσθήκες στην επίθεση, τον Δετέ, τον Λιουάι Ντασέ και τον Ντέσες. Και πόσο έτοιμοι είναι να παίξουν.
0: Good afternoon. Tomorrow we will have three dishes which are today, by Garcia, and also with desserts. Are all these three players ready, and the one we believe the percent of their
1: I expect everyone of those three to be on the pitch during the game. Otherwise, they should not have stepped into the flight. I must praise every single one in our medical department, the physios, our fitness coaches. They have done absolutely everything for all the three of them. The very complicated situations the last 2 weeks, big improvements from Dessers, and Garcia has been man of the match, if you can say it like that, in all the sessions that we have had. So he looks sharp, and it's a very important game tomorrow. And I think, as I said to the first question, that we had some collective issues in the first game, which is always the responsibility of the coach, no matter where you are in the process. But I also think that everybody could see that we in that game missed some players on the bench, and then we have available for tomorrow, and obviously then I'm gonna use them during the game. That's all this.
3: Въпросът беше към треньора. Утре ще имате три нови попълнения. Тези попълнения готови ли са и колко ще са ефикасни в матча? И той отговори, че очаква да са в добра форма, иначе въобще нямаше нужда да се качват на полета. Та ще си останат в Атина. Затова искам да благодаря на всички в щаба за добре свършената работа по тяхното възстановяване. И всички знаем, утре е много важен матч. Имахме проблеми в първия матч, които са по моя вина, но въпреки това се видя, че липсваха играчи. И ето, утре тези трима играчи ще са обратно на терена и ще може да ги използваме.
0: Περιμένω εδώ και τους τρεις στον αγωνιστικό χώρο. Εάν δεν ήταν έτοιμοι, δεν θα βρισκόντουσαν στην αποστολή σήμερα μαζί μας. Θέλω να τονίσω ότι και το ιατρικό team και η ομάδα των φυσιοθεραπευτών αλλά και η ομάδα των γυμναστών έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και με τους τρεις. Υπάρχει εμφανής βελτίωση στο Desert. Ο Ιβάη Γκαρσία επίσης ήταν από τους παίκτες που διακρίθηκαν στη διαδικασία προετοιμασίας, οπότε ναι, προσβλέπω και στους τρεις, ανεξάρτητα αν θα πούνε από τον πάγκο ή όχι, τους έχω διαθέσιμους και τους τρεις που αναφέρατε και θα τους
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Green Living with Green Air Conditioners.
6: Sport FM στους 95.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
8: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σουηδού επιθετικού Ζοέλ Ασόρο. Με προπόνηση αυτή την ώρα ολοκληρώνουν την προετοιμασία του οι Γαλάζοι για τον αυριανό επαναληπτικό με την Μπραντ στο στάδιο Αλφαμέγα. Επανήλθε στο κανονικό πρόγραμμα ο Οικονομής, δεν προλαβαίνει ο Ασουνσάο. Ελπίζουμε να έχουμε πολλούς φιλάθλους στο πλευρό μας. Αντιμετωπίζουμε το παιχνίδι σαν να είναι το σκορ στο 0-0. Με απόλυτη συγκέντρωση, πάθος και αποφασιστικότητα, δήλωσε ο Λοσάδα. Τις επιστροφές των Κακουλί, Κουλιμπαλί και Νενκό μετρά ο Χένινγκ Μπέρκ για τον αγώνα της Ομόνιας με τη Λίνκολν. Μοναδική απουσία ο Ντουμπάντζο, πολύ κοντά στην απόκτηση του Ζαν Κεβίν Τουβέρν. Πίστη στην Πάφο για ανατροπή των δεδομένων στον αγώνα της Πέπτης κόντρα στη Σάλτσμπουργκ. Αύριο ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Μπρούνο, Κίνα, Μαέ, Κορέια και Άντερσον. Ενδιαφέρον για τον Τζοάου Κορέια έχει επιδείξει η Σπαρτάκ Μόσχας. Εντός της ημέρας ανακοινώνεται από το Αποέλ η απόκτηση του Φακούντο Πέρες. Στο προσκήνιο το θέμα απόκτησης επιθετικού, κίνηση θα γίνει και με τερματοφύλακα. Ικανοποιημένος από την προετοιμασία της ΑΕΛ, δήλωσε ο τεχνικός της ομάδας Ούγκο Μαρτίνς. Στόχος να παρουσιαστεί με διαφορετικό στυλ σε σχέση με την περσινή σεζόν. Τετάρτη, επιστροφή της αποστολής στην Κύπρο. Στον Άρη, προτεραιότητα αποτελεί απόκτηση επιθετικού. Μέχρι αύριο αναμένονται οι ιατρικές εξετάσεις του Βανά Άλβες μετά τον τραυματισμό στον ώμο. Εκτός παραμένουν Λουκουμπάρ, Γκάουστατ και Πατζέ. Θετική εξέλιξη στην ΑΕΚ με την επάνωδο στην αγωνιστική δράση των Τσακών και Αντερέκεν. Εν ώψη του φιλικού με τον Αστέρα, δεν θα ταξιδέψει στην Ελλάδα ο Μπράμπτη που ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα προπονήσεων. Πρόβλημα με Φαν Νιφ στην ανόρθωση, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις και θα μείνει εκτός από το φιλικό της Τετάρτης κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ο Ιωσήφ Κεσίδης εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό της Φυροβολίας με βολή στα 75-48 μέτρα, κατητάγει στην 11η θέση και των δύο προκριματικών. Αύριο το βράδυ ο τελικός.
7: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Ο Μίλτος Τεντόγλου με δεύτερο άλμα στα 8-26 μέτρα πέρασε άνετα στον τελικό του μήκους για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει αύριο το βράδυ. Στην Ολλανδία η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό επαναληπτικό με την Νάιμέγκεν. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, αλλαγές αναμένονται από τον Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα. Με Τετέι, Λιβάιν Γκαρσία και 4 η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό επαναληπτικό με τη Τσεσεκά 48 στη Σόφια, εκτός ο Τσάπρας. Τον ΠΑΟΚ και εν ώψη Άντερλεχτ, Τάλι και Ντεσπότοφ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο ΜΕΙΤΕ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασής του. Στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει εκτός απρόπτου την καριέρα του ο Ρόντρι, με τη Μάντσεστερ Σίτι να κινείται ήδη για την αντικατάστασή του, καταθέτοντας πρόταση στη Λίλ για την απόκτηση του 18χρονου Μαροκινού Μέσου Αγιούπ Πουαντί. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Φεράν Τόρε στην Παρίς Σεν Τζερμέν. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
7: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
10: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι φωτιάξει έγιναν από παιδιά, μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
11: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
12: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
13: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
14: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
15: Ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
16: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
15: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
16: Μοναξιά.
17: Τραπέζι στο Dot Restaurant.
18: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
17: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
19: Η πρόκριση παραμένει εφικτή και για τις τρεις κυπριακές ομάδες μετά τους πρώτους αγώνες σε τρίτο προκριματικό Europa League και Conference League. Η έδρα σημαντικός πλέον παράγοντας. Στη Λεμεσό με τον κόσμο του και μετά την νίκη στην Νορβηγία ο Απόλλωνας. Νίκη πρόκριση στο Γάσι Πί, ο μοναδικός στόχος για την Ομόνια. Μία ακόμη ανατροπή σε βάρος των δεδομένων ψάχνει στο στάδιο Αλφαμέγα η Πάφος FC. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Απόλλωνας Μπραν. Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Ομόνια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσπουργκ. Η προσπάθεια και των τριών κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine και της Alumil.
20: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
17: Τραπέζι στο The Polo.
18: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
17: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
21: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7.32.22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
22: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
23: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
22: This is happening now.
23: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
22: The battle has already begun. Which side will you be on?
23: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
0: Και για το ευρωπαϊκό και για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εάν όχι, πάλι εδώ θα μείνω για να μπορέσω να δημιουργήσω, να κτίσω, να φτιάξω μια ισχυρή ομάδα που θα είναι πρωταγωνίστρια και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
25: Λοιπόν, ακούσατε την απάντηση την τελευταία.
26: Ναι, Τάσο, μια χαρά ακούστηκε.
25: Λοιπόν, όπως καταλάβετε, Γιώργος είσαι.
26: Εγώ είμαι, ναι.
25: Όπως είδες, γιατί ο Βούλος συνάδελφος πήγε να τον καθαρίσει σαν αυγό το προπονητή, δεν ξέρω, τελευταία.
26: Ναι, ήταν λίγο επιθετικός, ναι.
25: Ναι. Και μάλιστα μετά, όταν τελειώσε η απάντηση, γιατί δεν ακούστηκε αυτό, του ζήτησε συγγνώμη. Του λέει συγγνώμη για την ερώτηση.
26: Αφού την έκανε, τι συγγνώμη μετά, δεν έχει συγγνώμη μετά.
25: Έγινε σωστά. Λοιπόν, νομίζω, Γιώργο, εντάξει, τα ακούσαμε όλα. Έχει σταθεί πάρα πολύ στην σημασία του αυριανού αγώνα ο Τζέικο Μνίστρουπ, ότι Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει την πρόκριση. Ότι αυτό το μήνυμα, το κύριο που το κυριότερο που έχει πει, ότι αυτό το μήνυμα έχει περάσει σε όλη την ομάδα μέσα. Mm-hmm. Τις 5 μέρες, ότι είναι υποχρέωση της ουσίας η αυριανή πρόκριση και ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ξεχάσει τα 60 λεπτά του πρώτου αγώνα, να παίξει πολύ καλύτερα, να είναι πολύ καλύτερο αμυντικά, να είναι πολύ καλύτερο επιθετικά, για να πάρει την πρόξη. Και η τελευταία ερώτηση που την ακούσαμε, που έχει να κάνει με το μέλλον το δικό του, που δεν εξαρτάται από το αυριανό αποτέλεσμα. Φυσικά και ο στόχος να πούμε που διεκφέρει το Conference League, ακόμα όμως και αν έρθει ένας αποκλεισμός, κάτι που δεν, φυσικά δεν θέλει κανείς, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να χτίσουμε ένα Παναθηναϊκό για τα επόμενα χρόνια και για να πάρουμε το βεβαιάσμα στην Ελλάδα. Αυτά, Γιώργο.
26: Mm-hmm. Εντάξει, Τάσο, εντάξει, να σε αποδεσμεύσουμε για να κάνεις και εσύ τη δουλειά
25: παράπονο,
26: σου. Ω, κανένα.
25: Παράπονο,
26: θα σου πω την αλήθεια όμως, θα σου πω την αλήθεια. Από τη στιγμή που άκουσα την ψιθυριστή σου φωνή, δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω τους άλλους. Αυτό είναι πλέον ένα απόσπασμα του πολύτιμου αρχείου του Big Wings for FM, να ξέρεις. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, τα ξαναλέμε. Λοιπόν, ακούσαμε αναλυτικά λοιπόν τις δηλώσεις του Γιάκοπ Νίστρουπ και του Ρικ Φαντρόγγελεν εν ώψη της αυριανής ρεβάνσης του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948. Ακούσαμε και το σχόλιο του Τάσου Νικολογιάννη. Σύντομο θα έχετε στη συνέχεια την ευκαιρία να ακούσετε περισσότερα και πιο αναλυτικά και βεβαίως να διαβάσετε και στο site του Big Wings Sport FM.
1: Να κάνω διάλειμμα γιατί.
26: Έχεις διάλειμμα, παραπήγε. Ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και τώρα δεν ξέρω, έχουμε κάποια άλλη δημοσιογραφική υποχρέωση να καλύψουμε. Φαντάζομαι όχι. Πάμε λοιπόν και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Και τη δουλειά

0: εκπομπή.
1: Δεν υπήρχε σοβαρό κομμάτι στην εκπομπή.
0: Εντάξει, μιλούσαν σοβαροί άνθρωποι μέχρι τώρα.
1: Α, ναι, όχι, okay, αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το τουρνουά που γίνεται στο Βόλο, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Στο Παθεσσαλικό. Πανιόνιος Ολυμπιακός Β 1-0 στον πρώτο αγώνα από τους δύο που θα γίνουν. Για να δούμε ποιοι θα πάνε στο μεγάλο τελικό της
0: Τετάρτης. Βλέπω, έχεις μια αγωνία για το τουρνουά
1: του Βόλου. Και το μικρό της ίδιας ημέρας. Όλο γίνεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ναι. Όλα τα έσοδα θα πάνε σε ορφανοτροφείο του Βόλου, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλό.
0: Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Αρκετά ποδόσφαιρα είπαμε μέχρι τώρα.
1: Εντάξει. Που βρίσκεσαι, με ποιον απασχολείσαι.
0: Χαίρομαι που βλέπω ότι κι άλλους άγγιξε η ψιθυριστή φωνή του Τάσου Νικολογιάννη, ναι, όταν προσπαθούσε να μεταφέρει χωρίς να ενοχλήσει τις ερωτήσεις της συνέντευξης τύπου.

0: Και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν οι τύποι που μας κράζουν, θεωρώντας ότι σκοπίμως έχουν μπει αυτές τις συνεντεύξεις τύπου για να μην δουλεύουμε εμείς. Λίγη τσίπα, λίδε βλάπτη, εκτός από το ότι έχει αθλητικό περιεχόμενο η εκπομπή, και το εκπομπή το γράφει εντός εισαγωγικών, βάλατε και δύο συνεντεύξεις τύπου. Έβγε το Πασόκ είναι εδώ. Καμία συνέντευξη τύπου λέει για τον ΠΑΟΚ που παίζει την Πέμπτη. Μήπως παίζει. Ναι, μην βιάζεσαι. Άδευε, αύριο, αδερφέ.
1: Μεθαύριο.
0: Μεθαύριο, μεθαύριο.
2: Που το δες πια γραμμένο.
1: Συνέντευξη τύπου για το Super Cup δεν θα έχουμε.
0: Βέβαια. Είναι μεσημέρι αυτό. Δεν μας πιάνει.
1: Κρίμα, κρίμα.

0: Να πω ότι στο μεσοδιάστημα βγήκε στη δημοσιότητα και καινούργια φανέλα της ΑΕΚ. Το λέω γιατί έχουν στείλει κάποιοι εδώ που παραπονιούνται ότι είναι, λέει, ίδια με πέρυσι.
1: Μια φορά να βγάλουμε εμφάνιση και να μην παραπονιόμαστε.
0: Πραγματικά πιστεύω. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Αλλά πιστεύω ότι και το 94, όταν βγήκε αυτή που θεωρείται ως η καλύτερη φανέλα όλων των εποχών, κάποιος βρέθηκε και είπε: «Έλεος! Τι φανέλα αυτή που βγάλατε φέτος!» Και αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει κόσμος που θέλει να γκρινιάξει όπως και να έχει. Και δεν λέω, ρε παιδί μου, να σ' αρέσει, να μη σ' αρέσει. Προφανώς όλα είναι θέμα γούστου. Αλλά να μπει στη διαδικασία να γκρινιάξεις, μου φαίνεται too much.

0: Ο Δημήτρης ο Αεκτζής, ο ναυτικός στον Ατλαντικό ωκεανό κάπου βρίσκεται,
1: ναι.
0: Ζητάει ένα ωραίο τραγούδι. Νομίζω ότι ακούς πολλά.
1: Δεν είναι ωραίο τραγούδι αυτό που ακούμε τώρα?
0: Φυσικά.
1: Ο ορισμός.
0: Λοιπόν, και μερικούς αριθμούς Τζόκερ, μπας και γλιτώσουμε ποτέ.
1: Μερικούς αριθμούς, ναι.
0: Μερικούς αριθμούς.
1: Δεν τους θέλει όλους.
0: Δεν τους θέλει.
1: Δηλαδή σου λέει δεν πάω για το jackpot.
0: Εντάξει, πάρω 100 χιλιάρικα.
1: Με 100 χιλιάρικα την κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι. Άκη,
1: μεταξύ μας τώρα το λύνεις το πρόβλημά σου με 100 χιλιάρικα.
0: Όχι, δεν το λύνεις.
1: Το λύνεις, ναι. Τώρα μιλάμε, ακούει ο κόσμος τώρα μπορεί να έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Και εγώ λέω, λέω όμως. Ότι
0: το πρόβλημα της ησυχάζεις
1: για πάντα. Ησυχάζεις για πάντα, όχι.
0: Τι,
1: ειδικά αν ζεις στην Ελλάδα, 100 χιλιάρικα τη βγάζεις για 5-6 μήνες.

0: περίεργο, λέει, δεν ήταν τα ζαχαροπλαστεία είχαν τραπέζια, ήταν ότι δεν είχαν τέντες.
1: Δεν είχαν τέντες.
0: Ναι, απλά τότε κυκλοφορούσε. Και εγώ τότε τα θυμάμαι με τέντες και πώς το λένε. Και στο Σύνταγμα κάποτε που γινόταν χαμός, ναι. Παντού τραπεζάκια και τέτοια.
1: Όχι,
0: ναι. Ίσως να τα καφετέρειες και όχι τόσο ζαχαροπλαστεία.
1: Εντάξει, το ζαχαροπλαστείο σου είπα το σύγχρονο τώρα, δηλαδή που έχουμε πάστρι σεφ και δεν ξέρω και εγώ τι, που έχουμε πάει σε άλλα επίπεδα, έχει αναβιώσει τη φάση. Δηλαδή μπορείς να κάτσεις να φας. Τώρα θα μου πεις, έχουν σταματήσει οι πάστες και τα υπόλοιπα. Δεν είναι πολύ.
0: Να δώσεις πολύ... 4 ευρώ για μια πάστα τώρα.
1: Φίλε, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Έχεις και στα δίκια σου τώρα.
0: Συγγνώμη.

0: Άκου εδώ, λέει Ρίλο, σου στέλνω mail, μου στέλνει στον έρωτα μαϊμού, κανονίζομαι τσούτσικα. Τρία ρεπό και πέντε μέρες άδεια με τσα... και με τσαροσοβαϊμάκι, να μην ξανακράξουν ποτέ. Όχι, είναι πολύ λίγα αυτά
1: που
0: προσφέρει.
1: Είναι πολύ ο κόσμος που μπαίνει στη διαδικασία να λαδώσει για να βρει τον έρωτα μαϊμού. Έχουν απευθυνθεί και απευθεία στο Στέφανο, να ξέρει. Αλλά προς το παρόν αντιστέκεται στεναρά.
0: Όχι, όχι, είναι πολύ λίγα. Συγγνώμη, είναι πάρα πολύ λίγα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ τώρα αν θέλεις τον πουλάς, τον έχεις, τον δίνεις.
0: Αν έρθει μια καλή προσφορά.
1: Α, έχει.
0: Αν έρθει μια καλή προσφορά. Μπράβο. Που θα είναι πάνω από τις 100.000.
1: Α, που λέγαμε. Τώρα. Μ' αρέσει γιατί ομολογείς δημοσίως ότι. όλα έχουν την τιμή τους.
0: Κάτσε ρε φίλε, εδώ βγαίνει ο ολόκληρος υπουργός και τα λέω. Αγιά. Τηλεοράσεις, εγώ θα τα πω στο ραδιόφωνο.
1: Όλα έχουν την τιμή τους, κύριε.
0: Σας παρακαλώ πολύ.

0: Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, δηλαδή λέει τα σοβαρά. Και εννοεί μάλλον τα τραγούδια είναι μόνο τα ροκ. Όχι, ρε. Τα σοβαρά είπα, αναφέρθηκα στη συνεντεύξη τύπου που προηγήθηκαν, όχι στα, όχι στα κομμάτια. Παιδιά, λέει, υπάρχει κάποιο email να διαμαρτυρηθώ για τη στελέχωση της περιγραφής του Super Cup. Θεωρώ το ρεπόρτερ της ΑΕΚ ανεπαρκή για ένα τέτοιο event. Θα έχει, αδερφέ, θα έχει κουτί παραπώνων έξω από το παγκρίδιο. Ναι, να το ρίξεις εκεί.
1: Το τριπλότυπο.

Μια και αναφέρθηκα πάντως στον τελικό του Super Bet Super Cup, να σας πω ότι τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά. Και εμείς το ίδιο. Στη Super Bet λοιπόν τώρα παίζουμε μαζί. 21 Plus παίζεται υπεύθυνα. Και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τι κάνει, χρωστάς εδώ στους συντοπίτες σου τραγούδια.
1: Εγώ, αυτά, λεφτά να μην χρωστάω και τραγούδια δεν υπάρχει πρόβλημα. Δείτε μα, ξέρεις τι, κάναμε, θα σου πω, κάναμε δύο εμβληματικές εκπομπές, θεωρώ, με το Χάρη.
0: Την μία πρέπει να την άκουσα.
1: Την άκουσες γενικά, πρέπει να την άκουσες γενικά. Δηλαδή, όποιος την άκουσε κυριολεκτικά, την άκουσε και μεταφορικά. Κατά τύχη έγινε, μην νομίζεις. Λοιπόν.
0: Καλύτερα γίνονται.
1: Και είχε παραγγείλει την ταραχή. Να σου πω κάτι, θα την παίξουμε ούτως ή άλλως. Και σήμερα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αφού τη χρωστάμε.

0: πουλάς.
1: Θεωρείς τον εαυτό σου υπεύθυνο για τέτοιου τύπου μηνύματα?
2: Ναι, απαντώ ναι πριν μου το διαβάσεις. Ναι, πες το.
1: Όταν ακούω το τραγούδι ηλεκτρονική εποχή, θέλω να βγω γυμνός στους δρόμους.
2: Ναι, είναι μια καλή επιλογή. Είναι μια καλή επιλογή. Και εμένα μου ξυπνάνε διάφορα ένστικτα με τα κομμάτια που παίζουν.
1: Έχει κρατητήριο μετά από αυτό, να ξέρεις. Και μην βγεις Παρασκευή, θα βγεις Δευτέρα από το κρατητήριο.
0: Θέλω ευτυχία. Δεν με πιάνει.

0: Ο αγώνας συνεχίζεται, λέει ο Τζόρτζο. Εφόσον κατορθώσαμε και βάλαμε τις κότες στην playlist και λέει τις κότες της Λιάνα Σιώτη, παρά τις αντιρρήσεις του κονσολιέρε, υπάρχουν πλέον ρήγματα στα θεμέλια της ανωνυμίας του έρωτα μαϊμού. Παιδιά, όχι, δεν υπάρχει κανένα ρήγμα. Ο Δον Παλουότολο έχει υποσχεθεί ότι όποιος κάνει κάποια τζιριτζάτζουλα και πουλήσει τον έρωτα μαϊμού θα του συμβεί ατύχημα. Οπότε δεν τον βλέπω το ρίλο.
1: Είμαι εξορκιστής, ασήμαντος πατέρας, άνθρωπος άγιος καλός, πώς θα τα βγάλω πέρα. Προβλέπω όνειρα, μεγάλα.

0: τσουχουτσουχουτσου.
1: Λέει ένα άλλο εδώ, καλησπέρα στην παρέα. Στη νέα φανέλα και εννοεί τη ΣΑΕΚ που έγινε, που αποκαλύφθηκε λίγο νωρίτερα. Μόνο η ελληνική σημαία λείπει. Γιώργο, τι ώρα έρχεσαι και τα λοιπά. Να σα πω κάτι. Δεν το παρατήρησαν όντω. Δεν υπάρχει στη νέα φανέλα. Αλλά να πω την αλήθεια, εγώ ποτέ δεν κατάλαβα τη χρησιμότητα του να υπάρχει η σημαία πάνω στη φανέλα.
2: Ίσως και τους εκτός, για το ευρωπαϊκό.
1: Γιατί μιλάει στο ευρωπαϊκό, δεν ξέρουν από πού είμαστε. Πρέπει να τους το τονίσουμε.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Και άντε να το καταλάβω για τα ευρωπαϊκά. Τώρα για τα εντός. Ναι. Να υπάρχει η ελληνική σημαία πάνω στη φανέλα, δεν βλέπω κάποιο λόγο.
3: Βλέπω τα μάτια της τα βλέ και ζαλίζομαι.
1: Όπως σαν να βλέπω τώρα τα μηνύματα, θα μου έρθουν να με λένε Αντέλινα.
2: Τρώικε εδώ τώρα.
3: Πρωτίστω πρέπει πριν πω στο ψητό.
2: Πολύ ναυτικό, ρε φίλε. Τι γίνεται, καλημέρα από το Δεξαμηνόπλιο Πεταλίδη στην Νότια Αφρική.
1: Ναι.
2: Τώρα το βρέχει φωτιά στη στράτα, δεν νομίζω.
1: Θα βάλουμε, πώς το λένε, εμείς οι ναυτικοί.
2: Εμείς οι ναυτικοί. Γεια σου, Νικόλα, εκεί στον Άλυμο. Και αυτός ξέμπαρκος ναυτικός.

0: πιστεύεις ότι θα είχε τύχει να βλέπει τα μάτια της στο καθρεφτάκι αν δεν ήταν το όχημα BMW, αν ήταν κάποιο πιο χαμηλού.
1: Σαν το Bianchi, ας πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: όχι. Πού να το δει.
0: Να βάλουμε. Πώς το λένε, δεν το ξανακάνω στο Bianchi. Έτσι.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω αν έχεις αντιμετωπίσει στο παρελθόν τέτοια ζητήματα εσύ. Ποιος ήταν, Τουρνάς ήτανε.
1: Τουρνάς.
0: Εντάξει, αυτό είναι και ψηλός, ρε εσύ. Πού να χωρέσει ο Τουρνάς το Bianchi. Δεν χωράει μόνος, θα χωρέσει με παρέα.
1: Τόσο μικρό αυτοκίνητο δεν είχα. Είχα όμως μικρό φορτηγάκι το οποίο βοηθούσε στο πίσω.
0: Το φόρτωμα!
1: Γιατί ήταν και κλουβάκι κλειστό, μια χαρά.

0: μπα, θα είναι remix. Συγγνώμη, συγγνώμη. Έκανα...
1: Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ούτως ή άλλως με λεπά remix δουλεύουμε για κατά καιρούς εδώ. Το βρήκες. Δεν υπάρχουν κάποια τραγούδια που είναι τόσο εμβληματικά που λες, δηλαδή, αν ο Λεπά ήταν ένα τραγούδι, δεν θα ήταν η Ταραχή. Θα ήταν η Ταραχή.
0: Ή το Μείνε Μαζί Με ο Αγγείος.
1: Όχι, για μένα είναι το Ταραχή.
0: Ή ο Παπαγάλος.
1: Εντάξει, τώρα άμα το σκεφτείς, έχει πει πολλά, αλλά πρόσεξε. Λες ένα κομμάτι που είναι συνδεδεμένο με τον καλλιτέχνη. Ναι. Είναι η Ταραχή.

0: Λοιπόν, επειδή και εμένα έχει μια ταραχή τώρα που πήγε κοντά στις 7.30 και έχω ένα άγχος, μην τυχόν και χάσουμε το δελτίο των πολιτικών ειδήσεων.
1: Καλά,
0: οπότε κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ακούμε το δελτίο από το Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
2: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
3: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
2: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
3: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
4: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
0: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
9: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
8: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
10: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
11: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

Εδώ μου χέρι βγαίνει από το παράθυρο και το χειρόφρενο να μου τρυπάει την πλάτη. Αν το αμάξι ήταν μεγάλο και τετράχυρο, θα είχε καθίσματα που γίνονται κρεβάτι. Μα είναι μικρό, είναι στενό και με ζορίζομαι. Και δεν βολεύομαι παρόλη την προσπάθεια. Τα κοκαλά μου κάνουν κράκι, ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ με δισκοπάτι. Από το σταθμό 9,84 αφιερώνουμε τραγούδια του 60. Και εγώ που είμαι 1,84 διπλωνοδίπλα σου να γίνω 1,50. Δύσκολη θέση μου και δεν είναι, εκτιμάς καλά. Μην

0: Πάντως τώρα που το ξανακούω, mm-hmm. δεν αποκλείει το ενδεχόμενο για άλλο όχημα. Το Bianchi είναι το
1: ναι,
0: θέμα.
1: Ναι, ναι, το
0: έτσι. Δηλαδή ήταν και ο Τουρνάς, δεν είχε.
1: Ναι.
0: Δεν είχε στέγη, δεν είχε στέγη.
1: Ξανισχύουν οι φήμες ότι ένα τέτοιο οδηγούσε και ο Παναγιώτης Φασούλας στη Θεσσαλονίκη τότε παίχτη
0: στο,
1: στο πίσω κάθισμα.
0: Ναι, σαν το Hightower. Ναι.
1: Μπορεί να είναι και αστική μύθη τώρα αυτά, δεν ξέρεις ποτέ.
0: Λέει ένας άλλος, Ριλό, είπε συγγνώμη σε ακροατές λερών. Άραξε λίγο, δεν ξέρουμε από τέτοια εμείς. Οι δύο οι μπούφοι μας κάνουν χειρότερα και μας βρίζουν και από πάνω. Μη μας μπερδεύεις, καλά σου λέει.
1: Έχεις.
0: Εδώ θέλουνε γκάζι αυτοί, δεν θέλουνε.

0: Καλησπέρα, λέει Sport FM από Newcastle. Αυτά τα τραγούδια είναι μόνο για μύστες που έχουν λιώσει λάστιχα και έχουν τρυπήσει εξατμίσεις μετά το 18ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Όποιος ξέρει, ξέρει. Φαντάζομαι εννοεί τα προηγούμενα, έτσι, γι' αυτό όχι, ναι. όχι αυτά που παίζουμε τώρα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να φτάσεις τόσο μακριά για να τα ακούσεις. Δηλαδή, χρειάζεται να πας 18ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας για να ακούσεις.
1: Έχει λιώσει τα λάστιχα εκεί, σου λέει.
0: Εντάξει, μπορεί να τα έχει λιώσει και μπουρνάζει. Θα κάνει με κολιές.
1: Τελειώσαν αυτά που ξέρατε.
2: Έχει την όπιστη ενδιαφέρον και είναι εντάξει. Μ' αγγίζεις και όταν γύρω σαν να φεύγουν μοιάζουν. Ρε εσύ δεν φεύγουν αυτά, σου λάει τα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σταματάς λίγο ακόμα, έλα τώρα. Κοίτα που βρήκαν ένα βάλουν το περίπτερο. Στην ερημιά του κόσμου μέσα στην κατάσταση.

0: Ο φίλος ο Σπύρος που λέει ότι είναι οδηγός ταξί, γράφει: με ρώτησε τουρίστας τι λέει το έρωτας μαϊμού. Απάντησα με ύφος και προφορά: talks about a man that gives fake love to a woman. Give me love.
1: Ναι, σωστό. Το Μπιάνκι είναι τραγούδι από τον, γραμμένο από τον Καλαμίτσι και δεν είναι απίθανο. Γιατί και αυτό ήταν ψηλό πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτό να του είχε συμβεί.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται για να ζοριστήσει ο Μπιάνκι. Δεν χρειαζόταν να είσαι, ας πούμε, όρθιο χιλιόμετρο.
1: Ναι, όχι.
0: Δηλαδή, ήταν στενά τα πράγματα ούτως ή άλλως.

0: Έχει κάποιο υπονοούμενο ότι έβαλε καραγκιόζη αυτή τη στιγμή.
1: Κανένα απολύτως.
0: Πρέπει να προσβληθώ.
1: Τι εννοείς?
0: Λοιπόν, ο Κοκολάκης του Παναθηναϊκού λέει κάποτε είχε ένα μίνι, λέει ο Παντελής. Ο Κοκολάκης, ο οποίος θυμίζω ήταν η μεγάλη μορφή που είχαμε δει να παίζει και σε ένα επεισόδιο επίσης εμβληματικό της Ελλάδος στα παιδιά. Που παίζανε μπάσκετ, ρε.
1: Α, στη, ναι,
0: όταν παίζανε τη Ελλάδα στα παιδιά μπάσκετ.
1: Σωστό,
0: ο προπονητής ήταν ο Κοκολάκης.
1: Κοκολάκης,
0: μέχρι να μπει ο Κάκαλος ως ξένος, βαμμένος μόνο στο πρόσωπο και να σώσει την κατάσταση. Τι remix έχει φτιάξει τώρα αυτό, τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι παλιό remix, είναι το 92. Ήταν από τα πρώτα έτσι τρελά remix. Μάλλον mix του Άρη Τόμας.
0: Την είχε δόξα, λέει, σε όσους επιβίωσαν από το μπαρ. Εντάξει, δεν το λέω το όνομα τώρα, μην το θίξουμε. Ποτό, λέει, δεν το πίναμε, το ρίχναμε στην Μπεμβέ για να φτάσουμε Αθήνα. Εντάξει, να σου πω κάτι, σήμερα ξέρεις πόσο χρήσιμο θα ήταν εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη.
1: Ναι, ναι.
0: Ένας άλλος λέει, εγώ έχω κανονικό ύψος και δεν είχα δυσκολία να το κάνω στο τον Μπιάνκι. Βέβαια, ήμουνα μόνος μου.
1: Είναι μια κάποια λύση.
0: Το λέει και το κομμάτι, να βάλουμε λίγο για να μείνεις εκτός νόσου, μοναχός σου εκτός νόσου. Εξάλλου είμαστε μια εκπομπή που ενθαρρύνει τις ατομικές προπονήσεις, γιατί πάντα οδηγούν στη βελτίωση.
1: Και στα κρίσιμα βρίσκεσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις.
0: Λέει ο Τζόρτζι ότι και ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, λέει, κυκλοφορούσε στην Αθήνα με smart όταν έχει πάει στο Παναθηναϊκό. Τρελάρας, δεν το θυμάμαι τώρα. Οκ, okay, για να το λες σίγουρα. Καλησπέρα, καλοκαιρινά αγόρια. Όπως είπατε, λέει, ο Καλαμίτσης ο Γιάννης έγραψε τους στίχους και είναι πραγματική εμπειρία με συμπρωταγωνίστρια. Τέλος πάντων, ναι, οκ, okay, δεν το λέω το υπόλοιπο.

0: παιδιά.
1: Στέλνει ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ από το Ηράκλειο και λέει: ρε Ρίλο, σε είχα και σε εκτίμηση. Πα και εσύ.
0: Κακός.
1: Μην αφήσει κανένα άνθρωπο, παιδιά. Αυτοί χαλάνε. Μόλις κάτσουν εκεί πέρα, χαλάνε από μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα.
0: Κακός με είχε σε εκτίμηση. Ο άλλος τον αστικό μύθο τον έκανε σε ένα μήνυμα. Οδηγό φασούλα, βρέθηκε ο Φάνης και ο Φιλίππου. Κι άλλος ένας.
1: Ρε, το έχω ξανακούσει αυτό να ξέρεις.
0: Πόσο αγοράσαι ένα τέσσερις μπασκετμπολίστες. Αλήθεια τώρα.
2: Γράφουμε.
1: Αφιερωμένο στο φίλο που δεν χρειάστηκε παρτενέρ στο Μπιάνκι.

0: Καλησπέρα, λέει από Λος Άντζελες, στους υπερθεματοφύλακες της Αχλαμάρας. Ο Νίκος ρωτάει, πού είναι η Ζακυνθινή Λέρα? Είμαι, λέει, και εγώ από Ζάκυνθο, από το σόι της μάνας μου, μαγευτικό νησί. Παιδιά, το νησί μια χαρά είναι. Ένα μόνο λάθος, ένα μόνο αρνητικό
1: ένα
0: έχει.
1: Ένα λες.
0: Ένα.
1: Μείνει, λέει, ζωριζόμουν και εγώ που ήμουν 1,5 μέτρο παλικάρι ο Τάκης από μέσω Πέλαγα. Εντάξει, δεν είναι εύκολα πράγματα.
0: Εντάξει, μπορεί αυτός να είναι δραστήριος πολύ, να είναι φακύρης. Χαιρετώ σας, Λερόνια, λέει η φίλη μας η Νίνα Ισοφίλου Κανόπιτα. Έχω και εγώ τραγούδι να προτείνω, παρόλο που την τελευταία φορά η κριτική Λέρα με έστειλε στον κουβά. Δεν θυμάμαι.
1: Τέτοια κάνεις, ρε, στα κορίτσια που σας ακούνε, δεν τρέπεσαι.
0: Νίνα, στείλε και το προηγούμενο. Να τα παίξουμε αναδρομικά. Λοιπόν, παραγγέλνη το Mass Up από Britney Spears με Εφη Θόδη, μπει καταγίδια στο Μαντρί.
1: Ναι.
0: Είδες όμως τι έχει κάνει. Σου λέει, κάτσε πρώτα να παραπονεθώ για το προηγούμενο, ούτως ώστε να παίξει σίγουρα αυτό.

0: Δεν κακό.
1: Δεν κακό.
2: Καλό.
3: Έχει και τους στίχους από κάτω.
1: Σε περίπτωση που κάποιος έχει κενά. Δεν χαλάνε, λέει, όλοι οι χολύπτες μόλις κάτσουν στην καρέκλα με εσάς. Ο ρύλος ήταν χαλασμένος από τα πριν.
3: Μεγάλη αλήθεια.
1: Έχει
3: μεγάλη
1: αλήθεια.
3: Αυτός. Μεγάλη αλήθεια. Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει.
1: Ο Γιώργος λέει, καλησπέρα παιδες. Λοιπόν, πιτσιρίκια, έχω δει τον τεράστιο Γιώργο Κοκολάκη στο θρυλικό μίνι, χαροκόπου και θησαίος, να σβήνει το τσιγάρο στην άσφαλτο. Φυσικά και δεν υπήρχε μπροστινό κάθισμα. Ο Κώστας λέει, τι κάνει ο Ρίλος, λέει, εκεί τέτοια ώρα. Αρπαχτή!

0: Εγώ λέει 1,86 η κοπέλα κανονική, όχημα αμαρτίας, Fiat 126 personal. Τι είναι το personal? Ήτανε τόσο μικρό το Fiat? Τα παιδιά, τώρα μεταξύ
1: μας. Δεν ήταν το Bianchi, αλλά μικρό.
0: Άμα υπάρχει καλή διάθεση και κάψα μεγάλη, θα βρεθεί ο τρόπος και σε δαχτυλήθρα θα γίνει η δουλειά. Τώρα αυτή είναι η αδυναμία μου, να ξέρεις, ε.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Περπατήσα σε δρόμους,
1: έξω από τους νόμους. Πού κλαίνε το Fiat 126, το θυμηθείς?

0: Μόνο εγώ έκανα την άρρωστη σκέψη τώρα. Την ξέρεις την ιστορία που έχει πει ο ίδιος ο Τερλέγκας, ότι κάποτε τον βοήθησε ο Χριστός να αλλάξει λάστιχο.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Σκέφτεσαι.
1: Ο Χριστός τώρα, κάτι ουράνιο τέλος πάντων.
0: Αν δεν ήταν τόσο θεοσεβούμενος, δεν θα μπορούσε να το πει ακόμα και στο Χριστό αυτό το κομμάτι. Τι να μας πεις και εσύ από τη ζωή σου.

0: Άι, λέει και ο Πάνος Σορίλος, το χαλάσανε το παιδί. Που έμπλεξε, άνθρωπε μου, την καλησπέρα μου, λέει ο Κώστας, ο τρίτικνος από την Κάρδισσα. Να σου πω κάτι, χαίρομαι και από μία και από την άλλη λυπάμαι. Που βλέπω ότι έχει ξεγελάσει πολύ κόσμο.
1: Ναι, ρε φίλε, πώς έχει
0: γίνει. Ότι σε έχουν για σοβαρό για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω
1: ότι,
0: γιατί.
1: Ότι τι.

0: Συγγνώμη, και τώρα που το ακούω αυτό, πάντα μου με το χέρι στην καρδιά και πάλι. Δεν θα μπορούσε να παίξει καλύτερα στο Training Day ο. Πώς το λένε,
1: ο Θέμης.
0: Ο Θέμης από τον Denzel Washington.
1: Πολύ εύκολο.
0: Δεν θα ήταν πολύ ανώτερος.
1: Πολύ καλύτερος. Έτσι χτυπάς την πόρτα των Όσκαρα, αν με ρωτάς. Στο πανικό μου, να βρω τον τρόπο να σου πω πως έπαψα να
0: αγαπώ τον εαυτό μου. Το 128 ήταν πολύ καλύτερο φιατικό, λέει, γκαζιάρικο αλλά και με καλά φρένα, που τότε σπάνιζαν και τα δύο μαζί σε ιταλικό, και τα δύο μαζί σε ιταλικό αυτοκίνητο. Ναι, αλλά τώρα εδώ μιλάμε για το personal από ό,τι είδα, το οποίο είναι εμβληματικός κουβάς, με όλο το σεβασμό, έτσι.

Λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία πάντως, να σας υπενθυμίσω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής. Η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί, 21+, εσείς παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν ορικές προϋποθέσεις.

0: Υπάρχει κάποιο δημοψήφισμα για την ανεξαρτητοποίηση της Σικελίας.
1: Της Σικελίας, ναι, και εγώ δεν έδωνα κάποια μηνύματα.
0: Ψήφισα, λέει εδώ.
1: Ναι. Μπορεί να ψηφίσουν και οι απόξω, δηλαδή.
0: Να πούμε, να ψηφίσουμε.

Και επειδή έχει αρχίσει ήδη και η αντίστροφη μέτρηση για το παιχνίδι που ακριθεί ο πρώτος μεγάλος, ο πρώτος τίτλος της σεζόν, την Τετάρτη, 12 του μήνα στις 8, εκεί όπου η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη θα κοντραριστούν για το τρόπαιο του Super Bet Super Cup, βλέπετε ζωντανό τον αγώνα από τη τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο την Τετάρτη, ξαναλέω, στις 12 του μήνα στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Super Bet. Τώρα παίζουμε μαζί με Super αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, θυμίζω ότι παίζετε υπεύθυνα.

0: να σε δω γκρίνια.
1: Fiat Personal λέει υπάρχει και στους στίχους του Τσικαμπούμ του Κούτρα. Το θυμάμαι να πω την αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει Fiat Personal. Με αντίστοιχη υπόθεση με αυτή που συζητάμε. Τέλος πάντων.
2: Όχι στο Τσικαμπούμ, ναι, ναι, ναι, Τσικαμπούμ και εγώ την έπαιξα αυτό, στη δική σου, την έφερα ρε κάλπη κοραδίκη, έχω γκόμενα με... Αχ.
1: Ακούτε την εσωτερική πάλι που γίνεται τώρα στο...
2: Που έχει θεία personal με ράδιο, τέλος πάντων τελειώνει, ναι. Που έχει θεία personal με ράδιο.

0: Κρητική Λέρα λέει με την εκπομπή με τα λαϊκά μας κατέστρεψε σε ένα καφάσι μπύρες και ένα κλαδί. Δεν ξέρω τι κλαδί. Πότε θα το ξανακάνεις. Παιδιά, είπαμε, αυτό έγινε τυχαία και πιθανότατα την επόμενη φορά που θα ξαναγίνει πάλι τυχαία θα είναι.
1: Ναι, ναι. Οχ, μπήκε μέσα.
0: Κάτσε. Μπήκε η φράου. Και βλέποντας τη Βαλεντίνα, ναι, να σου πω, ξέρεις τι θυμήθηκα. Ότι αν ονειρεύεστε μια καριέρα στα sports media, αντίστοιχη με τη Βαλεντίνα, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με το κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο, εδώ το δικό μας το Big Wings Sport FM, 94,6 προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Συμμετέχετε ως εξής, γράφετε ένα κείμενο ως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Lover. Όχι Game Lover, Game Over. Μην γράψετε, γιατί αν γράψετε με Game Lover θα πάει αλλού η δουλειά. Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το στέλνετε στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώνετε συμμετοχή ως 18 Αυγούστου και διεκδικείτε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη των διδάκτρων. Μην το σκέφτεστε λοιπόν, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεστε. Για πληροφορίες καλείτε στο 210-10-6-700.
2: Α, θα το πεις στον αέρα αυτά. Game Lover.
0: Ωραία, εντάξει, θα μιλήσω εγώ μέσα στο τραπόπλο και θα του πω αν
2: κάτι. Και πάει ένα κείμενο τώρα.
0: Θα πω, αυτή εγώ, έχω ενθαρρύνει κάποιους να γράψουν με Game Lover. Να τα δεχτούνε, θα τα δεχτούνε.
2: Ξέρεις ότι πήρε υποτροφία.
0: Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία του.
2: Είμαι τρανό παράδειγμα.
0: Του τι?
2: Αυτό που είπες νωρίτερα.
0: Βγάζετε καλό λάδι εκεί στην Πάτρα.
2: Και ξέρεις πώς έγινε?
0: Πώς έγινε, κατά λάθος.
2: Είχα στείλει 2-3 φορές. Βασικά είχα στείλει 2 φορές, είχα φτάσει πολύ κοντά. Δεν είχα πάρει την υποτροφία, οπότε στο τρίτο mail.
0: Είναι ξεκάθαρο, για να απαλλαχθούν οι άνθρωποι.
2: Δεν ήξερα κανέναν έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι να πεις ότι είχα σχέση με το χώρο. Στο τρίτο mail είχα βάλει σαν θέμα τι θα γίνει επιτέλους.
0: Τι θα γίνει επιτέλους. σου λέω εγώ.
1: Μου τη
0: σου λέει αυτή θα μας στέλνει κάθε χρόνο εδώ πέρα.
2: Οπότε μάλλον φοβήθηκαν και σου λέει πάρε κορίτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι μια μικρή εισαγωγή των πραγμάτων που θα ακούσετε το επόμενο δίωρο. Γιατί σιγά σιγά εμείς την κοπανάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάνο Ρίλο, ο οποίος μου κάνει παρέα σήμερα σε αυτή την, ας την πούμε, υβριδική εκπομπή δύο λέρες μόνο. Τον θέλει Γιάννης για να συνεχίσει με τις προκλητικές του χειρονομίες. Τον Γιώργη τον Πετρίδη δεν μου διαφεύγει ο λόγος για τον οποίο θα έπρεπε να τον ευχαριστήσω. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας πλέον όλοι μαζί από εβδομάδα. Αύριο θα τα πείτε με το μέτριο συνάδελφο, εάν τα έχει καταφέρει να φτάσει κολυμπώντας από τη Ζάκυνθο.
2: Εσύ θα κουραστείς.
0: Εγώ έχω δουλειές.
1: Θα πάει κολυμπώντας στο Ηράκλειο.
0: Αγιά σου. Τα λέμε λοιπόν από εβδομάδα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.

0: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Sport FM στους 95.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποφτιάξαν και σαν παιδί που μπορεί να φύγει να κατεβεί.
5: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
6: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
9: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
8: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
9: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
10: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
11: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μάθηκε βάζω καλά.
12: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
11: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tool.
12: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
13: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 9631-3263.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
15: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
14: This is happening now.
15: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
15: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Να σας καλησπερίσω και απόψε. 8 με 10 θα είμαστε σήμερα μαζί. Στις τελευταίες μέρες σας τα έχω μπερδέψει λίγο. Είμαι Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στον Big Win Sport FM στους 94,6. Παρέα, όπως καταλάβατε, με Γιώργο Γιαννής. Εντάξει, λήψη, οκ, okay, θα το υποστούμε. Αλλά στην παραγωγή και στον αέρα αργότερα τον Γιώργο Πετρίδη. Οπότε τώρα κάπως φτιάχνει το πράγμα.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Μια εβδομάδα όχι απλά γεμάτη, υπεργεμάτη. Μια εκπομπή που θα είναι και αυτή υπεργεμάτη, με όλα τα ρεπορτάζ όπως ακριβώς έχετε συνηθίσει κάθε μέρα 8 με 10 το βράδυ. Θα είναι newsroom, αλλά δεν θα είναι newsroom. Θα είναι το newsroom της Βαλεντίνας. Λοιπόν, αύριο δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, έτσι. Τσέσκα 1948 Παναθηναϊκός και Νάι Μέγκεν Ολυμπιακός. Και τα δύο δυστυχώς στις 8.30, οπότε θα γίνει το ένα μάτι εδώ, το άλλο μάτι εκεί, θα γίνει ένας χαμός. Φυσικά την Τετάρτη υπάρχει και το Superbet Super Cup, ΑΕΚΟΦ στο Παγκρίτιο. Την Πέμπτη Άντερλεχτ ΠΑΟΚ στις 9.30, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Με τους καλούς φίλους ρεπόρτερ για όλα αυτά, με τους απεσταλμένους. Μας είχαμε σήμερα τις καθιερωμένες συνεντεύξεις τύπου του Μεντιλίμπαρ και του Νίστρου, οπότε θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Τελευταίες προπονήσεις, τελευταία πλάνα των προπονητών. Υπάρχει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Θα δούμε σε λίγο τα τελευταία νέα των αθλητών μας. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Υπάρχουν τα πάντα όλα, οπότε έχετε κάθε λόγο να είστε συντονισμένοι εδώ, φυσικά με τα μηνύματά σας.

Υπάρχουν και πολλές ωραίες ατάκες από Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς κυκλοφόρησε το δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στους Euro Insiders και έχει πει πολλά και ωραία. Θα τα βάλουμε κάτω στην πορεία. Θα έχουμε και λίγο Πετρίδη, έτσι λίγο να τα συζητήσουμε. Εξαιρετικά αγγλικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν είχα παρατηρήσει μέχρι τώρα. Και παρατήρησα σήμερα συνέντευξη εξαιρετικά αγγλικά. Εξαιρετικά.

Λοιπόν, αυτή την ώρα, εκτός των άλλων, σε εξέλιξη είναι και ένα τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια φιλική αναμέτρηση Πανιώνες Ολυμπιακός Β' στο 27ο λεπτό, είναι στο 3-0. Είναι ένα τουρνουά λοιπόν αυτό στο οποίο συμμετέχει Ολυμπιακός Β' Πανιώνιος, Βόλος, Έλεμπετ και Καλαμάτα, με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα. Αυτή την ώρα, όπως είπαμε, είναι αυτό το παιχνίδι, το Πανιώνιος Ολυμπιακός Β'. Αργότερα στη συνέχεια θα είναι το Βόλος, Έλεμπετ, Καλαμάτα, και την Τετάρτη έχουμε μικρό τελικό και μεγάλο τελικό. Θα το παρακολουθήσουμε και αυτό.

Λοιπόν, να σας πω ότι έτσι λίγο μετά τις 8 και 4 θα πάμε σε Γιώργο Τσανάκα που τον έχουμε στείλει εκεί στην Ολλανδία για λογαριασμό του Big Wins FM για το παιχνίδι Νεμέγεν Ολυμπιακός. Μέχρι τότε να δούμε τι έχουν κάνει οι αθλητές μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Την τελευταία ώρα είχαμε την προσπάθεια του Στέριου Μπίλα στα 50 μέτρα πεταλούδα στα ημιτελικά. Παρότι ξεπέρασε τον εαυτό του για ακόμη μια φορά, ο πρωταθλητής Ευρώπης το 2024 στο Βελιγράδι έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό. Τερμάτισε στην τέταρτη θέση με χρόνο 22.79, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που κρατούσε ο ίδιος από το πρωί και τα προκριματικά. Και παρά το γεγονός ότι μέσα σε λίγες ώρες έκανε δύο κούρσες κάτω από τα 23 δευτερόλεπτα, εντούτοις δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην ένατη θέση στα 50 μέτρα πεταλούδα.

Ο πρώτος μεγάλος τελικός για την Ελλάδα στο Παρίσι ήταν αυτός στα 300 μέτρα μεικτή. Είχαμε διπλή ελληνική παρουσία, τον Απόστολο Παπαστάμο και τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο. Ο Παπαστάμος, που ήταν και ο υπερασπιστής του τίτλου από το 2024, ξεκίνησε δυνατά και κυνηγούσε, αλλά τελικά κατάφερε να πάρει την έκτη θέση με 4.14.99, λίγο πιο αργός από τον πρωινό προκριματικό. Ο Βλαχογιαννάκος βελτίωσε το ρεκόρ του το ατομικό με 4.16.12 και κατέκτησε την 7η θέση στην Ευρώπη.

Και δεν φτάνει που αύριο θα έχουμε δύο παιχνίδια στις 8:30. Αύριο στις 10:10 θα έχουμε και τον τελικό του Μίλτου Τεντόγλου στο μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς σήμερα με ένα εντυπωσιακό δεύτερο άλμα στα 8:26 θα κυνηγήσει ένα τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση ο Μίλτος Τεντόγλου. Αύριο λοιπόν στον τελικό του μήκους, όπως είπε και αυτός, τα πρωινά λέει δεν μου πάνε και πολύ. Να δούμε αύριο που θα είναι βράδυ, αν θα είναι καλύτερα τα πράγματα.

Όταν το έβλεπε στο τελικό, δεν θα δει μπροστά του τον Ιταλό, τον Ματία Φουρλάνη, ο οποίος έκανε το πρώτο του άλμα στον προκριματικό αγώνα, αλλά τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να αποσυρθεί ο Ιταλός Άλτης. Λοιπόν, Γιώργο Γιαννής, παιδί μου, πιστεύεις να πάμε σε ένα διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μπούμε έτσι δυναμικά στα ρεπορτάζ, γιατί σου έχω πολύ σημαντικούς αγώνες και κρίσιμους και πρέπει να μάθουμε τι γίνεται.

0: Λοιπόν, για ξεκινάμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και θα πάμε μέχρι την Ολλανδία και τον Γιώργο Τσανάκ, ο οποίος παρακολούθησε συνεντεύξεις τύπου, προπονήσεις και έχει να μας μεταφέρει πολλά. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Βαλεντίνα, μου κάνεις.
0: Καλά, είμαι εσύ.
1: Καλά, καλά.
0: Πώς είναι τα πράγματα στην Ολλανδία?
1: Εδώ στο Νέιμέγεν ζουν και αναπνέουν για το παιχνίδι. Για να καταλάβεις, υπάρχουν αφήσεις και πόστερ τώρα στους δρόμους. Αρκετός κόσμος κυκλοφορεί με φανέλα της ομάδας. Οι άνθρωποι της ομάδας τρέχουν και δεν φτάνουν γιατί για αυτούς είναι κάτι ασυνήθιστο.
0: Ωραία είναι αυτά να κινήσεις σε μια πόλη έτσι που είναι πολύ ποδοσφαιρικό το κλίμα.
1: Ναι, και εντάξει, δεν το ζεις ενώ το ποδοσφαιρικό κλίμα την άποψη ότι θα δεις έξω παντού να τραγουδάνε και τα σχετικά.
0: Αλλά καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Ακριβώς. Η πόλη το ζει. Ο κόσμος το ζει. Υπάρχει sold out για το αυριανό παιχνίδι. Έχουν εξαντλήσει όλα τα εισιτήρια οι Ολλανδοί, όπως μας ενημερώσαν οι άνθρωποι της Ολλανδικής ομάδας, οι οποίοι ιδιαίτερα ευχάριστοι, ιδιαίτερα διάθετοι και πρόσφεροι, έτσι, βοήθησαν στα πάντα πραγματικά. Από πλευράς Ολυμπιακού, ίσως και πάνω από 800 οπαδοί, γιατί ο Ολυμπιακός είχε πάρει 600, νομίζω ότι έχει πάρει άλλα 200 σίγουρα. Και ίσως να έχουν πάρει και στην κεριά των Ολλανδών κάποιοι εδώ που μένουν στην Ολλανδία ή στις γύρω περιοχές, γύρω χώρες. Γιατί η Γερμανία από εδώ είναι 10-15 χιλιόμετρα. Το Βέλγιο αντίστοιχα είναι πολύ κοντά. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει έντονη η ελληνική παρουσία. Και πάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Κατά κάποιο τρόπο, ενώ το μεγάλο το πρέπει το έχει ο Ολυμπιακός, το ξέρουμε αυτό έτσι, δείχνουν οι Ολλανδοί, έτσι όπως βλέπω, πιο αγχωμένοι. Δεν ξέρω, επειδή ήρθε και το 0-0 στο πρώτο μάτι.
0: Έχουν αναθαρίσει, λογικό
1: έχουν μια ευκαιρία. Γιατί από την άλλη μεριά, εγώ είδα συνέντευξη τύπου και τον Μεντιλίμπαρ και τον Γιούμπερ θα μπει αρκετά λυμμένους να κάνουν πλάκα μεταξύ τους. Να είναι αρκετά χαλαροί, ξέρεις, καμιά φορά η γλώσσα του σώματος. Καταλαβαίνεις αρκετά τη γλώσσα του σώματος. Ο ίδιος ο Λικαμπή είπε ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη ευθύνη. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη χαρά, συγγνώμη, στον κόσμο. Είναι μεγάλη ευθύνη μας. Και ευχόμαστε να τους κάνουμε χαρούμενοι. Πιστεύω ότι ήταν παρόμοιο παιχνίδι με το πρώτο.
0: Καιρό είχε να μιλήσει ο Λικαμπή στην έδειξη τύπου, έτσι.
1: Ναι, αρκετό καιρό. Μακάρι να το πάει γούρι τώρα για να βρει και δίκιο αύριο. Η αλήθεια είναι. Ασφαλώς ο ίδιος είπε ότι θέλει να σκοράζει, το σκέφτομαι λέει, αλλά το θέμα είναι στη νίκη, εδώ που έχουμε φτάσει, και να πάρουμε την πρόκριση, αν χρειαστεί και στην παράταση, αν χρειαστεί και στα πέναλτι, αρκεί να πάρουμε την πρόκριση, που είναι και το ζητούμενο, έτσι, για την ομάδα. Και από την πλευρά του, ο Μεντιλίμπαρ, όπως περιμέναμε, δεν έδωσε ειδήσεις, ούτε για την ενδεκάδα, ούτε για τι σκέφτεται να αλλάξει την ενδεκάδα για πρόσωπα. Αν σκέφτεται να αλλάξει κάτι από το στυλ παιχνιδιού του, που δεν το κάνει συχνά, έτσι. Για το ότι έχει δει τις τελευταίες προπονήσεις, αρκετά κλειστός. Παραδέχτηκε ότι η ομάδα ήταν κακή στο πρώτο παιχνίδι. Και είπε ότι αν είμαστε καλύτεροι, θα έχουμε και περισσότερες πιθανότητες να το κερδίσουμε το μάτς.
0: Να είμαστε πιο επικίνδυνοι, είπε.
1: Ακριβώς. Το κατάλαβε και ο ίδιος, το ξέρει και ο ίδιος, να το πω σωστά, ότι η ομάδα του πήρε καλό βαθμό στο ανασταλτικό κομμάτι Βαλεντίνη. Δεν δέχτηκε πολλές φάσεις, έτσι. Λίγοστες κλασικές ευκαιρίες, εγώ θα πω. Απ' την άλλη μεριά, δεν δημιούργησε κι όμως. Δημιούργησε πολλές ευκαιρίες. Και είναι κάτι που θέλει να το αλλάξει. Για ακόμη μια φορά φωτογράφησε τον Γκουστάβο Σα. Και το κρατάω εγώ αυτό εδώ. Γιατί μετά το τέλος του πρώτου παιχνιδιού είχε πει ότι με μερικούς παίκτες καινούργιους δεν έχουν προλάβει να κάνουν πολλές προπονήσεις. Ο Γκουστάβο Σα είχε κάνει 3-4 προπονήσεις μόλις. Επίσης, τον φωτογράφησε ξανά λέγοντας ότι κάποιοι νέοι παίκτες είχαν περισσότερες προπονήσεις. Είχαμε την ευκαιρία να προπονηθούμε περισσότερο μαζί μας. Και το λέω αυτό για τον Γκουστάβο Σα, γιατί παρακολουθώντας μετά την προπόνηση, προλάβαμε να δούμε και μια δοκίμη που ήταν ο προπονητής.
0: Για πες μας, για δώσε μας κάποιες πληροφορίες.
1: Εντάξει, απλά καταλαβαίνεις αυτό.
0: Δεν θα μας ακούνε Ολλανδοί για να τα κλέψουν σίγουρα.
1: Εντάξει, θα τα λιεύσουν όλα πιστεύω οι Ολλανδοί. Αλλά τέλος πάντων. Ήταν και Ολλανδοί δημοσιογράφοι βέβαια στην Κυρκίδα.
0: Α, έτσι.
1: Ήταν Ολλανδοί δημοσιογράφοι, ήταν δύο παιδιά. Δύο καλοί δημοσιογράφοι κιόλας, Ολλανδοί. Λέω την πρώτη δοκιμή και αυτή που είδαμε εμείς, γιατί καταλαβαίνω ότι στο υπόλοιπο προπόνηση σίγουρα για κάτι άλλο θα είναι ο προπονητής. με Ροντινέ ή Μπρούνο στα μπακ. Νομίζω ο Ροντινέ έχει κλειδώσει και ο Μπρούνο ασφαλώς. Με Πιρόλα και Σμαϊλόβιτς. Και το, από εκεί και πέρα έρχονται ακόμα μεγαλύτερες ειδήσεις. Γιατί είδαμε έσαι Σιπιώνη στον άξονα. Δηλαδή για τον έσαι που περιμέναμε, για τον Σιπιώνη, δείχνει να του βγαίνει η φανέλα βασικού, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη δοκιμή που έκανε ο προπονητής, που είδαμε. Με Ρόκα Ζέλσον στα εξτρέμ και Γκουστάβο Σάπη στον Ιταμπή.
0: Οπότε πάμε για αυτές τις αλλαγές.
1: Να δούμε βέβαια, γιατί τώρα αυτή η δοκιμή, να καταλαβαίνετε τώρα, και είναι μια δοκιμή και πολλές φορές αντίστοιχα στην άλλη ομάδα, ήδη γινόταν έτσι απλά μια κατοχή γενική, είτε γινόταν καμπίδερμα, ήταν δίδυμο ο Ρέτσος με τον Κάρμο, σας το πω. Το δίδυμο του πρώτου αγώνα. Μπορούν κάλλιστα να παίξουν αυτοί. Ο Γκαρθέ με τον Μουζακίδη στον άξονα ήταν δίδυμο στην άλλη ομάδα αντίστοιχα. Αντίστοιχα στην άλλη ομάδα η μεσοεξαιρική τριάδα τώρα.
0: Ο Ικαμπή σε ποια ομάδα ήταν?
1: Στην
0: πρώτη,
1: ναι. Στην πρώτη, ναι. Απ' την άλλη, με ζώκα Σίλβιο Φορτούνι μαζί. Και Τσικίνιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά δείχνουν ότι έχει αρκετά πράγματα στο μυαλό του. Δείχνουν ότι υπάρχουν κάποιοι σίγουροι. Ο Ροντινέι, ο Μπρούνο, θεωρώ ο Πιρόλα. Είμαι βέβαιος για τον ΕΣ επίσης. Είμαι σχεδόν βέβαιος, όχι είμαι σχεδόν βέβαιος, είμαι βέβαιος για τον Ζέλσον και τον Ελκάμπη. Από εκεί και πέρα, αν δούμε και Ρόκα και Γκουστάβο Σά και Σιπιώνη, οκ. Okay. Κατάλαβε λίγο, έχει κάποιους σίγουρους για ένα ΕΜΕΓΕΝ και έχει ανακατέψει δηλαδή ακόμα ο προπονητής. Πολλές φορές αυτά να ξέρεις, οι προπονητές θα κάνουν κιόλας για να κρατήσουν σε δίτα και όλους τους παίκτες τους, στα κόκκινα όμως έχουν. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό με τον Γκουστάβο Σά εγώ το κρατάω, γιατί τον φωτογραφίζει τελευταία προπονητής και ένας προπονητής που του αρέσει πάρα πολύ, να το ξέρεις.
0: Οπότε λες να τον ρίξει αύριο.
1: Δεν θα μου φανεί περίεργο πάντως. Δεν θα μου φανεί περίεργο. Θα περίμενα Ζώτα Σίλβα, αυτό όλο τόσε ημέρε. Ακόμα και Φορτούνι από το ξεκίνημα. Ιδιαίτερα Ζώτα Σίλβα θα έλεγα. Αλλά απ' την άλλη πρέπει και ο προπονητής να έχει στο μυαλό του ότι αν ξεκινήσει με Ζώτα Σίλβα Ελκάμπη και το μάτς πάει στην παράταση. Ποιο θα είναι ο
0: σεντερφόρ μετά, σωστό.
1: Κατάλαβε. Πρέπει να τα υπολογίσει όλα. Και ο προπονητής και η ομάδα. Κατά τα άλλα.
0: Από την ΕΜΕΓΕ νομίζω ένα θέμα, ένα ερωτηματικό έχει.
1: Ναι, είναι ο κεντρικό. Ακριβώς. Είναι ο κεντρικό αμυντικό, ο Σάντλερ. Ο Φίλιπ Σάντλερ, ο οποίος είναι το μεγάλο ερωτηματικό της ομάδας, είναι ο κορυφαίος στόπερ της. Ο ένας από τους τρεις, γιατί παίζει με τριάδα. 3-4-2-1 περιμένουμε αύριο να δούμε. Από τους Ολλανδούς δεν προπονήθηκε καθόλου σήμερα. Θεραπείο, ατομικό. Και τα σχετικά, αν προλάβει να είναι έτοιμος αύριο, ο προπονητής πιστεύει ότι θα είναι. Και οι δημοσιογράφοι πιστεύουν ότι θα παίξει. Έστω και με ένεση, τα σφίξα δόντια, την περιμένουν για κάποιο χρονικό διάστημα, κατάλαβες, όχι για ολόκληρο το μάτς. Να παίξει. Θα ξεκινήσει για να βγάλει και ένα 60 λεπτό, 60 λεπτό, κάπως έτσι. Έχει επιστρέψει ο Νουιτνικ, ο 36χρονος στόπερ, είναι στην αποστολή. Εκτός είναι μόνο ο Γιασίν Μόσλιχ, ο οποίος είναι τραυματίας, είναι 19 χρόνων στόπερ κι αυτός. Δεν θα έπαιζε, αλλά θα την έξερε μια εναλλακτική. Κατά τα άλλα, υπάρχουν πολλά σενάρια για τους Ολλανδούς. Ακόμα και να δούμε και τον Εμρέ Μορ βασικό. Το βλέπω δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο τον Εμρέ Μορ βασικό. Θεωρώ πιο πιθανό να είναι ο Τάντιτς βασικός. Να δούμε δηλαδή στο 3-4-2-1, στο 2 πίσω από το Center 4, ένα ο Τάντιτς και ο Σερί. Δύο παίκτες 38-39 χρονών ο καθένας, αλλά τρομερά ποιοτικοί. Και σεντερφόρ ο Λίντσεν θα επανέλθει, που είναι ένας παίκτης που έχει πολύ καλά τελειώματα. Στο πρώτο παιχνίδι περιορίστηκε αρκετά, αλλά σίγουρα θα έχει και έναν ακόμα πιο δημιουργικό χαφ από πίσω το προσωτάδι.
0: Είναι ένα γήπεδο που έρχεται και από ήττα, έτσι.
1: Ακριβώς. Έχετε από μια ήττα που την ταρακούνησε αρκετά. Οι ίδιοι πάντως δείχνουν ιδιαίτερα αισιόδοξη για το αυριανό μάτς. Ιδιαίτερα αισιόδοξη. Το αγωνιστικό τμήμα, ο προπονητής, οι παίκτες με αυτά που δηλώνουν, δεν σου λέει για τους πολλούς ανθρώπους, γιατί καταλαβαίνεις ότι πριν στο γήπεδο, μιλώντας με διάφορους ανθρώπους της ΕΜΕΓΕΝ, κατάλαβα τον μεγάλο σεβασμό που δείχνει στον Ολυμπιακό και το γεγονός ότι αρκετοί θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να υποτιμήσουν τον Ολυμπιακό ή κάτι αντίστοιχο, επειδή στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι γύρω από την ομάδα. Τώρα, εάν και μέσα στο αγωνιστικό το καταλαβαίνουν ή όχι, ας μην το καταλάβουν, κανένα πρόβλημα. Δεν θα μας πειράξει καθόλου αν, να το πω και έτσι, υποτιμήσουν τον Ολυμπιακό.
0: Ένα μήνυμα εδώ λέει, Τσανάκα, μην περιμένεις παράταση, θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Βέβαια δεν μας λέει υπέρ ποιου, αλλά θέλω να πιστεύω ότι εννοεί υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, το σημαντικότερο για μένα είναι, Βαλεντίνα, αυτό που είπα και στις τελευταίες δύο μέρες, να προηγηθεί ο Ολυμπιακός. Αν προηγηθεί, το μυαλό του να μην χαλάει όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ, ανοίγει πολύ τις γραμμές, τις αναβάζει πολύ ψηλά στο γήπεδο και δημιουργούνται υπερβολικοί χώροι. Αυτό μετά είναι βούτυρο στο ψωμί του Ολυμπιακού, όταν βρίσκει ανοιχτούς χώρους. Και το γεγονός ότι αν ξεκινήσει με δύο εξτρέμ ταχύτητα όπως ο Ρόκα και ο Βέλσον και βρούνε χώρους αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, τότε θα κάνουν πολλές ζημιές. Ναι, ναι. Με τα γραφικά τώρα από εκεί πέρα περιμένουμε.
0: Παρότι δεν έχει τόσο σπουδαίο μάτς μπροστά, αλλά και τα μεταγραφικά κάθε μέρα όλο.
1: Εντάξει,
0: κάτι Βαλεντίνα,
1: γίνει.
0: Ή όλο κάτι επανέρχεται, έτσι.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι το αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα, ο Μεντιλίβερ, οι παίκτες του και το team και όλοι οι υπόλοιποι είναι για τα μάτς. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που υπάρχουν
0: δουλεύουν στις μεταγραφές.
1: Ο Σκάουτινγκ, ο Κοβάσεβιτς, ο Καρεμπέ, ο Μοντκάντα, ο Κολυσά, ο Πορτογάλος, ο Καρντόσο, ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, όλοι μαζί δουλεύουν και τα μεταγραφικά. Είναι λογικό. Ειδικά αν προβληθεί ο Ολυμπιακός αύριο, που είναι ασφαλώς και το ζητούμενο, θα πρέπει να κάνει μια-δύο κινήσεις άμεσα για να μπορεί και στην Ευρωπαϊκή Λίγα που δουλεύουν για τον βράδυ. Ναι, μεν γίνονται αλλαγές, έτσι, μέχρι το τελευταίο 24ωρο μπορεί να γίνουν δύο αλλαγές. Αλλά το λέω αυτό γιατί σημαίνει ότι αν δηλωθούν αρχικά στη λίστα, θα έχουν και παραπάνω προπονήσεις, έτσι, με την υπόλοιπη ομάδα.
0: Ναι. Για δώσε μας κάτι, πού βρισκόμαστε τώρα. Γιατί πραγματικά ακούμε ονόματα και...
1: Εντάξει, ο Κάσερς είναι μια περίπτωση που είναι ξεκάθαρα... για τον Ολυμπιακό με περισσότερες πάρα πολύ. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι 8 και 6. Νομίζω και ο Ολυμπιακός θα μπορεί να πάρει και δύο ποδοσφαιριστές, να πάρει έναν 8-6 και έναν 8-10. Έναν περισσότερες εντάσεις, κλεψίματα, αλλά και με κουβάλαμα της μπάλας, όπως ο Κάσερες, και έναν πιο δημιουργικό, όπως για παράδειγμα ο Μπραγκάνσα. Φέρνω τον Μπραγκάνσα στο τραπέζι το ρύθμιο, έτσι. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Για τον Κάσερες, ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται με τον Ντουλούς. Γενικότερα, ο Μονκαντά έχει παραλάβει τη λίστα των υποψήφων γραφικών στόχων του Ολυμπιακού. Αυτή που υπήρχε ήδη, και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι είχε γίνει ήδη καλή δουλειά στην έβρεση των στόχων και στο σκάουτινγκ. Και επειδή είναι και αρκετοί ποδοσφαιριστές που είναι είτε το γαλλικό πρωτάθλημα είτε γαλλόφωνοι, και ο ίδιος είναι Γάλλος ασφαλώς, εξετάζει πολλές αυτές τις λύσεις και έχει διαρκώς επαφές. Mm-hmm. Ο Κάσερες είναι ένας της Τουλούζ. Είναι ξεκάθαρα ένας στόχος. Ο Καντιού είναι ένας παίκτης που έχει μιλήσει επίσης και με την Λοριάν. Δεν θα μου φανεί περίεργο δύο ακόμα ονόματα που είχαν ακουστεί τις προηγούμενες ημέρες να επανέλθουν μετά από επαφές και του Γάλλου τεχνικού διευθυντή του γκρουπ. Ο ένας είναι ο Σαλάχ Εντίν για το αριστεράκι της άμυνας. Μαροκινός. Καταλαβαίνουμε και αυτός είναι γαλλόφωνος. Γι' αυτό είπα πριν για γαλλόφωνους. Θα μπορούσε να είναι. Χωρίς να έχει γίνει κάτι παραπάνω, έτσι το λέω. Και ο άλλος είναι το Φιλ Μπενταγέμ, ο σέντερφορ που πέρυσι έπαιζε δανεικό στην Τουρουά. Είναι δανεικό από μια ομάδα του Μαρόκου, ξεχνάω τώρα το όνομά της. Θα με συγχωρέσετε τώρα. Αλλά είναι ένας γαλλομαρκινός σέντερφορ. Επίσης πάρα πολύ ικανός, που ο Ολυμπιακός τον έχει φιλήσει το δόλιο καιρό. Αντιλαμβάνεσαι, Βαλεντίνα, ότι δουλεύονται όλα αυτά, ίσως μέχρι το βράδυ να έχουμε περισσότερα πράγματα.
0: Άμεσα εξέλιξη. Άρα στόχος είναι να κλείσει κάποιος πολύ άμεσα.
1: Ο χαφ για τον Ολυμπιακό είναι προτεραιότητα.
0: Δεν θα είναι και δύο ή η μέση.
1: Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, εγώ θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι δύο μέση. Mm-hmm. Γι' αυτό έχει προτεραιότητα ο ένας τώρα. Και να έρθει και ο δεύτερος τις επόμενες ημέρες. Αλλά με μια σειρά, θα σου έλεγα, χαφ, αριστερό, μπακ και μετά φορ εξτρέμ. Είναι οι τέσσερις μεταγραφές που θα ήθελε ο Ολυμπιακός να κάνει το συντομότερο δυνατόν.
0: Ωραία, Γιώργο. Δεν έχουμε κάτι άλλο για την ώρα. Έχουμε μπροστά το.
1: Και το συγκινητικό αντίο του Μασούρα. Εντάξει, το παιδί τα έχουμε δει πολλές φορές. Νομίζω ότι με το μήνυμά του
0: Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπε.
1: Και για τον ίδιο, έτσι.
0: Μπορούσε ένα όνειρο, λες, μια φανέλα.
1: Εντάξει, εντάξει, ναι, ήταν πραγματικά κάτι το... Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το μήνυμά του. Και δείχνει ότι ο κ. Σακώ ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, εγώ επιμένως αυτού. Ήταν και ένα... είναι και ένα καταπληκτικό παιδί που δεν έχει μισό εχθρό, μισό άνθρωπο στην ομάδα να πει κάτι για το χαρακτήρα του, έτσι, και για το πόσο προσπαθούσε.
0: Ισχύει, ισχύει. Ωραία Γιώργο, επειδή έχεις αφήσει υπόνοιες εξελίξεων μέχρι το βράδυ, εδώ είμαστε και σε περιμένουμε.
1: Να σε καλά, Μαρίδυρα μου.
0: Ωραία, θα τα πούμε και στην πορεία λοιπόν με τον Γιώργο Σανάκα.

0: με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
1: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
0: Ριν, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
1: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
2: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
3: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
4: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
5: Το Διεθνούς Φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλης Πανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
8: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
9: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
8: This is happening now.
9: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Πετρίδη στην παραγωγή. Έχουμε γεμίσει γιώργιδες αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο και απ' έξω. Λοιπόν, δύο πράγματα να πούμε. Πανιώνιος Ολυμπιακός Β' 3-0. Οίκοι ανέρυθροι πήραν την πρόκριση στο τελικό του τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό. Και θα αντιμετωπίσει στον τελικό μεθαύριο τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Βόλο Έλαμπετ Καλαμάτα. Ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει σήμερα στις 9. Θα το παρακολουθήσουμε και αυτό να δούμε τι θα γίνει. Τώρα όσον αφορά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι, ο Ευάγγελος Ντούμας δεν μπόρεσε να πάρει μία θέση στην οκτάδα του τελικού στα 100 μέτρα πρόστιο, αν και έριξε το χρόνο του κάτω από ένα λεπτό, 59,92. Αυτό δεν ήταν αρκετό γιατί ήταν στην πρώτη διαδρομή, τερματίζοντας την 7η θέση.

Μέση. Το γεγονός αυτό έκανε λίγο πιο δύσκολη την πρόκληση τελικό, μιας και λίγο αργότερα έγινε ο δεύτερος ημιτελικός και εκεί η χρονιά ήταν καλύτερη, με συνέπεια ο Ντούμας να πέσει στην 15η θέση στη συνολική κατάταξη.

Τώρα διεξάγεται το τελικό στα 4x200 ελεύθερο ανδρών. Μάρκος Εγκλιζάκης, Θάμου και Βαζέος. Σε λίγο θα σας πω τι θα γίνει και εκεί. Για την ώρα, σιγά σιγά, φίλε Γιώργο, εκεί απ' έξω, θα μας μεταφέρεις σιγά σιγά προς Σόφια.

0: να συναντήσουμε τον Νίκο Παγκάκη, γιατί είχε και συνέντευξη τύπου ο Παναθηναϊκός, να μας πει και το πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ. Τι είδε γενικότερα, είμαστε εδώ να τον καλησπερίσουμε. Γεια σου Νικόλα.
1: Γεια σας από τη Σόφια, τι κάνετε, καλά?
0: Καλά είμαστε, εσύ πες μου. Τι έχετε βρει εκεί?
1: Και εδώ ζέστη έχει, μη ζηλεύεις, και εδώ ζέστη έχει.
0: Εγώ δεν ζηλεύω, τώρα είμαι σε εξαιρετικό περιβάλλον στο στούντιο, με αρκετή δροσιά, οπότε όλα τέλεια.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, όλα καλά. Λοιπόν, ήρθε ο Παναθηναϊκός, έφτασε μετά από μία ώρα πτήση περίπου. Άρχισε και λίγο να φύγει το αεροπλάνο. Μια πτήση που είχε και έτσι ελαφρύ να ταράξει προς το φινάλε. Τα λέγα και τα δικά του καιρό. Όχι, έχω συνηθίσει. Εγώ γενικά δεν έχω θέμα με τα αεροπλάνα. Αν φοβηθώ, δεν θα πια καλό. Δηλαδή. Και όλα μια χαρά. Καπάκι στο κήπεδο πήγαμε. Και αυτό ήταν λογικό, γιατί από την ώρα που βρήκε μια καθυστέρηση ήταν για τις 6 προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου. Οι παίκτες πέρασαν και από το γήπεδο γρήγορα να ρίξουν μια ματιά. Ο Παναθηναϊκός έχει προπονηθεί στην Αθήνες, να θυμίσω, και έχει δώσει το παρόν εδώ στη συνέντευξη τύπου τόσο ο Νίστρουπ όσο και ο Βαν Τρόγκελεν. Νομίζω εντάξει, τα περισσότερα έχουν ήδη μεταφερθεί στο Big Wings Sport FM, δεν θέλω να κουράσω εγώ.
0: Κρατάω αυτό που είπε ο Νίστρουπ, MVP στις προπονήσεις ο Λιβάη.
1: Ναι, εντάξει, είναι λογικό. Κοίτα, ο Νίστρουπ ήθελε πάρα πολύ το Λιβάη, γι' αυτό έχει μιλήσει και 2-3 φορές μαζί του. Το έχουμε πει εδώ και αρκετές μέρες ότι η αντιπεραμένη εβδομάδα του Λιβάη είναι φαβορή για να ξεκινήσει αύριο. Νομίζω ότι απλά επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ ο Νίστρουπ, δηλαδή. Έχει ένα παίχτη, η διαφορά μάλλον με τους υπόλοιπους extreme είναι ότι ο Λιβάη δείχνει να έχει μεγαλύτερη συχνότητα στα data, στα goal. Οπότε επειδή ο αύριο ο Παναθηναϊκός θέλει goal και έδειξε, όπως είπε, ήταν sharp, δηλαδή ήταν κουστερός, δηλαδή ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, αυτό εννοούσε. Νομίζω ότι θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για το δείξει ευθέρω της επίθεσης. Θα σου πω τι πιστεύω και τι έχω καταλάβει από το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι θα είναι ο Πένια κατά τα δοκάρια. Ο Κυριακόπουλος με τον Κάτρι αριστερά δεξιά και ο Βαντρόγκλε με τον Ντεφράι. Ο Τσέριν μαζί με τον Καμαρά στο κέντρο της μεσαίας γραμμής. Επίσης μπροστά θα είναι ο Γιάκος, που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Λιβάη δεξιά αριστερά, ο Αντίνο και στην κορυφή. Εδώ τώρα θεωρούσε να παίξει ο Ραστότη, να σου πω την αλήθεια, αλλά είδα τον Ντετέι σε εξαιρετική κατάσταση. Και ψυχολογικά και γενικά. Δεν ξέρω αν για θέμα υγείας το ρισκάρει ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι θα πάει με ένα επιθετικό Παναθηναϊκός το πιθανότερο, για να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην πορεία, γιατί πραγματικά έχει αυτή τη φορά στους παίκτες να το κάνει. Δηλαδή μπορεί να σου βάλει το Λιβάη δεύτερο και να περάσει μέσα το Ζαρουρί. Μπορεί να σου βάλει τον Μπελίστρι από πίσω να κουβαλεί την μπάλα, που είναι πιο επιθετικογενής από τον Κάτρι. Έχει το Τζίρι Βέγια, αν χρειαστεί επίσης στο 6. Έχει το Ντέσσερες, είναι φορτωμένος ο Παναθηναϊκός. Επιθετικά.
0: Πάντως ο Νίστρουπ είπε ότι και οι τρεις επιθετικοί είναι ok. Δηλαδή έχουμε πάρει το ok από τους γιατρούς, από τους φυσικοθεραπευτές και από όλους.
1: Βέβαια.
0: Οπότε και ο Ντετέι και ο Ντέσσερς, έτσι.
1: Ακριβώς. Κοίτα, νομίζω ότι ο Ντέσσερς θα τον προστατεύσει. Είναι όπως και να το κάνεις, όταν έχεις να παίξεις αρκετό καιρό σε τραυματίας, αν το χρειαστεί θα το χρησιμοποιήσει. Δεν είναι σε μια χαρά ο Ντέσσερς. Αλλά νομίζω ότι ευνόητα θα τον προστατεύσει εάν του πάει καλά το παιχνίδι. Δεν θα τον ρίξει ως πρώτη επιλογή στο μάτς. Θεωρώ ότι προηγείται ο Ραστόντερ, ο Τετέι και ο Λιβάη στα δικά μου μάτια, σε αυτή την τετράδα. Εάν δεν ήταν τώρα ο Τετέι στην αποστολή, θα σου λέγω ότι θα ήμουν σχεδόν σίγουρος και για τον Τέσσερις. Αλλά αυτή τη στιγμή, βάσει πιθανοτήτων, έτσι.
0: Είναι έτσι και αποστολή είναι μετά από 8 μήνες, έτσι.
1: Ναι, είναι θέμα διαχείρισης τώρα. Και το αντιλαμβάνονται όλοι, νομίζω, ότι τι εννοώ, όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και πολύ συνειδητοποιημένος. Εγώ αυτό που κράτησα από τη συνέντευξη του coach είναι το πρώτο που είπες εσύ, που επισήμανε πολύ σωστά, και το Λιβάη που φωτογραφίζει κάποια πράγματα. Το δεύτερο είναι ότι στην Αθήνα είχαμε κάποια αμυντικά θέματα, αλλά εγώ είπε δεν είμαι ευχαριστημένος από τον goal και από το χρονικό διάστημα που ενώ πιέζαμε και κυριαρχούσαμε δεν πήγε μπάλα στα δίχτυα. Οπότε αύριο, ναι, μεν ο Παναθηναϊκός αναγνωρίζει ότι υπάρχει μεγάλη πίεση. Ήρθε εδώ όμως η άλλη μαγική λέξη που είπε ο coach, φράση, είπε ότι θέλουμε να βγάλουμε την ποιότητά μας. Άρα, ο Παναθηναϊκός βασίζεται στην ποιότητά του, δούλεψε πολύ στην Αθήνα στο αμυντικογενές κομμάτι, αλλά περιμένει πλέον να είναι και πολύ πιο ουσιαστικός στο γκολ με τον Λιβάη Γκαρσία μέσα και με τον Τέστερς και τον Τετέ που είναι τιμοπόλεμος. Έχει οπλίσει, να το πω έτσι, ο Παναθηναϊκός. Και περιμένει Τζέσικα σε ένα γήπεδο το οποίο χωράει 44.000, τα 1.600 άτομα Θα έγινε βράση της απόδοσης. Ναι, Βασίλη Λεύκη είναι, είναι εδώ ιστορικό πρόσωπο. Αφιερωμένο το γήπεδο από το 1953. Έχει φτιαχτεί το γήπεδο, έχει ταρτάν. Εξαιρετικό αγωνιστικό όρο. Ήταν πρωτοστάτη στην Επανάσταση των Βούλγαρων ο Βασίλη Λεύκη και έχει πάρει και τιμή σε το γήπεδο το όνομά του. Είναι ένα γήπεδο, να σου πω έτσι, σε ό,τι αφορά το βαθμό ενός μοντέρνου γηπέδου, μου θυμίζει λίγο Καφατζόγλι, ας πούμε, για να δώσεις μια εικόνα, ένα συνεφάκι στον κόσμο. Και έχει ταρτάν, όπως το Ολυμπιακό Στάδιο, δεν είναι καυτή έδρα, δεν περιμένουμε και πολλούς οπαδούς των γηπεδούχων. Από τότε που διασπάθηκε η ΤΣΚΑ 1948 με την ΤΣΚΑ, το που άλλαξε τέλος πάντων αφημί, τα έχουμε πει αυτά. Νομίζω ότι έγινε πιο αδύναμο το κομμάτι των οργανωμένων οπαδών της και στο πρωτάθλημα δεν είχε κάποια συγκλονιστική συμπαράσταση. Νομίζω πιο πολύ θα ακούγονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού αύριο παρά οι Βουλγαροί, κι ας είναι εντός έδρας. Δεν αποτελεί λοιπόν φόβητρο ούτε έδρα, ούτε ομάδα. Όμως επειδή είναι σκληρή ομάδα και έδειξε τα δόντια της στην Αθήνα, ίσα ίσα που χτυπάει και ένα καμπανάκι στον Παναθηναϊκό για το πώς πρέπει να πάει αυτό το παιχνίδι. Που αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να το καθαρίσει, όπως λέμε, το μάτς. Να βάλει γκολ νωρίς ο κόουτς, θέλει επιθετικότητα, θέλει αυτό το 30 λεπτό να γίνει 50 λεπτό αν μπορεί βάσει και της εποχής, να πιέσει, να σκοράρει και να προστατεύσει και με καλύτερη άμυνα αυτή τη φορά ένα 0-2-0 ας πούμε για να μπορέσει να περάσει, να γίνει δουλειά.
0: Ωραία. Άρα τα αγωνιστικά τα είπαμε, την πιθανή ενδεκάδα μας την είπες.
1: Για τον κόσμο τα είπαμε.
0: Για τον κόσμο τα είπαμε.
1: Τώρα αν παραστεί ανάγκη ένα από τα 1600 εισιτήρια να παρουσιαστεί κάποιος, ας πούμε, θεωρώ ότι έξτρα, δηλαδή εισιτήρια, αν θέλει κάποιος να έρθει από την Ελλάδα, πάντα σε επικοινωνία με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, είναι διατεθειμένη να δώσει και άλλα εισιτήρια. Είναι ξεκάθαρο αυτό, εάν καλυφθούν οι ανάγκες. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση, οπότε πηγαίνουμε στα 1600 άτομα και αύριο θα έχουμε νομίζω μια καθαρότερη εικόνα, αν πρόκειται να διατεθούν και άλλα εισιτήρια, γιατί βλέπω πάντως διάθεση έτσι από τον κόσμο, να έρθει κι άλλος κόσμος και εδώ και ο καιρός είναι, θυμίζει Αθήνα, να είμαι ειλικρινής, δηλαδή έχει 34-35 βαθμούς, έχει ζέστη επίσης, αυτή την κουφόβραση που λέμε, και γενικά δεν έχει και μεγάλες διαφορές από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όσο και αν είναι πιο βόρεια.
0: Ωραία. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει, νομίζω δεν είναι μέρα που πρέπει να απασχολούν τόσο τα
1: μεταγραφικά. Ναι, δεν έχει και κάτι ιδιαίτερο, επειδή εντάξει, τα μεταγραφικά απλά, επειδή πάντα ρωτάει ο κόσμος, συνεχίζει να ψάχνει αυτό το box ο Παναθηναϊκός, δεν έχει βρει κάτι, δεν έχει προχωρήσει κάτι. Είναι πιο πίσω στο μυαλό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και γενικότερα και ειδικότερα.
0: Ωραία Νίκο, οπότε αύριο 8:30 δηλώσεις του Sky το παιχνίδι.
1: Βεβαίως.
0: Και εδώ
1: ραδιοφωνικά στον Πηγούς
0: Πορεφέ.
1: Θα καλυφθεί από όλες τις μπάντες στο μάτς. Και τον τρίτο ημίχρονο φυσικά.
0: Από κάτω λοιπόν ρεπορτάζ τα πάντα όλα εδώ. Και με την ευχή βέβαια να μιλάμε για πρόκριση εννοείται.
1: Ναι, είναι μάσκο, είναι αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και είναι μονόδρομος. Νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι, αλλά είναι πανέτοιμοι να διαχειριστούν την πίεση. Δίνει σιγουριά ο Παναθηναϊκός και νομίζω ότι θα το πάρει το μας αύριο.
0: Δεν μεταδίδει ο Νίστρουπ κανένα άγχος, έλεγε να αυτή, παρότι έχει αυτό που πρέπει.
1: Ρωτήθηκε προβοκατόρικα μάλιστα από συνάδελφο, του ζήτηκε συγγνώμη, βούλγαρο συνάδελφος, γιατί το ρώτησε ότι τι θα γίνει, έχετε μεγάλο μπάτζι τώρα, αν κάτι δεν πάει καλά και αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Τι είπε, εγώ είμαι εδώ να συνεχίσω, ξέρω πολύ καλά που ήρθα, την πίεση που υπάρχει. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα μου. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου για το τι μπορεί να συμβεί και πώς μπορεί να το διαχειριστούν. Είμαστε γεμάτοι, είμαστε σχολικά έτοιμοι και ό,τι και να γίνει, εγώ είμαι εδώ για να συνεχίσω και να δέσω ένα καινούριο υλικό επαστρωτώσει για να πρωταγωνιστήσει.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Νίκο Παγκάκη. Ακούσατε νωρίτερα βέβαια εδώ στον Big One Sport FM και τη συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup και του Van Drongelen. Έτοιμος ο Παναθηναϊκός για το αυριανό πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την ΤΣΚΑ 1948. 8:30 θα τα ακούσετε όλα εδώ και θα τα δείτε στο Skype.

Λοιπόν, στα διεθνή κάτι κινείται. Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε το δανεισμό του Ρόναλντ Αραούχο από την Μπαρτσελώνα. Με κάθε επισημότητα λοιπόν ανακοίνωσαν τον Ουρουανό κεντρικό αμυντικό, μονοετής δανεισμός. Μία μεταγραφή η οποία συνόταν εδώ και αρκετές ημέρες.

Γενικώς υπάρχει μεγάλη κριτικότητα στην Μπαρτσελόνα γιατί προσπαθεί να πάρει τον Ρόδρυ από την City. Δημοσιεύματα λένε ότι πλησιάζει, ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε καλά. Άλλου διαβάζουμε ότι δεν πάνε και τόσο καλά. Τέλος πάντων, είναι μεγάλος στόχος της Μπαρτσελόνα να κάνει δικό της τον Ρόδρυ. Όπως είναι μεγάλος στόχος της Παρίσι Σεν-Ζερμέν να κάνει δικό της τον Φεράν Τόρες, τον σκόρερ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου για την Ισπανία. Και εκεί λένε ότι τα πράγματα πάνε καλά και θα συμφωνήσουν οι δύο ομάδες κάπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Γενικώς, περίοδος μεταγραφών. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλές εξελίξεις παντού. Σήμερα γύρισε και ο Χουλιάν Άλβαρες, ενσωματώθηκε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, που είχαμε μια κουβέντα χθες με τους φίλους ακροατές το πρωί. Θα είχε και κανένα τετατέτ με Τσόλο Σιμεώνε, ο οποίος είπε: δεν τον πουλάμε, κυρία Μπαρτσελόνα και λοιποί ενδιαφερόμενοι. Βέβαια, τώρα δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Τον είδα, έχει αφήσει και λίγο μουσάκι ο Χουλιάν Άλβαρες. Έχει γυρίσει λίγο έτσι αγριεμένος στην Ατλέτικο.

Λοιπόν, η Ελλάδα τερμάτισε στην 8η θέση στο τελικό στα 4x200 μέτρα ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Πραγματοποίησε βέβαια πανελλήνιο ρεκόρ με 7-08-15 η Μάρκος Εγκλησάκης, Στάμου και Βαζέος.

Λοιπόν, Αλέξη Αβόπουλο δεν έχουμε. Τον έχουμε εξαποστείλει διακοπές. Αλλά να πούμε δύο πράγματα και για τον Άρη, ο οποίος προετοιμάζεται για το πολύ σπουδαίο φιλικό το μεθαυριανό 12 του μήνα με την Νάπολη στο Καστέλο Ντι Σάγκρο. Και μάλιστα, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρα, οι οπαδοί των Παρτενοπαίων εξάντλησαν τα εισιτήρια. Έτσι θα διεξαχθεί αυτό το μάτς σε καυτή ατμόσφαιρα. Φημίζονται και για αυτοί. Ο Άρης λοιπόν, ο οποίος θα πάει στην Ιταλία για αυτό το φιλικό με την Νάπολη, ολοκλήρωσε με τον Παρασταϊκό της προάλλης με ισοπαλία 2-2 τα φιλικά του εδώ στην Ελλάδα.

Ο Άρης που δεν έχει τον Μάρτιν Χόγκλα, ο οποίος ήταν από τους λίγους απόντες της φετινής προετοιμασίας, αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση στις αρχές του καλοκαιριού για να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο και προσπαθεί να μπει στα διακάση κομμάτια των προπονήσεων, και στόχος για τον Χόγκλα είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Άρης, ο οποίος κινείται και μεταγραφικά. Εντάξει, η περασμένη εβδομάδα δεν είχε έτσι κάποιο μεταγραφικό αντίκρισμα. Όμως τώρα υπάρχει περίπτωση του Ζερεμί Πετρίς, 28χρονος δεξιός fullback της Watford, οπότε κοιτάζει την ενίσχυσή του στα άκρα της άμυνας ο Άρης. Ο οποίος έχει κρατήσει ανοιχτό το διάβλο της επικοινωνίας με τη Watford από τη μεταγραφή του Ντόμπελε Μπασίρου, και μέσα στις επόμενες μέρες θα φανεί αν θα υπάρξει κάτι και με την περίπτωση του Ζερεμί Πετρίς, που προορίζεται για το δεξιάκρο της άμυνας βέβαια.

Το περασμένο καλοκαίρι η Watford πλήρωσε περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ στην βελγική Σαρλερουά για τον Γάλλο δεξιό μπακ. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Παρί, δεν έπαιξε στην πρώτη ομάδα, πήγε στην Ιταλία, έπαιξε στην Ιταλία, έπαιξε στη Βουλγαρία, έπαιξε στο Βέλγιο πριν μετακομίσει στην Αγγλία πέρυσι με τετραετές συμβόλαιο που μπορεί να παίξει σε δεξιά πλευρά και είναι ικανός να καλύψει και τη θέση του αριστερού αμυντικού όταν χρειαστεί. Έχει συμβόλαιο με τη Watford μέχρι το 2029, αλλά όπως αναφέρουν και δημοσιεύματα στην Αγγλία, ο ελληνικός σύλλογος επιθυμεί να τον υπογράψει μόνιμο συμβόλαιο, αλλά πιστεύει ότι θα μπορούσε να υπάρξει η επιλογή και για δανεισμό.

Στο μεταξύ, ο Όφη έχει ανακοινώσει sold out για το Super Bet Super Cup, το παιχνίδι με την ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη. Θα μας τα πει στην πορεία και ο Μάνος Σουριάς που τον έχουμε μαζί μας για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο των κριτικών. Πάντως, ανακοινώθηκε sold out, περίπου 8.200 εισιτήρια πουλήθηκαν.

Λοιπόν, εμείς κάπως έτσι θα πάμε σε break, σε διακοπή, αφού σας πω ότι την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο Πολύχος Όφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο την Τετάρτη στις 12 του μήνα στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Η πρόκριση παραμένει εφικτή και για τις τρεις κυπριακές ομάδες μετά τους πρώτους αγώνες σε τρίτο προκριματικό Europa League και Conference League. Η έδρα σημαντικός πλέον παράγοντας. Στη Λεμεσό με τον κόσμο του και μετά την νίκη στην Νορβηγία ο Απόλλωνας. Νίκη πρόκριση στο Γασιπί, ο μοναδικός στόχος για την Ομόνοια. Μία ακόμη ανατροπή σε βάρος των δεδομένων ψάχνει στο στάδιο Αλφαμέγα η Πάφος FC. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Απόλλωνας Μπραν. Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Ομόνοια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσπουργκ. Η προσπάθεια και των τριών κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
8: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
11: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Τι έχουμε, εμείς στην Ατλέτικο θα πάρουμε Αλοφόρ, κοιτάμε όμως να πάρουμε κάποιον άλλον παίκτη από την Τότεναμ, συγκεκριμένα τον Κούτι Ρομέρο. Όλα πάνε καλά για να τον αποκτήσει η Ατλέτικο Μαδρίτης. Τι άλλο έχουμε από τα διεθνή, είπαμε για τον Ρόναλντ Αραούχο που ανακοινώθηκε ο δανεισμός του στην Λίβερπουλ. Τι άλλο έχουμε, α, του πάει φανέλα της Λίβερπουλ του Ρόναλντ Αραούχο, εδώ που τον βλέπω εδώ. Μάλιστα, έχει και οψιό να αγοράσει 55 εκατομμύρια ευρώ, αν τον θέλουν να το κρατήσουν μόνιμα. Έτσι, ψίχουλα. Να δούμε τι άλλο έχουμε από τα διεθνή. Καλά στα διεθνή χθες. Γκολάρα Καρέτσα με την Dortmund και assist Τζόλι με την Arsenal. Μιλάμε, εντάξει, πόσο πιο περήφανοι να είμαστε για αυτά τα παιδιά, έτσι.

Και μια πληροφορία έτσι πολύ σημαντική, μου το θυμίζει εδώ ο φίλος. Αυτή η γέφυρα, λέει, του Λυσσού άνοιξε τελικά. Δεν πήγα προς τα κάτω σήμερα. Ναι, φίλε μου, άνοιξε. Τη χρησιμοποίησα σήμερα, το δρόμο το συγκεκριμένο. Δεν το πίστευα. Ένα χρόνο και 10 μέρες μετά, ταλαιπωρίας απίστευτης στην περιοχή, ο δρόμος άνοιξε. Οπότε, όποιος μας ακούει, φίλος εκεί έξω, είναι στο αυτοκίνητο εδώ και κινείται στην περιοχή, καλυθέα στις τζιφιές μου σκάτω. Παιδιά, περάστε ελεύθερα. Ο δρόμος άνοιξε.

0: Συγκλονιστική παρέα αυτή την ώρα στο στούντιο του Big Sport FM.
1: Δεν σου κάνει. Αμάν να φύγω.
0: Ο ένας εδώ με κοιτάζει περίεργα. Εσύ εδώ πέρα μου κάνεις επίθεση. Τι θέλετε, Γιώργη, σαν του ζωή μου.
1: Καλώς κάνουμε.
0: Λοιπόν, άστα τα τώρα και πες μας. Γιατί σε κάλεσα, η αλήθεια είναι.
1: Ούτε σκέφτεσαι.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω τρομερά αγγλικά Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Δεν είχα δώσει ποτέ σημασία. Απίστευτο. Δηλαδή, μπράβο. Για πες μας, έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Κοίταξε, και πώς να το πω τώρα. Η γλώσσα του μπάσκετ, ρε παιδί μου, είναι τα αγγλικά. Το μπορεί ούτως ή άλλως όλη μέρα.
0: Αγγλικές
1: με τόσους Αμερικανούς και, ναι, και γενικότερα προφανώς θα μιλάει πολύ.
0: Θέλεις να κάνεις μια μετάδοση στα αγγλικά έτσι να γελάσουμε. Δηλαδή, να σε απολαύσουμε.
1: Θέλω, φτάνω στα αγγλικά.
0: Τι έχει πει λοιπόν. Θα σε βρίσουμε στα αγγλικά μετά, Γιώργο μου. Τι έχει πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έτσι για να σοβαρευτούμε. Λέει, έχει
1: πολύ, πει, έχει πει πολλά και ενδιαφέροντα.
0: Ατακάρες.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, σόλα ρε, πες τα όλα.
1: Λοιπόν, είχαμε γίνει σε. Μάλλον μεταδόθηκε σε δύο μέρη. Η συγκεκριμένη συνέντευξη του
0: Και τρίτο έπαιρνε, αν με ρωτάς.
1: Ορίστε.
0: Και τρίτο μέρος έπαιρνε, αν με ρωτάς.
1: Εντάξει, ναι, θα μπορούσε να μιλάει και να πει πάρα πολλά. Και πολλά παραπάνω. Στους γύρους άντρες που είναι ένα γαλλικό μέσο. Αναφέρθηκε προφανώς και εξέφρασε για μια ακόμα φορά το θαυμασμό του και την πολύ καλή σχέση που είχε με τον Εργκίνα Ταμάν. Ξέφρασε προφανώς και το θαυμασμό του και για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και μίλησε με τα καλύτερα και είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό που ετοιμάζει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αναφερόμενος στην ομάδα που έχει φτιαχτεί. Δηλαδή, Παναθηναϊκός έχει φτιάξει μια ομάδα σύμφωνα με τα θέλω και με αυτή την κατεύθυνση που έχει στο μυαλό του ο Ζότς και μάλιστα έφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι θα έχουμε μεγάλα και γρήγορα κορνιά και ένα γρήγορο παιχνίδι. Είπε ότι ο Ζέλικο είναι πάντα ένας άνθρωπος που έχει στην καρδιά του. Είπε για το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος πάντα ήταν ο πρώτος όπου και αν διεξαγόταν, όπου και αν γινόταν αυτό το τουρνά, ανεξαρτήτως ημερομηνιών και τοποθεσιών κτλ. Ο πρώτος που αποδεχόταν την πρόσκληση και ήταν πάντα αυτός που απαντούσε πρώτα και ερχόταν με την εκάστοτε ομάδα του στο τουρνουά.
0: Είπε, σκεφτόμουν ότι δεν χρειαζόταν μάλλον καν να στείλω πρόσκληση. Απλά τις ημερομηνίες.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Αναφέρθηκε και στην περασμένη σεζόν, τονίζοντας ότι εντάξει, δεν είδαμε την ομάδα όπως θα θέλαμε, γιατί κακά τα ψέματα υπήρχαν πολλές ατυχίες και δεν την είδαμε σε πλήρη σύνθεση και με όλους τους παίκτες σε καλή κατάσταση και γενικό τραυματικός αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμών την περασμένη σεζόν και κομβικών παίκτων, έτσι. Στο δεύτερο κομμάτι τόνισε για τον παίκτη που θέλει να υπογράψει, τον Νίκολα Γιώκητς, ότι ήδη έχει ξεκινήσει το ψιστήρι, να το πω έτσι, ήδη έχει κάνει μια πρώτη πρόταση από φέτος, μίλησε μάλιστα με τους Nuggets, εντάξει το έκλεισε το τηλέφωνο, αλλά θα προσπαθήσει την επόμενη χρονιά, το επόμενο καλοκαίρι μάλλον, να τον αποκτήσει, είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο και μάλιστα είπε και στα παιδιά που έκαναν την συνέντευξη στους Sanders. Αν θέλετε, λέει, ρωτήστε και τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, αν αυτό που λέω είναι έτσι πραγματικό το γεγονός. Για το κομμάτι με το Λάβαρο Ντόγια από τον Τρόγκα, για μένα αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία.
0: Γιατί είχε σηκώσει και μεγάλη.
1: Ναι, έχει γίνει και ένας χαμός. Παραδέχεται το λάθος του και τόνισε ότι το Λάβαρο θα επιστρέψει σύντομα στη θέση του με τον Ντόγια από τον Τρόγκα, έτσι στην οροφή του Telecom Center. Ένας φίλος είπε χαρακτηριστικά για τον Ποντιρόγκα, ένας τρίλος του Παναθηναϊκού, ένας τρίλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έχει μείνει στο μπάσκετ και όπως και να το κάνουμε, όταν είσαι στη σκηνή πρέπει να σε χειροκροτούν και αντίστοιχα να σε κρίνουν. Έτσι. Εκείνη τη στιγμή εγώ δεν ήμουν χαρούμενος, είχαμε κάποια πράγματα και πήρα αυτή την απόφαση που ήταν σίγουρα λάθος και θα διορθωθεί.
0: Καλά, πρέπει να αποδεχτούμε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι συναισθηματικός τύπος, έτσι. Λειτουργεί με το συνέστημα.
1: Ναι, βέβαια, ξεκάθαρα. Και είναι και ειλικρινής. Και παραδέχεται και τα λάθη του. Λάθος είπε ότι είχα κάνει και τότε με τον πάγκο του Ολυμπιακού που είχε αφήσει ένα ισόρουχο και εκείνο ήταν μια στιγμή που.
0: Μίλησε πραγματικά για όλα.
1: Ναι, ακριβώς. Είπε και ότι εκείνη ήταν μια στιγμή που είχε μετανιώσει. Απλά επειδή έγινε πολύ γρήγορα και σε πλαίσιο δευτερολέπτου, προφανώς δεν θα το ξανά έκανε. Τι άλλα. Προφανώς μίλησε και πάρα πολύ και για τον έμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο και τον πατέρα του. Είχε μεγάλη καρδιά χαρακτηριστικά, βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Θυμόταν τα ονόματα των εργαζομένων της Vianex, γενικότερα πολλών ανθρώπων. δεν ξεχνούσε ούτε τα ονόματά τους ούτε τα πρόσωπά τους. Και έλεγε μάλιστα υπερχαρακτηριστικά ότι θυμόταν και σε ποια σχολεία πήγαινα και που σπούδαζαν και τέτοια. Ο Άιμνης Παύλος Γιαννακόπουλος. Και αυτά που πήρα από εκείνο θέλει να τα μεταδώσει στα παιδιά του. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό από αυτό να υπάρχει ένα καθαρό όνομα και να το μεταφέρω και στα παιδιά μου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Νομίζω ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία, είπαμε πριν για το λάβαρο του Ντίγιαν Ποντιρόγκα, ότι θα επανελειστεί στο. Α, και τον Διαμαντίδη είπε ότι θα είναι μέρος όλης της οικογένειας που θα βρίσκεται στο παρκέ. Συναντιόμαστε αρκετά συχνά, είπε και στις διακοπές το καλοκαίρι. Πάντα είχαμε πολύ καλή σχέση, πάντα παίζαμε ρακέτες, γευματίζαμε μαζί. Έκανε την πλάκα, μάλιστα, είπε ότι φοβάται να παίξει μπάσκετ μαζί του γιατί ξέρω ότι θα χάσει. Εντάξει, όμως καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν ισχύει. Ναι, αυτά σε γενικές γραμμές. Για το ρόστερ που χτίστηκε, ότι θεωρεί εκείνος ότι είναι ίσως το καλύτερο ρόστερ στην ιστορία, έτσι βάσει της ποιότητας. Αναφέρεται και ονομαστικά σε κάποιους παίκτες. Το Σλούκα είπε ότι είναι ο ηγέτης, είναι η καρδιά και η ψυχή της ομάδας. Και όπως είπε για το κομμάτι με τη Βαλένθια, που απουσίασε ο Σλούκας, μας έλειψε πάρα πολύ σε εκείνα τα μάτς στα play-off. Ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ είπε ότι είναι ένας τρομερός άνθρωπος και αντιπροσωπεύει τις αξίες του Παναθηναϊκού. Το μυαλό του δουλεύει σε άλλο επίπεδο, έχει πολύ ψηλό IQ και EQ, χαρακτηριστικά. Είναι φιλάνθρωπος, πάντα γελάει, πάντα είναι χαρούμενος και βλέπει την θετική πλευρά της ζωής και πάντα προσφέρει στο διπλανό του και είναι απίθανος τύπος, πάρα πολύ έξυπνος και φυσικά και πάρα πολύ μεγάλος μπασκετμπολίστας. Για το Χέρις Ντέιβις είπε ότι και εκείνος είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας. Πάντα στο γήπεδο είναι ο πρώτος που πάει για προπόνηση και ο τελευταίος που φεύγει. Και δεν έχει κανένα παράπονο από τον Χέρις Ντέιβις. Γιατί είναι μια ερώτηση για μια δήλωση που είχε κάνει παλιότερα ο Χέρις Ντέιβις, ότι οι ενήλικες κάνουν το μυαλό τους για ένα παιδικό παιχνίδι.
0: Έτσι. Ερωτήθηκε και για το αν θα γίνουν και άλλες μεταγραφές.
1: Ναι, και για το Γιώκητς αυτό.
0: Έχουμε 18-19 παίκτες.
1: Ναι.
0: Αλλά αν ο Ζέλικο θέλει να τα αλλάξει όλα, θα τα αλλάξει.
1: Ναι. Αυτό έκανε. Ούτως ή άλλως και το φετινό καλοκαίρι άλλαξε πάρα πολλά πράγματα ο Παναθηναϊκός. Ένα μεγάλο μέρος του ρόστερ του, σχεδόν το 40% του ρόστερ του άλλαξε. Εντάξει, είναι προφανώς μια κατάσταση η οποία δείχνει και την εμπιστοσύνη του ιδίου προς τον Ζέλικο Μπρόντοβιτς. Μάλιστα, χθες είπε στο πρώτο μέρος που είδαμε χθες ότι δεν παρεμβαίνει ποτέ στις μεταγραφές. Η μοναδική μεταγραφή που έχει κάνει ο ίδιος και την ήθελε ο ίδιος ήταν του Καπόνο, ο Τζέσο Καπόνο, πριν κάποια χρόνια, πριν καμιά 12-13 χρόνια, τον είχε πάρει στον Παναθηναϊκό. Α, είπε και για το επεισόδιο του Ναν με τον Τζόουνς στους τελικούς, ότι είναι απαράδεκτο, ειδικά από τη στιγμή που δεν έγινε πάνω στην ένταση του αγώνα και έγινε μετά στα αποδυτήρια. Το κάνει τραγικό αυτό το γεγονός. Υπήρχαν σίγουρα υψηλοί παλμοί, υψηλές εντάσεις, αλλά πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα, να μένουμε ήρεμοι. Και μάλιστα του λέω και για να το ακούσω και εγώ, είπε και ο ίδιος χαρακτηριστικά, πρέπει να υπάρχουν βαριές τιμωρίες. Εγώ έχω φάει πρόστιμα συνολικά 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Για τον Τζόρντι Μπερντομέο είπε ότι εντάξει, έχει κάνει κακό στο μπάσκετ και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και είπε χαρακτηριστικά και ότι ο Βαγγέλης Λίος είναι ένα ουσιαστικά ο πολύ χειρότερος ακόμα και από τον Τζόρντι Μπερντομέο.
0: Δεν άφησε τίποτα σχολεία.
1: Ναι, όχι, μίλησε για όλους και για όλα.
0: Για τα πάντα, πραγματικά. Έτσι. Μπορεί να τα βρει και ο κόσμος και στο sportpavlofm.gr, το μεγαλύτερο σου κομμάτι. Έχεις τίποτα άλλο, μιας και σε
1: όχι, από εβδομάδα θα αρχίσουν σιγά σιγά να έρχονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού για την έναρξη προετοιμασίας, 24 Αυγούστου. Από την επόμενη εβδομάδα, σιγά σιγά, θα μπούμε σε ρυθμούς.
0: Εσείς οι μπασκετικοί κάνετε πολλές διακοπές.
1: Κάτσε, πάει μέχρι τέλος Ιουνίου, μέσα Ιουνίου, εκεί κάπου.
0: Ναι, αλλά μετά αρκετά να ξεκρίσετε. Τι καθυσιώνει.
1: Κοίταξε, κάθε σεζόν πάει όλο και πιο νωρίς η έναρξη Ευρωλίγκας. Φέτος ξεκινήσει 24 Σεπτεμβρίου, για πρώτη φορά τόσο νωρίς. Έτσι. Έτσι πως το πάει, λίγο ξεκινάμε αρχές Σεπτεμβρίου. Κάτσε να δεις.
0: Μάλιστα. Δεν θα σε λυπηθώ.
1: Όχι, το ξέρω.
0: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. και το καλύτερο. Στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Και αφήνουμε το μπάσκετ και επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και πάμε για ακόμη μια φορά σήμερα στο Γιώργο Τσακίρη. Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω αν άλλαξε κάτι με το Penrise.
1: Τι να άλλαξε?
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, όχι, αλήθεια είναι με το Penrise. Όλα τα κομμάτια του ρεπορτάζ τα υπερπαρουσιάσαμε.
0: Κάνε μια σούμα, γιατί μπορεί κάποιο να μην άκουγε πριν.
1: Έχει απόλυτο δίκιο, έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει να πω ότι καταρχάς υπήρξε μια έντονη και αναπτυγμένη φημολογία από την Σκωτία, σύμφωνα με την οποία ο παίχτης θα έχει μπει σε διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ, όχι ο παίχτης, οι Rangers, προκειμένου να ίσουν παύλα βρουν την οδό του ενοικίου, να το πω έτσι, του παίχτη, για να τον παραχωρήσει η ΑΕΚ δανεικό με οψιόν αγοράς την επόμενη χρονιά, το επόμενο καλοκαίρι. Προφανέστατα αυτή η φήμη ή τέλος πάντων η διαρροή μέσω του προβάλλοντος του κλαμπ της Σκωτίας ήρθε ως αποτέλεσμα της δήλωσης που είχε κάνει ο προπονητής των Τζέρς, τονίζοντας ότι είναι πιθανό για την περίπτωση που περνάει, αλλά δεν υπάρχει κάτι το επίσημο. Απ' την άλλη ήταν ξεκάθαρη η ενημέρωση η οποία αφορά τον Penrise, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία επαφή. Παύλα δεν βρίσκεται 100% σε καμία διαπραγμάτευση με οποιοδήποτε κλαμπ, όχι μόνο με τη Rangers, για την παραχώρηση του Penrise. Και παράλληλα, αν αυτό γίνει, μπούμε σε διαδικασία κουβέντας για αυτό, εφόσον φτάσει πρόταση, εφόσον φτάσει επισήμως μια κρούση παύλα πρόταση για τον ποδοσφαιριστή, τότε η ΑΕΚ θα έπαιρνε τη διαδικασία να συζητήσει μόνο για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή με αγορά, όχι με δανεισμό. Είναι πολύ ξεκάθαρη η στάση της ΑΕΚ σε αυτό. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αύριο μεθαύριο, μιλάμε για σήμερα, έτσι Βαλεντίνα μου. Τα σημερινά δεδομένα σου λέω. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι μοιάζει λίγο υπόθεση σε επίπεδο έναρξης συνομιλιών με εκείνη του Πινέδα. Τι εννοώ? Και τότε στην αρχή, όταν είχε ερωτηθεί αν θα παραχωρήσει τον παίχτη με στο ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά σε βάθος χρόνου η δόση, γιατί τότε ήταν η πρώτη. Δεν μπήκε καν στη διαδικασία συζήτηση. Και τόνιζε τότε και υπογράμμιζε ότι εμείς δεν έχουμε κάποια διαπραγμάτευση. Δεν είναι επίσημη.
0: Βάζει και του όρου τη ομάδα, εντάξει, είναι λογικό.
1: Ναι, εκτός αυτού, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν ένα ατζέντη παίρνει και εκπροσωπεί ένα κλαμπ, αυτό για να ρωτήσει, διερευνητική κρούση λέγεται αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν πάει να πει ότι είναι και 100% επίσημο, official αυτό. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια έγγραφα που παρουσιάζουν ότι εκπροσωπεί την ομάδα και τον παίχτη, κατάλαβε τι εννοώ. Αυτό δεν είχε γίνει. Η περίπτωση ας πούμε, του Πινέδα ήταν να διευκρινίσει και να ξεκαθαρίσει αν θα μπορούσε να τον πάρει τον παίχτη με μια βατή, με ένα βατό χωρισμό χρημάτων. 7-8 δόσεις ήταν νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, για να πάρει τον παίχτη. Είδε ότι δεν. Και μετά μπήκε στη διαδικασία κουβέντας για την καταβολή 4 εκατομμυρίων άμεσα και 4 εκατομμυρίων την επόμενη
0: μετά. Είναι και μια θέση που και ο Νικόλης δεν είναι ότι αμάν και ντε, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος. Είναι υποποχώρηση ο παίκτης. Ναι, άλλο αν θα υπάρξει με κάποιο upgrade, αν προκύψει κάτι, και άλλο το ότι θέλω εκεί και καλά και δεν μου κάνει.
1: Σωστά το λέει, σωστά. Τέλος πάντων, εμείς πρέπει να μεταφέρουμε όλα τα δεδομένα. Είπαμε τη θυμολογία που είχε αναπτυχθεί και δεν έχει βάση από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με την ΑΕΚ. Εμείς ρεπορτάζ κάνουμε και μεταφέρουμε όλα τα δεδομένα από όλες τις πλευρές όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν αποκλείται να γίνει κάτι στο άμεσο μέλλον ή στο απότερο μέλλον. Πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου, εννοώ το απότερο, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή, που είναι για την Ελλάδα, με την περίπτωση του Penrise. Ωστόσο, δεν μπορεί παρά να είναι και επικοινωνιακά παιχνίδια. Αυτά ξέρεις, αυτό που επικοινώνει η ΑΕΚ, ας πούμε, να είναι το ξεκάθαρο μήνυμα, ώστε να δούμε αν οι Τζες μπορούν να δώσουν χρήματα ή το λένε για να το πούνε και το δανειστούν μόνο για ένα χρόνο το Penrise. Κάτι που δεν ικανοποιεί σήμερα, επαναλαμβάνω, που μιλάμε την ΑΕΚ. Πάντως για πραγματεύση επίσημη, με έγγραφο επίσημο, με τη βούλα που λέμε, εκπροσωπώντας κάποιος την Rangers και να έχει κάνει πρόταση για το δανεισμό και να μιλάνε για το ενίκιο του ποδοσφαιριστή, επαναλαμβάνω σύμφωνα με την ΠΑΕΚ, δεν υπάρχει και ούτε έχει προηγηθεί και ούτε μέχρι την ώρα που μιλάμε μαζί, Βαλεντίνα μου, έχει προκύψει ότι θα γίνει κάτι τέτοιο σήμερα.
0: Ωραία, αφήνουμε τον Penrise.
1: Να κλείσω το κεφάλαιο αριστερού μπακ, μόνο επέτρεψέ μου με την αναφορά μόνο ότι ό,τι και να γίνει, ανεξαρτήτως Penrise, αν η ΑΕΚ βρει ευκαιρία για το αριστερό και το άμυνα θα τον αποκτήσει. Βλέπε Κώστιτς.
0: Ναι, το καταλάβαμε και από αυτή την περίπτωση, βέβαια.
1: Σωστά. Όταν ο Κώστιτς λοιπόν απασχόλησε την ΑΕΚ και ουσιαστικά, άσχετα αν δυστυχώς δεν έπαιξε πολύ δυνατά ποτέ η περίπτωση του για την ΑΕΚ, αυτός ήθελε περισσότερο Ετχόφεν και μάλλον χρησιμοποίησε λίγο και την ΑΕΚ μέσα στο deal του για την Eindhoven. Στο υπόλοιπο κομμάτι λοιπόν δεν υπήρχε καν στον ορίζοντα ούτε καν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον Πενεράις. Και η ΑΕΚ όμως κινούνται για την απόκτηση του Κώστιτς. Αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται να το παντρεύει κανείς αν θα δοθεί ο... Προφανέστατα και αν παραχωρηθεί και πουληθεί ο Πενεράις, η ΑΕΚ θα επιταχύνει, ας πούμε, το ρυθμό αντικατάστασής του, γιατί θα πρέπει να έχει και ένα δεύτερο αριστερό μπακ. Αλλά δεν αλλάζει τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΑΕΚ, επουδενή.
0: Ωραία.
1: Μόνο αν πουληθεί.
0: Πάμε και στο Ελίασον για να πάμε μετά και αγωνιστικά, γιατί έχουμε και φανέλα και παιχνίδι μπροστά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το Ελίασον είναι πολύ πιο εύκολη περίπτωση. Είναι σε ανοιχτή διαπραγματεύση, φαίνεται η ΑΕΚ. Διαβάσαμε από τον Λουκάς Δίας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι λέγεται ο άνθρωπος, τα δεδομένα της πρότασης της Ιντερνασιονάλ, όπως αυτή το μοίρασε στους βραζιλιάνους δημοσιογράφους, για 300.000 ευρώ ενίκιο με 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε τρεις δόσεις αυτό, με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό καταβολής ρήτρας οποιον αγοράζει δηλαδή για το επόμενο καλοκαίρι και αυτό σε δόσεις. Προφανέστατα εκεί είμαστε σε μια διαπραγμάτευση να δούμε αν μπορούμε να είτε να μικρύνουμε το χρονικό περιθώριο των δόσεων, να αυξήσουμε το ποσό και να παραμείνουν τόσες οι δόσεις. Οι λεπτομέρειες έχουν να κάνουν με το οικονομικό. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι είμαστε σε ανοιχτή διαπραγμάτευση που και λόγω διαφοράς ώρας δεν αποκλείται να έχουμε μέσα στη διάρκεια και της νύχτας κάποια εξέλιξη ουσιαστικά.
0: Ναι. Έτσι έγραφε και αυτός ο δημοσιογράφος ο Λούκας Δίας ότι τις επόμενες ώρες.
1: Α, έτσι έγραφε.
0: Ναι, λέει πρόξιμες ώρες. Το λέει ξεκάθαρα ο άνθρωπος.
1: Ναι, εντάξει, δεν το πρόσεξα. Αυτό συγγνώμη.
0: Είμαι εδώ για σένα.
1: Εμένα με ενδιαφέρει αν η βάση της αναφοράς του είχε ουσία σαν ρεπορτάζ ή όχι. Και όπως βλέπεις, αν ήταν και δεν είχε, θα το ανέφερε και αυτό η ΑΕΚ. Δεν είχε πρόβλημα να διαψεύσει, για παράδειγμα, και νωρίτερα μέσα στην ημέρα και για την περίπτωση του μέσου της Λεύσκης Σόφιας, που βέβαια δεν ξέρω γιατί επανήλθε. Όχι, ξέρει γιατί επανήλθε. Το είπε και το δήλωσε ο ατζέντης του για να κάνει παιχνίδι και ανέφερε το όνομα της ΑΕΚ.
0: Ο Μπουράς.
1: Ναι. Απλά
0: ο Μπουράς, η ΑΕΚ.
1: Ναι. Ναι. Απλά η ΑΕΚ δεν ασχολείται με την περίπτωση του. Το είχαμε πει από τον Ιούλιο που είχε πρωτοβγεί το όνομα του. Βέβαια, ο Ριμπάλτα και η ΑΕΚ θεώρησαν σωστό να επισημάνουν ότι δεν έχουμε ασχοληθεί με τον άνθρωπο και δεν τον ξέρει καν.
0: Ναι, αυτό ήταν το καλύτερο που είπε, ότι δεν ξέρει καν ποιος είναι ο συγκεκριμένος ατζέντης.
1: Ακριβώς. Δεν έχει μιλήσει. Δηλαδή, να έχει και ένα όριο.
0: Εντάξει, στην εποχή των social media μπορεί να βγει όποιος θέλει τώρα να πει κάτι και να τον πάρουν την ατζέντα ή οποιοδήποτε. Δεν είναι και δύσκολο.
1: Ναι, σωστά. Πολύ σωστά.
0: Πολύ εύκολο είναι.
1: Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ δυστυχώς. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη φανέλα, ναι, βγήκε η πρώτη. Όπως είχαμε πει, με ρίγες. Είχαμε πέσει και ακριβώς μέσα τρεις κίτρινες, τέσσερις μαύρες. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο. Εγώ δεν μπορώ με τις ρίγες, τα έχω ξαναπεί, μην είμαι ανακόλουθος. Άλλωστε, εγώ θέλω κίτρινη φανέλα, τέλος πάντων.
0: Πρέπει να πω όμως και μετά από καιρό. Δεν είναι άσχημη, είναι πολύ ωραία.
1: Όχι, ωραία είναι, ωραία. Η φανέλα της ΑΕΚ είναι η ομορφότερη στον πλανήτη. Για μένα, μην
0: είναι. Σωστό. Ο καθένα για την ομάδα του είναι ομορφότερη.
1: Έτσι, σωστά, ίσως για άλλους είναι άλλη, αλλά για μένα είναι αυτή και μακράν για μένα η καλύτερη διχρωμία. Αλλά έχω συνηθίσει να έχει όπως εγώ την έχω συνηθίσει, είναι κίτρινη φανέλα. Μαύρο σόρτς, μαύρη κάλτσα, κίτρινη κάλτσα. Anyway, ευτυχώς πολύ πολύ σωστό το κίτρινο της φετινής ρίγας. Πάρα πολύ σωστό. Της ΑΕΚ το κίτρινο. Η ΑΕΚ δεν είναι καναρινή. Η ΑΕΚ είναι πιο βαθύ κίτρινο, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι. Υπάρχει, την έχουμε εδώ και στο site που ρεφερνάει.
1: Και να ξέρει ο κόσμος, ότι και η δεύτερη και η τρίτη, και η μπλε και η μαύρη, πλέον όπως είναι στο οποίο κόλλησε, είναι πολύ πολύ καλές.
0: Ναι, αλλά θα τη δούμε την Τετάρτη.
1: Αυτή θα δούμε, ναι, την κοινό.
0: Μα αυτή θα παίξει,
1: εννοείται. Ναι, μα αυτή θα παίξει, εννοείται, 100%.
0: Και για πάμε και σε αυτό το παιχνίδι.
1: Στο παιχνίδι που ολοκληρώνει αύριο επί της ουσιαστικής την προετοιμασία της, θα πετάξει το πρωί, όπως ξέρουμε, για το Ηράκλειο. Προκειμένου είναι και όλα έτοιμα για την συνέντευξη που είναι στη μία ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Και περιμένουμε να δούμε τις επιλογές του coach ό,τι αφορά το αγωνιστικό του σχέδιο πέρα από τους μικρούς για μένα. Διότι αυτού του μικρού τώρα το βάζουμε λόγω του κανονισμού, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να λέμε πάντα στο ποδόσφαιρο 21 χρόνο μικρό παιδί.
0: Από τη διάσταση και μετά.
1: Mm-hmm. Καλώς κάμεις, νομίζω και οι Αλεξίοι έχουν το ξεκάθαρο προβάδισμα να ξεκινήσουν με έναν αστερίσκο στον Μπαλαμότη, αν και εφόσον υπάρξει κάποιο ομιγέννητο πρόβλημα, ας πούμε, γιατί αυτοί οι τρεις χρησιμοποιήθηκαν, όπως είδαμε στο ματς με την Γκαλιθέα, έτσι. Τώρα,
0: πρέπει να είναι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, σωστά. Και αν βγει κάποιος.
1: Σωστά, αν βγει κάποιος, μπράβο, θα πρέπει να αντικατασταθεί. Μπορεί, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, να κάνεις δύο αλλαγές και να βγάλεις στους 300, για, λέω τώρα για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι παράδειγμα, λέω, μην το πάρουν κορισχύρι κορδόνι. Βγάζουμε τον Σκαρακώσα, βάζουμε τον Παναμότη, βγάζουμε τον Καλασκάτο, βάζουμε τον Μαρίνα, ας πούμε, το Μάνταλο. Καταλάβει ο κόσμος, όλα φαντάζομαι. Απλά να είναι μέσα δύο παίχτες της γεννημένη κάτω του 2004 σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, είτε αυτό είναι 90 είτε είναι 120 λεπτά.
0: Ωραία.
1: Στο υπόλοιπο περιμένουμε να δούμε την επιλογή του coach. Νομίζω ότι θα πάει με τις πιο βασικές επιλογές εν όψη και play-off Champions League. Δηλαδή ο Σαρακός για να είναι κατά τα δοκάρια, δεξιά ώρα τα αριστερά ο Πίλιος, Αλεξίου με Μουκουτί, στα χαφ αν βάλει εκεί τον Καλοσκάμι, ίσως το Μάριν με τον Καλοσκάμι ή τον Κάιρινεν με τον Καλοσκάμι, αν τον βάλει εκεί ξαναλέω μπορεί να τον πάει στα άκρα. Αν τον βάλει εκεί αριστερά θα είναι κοϊτά, δεξιά ένας εκ των Ζουκπόφ Μάγερ και, και δίδυμο στην επίθεση ο Γιώβιτς με τον Βάργκα. Αυτό περιμένω εγώ. Αν τώρα πάει άκρα τον Καλοσκάμι, στο δεξί δηλαδή ή στο αριστερό, δεν αποκλείω δίπλα στον Κάιρινεν να ξεκινήσει είτε ο Μάριν είτε ο Μιτάλης ή το Μάνταλος. Και να πάει ή ο Γκατσίνοβιτς που, τα έχει πάει πολύ καλά και να παίξει λίγο πιο κοντά στην επίθεση, δηλαδή ο Γκατσίνοβιτς και να παίξει με έναν φόρ το Βάργκα. Είναι κάτι το οποίο θα επιλέξει ο coach και περιμένουμε να δούμε, γιατί εντάξει είναι και η πρώτη δεκάδα επίσημη, έτσι δεν είναι εύκολο και με η σημαντική εξίσωση αυτού του κανονισμού
0: και με ένα τρόπεο να κρίνεται, έτσι εντάξει, σούπερ
1: είναι ένα
0: το πρώτο
1: βέβαια, δεν το συζητάμε, είναι ο πρώτος στόχος, βασικός στόχος της ΑΕΚ για φέτος. Όπως έχει πει άλλος και ο ίδιος ο Νίκολης. Υπάρχει τρόπο, πρέπει να το διεκδικήσουμε, να το κατακτήσουμε. Είναι πολύ μεγάλη υποχρέωση, Παύλα, και κίνητρο που δείχνει για ανταπόκριση και ο κόσμος, γιατί θα είναι περισσότερο από 7.000 φίλοι Τσάικ στην Κρήτη. Δεν είναι εύκολο, 12 Αυγούστου τώρα στην Κρήτη να πηγαίνεις τόσο μαζικά για να δεις την αγαπημένη ομάδα, αλλά είναι πολύ καλό μπαντάτο αυτό, γιατί ξαναλέω θα δώσει ένα επιπλέον κίνητρο στους ποδοσφαιριστές και σε όλη την ομάδα.
0: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Αν έχουμε έτσι τίποτα τη πρόξιμη ώρα που λέει ο Λουκαστίας, εδώ είμαστε.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Ωραία. Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο Τσακίρη με το ρεπορτάζ της ΣΑΚ. Εμείς διακόπτουμε για λίγο και επιστρέφουμε με τα νεότερα για τον Όφη.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy

0: Αγνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
1: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Η πρόκριση παραμένει εφικτή και για τις τρεις κυπριακές ομάδες μετά τους πρώτους αγώνες σε τρίτο προκριματικό Europa League και Conference League. Η έδρα σημαντικός πλέον παράγοντας. Στη Λεμεσό με τον κόσμο του και μετά την νίκη στην Νορβηγία ο Απόλλωνας. Νίκη πρόκριση στο Γασιπί, ο μοναδικός στόχος για την Ομόνοια. Μία ακόμη ανατροπή σε βάρος των δεδομένων ψάχνει στο στάδιο Αλφαμέγα η Πάφος FC. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Απόλλωνας Μπραν. Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Ομόνοια Λίνκον και Πάφος FC Σάλτσπουργκ. Η προσπάθεια και των τριών κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε και εγώ να σας πω ότι την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και η κυπελούχος Σόφη κοντράρωται για το τρόπο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από τη τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Ακρίτιο Στάδιο την Τετάρτη στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές 21+. Παίξε υπεύθυνα.

το 38ο λεπτό της αναμέτρησης Βόλος Ελαμπέτ Καλαμάτα για το φιλανθρωπικό τουρνουά στο Πανθεσσαλικό είναι οι δύο ομάδες στο 0-0. Θυμίζω νωρίτερα ο Πανιώνιος επικράτησε 3-0 του Ολυμπιακού Β' και προκρίθηκε στο τελικό του τουρνουά που θα γίνει την Τετάρτη. Αυτή την ώρα λοιπόν Βόλος Ελαμπέτ Καλαμάτα 0-0 στο 38ο λεπτό.

0: Και αφού ακούσαμε τα νεότερα από την πλευρά της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, πάμε στον κυπέλλουχο Όφη, γιατί είχε sold out, είχε μεταγραφές, είχε προπόνηση. Πάμε στο Μάνο Σουριά να μας τα βάλει όλα σε μια σειρά. Γεια σου Μάνο.
1: Καλησπέρα Βαλεντίνα, καλή εβδομάδα, καλησπέρα και
0: καλή εβδομάδα βέβαια.
1: Ήταν μια γεμάτη όντως ημέρα για τον, για τον Όφη. Λίγο πριν το πρώτο επίσημο φετινό παιχνίδι, λίγο πριν τη διεκδίκηση του πρώτου τίτλου της νέας αγωνιστικής χρονιάς ή του τελευταίου της περασμένης αγωνιστικής χρονιάς, όπως θέλει το βλέπει ο καθένας, το Super Cup. Να τα πάρουμε χρονικά τα πράγματα. Το αγωνιστικό ήταν με την προπόνηση που τελείωσε πριν από λίγη ώρα. Ήταν η πρώτη προπόνηση για τον Λορέντσο Ντίκμαν, τον τελευταίο χρονικά ποδοσφαιριστή που απέκτησε Όφη, δεξιός μπακχαφ, παίκτης ο οποίος δεν θα είναι άμεσα στη διάθεση του Κόντι, δεν θα είναι δηλαδή έτοιμος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά έχοντας ακολουθήσει προετοιμασία δείχνει ότι θα μπορεί να τον υπολογίζει σχετικά γρήγορα, μόλις νιώσει δηλαδή ότι έχει εγκληματιστεί στην ομάδα. Πέρασε το πρωί τις ιατρικές εξετάσεις, ανακοινώθηκε για 2 χρόνια και είναι μία από τις δύο επίγουσες, να το πω έτσι, με τις εγγραφές που περιμέναμε. Η άλλη είναι του επιθετικού που ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Στον Όφη θέλουν ο παίκτης που θα έρθει να είναι πραγματικά παίκτης ο οποίος θα κάνει τη διαφορά και στην ομάδα και στην γραμμή κρούσης. Ψάχνουν δηλαδή, να το πω έτσι λίγο απλοϊκά, μια βελτιωμένη έκδοση του Σαλζίδο. Έτσι ώστε να μπορεί να πάρει και γκολ, αλλά και γενικά να δίνει πράγματα στην ομάδα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Έχουν εξεταστεί αρκετές περιπτώσεις. Κάποιες ήταν λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο προχωρημένες, αλλά δεν καρποφόρησαν για διάφορους λόγους. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα τελειώσει η συγκεκριμένη περίπτωση από το επιθετικό, που θα είναι η τελευταία, όπως είπαμε, από τις βασικές επιλογές που πρέπει να έχει ο Όφη. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι μέχρι και την τελευταία μέρα, αν προκύψει κάτι αξιόλογο, ο Όφη δεν θα το παραβλέψει.
0: Ο Όφη που έχει πολύ σπουδαία σεζόν μπροστά του, έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Έχει και σπουδαία σεζόν μπροστά του.
1: Προφανώς βέβαια. Και Ευρώπη. Έχει γεμάτη χρονιά, έχει πολλά και απαιτητικά παιχνίδια, που σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να έχει ένα βαθύ και ποιοτικό ρόστερ, αναβαθμισμένο, ανώτερο του περσινού, αλλά κοιτάζει όμως και περιπτώσεις ενδιαφέρουσες, όπως αυτή του Κωνσταντίνου Παπαδάκη, του 17χρονου μέσου, ο οποίος αγωνίζεται στην K19 της Bayer Leverkusen και με το οποίο είναι πολύ κοντά στο να αποκτηθεί από την κριτική ομάδα εν πρώτης για να στελεχώσει την ομάδα κάτω των 19 του Όφη, αλλά στην συνέχεια για να είναι και στα υπόψη και για την πρώτη ομάδα. Δηλαδή είναι μια περίπτωση επένδυσης για το μέλλον, ένα από τα πολλά project τα οποία άρεσκονται στον Όφη να έχουν σε λειτουργία. Από εκεί και πέρα εξαντλήθηκαν τα 8.282 για την ακρίβεια εισιτήρια περίπου 48 ώρες πριν τον αγώνα και λιγότερο από μία εβδομάδα από την κυκλοφορία τους. Τις πρώτες μέρες είχαν προτεραιότητα οι κάτοχοι διαρκείας και μόλις άνοιξαν τα εισιτήρια και για τους υπόλοιπους, πραγματικά μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκαν.
0: Ωραία ατμόσφαιρα λοιπόν, θα περιμένουμε στο Παγκρίτιο σίγουρα.
1: Θα είναι βροντερό το παρόν των φίλων του Όφη. Από ό,τι βλέπω και από την πλευρά της ΑΕΚ επίσης παρουσιάζει δεν τον κινητικότητα στα εισιτήρια.
0: Ναι, πάνω από 7.000 μας είπε ο Γιώργος πριν.
1: Που σημαίνει ότι θα δούμε ένα τελικό σε ένα γεμάτο γήπεδο, μόνο με τις εξέδρες που πρέπει να παραμένουν ως νεκρές ζώνες, ως ζώνες ασφαλείας να είναι άδειες. Και όλοι βέβαια θέλουν να ξεκινά έτσι μια χρονιά με ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και στον Όφη θέλουν να πετύχουν μια νίκη, να κατακτήσουν το τρόπαιο, γνωρίζοντας βέβαια το πόσο δύσκολη αποστολή έχουν κοντρα στην ΑΕΚ. Υπάρχει όμως πίστη και με την συμπαράσταση και του κόσμου, με βελτιωμένη εικόνα από τα φιλικά που έδωσε Όφη, βελτιωμένη εικόνα και στο αμυντικό κομμάτι, στο οποίο έχει δουλέψει αρκετά, στην αμυντική λειτουργία μάλλον, στην οποία δούλεψε αρκετά και εδώ στο Ηράκλειο μετά την επιστροφή της αποστολής από την Ολλανδία ο Κόντις, αλλά και στην τελική προσπάθεια, στις τελικές φάσεις. Ο Όφη δέχεται εύκολα γκολ και δυσκολεύεται να πάρει και από την γραμμή κρούσης, κυρίως από την γραμμή κρούσης, αλλά και από τους παίκτες που αγωνίζονται στα φτερά. Οπότε θα πρέπει να δείξει ένα ακόμα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο από ό,τι έδειξε στα φιλικά. Προφανώς ούτε Όφη αλλά ούτε και ΑΕΚ βρίσκονται ακόμα στο επιθυμητό των προπονητών τους αγωνιστικό επίπεδο. Εξάλλου το πρώτο παιχνίδι είναι και για τους δύο. Στην προπόνηση όπως όλο το απόγευμα πήρε μέρος ο Ντίκμαν. Πήρε σε μέρος της, στο μεγαλύτερο μέρος ακολούθησε και ο Μπόργα Κονζάλεφ, ο οποίος όμως δεν είναι ακόμα έτοιμος και είναι η δεδομένη απουσία την οποία θα έχει ο Κόντες για αυτήν την αναμέτρηση. Οπότε για τη δεξιά πλευρά ο Γιάννης Αποστολάκης είναι αυτός ο οποίος συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να είναι ο παίκτης ο οποίος θα την καλύψει και μαζί με τον Κοστούλα να είναι οι νέοι που, οι δύο νεαροί που βάσει κανονισμού πρέπει να αγωνίζονται. Από εκεί πέρα νομίζω ότι ίσως με την προσθήκη του Μπουχαλάκη στη μεσαία γραμμή θα δούμε έναν περσινό Όφη, ενώ στηριζόμενος δηλαδή σε παίκτες που ήταν πέρσι ο βασικός κορμός, με τον Κρίσμανιτς, τον Κοστούλα και πιθανότατα τον Μπουγκουρά, μόλον ότι και ο Σχέλης έχει αρχίσει και προσαρμόζεται για τα καλά στην ομάδα. Ο Μπούγκουρας δείχνει να έχει ένα πλεονέκτημα για να είναι στο κέντρο της άμυνας. Όπως από τη δεξιά πλευρά, ο Πουστολάκης συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, αριστερά ο Αθανασίου. Με τον Ανδρούτσο, τον Μπουχαλάκη και τον Καραχάλη στον χώρο του κέντρου. Ο Φούντας, ο νους στα άκρα και στην κορυφή ο Ισέκα είναι έτσι ένα πιθανό σχήμα το οποίο περιμένουμε να δούμε μεθαύριο κόντρα στην ΑΕΚ. Στο Παγκρέτιο έγινε σήμερα η προπόνηση. Αύριο στις 6 το απόγευμα είναι η τελευταία προπόνηση. Μετά το τέλος θα ανακοινωθεί η αποστολή, η πρώτη αποστολή για την νέα αγωνιστική χρονιά. Που όπως είπαμε αυτή τη στιγμή ο μοναδικός δεδομένος απώντας για τον Όφη είναι ο Μπόρχα Γκονζάλεφ.
0: Στη μία είναι και η κοινή συνέντευξη τύπου ΑΕΚ και Όφη αύριο, 1 το μεσημέρι.
1: Μία το μεσημέρι και συνέντευξη τύπου των προπονητών. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς και ο Χρήστος Κόντης και ο Μάρκο Νίκολης θα αντιμετωπίζουν αυτή την αναμέτρηση. Και ο Κόντης και όλοι στον Όφη ήταν ξεκάθαροι ότι αυτό το παιχνίδι, ο αγώνας Τετάρτης, είναι ο πρώτος στόχος για τη φετινή χρονιά. Θέλουν να ξεκινήσει η χρονιά με μια νίκη και έναν τίτλο που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα ζεστάνει για τα καλά τον κόσμο για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Βλέπω εκεί ετοιμάζουν και τσάρτερ, με πιθανό προορισμό, ας πούμε, για την ώρα.
1: Σωστά, Βαλντίν. Έχει αυτή τη στιγμή η ΤΣΣΚΑ Σόφια είναι αυτή που έχει το σαφέστατο προβάδισμα για να πάρει την πρόκριση και να είναι ο αντίπαλος του Όφη. Οπότε για τη Σόφια είναι το τσάρτερ το οποίο έχει ανοίξει, έχουν ανοίξει εγγραφές συμμετοχής των φιλάθλων, έχοντας όμως και εναλλακτικό πλάνο. Ακόμα και στην περίπτωση που κάνει τη μεγάλη έκπληξη η Μακάβη και περάσει. Οπότε δηλαδή ακόμα και στον Μπατούμι να γίνει το ταξίδι, είναι δεδομένο ότι η εκδρομή θα γίνει. Και εδώ παρουσιάζουν κίνηση οι εγγραφές που συνεχίζονται καθημερινά.
0: Και παράταση στα διαρκείας με τις 16
1: μήνες. Και παράταση στα διαρκείας βέβαια, καθώς υπήρχε μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο και είναι δεικτικό, Βαλτίνα, ότι όλα αυτά γίνονται στην καρδιά του καλοκαιριού, δηλαδή γίνονται παραμονές το 15 Αυγούστου με το πολλής κόσμος να έχει αλλάξει ακόμα και τις διακοπές του προκειμένου να είναι παρόντα σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρούν όλοι ότι είναι ο ιδανικός τρόπος για να ξεκινήσει η φετινή χρονιά και όσο παρουσιάζεται κίνηση και ζήτηση στα διαρκεία, σε δέχεται να δοθεί και νέα παράταση, ώστε να εξυπηρετηθούν όσο δυνατόν περισσότεροι φίλοι του Όφη.
0: Μα ξεκινάει δυναμικά η σεζόν, οπότε είναι το ενδιαφέρον μεγάλο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Βέβαια να πούμε ότι το μάτς μεθαύριο δεν εντάσσεται στα παιχνίδια που είναι μέσα στο πρόγραμμα των καρτών διαρκείας. Είναι παιχνίδι που είναι υπό την αιγίδα της ΕΠΟ. Οπότε για αυτό το παιχνίδι δεν ισχύουν οι κάρτες διαρκείας, όμως το παιχνίδι, το πρώτο το ευρωπαϊκό παιχνίδι και γενικά όλα τα παιχνίδια της League Phase είτε η League Phase είναι στο, στην καλύτερη στην Europa, είτε είναι στο Conference League, είναι μέσα σε, μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε μέχρι τα μεσάνυχτα της 16ης Αυγούστου δόθηκε παράταση, αλλά δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο. Καλό είναι βέβαια ο κόσμος να μην περιμένει και να μην πιστεύει σε νέα παράταση, αλλά αν υπάρχει η ίδια ζήτηση και κινητικότητα που παρουσιάζεται αυτές τις μέρες, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί πιθανότητα να δοθεί μία ακόμα παράταση. Θα είναι η τρίτη παράταση στις πωλήσεις των καρτών διαρκείας και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα σταματήσει φέτος. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει ρεκόρ στα διαρκείας όφη. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει τις 7.000 τα διαρκείας τα οποία έχουν πωληθεί και με τους ρυθμούς που διατίθενται, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί το επόμενο πενθήμερο που έχει ακόμη περιθώριο ο κόσμος για να μπορέσει να αγοράσει τα εισιτήριά του.
0: Ωραία Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Σου στέλνω το μαραθιανό αύριο, εντάξει.
1: Ναι, βέβαια. Να είσαι καλά.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Όφη, τα τελευταία νέα εν όψη του Super Bet Super Cup.

0: Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ με αυτό του ΠΑΟΚ και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαλντίνα. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να ακουγόμαστε καλά.
0: Σ' ακούμε καμπάνα. Σαν να είσαι εδώ δίπλα στο στούντιο.
1: Ωραία. Γιατί γίνονται τελευταίες δοκιμές και για Βέλγιο. Εδώ με τα συστήματα.
0: Κάνεις δοκιμές στα μηχανήματα, ε?
1: Ναι.
0: Πρόσεχε, γιατί ο Παντελής παραμονεύει.
1: Ευτυχώς είναι ο Παντελής.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος, 30 χρόνια.
1: Ακόμα και από την παραλία παρεμβαίνει και δίνει λύσεις.
0: Ωραία. Ο Λύση τι λύση θα δώσει? Κακό το αστείο μου, το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω.
1: Λύσεις. Τι λύσεις? Το οτιδήποτε για να περάσει ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η δουλειά του. Να βρει τον πιθανότερο τρόπο στο τακτικό κομμάτι, στις επιλογές, έτσι ώστε να αυξηθούν τα καλά διαστήματα του ΠΑΟΚ και να αυξηθούν και οι πιθανότητες πρόκρισης. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε για όλες τις ελληνικές ομάδες και για όλες τις ομάδες που παίζουν προκριματικά. Δεν είναι δυνατόν να έχεις καλή απόδοση σε 90 λεπτά, την ίδια καλή απόδοση, ούτε καν στα 60-70. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απ' την άλλη πρέπει να βρεις τρόπο να περάσεις, ακόμα και αν δεν παίζεις καλά. Δεν είναι ένα κουμπί, το πατάς και είναι αυτός ο τρόπος και είναι αυτή η συνταγή. Στιγμές είναι παικτών, μεγάλων, συγκυρίες. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι τα έχει όλα σε βάρος του, τα πάντα, το χάσε και τώρα θα ζητήσει από την μπάλα να του χαμογελάσει εφόσον και εκείνος είναι πιο προσεκτικός, ακόμα καλύτερος, γιατί είπε και ο προπονητής στο πρώτο παιχνίδι ότι δεν υπάρχει τύχη, ούτε καν στατιστικά υπάρχουν τελικές 15-5 κτλ. Που βεβαίως το 15-5 είναι πράγματι ένα στοιχείο που σου δίνει πιο πολλές πιθανότητες να κερδίσεις, αρκεί να είσαι και λίγο στοιχειοδός εύστοχος. Με τον ΠΑΟΚ να έχει πολύ κακά τελειώματα και να έχει χάσει και πέναλτι βεβαίως. Αυτά ψάχνει. Βεβαίως πολύ μεγαλύτερη προσοχή απέναντι στην Άντερλεχτ και αμυντικά, γιατί οι Βέλγοι είναι 100% βέβαια ότι θα είναι καλύτεροι.
0: Λόγω της έδρας, καλά. Λόγω της έδρας το λες.
1: Βεβαίως. Είναι και καλά, κερδίζουν συνέχεια. Παίζουν ή δεν παίζουν, και χθες με τη Λαλουβιέρα έπρεπε να είναι με παίχτη παραπάνω για να πιέσουν. Δεν έχει σημασία. Κέρδισαν και πάλι κέρδισαν. Και τον ΠΑΟΚ το κέρδισαν. Οποιοδήποτε τρόπο. Και τη Χάμαρ την κέρδισαν στα τελειώματα. Βρίσκουν τρόπο και κερδίζουν. Παρότι είναι νεανική ομάδα. Και στα φιλικά κέρδιζαν πλάκα-πλάκα. Έχουν δώσει νομίζω 10 μάτς μέχρι τώρα και έχουν 8 νίκες και 2 ισοπαλίες. Κάπως έτσι είναι τα στατιστικά τους. Άρα το έχουν. Έχουν την οτροπία, έχουν την ψυχολογία. Είναι καλά οι Άντερλεχτ. Και παίζουν και στην έδρα τους. Ο ΠΑΟΚ, παρότι έπαιξε καλύτερα στο πρώτο παιχνίδι, δεν τα κατάφερε και πρέπει να βρει τον τρόπο να είναι αποτελεσματικός. Χωρίς τον Χατζηδιάκο, με τον Ελουστόντο στην εντεκάδα σίγουρα. Περιμένουμε την επιλογή στον αριστερό μπακ. Είναι διαθέσιμος ο Μπάμπα. Ο Γιαννούλης προπονείται. Ο Γκόμεζ έπαιξε τα προηγούμενα παιχνίδια. Στα χαφ δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει το Σάντα Μαρία Ζαφίρης, αλλά ο Λουσέ είναι σαφώς έτοιμος. Ο Λουσέ που είπε ο προπονητής, ο Λύσιο τον πήραμε για οχτάρι, για box to box μέσο. Κρατάμε τη σημείωση και τη σκέψη ότι έχει παίξει αρκετές φορές ως αριστερό εξτρέμ, αρκετές φορές, το πάω και έτσι τον γνώρισε. Και για να συνδυάσουμε τα αγωνιστικά με τα μεταγραφικά,
0: για πρόβλημα στην επίθεση μας λες, άρα να υποθέσουμε ότι
1: ο ΠΑΟΚ σαφώς υποφέρει στον φορ και το δείχνει το παιχνίδι του, δυστυχώς το δείχνει. Ο ΠΑΟΚ πίστεψε σε αυτό το καλοκαίρι ότι μπορεί να του δώσει χρόνο το δίδυμο μύθου Γερεμέγεφ. Δεν έχει δικαιωθεί. Και αυτή τη στιγμή φτάσαμε σε ένα σημείο εκεί όπου ο ΠΑΟΚ ψάχνει έναν φορ να τα φέρει έτσι το ποδόσφαιρο και οι συγκυρίες και να ψάχνει για δύο φορ. Δηλαδή το πρόβλημα έχει μεγαλώσει αντί να μειωθεί και να μικρύνει. Γιατί ο Γερεμέγεφ κατάλαβε ότι είναι τρίτη λύση. Γιατί προφανώς βρήκε ομάδα για να τον καλύψει αγωνιστικά και οικονομικά.
0: Άρα φευγάτος, ας το πούμε, ο Γερεμέγεφ.
1: Ναι, ναι. και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να είσαι και βέβαιος πώς αντιμετωπίζει κάθε ποδοσφαιριστής το επόμενο παιχνίδι. Ενώ το μυαλό μπορεί να είναι κάπου αλλού. Αυτή πάντως είναι εν ώψη Βελγίου η διαθέσιμη και θα πρέπει ο Λύση να βρει τον τρόπο και να κάνει και τις καλύτερες επιλογές για τον αγώνα. Και από εκεί και πέρα με τα γραφικά, ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει προτάσεις σε δύο παίχτες.
0: Άρα έχουν βρεθεί αυτοί οι δύο παίχτες και οι δύο.
1: Ναι. Βεβαίως δεν είναι ο Σκοτσέζος, ο Γιούρτ που πήγε στη Σεβίλη, εννοείται. Δεν είναι ο Κουλούρης, γιατί έχει αρχίσει μια παραφιλολογία, κάποιος έγραψε, κάτι έγραψε. Δεν έχει κάνει πρόταση στον Κουλούρη ο ΠΑΟΚ. Όπως δεν υπάρχει θέμα τσιγκάρα στα χαφ. Μπορεί να ήθελε η πλευρά του παίχτη και να το κίνησε. Δεν το άνοιξε ο ΠΑΟΚ το θέμα τσιγκάρα. Και αυτό το λέμε γιατί πρέπει να κλείνουν κάποια πράγματα. Έχει καταθέσει δύο προτάσεις και δεν είναι ότι θα πάρει τον έναν από τους δύο. Αν τα βρει, θα πάρει και τους δύο. Αυτούς που τώρα έχει εντοπίσει.
0: Ή όπως και να έχει, θα πάρει δύο.
1: Ναι.
0: Αν θα είναι αυτοί δύο, αλλιώς θα είναι δύο, ούτως ή άλλως.
1: Ναι, ο στόχος πλέον είναι για δύο επιθετικούς. Επαναλαμβάνω, δεν πήγε καλά το καλοκαίρι. Σε αυτή τη θέση δεν πήγε καλά. Σε άλλες θέσεις και κρεμότητες πήγε καλά. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το καλοκαίρι του αργά με ό,τι έχει συμβεί. Πίστεψε ότι με Μύθου Γερεμέγεφ τουλάχιστον έχει λίγο χρόνο. Έψαχνε για στόπερ, δεν είχε. Έψαχνε για χαβ, δεν είχε. Το θέμα του Γιαννούλη ήταν πάντα πάρα πολύ ψηλά. Έτσι, ο Φόρα έμεινε πίσω. Τώρα όμως είναι πάρα πολύ καυτό και κρίσιμο γιατί και χρόνος δεν υπάρχει και πρόβλημα υπάρχει και λάθος απαγορεύεται να γίνει. Είναι πάρα πολύ πιεστική η υπόθεση του Φόρ. Πρόταση έχει καταθέσει ο ΠΑΟΚ παρά το ότι έχει και άλλες ανάγκες και σε στόπερ. Γιατί βρέθηκε ο στόπερ που έψαχνε τα χαρακτηριστικά που έψαχνε. Πιο δυνατός, πιο ψηλός, καλύτερο στο ψηλό παιχνίδι, πιο σκληρός σε μονομαχίες. Έχει πρόταση καταθέσει και σε στόπερ. Εξάρι, ναι, μεν έχει εντοπιστεί, αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένο. Και δεξί μπακ, όπου ο Μικέλ Μπρεσί, εδώ και 10 μέρες δεν ολοκληρώθηκε η συμφωνία, δεν ολοκληρώθηκε η άφηξή του και έτσι δεν το θέλει πλέον και ο ΠΑΟΚ. Και ψάχνει άλλες περιπτώσεις.
0: Έχει ακόμα αρκετές μεταγραφές, δηλαδή.
1: Έχει, ναι. Είμαστε 10 Αυγούστου, έχει κάνει 6. Και καλές από ό,τι φαίνεται, αλλά έχει χώρο και δρόμο και για άλλες κινήσεις. Όμως είναι πλέον πολύ πιο πιεσμένος. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι απλά τα πράγματα όπως όταν κερδίζεις και έχεις χρόνο και δεν αγχώνεσαι. Πλέον υπάρχει και πίεση από την αποτυχία της περασμένης Πέμπτης. Που φυσικά, επειδή ποδόσφαιρο είναι και πρέπει να λέμε και αυτό το σενάριο, αν ο ΠΑΟΚ δεν περάσει την Πέμπτη, αυτή η πίεση θα αυξηθεί πολύ περισσότερο στην πορεία με τα μάτς που έρχονται.
0: Γιατί μετά δεν υπάρχει περιθώριο.
1: Βεβαίως. Μετά παίζει όλη τη χρονιά του. Μετά παίζει κανονικά όλη τη χρονιά του.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Η πρόκριση παραμένει εφικτή και για τις τρεις κυπριακές ομάδες μετά τους πρώτους αγώνες σε τρίτο προκριματικό Europa League και Conference League. Η έδρα σημαντικός πλέον παράγοντας. Στη Λεμεσό με τον κόσμο του και μετά την νίκη στην Νορβηγία ο Απόλλωνας. Νίκη πρόκριση στο Γασιπί ο μοναδικός στόχος για την Ομόνια. Μία ακόμη ανατροπή σε βάρος των δεδομένων ψάχνει στο στάδιο Αλφαμέγα η Πάφος FC. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Απόλλωνας Brand. Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, Ομόνια Λίνκον και Πάφος FC Salzburg. Η προσπάθεια και των τριών κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
6: Χαλαρώνεις την παραλία?
7: Στο μπαλκόνι?
6: στο αεροπλάνο.
7: Τι λείπει?
6: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
7: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
6: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
7: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
8: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
9: Το διεθνώς φήμης Hadassa Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassalimassol.com.
10: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
11: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
12: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους 94,6.
2: Πάμε. Oui, oui.
3: Πάμε, πήγαμε.
2: Oui, oui. Oui, oui.
3: Ίσως το 30... Πού, ίσως το 30... Πού, πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
4: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι, 339, όχι, 339, 338...
5: 333.
3: Εξακολουθείς, μη γελάς τα στσάκι σου. Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλαθλοι, ήθελα να δω ένα...
6: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο, κάνουμε τις κλόφουτσες.
4: Καλά κάνετε.
7: Γράψτε.
8: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
3: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφίκο Φιτιαμπαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσάβαϊτσ
5: Βασίλη.
7: 6 ώρα από την εκτίμηση Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Τενερίφη.
9: Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Sharp Job Sharp Detap. Sharp Job Sharp Detap. Πώς την είπαμε?
10: Τέλος πάντων.
9: Η Sharp Door.
11: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
9: Δύο μπαταρίδες. Αμπουρίδες και τα λοιπά.
11: Μιλάτε εσύ για Σαρδάμ.
9: Μου βάλες τώρα τέτοια μυρμήκια μου έχεις βάλει τώρα.
5: Τελειώ, ούτε πείτε.
12: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο, από την Μπούτβα.
9: Για τρίο έχουμε καταδύσει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

Έλα, καλησπέρα. Ακούτε πάντα Big Wins for FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Κανονικά πρέπει να κάνουμε πιο νωρίς την εισαγωγή. Απλά η Βαλεντίνα μίλαγε τώρα ένα-δύο ώρο. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει και μιλάει ακόμα στα αυτιά μου. Ναι. Συνεχίζει και μιλάει ακόμα στα αυτιά μου. Επομένως, πρέπει να καθυστερήσουμε 2-3 λεπτάκια. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Για καλή καρδιά.

Αυτό το δύο ώρο πάντα είναι έτσι αφιερωμένο λίγο στο χαβαλέ και τον οτινανισμό. Ωστόσο, επειδή είμαι μόνος μου, θα δούμε πώς θα πάει. Έχω εδώ τώρα, είμαι μόνος μου έρημος. Τι να κάνω, κάνω πλάκα με τα ντουβάρια. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει. Θα δούμε πώς θα πάει. Εγώ μπορεί να βάλω τα δυνατά μου, ωστόσο δεν είμαι μόνος μου, διότι μαζί μου μέχρι τα μεσάνυχτα είναι ο Γιώργος Γιαννίσης, που βρίσκεται πίσω από την κονσόλα και πειράζει και ένα σωρό μαγικά κουμπάκια και πολύχρωμα κουμπάκια, κάνει τώρα κάνει τις δικές του τρέλες. Και στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής είναι η Βαλτίνα Νίκολα Κοπούλου. Αφού μου μιλάς στα αυτιά, μου μιλάς στα αυτιά και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Δεν είμαι ψεύτης, Λοιπόν, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής. Αυτή η γλυκύτατη φωνή που έρχεται στα αυτιά σας είναι η δική μου, Άγγελος Κρεμαστός, και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12.

πρώτη μέρα μετά από άδεια και όπως βλέπετε ξεκινάμε δυναμικά και με Σαρδάμ και με ένα σωρό ουσιαστικά πράγματα όπως πρόκειται να υποθούν. Ναι, μετά από ένα ξέφρενο εξαήμερο στη Ζάκυνθο, μαζεύω ακόμη τα κομμάτια μου. Αλλά επειδή πέρασε εξαιρετικά και έχω όρεξη, δεν συγχτηρίζω και που επέστρεψα στην κανονικότητα και είμαι εδώ πέρα να μοιραστούμε τις εμπειρίες και τις γνώσεις μας. Μπορεί εδώ πέρα να μου λένε ολοκακίες, εγώ ωστόσο δεν κρατάω καμία κακία, ούτε χαίρε κακός είμαι. Και ελπίζω ότι όλοι εσείς όσοι μας ακούτε τώρα είστε είτε αραχτοί σε μια θάλασσα, είτε έστω σε μια πισίνα, αδερφέ. Ή ακόμη να μετράτε τουλάχιστον τις μέρες για να βγείτε και εσάς στη δική σας άδεια που πλησιάζει. Αν βέβαια είστε σαν και εμένα που τις φάγατε όλες τις μέρες σας και δεν έχει άλλο καλοκαίρι ουσιαστικά για εσάς, εντάξει, έλα να κλάψουμε όλοι μαζί και θα βγάλουμε την άκρη μόνοι μας, δεν πειράζει. Αφήστε τους άλλους να καίγονται στις παραλίες.

Και επειδή πέρασα το εξαήμερο μου προς τη Ζάκυνθο και επειδή έχω ακούσει και τα χειρότερα για τον Λαγανά, αποφάσισα ένα από αυτά τα 6 μου βράδια να πάω να δω λίγο τη φάση του. Και ο Θεέ μου, ήταν χειρότερο από ό,τι περίμενα. Βλέπω να γελάει και ο Γιαννίσης, κάτι ξέρει. Λοιπόν, ναι. Γεμάτο μυρωδιές, γεμάτο εντυπώσεις. Ο Λαγανάς πραγματικά ήταν ένα ιδιαίτερο μέρος. Φαντάζομαι όσοι ξέρετε πολύ καλά για ποιο πράγμα μιλάω. Ωστόσο, εντάξει, okay, ήταν μια εμπειρία. Δεν χρειάστηκε να επαναληφθεί. Ήταν ένα βράδυ και πέρασε και έφυγε και ήταν αρκετό.

Για όσους λίγους φαντάζομαι δεν ξέρετε, είναι ένας δρόμος στη Ζάκυνθο, ο οποίος είναι γεμάτος μαγαζιά με φώτα, λες και είμαστε στο Las Vegas, που ξεχυλίζει από Αγγλάρες και πλέον και Ιταλούς. Αυτή ήταν η διαπίστωση που έγινε. Και οι Ιταλούς, οι οποίοι είναι ημίγυμνοι και όχι ημίμεθυσμένοι, εντελώς μεθυσμένοι. Και υπάρχει λίγο αυτή η κατάσταση. Το μόνο πράγμα που όντως ευχαριστήθηκα και είχε όντως πλάκα ήταν κάτι πεναλτάκια που σου έχουν να βαράς απέναντι σε ένα τερματοφύλακα, όπου είναι λίγο κλέψιμο γιατί περισσότερο είναι μεθυσμένοι. Οπότε τα πέναλτα στέλνουν στο Θεό. Και για κάποιο λόγο και ο τερματοφύλακας είναι έτοιμος για τσαμπουκά. Δηλαδή σε κοιτάει στα μάτια, λες και παίζουμε Champions League αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αστεία. Ωστόσο, όλα καλά. Εντάξει. Και ο τερματοφύλακας εν τέλει χαροπός και οι Αγγλάρες μια χαρά. Κανένας δεν πήρε ξανά. Περάσαμε το βράδυ μας και φύγαμε τρέχοντας, κυριολεκτικά, για να μην ξαναεπαναληφθεί. Όλα καλά, παιδιά, με δικιά σας ευθύνη. Όλα καλά, είναι με δική σας ευθύνη.

Ένα φίλο εδώ πέρα λέει ότι σαν το Λαγκανά υπάρχει και στο Νέο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο και στη Ρόδο. Νομίζω και στην Κέρκυρα υπάρχει ένα παρόμοιο δρόμο. Γενικά έχουμε φτιάξει έτσι μικρά κρατήδια μέσα στα νησιά μα που επικρατεί ένα μικρό πανικό για του τουρίστε. Οκ. Okay. Εντάξει, γούσανε αυτά. Όποιο θέλει το τσεκάρει, όποιο θέλει φεύγει τρέχοντα και απομακρύνεται. Είναι λίγο μια κατάσταση που επικρατεί, που τουριστικά βολεύει. Δηλαδή, τουριστικά βολεύει πάρα πολύ. Αν και από ό,τι μιλάγαμε και με ντόπιου, και ο Λαγκανάς έχει αρχίσει να πέφτει πάρα πολύ. Δηλαδή, σε σχέση με το παρελθόν, ο κόσμο που τον επισκέφτεται πλέον, που κάνανε πιτσιρικάδες Άγγλοι 20χρονοι, που πηγαίνανε στο Λαγκανά 10 μέρες, ας πούμε, πλέον δεν υπάρχει τόσο πολύ αυτό. Όλα είναι μέχρι μέσα Αυγούστου και 5 ώρα κλείνουν τα πάντα. Αυτή είναι λίγο η κατάσταση. Γιατί από ό,τι κατηλήφθη εγώ τουλάχιστον, μέχρι και οι ίδιοι Άγγλοι κουράστηκαν από αυτή την κατάσταση. Οπότε φανταστείτε τι επικρατούσε τόσα χρόνια.

Κάποια μηνυματάκια έρχονται. Έχετε και εσείς εμπειρίες σας από αυτά τα μέρη. Κάποιες καλές, κάποιες μάλλον όχι τόσο. Okay. Στείλτε πραγματάκια, εντάξει. Έχουμε αγωνιστική δράση, έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα για τις ομάδες μας και για, και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που είναι αύριο και ο ΠΑΟΚ που μπαίνει στη μάχη την Πέμπτη. Και επιτέλους θα δούμε και ΑΕΚ. Έχουμε καταφέρει να τους κρίνουμε όλους όλη αυτή την περίοδο στα προγραμματικά. Ωστόσο, η ΑΕΚ έχει βγει εκτός συναγωνισμού, ανταγωνισμού, να πούμε. Διότι δεν έχει δώσει ακόμη το πρώτο της επίσημο παιχνίδι. Υπάρχει στο κεντρικό μας στρατόπεδο έτσι λίγο ένα ευχάριστο κλίμα. Ωστόσο, αυτό πρέπει να φανεί και στα επίσημα παιχνίδια που με το καλημέρα η Ένωση μπαίνει στα βαθιά. Με Super Cup την Τετάρτη στις 8 απέναντι στον Όφη. Και ακολουθεί μετά η μονομαχία των playoffs για την είσοδο στη League Face του Champions League μετά από αρκετά χρόνια, μετά τη σεζόν 2018-2019 για την ΑΕΚ που έχει φτάνει ξανά τόσο κοντά. Τότε μπήκε βασικά να διορθώσω, τότε μπήκε στο Champions League, ενώ τώρα είναι επίσης πολύ κοντά, όπως ήταν και μετά τη σεζόν του Double που αποκλείστηκε στα playoff απέναντι στην Antwerp.

Ένας φίλος λέει ότι στην κατάσταση του Λαγανέ υπάρχει και στην Go. Όπου μάλιστα λέει ότι μια φορά τους διώξανε κιόλας από ένα κλαμπ για να πλακωθούν μεταξύ τους οι Άγγλοι. Εγώ έχω να πω ήθος. Σπουδαίοι οι Άγγλοι που πρώτα αποφάσισαν να διώξουν τον κόσμο και μετά να παίξουν μπουνιές. Όχι, εγώ θα τους ευχαριστούσα κιόλας. Οπότε μια χαρά. Μπράβο, φίλε. Μπράβο, φίλε, που δεν τις άρπαξε από Άγγλους πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, μπράβο και στους Άγγλους, όπου βάζουν την ανθρώπινη ζωή πάνω από τους τραμπουκισμούς τους. Εξαιρετικά.

Και ένας άλλος ενθουσιασμένος φίλος, με κεφαλαία, μου λέει ότι πάω κάθε καλοκαίρι Λαγκανά και δεν βαριέμαι, έχει διασκέδαση για όλα τα γούστα. Δεν αφιβάλλω ότι δεν βαριέσαι, αλλά τώρα για όλα τα γούστα, αλήθεια.

Διαβάζω κάποια μηνύματα που με κάνουν να παρεξηγούμε. Γιατί βλέπω ένα φίλο που λέει ότι το 18 είχε πάει σε ένα κλαμπ που οι Άγγλοι μπαίναμε 20 ευρώ. Αλλά όταν πήγε ο φίλο και μίλησε στον πορτιέρι, του είπε: Έλληνες είστε, περάστε. Και λέω: Εντάξει, φίλε, εγώ γιατί πλήρωνα, ας πούμε. Πήγα σε δύο μαγαζιά, το κοσάρικο μου το σκάσα. Εσείς μπαινογένατε έτσι. Εντάξει, ντροπή. Ντροπή στο πορτιέρι, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Μεταξύ μας, ξέρετε αυτό που του κλείνει το μάτι, το μεταξύ μας. Ή πώς πάνε στην Μύκονο, το σουβλάκι έχει 15 ευρώ, και άμα φτερνιστεί στα ελληνικά, στο κάνει 6.

Θέλω να διαβάσω μερικά ακόμα μηνύματα που έρχονται, αλλά επειδή πρέπει να μπει ένα φίλτρο σε αυτά που θα αναφερθώ στον αέρα, δεν μπορώ. Οπότε εντάξει, και εσείς που στέλνετε τα μηνύματα, βάλτε λίγο μέτρο.

Ξεφεύγοντας λίγο και από τις δικές μου τις βλακίες, βλέπω και στο site του sportpavlfm.gr ότι για την προσπάθεια της Εθνικής για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα ενισχυθεί η προσπάθεια αυτή και με τον Νικαλάθη. Μετά από δύο χρόνια απουσίας, ο 37χρονος πλέον γκάρτ επιστρέφει με τα γαλανόλευκα, θα αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη. Ενώ πολύ πιθανό είναι να είναι και ο Τάιλερ Ντόρση. Επίσης, για να δώσει τη δική του βοήθεια σε αυτά τα δύσκολα παιχνίδια, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί πλέον μετά την κακή εικόνα της Εθνικής στα πρώτα μάτς. Υπάρχει βέβαια η σημείωση από όπως διαβάζω ότι Σλούκας, Δοκαβόπουλος και Παπαγιάννης θα μείνουν εκτός, καθώς δεν έχουν φτάσει στο 100%. Δεν έχω πιστέψει πλήρως από τους τραυματισμούς που τους ταλαιπωρούσαν. Ενώ για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, που ουσιαστικά είναι και το μεγάλο όνομα, δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες, παρόλο που υπάρχει μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλιστεί και η συγκατάθεση από τους Miami Heat, που πλέον αγωνίζεται ο Greek Freak. Να δούμε βέβαια άμα θα μπορέσει να γίνει μεγάλη έκπληξη και ο Γιάννης βοηθήσει και αυτός με τον τρόπο του την εθνική ομάδα.

Μέσα στην εβδομάδα, τέλος πάντων, οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη αναμένονται να έχουμε και σε επίσημη μορφή, αναλυτικά, όλοι ποιοι θα είναι μέσα, ποιοι θα είναι έξω, για να έχουμε και εμείς έτσι ένα ξεκάθαρο μπούσουλα για το τι να περιμένουμε.

Και για κάποιον που ρωτάει, η φάση με τα πέναλτι στο Λαγανά είναι ότι είναι ένα τερματάκι, σου δίνουν μια μπάλα να βαρέσεις κάπου στα 11-12 βήματα, τώρα και με τρεις είναι με το μάτι προφανώς. Και απέναντί σου ένας τερματοφύλακας, ο οποίος ούτε γάντι έχει ούτε τίποτα, είναι λίγο για τη χαρά του παιχνιδιού. Και πρέπει να σκοράρεις τρία συνεχόμενα, ώστε να κερδίσεις μια σαμπάνια δώρο. Τώρα βέβαια δίνεις 5 ευρώ για να σουτάρεις και σαμπάνια που σου δίνουν από αυτές οι μικρές που κάνουν 3 ευρώ στα περίπτερα. Αλλά όχι, χαλάλι, είναι λίγο για τη φάση. Για το τράστοκ που κάνεις με τον τερματοφύλακα που δεν τον είσαι ποτέ στη ζωή σου, και αυτός δεν σε έχει δει ποτέ στη ζωή του. Αλλά παρόλα αυτά μισιέστε τρομερά.

0: Sky 100,3.
1: Στους 111 ανήλθαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών στη Δυτική Κολομβία. Σε διάγγελμά του, ο πρόεδρος της χώρας ανέφερε ότι 87 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ενώ έχουν καταρρεύσει 61 κτίρια. Δεκάδες είναι οι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. Μάχη με το χρόνο δίνουν εθελοντές και διασώστες για τον εντοπισμό επιζώντων. Κολόνες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης του ΔΔΕ φέρεται να αποτελούν σύμφωνα με τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης

0: 1,3% βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ, ανακοίνωσε η Αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας σε μια ανάλυση που δεν περιλαμβάνει την Αλάσκα και τη Χαβάη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, αλλά εγώ χάνω ένα φίλο και συνομιλητή, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρία

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Αύριο στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών, η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός. Αυτήν την Τρίτη στις 8.30 εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο.

0: λέει Βαγγέλη, καλού μήνα σε όλο, σε όλους.
1: Μονάχε, το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
2: Ε?
1: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
2: Τι είπε?
1: Είπα, η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
3: Βέβαια.
1: Όχι ρε, όχι ρε φίλε, πάλι. Πάλι με σένα έτυχε.
4: Α, ναι.
1: Πάλι με σένα έτυχε.
4: Αμάνα μου.
5: Λοιπόν, ποδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
1: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα... όταν μαζεύονται μαζεμένα, ωραίο. Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπα για να το εμπεδώσουν. Περίπτωση, περίπτωση.
5: Ένα περίεργο κοντρόλ και στη συνέχεια μια αδύναμη κεφαλιά την οποία θα μπροκλάρει. Θα μπροκλάρει.
6: Δεν το πω, ρε παιδί μου. Αυτή η ομάδα δουλεύει σαν μια κολοκουρδισμένη μηχανή.
5: Στη συνέχεια μπερδεύτηκε.
6: Μια καλοκουρδισμένη μηχανή.
1: Α!
6: Είναι μέρα, είναι Ευρώπη, είναι μάλλον πρωτάθλημα.
7: Και τέσσερα, πότε δεν έρθει εσύ. Πότε μα τα λε αυτά.
6: Καλά, γράψω αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό εγκεφαλικό το οποίο το διαπιστώσατε εδώ. Το ακούσατε εδώ live στο BWinSport FM στου 94,6.
7: Τώρα το κατάλαβα ότι έχουμε στενά.
1: Πιάνει ακαϊτίν του ρήτρα. Πιάνει ακαϊτίν του ρήτρα. Και τι είπα τώρα. Ο ρήτρας. Τι είπα, άνθρωπο. Και έχω πει τρομερό έτσι.
6: Πολύ, πολύ δηλαδή.
1: Ναι.
5: Γκαστοτενεκέδες, δεν ξέρω αν σας το σφίριξαν, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή ο φύτατος ρεπόρτερ του Τριφυλιού.

0: ήταν το εξή θετικό Σαρδάμ. Η Ακαϊντίν του Ρήτρα.
1: Ήταν η Ακαϊντίν του Ρήτρα.
0: Λέω, πώς μας ο καλός Ρουφιάνος, ο Χάρη, Μπελατσόντε.
2: Μπελατσόντε, ωραίος.
0: Η Ακαϊντίν του Ρήτρα.
2: Καλό, καλό. Ναι, αλλά τι είναι η Ακαϊντίν.
0: Η Ακαϊντίν είναι αληθή.
2: Α, ναι, σωστό, σωστό.
0: Είναι αληθή. Δηλαδή, ο Ρήτρας.
2: Ο Ρήτρας. Πηγαίνει κατά το Ρότα. Είναι Μιχάλης Ρήτρα.
0: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα.
2: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα.
0: Ο Μιχάλης είναι χαλκέντερο στόπερ. Και αυτός, ένα από τα μυστικά του είναι η αληθή Ακαϊντίν.
2: Η Ακαϊντίν, ναι.
0: Με την Ακαϊντίν.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων. Τι έγινε, Νέαρχε.
3: Γέννηκε έμπλα.
0: Γέννηκε
4: αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wings Sport FM.

Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Γιώργος Γιαννίσης, ο οποίος η κουφάλα, εγώ γκρινιάζω τόσο ώρα ότι μου τελείωσαν οι διακοπές, η κουφάλα φεύγει αύριο για εξάημερο που... Έγινα. Έγινα, οπότε ναι, λοιπόν στην κονσόλα του έχουμε την κουφάλα του Γιώργου Γιαννίση που κάθε τόσο ώρα δεν μιλάει καν, το πέταξε έτσι σαν φτέρνισμα καθώς ήμασταν έξω και, και κάναμε ένα τσιγάρο, κάτω πέγω, οπ, φεύγω εγώ, πού πας. Κοίτα εδώ κατάσταση. Στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Πετρίδης και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, για να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Και πίσω από το μικρόφωνο, ο Άγγελος Καρμαστέος, θα πάμε μαζί μέχρι τις 12.

μέτραμα αντίστροφα για τις αυριανές ευρωπαϊκές μονομαχίες των δύο αιώνιων. Ο Ολυμπιακός θα μονομαχήσει στην Ολλανδία απέναντι στην Νέιμέγγεν, ενώ ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Τσέσκα στη Βουλγαρία, ώστε να μπορέσει να πάρει και αυτό στην πρόκριση στον επόμενο γύρο του Conference League για να μπορέσει να μπει στην League Phase. Θυμίζουμε ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει μετά κι άλλο ένα γύρο, ήταν τα play-off του Conference, για να μπει στη League Phase. Όλα αυτά βέβαια χωρίς να έχει δυνατότητα ούτε ενός λάθους ούτε για ένα στραβοπάτημα, καθώς ένας αποκλεισμός σημαίνει και εκτός της Ευρώπης από τώρα τον Αύγουστο.

Ολυμπιακός έχει απέναντί του μια ομάδα προφανώς κατώτερη από τον ίδιο, ωστόσο είναι μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη να παίξει το παιχνίδι της ζωής της. Η Νάι Μέγγεν έκανε πραγματοποίηση, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω την καλύτερη σεζόν της ιστορίας της πέρσι, τερματίζοντας την τρίτη θέση του Ολυμπιακού Πρωταθλήματος, και γι' αυτό το λόγο έχει και την δυνατότητα να παίξει μέχρι τέλους τις πιθανότητες της για να μπει στο Champions League. Επομένως, όπως γίνεται αντιληπτό, απέναντι στον Ολυμπιακό θα δώσουν ό,τι έχουν, σώμα και ψυχή, για να μπορέσουν να πάρουν αυτή την πρόκριση. Συμπεριλαμβάνω βέβαια το ότι το 0-0 του πρώτου γύρου δίνει το δικαίωμα στους Ολλανδούς να ελπίζουν σε αυτό το όνειρο ότι θα γίνει πραγματικότητα, με μια καλή εμφάνιση εντός έδρας και με μια νίκη ουσιαστικά, έστω και με μισό 0, να αφήσουν τον Ολυμπιακό εκτός συνέχειας Champions League.

Και όπως πολύ σωστά λέει και ένας φίλος, η Νάιμεγκεν είχε και τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στην Eredivisie. Και επομένως ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί στην αυριανή αναμέτρηση. Δεδομένου ο Χωσέ Λουίς με τη Λίπαρ θα προχωρήσει και σε αλλαγές στην δεκάδα, διότι το πρώτο παιχνίδι στο Γιώργιος Καρισκάκης δεν είχε την απόδοση που θα ήλπιζε ή θα περίμενε ο Βάσκος τεχνικός. Επομένως περιμένουμε κάποιες αλλαγές σε διάφορες γραμμές του γηπέδου.

Ο Πυρόλα μοιάζει αδύνατο να μην ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα ως ο στυλοβάτης της αμυντικής γραμμής των Ερυθρόλευκων. Ενώ πολύ πιθανόν φανέλα βασικού να πάρει και ο Ζώτα Σίλβα, ξεκινώντας ουσιαστικά για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι, εννοείται, στο αρχικό, στην αρχική εντεκάδα των Ερυθρόλευκων, καθώς στην αναμέτρηση με την Αϊμέγγενο που πέρασε ως αλλαγή, η φρεσκάδα του, οι ενέργειές του ήταν κάτι που έδωσε νέο αέρα στην ομάδα, παρόλο που δεν μπόρεσε σαφώς ο Ολυμπιακός να βρει τον γκολ που έψαχνε. Ωστόσο, ο Ζώτα Σίλβα είχε μια εξαιρετική εικόνα, αρκετή ώστε να του δώσει και τη φανέλα του βασικού. Πιθανότατα, έτσι, όλα αυτά είναι μέσω του ρεπορτάζ που έχουμε ακούσει και τους ρεπόρτερ να αναφέρουν στο σταθμό.

Εντάξει, εννοείται, ο Ζώτα Σίλβα έχει τρομερή ποιότητα. Απλά είναι λίγο το θέμα το ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει καταφέρει να την δείξει στους αγωνιστικούς χώρους, είτε με τη φανέλα της Nottingham Forest, είτε με αυτήν της Μπεσίκτας πέρσι που αγωνίστηκε ως δανεικός. Ωστόσο, όποιος τον γνωρίζει λίγο παραπάνω, είτε από το πορτογαλικό, και από το πορτογαλικό πρωτάθλημα, γνωρίζει τι ποδοσφαιριστής είναι. Είναι ένας παίκτης που είναι ικανός να σπάσει μόνος του μια αντίπαλη άμυνα. Κάτι που έχει τεράστια ανάγκη και ο Ολυμπιακός και ο Μεντιλίμπαρ, και ουσιαστικά θέλει και έναν άνθρωπο να μπορεί να στηρίζει τον Ελκαμπή, όπου τον τελευταίο καιρό δείχνει είτε ντεφομέ είτε να παλεύει μόνος του στην επίθεση. Είναι λίγο έτσι μια περίεργη κατάσταση η επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού, και γι' αυτό έχει ενισχυθεί αρκετά και αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Και δούμε και Κουστάβο Σά, πιθανότατα πίσω από τον Μαροκινό Φορ. Με τον Σαν αποτελεί ένα από τους ποδοσφαιριστές που πολύ φαντάζομαι θα έχετε κυκλώσει κι εσείς στην ατζέντα σας, έτσι ας πούμε. Να δείτε λίγο τι ποδοσφαιριστής είναι. Γιατί καλώς κακώς λίγα πράγματα έως και καθόλου ξέρουμε εμείς οι απλοί θνητοί εδώ στην Ελλάδα για τον 21χρονο Σα. Ωστόσο, τα πράγματα που ακούμε και οι αναλύσεις που γίνονται για χάρη του είναι πραγματικά εξωπραγματικές οριακά. Επομένως, αξίζει να ρίξουμε ένα βλέφαρο παραπάνω, εάν εφόσον ξεκινήσει βασικό απέναντι στην Νεϊμέγγεν, για το πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει και με τα ερυθρόλευκα και σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, με την πίεση, με το άγχος, με όλα αυτά που ακολουθούν ουσιαστικά ένα παίκτη που ξεκινάει βασικός με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Όλο αυτό το βάρος που πρέπει να σηκώσει για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Και να δούμε και στα χαφ τι θα γίνει, αν ο Γκαρθία θα ξεκινήσει βασικός, είτε το SS Πιόνι. Δούμε έτσι ένα αργεντίνικο δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Εξαρτάται βέβαια και από την κατάστασή τους και το πόσο έχουν αφήσει πίσω τους τις ενοχλήσεις και τους τραυματισμούς που τους ταλαιπωρούσαν.

Δεν θεωρεί ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός του Ολυμπιακού, δεν φαίνεται την καταστροφή. Οκ, προφανώς ο μεγάλος στόχος είναι τα αστέρια του Champions League, όλα αυτά τα εκατομμύρια, το prestige και όλα αυτά τα σχετικά, τα οποία τάζησε και ο Ολυμπιακός πέρσι. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ένας αποκλεισμός τόσο νωρίς στη σεζόν με μια ομάδα που αλλάζει, παρόλο που έχει ένα νέο τον ίδιο προπονητή, παρόλο που έχει τον ίδιο προπονητή, αλλάζει σε αρκετό βαθμό το ρόστερ του. Ένας αποκλεισμός που πραγματικότητα δεν καταστρέφει. Στην θεωρία βασικά δεν καταστρέφει κάτι, αλλά στην πραγματικότητα η εσωστρέφεια που μπορεί να δημιουργηθεί είναι κάπως τρομακτική. Και η αφισβήτηση προς τους ποδοσφαιριστές και προς τον ίδιο προπονητή θεωρώ θα είναι πολύ μεγάλη. Επομένως, η ανάγκη, νομίζω, η αυριανή για πρόκριση του Ολυμπιακού δεν είναι μόνο για την ευρωπαϊκή του επιβίωση και ευρωπαϊκή του συνέχεια στο Champions League, αλλά τα προβλήματα που μπορεί να φέρει ο αποκλεισμός και ένα ντόμινο άλλων αποφάσεων και πολύ γρήγορων αποφάσεων, ας πούμε, που θα είναι κάπως επιπόλες. Αυτή τη λέξη έψαχνα, επιπόλες.

Κάτι που η ιστορία μας έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν βοηθάει μια τέτοια σειρά από επιπόλαιες αποφάσεις, αλλά επειδή και κάθε κανόνας έχει την εξαίρεσή του, υπάρχει και αυτό το Conference League, όπου το χειμώνα ο Ολυμπιακός που ήταν για διάλυση έκανε 5-6 μεταγραφές, οι τέσσερις εκ των οποίων τον οδήγησαν και στην κατάκτηση του πρώτου ελληνικού ευρωπαϊκού τροπαίου και όλα αυτά που όλοι εννοείται τα ξέρετε. Ένας ιδιαίτερος σύλλογος που λειτουργεί με τον δικό του τρόπο και κατάφερε να πάρει και με τον δικό του τρόπο και την ευρωπαϊκή αυτή κούπα.

Και ήταν και σήμερα και η επίσημη ουσιαστικά αποχώρηση του Γιώργου Μασούρα από τα Ερυθρόλευκα, από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, κάτι που στην αλήθεια το είχαμε καταλάβει όλοι ότι θα γίνει από τότε που έφυγε δανεικός προς την Πόχο μου πριν από περίπου 1-1,5 χρόνο. Μπορεί να ήταν ουσιαστικά να νίκη ακόμα στον Ολυμπιακό, ωστόσο τώρα είναι που έγινε εντελώς επίσημο. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει ακούσει τόσα πολλά πράγματα και ένας ποδοσφαιριστής που έχει προσφέρει τόσα πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό, που για μένα δεν ξέρω τι γνώμη έχει ο καθένας, εννοείται η γνώμη είναι υποκειμενική. Για μένα είναι μεγάλο που λένε. Χρόνια, πάρα πολλά χρόνια εκτιμώ και πραγματικά μου αρέσει και ο τρόπος παιχνιδιού του και η συνεισφορά του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, ειδικά εννοείται με Πέδρο Μαρτίνς. Τα πράγματα που έχει κάνει ο Μασούρας με το Πορτογάλι τεχνικό ήταν πραγματικά τρομερά. Πράγματα που δεν περίμενε, νομίζω, ούτε ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος του Ολυμπιακού όταν τον έφερε στην ομάδα από τον Πανιόνιο. Ο Μασούρας ήταν ένας άνθρωπος που έσπαγε το ταβάνι του συνεχώς. Προσέφερε πάρα πολλά νούμερα και assist και goal. Νούμερα που πάρα πολλοί παίχτες, ανάκριβοι extreme, ερχόντουσαν στον Ολυμπιακό και δεν έκαναν, όχι όσα έκανε ο Μασούρας, ούτε τα μισά. Ούτε σε νούμερα, ούτε σε συνεισφορά σε όλο το παιχνίδι, με το press, με την πίεση, με το πάθος. Όλα αυτά που κάπως ίσως να μην έχουν εκτιμηθεί αρκετά ή να εκτιμήθηκαν τότε και τώρα όσο η συνεισφορά του και η απόδοση του μειωνόταν, κάπως να έχουν ξεχαστεί. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι ο αθλητισμός, το κατανοώ. Απλά αξίζει να πούμε για ένα έτσι πιο τιμητικό αντίο στον Γιώργο Μασούρα και όλα αυτά που έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό και στην εθνική ομάδα, εννοείται εν συνεχεία. We'll be right back.

Τα διεθνή Λίβερπουλ ανακοίνωσε και την απόκτηση του Ρόναλντ Αραούχο με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από την Μπαρτσελώνα. Έχω να πω λίγο, ξέρω εγώ. Αργήσαμε λίγο, δεν αργήσαμε λίγο. Κονατέ έχει φύγει εδώ και ούτε ξέρω πόσες εβδομάδες έως ελεύθερος για την Ρεάλ Μαδρίτης. Και η Λίβερπουλ είχε μείνει χωρίς κεντρικό αμυντικό. Και πάλευε, και δεν ξέρω με την ελπίδα τι, ότι ο Βαντάκη θα μαρκάρει τρία άτομα ταυτόχρονα. Ήρθε επιτέλους ο αντικαταστάτης του Γάλλου κεντρικού αμυντικού. Και βλέπουμε και περιμένουμε να δούμε άμα θα μπορέσει να προσαρμοστεί στο Anfield.

Δηλαδή με την αποχώρηση του Κόναντε ήταν ο Van Dijk που είναι στα 35 πλέον. Είναι ο Giovanni Leone, ο οποίος πάθει ένα χιαστό από πέρυσι, δεν ξέρουμε πού είναι και τι κάνει. Είναι αυτός ο τίμιος ο γίγαντας, ο Τζο Γκόμες, που ακόμα είναι 29 πάντα θεμάτων. Δηλαδή τόσα χρόνια τον ακούει, είναι ακόμα 29. Να είναι καλά. Και μια μεταγραφή που επίσης πραγματοποιήθηκε πιο νωρίς μέσα στο καλοκαίρι, του Τζερμί Τζακέτ από την Ρεν. Μια επένδυση κάπως λίγο της Λίβερπουλ με αρκετά χρήματα, κάπου στα 60 με 65 εκατομμύρια πήγε μεταγραφή. Ωστόσο είναι ένα παιδί 20-21 ετών, δεν μπορείς τώρα να βασιστείς πάνω του την αμυντική λειτουργία της ομάδας σου, ειδικά όταν πρέπει να ξεπεράσει έναν παίκτο που ήταν ο Κονατέ. Με τα καλά και τα κακά του είναι ένας σπουδαίος αμυντικός και γι' αυτό τον λόγο η Ρεάλ τον επιλέγει για να τον βάλει στο ρόστερ της. Επομένως, υπήρξε μια καθυστέρηση, η Premier League ξεκινάει σε μερικές ημέρες και ο Άντωνι Ραόλα, ο οποίος έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να κουμαντάρει αυτό το καράβι που λέγεται Liverpool μετά από την περσινή σεζόν, όπου έχουν γίνει ένα σωρό πράγματα, ένα σωρό κακές επιλογές, άπειρα λεφτά για μεταγραφές που δεν βγήκε σχεδόν καμία. Ο Σλότ να φεύγει τρέχοντας μετά από μια σεζόν που πήρε πρωτάθλημα, ο Σαλάχ, ο θρύλος να αποχωρεί λίγο περίεργα. Επομένως, κάποιες μεταγραφές ήταν αναγκαίες, το center back ήταν μία από αυτές. Καθυστέρησε, ήρθε ο Ρόναλντ Αραούχο με τη μορφή δανεισμού, να δούμε πώς θα μπορέσει να τα απεξέλθει. Ένας προσθεστής που έχει τον γκολ, δηλαδή αν και κεντρικός αμυντικός, πέρσι σκόραρε 4 γκολ σε περίπου 38 εμφανίσεις. Βέβαια, προφανώς η Λίβερπουλ δεν τον παίρνει για το σκοράρισμά του, αλλά για το πώς θα μπορέσει να σταματάει τους αντίπαλους επιθετικούς, που η Premier League ξεχυλίζει από τέτοιους ποιοτικούς.

Πάντως και η άλλη μεταγραφή που πραγματοποίησε η Λίβερπουλ είναι του Βίκτορ Μουνιός από την Οσασούνα, 40 εκατομμύρια. 22 χρονών, ένας παίκτης βγαλμένος από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης. Κάπως διέπρεψε πέρσι με την φανέλα της Οσασούνα. Και με τον Ισπανό Ιραόλα στον πάγκο υπήρχε και η ανάγκη, μιας που υπάρχει ανάγκη για ενδυνάμωση στα εξτρέμ, αποφασίστηκε να γίνει αυτή η επιλογή. Μετά από ένα σωρό έτσι αλλιώς εκατομμύρια από εδώ και από εκεί, τώρα τα 40 εκατομμύρια ξαφνικά για ένα παίκτη μοιάζουν απίστευτα μικρός αριθμός. Σε 36 συμμετοχές είχε 7 γκολ και 5 assist πέρσι σε La Liga και Copa del Rey. Να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει αυτό το μεγάλο βήμα και στην Premier League αλλά και με τη φανέλα των κόκκινων. Σε μια χρονιά μεταβατική, με την ελπίδα, αν όχι, προφανώς σκοπός είναι το πρωτάθλημα εννοείται, αλλά επειδή μοιάζει δύσκολο, να μπει λίγο με φόρα στην διεκδίκησή του. Πάμε σε λίγη μουσικούλα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην B-Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwin Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πίστη στη δύναμη της ομάδας και καλύτερη εικόνα από ό,τι στο πρώτο μάτς χρειάζεται ο Ολυμπιακός στην αυρινή ρεβάνς με την ΑΕΜΕΚ, ενώ όπως τόνισε ο Χωσόλης με τη Λίμπαρ στη συνέντευξη τύπου, να είμαστε πιο επικίνδυνοι, πρόσθεσε ο Βάσκος που ετοιμάζει αλλαγές στην δεκάδα. Ανέλα βασικού διεκδικούν ΑΕΣΕ και Σιπιώνη, όπως και ο Σάπης από τον Ελκαμπή. Συνεχίζονται οι επαφές με την Τουλούζ για τον Κάσερες, παραμένει στο προσκήνιο ο Φρόιλερ. Είμαστε ανεβάλλοντες στο πρώτο μάτς, θα ήθελα να βάζουμε περισσότερα γκολ όταν δημιουργούμε φάσεις, τόνισε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948. Πανέλα βασικού προβάρει ο Λιβάη Γκαρσία, τον οποίο ο Δανός χαρακτήρισε MVP των προπονήσεων. Διαθέσιμοι Τετέι και Ντέσσερς. Ο Κάτρης στο προβάδισμα για τη θέση του τιμωρημένου Τσάπρα. Διαψεύδια έκτα περιπαφών με τη Ρέιτζες για δανεισμό του Πεν Ράις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόταση, ενώ προτίθεται να συζητήσει μόνο για πώληση. Θέμα χρόνου η παραχώρηση του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λούκας Δίας, που κάνει λόγο για δανεισμό με οψιόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα φανέλα παρουσίασε η Ένωση. Δεδομένη η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα στο Superbet Super Cup με τον Όφη. Σε ρυθμούς Αντερλέχτ κινούνται στον ΠΑΟΚ. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία. Προτάσεις σε δύο επιθετικούς έχουν καταθέσει οι ασπρόμαυροι, που κινούνται επίσης για κεντρικό αμυντικό και δεξιό μπακ. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της άμυνάς του ο Άρης, που φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξιό μπακ Ζερεμί Πετρίς, σύμφωνα με τους Άγγλους. Για την απώλεια να χωρούν αύριο οι κίτρινοι εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τους Παρθενοπαίοι. Παίκτης του ΟΦΗ είναι ο Λορέντζο Ντίκμαν, με την ΠΑΕΝΑ επισημοποιεί την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού μπακ από την Πάρη με διαιτές συμβόλαιο. Sold out ανακοίνωσε η ΠΑΕ για το Superbet Super Cup με την ΑΕΚ, καθώς διατέθηκαν πάνω από 8.200 εισιτήρια. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία στο Παγκρίτιο. Την απευθείας πρόκριση στον αυρινό τελικό του μήκους με δεύτερο άλμα στα 8,26 μέτρα πήρε τον Ντόγλου στην πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στον τελικό της υπερβολίας την Τρίτη προκρίθηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με δεύτερη καλύτερη βολή στα 75-22. Η Εθνική Ομάδα 4x200 μέτρα ελεύθερο των ανδρών κατέκτησε την 8η θέση στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι, με τους Μάρκο Αγγλεζάκη, Στάμου και Βαζέο να κάνουν πανελλήνιο ρεκόρ με 7-08-15. Στην 6η θέση με 4-14-99 ο Απόστολος Παπαστάμους και στην 7η με 4-16-12 ο Πανεγιώτης Βλαχογιαννάκος στο τελικό των 400 μέτρων μεικτή. Εκτός τελικού στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας, παρότι κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με 22-79 ολοκληρώνοντας την 9η θέση. Του χρόνου θα φέρω τον Γιώκητς στον Παναθηναϊκό, έκανα πρόταση στους Νάγκετς, αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο podcast Euro Insiders. Πάντα είχα στο μυαλό μου την επιστροφή του Ζέλικο, έχουμε ίσως το καλύτερο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί, υπογράμμισε ο ιδιοκτητής της Πράσινης ΚΑΕ. Στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ για τα κρίσιμα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ουκρανία και Ισπανία επιστρέφει μετά από δύο χρόνια ο Νίκα Λάθη. Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη να μένεται να είναι και ο Τάιλερ Ντόρση, με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να επισημοποιεί τις επόμενες ημέρες τις κλήσεις για τη Γαλανόλευκη. Το μόνο ετή δανεισμό του Ρόναλντ Αραούχο από την Μπαρσελόνα ανακοίνωσε η Λίβερπουλ με οψιόν αγοράς ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Νέα πρόταση στην Νάπολη για την απόκτηση του Λουκάκου κατέθεσε η Φενέρμπαχτσε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άγγελος Κρεμαστός.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Παρακαλώ.
3: Να κάτσουμε εδώ,
4: Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μαύρα μου, κάτσε.
3: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι?
5: Όχι.
3: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
5: Εγώ ούτε καν.
3: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
5: Όχι.
3: Δεν θα βρει Γιαννάκη για μένα, για τον πατέρα
6: μου. Α, παρά τα μας,
4: αρέ. Άμα δεν χάσεις εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω.
5: Εδώ
3: τι κουβαλιστήκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
3: Μάγερα!
6: μία φρικασέι. Δεν καραγιώζει από πότε τα έχει αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει και όχι, φάει κάνει εμβόλια.
7: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
6: Εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάρκα. Φασόλια.
8: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
9: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
7: Ναι, ναι, είναι baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
9: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
8: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
7: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
10: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά, γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιάρι.
11: Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα?
12: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό? Εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
11: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13 και περιμένες.
13: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
14: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
15: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παράκανες, άντε, με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
16: Τι θα πάρετε παρακαλώ?
13: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα?
16: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες?
13: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες, κάτω σε 140.
17: Φάγανε.
18: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
19: Δεν με νοιάζει τώρα που θα πάω,

Επιστρέψαμε. Big Wins for FM 94,6. Κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Μ' αρέσει να το λέω κάθε φορά και κάθε φορά πιο παθιασμένα από την προηγούμενη. Δεν ξέρω γιατί.

Γιώργος Γιαννής στα μαγικά κουμπάκια, Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής και Άγγελος Κρεμαστός πίσω από το μικρόφωνο. Για άλλη μια ωρίτσα, 45 λεπτά περίπου, μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι να ανοίξουμε τα γραμμές και να πείτε κι εσείς τα δικά σας προβλήματα.

Ένας φίλος εδώ ρωτάει ένα πολύ καλό ερώτημα. Έχει ένα πολύ καλό ερώτημα για το αν ο Χρήστος Τζόλης μπορεί να αποτελέσει το βασικό εξτρέμ της Arsenal, της πρωταθλήτριας Arsenal, της φιναλής του Champions League Arsenal και όλα αυτά. Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Το να γίνει ο βασικός αντικατάστατος εξτρέμ είναι κάτι που το εύχομαι όλη μου την καρδιά προφανώς. Είναι κάτι που όμως θεωρώ ότι είναι κάπως δύσκολο. Δύσκολα θα μπορέσει να αποτελέσει το βασικό αριστερό εξτρέμ της Arsenal που, πώς λέμε, ξεκινάει η εντεκάδα από αυτόν. Πώς έχει, ας πούμε, το Rice στα half, να λέμε έχει το Rice στα half και το Jolly στα εξτρέμ. Είναι κάπως δύσκολο. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου απίθανο να αναλάβει το ρόλο που είχε ο Τροσάρ στην ομάδα. Που ουσιαστικά και γι' αυτό έχει γίνει και μεταγραφή του. Δηλαδή, ως αντιτροσάρ, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ο Τζόλης. Ένας άνθρωπος ο οποίος είτε βασικός είτε ως αλλαγή μπαίνει και δίνει νούμερα και δίνει πολύτιμες βοήθειες στην ομάδα όταν κολλάει το σύστημα, το επιθετικά το σύστημα και δεν μπορεί να βρει σημαντικά και κρίσιμα γκολ. Ο Τροσάρ έχει αφήσει τη δική του ιστορία με τους κανονιέριδες τα τελευταία χρόνια και ειδικά η σεζόν που ολοκληρώθηκε με πάρα πολύ σημαντικά γκολ. Στα οποία πολλές φορές μπαίνω σε αλλαγή και τα οποία τα πετύχαινε μπαίνοντας ως αλλαγή και όχι από το αρχικό σχήμα. Επομένως, αν καταφέρει να κάνει αυτό ο Τζόλης, πιστεύω θα είναι υπέρ αρκετό για την καριέρα του είτε στην Arsenal είτε στην Αγγλία. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά να γίνεις ο 12ος, ο 13ος παίκτης σε μια ομάδα όπως είναι η Arsenal. Βεβαίως, μακάρι να πιέσει ακόμη περισσότερο και τον εαυτό του και τις ικανότητές του για να γίνει το απόλυτο extreme του Μικέλ Αρτέτα.

Γενικά και όχι μόνο με τον Τζόλι, με τις απανωτές μεταγραφές που έχουν γίνει Ελλήνων ποδοσφαιριστών, είτε αυτός είναι ο Κουλιαράκης στη Ρώμα, είτε ο Καρέτσα στη Ντόρτμουντ, δημιουργεί το ερώτημα τι θα γίνει λίγο με την εθνική ομάδα. Τα παιδιά μας, ας πούμε, τα μεγάλα αστέρια της ομάδας κάνουν το βήμα παραπάνω και πηγαίνουν σε ομάδες πολύ δυνατές, ισχυρές στον ευρωπαϊκό χάρτη. Και υπάρχει το ερώτημα, θα καταφέρουν να τα αποδώσουν εκεί πέρα? Θα έχουν μήπως περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, άλλα και λιγότερα λεπτά, άλλα λιγότερες εμφανίσεις, άλλα λιγότερα παιχνίδια στα πόδια τους, τα οποία προφανώς και θα επηρεάσουν και τις υποχρεώσεις που έχουν με την εθνική ομάδα. Εμένα αυτό είναι κάτι που, ας πούμε, συσταγωγικά με αγχώνει. Αν θα μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές μας να καθιερωθούν στα μεγαθύρια που έχουν επιλέξει να αγωνιστούν, γιατί αν δεν καθιερωθούν, τότε θα υπάρχει πρόβλημα και με την εθνική ομάδα, διότι θα γεμίσουμε με σπουδαίους, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν λίγα παιχνίδια στα πόδια τους και θα ζητήσουμε από αυτούς τον ουρανό και τα άστρα για να επιστρέψουμε σε μια μεγάλη διοργάνωση εθνικών ομάδων. Αυτό είναι λίγο κάτι που πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Αν και ο Τζόλι στην Άρσεναλ και ο Καρέτσας στην Ντόρτμουντ και σίγουρα Κουλιαράκη στη Ρώμα, δεν νομίζω θα βρουν τις λύσεις και θα μπορέσουν να γίνουν σημαντικοί για τις ομάδες τους. Αν όχι βασικοί, πάρα πολύ σημαντικοί.

Για το τριφύλλιο, ο Παναθηναϊκός φοράει και πάλι το ευρωπαϊκό του κουστούμι και ετοιμάζεται για μια σημαντική αναμέτρηση στην Βουλγαρία απέναντι στη ΣΚΑ Σόφιας 1948. Μια ομάδα που δεν είναι ότι μας γέμισε και το μάτι, είναι αλήθεια, στο ΆΚΑ. Ωστόσο, σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε των προκληματικών, τόσο νωρίς το καλοκαίρι, και για μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός που είναι γεμάτος μεταγραφές, οι οποίοι έχουν μπει με φόρα και στην αρχική εντεκάδα του Νίστρουπ, κάθε τέτοιος αντίπαλος μπορεί να αποτελέσει πολύ δύσκολο και σκληροτράχυλο καρύδι για να μπορέσει να τον ξεπεράσει και να πάρει την πρόξη όπως και θέλει και ο Παναθηναϊκός στη Βουλγαρία.

Το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι ότι είναι το απόλυτο φαβορί, επομένως έχει και όλο το βάρος που φέρνει αυτός ο τίτλος του απόλυτου φαβορί, που πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της CSKA, πρέπει να περάσει τον επόμενο γύρο και πρέπει να μπει και στη League Phase, γιατί ολόκληρη χρονιά τότε θα, δεν θα παστράφει, αλλά θα δυσκολέψει αισθητά και με το μεγάλο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί πλέον και με... και στο κομμάτι ψυχολογικό και με το ίσως ξενέρωμα που μπορεί να έρθει, είναι και τα χρήματα εννοείται. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει που άμα τα βάλεις κάτω καταλαβαίνεις πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και εννοείται δεν έχει καθόλου καμία σημασία πώς θα έρθουν αυτές οι υποκρίσεις, αρκεί να έρθουν και ας μην είναι ούτε με μπαλάρα, ούτε με φαντικά σκόρ, ούτε τίποτα. Ας έρθουν οι υποκρίσεις και ας είναι με ένα 0. Αλλά λοιπόν.

Πολύ ενδιαφέρον μου προκαλεί και το γεγονός ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε και τον Λιβάη Γκαρσία βασικό. Μία μεταγραφή που είναι λίγο λόκο, πώς να την πω, είναι λίγο περίεργη. Μ' αρέσει γενικά να βλέπω παίκτες που έχουν θριαμβεύσει, ας πούμε, στο ελληνικό πρωτάθλημα να επιστρέφουν. Είναι έτσι λίγο μία blast from the past, πώς να το πεις, έτσι λίγο νοσταλγία. Απλά είναι ερωτηματικό το πώς θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ο Νίστρουπ. Δηλαδή ότι τα χαρακτηριστικά του Λιβάη Γκαρσία και το τι παίκτης είναι, το ξέρουμε πολύ καλά, το έχουμε δει πολύ καλά με τη φανέλα της ΑΕΚ. Υπάρχει βέβαια το ερώτημα, στη θεωρία θα το σκέφτεται να το χρησιμοποιήσει είτε στην κορυφή της επίθεσης είτε στο δεξιάκρο της επίθεσης. Έχω κάποιες ας πούμε διασμούς. Τον Γκαρσία τον γνωρίσαμε ως δεξί εξτρέμ, αλλά ουσιαστικά τον μάθαμε ως πιεστή ποδοσφαιριστής Λιβάη Γκαρσία στην κορυφή της επίθεσης, με την ιδέα για αρχή του Φριδόπουλου και στη συνέχεια που την αγκάλιασε ο Ματίας Αλμέιδα και την επήγε και ένα βήμα παρακάτω. Τα χαρακτηριστικά του ως επιθετικός είναι σπάνια. Η ταχύτητα, το δυνατό σουτ, το τρομερό άλμα. Σαφώς υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στα τελειώματα, αλλά τα νούμερα του ήταν πραγματικά εξαιρετικά με την φανέλα της ΑΕΚ. Μεγάλο το πρόβλημα του Γκαρσία δεν είναι τα τελειώματα, είναι η ευπάθεια στους τραυματισμούς. Η πρώτη σεζόν, η σεζόν του Double, ας πούμε, ο Γκαρσία δεν είχε τόσο σημαντικά προβλήματα τραυματισμών και γι' αυτό το λόγο και η ΑΕΚ κατάφερε να πάει με τέτοια φόρα στο Double. Αν και στο τέλος τον έχασε, δηλαδή ακόμη και τότε. Ο Γκαρσία απουσίαζε από τα σημαντικά ραντεβού της Ένωσης. Στη συνέχεια ήταν το πρόβλημα. Οι επόμενες δύο σεζόν, ή μια μισή σεζόν μάλλον, γιατί έφυγε στα μισά, ο Γκαρσία έπαιζε, ένα δεν έπαιζε. Ήταν ένα εντός, ένα εκτός. Επομένως δεν μπορούσε ποτέ να βρει ρυθμό. Παρ' όλα αυτά, κατάφερνε ακόμη και έτσι να βάζει σταθερά γκολ και να διοικήσει νίκη στην ομάδα του.

Κάποιος μου κάνει παρατήρηση ότι κάνω πολλά σαρδάμ. Μάλλον δεν ακούει Sport FM. Πριν από κάθε ημίωρο, μετά από κάθε ημίωρο βασικά, έχουμε σποτάκι με σαρδάμ. Άμα δεν έκανα σαρδάμ, οριακά δεν θα μου δίνανε να μιλάω στο μικρόφωνο.

Με τον Παναθηναϊκό, βέβαια, ωστόσο, τη δεδομένη στιγμή να έχει Ραστόντερ, Τετέι και Ντέσσερ, ο οποίο επιστρέφει με φόρα, το να μπει και ο Γκαρσία στην κορυφή τη επίθεση μοιάζει λίγο δύσκολο, εκτό αμονή του που σκέφτεται να παίξει με δύο επιθετικού. Οπότε, πολύ πιθανό να το δούμε πολλέ φορέ ω δεξί εξτρέμ. Απλά χάνει πολλά πράγματα έτσι με αυτόν τον τρόπο από αυτά που μπορεί να προσφέρει ο Γκαρσία. Σίγουρα, ω δεξί εξτρέμ θα είναι πολύ καλό εξτρέμ, ωστόσο, χάνει πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι ο τρόπος που τον έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός είναι ένας τρόπος ο οποίος βγαίνει, δεν μπορεί να βγει χαμένος. Ο Γκαρσία έρχεται ως δανεικός με ένα ενίκιο στην Σπαρτάκ Μόσχας και μια οψιόν αγοράς όπου άμα θέλει την ενεργοποιήσει στο φινάλι της χρονιάς. Επομένως, άμα δεν βγει ο Λιβάη Γκαρσία, ο Παναθηναϊκός θα έχει χάσει αυτό το περίπου 1 εκατομμύριο που είναι το δάνειο και μέχρι εκεί. Δεν βασίζεται πάνω στο Λιβάη Γκαρσία. Έχει παίχτες, είχε από πριν παίχτες για να καλύψουν τα κενά, το κενό αυτό, είτε στο δεξιά άκρο της επίθεσης είτε στην κορυφή της επίθεσης. Επομένως, δεν τον παίρνει για να βασιστεί πάνω του, τον παίρνει για να μπορέσει ο Γκαρσία να του δώσει μερικές πινελιές για να τον ανεβάσει επίπεδο. Αν δεν γίνει αυτό, οκ. Okay. Δεν είναι όπως, ας πούμε, η μεταγραφή του Ρενάτο Σάντζες πέρσι, ενός απίστευτα ποιοτικού παίκτη, ο οποίος είχε ευπάθεια στους τραυματισμούς, αλλά ο Παναθηναϊκός βάσιζε πάρα πολλά πάνω του, με αποτέλεσμα όποτε ο Σάντζες έλειπε, ο Παναθηναϊκός να έχει πρόβλημα στη μέσα γραμμή. Τώρα, είτε παίζει, άμα παίζει ο Λιβάη Γκαρσία, καλός, άμα δεν παίζει, δεν θα υπάρχει κάποιο κενό στην επίθεση. Μπορεί να καλυφθεί από ένα σωρό άλλους ποδοσφαιριστές.

ας πούμε ο Χαφ που ψάχνει τώρα ο Παναθηναϊκός, καλό θα ήταν να μην έχει ευπάθεια στους τραυματισμούς. Διότι εκεί, ας πούμε, σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια των πράσινων εντοπίζεται λίγο και το πρόβλημα της ομάδας. Λίγο, ας πούμε, στο αμυντικό transition ή ότι μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει λίγο το κέντρο λίγο αργό. Δηλαδή, κάπως, άμα δεν αγωνίζεται ο Τσέριν ειδικά, υπάρχει λίγο μια... Η ταχύτητα είναι λίγο χαμηλή, ας πούμε, τον Χαφ του Παναθηναϊκού. Με τον Τσέριν, βέβαια, κάπως να το ισορροπεί αυτό το πράγμα. Αλλά με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα γίνεται... Ο Τσέριν γίνεται υπερπολίτιμος στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Και όταν βασίζεται σε τόσο πολύ σαν ποδοσφαιριστή, μόνο καλό δεν είναι. Ειδικά βέβαια όταν μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή με αρκετές διακυμάνσεις στο παιχνίδι του και δεν είναι ιδιαίτερα σταθερός. Στα καλά του φεγγάρια βέβαια πάρα πολύ καλός. Ωστόσο κάποιες φορές μπορεί να έχει μια καθίζηση, όπως άμα δεν παίζει και η υπόλοιπη ομάδα καλά, μπορεί να έχει αυτός μια καθίζηση, δεν μπορεί να τραβήξει το κουμπί μόνος του.

Στα διεθνή βλέπω ότι ο Μίκη Φαρδεφένα ανανέωσε τη συνεργασία του με την Τότεναμ. Νέο πενταετές συμβόλαιο για τον Ολλανδό. Ένα κεντρικό αμυντικό με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δηλαδή έχει τώρα, η ταχύτητά του είναι ταχύτητα extreme. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχει κάνει κάτι, τα highlight του Φαρδεφένα, ας πούμε, τότε να μην είναι τρομερά. Είναι λες και βλέπεις επιθετικογενή παίχτη. Πετά την μπάλα μπροστά και άντε να το φτάσει. Και έτσι έχει πετύχει και αρκετά γκολ και αρκετές assist για τα Σπυρούνια. Ενώ έχει και μία από τις σπουδαιότερες, ένα από τα σπουδαιότερα διοξήματα στην ιστορία του συλλόγου. Στον τελικό του Europa League απέναντι στη Manchester United, με την μπάλα να κατευθύνεται στα δίχτυα του Βικάριο. Ο Φαντεφέν πετάχτηκε από το πουθενά και με ένα έτσι περίεργο βολ πλανέ κατάφερε να διώξει την μπάλα πάνω από τη γραμμή. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ακουγόταν για πάρα πολλές ομάδες. Η Liverpool τον είχε στα ραντάρ της, και η Real Madrid που έψαχνε συνεχώς ένα κεντρικό αμυντικό τον τσέκαρε. Κατάφερε η Tottenham να τον πείσει και να ανανεώσει, να μείνει στο Λονδίνο. Μια Tottenham που πλέον αλλάζει σελίδα, αλλάζει κεφάλαιο, θέλει να αφήσει όλα αυτά τους εφιάλτες της περσινής και προπέσινης σεζόν, αλλά ειδικά της περσινής, το να είσαι Tottenham και να κινδυνεύει από βασμό είναι κάτι εξωπραγματικό. Οι μεταγραφές που έχει κάνει είναι πολλές και δυνατές. Προσωπική αγαπημένη σίγουρα ο Σάντρο Τονάλι από την Newcastle, κάπου στα 100 εκατομμύρια. Είναι και ο Ματέος Φερνάντες από τη West Ham, μια υπερβολικά ακριβή μεταγραφή θεωρώ, και αυτή κάπου στα 100 εκατομμύρια, ίσως και λίγο παραπάνω πήγε. Υπερεκτιμημένος. Όχι σίγουρα για τόσα πολλά λεφτά. Ωστόσο, είναι ένα παίκτη που μπορεί να βοηθήσει πολύ την επιθετική γραμμή των Σπυρουνιών. Δημιουργείται ένα σύνολο κάτω από τις στερούγες, ας πούμε, του De Zerbi, που για να διεκδικήσει με αξιώσεις μέχρι και τετράδα. Δηλαδή, το ρόστερ πλέον έχει αρχίσει να ανεβαίνει πολύ ποιοτικά. Όλα αυτά, βέβαια, είναι στη θεωρία. Έτσι. Πρακτικά, πρέπει να καταφέρει ο Ιταλός τεχνικός να βγάλει το ταλέντο όλων αυτών των ποδοσφαιριστών.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Ο παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 θα είναι εκεί. Αύριο στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών, η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός. Αυτήν την

0: πες τα σε μένα.
1: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει και η μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
2: Ο Κώστας είμαι.
1: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
2: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
1: Συγγνώμη, Κώστα μου, είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
0: Αλλαγή σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
3: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
2: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
3: Ω, Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
2: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας, καλησπέρα, Ηρακλή.
4: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη... ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί του χρήσω το μυαλό μου να ξέρεις και την πάτησα.
5: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, για το εξωτερικό, εξαιρετικό, ωραία, το καταφέρα.
6: Πάμε.
7: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
6: Αυτό που λέω, κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
8: Ναι, ρε, φαίνεται σοβαρά.
6: Σοβαρά είναι, ρε, φαίνεται. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν.
8: Το μυαλό σου στο φαΐ.
6: Υπάρχουν.
8: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
6: Κλείστης.
8: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
6: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
8: Δεξιώσεις.
6: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
9: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
10: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο τη τελευταία.
11: Oh, αμάν.
10: Τη πρώτη αθλητική συγκρότητα τη σεζόν. Πήγα να πω τελευταία γιατί άλλο είχα στο μυαλό μου.
8: Βέβαια.
10: Και δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
12: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
2: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
12: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
13: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ, παρακαλώ πολύ.
12: Πώς το είπες αυτό?
13: Παρακαλώ πολύ, πολύ, παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου.
14: Χρήστο Σάικ. Δεν έπεσε δελτία ακόμα.
2: Έπεσε, το χάσαμε.

Χαίρετε, χαίρετε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Μαζί θα πάμε για άλλο ένα μισάωράκι μέχρι τις 12. Και πριν πούμε το οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι η κυρία Σταματία Σκαρβέλη στη ρήψη της σφύρας, με μια εξαιρετική ρήψη, θα σας πω μετά τις περισσότερες λεπτομέρειες, κατάφερε να περάσει στο τελικό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και συνεχίζει δυναμικά. Όταν βγουν και τα νούμεράκια θα τα πούμε όλα πιο αναλυτικά.

Και έχουμε και την Τετάρτη τον τελικό του Superbet Super Cup. ΑΕΚ εναντίον Όφη, Όφη εναντίον ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον κυπελούχο Όφη θα διασταυρώσει τα ξύφη τους για να πάρουν ένα τρόπαιο που τώρα τελευταία έχει ξαναμπεί στη ζωή μας. Και από εκεί που το είχαμε ξεχάσει για αρκετά χρόνια, πλέον το βλέπουμε και πάλι μπροστά μας. Και εντάξει, δίνει και αυτό έτσι μια έξτρα νοστιμάδα, μια έξτρα, έτσι λίγο έξτρα λατοπίπερο στην ελληνική πραγματικότητα. Να δούμε βέβαια αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί και με δύο αντιπάλους από τις μεγάλες ομάδες. Και αν αυτό γίνει, αν θα γίνει και με οπαδούς και των δύο ομάδων. Γιατί έχουμε συνηθίσει πολύ στα κεκλεισμένων και έχει αρχίσει να κουράζει αυτή η κατάσταση.

Θα έχουμε και τη δυνατότητα να πάρουμε και μια πρώτη γεύση από, από το μυαλό, τις σκέψεις και αυτά που θέλει να εφαρμόσει φέτος ο Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ. Γιατί από ό,τι φαίνεται ως ένα σημείο θα αλλάξουν κάποια πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού των κυτρινόμαυρων. Και αυτό φαίνεται λίγο και από τις μεταγραφικές κινήσεις που πραγματοποιεί η Ένωση. Υπό τη σύμφωνη γνώμη εννοείται του Σέρβου τεχνικού αλλά και του Χαβιέρη Μπάλτα.

με μια έτσι κάπως πρόχειρη και λίγο μπακαλίστικη ματιά, αυτά που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στο ποιος ποδοσφαιριστής θα είναι ο αντι Ζωάο Μάριο ή ας πούμε αντι Περέιρα με την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ, παρά ποιος θα μπορέσει να αντικαταστήσει το τεράστιο κενό του Πινέδα με τον ερχομό του Βιτάλης. Ο Μάγερ ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας, τα 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Βιτάλης, ο Ούγκρος, ήρθε με περίπου 2-2,5, με σκοπό να μπορέσει να μπει ως ένα βαθμό στα παπούτσια του Μεξικανού. Ωστόσο βλέπουμε λίγο μόνο και μόνο από τον τρόπο που εστιάζει η ομάδα στα χρήματα που δαπανάει και τους παίχτες που φέρνει, δείχνει ότι ποια χαρακτηριστικά ο Νίκολης εκτιμάει και ζητάει περισσότερο να έχει η ομάδα στο παιχνίδι της. Προφανώς, ίσως ήθελε να παίξει αυτό και όταν πρωτοήρθε στην ομάδα. Ωστόσο, όταν βλέπεις μπροστά σου ένα Πινέδα, ο οποίος είναι ο κορυφαίος παίκτης ολόκληρης ομάδας, αναγκαστικά τον έχεις ως πυλώνα της εντεκάδας. Ωστόσο, τώρα που ο Πινέδα λείπει, η απόκτηση μέσων με περισσότερη έμφαση στη μεταβίβαση και στην καλή κυκλοφορία της μπάλας, κάτι που ο Πινέδα το είχε απλά ως ένα σημείο, όχι, δεν ήταν το κυριότερο χαρακτηριστικό του αυτό, πλέον να γίνεται το βασικό στοιχείο που ψάχνει ο Νίκολιτς. Είτε είναι ο Μάγερ, είτε είναι ο Κάιρινεν, είτε είναι ο Μαρίν. Παίκτες που δίνουν έμφαση στον τρόπο που κινούν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Επειδή όμως χρειάζεται και έναν άνθρωπο που θα τρέχει και θα μαρκάρει και θα κάνει το αμυντικό κομμάτι του Πινέδα, ήρθε και ο Βιτάλης, ο οποίος μπορεί να ασκεί αυτό το επιθετικό πρες. Ωστόσο είναι και εξαιρετικός και στην επίθεση, κάτι που έδειξε και σε αυτό το πρώτο δείγμα που είχαμε αυτά τα 45 λεπτά στο φιλικό με την Άθεση Καλυθέα. Ενώ γενικά τα νούμερά του και την περσινή πρωταθληματική σεζόν της Γιόρ, ο Βιτάλης είχε 10 γκολ και 6 ασίστ. Επομένως, το ότι είναι αμυντικός παίχτης δεν είναι αλήθεια. Ωστόσο έχει τα τρεξίματα και ασκεί έτσι μια επιθετική πίεση που προφανώς ούτε ο Μάγερ ούτε ο Κάιρινεν έχουν. Ο Μαρίν το έχει βέβαια ως ένα βαθμό.

όπως περιέγραφε και ο Ριμπάλτα στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν, χρειάζονται τρεις μεταγραφικές περιόδοι για να φανεί το έργο που έχουν αυτοί οι δύο άνδρες στο μυαλό τους. Μπορεί η περσινή σεζόν να ήταν τρομερά επιτυχημένη με την ΑΕΚ να κατακτά το πρωτάθλημα στο φινάλε της. Ωστόσο, Ριμπάλτα και Νίκολιτς είχαν στο μυαλό τους ένα πλάνο, ένα σχέδιο, κάποια χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστών που αυτά θα τα δούμε φέτος. Φέτος θα δούμε πραγματικά τον τρόπο που ο Νίκολιτς θέλει να δει την ομάδα του να αγωνίζεται και αυτό δείχνει ότι θέλει να το επιδιώξει με παίκτες όπως είναι ο Μάγερ και όχι τόσο όπως είναι ο Πινέδα. Προφανώς τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών μπορούν να μειγδυθούν και να γίνουν ένα περίεργο μείγμα και να φτιάξουν διαφορετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, φαίνεται λίγο η προσέγγιση προς τα που πηγαίνει.

Είχαμε και την επίσημη ανανέωση του Πύλιου, μια ανανέωση που ήταν κάπως γνωστή όλο αυτόν τον καιρό, ωστόσο τώρα έγινε και με επίσημα, με αγκαλιές και φιλιά από Μάριο Λιόπουλο στον Έλληνα ή Αλβανό αριστερό μπακ, όπως θέλετε. Μια ανανέωση που είναι πέρα για πέρα δίκαιη, ένας ποδοσφαιριστής όπου μπορεί να υπάρχουν παράπονα γι' αυτό, ωστόσο τρύπησε το ταβάνι του, δουλεύει ασταμάτητα, τρέχει ασταμάτητα και μπορεί να και αξίζει να βρίσκεται στο ενεργό δυναμικό της πρωταθλήτριας ένωσης, αν και λογικό είναι πολλοί να χρειάζονται παραπάνω, να ζητούν κάτι παραπάνω από το αριστερό μπακ με την προσθήκη ενός νέου ποδοσφαιριστή, γι' αυτό έτσι και το όνομα του Φίλιπ Κώστιτς σκόρπισε μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό στο κιτρινόμαυρους, παρόλο που αυτή η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε.

Βέβαια. Πάλι κάπως μπακαλίστηκα, γιατί προφανώς δεν έχουμε δει ούτε ένα επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ. Η απόκτηση ενός επιθετικογενούς μάλλον αριστερού μπακ μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το παιχνίδι της ομάδας, διότι πλέον βλέπουμε ειδικά από τα αριστερά, είτε παίζει ο Πίλιος, κυρίως ο Πίλιος, είτε παίζει και ο Πένραϊς, να ανεβαίνει σε τόσο ψηλά που να πλησιάζει και την αντίπαλη περιοχή. Άλλες φορές είναι εκτελεί κιόλας. Δηλαδή, είδαμε στο φιλικό με την Σεντρούιντεν, αν δεν κάνω λάθος, τον Πίλιο να σκοράρει δύο φορές και να έχει ευκαιρία για χατρίκ. Αυτό και θα ήταν τρομερό. Διότι αριστερά είτε παίζει ο Μάγερ που συγκλίνει πάρα πολύ προς τον άξονα, είτε ακόμη και ο Κοϊτά που δίνει έμφαση στο να κάνει μπούκες και να σουτάρει. Υπάρχει ένα ολόκληρο αεροδιάδρομο στην αριστερή πλευρά, όπου με ένα μπακ ο οποίος δίνει έμφαση στο επιθετικό παιχνίδι θα μπορείς να αντιμετωπιστεί και με πάρα πολύ καλό τρόπο. Είτε αυτό είναι μια επικίνδυνη σέντρα στην περιοχή για τα κεφάλια των Βάργα Γιώβιτς, είτε ακόμη και να μπει ο ίδιος μέσα στην περιοχή και να εκτελέσει. Επομένως, η απόκτηση ενός τέτοιου μπακ ίσως μπορέσει να δημιουργήσει έναν έξτρα επιθετικό πόλο στο παιχνίδι της ΑΕΚ, που θα μπορέσει να τρυπάει ακόμη μεγαλύτερη ευκολία τις κλειστές άμυνες που συναντάει κατά ψέματα, συναντάει κατά κόρον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα στην Ευρώπη, η Ευρώπη είναι μια άλλη ιστορία. Πόσο μάλλον να μιλάμε για Champions League, αλλά και το Europa δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Λέει και τον Ασφίλος ότι δεν του γεμίζει το μάτι ο Πένρες. Είναι και αυτό μια αλήθεια, παρόλο που έκανε ένα πολύ καλό φινάλε στην περσίνη σεζόν ο Πένρες, που πήρε και τα περισσότερα μάτς, τα πιο σημαντικά μάτς θα πήρε αυτός, στα play-off. Με τον Σκοτσέζο βασικό Ιακ πήρε πρωτάθλημα. Ωστόσο αντιλαμβάνομαι και την σκέψη πολλών φιλάθλων της Ένωσης να ζητούν κάτι παραπάνω από τον αριστερό του ΠΑΚ. Επομένως υπάρχει και αυτή η συζήτηση. Πάντως νομίζω θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι αν εν τέλει πάρει ΑΕΚ αριστερό ΠΑΚ, ο Πένερα ήταν αυτός που θα αποχωρήσει. Ο Πήλιος δεν πρόκειται να κουνηθεί και για τα χαρακτηριστικά και το πείσμα που βγάζει συνεχώς στους αγωνιστικούς χώρους και την ασταμάτητη εξέλιξή του επίσης. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δεν είναι στάσιμος. Ανεβαίνει το παιχνίδι του όλο ένα και ανεβαίνει. Αλλά και το γεγονός ότι και η ευρωπαϊκή λίστα ότι λογίζεται ως Έλληνας, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για μια ΑΕΚ η οποία έχει τεράστιο πρόβλημα με τους Έλληνες, είτε αυτή είναι γηγενής, είτε ακαδημιών, είτε όπως θέλετε. Επομένως, το να αποχωρήσει ένας Έλληνας από την ομάδα θα είναι προβληματάκι. Επομένως, Πήλιο, δεν κουνάμε. Άμα είναι, θα αποχωρήσω Πένρες.

Η ελπίδα ουσιαστικά της ΑΕΚ για ελληνοποίηση είναι το δίδυμο Καλοσκάμης Αλεξίου, οι οποίοι θέλουν δεν θέλουν θα ξεκινήσουν να παίζουν με τα κοιτινόμαυρα και ως βασικοί κατά κύριο λόγο πιθανότατα, είτε στο Super Cup είτε στο Κύπελλο Ελλάδος, με τον κανονισμό να θέλει δύο παίκτες κάτω των 22 να ξεκινούν βασικοί. Να δούμε άμα θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Ο Καλοσκάμης πέρσι είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Το πρώτο μισό του ήταν τίμιο. Είχε τις βοήθειές του, βοήθαγε σε κάποια παιχνίδια, είτε με γκολ είτε με τα τρεξίματά του. Ωστόσο, στο δεύτερο μισό εξαφανίστηκε εντελώς. Και τον κάπως το χάσαμε και ο Μάρκο Νίκολιτς δεν τον επέλεγε στα βασικά του πλάνα. Να θυμίσω ότι είχε ξεκινήσει βασικό στο Καρεσκάκι, δηλαδή τον υπολόγιζε. Ωστόσο, με το υπάροδο του καιρού έπεσε λίγο στο μυαλό του coach. Να δούμε αν και ο Αλεξίου θα μπορέσει να μπει δυναμικά. Μια μεταγραφή που αρκετά ενδιαφέρουσα. Νέο ταλέντο, Έλληνας. Δεν θεωρείται ως Έλληνας βέβαια για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έφυγε πολύ νωρίς από τον Ατρόμητο προς την Ίντερ. Ωστόσο, παραμένει ένα ταλέντο που μπορεί να λύσει τα χέρια της ΑΕΚ για τα επόμενα χρόνια. Και ως κεντρικός αμυντικός και να βοηθήσει την ελληνοποίηση που υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Και στα νέα παιδιά, διότι και το ρόστερ της ΑΕΚ δεν είναι και από τα πιο νέα. Σίγουρα οι μεταγραφικές κινήσεις που έχουν ματοποιηθεί φέτος πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι και αυτά κάποια αργά βήματα. Δεν μπορείς να κάνεις άλματα στην αλλαγή του ρόστερ σου. Επομένως, άμα οι νέοι παίκτες που έρχονται μπορούν να τα αποδίδουν, σαν τις ας πούμε το Σαχαμπό, τότε κάνεις κάτι καλά.

υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Ρωμέλου Λουκάκου πρόκειται να γίνει το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Φενέρμπαχτσε. Που Φενέρμπαχτσε έχει φτιάξει μια ομάδα γκαλάκτικος. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι είναι άνω το 30 και πραγματικά δεν ξέρεις ποιος θα τρέχει από όλους αυτούς. Δηλαδή υπάρχει ο Λουκάκου που είναι 30 φεύγα. Είναι ο Μουρίκη που τον πήρανε φέτος 32. Εντάξει, ο Γκρίνγουντ είναι μια έτσι, φρεσκάδα νιώτης και στα 24. Βέβαια και έχουμε άλλα προβλήματα, τέλος πάντων, ας μην το αναφέρουμε αυτό. Ταλίσκα επίσης 32, Μάρκο Ασένσιο 30, Φρεντ 33, Εγκόλο Κατέ 35, Νέλσο Σεμέδο επίσης το δεξί μπακ 32, Σογιουτσού 30, Ντιέγκο Κάρλος 33, ο Σκρίνιερ 31, ο Άκη επίσης φετινή μεταγραφή 31, δηλαδή... Έχει μαζέψει, είναι σαν γυροκομείο έχει κατά. 32 Έντερσον, σαν γυροκομείο είναι καημένη Φενέρ. Σίγουρα τρομερή ποιότητα όλη αυτή. Αλλά ρε παιδί μου, κάτι λίγο κάτω των 30 δεν υπάρχει. Έχουμε τον Γκρίγκο και τον Αρκτούκογλου. Σπουδαία ταλέντα, σπουδαίοι παίκτες, αλλά αυτά είναι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Όλη η υπόλοιπη εντεκάδα τριανταρίζει και πάει για τη σύνταξη. Εντάξει, ξέρω. Είναι το τουρκικό πρωτάθλημα, είναι λίγο ιδιαίτερο, λίγο διαφορετικό. Θέλει πολύ το περστίζ, θέλει πολύ την εμφάνιση να γίνει ο ντόρο. Ωστόσο, το πώς θα μπορέσει να χτυπήσει αυτή η γερασμένη ομάδα τη Γαλατά Σαράι, τη Γαλατά Σαράι, τον Οσίμεν, Σανέ και όλα αυτά, θα φανεί στο χορτάρι, θα φανεί στο χειροκρότημα, που μάλλον δεν θα είναι πολύ καλό.

Για το φίλο που ρωτάει, η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της για τα play-off του Champions League αύριο. 6 ώρα παίζει Καρεά Ταλμάτη Λεύκη Σόφιας και ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την Ένωση σε διπλό αγώνα με στόχο εννοείται την είσοδο στα αστέρια στη League Phase του Champions League. Με την Λεύκη Σόφιας να έχει το ισχνό προβάδισμα του ενός γκολ, καθώς στη Βουλγαρία κέρδισε 1-0 και τώρα ταξιδεύει μέχρι το Καζακστάν. Όσοι φίλοι του Ολυμπιακού είχατε παρακολουθήσει όλο αυτό το ταξίδι που έκανε η ομάδα τους τότε στο Champions League πέρσι, καταλαβαίνει ότι δεν είναι ένα δύσκολο ταξίδι. Επομένως, θα δούμε πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει η Λεύκη Σόφια σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες.

Για το Μάκη που μου αναφέρει για τον Γκρίγο, το ότι είναι καταδικασμένος και όχι κατηγορούμενος. Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά θα μπούμε τώρα σε μια συζήτηση που 12 παρατέσσερα δεν έχει κάποιο νόημα. Προφανώς τα πράγματα που έχει κάνει ο Γκρίγο είναι γνωστά. Υπάρχουν και βίντεο, υπάρχουν και ηχητικά. Το για ποιο λόγο έφυγε κακιακός από τη United και καλά έκανε η United που τον έδιωξε. Διότι τέτοιοι άνθρωποι δεν χρειάζεται να βρίσκονται πάνω σε καμία ομάδα. Τώρα ότι έχει συνεχίσει την καρδιά του είναι μια άλλη ιστορία. Και προφανώς οι τριαντάριδες δεν είναι για γυροκομείο, που μου λέει και ένας άλλος φίλος εδώ. Απλά το θέμα είναι ότι αν όλη σου εντεκάδα απαρτίζεται από τα 9-10 από τριαντάριδες, αυτό είναι το πρόβλημα. Προφανώς το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί, οι ποδοσφαιριστές έχουν επιμηκύνει το πόσο παίζουν τα χρόνια, την ηλικία που παίζουν. Ωστόσο, αν όλοι οι παίκτες είναι από 30 και πάνω, εντάξει, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει ένα προβληματάκι στις αντοχές και στα τρεξίματα.

και για έναν φίλο που ρώτησε, και ο Μάγκερ δεν ήταν σε αυτό το παγκόσμιο με την Εθνική Κροατία, ήταν στο προηγούμενο, γιατί εκεί έγινε η μεγάλη κουβέντα που είχε σκοράρει και πέντε στη Βραζιλία και όλα αυτά. Δεν, σε αυτό το παγκόσμιο δεν είχε συμμετάσχει. Ίσως λόγω των ό,τι σεζόν προκρούθηκε, αλλά τη προηγούμενη σεζόν που είχε αντιμετωπίσει και του τραυματισμού που είχε στο πόδι. Επομένως, όχι, για αυτόν, για το φίλο που ρώτησε.

Αυτό το χρόνο είχαμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Γιαννίση που είναι στην κονσόλα του ήχου. Τον Γιώργο Πετρίδη, στην οργάνωση παραγωγή τη εκπομπή. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που με κοιτάει. Ναι, για σένα το λέω. Θα μπει για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ήμουν Άγιος Χρωμαστός. Μπαίνει τώρα με φόρα ο Γιώργος Πετρίδης για να ακούσει και τις δικές σας φωνούλες. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πίστη σε δύναμη της ομάδας και καλύτερη εικόνα από ό,τι στο πρώτο μάτς χρειάζεται ο Ολυμπιακός στην αυρανή ρεβάνς με την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία, όπως τόνισε ο Κωσόλης Μεντελίμπαρ στη συνέντευξη τύπου. Είμαστε πιο επικίνδυνοι, πρόσθεσε ο Βάσκος που ετοιμάζει αλλαγές στην ενδεκάδα. Πανέλα Βασικού διεκδικούν Έσε και Σιπιώνε όπως και ο Σά πίσω από τον Ελκαμπή. Συνεχίζονται οι επαφές με την Τουλούζ για τον Κάσερες, παραμένει στο προσκήνιο Φρόιλερ. Ήμασταν ευάλωτοι, θα ήθελα να βάζουμε περισσότερα γκολ όταν δημιουργούμε φάσεις. Τόνισε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυρινής ρεβάνς στο Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948. Πανέλα Βασικού προβάρει ο Λιβάη Γκαρσία, τον οποίο ο Δανός χαρακτήρισε MVP των προπονήσεων. Διαθέσιμη τετέ και τέσσερις, ο Κάτρης στο προβάδισμα για τη θέση του τιμωρημένου Τσάπρα. Διαψεύδια έκτα περί επαφών με τη Rangers για το δανεισμό του Πεν Ράις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόταση, ενώ προτίθεται να συζητήσει μόνο για πώληση. Θέμα χρόνου παραχώρηση του Ελίσον στην Ιντερνασιονάλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λούκας Δίας, που κάνει λόγο για δανεισμό με οψιόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα φανέλα παρουσίασε η Ένωση, δεδομένη η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα στο Superbet Super Cup με τον Όφη. Σε ρυθμούς Άντερλεχτ κινούνται στον ΠΑΟΚ. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία. Προτάσεις σε δύο επιθετικούς έχουν καταθέσει ασπρόμαυροι που κινούνται επίσης για κεντρικό αμυντικό και δεξιό μπακ. Παίκτης του ΟΦΗ είναι ο Λορέντζο Ντίκμαν. Με την ΠΑΕΝ επισημοποιεί την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού μπακ από την Μπάρι με διαιτές συμβόλαιο. Σολτάω τον ανακοίνωση ΠΑΕ για το Superbet Super Cup με την ΑΕΚ, καθώς ζητήθηκαν πάνω από 8.200 εισιτήρια. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της άμυνάς του ο Άρης, που φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξιό μπακ Ρεμί Πετρίς, σύμφωνα με τους Άγγλους. Την Απόλλωνα χρονική κίτρινη εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τους Παρτενοπαίοι. Την απευθείας πρόκριση στον αυρινό τελικό του μήκους με δεύτερο άλμα στο 8,26 μέτρα πήρε ο Τεντόγλου στην πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιχαμ. Στον τελικό της πυροβολίας στην Τρίτη προκρίθηκε ο Χρήστος Κρατζεσκάκης με δεύτερη καλύτερη βολή στα 75-22, αλλά και η Σταματίας Καρβέλη με βολή στα 68-49. Η Εθνική Ομάδα 4x200 μέτρα ελεύθερο των ανδρών κατέκτησε την 8η θέση στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι, με τους Μάρκο, Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέ να κάνουν πανελλήνιο ρεκόρ με 7-08-15. Στην 6η θέση με 4-14-99 ο Απόστολος Παπαστάμος και στην 7η με 4-16-12 ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος στον τελικό των 400 μέτρων μεικτή. Εκτός τελικού και στην 9η θέση στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Βίλας, παρότι κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με 22-79. Του χρόνου θα φέρω τον Γιώκη στον Παναθηναϊκό. Έκανα πρόταση στους Νάκετς, αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο podcast Euro Insiders. Πάντα είχα στο μυαλό μου την επιστροφή του Ζέλικο. Έχουμε ίσως το καλύτερο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί, υπογράμμισε ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ. Στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ για τα κρίσιμα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ουκρανία και Ισπανία επιστρέφει μετά από δύο χρόνια ο Νίκα Λάθη. Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη να μένεται να είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να επισημοποιεί τις επόμενες ημέρες στις κλήσεις για τη Γαλανόλευκη. Πανιόνιος Καλαμάτα είναι το ζευγάρι του τελικού της Τετάρτης στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου. Τα αποτελέσματα των σημερινών αναμετρήσεων: Πανιόνιος Ολυμπιακός Β 3-0, ο Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα 0-2. Το μονοετή δανεισμό του Ρονάλντ Αραούχο από την Μπαρσελόνα ανακοίνωσε Λίβερπουλ με όψιον αγοράς ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Νέα πρόταση στην Νάπολη για την απόκτηση του Λουκάκου κατέθεσε η Φενέρμπαχτσε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατρίδης.
0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
3: Άρε Βαγγέλη.
2: Εντάξει. το έκανα.
1: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
3: Ε?
1: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
2: Α.
4: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
2: Όχι.
4: Έχω τέτοιο,
5: βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
4: Έχω high spray.
5: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα.
2: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
6: Τούμπα.
2: Το παιχνίδι με την Dortmund.
7: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
8: Ωραία, τι μαθαίνω!
2: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
9: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
2: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
9: Τουλάχιστον αφήστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
10: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
11: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
12: Λουγκάνι κούπα.
10: Μαρούλι.
12: Λάγανο καλά το
10: μαρούλι.
12: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
10: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
12: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
2: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά. Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
13: Ναι, πρόεδρε, πήρα, κοίτα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Wins Sport FM 94,6, 10 λεπτά μετά τις 12. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 και απόψε. Θα ανοίξουμε σε λίγο τις γράμμες για να τα συζητήσουμε, να πούμε οτιδήποτε θέλετε. Εν όψη προφανώς των δύο πολύ σημαντικών αγώνων που δίνουν οι αιώνιοι. 8.30 είναι η Μέγγεν Ολυμπιακός και ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Champions League και του Conference League αντίστοιχα. Με τον Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις ελάχιστες μουσικές επιλογές απόψε. Ο Γιώργος Πετρέδης θα είναι στο μικρόφωνο. Ιδιαίτερη μεταγραφική δραστηριότητα δεν είχαμε σήμερα, αλήθεια είναι. Δεν έγιναν πολλά πράγματα στο μεταγραφικό έτσι αλυσβερίσι. Ο Ολυμπιακός κινείται, ψάχνει για δύο προσθήκες λογικά στη μεσαία γραμμή. Υπάρχει και ένα κείμενο του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportfm.gr που τα αναλύει λίγο όλα αυτά, το τι γίνεται όσον αφορά τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού και για τον Κάσερες και για τον Φρόιλερ και για τον επιθετικό που θέλει, τον Ουγκάλδε και για τον αριστερομπακ. Επίσης φαίνεται και αριστερομπακ Ολυμπιακός, θέλει τουλάχιστον 4 κινήσεις η ομάδα του Πειραιά. Φυσικά έχουμε και τα τελευταία νέα από την Ολλανδία για το μάτς με την Νάιμέγγεν μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Να δούμε τι σχήμα θα χρησιμοποιήσω με την Λίμπαρ. Αντίστοιχα και στο Παναθηναϊκό, και εκεί υπάρχουν αρκετά ερωτήματα όσον αφορά το σχήμα που θα χρησιμοποιήσει ο Νίστρουπ στο μάτς με την ΤΣΣΚΑ 1948. Στην αποστολή μετέχουν κανονικά και ο Τετέι και ο Λιβάη και ο Ντέσσερς. Ήταν νομίζω λίγο πολύ αναμενόμενο και για τον Λιβάη και για τον Ντέσσερς. Το θετικό, το έχω χαρμόσει νέο, είναι ότι ο Τετέν γίνει κανονικά στη διάθεση του Νίστρουπ. Οπότε από εκεί που έχει έναν επιθετικό Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς, θα έχει 4 και θα έχει πληθώρα επιλογών ο προπονητής του Τρεφιλιού. Εν αντιθέσει με τους ακραίους μπακ, όπου στην ουσία είναι μόνο ο Κάτρης και ο Κυριακόπουλος. Και ο Κάτρης νομίζω ότι περισσότερο, καλύτερα μάλλον, αποδίδει ως κεντρικός αμυντικός. Λοιπόν, στην ΑΕΚ έχουμε το κομμάτι της προετοιμασίας για το Super Cup, το Super Bet Super Cup όπως το ονομάζουμε. Είχαμε και την παρουσίαση, μάλλον την νέα φανέλα της ΑΕΚ δεν παρουσιάστηκε, έδωσε απλά στη δημοσιότητα η Ένωση τις εικόνες από τη νέα, για τη νέα της φανέλα για τη σεζόν που έρχεται, η οποία θα χρησιμοποιηθεί προφανώς και την Τετάρτη στον τελικό του Super Bet Super Cup. Εκεί υπάρχουν, να πούμε, στους κιτρινό-μαύρους και κάποια θέματα με τον Πεν Ράις. Η ΑΕΚ διέψευσε τις επαφές με την Rangers, αλλά νομίζω ότι θα έχει ενόχληση το επόμενο διάστημα για τον Σκοτσέζο Μπακ. Ενώ στον ΠΑΟΚ μπαίνουν και εκείνοι στην τελική ευθεία για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Νωρίτερα ο Δημήτρης Μπατζούλου είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ήδη πρόταση σε 2 φορ. Θεωρώ ότι έχει αργήσει και λίγο η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μια κίνηση που έπρεπε να γίνει, τουλάχιστον να έχει πάρει ένα επιθετικό. Σίγουρα από τη στιγμή που ήξερε θα φύγει ο Γιακουμάκης, θα έχει κάνει μια προσθήκη εκεί. Τέλος πάντων, προφανώς δεν είναι και πολύ εύκολο να βρουν τον παίκτη που ήθελαν. Υπάρχουν κάποια ονόματα που έχουν βγει στη φόρα. Να δούμε ποιος θα είναι ο παίκτης που θα αποκτήσουν οι Θεσσαλονικείς. Ανεβάζουν στροφές και ο Άλλη και ο Ντεσπότοφ. Αυτά σε γενικές γραμμές. Έχουμε φυσικά σε εξέλιξη και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και Κολύμβησης. Γίνονται ωραία πραγματάκια και οι Έλληνες έχουν καλές επιδόσεις γενικότερα και καλές παρουσίες μέχρι στιγμής. Ο Τεντόγλου πέρασε τον τελικό. Η Σκαρβέλη πέρασε και στο τελικό της προβολής πριν από λίγο. Στην τελευταία βολή βασικά του αγωνίσματος των προκριματικών πέρασε τον τελικό. Στο τελικό της σφυροβόλειας. Γενικότερα έχει δραστηριότητα σε αυτά τα αθλήματα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Ανοίγουμε τις γραμμές. Γιώργο, είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Δίνει το έναυσμα και το σήμα εδώ πέρα ο Γιώργος. Και πάμε στον πρώτο φίλο. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν θα κάνεις, φίλε μου, Γιώργο.
0: Καλά, καλά, πώς είμαστε.
1: Ο Παναγιώτης είμαι.
0: Γεια σου, Παναγιώτη, τι έγινε.
1: Καλά, φίλε, εσένα ήθελα πιο πολύ.
0: Ωραία, για πάμε.
1: Ούτε παραγγελιά να το είχαμε. Φίλε, είναι φευγάτος ο Γιαννακόπουλος.
0: Είναι φευγάτος. Κατάλαβες εσύ κάτι τέτοιο από αυτά που...
1: Φοβήθηκα, ρε φίλε, λίγο. Γιατί λέει σε 5 χρόνια θα είμαι, λέει, ο παδός. Μετά λέει, ξέρω εγώ, Δεν θα μείνω και για πάντα στο Παναθηναϊκό και δεν ξέρω μετά. Γιατί άμα πήγει μετά το χάος.
2: Εντάξει, το 5 χρόνια το είπε, μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 15. Οκ, okay, δηλαδή ξέρεις, το ανέφερε ως. Πώς να το πω, σε ένα έτσι.
1: Να μην έχουμε ανησυχία δηλαδή.
2: Όχι, όταν σου λέει ότι αν δεν πάρω τον Γιώβιτς δεν θα πάω πουθενά.
1: Μα του χρόνου θέλει να φέρει τον Γιώβιτς, δηλαδή. Δεν το βλέπει, δεν κολλάει να φύγει. Δηλαδή, άμα έρθει καταρχάς θα πει στο αεροδρόμιο να πούμε. Άμα έρθει από το παίκτη.
2: Εντάξει, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, το συζητάμε έτσι, το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Αλλά, ναι, αλλά και αυτός νομίζει ότι θέλει να μείνει μια ζωή σε NBA, από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Ναι, εντάξει, προφανώς. Και θέλει να είναι κοντά στην πατρίδα του.
1: Θέλει να είναι κοντά στην πατρίδα του. Η Ελλάδα, άμα έχει λεφτά, είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη του κόσμου.
2: Άμα έχει λεφτά, μ' άρεσε αυτό, μ' άρεσε.
1: Άμα έχει λεφτά, ναι, είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη. Έχει τα πάντα, βουνό, θάλασσα, τα πάντα. Λεφτά να έχεις και τα κάνεις όλα. Αλλά.
2: Όχι, δεν νομίζω πάντως ότι τίθεται θέμα. Δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο τέτοιο θέμα για τον.
1: Τώρα πάμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ καλό και με τον Ομπράντοβιτς και με τον Διαμαντίδη και με τον Μπατίς. Και βλέπω ωραίες κινήσεις και οι μεταγραφές ήταν φοβερές, ρε φίλε. Δηλαδή ο σέντερ που πήραμε και ο Playmaker, ναι, μιλάμε πολύ καλές μεταγραφές.
2: Βλέπω ότι ο Φρανσίσκο εννοείς, έτσι.
1: Ναι. Και ο άλλος που πήραμε, ο Βαλένθια, είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Μπαντιό, ναι. Μπάντιο, μάλλον. Ναι. Μπάντιο, το λέμε σωστά.
1: Ναι, μπάντιο, όπως έτσι. Και ο άλλος, ο Γερμανός που πήραμε, και αυτός πολύ καλός.
2: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, Παναγιώτη, εμένα από τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, αυτή που ίσως είναι και λιγότερο έτσι αθόρυβη, τέλος πάντων, και μπορεί να φανεί πιο χρήσιμη, είναι του Μπόγκα. Επειδή τώρα ανέφερες, θεωρώ ότι μπορεί να είναι ο παίκτης που θα κολλήσει, που θα δέσει περισσότερο στον Παναθηναϊκό και στον τρόπο που θέλει να αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός.
1: Μα είναι καταρχάς πολύ καλός στην άμυνα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ψηλό παιδί.
2: Πολύ ψηλό παιδί, ακριβώς. Μπα μαρκάρα από τον Άσο μέχρι το 5, δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή
2: πολύ καλός rebounder.
1: Είναι παίχτης ο Μπράντοβιτς, ξέρεις που μπορεί να κάνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν πήρε παίχτη δηλαδή, που αυτός είναι καλός, ρε παιδί μου, στην επίθεση και αυτός είναι μόνο καλός στην άμυνα. Δηλαδή από πέρσι έχουμε αναβαθμίσει πολύ την ομάδα. Δηλαδή θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, πιστεύω.
2: Ναι, ναι. Έτσι.
1: Και με, δεν θα έχουμε και το άγχος, ξέρεις, να φεύγει με τέτοιες με αποβολές ο Μπράντοβιτς, ξέρεις, που
2: γινόταν έξαλλος. Με τον Αταμάν, ε.
1: Ναι, ναι, που γινόταν έξαλλος. Γιατί το παίρνα γι' αυτό και στους παίκτες τα νεύρα του, ξέρεις.
2: Ναι, υπήρχε αυτή η νευρικότητα όντως, είναι αλήθεια.
1: Οπότε, ξέρεις, όταν έχεις έναν τρομερό προπονητή, που είναι σαν πατέρα σου, ρε παιδί μου, γιατί τώρα έτσι θα τους βλέπει τα παιδιά, ας πούμε. Τα πατέρα του θα το βλέπουν. Δηλαδή η εμπειρία του και όλα αυτά θα φέρουν μεγάλο. Δηλαδή εγώ δεν έχω κακό feeling για τον χρόνο. Μην το πάρουμε κιόλας. Καλά, πάλι φαβορί είμαι σε Ολυμπιακός είμαστε, εγώ πιστεύω.
2: Είναι και φαίνεται πολύ δυνατή, ε. Μην την ξεγράφουμε τη φαίνεται. Νομίζω ότι την έχουμε λίγο.
1: Η Ανατολού είναι δυνατή.
2: Ναι, ναι, και χθε έχει δυναμώσει, σωστά. Μπράβο. Και η Ζάλγκης έχει δυναμώσει.
1: Οι Ισπανικές έχουν πέσει λίγο.
2: Εγώ την άλλη την έχω και πάλι ψηλά.
1: Ναι, παιδιά, αλλά δεν θα είναι, ξέρω εγώ. Αλλά άντε να πάνε μέχρι 5-6 θέσεις, 5-6 θέσεις παραπάνω δεν πάνε.
2: Για να δούμε, για να δούμε. Οι άλλες, ναι, σίγουρα η Μπαρτσελόνα και η Βαλένθια δεν έχουν, έχουν αποδυναμωθεί.
1: Ναι, δεν έχουν. Η Βαλένθια αποδυναμώθηκε πολύ.
2: Ναι, ναι.
1: Πήγαν όλοι. Η Μιλερμπάν πήγε να κάνει κάτι, ξέρεις, να το σπιζαραχτικό, αλλά ξεφούσκωσε. Εκτός τώρα, άμα έχει αυτός επενδυτής, λέει ο Αμερικάνος.
2: Και πάλι την παίκτες αύριο τώρα.
1: Ναι, τώρα του χρόνου. Του χρόνου του παραχρόνου. Δηλαδή δύο χρόνια θα χάσει τώρα η Μπάρμα που έκανε.
2: Ναι.
1: Σε ποδόσφαιρο αύριο έχουμε να νικήσουμε. Πιστεύω ότι άμα παίξουμε σοβαρά, ένα-δύο μπαλάκια τα έχουμε. Αλλά πρέπει να παίξουμε σοβαρά, φίλε. Δηλαδή, εντάξει, το καλό είναι ότι με πέρσι η ομάδα βάζει εύκολα γκολ. Δεν είναι αυτό το πράγμα που δεν βάζαμε με τίποτα.
2: Ναι.
1: Άμα παρατηρήσεις, ακόμα και στο 4-1 που χάσαμε στο φιλικό, βάλαμε γκολ. Και έπρεπε να βάλουμε και πόσα.
2: Και είχε φάση, ναι, είχε φάση, αυτό ισχύει.
1: Ναι. Ενώ εφέτο βλέψη βάζουμε πολύ εύκολα γκολ. Που αυτό σημαίνει ότι έχει δουλέψει και ο προπονητής. Εγώ το έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον προπονητή. Είτε περάσουμε είτε δεν περάσουμε, πρέπει να τον στηρίξουμε. Είναι μια νέα προσπάθεια. Και έχουμε και όλο το μέλλον μπροστά, γιατί είναι η ομάδα μας πάρα πολύ νεανική ομάδα. Σαν ομάδα, δηλαδή ένα-δύο παίχτες είναι που είναι πάνω από 30, όλοι οι άλλοι είναι κάτω από 25-26 χρονών. Οπότε καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, γιατί όταν θα μπούμε στο σπίτι μας θα είναι πιο δυνατή η ομάδα, πιστεύω.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, τώρα που του φύγει ο Τζολάκης, που του φύγε, του έχουν φύγει κάποιοι παίκτες και του χρόνου λογικά θα φύγουν πάλι κάποιοι παίκτες ή θα σταματήσουν γιατί μεγαλώσανε, θα αποδυναμωθεί. Mm-hmm. Εκτός αν κάνει μεταγραφές προμέρες. Αλλά δεν βλέπω να ρίχνει λεφτά, γιατί πάει να φτιάξει όλο το γήπεδο του Ολυμπιακού σε καινούριο που θέλει πολλά λεφτά και ίσως δεν βάλει κάποιο φρένο στις μεταγραφές. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς αυτά που λέω.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει ο Ολυμπιακός, αλλά βλέπω ότι έχει κάνει και πωλήσεις. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχει διαθέσιμα λεφτά για να κάνει και αντίστοιχα αγορές.
1: Αλλά ότι έχει διαθέσιμα έχει πολλά. Μόνο πέρσι που πήρε 40 από το Πιτσιρικά, να πούμε.
0: Το Τζολάκης φέτος.
1: Δέκα επένδυση όμως.
0: Κοστίνια.
1: Ναι, Κοστίνια 20.
0: Είναι μεταγραφές.
1: Τζολάκης άλλα 20.
0: Ναι.
1: Αν περάσει και αύριο ο Τσάμιος
0: Λίνα πάρει. Μπράβο, ναι.
1: Θα πάρει ένα 40. Εντάξει. Αυτά ήθελα να πω, να είστε καλά, αδερφέ.
0: Να είστε καλά, Παναγιώτη.
1: Καλή εκπομπή σου έχουμε.
0: Καλό ξημέρα, να είστε καλά. Να είστε καλά, επίσης. Λοιπόν, ναι, Βαλτίνα λέει ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο Κωστίνα γύρω στα 12-13, πόσο έγινε ο Ολυμπιακός. 5 νομίζω πήρε για τον Ορτέγκα, άλλα 6 για τον Στρεφέτσα. Έδωσε αρκετούς παίκτες φέτος ο Ολυμπιακός. Για πάμε.
3: Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
3: Καλά, μια χαρά. Θέλω να σε ρωτήσω σχετικά με την εξαισθημή συνέντευξη του Γιαννακόπουλου.
0: Ναι.
3: Πώς την είδες?
0: Εντάξει. Φαντάζομαι ότι όπως την είδαν οι περισσότεροι. Δηλαδή ότι μίλησε με ειλικρίνεια. Είπε αυτά που συνέβησαν τη φετινή σεζόν. Ότι για ποιο λόγο δηλαδή η ομάδα δεν πήγε καλά. Αναφέρθηκε, για μένα αυτό έχει μεγάλη έτσι, σημασία, στο κομμάτι του λάθος που έκανε με το, πώς το λένε, με το Λάβαρ του Μποντιρόγκα, ότι το κατάλαβε και ο ίδιος και θα επανέλθει στη θέση του, ενώ στο
3: συνέλθο του. Όλα αυτά τι σου δείχνουν εσένα?
0: Τι είναι τι μου δείχνουν? Ότι...
3: Δηλαδή ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ηγείται του Παναθηναϊκού κατεβάζει ένα Λάβαρο από έναν παίκτη ο οποίος ήταν σημαία του Παναθηναϊκού, πρόσφερε τόσα πολλά μόνο και μόνο επειδή του τη βάρεσε μια νύχτα.
0: Καλά, δεν του τη βάρεσε, δεν είναι ότι ξύμνησε και πέθα το...
3: Κάπως
0: έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Και... Είχε προφανώς παράπονα από το αντιμετώπιση που είχε βρει για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι, το είπε κιόλας, άλλωστε και ο ίδιος.
3: Τώρα αυτό είναι δηλαδή σοβαρός λόγος για να κατεβάσει το Λάβαρο.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ σου είπα ότι είναι λάθος προφανώς όλο αυτό. Δεν είπα ότι είναι σωστό.
3: Καταλαβαίνεις τι του λέω ότι του βάρεσε μια νύχτα. Θέλω να σε ρωτήσω.
0: Έχει διαφορά το ότι του βάρεσε από μια νύχτα με το διαφορά ότι έχει παράπονα.
3: Ένας άνθρωπος που ανεβάζει 100 story τώρα σε ένα βράδυ δεν είναι φυσιολογικό πράγμα. Από αυτό που εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Τέλος πάντων, το τι κάνει ο καθένας στο προφίλ του και στο
3: Instagram του.
0: Είναι προσωπική του.
3: Εγώ κοιμάμαι το βράδυ.
0: Εντάξει, σε κοιμάσαι, εκείνος δεν κοιμάται. Τι να κάνει τώρα, να κάτσουμε τώρα να σχολιάζουμε τώρα.
3: Έχει τέτοια υπνίε. Ναι, εντάξει, οκ, μαζί σου. Κάτι άλλο. Αυτά που ανέφερε για τον Ολυμπιακό. Θεωρείς ότι είναι αντικειμενικά, ότι είναι αλήθεια?
0: Ποια από όλα, για εξήγησέ μου λίγο.
3: Ανέφερε δηλαδή ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού δεν ξέρουν μπάσκετ, ότι είναι ασπρόμαυροι, ότι φωνάζανε offside και πολλά άλλα, τα οποία νομίζω είναι πάνω στην εμπάθεια λόγω της φετινής κατάκτησης Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού μέσα στο ΆΚΑ.
0: Καλά, δεν είναι θέμα.
3: Το αντιλαμβάνομαι.
0: Εντάξει, δεν είναι θέμα εμπάθειας με τον Ολυμπιακό. Νομίζω περισσότερο είναι θέμα καζούρας, να κάνουμε λίγη πλάκα μεταξύ μας και μέχρι εκεί. Άλλωστε, το είπε και ο ίδιος ότι και πολλές φορές έχει προσπαθήσει και ο ίδιος μέσω χιούμορ και καζούρας να έρθει πιο κοντά με την άλλη πλευρά. Αλλά δεν...
3: Το χιούμορ είναι ότι κάποιοι κάνουν προσφυγές για να μην προχωρήσει το ΣΕΦ. Αυτό είναι το χιούμορ. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Ποιος έχει κάνει προσφυγή?
3: Βλέπω ότι γίνονται κάποιες προσφυγές από πολίτες. Όπως γινόταν τότε με τους κορμοράνους στο Βοτανικό, κάτι αντίστοιχο, ώστε να μην προχωρήσει το ΣΕ. Που είναι τι κάνει νιά-νιά στα κεραμίδια τώρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αν έχεις τέτοιες αποδείξεις, μπορείς να τις.
3: Δεν έχω αποδείξεις, σου λέω. Η απλή λογική τι λέει.
0: Τι λέει η απλή λογική, ότι.
3: Ότι δεν θέλει ο Γιαννακόπουλος να αποκτήσει γήπεδο Ολυμπιακός. Πολύ απλά.
0: Okay. Αν το νομίζει
3: αυτό, το πήρε έτσι όπως το πήρε το γήπεδο του. Έχει πάρα πολλά έσοδα και καλά κάνει. Βάζει ελάχιστα χρήματα συγκριτικά με τα έσοδα που έχει. Ενώ αντίστοιχα οι Αγγελόπουλοι τα βάζουν όλα από την τσέπη τους.
0: Μάλιστα. Τι να πω τώρα.
3: Έχεις κάτι αντίθετο να πεις αυτό?
0: Όχι, τίποτα δεν έχω να πω, φίλε. Καλό ξημέρωμα.
4: Εντάξει, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Βασίλη από Πειραιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
5: Γενικά μια παρατήρηση. Αλλά ναι. Θα ήταν καλό λίγο η τόλη να είναι λίγο πεσμένη για παιδιά.
0: Α, καλά, εννοείται.
5: Αύγουστο έχουμε, είναι αρχή της χρονιάς. Άμα είναι να ξεκινάνε τα όργανα από τώρα από μια συνέντευξη. Δηλαδή, εντάξει, τέλος πάντων. Να συνεχίσουμε. Αύριο μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό.
0: Συμφωνώ.
5: Και είναι μεγάλη μέρα γιατί για μένα αύριο διακυβεύεται κάτι παραπάνω από μια πρόκριση απλά σε μια επόμενη φάση του Champions League. Διακυβεύεται πιστεύω και το μέλλον του προπονητή.
0: Α, το πας τόσο μακριά, ε.
5: Ναι, με αυτά που βλέπω, διαβάζω και με το κλίμα που έχει μαζευτεί και τα σύννεφα, πρώτα απ' όλα δεν είναι λογικό να αλλάζει η ομάδα δύο τεχνικούς διευθυντές σε ένα καλοκαίρι.
0: Γενικά έγιναν αρκετές ανακατατάξεις αυτό το κομμάτι στον Ολυμπιακό φέτος.
5: Να προσθέτει δύο τεχνικούς διευθυντές, τον ένα απάνω από τον άλλον. Αυτό νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Στην Ελλάδα σίγουρα δεν έχει ξαναγίνει. Και σπανίως γίνεται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μέσα σε ένα μήνα. Αυτό δείχνει ότι στον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι αυτή τη στιγμή όλα τρικυμία εν κρανίο. Δεν υπάρχει πλάνο και με θλίβει πάρα πολύ αυτό. Γιατί θα έπρεπε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή να έχει τουλάχιστον το βασικό του οχτάρι στην ομάδα, τουλάχιστον το βασικό του εξτρέμ στην ομάδα, τουλάχιστον έναν ακόμα επιθετικό εφόσον οι δύο από τους τρεις είναι φευγάτη και ένας τέταρτος είναι τραυματίας, ο Βαζιλιάνος. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ δυσίωνα και είναι δυσίωνα από την αρχή και τα έχουμε κάνει εμείς δυσίωνα σαν Ολυμπιακός, σαν οργανισμός. Τα έχουμε κάνει μόνιμα δυσίωνα. Δεν ξέρω αν το παρατηρείτε εσείς, αλλά ο Ολυμπιακός έχει κάνει φέτος τις περισσότερες πωλήσεις που έχει κάνει ποτέ στην ιστορία του.
0: Ναι.
5: Τα χρήματα που έχει, τα χρήματα που έχει πάρει και τα ποσά για δεδομένα ελληνικής ομάδας είναι απίστευτα. Το επίπεδο πωλήσεων του Ολυμπιακού είναι τρομερό.
0: Ναι, ναι. Ισχύει αυτό που λες.
5: Εγώ όμως θα ήθελα, εφόσον φεύγει ο Κωστίνια και ο Ορτέγκα, να έχω δύο παίχτες τουλάχιστον του ίδιου επίπεδου ήδη στην ομάδα. Τουλάχιστον του ίδιου. Υπό καλύτερους. Γιατί να μην φανεί
0: εντερβολικός. Βασίλη, να σου θυμίσω ότι τον Κωστίνια, αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού τον έκραζαν, την σεζόν.
5: Πέρσι.
0: Ναι, πέρσι. Ναι, εντάξει.
5: Ναι. Εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει.
0: Όχι, δεν σημαίνει ότι είναι καλός παίκτης προς Θεού. Μην τον δε λέω ότι ο άνθρωπος είναι.
5: Ότι στο συνολικό.
0: Και ο Ορτέγκα μια χαρά παίκτης είναι, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι, ναι.
5: Για μένα ο Ορτέγκα ήταν πολύ σταθερός. Δεν ήταν το καλύτερο μπακ που έχουμε δει στον Ολυμπιακό, στον Καραϊσκάκη. Αλλά ήταν σταθερός. Θέλω να πω κάτι. Ο προπονητής, και θα ήταν καλό να κρατήσει. Θα ήταν καλό να απομακρυνθεί. Για να κρατήσει και το μύθο του. Δεν θα μ' αρέσει να φύγει με τόσο κακή εικόνα ο Μεντελίμπαρ. Και δυστυχώς και εκεί πάει το πράγμα. Γιατί όταν ο Ολυμπιακός, πρόσεξε φίλε μου, ο Ολυμπιακός στα τελευταία 18 παιχνίδια του έχει βάλει 17 γκολ.
0: Επίσημα αν λες.
5: Ναι.
0: Ναι, ναι.
5: Τον διανοείς αυτό. Είναι η χειρότερη επίδοση στα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια.
0: Ξέρεις το πρόβλημα. Εντάξει, ένα στατιστικό που αναφέρεις αυτό δεν το ξέρω ακριβώς αν είναι έτσι. Αλλά το πρόβλημα στο κομμάτι αυτό είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν παράγει το ποδόσφαιρο που έχουν συνηθίσει ο κόσμος του και δεν φτιάχνει φάσεις.
5: Το θέμα είναι, η μπάλα δεν μπαίνει στο πλεκτό, παιδιά. Στο Καραϊσκάκι φέτος από το Φλεβάρι και μετά, πραγματικά επειδή είχα διαρκείας και δεν το ανανέωσα και το παραδέχομαι. Δεν το ανανέωσα γιατί. Το διαρκείας που πέρσι, δηλαδή μου βγάλε την ψυχή, αλήθεια σας το. Αυτό το πράγμα που έβλεπα πέρσι από το Φλεβάρι και μετά, για διάφορους λόγους, δεν υπήρχε.
0: Να.
5: Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι εγώ τον Ολυμπιακό στα εκτός έδρας δεν τον φοβάμαι. στην Ευρώπη.
0: Mm-hmm. Γιατί έχει τον τρόπο του να παίρνει και τα αποτελέσματα που θέλει. Σε πολλές περιπτώσεις.
5: Παίζει καλύτερα εκτός έδρας ο Ολυμπιακός, ειδικά στην Ευρώπη. Παίζει καλύτερα. Φοβάμαι όμως την εικόνα και το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Δεν μας δείχνει κάτι ασφαλές. Δεν μας δίνει καν ψέγματα για να συνεχίσει κάπως το καλοκαίρι να τσουκλάει, γιατί λείπουν πάρα πολλοί παίχτες, δυστυχώς.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλό ξημέρωμα.
5: Καλό ξημέρωμα.
0: Καιρό έχουμε break. Πάμε σε ένα break. Επανερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Εσύ στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. 2-10-95-79-283-4-5. Τηλεφωνείτε για να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Πάντως για αυτό που αναφέρθηκε και ο φίλος πριν για το Γιαννακόπουλο, έγινε θέμα και στο ESPN. Σε ένα από τα βασικά θέματα του ESPN, το Αμερικανικό μέσο λέει αν θα μπορούσε ο Γιώκητς να πάει στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό. Βέβαια ο ίδιος λέει μέσα και το κείμενο ότι έχει εκφράσει την επιθυμία του να τελειώσει την καριέρα του στο Ντένβερ. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Να πω μια καλημέρα και στο φίλο Ντός από Μελβούρνη. Έλα φίλε, εσύ είσαι. Έλα.
1: Γιώργο, εγώ.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
1: Ταξιάρχης από Μυτιλήνη.
0: Γεια σου, ταξιάρχη, τι έγινε. Ναι. Σε θυμάμαι.
1: Α, εκεί ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πω ένα κάτι ποδοσφαιρικό και μετά θα πάμε στο μπάσκετ.
0: Η φανέλα σου άρεσε, την είδες τη φανέλα?
1: Ναι, την είδα. Όχι, δεν ξετρελάθηκα να σου πω την αλήθεια, όχι. Όχι, δεν μ' αρέσει η ρίγα.
0: Δεν σ' αρέσει η ρίγα, ναι.
1: Καθόλου, δεν μπορώ. Αλλά εντάξει, γούστα είναι αυτά. Το κίτρινο μου άρεσε, αλλά δεν θα ήθελα ρίγα. Θα προτιμούσα να ήταν μια ωραία κίτρινη φανέλα.
0: Έπεσε ο ταξιάρχης. Α, θα ξαναγαλέσει νομίζω. Λοιπόν, να πούμε επίσης για την ΑΕΚ, μιας και το μας αναφερθήκαμε λίγο στην ΑΕΚ, ότι υπάρχει και ενδιαφέρον της Ιντερνασιονάλ για τον Ελίασον. Έτσι. Οπότε λογικά θα φύγει ο Σουηδός εξτρέμ. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε.
2: Έλα Γιώργο, εγώ είμαι.
0: Έλα Γιάννη, τι έγινε?
2: Έλα λουδιά, τι λέει?
0: Καλά εσύ.
2: Λοιπόν, Γιώργο, με τους Ολυμπιακούς μην προσπάθεις και πολλά.
0: Έλα, μην.
2: Ναι, όχι, δεν αρχίζω ρε παιδάκι, απλώς, δηλαδή...
0: Μην πούμε τώρα σε αυτό το τρυπάκι, γιατί ξέρεις τώρα δεν θα...
2: Έδωσε μια φοβερή συνέντευξη ο Γιαννακόπουλος. Αν δεις τα σχόλια από όλο τον κόσμο, δίνουν συγχαρητήρια για τη συνέντευξη καταρχάς. Για την ποιότητα της συνέντευξης. Και από, από τα δύο παιδιά.
0: Ναι, όντως ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω, τα παιδιά ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή.
2: Πάρα πολύ καλή και δεν κολλώνουν να κάνουν σκληρές ερωτήσεις. Έτσι χρειάζεται.
0: Έτσι.
2: Και ο Γιαννακόπουλος απαντούσε ευθέως, σ' όλα. Δεν κότεψε να απαντήσει πουθενά. Και ακόμα βλέπω κάτι σχόλια εκεί. Είπε για μια φάση. Αυτό δεν είναι ψέματα. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν το κοιτάζει τον Ολυμπιακό. Είναι διπλάσιος και τίτλος. Και αναφέρει και στο μπάσκετ ο άνθρωπος. Αναφέρει και στα άλλα αθλήματα. Ο Γιαννακόπουλος είναι ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν έχει σχέση να μιλήσει για μα γιατί δεν είπε για το χάτμπολ, το πόλο, το ποδόσφαιρο που έχουμε εμείς στην πλάση του. Μα ο Γιαννακόπουλος θα πει για το ποδόσφαιρο, το χάτμπολ και το πόλο. Δηλαδή απίστευε, το θα βγει ο Αλαφούζος άμα βγει ο Αλαφούζος, θα πει. Εδώ συγκρίνουμε, δεν μπορείς να συγκρίνεις δύο συλλόγους σε διαφορετικά αθλήματα. Δεν μπορείς να πεις η Μακάμπη, ας πούμε. Είναι καλύτερη αυτή η μπάγκερ. Πού θα σου πει ο άλλος? Στο ποδόσφαιρο? Φυσικά και δεν είναι. Στο μπάσκετ όμως είναι 10 κλάσεις καλύτερη. Είναι τεράστιο όνομα στο μπάσκετ η Μακάμπη σε σχέση με την μπάγκερ. Ενώ στο ποδόσφαιρο η μπάγκερ είναι τεράστιο όνομα σε σχέση με την Μακάμπη. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, τι σημασία έχει όταν έχεις 150 τίτλους στο πόλο του Χάλου? Δηλαδή, οι Σικάγο Μπουλς που έχουν 6 μόνο τίτλους, ξέρω εγώ, από Ελ είναι καλύτερος επειδή έχει 50 τίτλους. Εξαρτάται σε ποιο άθλημα συγκρίνουμε και σε ποιο επίπεδο. Μιλάμε για μπάσκετ τώρα. Άρα μιλάμε για ποδόσφαιρο, πάμε αλλού στο για πόλο, αλλού για... Δεν μπορεί να λες γενικά. Κατάλαβες, εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβες. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάμε τώρα στα δικά μας.
2: Στα σοβαρά. Λοιπόν, εγώ θα μείνω τώρα σε κάποια σημεία που παρατήρησα αυτή τη συνέντευξη. Πρώτον. Όταν ήταν Γιώργο να φύγει για να κόμπουλος, τα έλεγα, εσύ έβγαινες λίγο τότε, τα έλεγα στο Διονύση και στον Ηρακλή. Τότε που έλεγε να πουλήσει με 25 εκατομμύρια, θυμάσαι? Έλεγα, πρόεδρε, μην βάλεις ένα ευρώ. Πάρ' το ΆΚΑ και κάνε επένδυση. Και τα λεφτά θα σου έρθουν πίσω. Δεν χρειάζεται να βάλεις ούτε ένα ευρώ να πάρεις το ΆΚΑ και έχεις αυτόν τον κόσμο από πίσω. Και αν μπορείς φέρε και το ΖΟΤ. Τα έλεγα από τότε. Ρώτα τον Διονύση και τον Αγκά. Από το 2020. Και όντως γίνανε αυτά. Και τελικά έφερε και το ΖΟΤ. Το κερασάκι στην τούρτα. Και το Διαμαντίδη έλεγα, τον Αλβέρτη. Και τον Μπατίστα έλεγα, παιδιά. Το έλεγα από τότε. και γίνανε όλα αυτά.

0: Αυτό έπρεπε να τα κάνει πριν 5 χρόνια. 6 χρόνια, το 20, τότε που χάσαμε 2 χρόνια τζάμπα. Θα θυμάστε τα 2 χρόνια με τα έσοδα έξω. Τζάμπα. Δεν είπα να τα βάλει 1 ευρώ, επένδυσε, θα τα πάρει πίσω. Μην βάλει 70 τότε, βάλει 25. Θα τα έπαιρνε πίσω, ρε φίλε, με τα διαρκεία αυτά. Που τότε ήταν άδειο το ΆΚΑ, γιατί ήταν 17η ομάδα. Και τα ήταν όλα. Και μπράβο. Και είδε τώρα τι είπε. Βέβαια, ανέβηκε και όλη η Ευρωλίπτα γενικά. Μισό δεν θα αποτιμάται τώρα ο Παναθηναϊκός. Εγώ σου είπα την άλλη φορά, μακάν έχει 200 εκατομμύρια, χωρίς γήπεδο, χωρίς τίποτα. Άρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει πολύ παραπάνω. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το να φύγει, που άφησε κάποιες υπόλοιπες. Εγώ δεν πιστεύω, παιδιά, ο Γιανακόπουλος ότι θα φύγει ποτέ από την ομάδα. Ο Γιανακόπουλος έχει μεγαλώσει με αυτή την ομάδα και πιστεύω, δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε, ότι η ομάδα θα πάει στον Παύλο, στον γιο του που είναι ήδη πορωμένος. Το πιστεύω. Παύλος Γιανακόπουλος, ο εγγονός του Παύλου. Mm. Λοιπόν, απλώς, αν είναι να φύγει, αν είναι, να μην φύγει τουλάχιστον μέχρι να κατασταλάξει, γιατί τώρα έρχονται τεράστιες εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ γύρω. Τεράστιες.
1: Εννοείς με το NBA Europe και αυτά, έτσι. Ναι, ναι, okay.
0: Με ρωσικές που επανέρχονται. Mm-hmm. Με Αμπουντάμπι, Ντουμπάι που μπαίνουν και ρίχνουν άφθονο χρήμα. Θέλει τουλάχιστον για 5 χρόνια να μείνει στιβαρός, να κάνει να αυξήσει τα έσοδα όσο μπορεί. Γιατί έρχεται τσουνάμι και δεν ξέρει τι θα γίνει. Mm-hmm. Μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, να ενωθεί, γιατί πιστεύω κάποτε θα ενωθεί το NBA Europe εγώ με την Ευρωλίκα. Δεν μπορεί να πάμε σε 2 πρωταθλήματα. Mm-hmm. Μέχρι να σταθεροποιηθεί, πιστεύω ότι δεν πρέπει να φύγει όσα και να του δίνει. Μπορεί να έρθει ένα φαν, γιατί εδώ ακούγονται απίστευτα ποσά στο NBA Europe, και να του δώσει 500 εκατομμύρια άντε και να πάρει την ομάδα να την πάει στο NBA Europe. Όχι, κύριε Γιάννη, θα μείνει μέχρι να δούμε να καταστάσει. Θα μείνει στην Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα είναι θέση του Παναθηναϊκού. Εκτός αν γίνει ένα ενιαίο πρωτάθλημα, ενιαίο NBA Europe να ενωθεί με Ευρωλίγκα, εκεί μάλιστα.
1: Πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Καλό είναι να το λέμε, αλλά.
0: Εγώ πιστεύω, Γιώργο, εκεί θα καταλήξει. Δεν μπορεί να έχουμε 2 πρωτοθλήματα.
1: Κάτσε να δούμε λίγο τα σχέδια του
0: NBA. Έχουμε 5 ομάδες από την Ευρωλίγκα.
1: Εντάξει, το είπα και την άλλη φορά, Γιάννη. Κάτσε να τα δούμε λίγο αυτά τα σχέδια.
0: Ναι, επειδή το λέει ένας σοβαρός συναδελφός του, ο Τσίμπος, τον εμπιστεύομαι.
1: Όχι, δεν είπα ότι δεν τον αφήσει το Θάνο. Δεν είπα ότι αφήσει το Θάνο προς Θεού, ας πούμε, το παιδί δεν είναι εξαιρετικό.
0: Όχι, λέει ότι το έχει σχεδόν σίγουρο ότι 5 ομάδες θα είναι μέσα στις 12 5 ομάδες της Ευρωλίγκας. Η Βιλερμπάν, εγώ την έχω σίγουρη. Εκεί θα γίνει μια μίνι διάσπαση. Αν γίνει αυτό από το χρόνο, όχι από φέτος, 27-28. Αν φύγουν 5 ομάδες της Ευρωλίγκας, δηλαδή η Λερμπάν, φύγει η Ρεάλ, Μπαρσελόνα, με Μπάγερν, είναι σχεδόν σίγουρη η Μπάγερν, θα γίνει μια μήνυ διάσπαση. Εκεί θέλει ψυχραιμία μετά για να γίνει επανένωση. Γι' αυτό για να πω, πρέπει να μείνει στο τιμόνι σε όλες αυτές τις εξελίξεις, μέχρι να ξεκαθαριστεί οριστικά το τοπίο. Πάμε στο δεύτερο. Καλά έρθει για τον Μποντιρόγκα που έλεγε ο άλλος. Το παραδέχτηκε ο άνθρωπος, έκανε λάθος. Δεν το είπε ξεκάθαρα. Δηλαδή λένε τόσο καιρό, λέγανε, ο Γιανακόπουλος δεν παραδέχεται ποτέ τα λάθη του. Τώρα που το παραδέχτηκε, δεν το παραδέχτηκε. Έτσι δεν είναι, στη συνέντευξη δεν παραδέχτηκε.
1: Ναι,
0: έκανε λάθη.
1: Ναι.
0: Τώρα λένε εδώ γιατί το παραδέχτηκε. Δηλαδή δεν τις κάνεις από πουθενά. Μετά πάμε στο άλλο. Εγώ θα διαφωνήσω στον Γιανακόπουλο που είπε ότι φέτος δεν γίνανε λάθη. Τραγικά λάθη, Γιώργο. Αυτό δεν το παραδέχτηκε. Εκεί δεν το παραδέχτηκε. Έπρεπε να παραδεχτεί. Έκανε λάθος που δεν έδειξε τον Αταμάν. Ήταν λάθος. Ο Αταμάν έπρεπε να φύγει από το Φλεβάρι. Θα διεκδικούσαμε Ευρωλίγκα. Δεν το παραδέχτηκε αυτό. Είπε στην ατυχία, λέει ο φίλε. Ποια ατυχία, ρε φίλε. Όλοι είχαν τραυματισμούς.
1: Λάθη προφανώς και έγινε. Δεν το συζητάμε. Προφανώς και έγινε.
0: Μα δεν το παραδέχτηκε. Είπε όχι, λέει, δεν έγινε λάθη, λέει. Και δεν στηρίξα, λέει, τον Αταμάν. Ποιο δεν το στηρίξε. Όλοι το στηρίξαν.
1: Όλοι το στηρίξαν, εντάξει.
0: Μόνο εγώ έβρισα να με συγχρόνω.
1: Όχι όλοι, για να είμαστε δίκαιοι, οι περισσότεροι το στήριξαν.
0: Όλοι μα πιστεύουν. Αυτό από Φλεβάρι, Μάρτι και μετά άρχιζαν να αμφιβάλλουν.
1: Ναι.
0: Εγώ τα έλεγα 1,5 χρόνο βέβαια τώρα και με βρίζαν όλοι γιατί θες να φύγει ο Αταμάν. Έπρεπε να το παραδεχθεί αυτό. Έκανα λάθος, ρε φίλε, έκανα λάθος. Έπρεπε να το διώξει τον Αταμάν. Σε αυτό. Και μετά πάμε.
1: Δεν είναι επειδή το έχουμε πολύ εύκολο. Δεν είναι πολύ εύκολο να διώξει εκεί τον Αταμάν.
0: Γιώργο,
1: όταν η σεζόν καίει, να το πω έτσι.
0: Φαινότανε, ρε Γιώργο, φαινόταν το πράγμα.
1: Δεν διαφωνώ, δεν είπα ότι δεν φαινότανε. Αλλά θεωρώ.
0: Το ρισκάρι εκεί, το ρισκάρι.
1: Έξι.
0: Θέλει και λίγο ρίσκο εκεί. Λοιπόν, Είναι διοκνήτη άλλο, σαν τα αποκάμισα. Τώρα κόλλησε να τον κρατήσει τρίτη. Τέλος πάντων, ας πάμε τώρα στο τελευταίο.
1: Πάμε και να κλείσουμε για να κοιτήσει μια αρκετή ώρα.
0: Ναι, ναι, αυτό που είπε με την, με τη διαιτησία. Ότι είναι χειρότερη η διαιτησία στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρωλίγκα.
1: Είπε γενικότερα, το ανέφερε για όλη την διοίκηση Λιόλιου.
0: Εγώ συμφωνώ με αυτό. Εγώ το μόνο που θέλω αυτό, Γιαννακόπουλο, εκτός από αυτό να ηγηθεί για μια πενταετία τουλάχιστον, να προστατεύσει όσο μπορεί την ομάδα, δεν ξέρω πώς. Δεν μπορεί να φύγει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να σε παίζουν σαν να σε, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, μην πω κανένα όνομα τώρα και παρεξηγηθώ, το ξέρω εγώ, η Δόξα Λευκάδας. Δεν γίνεται αυτό. Και στην Ευρωλίγκα να σε παίζουν σαν να είσαι, ξέρω εγώ, η Άλμπα Βερολίνου. Είναι αυτό έπρεπε να έχει επιληφθεί ήδη ο Παναθηναϊκός. Και στο φινάλι, ας κάνει μία. Δεν ξέρω τι γίνεται αυτό τώρα από τους νόμους. Είναι δυνατόν, δεν είναι επαγγελματικό το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Ανώνυμες εταιρείες δεν είναι. Πώς γίνεται η διαιτησία, άμα πάει τώρα στο Υπουργείο και πει και κάνει μια έσταση, εμείς είμαστε κύριοι ανώνυμες εταιρείες, πώς γίνεται να μην έχουμε τη διαιτησία τη δικιά μας. Δεν είναι παράνομο αυτό. Να είναι η διαιτησία σε ερασιτεχνική ομοσπονδία και να κρίνει αποτελέσματα ανώνυμων εταιρεών. Νομικά δεν είναι παράνομο. Να πάει να επιμείνει η διαιτησία να γίνει επαγγελματική. Άσχετα ποιος θα είναι, ο Γιώργος Βασακόπουλος, τι δουλειά έχει η Όκερα στην τεχνική ομοσπονδία να ασχολείται με τη διαιτησία. Η Όκερα είναι για την ανάπτυξη του μπάσκετ. Στα ερασιτεχνικά τμήματα, στις τεχνικές, τι σχέση έχει με τις επαγγελματικές ομάδες. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Να πάει να επιμείνει, να πάρει άλλες δύο-τρεις ομάδες, να πάει τώρα τον Πάο και τον Άρη που ανέβηκαν, γιατί και ο Πάο και ο Άρη θα τα βρουν μπροστά του με τον Προμηθέα και τον Ολυμπιακό, να μου το θυμάσαι, και μετά θα είναι θα κράζουν. Και να τους πει λάπηδο, ρε φίλε, πάμε να γίνει η διαιτησία επαγγελματική και να έρθει στο νησάκι. Και να την ελέγχουμε όλες οι ομάδες μαζί. Να ψηφίζουμε αυτούς, όποιος, να βγάζουμε τον πρόεδρο με ψηφοφορία, καθαρά. Λοιπόν, έγινε, τα λέμε.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη, καλό ξημερωμό.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Ό,τι φαίνεται, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα είναι στις κλήσεις, να το πούμε και αυτό, της εθνικής ομάδας. Έτσι, για το παράθυρο που έχουμε τώρα τέλος Αυγούστου. Πολύ σημαντικά μάτς με Ουκρανία και Ισπανία. Να το πούμε και αυτό. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ήρθα από Πετρούπολη.
1: Έλα, αρχίστο, τι έγινε.
2: Τι κάνεις, το πήρα γιατί είστε εσύ. Καλά. Ακούω για του φίλου μου στον Ολυμπιακό
1: είναι εγώ. Ναι, το θυμάμαι.
2: Τους φίλους στους Ολυμπιακούς και τέτοια παράπονα από την ομάδα, αλλά είναι και πονηρή. Αύριο σου λέει, ο Ολυμπιακός είναι και καλός άκρος δρασπαιχνίδιας, λέει, αν προκριθεί, να λέμε εμείς ότι μην λέγαμε ότι στα άκρος δρασπαιχνίδιας είναι καλός. Στα άκρος δρασπαιχνίδιας. Εμένα ο Ολυμπιακός επομένως μου άρεσε, άνεξε 45-65 ένα διάστημα. Μου άρεσε, κάνω ο Ολυμπιακός πάει τους παίκτες που χρειάζεται να παίξει αυτό το παιχνίδι που θέλω με την Λίμπαρ. Θα είναι καλός. Και εγώ πιστεύω ότι ο Μελτζίμαρ θα φύγει. Δηλαδή είναι προδιαγραμμένο. Δεν θα ήθελα, όπως είπε ο άλλος, θα ήθελα να φύγει με κόσμιο τρόπο. Όχι να είναι. Τέλος πάντων. Το παιχνίδι αύριο είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό.
1: Δεν το συζητάμε. Είναι καλοδουλεμένη ομάδα. Είναι. Η Μέγκη παρόντο δεν έχει κάποιο έτσι μεγάλο αστέρι.
2: Ναι, την είδα εγώ. Είναι καλοδουλεμένη και μπροστά και.
1: Ναι.
2: Στίχημα παίζεις.
1: Όχι, αλλά για πες.
2: Τα τρία παιχνίδια. Ολυμπιακό, Παναπάω και Παναθηναϊκό.
1: Όλα διπλά.
2: Όχι. Τι βλέπεις, πόσες προκλήσεις βλέπεις.
1: 3-3 βλέπω. Έστω και δύσκολα.
2: Ναι,
1: εντάξει, το πιο δύσκολο το έχει ο ΠΑΟΚ. Γιατί να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως εξελίχθηκε το πρώτο μάτς, τον αδικεί λίγο το 0-1. Όχι λίγο, πολύ τον αδικεί το 0-1.
2: Ναι. Και τώρα έχουν, σου λέω, με τον Γιαννακόπουλο, μια συνέντευξη έδωσε, ρε παιδιά. Εντάξει, για τους φίλους μου του Ολυμπιακού το λέω. Με πιαστείτε, πιάνονται από ένα που είπε ότι ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω πώς τους είπε ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω κιόλα τι είναι 12 Ολυμπιακός. Τι έγινε, εντάξει, γενικά το πράγμα, εντάξει. Τώρα πάμε να το ξανακάνουμε πάλι. Λίγο να ηρεμήσουμε λίγο τα πράγματα, ρε παιδί μου. Να βλέπουμε και λίγο. Να μην είναι τόσο πορωμένα και τέτοια. Δηλαδή τώρα οι άλλοι ξεχάσαν τη Ριζούπολη. Εντάξει, με τη Ριζούπολη βγήκε ο Λιμπερόπουλος, βγήκε ο Καραγκούνης. Εντάξει, ξέρουμε τι έγινε στην Ιδρύπολη, κάτι έγινε. Κάτι έγινε, ρε παιδί μου, αλλά όχι τόσο τραγικά πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ πάνω για την Ιδρύπολη. Θέλω να πω ότι έγιναν, κύριε παιδί μου, εντάξει, δεν ήταν. Αλλά στο αγωνιστικό χώρο δεν έγινε τίποτα. Γιατί ήμουν μέσω παιχνίδι και 5.000
1: φίλοι. Εντάξει, Χρήστο, ούτε προθέρμαζε να έκανε ο Παναθηναϊκός εκείνο το μάτς. Συζητάμε τώρα. Ούτε προθέρμαζε να έκανε ο Παναθηναϊκός εκείνο το μάτς. Δεν μπορούσε να κάνει.
2: Ρε, από διαιτησία σου λέω.
1: Α, από διαιτησία τι να έχει. Όταν μπαίνει μέσα και έχει χάσει πριν μπει του μέσα, τι να το.
2: Δηλαδή και 5.000 φυλάξει είχε του που. Είχε φυλάξει ο Παναθηναϊκό. Να το αντάξει, δεν εντάξει. Δηλαδή ο Ολυμπιακό να πήγε στην Τούμπα. Στην Τούμπα τα παλιά χρόνια. Που δεν έκανε προθέρμαση. Το ίδιο γινόταν. Έχανε κάτι τα χέρια. Το ίδιο γινόταν. Και στην Τούμπα λένε δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο να κάνουν προθέρμαση. Όχι μία φορά, συνέχεια. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω και εγώ, να ρεμίσουμε λίγο και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, να δούμε ωραία παιχνιδάκια αύριο. Αλλά εν τω μεταξύ τώρα ξεσυγείται. Έβαλα την Κοσμοτέ και τέτοια και όλα τα έχουν και ελεύθερο κοντά.
1: Ναι, όντως θα είναι και τα τρία σε ελεύθερο. Ισχύει αυτό, ισχύει.
2: Τα τρία σε ελεύθερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το Sky, Άι και Όφι.
1: Σωστό.
2: Ο Παρίς Σεντζερμένα στο Μίλα στο Μέγκα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Πάουκ στο Όπεν, ο Ολυμπιακός στο Μέγκα, ο Παναθηναϊκός στο Σκάι.
2: Λοιπόν, χάρηκα, Γιώργα.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Καλό ξημέρωμα, Χριστό. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Νίκος από Ήλιον.
1: Έλα, Νίκο.
3: Κάθεσαι στη γραμμή, ξέρεις, παίρνεις τηλέφωνο πάντα τα βράδια και κάθεσαι στη γραμμή και ακούς και ξαφνικά από αυτά που θέλεις να πεις.
1: Ξεχνιέσαι.
3: Ξεχνιέσαι, ναι, και στο τέλος δεν θυμάσαι τι ήθελε να.
1: Θα τα σημειώνετε, ρε παιδιά, θα τα σημειώνετε.
3: Ναι,
1: ξέρετε, κάποια στιγμή.
3: Τι να απαντήσεις, τι να κάνεις.
1: Άκου τώρα, επειδή τώρα μου έδωσε ωραία πάσα. Κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν μια μέρα η οποία έχει πραγματικά πάρα πολλά πράγματα στο ρεπορτάζ του Μπασκετικού Παναθηναϊκού. Πάρα πολλά όμως, θα σου λέω πάρα πολλά, δηλαδή είχαν γίνει αρκετά πράγματα. Και τα είχα σημειώσει ένα χαρτάκι για να μην τα ξεχάσω, ρε παιδί, να γράψω τι ήθελα να πω. Ξέρεις, γι' αυτό ακριβώς το λόγο που λες. Ότι πάνω στην κουβέντα, ότι πάνω θα ακούσει κάτι, θα πει κάποιο. Ναι, θα ξεχάσει, α πούμε.
3: Πάντα αυτό γίνεται. Δηλαδή, όσες φορές έχω βγει, δηλαδή η μοναδική φορά που βγήκα και είπα αυτά που ήθελα, ήταν όταν πήραμε το πρωτάθλημα εμείς και ήσουν μαζί με το Ζέρβα. Mm-hmm. Και είχα βγει σχεδόν πρώτος και γύρισα και σου είπα ότι, OK, συμφωνώ να έχει τα νεύρα σου και αυτά, γιατί ήσουν λίγο νευριασμένος. Λοιπόν, και ότι δεν καταλήγει ποτέ πουθενά η συζήτηση ποιο την είχε πιο μακριά ή ποιο την έβαζε κάποτε σε ποιον. Αυτό δεν την έχω καταλάβει, είμαι 50 χρονών, δεν την έχω καταλάβει ποτέ αυτή τη συζήτηση, έτσι. Ο ένας να λέει για τον άλλον και ναι, εμείς που εσείς και αυτά. Εγώ άλλα ήθελα να πω, σε δύο φίλους θα απαντήσω βασικά. Mm-hmm. Ότι θα απαντήσω πρώτα στο φίλο τον Γιάννη που παίρνει τρεις φορές την εβδομάδα και λέει τρεις φορές την εβδομάδα τα ίδια πράγματα. Εμένα με πείραξε αυτό που γύρισε και σου είπε ότι μην ασχολείσαι με τους Ολυμπιακούς, δεν ξέρουν, δεν κάνουν.
1: Γι' αυτό το είπα να μην.
3: Ακριβώς, ναι. Και ήσουν πολύ ευγενικός και συμπαθής αυτό που του είπες. Εγώ θα πω στο Γιάννη ότι επειδή γύρισες και του είπες ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξεις τον Αταμάν σε εκείνη την περίοδο. Εμένα μου αρέσει ο Αταμάν. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και μου αρέσει ο Αταμάν. Έτσι. Έχει παίξει μπάσκετ που μου άρεσε και στην ΕΦΕΣ και στον Παναθηναϊκό λοιπόν. Να διώξεις τον Αταμάν κάποια στιγμή να πάρεις ποιον.
1: Μα και αυτό το είπα. Να πας με υπηρεσιακό προπονητή.
3: Υπήρχε κάτι στην αγορά όχι, που έλεγες ότι οκ, okay, τον διώχνω και παίρνω κάποιον άφοβα. Ή ήταν ένας προπονητής που δεν σου έχει πάρει ευρωπαϊκό ή που δεν σου έχει πάρει προτάσμα. Ή ήταν ένας προπονητής που δεν είχε πάρει ευρωπαϊκά πριν. Δηλαδή διώχνουμε πολλούς ανθρώπους πολλές φορές με πολύ μεγάλη ευκολία. Και το κάνουν και οι Ολυμπιακοί, λέει αυτοί ο Μπαρτζόκας λέει. Και πριν τον Μπαρτζόκα δεν είχαμε καμία δεκαετία χρόνια να δούμε, ξέρω εγώ, Final Four. Έτσι. Θα πω στο φίλο τον Γιάννη λοιπόν ότι πέρυσι, επειδή σου είπα ότι εγώ τα έλεγα στον Διονύση και στον Ηρακλή τον αντίπα τι έπρεπε να κάνει ο Γιαννακόπουλος, θα του πω ότι πέρυσι μας έλεγε ότι θα έχει 25.000 φίλους ο Παναθηναϊκός και ότι αν δεν εμφανιστεί, ότι αν δεν τα καταφέρει να πάει στο Final Four, θα είναι η μεγαλύτερη αποτυχία των τελευταίων 20 ετών και δεν μετράει ούτε το ευρωπαϊκό που πήρε με τον Αταμάν. Και τσακωνόταν με τον Διονύση και του λέγε τι είναι αυτά που λες και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που λες.
1: Αυτό το λέει ο Διονύσης, okay, φαντάζομαι.
3: Το
1: λέει ο Διονύσης εννοείς, απαντούς ο Διονύσης.
3: Ακριβώς, ναι, ο Διονύσης, okay, μα okay, είναι δυνατόν okay, να λέει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και έλεγε ότι δεν θα ξεπληθεί ποτέ η ντροπή από πάνω μας.
1: Εντάξει, την τροπικά, τη συζητάμε.
3: Δεν πήγε ο Παναθηναϊκός στο Final Four, μετά βγήκε κολοτούμπα, τα έλεγε αλλιώς. Και να αναφερθώ και σε ένα φίλο του Ολυμπιακού που γύρισε και είπε ότι θα είναι ιστορική αποτυχία αν δεν περάσει ο Ολυμπιακός αύριο. Εγώ λέω ότι για μένα καλύτερα να μην περάσει ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν χάνεται, πηγαίνει κατευθείαν στη League Phase του Europa. Και επειδή πέρυσι λοιπόν ο Ολυμπιακός που πήγε στο Champions League, μπόρεσε, κατάφερε και πέρασε μόνο έναν γύρο και δεν μπορείς να πας πιο μακριά. Και αυτό είναι το γύρο που πέρασε και πήγε εκεί.
1: Άντε κι άλλο ακόμα και άλλο ένα γύρο να σου βάλω ακόμα. Άντε κι άλλο ένα ακόμα
3: πολύ
1: γύρο.
3: Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα.
1: Λοιπόν, να κάνεις την υπέρβαση, ας πούμε.
3: Ναι. Πολλοί δεν θυμούνται ότι ο Ολυμπιακός πριν τους αγώνες του Champions League και μετά τους αγώνες του Champions League δεν κέρδιζε ποτέ. Ποτέ. Γιατί είναι τέτοιες οι δυνάμεις που πρέπει να καταναλώσεις.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό.
3: Και δεν είναι το επίπεδο καμίας ελληνικής ομάδας να φτάσει στο Champions League. Οπότε για μένα θα πω γι' αυτό και μόνο το λόγο. Το είδαμε το Champions League, το χαρήκαμε πέρυσι, ωραία ήτανε, αλλά κάποιες ομάδες κάποιοι, πρέπει να βάζουν και κάποιον στόχο που μπορούν να φτάσουν πραγματικά. Θεωρώ ότι το Europa League είναι μια διοργάνωση που και οι τρεις ελληνικές ομάδες μπορούν να ανταπεξέλθουν. Θεωρώ ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός εγώ. Δεν μου έδειξε τίποτα. Εκτός και τον καταβάλει το άγχος. Γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή την περίοδο και γενικότερα τα τελευταία χρόνια αυτό που τον καταβάλει γενικότερα είναι η πίεση, το άγχος. Ότι πρέπει να περάσουμε, ότι πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα και μόλις γίνεται μια στραβή, επειδή δεν έχει γερές βάσεις, είναι σαν τραπουλόχαμε.
1: Ναι, καταραίει το σύμπαν, πραγματικά.
3: Καταραίει το σύμπαν, ακριβώς. Καταραίει το σύμπαν και τελειώνουν όλα. Και θα πω λοιπόν στο φίλο που δεν πήρε διαρκείας, φίλε μου πραγματικά, που είπε είμαι Ολυμπιακός και δεν πήρε διαρκείας, πραγματικά μην ξαναπάρεις διαρκείας ποτέ. Αν πηγαίνετε στο γήπεδο για να βλέπετε μόνο νίκες, μην ξαναπάρετε διαρκείας ποτέ. Το διαρκείας, το λέω και για όλες τις ομάδες, το παίρνεις για να μπεις μέσα να δεις την τρέλα σου. Την ερυθρόλευκη, την πράσινη, την κίτρινη ομάδα. Γι' αυτό μπαίνεις. Πρώτα μπαίνεις για να δεις την ομάδα σου, για να τη στηρίξεις. Το αν θα έρθει καλό ποδόσφαιρο ή καλό μπάσκετ, καλός είναι να έρθει. Αλλά γι' αυτό πηγαίνεις στο γήπεδο και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός ακόμα και στα πέτρινα χρόνια που λέμε, το Καραϊσκάκι το παλιό ήταν πάντα γεμάτα. Γιατί είχε την τρέλα του ο κόσμος. Ήθελε να δει. Γι' αυτό πας στο γήπεδο. Δεν πας για να δεις νίκες. Αν είναι για να πας να δεις νίκες, πάρε popcorn, πάρε πατατάκια, πάρε μια κοκακόλα και πήγαινε στο σινεμά.
1: Δυστυχώς, Νίκο, έχεις δίκιο όσο πλέον. Και δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος των οπαδών εδώ στην Ελλάδα είναι οπαδοί της νίκης. Δυστυχώς.
3: Το ξέρω, το ξέρω και το λέω πολλές φορές. Εγώ είμαι 48 χρόνια, 49. Παίρνω διαρκείας από το 1993. Πολλές μούτζες, πολλά πρωταθλήματα, τα έχω ζήσει όλα. Όταν σου λέω όλα, τα έχω ζήσει όλα. Αλλά πηγαίνω στο γήπεδο γιατί η χαρά μου είναι να μπω να δω μέσα την ομάδα, φίλε. Δεν με νοιάζει κάτι άλλο. Θα συχτηρίσω, θα νευριάσω, θα κάνω φαράνο, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν ήμουν οπαδός της Μπαρτσελόνα, της Ρεάλ Μαδρίτης, της Μάντσεστερ, τι θα είχα κάνει, θα είχα αυτοκτονήσει. Με αυτούς τους παίχτες που έχουν και δεν μπορούν να κάνουν κάτι.
1: Η Λίβερπουλ έχει 30 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Τι λένε τώρα. Ο ολόκληρο Λίβερπουλ έχει 30 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
3: Ακριβώς, η Λίβερπουλ είχε πόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Η Manchester United.
1: Τώρα έχει 15 πόσα
3: χρόνια. Ναι, πριν το Ferguson είχε να πάρει και αυτή 25-30 χρόνια.
1: Τώρα άλλα 15.
3: Το Ferguson και αυτή δεν υπάρχει. Αυτό ήθελα να πω και μόνο.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Καλό ξημέρωμα. Γιώργο, πάμε σε ένα break τώρα για να επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Big Win FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
7: καλά.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε.
7: Ναι.
1: Ναι, ναι.
7: Όχι. Δεν είσαι καταλάβει. Με μένα μιλάς.
1: Έλα, φίλε. Εσύ.
7: Όχι, με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
7: Με μένα μιλάς.
1: Ναι, ναι, με μένα.
8: Και τρελαίνες, ομορφιές.
1: Με σένα, sorry.
8: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
1: Γίναμε σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
8: Τελειώσατε.
9: Ρε, τι νοστίς, εγώ μάθω στα χρόνια μου, έχεις πάει τη ζωή.
10: Ωραία. Εγώ είμαι.
1: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
10: Ναι, ναι.
1: Ποιος
8: είναι
1: εδώ.
8: Εμείς οι δύο. Άτο κάτι τσακφίνες.
4: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
11: Καλαμάδα και τέτοιος.
8: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνα. Δυο εκλεκτό.
11: Καλαμάδα και τέτοιος.
8: Μπαρμπούνια τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
11: Καλαμάδα και τέτοιος.
8: Φέρε μια γίγανες για χνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Γιώργο.
11: Καλαμάδα και τέτοιος.
7: Για πες.
4: Λέω,
1: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρέ, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
12: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
1: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχίδια. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
13: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής συχνότητας της χώρας.
12: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
1: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
14: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει,
1: ρε. Τσακίρι.
13: Καλή κύριε, πώς είστε.
1: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
13: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
1: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη της μουσικής και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
14: Όχι, μη μου το λέτε.
13: Καρεδάκι το μαλλί.
1: Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
14: Τι σε είπε, ρε. Δεν μου το είπε.
15: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
13: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
15: Αμάν, αμάν.
13: Λοιπόν,
15: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
14: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
4: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
16: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
4: Κεφαλά, συγγνώμη.
1: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
15: 2 λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
1: Είπε για μία μωρό μέρα.
15: Για μία μωρό.
1: Συγγνώμη.
15: Γράψε.
1: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
8: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
1: Ρε παγάστα, δεν μπορείς να έρθεις, άρχισες τα σαρδά.
8: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
15: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
9: Μου εισβάει τη ζωή.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM

0: Δεν είναι ρε φίλε Γιάννηση από τα καλύτερα στα Σαρδάμ, στα σποτάκια των Σαρδάμ, αυτό με τον Μια Όλη και τον Αντίπα. Γουστάρεις, γουστάρεις. Εσύ σου να δω. Εσύ σου να μου χρήσει εδώ πέρα και τα, για τους κατέγραφες. Γι' αυτό γελάς τον αυτό το... Είναι από τα καλύτερα, από τα καλύτερα. Δηλαδή όσο και να τα ακούσω, το απολαμβάνω όσο δεν πάει. Όπως φυσικά και η σκεπαστή του Χοντροθύμιου είναι από τα καλύτερα, έτσι. Δηλαδή αν τα λέμε όλα, είναι γι' αυτό από τα καλύτερα ever. Λοιπόν, πάντα συνοσμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Η δεύτερη ώρα της εκπομπής με Γιώργο Γιαννέση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο, ανοιχτές οι γραμμές 2195-79-283-4 και 5. Από μια καλησπέρα και στο φίλο τον Αλέξη από Αυστραλία, τώρα εκεί πριν είναι ξημερώματα βασικά. Ο οποίος μου λέει εδώ πέρα για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, θα κάνει και άλλες μεταγραφές. Χαιρετίσματα λέει σε Σπαθόλουρο από Πετρούπολη. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Να, Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Κώστας από Πειραιά, Ολυμπιακός.
0: Έλα, Κώστα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω και με τον μπάσκετ. Για μένα ο Ολυμπιακός θέλει ένα τριάρο τεσάρι, τώρα τεσάρο
0: πεσάρι. Ισχύει, νομίζω, νομίζω δύο, και δύο μπορεί παίκτες εκεί. Δηλαδή, να πάρει να ξέρεις...
1: Για μένα πρέπει να πάρει το Χεζόνια, φίλε.
0: Ναι, αν κάνετε κάποια στιγμή από το NBA.
1: Ναι. Διάβασα κάπου ότι μπορεί και να μην καθίσει. Αν έχει τη δυνατότητα να τον πάρει, για μένα πρέπει να πάρει αυτό το παίχτη. Είναι all around. Είναι καλύτερος από τον Peters, για μένα. Σε γενικό στο σουτ όχι, αλλά είναι καλύτερος. Έχει πολλούς τρόπους να βάζει την μπάλα στο καλάθι. Έχει τρίποντο, είναι ένας ολοκληρωμένος παίχτης. Και πιστεύω με το Χεζόνια Ολυμπιακός γίνεται ακόμα πιο δυνατός. Εγώ δεν τη διάβασα τη τέτοια του Γιαννακόπουλου, δεν ήξερα ότι έδωσε συνέντευξη, αλλά πραγματικά είπε αλήθεια όταν είπε ότι τον Ολυμπιακό δεν τον ευλέπει. Πώς να τον δει τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, πού να μας δει? Το ρεκόρ είναι δεν ξέρω πόσο, 10-1, πόσο έχει πάει, 15-1, το έχω χάσει και εγώ. Πραγματικά πώς να μας δει, και τελευταία δεν μας βλέπει και στο πρωτάθλημα, κύριε Γιάννη. Και να σου πω γιατί κάτι είπες για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, να ξέρεις ότι με έναν προπονητή, τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, και με έναν παίχτη, τον Ζάρκο Πάσπαλη, δημιούργησε αυτοκρατορία και πήρε πρωταθλήματα. Επομένως δεν μπορείς να λες αυτά για μια ομάδα στην οποία πάντα ο Γιαννακόπουλος τον υποβιβάζει τον Ολυμπιακό, αλλά πάντα ήθελε και τους 12 παίχτες. Και αυτή τη στιγμή τώρα να του πεις τον Γιαννακόπουλο ποιον θες από τον Ολυμπιακό, θα τους πάρει και τους 12. Λοιπόν, μη λέμε τώρα ότι μην υποβιβάζουμε, ούτε εγώ θέλω να λέω, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο ότι ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, είναι αυτός, γιατί αυτά είναι τα ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο, είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι, είναι οι καλύτερες ομάδες. Οπότε άμα υποβιβάζεις τον αντίπαλό σου, πιστεύω κάνεις κακό και στον ίδιο, στην ίδια στην ομάδα. Λοιπόν, και να πω για το ποδόσφαιρο. Κοίτα, όλο αυτό το καιρό έχει μια γρίνα για το Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, συμβαίνουν λίγο περίεργα πράγματα, αλλά αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ, εγώ δεν θέλω να φύγει μόνο ο Μεντιλίμπαρ, να φύγουν όλοι. Γιατί αν φύγει μόνο ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή όλο το φταίξιμο και όλο το αυτό που είναι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, που για μένα δεν είναι κακός Ολυμπιακός και θα το εξηγήσω μετά. Πέρυσι δεν ήταν καλός Ολυμπιακός, αλλά παρόλα αυτά που ήταν στη χειρότερη του αυτή, από ένα λάθος σφύριγμα μπορούσε να είχε πάρει και το πρωτάθλημα. Βγήκε δεύτερος. Και ήταν στη χειρότερη του κατάσταση. Έβαλε καλά υποφίλος 17 γκολ σε 18 παιχνίδια, όντως. Ήταν η χειρότερη του απόδοση στο Καρεσκάκι. Δεν το έχει ξανακάνει αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, με ό,τι χάλη και να είχε ο Ολυμπιακός, παρόλα αυτά βγήκε δεύτερος. Και αν για μένα ήταν 50-50 η διαιτησία στον πρώτο αγώνα με την ΑΕΚ, δηλαδή είχε γίνει το 1-1, πολύ πιθανόν το πρωτάθλημα να είχε παιχθεί και στη Φιλαδέλφεια. Δηλαδή ρε παιδιά, συγγνώμη, ρε Γιώργο, εσύ είδες καλύτερο τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ αντικειμενικά τώρα από τον Ολυμπιακό? Όλες οι ομάδες είναι ανέτοιμες ρε παιδιά. Μην βιαζόμαστε, το έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή και όσες φορές κάποια ομάδα από αυτές ήταν σε καλή
0: προσπάθεια,
1: κέρδιζε τα φιλικά για αυτά, αναρωτιόμασταν πώς πάνε μετά.
0: Και ξεφούσκωνε συνήθως μετά.
1: Και ξεφούσκωνανε σιγά. Ναι. Είναι ανέτοιμες οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει καμία σχέση η εντεκάδα που έπαιξε προχθές με την εντεκάδα που θα παίζει σε δύο μήνες. Πιστεύω και αύριο θα αλλάξει πολλά ο Μεντιλίμπαρ. Για μένα και ο Τσικίνιο και ο Γκαρσία και ο Ροντινέη πρέπει να κάτσουν στον πάγκο και να μπουν νέοι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτός ο Ζώτα, δηλαδή πώς γίνεται να παίζει αλλαγή, εκτός αν δεν αντέχει να παίξει το παιδί 90 λεπτά. Αλλά παρόλα αυτά ένα 60 λεπτό το αντέχει και πιστεύω πρέπει να ξεκινάει από εκεί. Mm-hmm. Είναι η καλύτερη μεταγραφή για μένα μαζί με τον Σμάιλοβιτς. Η άμυνα πρέπει να ξεκινάει από τον Πυρόλα. Και σε Σιπιόνι, δεν ξέρω, αυτούς τους δύο κατά κάποιο τρόπο είναι Αργεντίνοι, είναι στην ίδια ηλικία. Αυτό πρέπει να τους ταιριάξει, πιστεύω. Αν τους ταιριάξει αυτούς στο κέντρο, ο Ολυμπιακός θα έχει ένα πάρα πολύ καλό άξονα. Τώρα, αν με ρωτάς για εξάρι, εγώ, Γιώργη, θα έπαιρνα τον Μπρόζοβιτς. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα παίχτη, ας είναι μεγάλη ηλικία. Δεν γίνεται να παίρνει συνέχεια 20άριδες και να έχουν μεταπολιτική αξία. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το πετυχαίνει συνέχεια. Θέλει ένα παίχτη με πείρα. Και πιστεύω θα βοηθήσει και τους άλλους. Δηλαδή, εγώ αν είχα τη δυνατότητα να δώσω λεφτά, είδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός της Wolfsburg. Δεν θυμάμαι τώρα το εξάρι. Και ο Κάσερες και όλοι αυτοί, δηλαδή τρεις τέσσερις, ο άλλος της Πόρτο, είναι καλοί παίχτες. Αλλά εγώ θα έπαιρνα τον Μπρόζοβιτς γιατί έχει την πείρα και θα βοηθήσει και τους άλλους. Θέλει ένα πεπειραμένο σε εκείνη τη θέση, στο mm-hmm. εξάρι, γιατί είναι πολύ βασική. Ο Μπρούνο, εμένα μου αρέσει και πρέπει να δουλευτεί. Έχει πάρα πολλές ικανότητες, σωματικά προσόντα, ταχύτητα, βγαίνει στην επίθεση. Αν παίξει συνεχόμενα παιχνίδια και δει ότι του έχει εμπιστοσύνη και ο προπονητής και η ομάδα, πιστεύω θα είναι από τους καλύτερους. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που γίνεται με τον Γιάρεψουκ. Διαβάζω ότι είναι αδιάφορος, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχουν άνθρωποι γύρω από την ομάδα να του πούνε εφόσον πληρώνεσαι. Γιατί δεν το λέει, δεν το άκουσα από έναν, το έχω ακούσει από πολλούς. Δηλαδή δεν γίνεται να έχει center for και να αναγκάζει τώρα προχθές να μην τον χρησιμοποιείς γιατί θέλει να φύγει και να πάει στη Λιόν. Εγώ θα του κρέμαγα το δελτίο. Γιατί όπως λέει, το πήγε ο Νικολακόπουλος, το πάει λαου-λαου λέει με τη Λιόν στο τέλος να μην δώσει τόσα λεφτά που ζητάει ο Ολυμπιακός σε Λιόν τα 5 εκατομμύρια. Έτσι για να τον πάρει σχεδόν τσάμπα. Εγώ θα του κρεμούσα το δελτίο. Για μένα.
0: Εντάξει, είναι λίγο. Έχουν περάσει και λίγο αυτές οι εποχές, αλλά okay, καταλαβαίνω πώς το εννοείς.
1: Ναι. Δεν τιμωρούσα. Να τον έχω δηλαδή αδιάφορο στα φιλικά, να μην μπορώ να τον χρησιμοποιήσω και να περιμένει, δηλαδή με το έτσι θέλω να φύγει και να μην πληρωθεί και η ομάδα. Όχι, φίλε, δεν το ανέχομαι, γιατί ο Ολυμπιακός του έχει φέρθει καλά.
0: Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις η καλύτερη λύση.
1: Ούτε από τον κόσμο, ούτε από
0: την ομάδα. Όχι, προφανώς. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις η καλύτερη λύση είναι να τον
1: δώσει. Όχι έτσι όπως το πάει αυτό. Δηλαδή η Λιόν δεν θέλει να δώσει τα 5. Θα έρθει, ξέρω εγώ, παραμονές αυτό, θα δεις εσύ ότι είναι αδιάφορος, θα τον πάρει με ένα εκατομμύριο. Όχι, προκειμένου να τον δώσει με ένα δύο εκατομμύρια, ας τον τιμωρήσει και ας τον δώσει, ξέρω εγώ, σε ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Α, εγώ είμαι αυτής της γνώμης.
0: Μα το σχόλιο Ολυμπιακός δεν κάνει στο κομμάτι των πωλήσεων, λέγαμε και πριν. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καθόλου έτσι, πώς να το πω τώρα, κάνει ακριβές πωλήσεις, όπως και να το κάνουμε.
1: Κάνει ακριβές πωλήσεις, εντάξει φέτος έχει πάρει λεφτά, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με τις μεταγραφές, δηλαδή ακούω εκατομμύρια από εδώ, ακούω εκατομμύρια. Πάει να πάρει δύσκολους παίχτες, το κάνει κάθε χρόνο αυτό και στο τέλος δεν παίρνει κανένα.
0: Ναι.
1: Έτσι και παίρνουμε κάτι αγνώστους, δεν φτάνουν ούτε μέχρι το Δεκέμβρη, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή το Στρεφέτσα πέρυσι 8 εκατομμύρια, ήρθε ο Σίλβα του κόσμου τα λεφτά, εντάξει το χρυσοπληρώσαν οι Αμερικάνοι, σηκώθηκε και έφυγε. Εφόσον δίνεις γύρω στα 10 εκατομμύρια δηλαδή που ήθελε να πάρουν τον άλλο από τη βουλγάρικη ομάδα, εγώ τον είδα, δεν είδα κάτι αυτό ας πούμε για 10 εκατομμύρια. Χίλιες φορές να πας από την Πόντο Κλίμητ και να πάρεις τον παιχταρά του δεκάρι, τον Μπέρκ, έτσι που τον κοστολογούν 12 εκατομμύρια και άμα έρθει αυτός και δεν παίξει, εγώ θα πει δείξα την Ακρόπολη, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι, είναι παίχτες που ξέρεις ότι με το που θα έρθουν θα παίξουν. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις ομάδες. Πιστεύω ότι θα έρθουν γκολ-γκολ. Ο Ολυμπιακός θα περάσει. Είναι καλύτερος από την ΑΕΜΕ και δεν το συζητάω αυτό το πράγμα. Αλλά και να μην περάσει, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Στηρίζουμε με τη Λίβαρ, στηρίζουμε την ομάδα. Και καλύτερα όσοι είναι να πάρουν διαρκείας και να πάνε στο γήπεδο να βρίσουν, καλύτερα κάτσουν σπίτι τους. Δεν το ανέχομαι με τίποτα. Και είναι και ένας λόγος που δεν πολύ πηγαίνω και εγώ στο γήπεδο. Δεν ανέχομαι να βρίζουν την ομάδα, ούτε τους παίχτες. Έτσι.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα.
1: Έγινε, γεια.
0: Για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
2: Ναι, Γιώργο, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι που έπεσε η γραμμή.
0: Έλα, εντάξει, αρχή. Έλα.
2: Έλα, λοιπόν, καταρχάς, respect στον προηγούμενο φίλο του Ολυμπιακού για αυτά που είπε. Respect. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον τέτοιο παδί στο 2026. Respect. Λοιπόν.
0: Για τη φανέλα λέγαμε, αλλά δεν προλάβαμε να το τελειώσουμε. Ότι δεν σου αρέσουν οι ρίγες με ρίγια.
2: Ναι, δεν μου αρέσουν οι ρίγες. Προτιμώ τις πιο απλές, ναι. Δηλαδή προτιμούσα να είναι μια κίτρινη. Μου αρέσει το χρώμα βέβαια. Ναι. Που είναι πιο. Δεν είναι σαν το καναρινί που ήταν πέρυσι. Δηλαδή, γιατί δεν ξέρω. τα τελευταία χρόνια ήταν λίγο πιο ανοιχτό το κίτρινο.
0: Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι είναι καλύτερο αυτό το χρώμα που βάλανε. Απλώς δεν μ' αρέσει που ήταν αργία, δεν πειράζει, okay. Λοιπόν, εντάξει, για τις ελληνικές ομάδες εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε αύριο 2-2 προκρίσεις. Δηλαδή, εντάξει, για τον Παναθηναϊκό δεν βλέπω πώς να μην περνάει αυτή την ομάδα.
0: Δηλαδή, πρέπει να είναι σοβαρός, πρέπει να είναι αποτελεσματικός. Εντάξει, δεν είναι έτοιμες ακόμα οι ομάδες ελληνικές.
2: Όχι. Ίσα-ίσα, είναι πολύ ανέτοιμες. Mm. Απλώς ο Παναθηναϊκός για μένα έχει ένα πλεονέκτημα αύριο. Ότι δεν θα έχει τόσες απουσίες όσες είχε στο πρώτο μάτι.
0: Στο πρώτο μάτι ισχύει αυτό που λες.
2: Ναι. Και σήμερα...
0: Απλά μια καινούργια ομάδα Παναθηναϊκός. Είδες και στο πρώτο μάτι έπαιξε με 6-7 στην ουσία καινούργιο στην 11η.
2: Ναι.
0: Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και αύριο, φαντάζομαι.
2: Ναι. Μπορεί να παίξει και ο Λιβάη.
0: Θα παίξει νομίζω. Υπάρχουν πιθανότητες να ξεκινήσει και βασικός.
2: Ναι. Αυτό θα είναι ένα πλεονέκτημα για τον Νίστρουπ. Ότι θα έχει τουλάχιστον τρεις επιλογές στον πάγκο. Mm. Αν ο Λιβάη ξεκινήσει, η σεντερφόρ ας πούμε. Ή αν παίξει και ο Λιβάη και ο Ραστόντερ ας πούμε. Θα έχει δύο παίκτες στον πάγκο. Γιατί δεν είχε στο πρώτο μάτς. Λοιπόν, και τον Ολυμπιακό πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα περάσει.
0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα της εμπειρίας, αν μπορώ να το πω έτσι, του know-how που λέμε και στο μπάσκετ. Ότι έχει τεχνογνωσία σχέση με την IMAGENS, έστω και σε προκληματικά, έστω και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Ναι.
0: Σε νοκάουτ μπορεί ας πούμε, αυτό να το διαχειριστεί και έχει τον τρόπο το, ας πούμε, να το πάρει.
2: Εντάξει, η IMAGENS βέβαια έδειξε και στο πρώτο μάτς, αλλά και κάποιους παίκτες.
0: Ωραία ομάδα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα δεν το λέω επειδή είναι αντιπάλους του Ολυμπιακού. Με παίκτες λίγο πολύ άγνωστους. Δηλαδή περισσότεροι εξ αυτών δεν νομίζω ότι τους ξέρουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα.
2: Εντάξει, μεσοεπιθετικά είχε 2-3 κάποιους. Δηλαδή ο Τάτιτς.
0: Ναι, εντάξει, ο Τάτιτς. Δεν πήγε όσο έλεγε ο Τάτιτς, ας πούμε. Ή ο Μόρα, ας πούμε. Ναι.
2: Και ο Τσέρι αυτός που ήταν στη Μακάμπι Χάιφα είναι παίκτες που τα ξέρουν.
0: Ναι. Αλλά τους περισσότερους δεν τους ξέραμε. Αλλά μπήκαν μέσα και έκαναν το παιχνίδι τους. Αυτό που ξέρουν το παίζανε.
2: Ναι, όντως, πολύ καλό σύνολο. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Καταρχάς για την Ευρωλίγκα, επειδή παρακολουθώ και Ευρωλίγκα, πέραν του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που προφανώς είναι τα δύο μεγάλα φαβορί, εγώ βλέπω φέτος πολύ ψηλά την Ντουμπάι.
0: Και εγώ.
2: Πολύ
0: και
2: καλό
0: εγώ.
2: Προπονητή, στοχευμένες κινήσεις.
0: Και την Ζάλγκυρης έχω βάλει πολλές φορές σε πολλές συζητήσεις που έχω κάνει, την έχω βάλει πολύ ψηλά.
2: Η Ζάλγκυρης πέρυσι έπαιξε ωραίο μπάσκετ.
0: Mm-hmm.
2: Ειδικά στη Ζαλγκύριο Αρένα έπαιζε ωραίο μπάσκετ. Επιθετικό, ήταν πολύ καλή ομάδα. Και εντάξει, σίγουρα και η Φενέρ είναι πάντα στις πρώτες 3-4 θέσεις. Δηλαδή, σε εισαγωγικά μπορείς να πεις ότι μαζί με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό
0: mm-hmm.
2: θα είναι σίγουρα στο Final Four.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, τώρα για την ΑΕΚ στο μπάσκετ ακούω ότι είναι κοντά στο Λαριτζάκι, αλλά αυτό συνδέεται λίγο και με την υπόθεση του WOCAP.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί ακούω ότι ο Ολυμπιακός αν χάσει το WOCAP δεν θα αφήσει το Λαριτζάκι να φύγει. Εντάξει, βλέπω τον κόσμο της ΑΕΚ λίγο να είναι λίγο... Οι μισοί να θέλουν, οι μισοί να μην θέλουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με το Λαριτζάκι δεν έχουν καλές σχέσεις ο Παδιτσάκη τα τελευταία χρόνια.
0: Είχε γίνει κάτι σε κάποιο μάτς, γιατί...
2: Ναι, προκαλούσε. Υπήρχαν
0: μάτς. Είχε γίνει... Οκ.
2: Ναι, υπήρχαν
0: μάτς. Δεν το είχα δει.
2: Και οι δικοί μας μετά ξεφύγαν, τον φτύναν.
0: Επειδή το έχω ακούσει αυτό που λες ότι δεν ο κόσμος το θέλει το Λαριτζάκι, αλλά ξέρεις, δεν έχω...
2: Ναι, σε ένα παιχνίδι σαν Ελαρένα έχει γίνει ο χαμός.
0: Okay.
2: Πριν 3-4 χρόνια.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, βέβαια, εμείς ψάχνουμε Έλληνες με τα κιάλια και ο Λαριτζάκης είναι μια φοβερή περίπτωση. Και είναι και ένας παίκτης που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Τον ξέρει και ο Σάκο, τα έχουν πάρει μαζί και ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Τον ξέρει πάρα πολύ καλά.
0: Σωστά.
2: Εντάξει, να δούμε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει τίποτα, αν παίζει καμιά περίπτωση για το 4 που λένε ψάχνει ΑΕΚ. Όχι,
0: Όχι, αλλά νομίζω θα κάνει μια πολύ καλή κίνηση εκεί, όπως και στην περιφέρεια θα κάνει μια ακόμα κίνηση. Δηλαδή θα πάρει δύο ξένους που θα είναι καλά ονόματα και καλοί παίκτες.
2: Ναι. Σίγουρα θέλει δύο ξένους, γιατί θέλει αντικαταστάτη του Γκρέι οπωσδήποτε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί ο Γκρέι ήταν το 50%.
0: Πήρε πάρα πολλά λεφτά στον ΠΑΟΚ και ο Γκρέι. Και αντίστοιχα και ο Χαραλαμπόπουλος στον Άρη. Μιλάμε για διπλασιασμό σχεδόν των απολαβών του.
2: Ναι, τα αξίζουν αυτά τα λεφτά.
0: Αυτό τώρα είναι μεγάλη συζήτηση. Τα ξέρω και είναι μεγάλη συζήτηση.
2: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Πριν 4 χρόνια ο Φρανσίσκο ήταν σε μια ελληνική ομάδα.
0: Με 200.000
2: Μπράβο. Yeah. Και τώρα παίρνει 3,5. Δηλαδή ξεφεύγουν τα ποσά. Υπάρχει το ερώτημα για μένα, γιατί αυτοί οι παίχτες δεν παίρνουν το ρίσκο νωρίτερα να τους πάρεις.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Πρέπει να αποδείξουν κιόλας ότι μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο, έτσι.
2: Ναι.
0: Εγώ λέω πάντα ότι πρέπει να κάνεις τα βήματα σταθερά να ανεβαίνεις στα σκαλιά, ξέρεις.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορείς να πας από το...
2: Ο Φρανσίσκο πήγε σιγά-σιγά.
0: Ναι. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις, κάθε χρόνο, όλο και καλύτερο, κάθε χρόνο κάνει ένα βηματάκι όλο και πιο πάνω, ας πούμε, ανεβαίνει.
2: Ναι, ήταν Bayern, ήταν Ζάλγκυρης.
0: Περιστέρι, ναι. Μανερέσια ήταν παλιότερα.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, ο Φρανσίσκο για μένα ήταν αυτό που έλειπε από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Για μένα. Δηλαδή μαζί με τον Σλούκα, τον Γκραντ και τον Ναν, ήθελε και κάτι ακόμα στην περιφερειά. Και φέτος ο Σλούκας πιστεύω ότι θα έχει λιγότερο χρόνο συμμετοχής.
0: Μα έτσι, δηλαδή, όχι, ότι... όχι ξυστή, αυτό πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση στον Σλούκα, έτσι αυτό ώστε στο τέλος της σεζόν.
2: Αυτό πήγα να πω.
0: Ναι, να τον έχεις στο 100% και...
2: Ναι. Γιατί ένα λάθος για μένα που έκανε ο Αταμάν τις δύο προηγούμενες σεζόν ήταν ότι ο Σλούκας τράβαγε την ομάδα ειδικά πέρυσι μέχρι τον Μάρτιο και μετά αναγκαστικά, πώς να σου το πω, έβγαζε κούραση ο Σλούκας.
0: Και τραυματισμούς είχε βγάλει αρκετούς.
2: Έβγαλε στο τέλος και τραυματισμούς, ναι. Mm. Έκανε και για μένα αυτό το έγκλημα ο Αταμάν που τον έβαλε στο μάτς με τον Μπάουκ στο ΆΚΑ και έπαιξε 25 λεπτά ενώ είχε επιστρέψει μετά από 2 μήνες πόσο ήταν. Mm-hmm.
0: Αυτό γενικά ήταν λάθος του Αταμάν. Το έκανε όχι μόνο με τον Σλούκα, με πολλούς παίκτες. Τον έβαζε κάτι μάτς πρωταθλήματος 30-35 λεπτά.
2: Ναι.
0: Το Γκραντ τα ίδια. Δηλαδή δεν,
2: και
0: δεν
2: μπορείς να πεις ότι δεν είχε παίκτες εκεί. Δηλαδή ο Λιόπουλος δεν μπορούσε να παίξει σε αυτό το μάτσι ο Καλαϊτζάκης. Λοιπόν, αυτά Γιώργο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, εξ αρχή. Καλό ξημέρωμα.
2: Να είσαι καλά, επίσης.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Δημήτρης από δρόμο.
0: Έλα ρε Δημήτρη. Ωραία αυτό μάλιστα, Δημήτρης από δρόμο, μου άρεσε.
3: Ναι, στο δρόμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τώρα θα μιλήσουμε βασικά για το ποδόσφαιρο. Επειδή δεν έχω ακούσει καλά τα ρεπορτάζ σήμερα, οι σκέψεις του είναι για Λιβάη αύριο.
0: Είναι και αυτή μια σκέψη, είναι και αυτή μια σκέψη, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις από την αρχή.
3: Και για άμυνα Τσέριν με... για κέντρο Τσέριν με Καμαρά.
0: Ή Τσιριβέγια, ναι. Τσιριβέγια
3: δεν θα είναι τόσο γρήγο, τόσο επιθετικός. Θα μπλέξουν, όπως μπλέξανε στο εντός έδρας. Εγώ πιστεύω.
0: Στο εντός όμως θα είναι καλύτερος ο Τσιριβέγια σχέση με τον Καμαρά.
3: Ναι, αλλά κάπου εγώ όπως το έβλεπα στο γήπεδο, κάπου αναγκαζόταν να παίρνει περισσότερες μπάλες ο Καμαρά από ό,τι έπρεπε. Mm. Από ό,τι είχε συνηθίσει στους δύο αγώνες με την Μπάξη. Δηλαδή έπαιρνε την πρώτη μπάλα και αναγκαζόταν να κάνει και δεύτερη πάσα, γιατί ο Τσιριβέγγια αναγκαζόταν να γυρίσει πίσω. Εγώ κάπως έτσι το έβλεπα. Mm-hmm. Ίσως αυτό που δεν είχε αυτή τη συνεργασία που είχε με τον Τζέριν. Πάντως πιστεύω θα περάσουμε. Θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι αύριο. Και πιστεύω ότι ο Λιβάη θα κάνει τη διαφορά, γιατί είναι ο απρόβλεπτος. Γιατί δεν τον ξέρουμε ούτε εμείς ούτε αυτοί.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι ο Λιβάη. Εντάξει, είναι πολύ ποιοτικός παίκτης. Ναι, και πολύ ποιοτικός παίκτης.
4: Θα ρωτήσω κάτι κι εγώ.
0: Όπα, ρώτα.
4: Στο μπάσκετ, πόσους τίτλους θα πάρουμε με την ομάδα που έχουμε.
0: Τι να κάνω, κάτσε να τα δούμε, περίμενε, μην βιάζει.
4: Εντάξει, έχουμε δυνατή ομάδα.
0: Είμαστε πολύ δυνατοί, είναι πολύ δυνατό ο Παναθηναϊκός. Έχει χτίσει τρομερό ρόστερ, το συζητάμε. Αλλά όλα αυτά στο παρκέ, εγώ επειδή και πέρσι το ίδιο έλεγα, όλα αυτά στο παρκέ.
4: Σίγουρα. Τι πιστεύεις θα μπορεί ο Ζώτς να δώσει το σύνολο όπως τότε που το έδινε όταν πρώτο είπε.
0: Κοίταξε, άμα δεν μπορεί ο Ζώτς, δεν μπορεί κανένας.
4: Επειδή έχει μεγαλώσει, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, τι έχει μεγαλώσει, έχει τόση δίψα και τέτοιο. Το έλεγα και τις προάλλες. Πήγαινε στο ΆΚΑ νωρίτερα από ό,τι πήγαιναν οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι που εργάζονται στον Παναθηναϊκό. Ήταν αυτές τις μέρες, δηλαδή μετά την πρόσληψή του, πήγαινε πρώτος πρωί στο ΆΚΑ.
4: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι, ναι. Πριν από τους ανθρώπους που δουλεύουν στον Παναθηναϊκό. Και τον πήγαιναν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και τον βλέπαν εκεί, τον έβρισκαν εκεί. Καταλαβαίνω δηλαδή, τι δίψα και τι κίνητρο έχει αυτός ο άνθρωπος. Τι συζητάμε τώρα.
4: Υπάρχει την όρεξη δηλαδή, εντάξει.
0: Ναι.
3: Ο Πατής τι ρόλο θα έχει ακριβώς.
0: Ασίστανα, ναι. Πρώτος βοηθός, να το πω έτσι. Ασίστανα.
4: Στην
0: ουσία, ναι.
4: Ο Διαμαντίδης.
0: Ο Διαμαντίδη θα γίνει άλλο Διαμαντίδη, να το πω έτσι. Θα είναι γενικών, ναι, γενικών καθηκόντων, να το πω έτσι. Θα είναι στην ομάδα εκεί κοντά. Τώρα για το Διαμαντίδη, ρε παιδιά, τι συζητάμε. Και μόνο που θα είναι στα, ναι, στα κοινά, να το πω έτσι, του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι.
3: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα.
5: Λοιπόν, ένα φίλο μου λέει τον τριποντίστα παίκτη του Παναθηναϊκού, το Τζίμερ Φιντέτ. Εννοεί, φιλέ. Μάλλον αυτό θα είναι. Λοιπόν, για το Λαρετζάκι λέτε εδώ πέρα, βλέπω αρκετά μηνύματα. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχουν. Βλέπω ότι. Λέτε ότι τι να τον κάνει το Λαρετζάκι, Γιάκ. Προφανώς δεν υπάρχουν καλοί διαθέσιμοι Έλληνες παίκτες. Θα βγει στην αγορά ο Λαρετζάκι και θα πάει να τον χτυπήσει. Διαφωνώ εγώ σε αυτό. Πρέπει να κινηθεί αν μπορέσει να τον πάρει. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Μαζί μιλάμε, Γιώργο.
5: Ναι.
6: Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Δεν πιστεύω να έχουμε ξαναμιλήσει. Είμαι ο Γιάννης.
5: Γεια σου, Γιάννη.
6: Θέλω να μιλήσω πρώτα για ποδόσφαιρο και μετά λίγο για μπάσκετ.
5: Ναι.
6: Κοίτα, είμαι Ολυμπιακός, αλλά χωρίς κόκκινα γυαλιά.
5: Ωραία.
6: Λοιπόν, ακούω τώρα γνώμες να μην παίρνουμε διαρκείας όσοι διαμαρτυρόμαστε.
5: Εντάξει, το πέρα, δεν νομίζω ότι το είπε ένας άνθρωπος που...
6: Ωραία, θα σου πω εγώ.
5: Καταλαβαίνω πώς το λες και εσύ, ναι, okay, αλλά...
6: Ναι. Πρόσεξε να δεις, διαρκεία στη 19 πέρυσι. Δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε την Κηφισιά και τη Λάρισα. Έτσι, ναι, η Θύρα 7 εντωμεταξύ δεν μιλάει. Μίλησε δύο φορές με το Χάση, το θυμάσαι το Χάση που τον έδιωξε η Θύρα 7 σε ένα βράδυ. Προπονητής ήταν.
5: Ναι.
6: Και
5: πού είναι αυτή η ψυχή τώρα, εμείς και το έχουμε χάσει τα έχνη του λιγάκι.
6: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις, είμαι 53 χρονών, έχω ζήσει τα πάντα. Από αδικίες μέχρι και αβάτα. Δηλαδή όταν κέρδιζα μάτς που δεν έπρεπε να τα κερδίσω, ήταν η αβάτα. Λοιπόν, θα μιλήσω, θα μου δώσεις λίγο χρόνο, δεν θα βρίσω κανέναν, αλλά θα βάλουμε τα, πόσο λένε, τα κομμάτια του παζλ κανονικά. Λοιπόν, κάποτε η Θύρα 7 δεν άφησε το Γεωργιάδη, τον Αντώνη, το συγχωρεμένο, μιλάμε μετά το 85-86, να κάνει προπόνηση στο Ρέντι, τον έδιωξε. Τώρα, με τη Λίμπαρ δεν μιλάει καθόλου. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ είναι το πιόνι του Μαρινάκη.
5: Τώρα μην χαρακτηρίζουμε τα πιόνια και τα γυαλιά.
6: Όχι, ωραία.
5: Εντάξει, τώρα δεν.
6: Μην με κόψει όμως.
5: Όχι, άμα. Δεν θα σε κόψω, αλλά μην χαρακτηρίζουμε και δεν νομίζω ότι είναι ο Μεντιλίμπαρ τώρα πιόνι, λοιπόν, να είναι τόσο σοβαρό προπονητή και αξιόλογο.
6: Η Θύρα 7 είναι ο στρατό του Μαρινάκη.
5: Εντάξει. Λοιπόν. Με τη Λίβαρ φτιάχνει το Μαρινάκη, ο Εθνή αυτά θα δώσει το Μαρινάκη. Δηλαδή εντάξει και το Θεό. Ο Χάση τώρα μέσα και το πει, κύριε Γιαννήση, επειδή ξέρω ότι ενδιαφέρεσαι, θέλω να σου πω, έχει πάει. Αμέντ Σπορ, τουρκική ομάδα, η οποία πήρε και το λαφόν του το φλέκα που ήταν στον Παναθηναϊκό πέρσι. Μάλιστα. Είχαμε χάσει τα έχνη του λιγάκι, είχε ξαναγυρίσει κάποια στιγμή στο Βέλγιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα. Έλα, φίλε, καλημέρα.
7: Ναι.
5: Καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε, εσύ είσαι.
7: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα. Ό,τι θες.
7: Ακούτε.
5: Ναι, πολύ καλά.
7: Ναι, χαίρετε, φίλε μου, πρώτη φορά μιλάμε. Δεν θα απασχολήσω πολύ τη γραμμή. Λάμπρο, ΣΑΕΚ είμαι.
5: Έλα, Λάμπρο.
7: Με βάση αυτό που είπε ένα παλικάρι πιο πριν, γιατί το έχει πει, είναι δεύτερη φορά που το λέμε σε καμιά εβδομάδα αυτό. Ότι
5: πιο πολλά.
7: Στο πρώτο παιχνίδι τη διαιτησία του ΑΕΚ Ολυμπιακός δεν ήταν 50-50. Η ΑΕΚ 6 βαθμούς μπροστά τέρματισε, ρε παιδιά, από τον Ολυμπιακό. Πώς θα παίρνει πρωτάθλημα, πλάκα κάνουν.
5: Δεν νομίζω ότι είστε θέμα για το αν είναι αξία.
7: Για ποια μιλάει, για το πέναλτι που πήρε στο 90 με το ΒΑΡ. Πλάκα κάνουμε τώρα.
5: Να ξεκαθαρίσω κάτι, απολύτως δίκαια πήρε το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη ομάδα, ειδικά στην τελική φάση.
7: Αυτό λένε.
5: Αυτό δεν νομίζω ότι είστε κάτι τέτοιο θέμα.
7: Αν δεν ήταν έτσι, θα ήταν αλλιώ. Ρε παιδιά, τέλειος, τελείωσε, πάει το πρωτάθλημα. Πάμε για άλλα. Μην αναλωνόμαστε τα ίδια δηλαδή. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, φίλε μου.
5: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν. Α, ναι, στην Άντελεχτ. Στην Άντελεχτ ήταν πέρσι, ναι, ναι. Ήταν πέρσι ο Χάς και. Είχε πάει και στην άλλα χλή, καλά, ράιντ, βλέπω εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Ωραίο, ωραία ιστορία. Για πάμε, Γιώργο, προλαβαίνουμε μέχρι και μισή, ε. Προλαβαίνουμε, πάμε μάλλον μέχρι και μισή και μετά θα πάμε σήμερα. Καλημέρα.
8: Ακούγομαι.
5: Ναι, ναι, ναι.
8: Λοιπόν, στα γρήγορα θα σου πω κάποια πραγματάκια. Από ποδόσφαιρο τώρα, επειδή είπε κάποιος να κάνει respect για κάποιο φίλο του Ολυμπιακού, επειδή είπε για τον. Για να μην κρεμάσει το δελτίο.
5: Το ονομάζει καταρχάς.
8: Γιάννη με λέει.
5: Γιάννη, Γιάννη,
8: okay. Πειραιά. Λοιπόν, εγώ δεν λέω να του κρεμάσει το δελτίο. Εγώ λέω να τον.
5: Εντάξει, το είπε μεταφορικά ξένος, και το κατάλαβε που του είπα και εγώ δεν, είναι, δεν γίνεται
8: επειδή
5: αυτό.
8: Είναι, εγώ λέω επειδή είναι ξένος, να τον βγάλει από το. Πώς το λέμε. Από την επιλογή των παιχτών και να τον βάλει για ένα χρόνο ακόμα εφόσον συνεχίζει έτσι να προπονείται μόνος του. Γιατί θα πρέπει να καταλάβει ο κάθε παίχτης ότι δεν έχει υποχρέωση μόνο η ομάδα στον παίχτη, έχει και ο παίχτης υποχρέωση στην ομάδα. Έχω άδικο?
5: Όχι, προφανώς.
8: Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να, ειδικά στο Μεντιλίμπαρο, ο οποίος είναι ευγενέστατος άνθρωπος, να πουλάει εκβιασμό και στην ουσία να αφήνει την ομάδα γιατί αυτός το θέλει σε συνοχή. Για να μην ξέρω, χωρίς σεντερφόρ. Σε παιχνίδι που κρίνεται η πρόκληση του Ολυμπιακού. Εκεί πέρα, ένα χρόνο μόνος του. Για να μάθει να είναι συνεπής ο οποιοσδήποτε στα συμβόλαια που υπογράφει. Δηλαδή, όταν υπογράφει συμβόλαιο, το θέμα δεν είναι ότι πρέπει να παίρνεις την ώρα τα λεφτά σου. Πρέπει να είσαι και εσύ εντάξει στις υποχρεώσεις σου. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι για τον πέναλτι που είπε ο φίλος μας. Δεν έγινε μόνο μία τέτοια αδικία. Δηλαδή με την ΑΕΚ πραγματικά ακυρώθηκε μπέναλτι επειδή δεν κάποιος εμπόδιζε τον τερματοφύλακα στο σουτ που έκανε ο Τούρκος που θα είχε σοφαρίσει ο Ολυμπιακός και δεν θα είχε φύγει η ΑΕΚ με 5 βαθμούς και σε επόμενο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός έχασε βαθμό δέχτηκε ένα γκολ στο οποίο εμπόδιζε τον τερματοφύλακα παίκτη στο θυμάσαι το επόμενο παιχνίδι έτσι ή το μεθεπόμενο. Με ποια ομάδα ήτανε? Το θυμάσαι?
5: Με τον ΠΑΟΚ λες τώρα.
8: Με τον ΠΑΟΚ, ναι, που εμπόδιζε ο
5: επιθετικός. Πάντως, νομίζω ότι καλώς ακυρώθηκε το γκολ του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
8: Όχι, κοίταξε, αν ακυρώθηκε καλώς με την ΑΕΚ, πρέπει να ακυρωθεί και τον ΠΑΟΚ. Γιατί ήταν ίδια περίπτωση.
5: Εντάξει.
8: Σε αυτά τα πράγματα να είμαστε εξηγημένοι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν ξέρεις πώς πάει η ψυχολογία. Αν το ένα γκολ δεν ακυρωθεί ή ακυρωθούν και τα δύο, δεν ακυρωθεί κανένα. Δεν ξέρεις πώς πάει η ψυχολογία των ομάδων. Αν
5: δεν καταλαβαίνω τι λες, αλλά νομίζω ότι είναι κοινώς αποδεκτό ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη ομάδα στο πέρσινο πρωτάθλημα.
8: Ήταν κάπως καλύτερη ομάδα στην κατάλληλη στιγμή στα play-off, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει ο διαιτητής να παρισάνει το Θεό. Ένα αυτό. Αυτό το κάνουμε στην πάντα. Τώρα πάω στο μπάσκετ. Για το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης του ΣΕΦ, που αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο γιατί τα έργα μέσα στο ΣΕΦ συνεχίζονται που πληρώνει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Που πήρε το ελεγκτικό συνέδριο την απόφαση και κήρυξε άκυρο το διαγωνισμό, έτσι. Εγώ έχω κάθε δικαίωμα να είμαι υποψιασμένος ότι έγινε για να μην δώσει η κυβέρνηση τα λεφτά που. Η κυβέρνηση τα λεφτά που υποσχέθηκε, βρήκε έναν ωραίο τρόπο μέσω των δικαστών του, γιατί δικαστική είναι του ελεγκτικού συνεδρίου. Και από εμένα θα με πείσεις ότι είναι εντάξει και θα δεις ότι θα το δεχτείς. Παίρνεις την απόφαση, τη δημοσιεύεις και λες κύριε, εμείς απορρίψαμε αυτό το πράγμα και η απόφασή μας είναι αυτή. Για αυτούς τους λόγους. Αυτό το πράγμα το δημοσιοποιείς, ώστε να μπορεί οποιοδήποτε φύλακτος ή οποιοδήποτε που ξέρει από νομικά να του δει αν είναι σωστό ή λάθος. Ποια είναι η γνώμη σου σε αυτό?
5: Να δημοσιοποιήσει το.
8: Το σκεπτικό.
5: Δεν νομίζω ότι γίνεται ποτέ αυτό στην Ελλάδα.
8: Έλα που πρέπει να γίνει όμως. Δηλαδή όταν παίρνεις μια απόφαση και ο άλλος την αμφισβητεί και σου λέει κύριε είναι υποβολμία απόφαση που πήρες. Δεν είναι δημοκρατικό δικαίωμα του αλουνού σε μια δημοκρατία να πει δημοσίευσε την απόφαση να δούμε σε ποια σημεία για ποιο λόγο κηρύχθηκε άκυρος ο διαγωνισμός και που υπήρχαν οι παρατυπίες.
5: Κοίταξε, ούτως ή άλλως άμεσα θα ξεκαθαρίσει αυτό. Δεν είναι κάτι που θα τραβήξει.
8: Όχι, κοίταξε, θα τραβήξει διότι κατά τα λεγόμενα θα κηρυχθεί νέος διαγωνισμός και τα έργα αυτά θα ολοκληρωθούν από τη στιγμή που θα γίνει το Σεπτέμβριο που θα αρχίσει, εάν κηρυχθεί ο διαγωνισμός σωστό, σε ένα χρόνο. Δηλαδή κάπου προς τις εκλογές το καταλαβαίνεις που πάει το πράγμα.
5: Εγώ από όσο.
8: Και γιατί οποιοδήποτε πονηρεμένος μπορεί να το σκεφτεί αυτό. Σου λέω λοιπόν, για να είναι ο άλλος εντάξει και να μην δίνει αφορμές, από την κυβέρνηση τους λες, κύριε του ελεκτρικού συνεδρίου, επειδή εδώ πέρα θυγόμαστε και εμείς σαν κυβέρνηση, επειδή εμείς θα τα πληρώναμε και μας λένε το κάνουμε για να μην τα πληρώσουμε, αυτά που υποσχεθήκαμε.
5: Ωραία, λοιπόν, να σου το θέσω λίγο διαφορετικά. Εφόσον λοιπόν λέτε ότι πάμε σε εκλογές και όλα αυτά, θα ήθελε η κυβέρνηση να έχει απέναντί της τον κόσμο του Ολυμπιακού?
8: Κοιτάξτε τι γίνεται, μήπως το κάνει ώστε να πάρει την απόφαση λίγο πριν τις εκλογές και να λήξει το θέμα. Το θέμα είναι άλλο.
5: Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι είναι κάποιο
8: άλλο. Σε μια δημοκρατία, πού είναι το παράτυπο να δημοσιοποιήσεις την απόφαση, το σκεπτικό της απόφασης? Αυτή είναι η απόφαση.
5: Δεν λέω ότι είναι παράτυπο και δεν μπορώ να επισέρχομαι τώρα στα νομικά και σε αυτά που τα οποία δεν
8: έχουν γίνει.
5: Απλά λέω τι γίνεται μέχρι τώρα. Δεν νομίζω ότι έχει.
8: Κοίταξε, σε δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα ποτέ το.
5: Προφανώς, αλλά δεν νομίζω ότι δημοσιοποιείται ποτέ το σκεπτικό.
8: Δεν μου λες
5: δεν δημοσιοποιούνται για πιο απλά πράγματα. Για πιο απλά πράγματα.
8: Όταν παίρνει ένα δικαστήριο μια απόφαση εις βάρος σου, ο δικηγόρος σου θα ζητάει την απόφαση και το σκεπτικό της.
5: Ναι, αλλά δεν τη δημοσιοποιεί σε όλο τον κόσμο.
8: Όχι, δημοσιοποιεί σε νομικούς. Λοιπόν, να φωνάξει του νομικού του Ολυμπιακού και να πει: ελάτε εδώ, κύριε.
5: Εμείς φαντάζομαι οι νομικοί του Ολυμπιακού θα έχουν. Οι νομικοί του Ολυμπιακού θα έχουν γνώση γενικά για την απόφαση και για το σκεπτικό.
8: Όχι,
5: αυτό φαντάζομαι εγώ.
8: Γνώση δεν έχουν, διότι θα είχαν βγει και να πει.

0: Έχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6. Περίπου 5 λεπτά για καθόμαστε ακόμα μαζί. Με τον Γιώργο Γιαννή στη ρυθμίση των ήχων και τι μουσικέ επιλογέ. Γιώργο Πετρίδη στο μικρόφωνο. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Έχουμε χθε τι γραμμέ, τι τηλεφωνικέ γραμμέ. Για να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Εδώ πράγμα να σα ρωτήσω ότι το σκεπτικό των αποφάσεων του Ελεκτρικού Συνεδρίου δημοσιεύεται ως αναπόσπαστο μέρο τη απόφαση, λέει ο φίλο. Φαντάζομαι μπορεί να έχει δημοσιευτεί ήδη. Λοιπόν. Και αυτό που βλέπω τώρα, μια και τόσο λεσφίλε εδώ πέρα. Βλέπω εδώ ότι μια απόφαση. Από πότε είναι αυτή, από το. Την έστειλε ένα φίλο εδώ πέρα. Έγινε δεκτή προσφυγή ανάκλησης. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι πάντως μέσα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας.
1: Γεια σας, Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, είχε κατακτήσει Ολυμπιακός πρωταθλήματα, έτσι. Αρκετές φορές στο ποδόσφαιρο, έτσι, με 10 πόντους, με 15, με 20, με 25 πόντους, έτσι. Και βγαίναν κάποιοι οπαδοί άλλων ομάδων και λέγανε, έλα τι πρωτάθλημα είναι αυτό και δεν το άξιζε. Και βλέπεις τώρα παίρνει μια ομάδα αντίπαλη του Ολυμπιακού.
0: Δεν νομίζω πάντως, σε πρωταθλήματα του Ολυμπιακού με 15-20 πόντους διαφορά να υπήρχε οπαδός που αντίπαλος ομάδας που
1: δεν το άξιζε. Βεβαίως. Και λέγανε ότι εντάξει, λέει τι Ολυμπιακός, λέει, ξέρουμε πώς τα παίρνει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έπαιρνε με 15 και 20 πόντους πρωταθλήματα. Και αμφισβητούσαν οι ίδιοι που τώρα η ομάδα του το παίρνει η τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα. Έτσι. Και παίρνουν τηλέφωνο και λένε, α, και τι πρωτάθλημα ήταν αυτό και τι δίκαιο και τι σωστό και τι. Αν η ΑΕΚ έχανε δύο μάτς και κέρδιζε ο Ολυμπιακός, θα ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν το άξιζε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, και εντάξει τώρα και ξέρουμε πως το πήρε και κάτι τέτοιο. Όταν όμως ο Ολυμπιακός έχασε π.χ. δύο μάτς και πήρε δύο μάτς η άλλη ομάδα, έτσι, σου λέει, να, δίκαια εμείς και τι πρωτάθλημα ήταν αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά τώρα που παίρνουν πρωταθλήματα, έτσι, που αυτό γίνει και με τον Ολυμπιακό, έτσι, που έχει πάρει στο τέλος πρωτάθλημα. Αυτά πρέπει να τα συγκρίνουν αυτά που λέγανε όταν έπαιρνε ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα με 15 και 20 πόντους, έτσι. Λοιπόν, όσο για τον... και εμείς έχουμε πάρει τελευταίες αγωνιστικές πρωτάθλημα, αλλά τώρα αμφισβητούσαν τα πρωταθλήματα που παίρναμε το Δεκέμβρη. Λοιπόν, Δεκέμβρη, Ιανουάριο, ο Ολυμπιακός ήταν 10 πόντους μπροστά. Που ήξερε ο καθένας ότι δεν μπορεί να καλυφθεί η διαφορά.

0: Τώρα, αγωνιστικά δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Σχετικά με δηλώσεις έτσι του Γιαννακόπουλου, έτσι, αν είχε ο Ολυμπιακός αυτό τον πρόεδρο, θα τον μπελεκάγανε οι δημοσιογράφοι νύχτα μέρα. Έτσι. Δηλαδή βλέπεις ότι αυτά που κάνει στο ίντερνετ με αυτά που λέει το ένα το άλλο περνάνε όλα έτσι απαρατήρητα. Έτσι. Λοιπόν, και ακούω κάποιους που λένε να λέει μία ο ένας, μία ο άλλος. Ο άλλος ποιος είναι, δηλαδή συγκρίνονται οι Αγγελόπουλοι, οι δηλώσεις τους με τον Γιώργο Γιαννακόπουλο.
1: Τώρα...
0: ποιος είναι ο ένας και ο άλλος, λέει.
1: Μία ο ένας, μία ο άλλος,
0: λέει.
1: Θα κάνουμε, ωραία, θα κάνουμε συγκρίσεις τώρα τον Αγγελόπουλο.
0: Αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση.
1: Οκ, είναι αποφύσεις αυτή. Ωραία.
0: Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Όχι ότι η Αγγελόπουλη είναι αλάθητη, αλλά αυτό το πράγμα τώρα κάθε μέρα και ευτυχώς και ευτυχώς για μένα που έχει ο Παναθηναϊκός αυτό τον πρόεδρο, γιατί είναι ο λόγος που ο Ολυμπιακός ξυπνάει, ενώ είναι διαλυμένος, ξυπνάει και παίρνει πρωτάθλημα. Δηλαδή αν δεν έκανε και ο Γιαννακόπουλος αυτά που έκανε πέρσι, δεν θα έμενε ο Μπαρτζόκας πέρσι και ούτε φέτος θα είχε πάρει ευρωπαϊκό. Με τα επεισόδια τα οποία έκανε με τις μηνύσεις, με τώρα μετάλλα, με... στο τέλος ένας Ολυμπιακός που κατέβηκε στο ΆΚΑ διαλυμένος και έχανε, πήρε το πρωτάθλημα, έμεινε ο κ. Μπαρτζόκας και φέτος πήραμε ευρωπαϊκό.
1: Μάλιστα.
0: Για μας δηλαδή θα είναι πλήγμα αν φύγει.
1: Ναι.
0: Για μας.
1: Ναι.
0: Έτσι, το βλέπω έτσι, γιατί δημιουργεί ανταγωνισμό, οξύ ανταγωνισμό. Που αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό σε όλα τα αθλήματα. Ενώ αν είχε έναν άλλο πρόεδρο, μπορεί να μην είχαμε καταφέρει αυτά που έχουμε καταφέρει. Ο Ολυμπιακός, γενικά σαν σύλλογος, του ταιριάζει ο οξύς ανταγωνισμός. Έτσι. Αυτό παρατήρησε το και με την ΑΕΚ. Και με τον ΠΑΟΚ. Παρατήρησε το ότι γενικά όταν σε κάποιο άλλο.
1: Φέτος που υπήρχε οξύ ανταγωνισμό με την ΑΕΚ, πήρε η ΑΕΚ όμως το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν υπήρχε οξύ ανταγωνισμό.
1: Α, δεν υπήρχε στο ποδόσφαιρο οξύ ανταγωνισμό.
0: Με ποια έννοια το λέω. Με ποια έννοια το λέω.
1: Λέω
0: οξύ ανταγωνισμό αγωνιστικά. Ενώ οξύ ανταγωνισμό.
1: Και εξωαγωνιστικά. Και εξωαγωνιστικά υπήρχε. Και σε επίπεδο δηλώσεων υπήρχε οξύ ανταγωνισμό με την ΑΕΚ φέτος. Κάνω λάθος.
0: Νομίζω ότι.
1: Κάτι συνεδριάσει για ΕΠΟ και αυτά δεν υπήρχαν αυτά. Σε άλλη χώρα έγιναν αυτά.
0: Την πρώτη χρονιά.
1: Μα φέτος μιλάω.
0: Φέτος δεν νομίζω ότι ήταν τόσο, όχι.
1: Δεν ήταν τόσο.
0: Την πρώτη χρονιά ήταν.
1: Και για τότε γιατί λέτε για τη διαιτησία για αυτά.
0: Τι εννοείται για τη διαιτησία, δηλαδή.
1: Ότι αδίκησε τον Ολυμπιακό η διαιτησία και τέτοια.
0: Δεν μπορεί. Ναι, εντάξει, σε κάποια παιχνίδια. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Τη χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός στο Ντάμπι, εκείνη τη χρονιά ήταν που έκανε πιο πολλές δηλώσεις. Τη χρονιά μετά που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα δεν είχε κάνει τόσες δηλώσεις. Από την ώρα που ήρθε ο καινούριος ο προπονητής, έτσι με τον καινούριο τεχνικό διευθυντή, άφησε την ομάδα, έτσι, να δουλέψει μόνη της.
1: Ξαναλέω, σε εξωαγωνιστικό επίπεδο δεν υπήρχε φέτος.
0: Όχι τόσο όσο πέρσι.
1: Υπήρχε, δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει τόσο και όσο πέρσι. Ναι, πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχε. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε.
0: Νομίζω ότι την πρώτη χρονιά του κυρίου.
1: Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την ΑΕΚ. Εφόσον πήρε η ΑΕΚ το πράγμα. Αλλά αυτό που λέτε δεν ισχύει που μου είπατε προηγουμένως.
0: Όχι, λέω την πρώτη χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός τον Ντάμπι.
1: Άιντε πάλι.
0: Την πρώτη χρονιά του
1: πρώτου. Εγώ μιλάω για φέτος, σας λέω. Για τη φετινή χρονιά σας λέω.
0: Φέτος εγώ λέω.
1: Δεν ήταν φέτος οξυμένα τα πνεύματα.
0: Δεν νομίζω όσο την πρώτη χρονιά, όχι.
1: Okay.
0: Όχι. Πάντα υπάρχει μια αντιπαλότητα, αλλά δεν είναι τόσο οξυμένο. Εδώ, στο πρωτάθλημα που πήραμε, όχι τώρα, το περσινό, είχαν κρεμάσει και πανό οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννακόπουλε.
1: Εντάξει.
0: Εμάς όταν κατέβηκε στο ΆΚΑ έχασε με κάτω τα χέρια και μετά με αυτά που γίνανε μηνύσεις και με όλα αυτά και όλα αυτά η ομάδα ξαφνικά έπαιξε πάρα πολύ καλά, συσπυρώθηκε.
1: Ναι. Okay. Να είστε καλά.
0: Και εσύ να είστε καλά.
1: Καλό ξημέρωμα. Για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Ναι, μ' ακούτε. Εσείς είστε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Νίκος από Ανάκαθα.
1: Έλα, ρε Νίκο.
0: Τι κάνετε.
1: Καλά, εσείς.
0: Λοιπόν, Άικ, να ξεκινήσω με, με το φίλο που ο Γιώργος Κώστας, δεν θυμάμαι, που είπε για το μπάσκετ 15 νίκες με μία ήττα, κάτι τέτοιο του Ολυμπιακού, που το Γιαννακόπουλο που είπε ότι δεν βλέπω τον Ολυμπιακό και λέει που να τον δει, αφού έχει 15.
1: Εντάξει, μπράς τους τώρα, εμάς τα να τα λέω.
0: Ακριβώς, άσυμα λίγο, σε παρακαλώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και είμαι Άικ, έτσι δεν έχω καμία σχέση. Απλά δεν μας είπε για τους τίτλους, φίλε μου. Είπες 15-1, μάλλον για νίκες εννοούσες και είπε. Για τους τίτλους δεν μας είπες. Και συνεχίζουμε. Για τον κύριο, όχι αυτό που πήρε τώρα, τον προηγούμενο που ήταν κάπως μεγάλο σε ηλικία. Γιατί θα μας τρελάνουν κάπου, δηλαδή κάπου θα το χάσουμε το μυαλό μας. Που είπανε για τη διαιτησία. Μήπως να θυμηθούμε μέσα στη Φιλαδέλφια πώς ισοφάρισε ο Ολυμπιακός. Μην τα θέλουμε, ρε παιδιά μου, να ζηγά δικά μας. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Χωνεύτε το, ότι το χάσατε. Δίκαια. Δηλαδή δεν γίνεται μόνο να ζηγά δικά σας. Στη Φιλαδέλφια πόσο πήρατε το βαθμό στο 100.
1: Να σου πω κάτι. Φέτος ήταν το ντέρμπι το Φεβρουάριο που... μπράβο αυτό που μπήκε και ο Λιόπουλος μέσα στο κήπεδο και μετά λέει θα πάω στην εισαγγελέα και τέτοια. Όχι, απλά λέει ο προηγούμενος φίλος ότι φέτος δεν ήταν. Ήταν ήρεμα τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ήταν.
0: Να σου θυμίσω ότι ζωντανά στην τηλεόραση δεν βγήκε ο του Ολυμπιακού ο Μαρινάκης και είπε μαζέψτε το τσίρκο.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
0: Παιδιά, μην ξεχνάμε. Το τσίρκο όμως είδατε τι σας έκανε.
1: Εντάξει, τώρα μην πάμε τώρα και.
0: Μα εγώ δεν λέω κάτι, ούτε βρίζω ούτε μειώνω. Απλά με μειώσανε. Και μειώσανε δηλαδή αυτό που έκανα πέρυσι. Δεν μπορούσαν να το δεχτούν, δεν μπορούν ακόμα να το χωνέψουν. Τι τους έκανε ένας άνθρωπος που ήρθε πριν από 2 μήνες, πήρε μια ομάδα και την έκανε πως την έκανε. Παιδιά, γίνονται αυτά. Αλλά δεν γίνεται μονά ζυγά δικά σας. Δεν γίνεται πάντα να πηγαίνουν προς τον Ολυμπιακό όλα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Έκανε, λέει, δεν γίνεται, λέει, ο διαιτητής να κάνει το Θεό. Ω, πάρε μεγάλε. Δηλαδή ο άλλος στη Φιλαδέλφεια που έκανε το Θεό, εκεί γίνεται. Γι' αυτό, να ηρεμήσουμε λιγάκι, να συνεχίσουμε και να απολαμβάνουμε την κόντρα, μία ο ένας μπροστά, μία ο άλλος, μία ο παράλληλος, μία αυτό. Μην το έχουμε αυτό που βγήκε 15 βαθμούς μπροστά και αυτό θέλετε, ρε. Δεν θέλετε το συναγωνισμό. Τον ανταγωνισμό δεν το θέλετε. Τι να πω, δηλαδή. Πόσα.
1: Πες πάντων, να είσαι καλά. Άντε, καλό
0: ξημέρωμα. Να μιλήσει κάποιος άλλος. Να είσαι καλά.
1: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, είδες εσύ Γιάννης, δεν έκανες τρούπο την εκπομπή. Καλά πηγαίναμε μέχρι τώρα, μιλούσαμε ήρεμα. Εσύ φταίσαι Γιάννης για όλα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Παναθηναϊκός Γρηγόρης, έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Έλα, σε Γρηγόρη, έλα, τι έγινε.
2: Καλά, είσαι, με θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα σου πω, ρε φίλε. Τώρα, sorry, ρε αρφέ. Αλλά με προκάλεσε λίγο προηγούμενος, ρε φίλε. Ρε αρφέ, με συγχωρείς. Μία ερώτηση να του κάνω, αρφέ.
1: Και όχι, όχι, μην ξέφυγες, σε παρακαλώ.
2: Όχι, θα πολιτισμένα, ναι, ανθρώπινα. Ναι, ναι. Όταν είχε βγει ο Βαγγέλης, ο Μαρινάκης, και είχε πει για κάτι φούστες. Θέλω να μου πει αύριο τι βγήκα και είπατε δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού. Όταν. Τα θυμάσαι αυτά για το ΣΕ.
1: Μπορεί τα όλα τα θυμάμαι, άστο τώρα, δεν έχει τώρα κανένα νόημα να λέμε τώρα. Καταλαβαίνετε εσύ γρήγορα πως το λέω τώρα,
2: δηλαδή. Εννοείται, αγόρι να μου. Ναι. Καταλαβαίνω και τη θέση σου. Απλά ρε φίλε, sorry, ρε, έσκασα.
1: Καταλαβαίνω.
2: Τώρα δηλαδή τι, ότι.
1: Αντί να συζητάμε τώρα για το πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ ή πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΜΕ και καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα.
2: Μπράβο. Και μια άλλη παρένθεση. Θέλω να θυμίσω ένα φιλαράκι που είπε πριν ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με άδεια κερκίδα. Εγώ αρφέ δεν θυμάμαι να παίζαμε ποτέ προλίγα, εσύ θυμάσαι. Μάδια Κερκίδα.
1: Όχι.
2: Και δεν κατηγορούμε ακόμα να ήμασταν.
1: Ναι,
2: εμείς ήμασταν εκεί ακόμα. Εμείς στις χαρές και στις λύπες εκεί. Τέλος πάντων, αρφούλη, αυτό sorry για το τέτοιο. Τι βλέπεις αυτό. Εγώ βλέπω φίλε καταρχάς πρόκληση 0-2-0-3.
1: Κοίταξε, αν είναι ο Παναθηναϊκός συγκεντρωμένος, σοβαρός και αποτελεσματικός επιθετικά, γιατί σίγουρα θα βρει φάσεις, νομίζω θα περάσει. Είναι εντάξει, ενώτερος ποιοτικά όπως και να το κάνουμε. Αν και δεν φάρει και πολύ στο πρώτο μάτς.
2: Εννοείται, απλά ξέρεις, το ξέρεις, επειδή έχω κάνει και εγώ αθλητισμό, έτσι, όχι ποδόσφαιρο, άλλο άθλημα. Είναι βαρκετά πόδια ακόμα, ρε παιδί. Δεν μπορούμε να κρίνουμε και να.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Καταλαβα... Εννοείται, εννοείται.
2: Δεν ξενερώνω δηλαδή που το παίξαμε. Εντάξει, το παράλογο για μένα, έτσι επειδή έχω κάνει και εγώ προετοιμασίες και τέτοια, θέλω να ήμασταν fit όλοι. Να τρέχαμε πάνω κάτω. Θα πω, όπα, εδώ κάτι γίνεται. Για μένα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλά ξέρεις, επειδή ήταν μια αντίπαλος, είναι μια αντίπαλος που είναι στα μέτρα σου, ρε παιδί μου, λες ότι ξέρεις. Και έχοντας κάνει το 1-0 και έχοντας ένα καλό πρώτο 30 λεπτό.
2: Μπράβο, εντάξει, εντάξει. Δεν είναι αυτά. Δηλαδή, άμα δεις και η Άκη πέρσι, δεν έκανε, δεν έβγαλε και μάτια.
1: Όχι, ίσα-ίσα με στα προγραμματικά δεν είναι.
2: Μπράβο.
1: Ζωρίστηκε αρκετά.
2: Μπράβο, και με το ΠΑΟΚ που λένε, ρε φίλε, πιστεύω ότι άμα τρώγαμε κι εμείς ένα γκολ από το πρώτο λεπτό, και εμείς έτσι πιέζαμε.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, αναγκάστηκε ο ΠΑΟΚ να παίξει μπάλα. Γιατί με την Δυναμό δεν είναι να μου βγουν τα μάτια για αυτά.
1: Τάκια, μια κλίση για τον ΠΑΟΚ. Μου κάνει, ρε παιδί μου, εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια που ο ΠΑΟΚ έχει αυτή την τριπλέτα πίσω από τους επιθετικούς, δηλαδή Ζήφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον, που είναι Μήμα, πραγματικά.
2: Ποτιά.
1: Ναι,
2: ποτιά.
1: Που δεν έχει βρει ένα φορ, αν ξέρει μισό λίγο το Γιακουμάκι, που δεν έχει βρει ένα φορ που να την στέλνει στο πλεκτόρ.
2: Καλά, άμα είχε αυτό αρθέ, θα παίρνει πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αυτό το πρόβλημα που είχαμε με το σέντερ στο μπάσκετ που δεν μπορούσαμε να βρούμε σέντερ όταν τραυματίστηκε ο Λενσό.
2: Εγώ πιστεύω. Φέτος το λύσαμε το πρόβλημα με το Γιαμπουσέλε.
1: Για να δούμε.
2: Αν μάθει να το πάμε και εκεί. Και να σου ρωτήσω κάτι άλλο την εθνική, ο Αντοκούμπο, γιατί δεν έρχεται.
1: Γιατί δεν πληρώνεται η εγγύηση από την ΕΟΚ προς την. Προς το Miami Heat.
2: Αυτό είναι λίγο άσχημο, γιατί.
1: Δεν συνεννοήθηκαν, καλά. Δηλαδή, δεν συνεννοήθηκε η ΕΟΚ με, το, με τον οργανισμό των Heat. Κάπως έτσι δεν θα δοθούν τα 500.000 που είναι στο, στην ασφάλεια για το συμβολικό.
2: Αυτό αρέσει γιατί να σου πω κάτι, εμείς θέλουμε επιγόντως νίκες, έτσι.
1: Δεν το συζητάμε, πρέπει να κάνει το 2-2 εθνική.
2: Και άμα, σωστά, και άμα.
1: Ναι, δηλαδή, σε αυτή τη φάση, σε αυτά τα προκληματικά τώρα που θα είναι τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, πρέπει να κάνουμε το 2-2 με Ουκρανία και Ισπανία. Πρέπει οπωσδήποτε.
2: Η Ισπανία σε τι μου θα είναι, δηλαδή θα κατεβάσει κανονική.
1: Η Ισπανία κατεβάζει κανονική ομάδα. Κανονική ομάδα.
2: Αντενίκα τους αυτούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αντενίκα τους, δηλαδή είναι πρόβλημα. Mm. Δηλαδή, άμα δεν περάσουν, τι γίνεται. Δηλαδή, άμα. Γιατί δεν ξέρω πώς πάνε στο μπάσκετ αυτά τα μπουντιάλ, να σου πούνε αλήθεια.
1: Περνάνε τρεις πρώτοι τώρα από αυτόν τον όμιλο.
2: Τρεις πρώτοι. Άμα ας πούμε βγούμε τέταρτοι.
1: Τέλος, τέλος. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία.
2: Ωραία, φίλε. Mm. Και να σου πω κατά δεύτερη, δηλαδή αυτό είναι όλοι αυτοί που λέμε. Η τοξικότητα και τον Αντάλ, πιστεύω, βγαίνει εκεί πέρα.
1: Η Ισπανία φαντάζομαι έχει και τον Αντάμα που είναι στο NBA. Έχει και το καλά εντάξει το Χουάντσο το δικό μας και γενικότερα όλους τους NBA και τους Ευρωλυγκάτους ας πούμε, τους Ευρωλυγκάτους διαθέσιμους.
2: Πώς θα τους νίκες μου αφήσω, ρε, να σου πω κάτι, δεν θέλω να μειώσω την ομάδα, αλλά με τι παίχτες.
1: Yeah.
2: Δηλαδή ποιοι να πάνε. Ο Σλούκας και αυτοί θα πάνε.
1: Ο Σλούκας όχι, είναι, ακόμα δεν είναι στο 100%, ο Ντόρσε θα είναι.
2: Πάλι καλά. Ο ναι. Γόκαπ.
1: Όχι ο Γόκαπ, όχι μόνο ένα μπορεί να πάρει διαθέσιμο από Natural Z, να έχει διαθέσιμο. Oh. Μήτογλου θα είναι λογικά.
2: Εμένα με ανησυχεί λίγο αυτό με την εθνική.
1: Ο Καλάθης επιστρέφει.
2: Το όλο αυτό, εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι. Δηλαδή την άμυνα που παίζει ο Καλάθης ακόμα και τώρα λίγη.
1: Ναι, ναι, ναι, ισχύει. Ισχύει.
2: Δηλαδή έχει την ασύστρα, ρε
1: φίλε.
2: Δεν είναι άσχημος παίκτης. Εμένα δεν με χαλάει ο Καλάθης. Ακόμα και στα 39 του.
1: Ναι, ναι.
2: Πάλι ρε φίλε, με ανησυχεί ότι δεν βγαίνουν παίκτες. Δηλαδή άμα αριστερήσουν αφάλα, δεν βγαίνουν παίκτες, ρε φίλε. Δηλαδή. Πού πιστεύεις ο φίλος αυτό ή απλά κάνει ένα κύκλο.
1: Κύκλος είναι μόνο, εντάξει. Λένε ότι η επόμενη γενιά αυτή του που είναι 16-17 τώρα.
2: Είναι και ο Σπανούλ εκεί ο γιος.
1: Ναι, ότι είναι πάρα πολύ ταλαντούχα τα παιδιά. Για να τους δούμε, για να τους δούμε.
2: Μακάρι. Εντάξει, εγώ πιο πολύ για αυτές εμπειρά, επειδή είμαι ψηλότερο ο άλλος με τις δηλώσεις. Αλλά δεν θέλω να σε φέρω και σε δύσκολη θέση να αρχίζω τώρα να λέω τα δικά μου.
1: Εντάξει, Γρηγόρη.
2: Αυτό,
1: κάντε καλό ξημέρωμα. Να σε καλά, να σε καλά. Για πάμε να βγάλουμε άλλο ένα Γιώργο. Προλαβαίνουμε. Πάμε άλλο ένα φίλο. Είναι και 53 ή 54. Καλημέρα.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Γεια σου, Αναγκά. Γιώργος Παναγιώτος, καλά σου φίλε
1: μου. Έλα, ρε Γιώργο, τι έγινε, καλά εσύ.
3: Καλά, μια χαρά μαζί. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει, νομίζω, η αλήθεια είναι. Με τον Διονύση μιλάω πιο πολύ και τον Ηρακλή. Αρχικά, μια επισήμανση, άλλα ήθελα να πω. Απλά μου δώσει μια ωραία πάσα. Που λες για τον ΠΑΟ για την τριπλέτα και πώς δεν βρίσκει επιθετικό, κάνεις λάθος αρφέ μου. Επιθετικό βρίσκει, δεν πληρώνει.
1: Εντάξει. Δηλαδή,
3: όχι, όχι, γιατί θα πάω στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός σήμερα. Δεν με νοιάζει ο ΠΑΟ.
1: Ναι.
3: Απλά πώς βλέπω εγώ το ποδόσφαιρο, θα σου εξηγήσω τον Παναθηναϊκό. Δεν πληρώνει ο ΠΑΟ. Δεν έδωσε τα λεπτά στο Γιακουμάκι να μείνει. Ο Γιακουμάκι για μένα ήταν παιχταράς.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Βοήθησε πάρα πολύ και ο ΠΑΟΚ. Το πρωτάθλημα δεν το παίρνει η ΑΕΚ πέρσι. Την καλύτερη μπάλα την έπαιζε ο ΠΑΟΚ μέχρι το Γενάρη.
1: Μέχρι το Γενάρη, τέλος Γενάρη, ήταν καλύτερη ομάδα.
3: Γιατί έπεσε ο ΠΑΟΚ. Γιατί τραυματίστηκε ο Γιακουμάκης, τραυματίστηκαν και οι γύρω.
1: Έτσι.
3: Και δεν πήρε παίχτες. Δεν πήρε ένα σεντερφόρ, πήγε το Γερεμέγεφ και τώρα τον πουλάει. Με Γερεμέγεφ, το έχω βγει στο Διονύση, έχουμε τσακωθεί. Με Γερεμέγεφ, πρωτάθλημα δεν παίρνει του Αγίου ανήμερα.
1: Συμφωνώ.
3: Δεν πήρε ο Παναθηναϊκός, θα σου πω και δηλαδή, το λέω. Μετά δεν πήρε εξτρέμ. Και μετά έπεσε. Λογικό είναι.
1: Έχει πολλούς τραυματισμούς και μαζεμένους τραυματισμούς εκείνη την περίοδο.
3: Έτσι ακριβώς και δεν τους αντικατέστησε. Ένα μικρό θέλω να πω μόνο γιατί με τον προηγούμενο φίλο είχε δίκιο που είπε. Γιατί και σαν Παναθηναϊκοί και εμείς. Τότε δεν λέω όταν παίρνει κάποιο στο ραδιόφωνο και λέει δεν είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν βλέπουμε πράσινα γυαλιά ή δεν βλέπουμε κόκκινα. Όλοι βλέπουμε τα γυαλιά της ομάδας μας. Και ο πιο αντικειμενικός. Θα έρθει μια φάση που δεν είναι αντικειμενική.
1: Θα σας πω κάτι. Επειδή μάλιστα το λέω αυτό πάντα. Μας του λέει να ασχολούμαστε και ένας καλός συνάδελφος. Ο τελευταίος αντικειμενικός δημοσιογράφος δεν γεννήθηκε ποτέ.
3: Έτσι ακριβώς. Όχι, εγώ προτιμώ να μιλάω για την ομάδα μου ή για άλλες ομάδες με δημοσιογράφους. Δηλαδή μιλάω με τον Μιαούλη που είναι αεκτής όταν κάνει την εκπομπή. Έχουν πιο αντικειμενική γνώμη. Κατάλαβες τι εννοώ για παίκτες και τέτοια. Μ' αρέσει να μιλάω έτσι. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω, γιατί και εμένα με τρελάνε ο προηγούμενος, είναι ότι μακάρι να είχαμε ένα Γιαννακόπουλο με περισσότερα λεφτά όμως. Στο ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο και το κλείνω εδώ στο άλλο θέμα. Μακάρι να είχαμε ένα Γιαννακόπουλο στο ποδόσφαιρο. Ας ήταν τοξικός, ας ήταν ό,τι ήθελε. Απλά με περισσότερα λεφτά. Τώρα πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό και να σου πω αυτό που λέγαμε για τον ΠΑΟΚ. Εγώ και εγώ πιστεύω ότι η ομάδα αύριο θα περάσει. Θεωρώ ότι θα κερδίσει. Εμένα με φόβησε πολύ αυτό που είδα, γιατί ήμουν στο γήπεδο και το είδα από κοντά. Ναι, με φόβησε πάρα πολύ. Γιατί και εγώ έχω παίξει μπάλα μέχρι Δέλτα Εθνική τότε που υπήρχε. Ναι, καταλαβαίνω τα πόδια είναι βαριά, καταλαβαίνω πολλά, αλλά με φόβησε πάρα πολύ. Έχω πολλή εμπιστοσύνη εγώ γενικά στον Νίστη, το έχω πει και στον Διονύση, το θεωρώ πολύ καλό. Του είπα του Διονύση ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι η χαρά του γκολ-γκολ, του το είπα πριν γίνουν τα παιχνίδια τα τέτοια.
1: Επειδή ήταν έτσι στην Κοπεχάγη,
3: Ο Νίστη με την Κοπεχάγη έτρωγε μέσα ώρα 1,5 γκολ.
1: Ισχύει.
3: Εγώ δεν λέω ότι θα φάει τόσο από τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι η χαρά του γκολ-γκολ. Έτσι πιστεύω. Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα θα περάσει. Και θέλω να σου πω λίγο στις μεταγραφές και το τελειώνω, το κλείνω. Φύγανε από το Παναθηναϊκό 10 παίκτες, έτσι. Εγώ θέλω να σου πω γιατί ο Παναθηναϊκός τερμάτισε 40 βαθμούς πίσω την προηγούμενη σεζόν και την προπροηγούμενη. Γιατί καλός είναι, εγώ το συγχαίρομαι να το παίρνει, δεν θέλω να το βλέπω. Προσωπικά εγώ.
1: Ναι.
3: Το μόνο που συμφωνώ μαζί του και έχει μερικούς υποστηρικτές ακόμα ο Μπενίτεθ είναι για το ρόστερ. Γιατί το 80% του Παναθηναϊκού των φιλάθλων δεν πιστεύανε ότι αυτό το ρόστερ μπορεί να κάνει τίποτα. Και ας το αποδείξω γιατί. Πες μου έναν από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που έφυγε από το περσινό ρόστερ που πήγε σε καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Έναν.
1: Κανείς.
3: Και πες μου έναν που πήρε λεφτά η ομάδα. Και μην μου πεις τώρα 1 εκατομμύριο τους Βιντέσια, γελάει ο κόσμος, έτσι.
1: Εννοείς από πώληση, όχι, δεν είναι μόνο.
3: Από πώληση.
1: Ναι. Όχι μόνο τους Βιντέσια.
3: Και δεν πήγε ένας σε καλύτερη ομάδα, έτσι. Ένας μισός παίκτης, όλοι πήγανε Β Τουρκίας, Α Πολωνίας, Β Αζερβαϊτζάν.
1: Σαουδική Αραβία.
3: Εκτός από το Γιωάννη και να σου πω κάτι άλλο. Τα τελευταία 5 χρόνια. Και να σου πω και στον Μπακασέτα. Γιατί ούτε ο Μπακασέτα έχει βρει ομάδα και από εκεί κάτι τον έχουν βγάλει άγιο τον Μπακασέτα. Και επειδή το ξέρω από προσωπική άποψη και από ένα μάνατζερ, ο Μπακασέτα δεν θα πήγε τον Παναθηναϊκό αν δεν πάρει όλο το συμβόλαιό του, να ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Μπακασέτα να φύγει τον Παναθηναϊκό να πάρει 1.800.000. Έχει νευριάσει τόσο πολύ έτσι που του έχουν φερθεί, που για μένα καλά του κάνουνε κιόλα, δεν τον εκτιμώ καθόλου, γιατί δεν έχει βοηθήσει καθόλου την ομάδα. Εγώ ήμουν από αυτού που γιουχάρανε κιόλα και το λέω και δεν με νοιάζει κιόλα. Ο Μπακασέτα θα πάρει όλο του το συμβόλαιο και εδώ θα είμαστε όταν θα βγει. Δεν θα χαρίσει ούτε 1 ευρώ. Το κλείνω αυτό.
1: Κλείσει, γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλα,
3: Ναι. Απλά θέλω να πω ότι εκτό του Ιωαννίδη και του Βαγιανίδη, ο Παναθηναϊκό δεν είναι ένα παίκτη τα τελευταία 5 χρόνια δεν πήγε σε καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Αυτό εξηγεί πάρα πολλά γιατί βγαίνουμε τελευταίοι. Είμαστε από το πρωτάθλημα μακριά. Θεωρώ το ρόστερ αρκετά καλό φέτος, αλλά θέλουμε οπωσδήποτε παιδιά ενίσχυση στο κέντρο. Αν δεν πάρουμε κέντρο είναι αποτυχία. Αυτά ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα.
3: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, Γιώργο, κλείνουμε. Γιώργος Γιαννής, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο το προηγούμενο δύο κοντά σας. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Θα τα πούμε εμείς αύριο το μεσημέρι. Γεια σας.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Προσπαθώ έτσι να το κάνω σε εικόνες το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Και ξέρεις, από τη μία είναι ένα αερικό το οποίο χώνει, λέει και μετά εμφανίζεται ένα άλλο αερικό με τη λύρια του, ξέρω εγώ. Και βάζει τη φωνάρα, ας πούμε, και βρίσκονται δύο υπέροχες φωνές μαζί να ερμηνεύουν το κομμάτι που δίνει το τίτλο στην πρώτη προσωπική δουλειά της Τζόρτζια Κεφαλά. Ή Τζόρτζια, ποιο είναι το πιο σωστό, το πιο δόκιμο?
1: Νομίζω ότι κλείνονται τα ξένα ονόματα πια. Ναι.
0: Τη Τζόρτζια. Γιατί ξέρεις, εμείς έχουμε πάρει την Euroleague, την έχουμε κάνει Ευρωλίγκα και τη λέμε Ευρωλίγκ της Ευρωλίγκας. Οπότε. Εντάξει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπημένε Πάνο.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά. Μ' αρέσει που βάζεις δύσκολα στον εαυτό σου πρωί-πρωί να αναλύσεις και το κομμάτι. Εγώ δεν το έχω αναλύσει εγώ ακόμα.
0: Τότε έχουμε θέματα, πρέπει.
1: Βέβαια. Θα κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Αν δεν είχαμε θέματα, πες, δεν θα ήμασταν καλλιτέχνες.
1: Α, μπράβο. Ναι, άμα τα λειτουργούμε όλα με τη λογική, χαθήκαμε.
0: Παρ' όλα αυτά,
1: ναι.
0: Εδώ και στο άλμπουμ, κατά επέκταση, εγώ ακούω κάτι πολύ δικό σου. Θα μου πεις, προσωπική δουλειά είναι, τι θα είναι. Κάποιο άλλο. Αλλά. Κάτι που μοιάζει σαν, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε,
1: αφήγηση,
0: προσωπογραφία, βουτιές στο παρελθόν και στο παρόν. Κάπως έτσι, αυτή την αίσθηση μου έχει αφήσει στις
1: πολύ χαίρομαι που σου αφήνει αυτή την αίσθηση. Κατά πρώτον να πω, εκτός από καλημέρα σε όσους ακούν, να πω ένα μπράβο σε σένα, γιατί αυτό έλεγα τώρα με τη φίλη μας τη Σοφία έξω.
0: Το κάνουμε.
1: Ότι.
0: Σε δεν ξέρω. Παρακαλώ.
1: Μπορεί να αισθάνεσαι άσχημα, σε ξέρω, αλλά θα τα ακούσεις. Γιατί δεν υπάρχουν, ρε παιδί μου, παραγωγοί που ασχολούνται με τους ανθρώπους που παράγουν μουσική σε αυτή τη χώρα. Και είσαι από τους λίγους εναπομείναντες και μπράβο σου. Μπράβο σου. Ένα χειροκρότημα για τον Πάνο.
0: Μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Okay, και προχωράμε γιατί έχει κοκκινήσει. Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα σε αυτήν την ηλικία.
0: Μπράβο. Χαίρομαι. Να πω για όσους δεν αναγνωρίζετε τη φωνή και τα λοιπά, η Τζόρτζια Κεφαλά είναι εδώ στο στούντιο, στην παρέα μας. Και θα ακούσουμε έτσι ένα μέρος από την καινούργια της δουλειά, η οποία κυκλοφόρησε.
1: Κυκλοφόρησε το 2026.
0: Στις 8 Ιουνίου καθόλου.
1: Ακριβώς. Ήθελα να το πάω 2028, αλλά λέω όχι.
0: Όχι. Όχι, γιατί μαθαίνω ότι πήρε και καιρό να γίνει αυτή η δουλειά, να φτιαχτεί.
1: Κατά πρώτον να πω ότι το σπρόξιμο που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να κάνει κάτι, αν χρειάζεται, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, ένα γεγονός, μπορεί να είναι ένας άλλος άνθρωπος αυτό που θα σπρώξει, έγινε το 2008.
0: Α, μάλιστα.
1: Από τον Νίκο Αντίπα, τον αγαπημένο μου, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Και
0: μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική.
1: Μεγάλο.
0: Είτε ως σόλο δουλειές, συνθέσεις και τα λοιπά, είτε ως και μέλος του Σόκρατες, βέβαια.
1: Βέβαια. Γι' αυτό μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή από τις απαρχές της ελληνικής ροκ μουσικής. Και με πλησίασε μόνος του. Δεν ξέρω, εγώ πάντα είμαι ένας άνθρωπος που ακόμα και αυτός που θαυμάζω, κυρίως αυτός που θαυμάζω, δεν τους πλησιάζω ποτέ. Και με πλησίασε λοιπόν αυτός και μου είπε, μου έδωσε ένα τραγούδι, μουσική, και μου λέει, γράψε στίχους και σε παρακαλώ, θέλω από εδώ και πέρα να γράφεις. Και ήταν κάτι σαν επιταγή αυτό, δεν μπορούσα να πω όχι στο κάλεσμα της μοίρας. Και γράφω λοιπόν αυτό το κομμάτι που μου έδωσαν το 8. Και έγραψα τους στίχους, εκείνος ενθουσιάστηκε, άρχισε να το γυρνάει παντού. Βέβαια με τελείως διαφορετική παραγωγή, αυτή την πιο ροκ προσέγγιση την έχω κάνει εγώ.
0: Την έχεις κάνει τώρα, εννοείς.
1: Ναι. Και πήραν τα πράγματα το δρόμο τους, δηλαδή από το 2008 αρχίζω να γράφω.
0: Έγραφες πάντα, δηλαδή ο Αντίπας πώς το ανακαλύπτει αυτό?
1: Πώς το ανακαλύπτει αυτό?
0: Είχατε κάνει κάποια κουβέντα ότι ψηλογράφω και τα λοιπά?
1: Όχι. Εμείς οι άνθρωποι της τέχνης συνήθως λειτουργούμε με το ένστικτο. Και παίρνουμε αποφάσεις που δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε. Όπως θέλεις πάρ' το τώρα.
0: Είναι κομμάτι της πέτρας αυτό, ναι. Στο κεφάλι.
1: Έτσι ακριβώς. Και πολλές φορές λοιπόν κολλάμε με πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα
0: εξηγήσεις
1: λογικά. Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και η γενικότερη συνεργασία μας με τον Νίκο. Γιατί ο Νίκος ήθελε να τραγουδήσω όλες του τις επιτυχίες σε ένα άλμπουμ. Αυτό το σκεπτικό. Μου λέει, θέλω εσύ να πεις ό,τι έχω βγάλει εγώ. Μιλάμε τώρα για σύλληπτους δίσκους, έτσι. Ο Χάρης Αλεξίου, Πρωτοψάλτη, 1002.
0: Πολλά.
1: Ασύλληπτα κομμάτια και μου λέει θέλω να τα κάνουμε μαζί. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να τα κάνουμε. Η ζωή είχε άλλα σχέδια και ο θάνατος. Και αυτό είναι το όμορφο, η ανατροπή που μας κάνει η ίδια η ζωή. Και
0: για αυτούς που μένουν ίσως λίγο.
1: Για αυτούς που μένουν είναι μάθημα μεγάλο και ο θάνατος και η ζωή.
0: Απλά πρέπει να έρθουμε μπροστά του για να καταλάβουμε λίγο τη ματαιότητα.
1: Ακριβώς. Αλλάζει πολλά πράγματα όταν έρθεις κοντά στο θάνατο. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το άλμπουμ, το οποίο θα το λέγα εγώ κοινωνικοπολιτικό άλμπουμ. Δεν έχει ούτε ένα ερωτικό κομμάτι μέσα. Χρωστάω να πω εγώ, να βγάλω ένα άλμπουμ ερωτικά. Τα ερωτικά του Τζόρτζια.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να πεις, υπάρχουν κομμάτια.
1: Έχω πει και με τους Μπλε. Ναι.
0: Προφανώς.
1: Στον άμμο της Θάλιας.
0: Συζητάμε τώρα. Αλλά μιλάμε τώρα για 8 με 26, είναι πολλά τα χρόνια.
1: Πολλά τα χρόνια. Είδες, αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλη. Ναι, πες το. Ναι. Ήταν η ώρα που έπρεπε να γίνει, γιατί ξέρεις, κάναμε και ένα μεγάλο κύκλο με τους Μπλε. Μετράμε 30 χρόνια. Να υπογραμμίσω εδώ ότι οι Μπλε δεν έχουν σταματήσει, γιατί πολλοί νομίζουν ότι έχει τελειώσει.
0: Οι Μπλε γεμίζουν το Σταυρό του Νότου κάθε.
1: Εννοείται. Ναι. Και με πολλά και νέα παιδιά, που αυτό είναι κάτι που μας ξετρελαίνει.
0: Και σας δίνει και όθηση, φαντάζομαι.
1: Εννοείται, γι' αυτό δεν σταματάμε. Και δεν σταματάμε βέβαια και σε πείσμα των καιρών, γιατί. Δεν θέλει αυτή η χώρα ούτε συγκροτήματα να διαρκούν, ούτε καλλιτέχνες να επιβιώνουν, ούτε. Και όλο αυτό γίνεται με πολύ δάκρυα, αίμα και υδρότα.
0: 7 χρόνια. 7 χρόνια η ίδια υπουργός πολιτισμού. Τι θέλετε, αν. Να μην το ανοίξουμε.
1: Να την κάνουμε σαΐ για πάντα.
0: Πώς το λέει ο Χαρικλίν, πέφτει με τον Βασαμόνα, με το ξαναβάλαμε. Και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε στο πρώτο διάλειμμα, θέλω να ακούσω λίγο, γιατί το 8 συνοδεύεται από κάτι το οποίο έρχεται ως hidden track στο άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Και έχει μια προσέγγιση η οποία.
1: Τι σου φέρνει, τι συνέστημα σου φέρνει αυτό, για πες μου. Νοσταλγίας, λύπης.
0: Όχι λύπης.
1: Έχει κάτι εσωστρεφές.
0: Γιατί ο χορός πάντα δίνει κάτι που μπορεί να είναι και λυπημένος ένας χορός, ρε παιδί μου, και έτσι πόνου όπως ένας ζεμπέγικο π.χ.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ σου δίνει.
1: Θα σου πω εγώ τι είναι αυτό. Όταν ξαπλώνει το 8, τι γίνεται.
0: Άπειρο.
1: Μπράβο, αυτό είναι.
0: Τέλεια. Με αυτό το άπειρο θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Ποιος το έφτιαξε αυτό?
1: Άγγελος.
0: Ο Άγγελος.
1: Ο Άγγελος Ριζόπουλος.
0: Μπράβο.
1: 17 χρονών.
0: Έτσι.

0: Τον τελευταίο στίχο νομίζω είναι όλο το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, η αποκάλυψη. Όλοι δεν θαύουμε το μικρό παιδάκι μέσα μας κάποια στιγμή.
0: Γιατί?
1: Γιατί έλατε.
0: Θα έπρεπε.
1: Γιατί πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτόν τον κόσμο ο ενήλικας.
0: Δηλαδή αν είχαμε λίγο παραπάνω παιδί μέσα μας δεν θα ήταν λίγο καλύτερος ενδεχομένως ο κόσμος?
1: Εννοείται, ούτε τόση ψυχασθένεια θα είχαμε. Γιατί γενικά η κοινωνία μας νομίζω νοσεί. Είμαστε όλοι, άλλωστε εξηγεί από την πλευρά της αρχιτεκτονικής, διάβαζα ότι όλες αυτές οι ευθείες γραμμές που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στη φύση παρά μόνο στα κτίρια και στις πόλεις, ότι αυτό είναι λέει που μας πηγαίνει στην παράνοια.
0: Στην τρέλα.
1: Ναι, εγώ πιστεύω πάλι ότι επειδή δεν τραγουδάμε και δεν χορεύουμε.
0: Τι θες να πεις δηλαδή, ότι δεν είναι η υγεία επίπεδη? Άρχισε τα γούρια.
1: Ναι, αλλά σαν πίτσα.
0: Είναι ευθεία. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα δεν σα αρέσει και η ακεφαλή μου, να πάτε, ξέρω εγώ.
1: Καμπύλες, ρε, μόνο καμπύλες.
0: Λοιπόν, βλέπεις τα μηνύματα από Θεό, εκτός κάπου κανένα δύο οι οποίοι είναι σταθεροί εδώ μήνες.
1: Ναι, ναι, ναι. Μακάρι να είχαμε και να ασχοληθούμε και με όλες τις επισημάνσεις.
0: Λίστη,
1: και από Λονδίνο σε ακούνε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, παγκοσμίω το χωριό του.
1: Παγκόσμιο, ναι, ναι, ναι. Τα Πατήσια εδώ, ένας γείτονας.
0: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας.
0: Σε πέτυχε, λέει, στα μέρη.
1: Εκεί ζω και περπατάω.
0: Ήθελα να ρωτήσει για τη συνεργασία με το Μάλαμα, λέει κάποιος, οπότε ναι, θα το κάνω.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι ήδη που είχατε βγάλει με το Σοκράτη Μάλαμα.
1: Πολλά έχουμε κάνει, έχουμε κολλήσει λίγο. Δηλαδή, μας αρέσει, είναι κάπου στα τρία.
0: Α, είναι τρία.
1: Ναι, ναι, ναι, okay. Τα κομμάτια που έχουμε συνεργαστεί. Η Ρουλέτα, το με παρτενέρ τη Σελήνη. Και άλλο ένα ακόμα που είχε κάνει ο Μάλαμα στην παραγωγή, στον Μίχα, τον Γιώργο.
0: Okay.
1: Άλλος εξαιρετικός συνθέτης αυτός και στιχουργός. Και νομίζω ότι με το Σοκράτη έχουμε μία πολύ natural, που τη λέμε, να θυμούμε.
0: Το λέγαμε στο χωριό μας.
1: Στο χωριό, ναι, ναι, ναι, φυσική επαφή που μας προέκυψε από την αρχή που συναντηθήκαμε, σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Με λέει κυρά των θαλασσών και εγώ τον λέω άρχοντα. Δεν λέμε, ναι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία πηγαίνει αυτό.
1: Έτσι, έτσι. Και μιλάμε πολύ όμορφα, μας αρέσει να συναντιούνται οι φωνές μας. Με ψήνει να κάνω ένα λαϊκό δίσκο εδώ και χρόνια. Σε παρακαλώ, μου λέει, μην γίνεσαι σαν τον πατέρα μου.
0: Μην τα αφήνεις αυτά.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι,
0: σου πίνουν
1: ναι,
0: από ναι, την ένα. Τα είδες με τον αντίπα. Δηλαδή τι άλλο να σου δείξει η ζωή για να τα κάνεις.
1: Πρέπει να ακολουθήσω κάποια στιγμή το δρόμο.
0: Το έχεις δοκιμάσει ποτέ?
1: Κοίτα,
0: το λαϊκό.
1: Δεν το κοίταζα ποτέ με κόμπλεξ, ας πούμε, το λαϊκό. Δηλαδή, εγώ είναι κάτι που δεν το ακουμπάω. Ίσα-ίσα μου άρεσε, το θαύμαζα όταν το βλέπα να εκφράζεται γνήσια.
0: Υπήρχε στο σπίτι μικρή?
1: Υπήρχε, ας πούμε, ο Στράτος Διονυσίου υπήρχε, που τον θεωρώ σπουδαίο, ας πούμε.
0: Πολύ ροκ προσωπικότητα.
1: Ακριβώς, ροκ προσωπικότητα, ναι, ναι. Και αργότερα πολύ νέα είχα συνεργαστεί και με τα παιδιά του. Γενικά έλεγα, έχω πει και πίτσα Παπαδοπούλου εγώ σε.
0: Γιατί όχι, γιατί όχι.
1: Εννοείται, και πάντα το προσέγγιζα με σεβασμό και αγάπη, έτσι, το λαϊκό τραγούδι. Αλλά πίστευα ότι δεν είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου, ας το πούμε, έτσι.
0: Okay.
1: Οπότε, για να είμαι ειλικρινής απέναντι σε μένα, πρέπει να βγάζω πράγματα τα οποία πηγάζουν από μέσα.
0: Ψυχούλα.
1: Αλλιώς τα υπόλοιπα είναι φορετά.
0: Και ο Δημήτρης και ο Κίμωνας από το Ηράκλειο, ο Μιχάλης, λέει, εκτός από φωνάρα στη σκηνή, είναι απίστευτη. Είναι αλήθεια αυτό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, ενδεχομένως και με τη μουσική που παίζουν οι και εσύ, σε έχουν κάτσει και σε χαζεύουν στη σκηνή να βγάζεις αυτή την ενέργεια σε οποιαδήποτε φάση κι αν είσαι, τέλος πάντων, προσωπικά.
1: Ναι, αυτό είναι. Μα είναι, ξέρεις, η σκηνή και η μουσική είναι ένα πράγμα που, όπως είπες τώρα, είπες τη λέξη κλειδί, σε βγάζει σε ένα άλλο επίπεδο από την προσωπική σου σφαίρα. Δηλαδή όλα αυτά που πιστεύεις ότι σε οριοθετούν και σε προσδιορίζουν, τελικά είναι μια φούσκα που, αν θέλεις, πολικά έχουμε επιλέξει όλοι για να μπούμε μέσα. και αισθανόμαστε ασφάλεια μέσα σε αυτή τη φούσκα, αλλά τελικά τα όρια είναι όρια. Δηλαδή, είναι πολύ κρίμα να μην βγεις ποτέ από αυτά τα όρια στη ζωή σου. Και βρες έναν τρόπο να βγεις. Αυτό είναι το νόημα της μουσικής. Και όταν έρχονται άνθρωποι και μου εμπιστεύονται αυτή τους τη βόλτα έξω από τη φούσκα, πραγματικά είναι σαν να μου λένε, ήρθα, πάρε με από το χέρι και πήγαινε με που νομίζεις.
0: Δεν έχει ένα βάρος όμως αυτό πάνω σου?
1: Όχι τόσο, γιατί σαν ευθύνη λες
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι. Ότι όχι, είναι γιατί... όλοι αυτοί ξέρω εγώ κάτω, όσοι κι αν είναι από 10 έως 2.000 ας πούμε, και εγώ τώρα πρέπει να δώσω σε αυτούς μία, δύο, τρεις ώρες διασκέδασης ας πούμε.
1: Ναι.
0: Να
1: δεν έχει κανένα πρέπει αυτή η φάση. Το μόνο πράγμα που πρέπει εισαγωγικά να κάνεις εσύ είναι να φύγεις εσύ από τη φούσκα σου πρώτα. Μόλις σε δει ο άλλος ότι okay, είναι ασφαλές το έδαφος, μπορώ από εκεί που είμαι κουμπωμένος και σοβαρός όλο το 24ωρο ας πούμε να ξεφύγω. Να ξεφύγω, τι μπορεί να σημαίνει. Έχω δει και ανθρώπους να ανεβαίνουν πάνω και να βγάζουν τα ρούχα τους ας πούμε. Έχω, ναι. Οι ανθρώπους να χορεύουν και να τραγουδούν που δεν θα το έκαναν ποτέ σε καμιά άλλη φάση της ζωής τους. Αυτό για μένα είναι ο λόγος που τραγουδάω και επικοινωνώ. Τίποτε άλλο. Είναι η μεγαλύτερη μου χαρά. Το ότι οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι μπορούν να ξεφύγουν και να πατήσουν με ασφάλεια σε κάτι άλλο.
0: Αυτό σε σένα δίνει μήπως ένα πλάστο το παρελθόν σου στο χορό, γιατί ως χορεύτρια ξεκίνησες, έτσι. Μετά ήρθε το
1: μεγάλη τύχη
0: τραγούδι.
1: Αυτό, μεγάλη τύχη. Γιατί νομίζω ότι ο χορός είναι πρωταρχική μορφή τέχνης. Είναι δηλαδή ο μόνος τρόπος να ελευθερωθείς, να προσεγγίσεις την ουσία σου και να προσεγγίσεις οποιοδήποτε άλλη μορφή τέχνης. Δηλαδή την αλήθεια που έχει το σώμα δεν την έχει κανένα άλλο όργανο για μένα. Γιατί το σώμα κουβαλάει όλη σου την ιστορία, αν θέλεις και τον προγόνων σου ακόμα. Έχει μνήμη. Και όταν καταφέρνεις αυτό να το κάνεις να λειτουργήσει ελεύθερα, σημαίνει ότι μπορείς να προσεγγίσεις τα πάντα μετά. Και επίσης έχεις δει σώμα να λέει ψέματα ποτέ? Όχι. Ακόμα και ο τρόπος που περπατάς είναι αυτό που είσαι.
0: Εντάξει. Θα στο κέντρο αυτή η ερώτηση. Μάλιστα. Θα πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Τα βλέπω τα μηνύματά σας.
1: Και στο
0: inbox μου.
1: Και αυτό εμείς οι χοντροί είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Δικαί μου μαζί σου, έτσι.
0: Ο Νίκος Παπάγλου, πίσω κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι να επιστρέψουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο περνάει από 3-4 είδη μουσική, τέλος πάντων. Έχετε κάνει ένα απίστευτα τρελό κομμάτι και είναι και το θέμα του πολύ ωραίο κατά εμέ, εν πάση περιπτώσει. Θα τα πούμε μόλις το ακούσουμε.
1: Ταπεινό πάνω σου.

0: Winsport FM 94,6.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια, οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση, ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών, η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πόπο ξύλο. Έχει ξύλο.
1: Σκεφτήκανε μερικοί.
0: Έχει φανκ. Έχει μια εισαγωγή έτσι χαλαρή. Τι χάος είναι αυτό μου σε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι το χάος ψυχής μου.
0: Ναι, αυτό θα ρώτα.
1: Όπιλα να το βγάλουμε στα έξω.
0: Ας πούμε.
1: Και ναι, είμαι ΑΚΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι, καλά λέει ναι. Ο φίλος μου εδώ. Το μάντεψε.
0: Όχι, είσαι και δεν το ξέρει.
1: Α, μπράβο. Προσφυλιά, ρε, φουλ.
0: Λοιπόν, και τα hate μηνύματα είναι ακριβώς αυτό νομίζω που ήθελες αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται.
0: Ένα κομμάτι το οποίο δεν πατάει σε νόρμες, να το πούμε, μουσικές κτλ. Όχι ότι βαράει ο καθένας όπου θέλει, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: σε ποιο στυλ θα το κατάσταση σε αυτό το κομμάτι,
1: ελληνικό νιου μέταλ.
0: Όσοι έχετε την τύχη τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια να παρακολουθήσετε την Τζόρτζια ζωντανά μαζί με τους Μπλε, θα έχετε δει, ας πούμε, να ερμηνεύει εκπληκτικά System of a Down, το οποίο δεν το λες και εύκολο πράγμα να το κάνεις χωρίς να εκτεθείς.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή... Μερικά πράγματα, η αλήθεια είναι, δεν αγγίζονται, αλλά... Όταν είπαμε, το παν είναι ο τρόπος που το προσεγγίζεις κάτι. Δηλαδή, αν πας να κάνεις κόπια, πάντα είσαι εκτός, ναι, κάικες. Αν πας να βγάλεις τη δική σου αλήθεια μέσα από αυτό το κομμάτι, τότε έχεις μια ελπίδα. Έχεις μια ελπίδα.
0: Και το Toxicity, δηλαδή πιο Αθήνα το κομμάτι δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε έρθει εδώ να παρουσιάσουμε το 8 και ακούμε κομμάτι, ακούσαμε το κορίτσι πριν το διάλειμμα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Μιλήσαμε γι' αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο τους συντελεστές του άλμπουμ, γιατί περνάει και η ώρα και θα ξεμείνουμε.
1: Συντελεστές είναι μουσική στίχη δικά μου, εκτός από το 8, το οποίο είναι η μουσική του Νίκου Αντίπα. Mm-hmm. Και όπως επίσης το τραγούδι που τραγουδάει ο πατέρας μου. Mm-hmm. 90 χρονών ξεκινάει η καριέρα τώρα.
0: Έτσι, ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ο μπαμπάς ήταν φωνάρα από τα νιάτα του και πάντα ήθελα να αποτυπώσω τη φωνή του. Mm-hmm. Και επειδή έχει και μια ιστορία προερχόμενη από τη Μικρά Ασία, uh-huh, μου τραγούδαγε όταν ήμουν μικρή το Μαρμαρωμένο Βασιλιά. Mm-hmm. Και ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, μουσική καλδάρα και στίχο Πυθαγόρα. Mm-hmm. Ήταν κάτι που ήθελα να το ακούσω να το λέει ο πατέρας μου. Βέβαια, σε παραγωγή από τον Αντώνη Ριζόπουλο, ο οποίος είναι εγγονός του και ο γιος μου. Mm-hmm. Που έχει κάνει μια εκπληκτική προσέγγιση ο Αντώνης και βέβαια με βοήθεια του Άγγελου του Βαφιάδη, που είναι ο παραγωγός που έχει κάνει την επιμέλεια παραγωγή στο δίσκο.
0: Okay.
1: Αυτοί λοιπόν οι βασικοί συντελεστές. Να πούμε ότι υπάρχει μέσα ο Αριστοτέλης Ορίγας, υπάρχει μέσα...
0: Στο μαχητή, έτσι,
1: στο μαχητή,
0: πετάει με μια φράση.
1: Υπάρχουν String Demons, υπάρχει ο Βίρονας ο Τσουράπης, υπάρχουν...
0: Μπάσο.
1: Ναι, στον μπάσο. Υπάρχει ο Πάνος ο Παπάζογλου, η φοβερή φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης.
0: Στις κιθάρες.
1: Στις κιθάρες.
0: Μη στα βγάζω εγώ.
1: Ο Σοκράτης ο Μάλα μας εννοείται. Και ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν από τους τρομερούς και φοβερούς συντελεστές που και φίλους, φανταστικούς φίλους.
0: Για πες. Θα σε κρεμάσει και θα έχει και δίκιο. Ο Μιχάλης.
1: Ο Μιχάλης Οσκαράκης. Που είναι στην ηχοληψία και βέβαια έχει βάλει την τρομερή φωνάρα του στο Αρνί, στην εισαγωγή του Αρνιού. Και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, γιατί το κάνανε όλοι με αγάπη και συγκίνηση και... Ήτανε για μένα, ξέρεις, όταν εγώ χρόνια πηγαίνω και κάνω συμμετοχές, εννοείται δωρεάν, σε ανθρώπους που γράφουν μουσική και άγνωστους ανθρώπους, με πολύ χαρά έβαζα τη φωνή μου μέσα όταν μου άρεσε το τραγούδι. Και δεν έχω ζήσει ποτέ το να μου επιστρέψει κάποιος αυτή την αγάπη και τη στήριξη και ήταν πολύ συγκινητικό και τους ευχαριστώ όλους.
0: Να πούμε ότι στην εισαγωγή της Καρμιά Μανιόλας εμφανίζεται ένα κομμάτι του 1906.
1: Ακριβώς. Τρομερό,
0: με τον ίδιο τίτλο. Με
1: 120
0: φωνή,
1: χρόνια πριν.
0: Με τη φωνή του Γιάνγκου Ψαμαθιανού.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, τις εποχές που το ρεμπέτικο ξεκινούσε στην Αμερική να ηχογραφείται.
1: Ναι,
0: προφανώς,
1: ναι, ναι.
0: Διότι εδώ δεν είμαστε.
1: Το ρεμπέτικο, έτσι, που είναι επίσης μια ροκ ιστορία και γι' αυτό τον μπέρδεψα και όλο αυτό μέσα. Μέσα στην Καρμανιόλα, ναι.
0: πού το βρήκες αυτό.
1: Όλα τα ψάχνει ο άνθρωπος όταν θέλει. Ξέρεις από ψαξίματα.
0: Τους φτιάχνω μια καρμανιόλα να δούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ξέρεις, η λέξη καρμανιόλα είναι κάτι που είναι δύσκολη, σκληρή λέξη. Και ήθελα να δω αν έχει χρησιμοποιηθεί, ρε παιδί μου, άλλες φορές. Υπάρχει και ένα κομμάτι του Αγγελάκα φυσικά.
0: Ναι.
1: Που έχει τη λέξη καρμανιόλα μέσα. Και αυτό το ρεμπέτικο. Mm-hmm. Κανένας άλλος δεν έχει τολμήσει. Πόσο μάλλον ως τίτλο.
0: Εδώ αναρωτιέται ο Χρήστος ο Καρμανιόλας από την Πρέβεζα γιατί τι της κάναμε και μας έχει βάλει στο κομμάτι.
1: Έτσι είναι εδώ η τιμωρία. Τιμωρία και επιβράβευση. Έτσι λειτουργεί η θρησκεία και η κοινωνία, φίλε.
0: Έχει. Δηλαδή μέσα από το κομμάτι του θανάτου που πραγματεύεται το κομμάτι μπαίνει Φούλ. Και στο θρησκευτικό κομμάτι, ας πούμε, το ποιος παίρνει την αθανασία και ποιος όχι.
1: Αυτό που μας πουλάνε οι οργανωμένες θρησκείες ουσιαστικά, επιβράβευση όταν είσαι καλός και τιμωρία όταν είσαι κακός.
0: Το ζήτημα είναι ποιος ορίζει το καλό και το κακό.
1: Ακριβώς, αυτός που του συμφέρει να είσαι καλός.
0: Λοιπόν, είπαμε το άλμπουμ 8 κυκλοφορεί ψηφιακά για αρχή από τις 8 Ιουνίου σε YouTube, σε Spotify, κάπου αλλού.
1: Παντού, σε όλες τις πλατφόρμες.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα βγει και σε κανονική μορφή.
1: Και θα βγει και σε βινήλιο, θα βγει και σε CD και κάποια τουλάχιστον κομμάτια έτσι περιορισμένα. Να πω έτσι για το άλμπουμ επίσης, ότι γιατί είναι μια πολύ προσωπική ιστορία για μένα. Γιατί έχω βάλει ανθρώπους οι οποίοι αφορούν το παρελθόν όλων μας. Όλοι έχουμε κάποιον συγγενή προερχόμενο από τη Μικρά Ασία. Όλοι έχουμε έναν συγγενή που ήταν μετανάστης κάποτε. Γι' αυτό έχω μπλέξει μέσα το γράμμα της γιαγιάς μου, το θάνατο του παππού μου. Ο θάνατος του παππού ήταν από... Δεν θα το έλεγα ευθανασία, γιατί αυτοκτόνησε ο άνθρωπος όταν έμαθε ότι είναι άρρωστος σε μεγάλη ηλικία και ότι θα γινόταν φόρτωμα στους δικούς του. Και για μένα ήταν πάντα και για την οικογένειά μου ένα σημείο που δεν το αγγίζαμε, δεν το συζητάγαμε, δεν το όπως είναι ταμπού η αυτοκτονία,
0: ναι,
1: κυρίως για την ελληνική κοινωνία.
0: Και ο θάνατος σε μικρές
1: ηλικίες,
0: όπως έφυγε, πήγε στα σύννεφα.
1: Ακριβώς. Και για μένα είναι ένα είδος χαδιού, ας το πούμε έτσι, στους ανθρώπους που έχουν περάσει πάρα πολλά, δύο παγκόσμιους και μια μόνιμη αλλαγή. Και να επαναφέρουμε λίγο τη μνήμη. Τη μνήμη στο ότι μπορεί πολύ εύκολα να γυρίσει ο τροχός και να βρεθείς σε θέση.
0: Σε αυτές τις
1: θέσεις. Και πρόσφυγα και μετανάστη και άνθρωπου που έχει περάσει πολλά, δεν έχει σπίτι, δεν έχει πατρίδα, δεν έχει ανθρώπους δίπλα του. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί τα ξεχνάμε.
0: Εμείς όταν μεταναστεύσαμε ως λαός πήγαμε νόμιμα, Γεωργία. Παντού. Όλοι αυτοί που έρχονται απ' έξω.
1: Τότε που θέλανε χέρια, νόμιμα πήγαινες για να είσαι σκλάβος. Τώρα που δεν χρειάζεται. Όλοι στο σπίτι τους.
0: Ωραία. Πρέπει να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιλέξουμε ποιο από τα δύο κομματάκια θα κλείσουμε εκτός αέρα αυτό. Θυμίζω ότι στην παρέα μας είναι η Τζόρτζια Κεφαλά. Ακούμε έτσι κομμάτια από το καινούριο της άλμπουμ με τίτλο 8. Είπαμε κυκλοφορεί ψηφιακά σύντομα. Πάνω κάτω πότε περιμένεις τη φυσική μορφή?
1: Αυτό είναι άγνωστο.
0: Εντάξει.
1: Περίμενε να έχει ο Ναγόλης να απαντήσει.
0: Εντάξει.
1: Έτσι έχω, αλλά σύντομα. Φαντάζομαι μπορεί να είναι 10 μέρες, ας πούμε, γιατί ξέρεις, παίρνεις μια σειρά στην κοπή, ας πούμε, του βινιλίου. Αυτό είναι που καθυστερεί. Οπότε φαντάζομαι σε λίγες μέρες.
0: Υπάρχει συνεργασία με κάποια εταιρεία που θα το κάνει αυτό?
1: Βέβαια, ναι. Η εταιρεία λέγεται Independent.
0: Stay independent, νομίζω.
1: Stay independent.
0: Γενικώς αυτοί ασχολούνται.
1: Άμα είσαι independent, πρέπει να stay.
0: Εγώ τους πετυχαίνω συχνά τους ανθρώπους. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην έχω γνώση όλου του εύρους που ασχολούνται, αλλά τους πετυχαίνω στους hip-hop.
1: Ακριβώς. Είναι στη σκληρή μουσική οι άνθρωποι. Και υπάρχει ένα υπολέιμπελ, ας πούμε, στη Stay Independent, που λέγεται Άνιμα.
0: Άνιμα. Οκ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
2: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
5: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
2: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Φεντάκη.

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: με φώναξε κανείς. Δεν μπορώ να το αφήσω αυτό το κομμάτι, θα μου τελειώσει η ώρα. Αυτό είναι το πάλι λοιπόν από το.
1: Πώς να ζω πριν πεθάνω, φίλε. Αυτό είναι η ερώτηση.

0: Ο Κώστας ο Σάτυρος μου έχει στείλει και άλλη καρμανιόλα. Έχει κάψει βαθιά στα υπόγεια της ελληνικής ροκ από διχασμένες αλήθειες. Έτσι το βάζουμε στην κουβέντα ότι υπάρχει κι άλλη μία. Σήμερα, όπως λέει πολύ σωστά κάποιος, είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Οπότε κάναμε καλή έτσι αναφορά σε αυτούς. Τώρα τα hate εδώ πέρα που έρχονται.
1: Αναμενόμενα. Μην ξεχνάμε ότι και τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία τον ερχόντουσαν. Θεωρούσαμε ότι είναι.
0: Παστρικές τις λέγανε.
1: Ο διάολος.
0: Γεμίσανε Τούρκους τα πατήσια.
1: Να θυμόμαστε.
0: Στην πολιτική κουζίνα.
1: Βέβαια.
0: Από τον παπά. Έτσι, ναι. Λοιπόν, επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος, τι θέλουμε να προσθέσουμε για την καινούργια δουλειά που δεν είπαμε ενδεχομένως?
1: Α, πάρα πολλά. Έχουμε μισή ωρίτσα. Λοιπόν, τι να προσθέσουμε, τίποτα. Εγώ λέω να έχουμε τις απόψεις μας, να μπορέσουμε να διευρύνουμε λίγο το μυαλό μας. Καλό κάνει πάντα. Και το λέω και για μένα, έτσι, το λέω για όλους. Το να μπορούμε να κουβεντιάζουμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις είναι ευλογία, είναι δημοκρατία.
0: Στη Βουλή, έτσι.
1: Έτσι, ακριβώς, ναι, που παλεύεις να πεις καμιά κουβέντα. Ναι. Και ας έχουμε λοιπόν πάντα το σεβασμό, ακόμα και στον αντίπαλο.
0: Στην αντίθετη άποψη, τέλος πάντων.
1: Και όλα θα είναι πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ζόρτζια, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Καλό ταξίδι να είναι η δουλειά. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα γίνει και κάποια παρουσίαση, αλλά πάμε.
1: Βέβαια
0: από...
1: θα γίνει.
0: Σιγά-πορο μεριά.
1: Μάλλον, γιατί είναι πλέον καλοκαιράκι, όλοι έχουμε τα μυαλά μας αλλού. Αλλά ναι, θέλω κιόλας να το σκεφτώ πολύ καλά, γιατί θέλω να κάνω κάτι ιδιαίτερο που έχω στο μυαλό μου, μιας και όπως ξέρουμε αγαπάω και το θέατρο και το χορό.
0: Okay.
1: Και...
0: δεν θέλω να φαντάζομαι τι υπάρχει.
1: Τι θα γίνει. Ναι.
0: Να πούμε ότι υπάρχει ήδη στο YouTube ένα lyric video για το Είμαι Αρνή, το οποίο κυκλοφόρησε ως single στην αρχή. Και έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ.
1: Έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ, ναι.
0: Okay.
1: Και ελπίζω να τα καταφέρουμε, να τα κάνουμε όλα. Να τα οπτικοποιήσουμε.
0: Ωραία δότα. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη Σοφία που ήταν εδώ σήμερα.
1: Η Σοφία εννοείται.
0: Με κουβέντα, έτσι. Δεν περίμενα και κάτι άλλο.
1: Παιδιά, έχετε δει τη Σοφία, όχι έτσι. Μελαχρινή όμως.
0: Είναι η αδερφή της, λέει.
1: Τα παλαμάκια της Καρμανιόλας είναι αυτή.
0: Δεν είναι αδερφή της.
1: Ναι, μοιάζουμε πολύ, απλά είναι στο μελαχρινό.
0: Απλά πέσανε μία πάνω στην άλλη. Λοιπόν, Ζωτζιά μου, σε ευχαριστώ και πάλι που ήσουν
1: και εγώ,
0: καλό
1: και εγώ πολύ.
0: Να είναι και περιμένουμε και επόμενα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι.
1: Να είμαστε καλά και θα είμαστε εδώ να διαφωνούμε, να πετάμε πέτρες και να τρώμε γιαούρτια.
0: Είναι δυναμωτικά τα γιαούρτια, καλά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν σήμερα στην συντροφιά μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος ήταν Μουσουράκη. Γιατί τον είπα.
1: Φίλος μας είναι και ο Μάνος.
0: Μάνος Μουσουράκης, λοιπόν, που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όποια και αν ήταν αυτή. Μένετε στο Big Wins Sport FM, στους 94,6. Μερικές νότες από το μαρμαρωμένο βασιλιά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε, χρειάζεται σε αυτή τη χώρα. Και να σκέφτεστε, διάολοι, να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν.
2: Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά. Δύο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε και όνειρο γίνανε. Και δακρυσμένα χρόνια.